70χρονος έφτασε περίπου στις 10 χθες το βράδυ στην Ολλανδία από την Τενερίφη. Από εκεί τον παρέλαβε το ελληνικό στρατιωτικό αεροσκάφος. Συνοδεύεται από γιατρό, διασώστη του ΕΚΑΒ και τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ. Θα διακομιστεί στο νοσοκομείο Αττικών, όπου θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών σε θάλαμο αρνητικής πίεσης. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα, αναφέρει σε ανάρτησή του στο ΕΙΞΟ ο Υπουργός Υγείας Αδώνης Γεωργιάδης, απαντώντας σε σχόλια γύρω από τον επαναπατρισμό του Έλληνα επιβάτη, προσθέτοντας πως η Ελλάδα δεν αφήνει ποτέ κανέναν μόνο του πίσω. Με νέα ανάρτησή του, ο κ. Γεωργιάδης διευκρινίζει ότι ο 70χρονος που εκτέθηκε στον Χανταϊό δεν νοσεί και μπαίνει για προληπτικούς και μόνον λόγους σε καραντίνα. Το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας διαβεβαίωσε ότι όλοι οι επιβάτες του κρασγερόπλου, συμπεριλαμβανομένου του συμπολίτη μας, είναι καλά στην υγεία τους και ασυμπτωματικοί. Ωστόσο, ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λε Κορνί γνωστοποίησε νωρίτερα χθες ότι ένας από τους 5 Γάλλους εμφάνισε συμπτώματα κατά την πτήση επαναπατρισμού του. Το αεροπλάνο, το οποίο απογειώθηκε από την Τενερίφη προς την Ολλανδία, μετέφερε συνολικά 26 επιβάτες και μέλη του πληρώματος. Χθες απομακρύνθηκαν από το κρασγερόπλιο 94 άτομα 19 εθνικοτήτων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας της Ισπανίας. Οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν σήμερα. Τη σχετική διαδικασία επιβλέπουν αξιωματούχοι του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Εντελώς απαράδεκτη χαρακτήρισε ο Αμερικανός πρόεδρος στην απάντηση του Ιράν στην πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Εντελώς απαράδεκτη, δεν μου αρέσει, έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social χωρίς να κάνει γνωστές άλλες λεπτομέρειες. Οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται παρά μόνο 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους στο Ιράν, δήλωσε επίσης ο Αμερικανός πρόεδρος. Νωρίτερα χθες, σε άλλη ανάρτησή του, κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι παίζει παιχνίδια με τις ΗΠΑ και τον υπόλοιπο κόσμο, ενώ επιτέθηκε και στους προκατόχους του, Μπαράκ Ομπάμα και Τζο Μπάιντεν. Κατηγόρησε τον Ομπάμα ότι ήταν στο πλευρό της Τεχεράνης, εγκαταλείποντας το Ισραήλ και όλους τους άλλους συμμάχους, και χαρακτήρισε κοιμισμένο τον Μπάιντεν. Δεν έχει καμία σημασία, κανείς στο Ιράν δεν συντάσσει προτάσεις για να ευχαριστήσει τον Αμερικανό πρόεδρο. Η διαπραγματευτική ομάδα γράφει προτάσεις μόνο για τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, και αν ο Αμερικανός πρόεδρος δεν είναι ικανοποιημένος με αυτές, αυτό είναι πιθανώς για καλό, σχολίασε η Τεχεράνη, προσθέτοντας στον Τραμπ. Γενικά δεν του αρέσει η πραγματικότητα και ως εκ τούτου χάνει από το Ιράν ξανά και ξανά. Σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, το Ιράν αρνείται να διαλύσει τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις. Αντιπροτείνει τη μεταφορά μέρους του εμπλουτισμένου ουρανίου σε τρίτες χώρες και την αραίωση του υπόλοιπου μέρους που θα παραμείνει εντός συνόρων. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Τεχεράνη επιμένει επίσης τον πλήρη και συνεχή έλεγχο των στενών του ορμού στην άρση όλων των κυρώσεων, καθώς και στην απελευθέρωση των δεσμευμένων περιουσιακών του στοιχείων. Νωρίτερα χθες, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπένζαμιν Νετανιάχου. Ο πόλεμος με το Ιράν δεν έχει τελειώσει. Το ουράνιο πρέπει να απομακρυνθεί, υποστήριξε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ σε συνέντευξή του στο CBS. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά το νέο αδιέξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν. Το Brent ενισχύεται κατά 3,19% φτάνοντας στα 104,4 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει άνοδο 2,96% στα 98,4 δολάρια το βαρέλι. Πρωτοφανές επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας φέρεται να σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή της Παντάνασσα στην Κρήτη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, 30χρονος έβγαλε από το αυτοκίνητό του την 28χρονη σύζυγό του και την παρέσυρε μπροστά στα 3 ανήλικα παιδιά τους. Διερχόμενοι οδηγοί που είδαν την εμόφυρτη γυναίκα στην άκρη του δρόμου ενημέρωσαν αστυνομία και ΚΑΒ. Η νεαρή μητέρα νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο άνδρας συνελήφθη. Ο 30χρονος φέρεται να ήταν μεθυσμένος και να οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Πρωταθλήτρια Ελλάδας αναδείχθηκε μαθηματικά η ΑΕΚ 2 αγωνιστικές πριν από το φινάλε των play-off της Super League. Η Ένωση επικράτησε 2-1 του Παναθηναϊκού στη Νέα Φιλαδέλφια και έγινε πρωταθλήτρια Ελλάδος για 14η φορά στην ιστορία της. Ισόπαλοι 1-1 ήρθαν Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο Γιώργιος Καραϊσκάκης.
Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Αραιές νεφώσεις προβλέπονται για σήμερα στην Αττική, παροδικά πιο πυκνές το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική, 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται σε όλη τη χώρα, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα κεντρικά και βορειοπυρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με λίγες τοπικές βροχές συμπόρες. Πιθανώς στα ορεινά της Μακεδονίας να σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από 3 έως 5 και στα νότια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Περίπου στις 4 τα ξημερώματα αναμένεται να φτάσει στην Ελευσίνα με ειδική πτήση. Σε 27 της πολεμικής αεροπορίας, ο 70χρονος Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλου Χόντιους, όπου εμφανίστηκαν κρούσματα χανταϊού. Ο 70χρονος έφτασε στις 10 χθες το βράδυ στην Ολλανδία από την Τενερίφη. Από εκεί τον παρέλαβε το ελληνικό στρατιωτικό αεροσκάφος. Συνοδεύεται από γιατρό, διασώστη του ΕΚΑΒ και τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ. Θα διακομιστεί στο νοσοκομείο Αττικών, όπου θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών σε θάλαμο αρνητικής πίεσης. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Αδώνης Γεωργιάδης. Διευκρινίζει ότι ο 70χρονος που εκτέθηκε στο χανταϊό δεν νοσεί και μπαίνει για προληπτικούς και μόνον λόγους σε καραντίνα. Χθες απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο 94 άτομα, 19 εθνικοτήτων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας της Ισπανίας. Οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν σήμερα. Εντελώς απαράδεκτη, χαρακτήρισε ο Αμερικανός Πρόεδρος την απάντηση του Ιράν στην πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Εντελώς απαράδεκτη, δεν μου αρέσει, έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social, χωρίς να κάνει γνωστές άλλες λεπτομέρειες. Δεν έχει καμία σημασία, κανείς στο Ιράν δεν συντάσσει προτάσεις για να ευχαριστήσει τον Ντόναλντ Τραμπ. Η διαπραγματευτική ομάδα γράφει προτάσεις μόνο για τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού. Και αν ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν είναι ικανοποιημένος με αυτές, αυτό είναι πιθανώς για καλό, σχολίασε η Τεχεράνη. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, η ηγεσία του Ιράν θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά το νέο αδιέξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν. Το Brent ενισχύεται κατά 3,3% φτάνοντας τα $104,6 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει άνοδο 3,1% στα $98,6 το βαρέλι. Πρωταθλήτρια Ελλάδας αναδείχθηκε μαθηματικά η ΑΕΚ δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε των play-off της Super League. Η Ένωση επικράτησε 2-1 του Παναθηναϊκού στη Νέα Φιλαδέλφεια και έγινε πρωταθλήτρια Ελλάδος για 14η φορά στην ιστορία της. Ισόπαλοι 1-1 ήρθαν Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Και ο καιρός είναι φιά σήμερα στην Αττική. Μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με τη Μαρία Γιώργαρη. Περίπου στις 3.30 τα ξημερώματα προσγειώθηκε στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας το ΣΕ-27 της πολεμικής αεροπορίας με τον Έλληνα επιβάτη του κρουαζιερόπλου Χοντιούς, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού. Ο επιβάτης παρελήφθη άμεσα από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αττικών. Ο 70χρονος, ο οποίος είναι ασυμπτωματικός και σε καλή κατάσταση υγείας, θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης του νοσοκομείου. Στην ειδική πτήση επιστροφής από την Ολλανδία συνοδευόταν από γιατρό, διασώστη του ΕΚΑΒ και τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα, αναφέρει σε ανάρτησή του στο ΙΞΟ ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, απαντώντας σε σχόλια γύρω από τον επαναπατρισμό του Έλληνα επιβάτη, προσθέτοντας πως η Ελλάδα δεν αφήνει ποτέ κανέναν μόνο του πίσω. Με νέα ανάρτησή του, ο κ. Γεωργιάδης διευκρινίζει ότι ο 70χρονος που εκτέθηκε στο χανταϊό δεν νοσεί και μπαίνει για προληπτικούς και μόνο λόγους σε καραντίνα. Το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας διαβεβαίωσε ότι όλοι οι επιβάτες του κρουαζιερόπλου, συμπεριλαμβανομένου του συμπολίτη μας, είναι καλά στην υγεία τους και συμπτωματικοί. Ωστόσο, ο Γάλλος Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λε Κορνί γνωστοποίησε νωρίτερα χθες ότι ένας από τους 5 Γάλλους εμφάνισε συμπτώματα κατά την πτήση επαναπατρισμού του. Το αεροπλάνο, το οποίο απογειώθηκε από την Τενερίφη προς την Ολλανδία, μετέφερε συνολικά 26 επιβάτες και μέλη του πληρώματος. Χθες απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλου 94 άτομα, 19 εθνικοτήτων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας της Ισπανίας. Οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν σήμερα. Τη σχετική διαδικασία επιβλέπουν αξιωματούχοι του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Εντελώς απαράδεκτη χαρακτηρίζει ο Αμερικανός Πρόεδρος την απάντηση του Ιράν στην πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Εντελώς απαράδεκτη, δεν μου αρέσει, έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social χωρίς να κάνει γνωστές άλλες λεπτομέρειες. Οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται παρά μόνο 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν, δήλωσε επίσης ο Αμερικανός Πρόεδρος. Νωρίτερα, χθες, σε άλλη ανάρτησή του, κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι παίζει παιχνίδια με τις ΗΠΑ και τον υπόλοιπο κόσμο, ενώ επιτέθηκε και στους προκατόχους του, Μπαράκ Ομπάμα και Τζο Μπάιντεν. Κατηγόρησε τον Ομπάμα ότι ήταν στο πλευρό της Τεχεράνης, εγκαταλείποντας το Ισραήλ και όλους τους άλλους συμμάχους, και χαρακτήρισε κοιμισμένο τον Μπάιντεν. Δεν έχει καμία σημασία, κανείς στο Ιράν δεν συντάσσει προτάσεις για να ευχαριστήσει τον Αμερικανό πρόεδρο. Η διαπραγματευτική ομάδα γράφει προτάσεις μόνο για τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού. Και αν ο Αμερικανός πρόεδρος δεν είναι ικανοποιημένος με αυτές, αυτό είναι πιθανώς για καλό, σχολίασε Τεχεράνη, προσθέτοντας στον Τραμπ. Γενικά δεν του αρέσει η πραγματικότητα και ως εκ τούτου χάνει από το Ιράν ξανά και ξανά. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, η ηγεσία του Ιράν θεωρεί ότι η Αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση. Σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, το Ιράν αρνείται να διαλύσει τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις. Αντιπροτείνει τη μεταφορά μέρους του εμπλουτισμένου ουρανίου σε τρίτες χώρες, χωρίς την αραίωση του υπόλοιπου μέρους που θα παραμείνει εντός συνόρων. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Τεχεράνη επιμένει επίσης τον πλήρη και συνεχή έλεγχο των στενών του Ορμούς, στην άρση όλων των κυρώσεων, καθώς και στην απελευθέρωση των δεσμευμένων περιουσιακών του στοιχείων. Νωρίτερα χθες, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπένζαμιν Νετανιάχου. Ο πόλεμος με το Ιράν δεν έχει τελειώσει. Το ουράνιο πρέπει να απομακρυνθεί, υποστήριξε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ σε συνέντευξή του στο CBS. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά το νέο αδιέξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ. Ιράν. Το Brent ενισχύεται κατά 3,6% φτάνοντας στα 104,9 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει άνοδο 3,7% στα 99,1 δολάρια το βαρέλι. Πρωτοφανές επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας φέρεται να σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή της Παντάνασας στην Κρήτη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, 30χρονος έβγαλε από το αυτοκίνητό του την 28χρονη σύζυγό του και την παρέσυρε μπροστά στα 3 ανήλικα παιδιά τους. Διερχόμενοι οδηγοί που είδαν την αιμόφυρτη γυναίκα στην άκρη του δρόμου ενημέρωσαν αστυνομία και ΕΚΑΒ. Η νεαρή μητέρα νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο άνδρας συνελήφθη. Ο 30χρονος φέρεται να ήταν μεθυσμένος και να οδηγούσε χωρίς διπλωμά. Πρωταθλήτρια Ελλάδας αναδείχθηκε μαθηματικά η ΑΕΚ δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε των play-off της Super League. Η Ένωση επικράτησε 2-1 του Παναθηναϊκού στην Φιλαδέλφεια και έγινε πρωταθλήτρια Ελλάδος για 14η φορά στην ιστορία της. Ισόπαλοι 1-1 ήρθαν ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Αραιές νεφώσεις προβλέπονται για σήμερα στην Αττική, παροδικά πιο πυκνές το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται σε όλη τη χώρα με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα κεντρικά και βορειοπυρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα με λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες. Πιθανώς στα ορεινά της Μακεδονίας να σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από 3 έως 5 και στα νότια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4:30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Με ειδική πτήση σε 27 της πολεμικής αεροπορίας συνοδεία ειδικού ιατρού, διασώστη του ΕΚΑΒ και του Προέδρου του ΕΟΔΗ, επέστρεψε στην Αθήνα περίπου στις 3.30 τα ξημερώματα από την Τενερίφη μέσω Ολλανδίας ο Έλληνας που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο Χοντιούς, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού. Από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αττικών. Ο 70χρονος, ο οποίος είναι ασυμπτωματικός, θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 5 ημερών σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης του νοσοκομείου. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα, αναφέρει σαν άρτησή του ο Υπουργός Υγείας Αδώνης Γεωργιάδης. Διευκρινίζει ότι ο 70χρονος που εκτέθηκε στο Χανταϊό δεν νοσεί και μπαίνει για προληπτικούς και μόνον λόγους σε καραντίνα. Χθες απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο 94 άτομα 19 εθνικοτήτων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας της Ισπανίας. Οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν σήμερα. Εντελώς απαράδεκτη, χαρακτήρισε ο Αμερικανός Πρόεδρος την απάντηση του Ιράν στην πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Εντελώς απαράδεκτη, δεν μου αρέσει, έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social, χωρίς να κάνει γνωστές άλλες λεπτομέρειες. Δεν έχει καμία σημασία, κανείς στο Ιράν δεν συντάσσει προτάσεις για να ευχαριστήσει τον Αμερικανό Πρόεδρο. Η διαπραγματευτική ομάδα γράφει προτάσεις μόνο για τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού. Και αν ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν είναι ικανοποιημένος με αυτές, αυτό είναι πιθανό για καλό, σχολίασε η Τεχεράνη. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, η ηγεσία του Ιράν θεωρεί ότι η Αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά το νέο αδιέξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν. Το Brent ενισχύεται κατά 3,3% φτάνοντας στα 104,6 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει άνοδο 3,5% στα 98,9 δολάρια το βαρέλι. Πρωταθλήτρια Ελλάδας αναδείχθηκε μαθηματικά η ΑΕΚ δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε των play-off της Super League. Η Ένωση επικράτησε 2-1 του Παναθηναϊκού στη Νέα Φιλαδέλφεια και έγινε πρωταθλήτρια Ελλάδος για 14η φορά στην ιστορία της. Ισόπαλοι 1-1 ήρθαν ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Και ο καιρός, συννεφιά σήμερα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 5 με τη Μαρία Γιώργαρη. Με ειδική πτήση σε 27 της πολεμικής αεροπορίας, συνοδεία ιατρού, διασώστη του ΕΚΑΒ και του Προέδρου του ΕΟΔΗ, Θεόδωρου Βασιλακόπουλου, επέστρεψε στην Αθήνα περίπου στις 3.30 τα ξημερώματα από την Τενερίφη, μέσω Ολλανδίας, ο Έλληνας που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αττικών. Ο 70χρονος, ο οποίος είναι ασυμπτωματικός, θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης του νοσοκομείου. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα, αναφέρει σε ανάρτησή του στο ΙΚΣ ο Υπουργός Υγείας Αδώνης Γεωργιάδης, απαντώντας σε σχόλια γύρω από τον επαναπατρισμό του Έλληνα επιβάτη, προσθέτοντας πως η Ελλάδα δεν αφήνει ποτέ κανέναν μόνο του πίσω. Με νέα ανάρτηση, το κ. Γεωργιάδης διευκρινίζει ότι ο 70χρονος που εκτέθηκε στον Χανταϊό δεν νοσεί και μπαίνει για προληπτικούς και μονολόγους σε καραντίνα. Το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας διαβεβαίωσε ότι όλοι οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου, συμπεριλαμβανομένου του συμπολίτη μας, είναι καλά στην υγεία τους και ασυμπτωματικοί. Ωστόσο, ο Γάλλος Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί γνωστοποίησε νωρίτερα χθες ότι ένας από τους 5 Γάλλους εμφάνισε συμπτώματα κατά την πτήση επαναπατρισμού του. Χθες απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο 94 άτομα 19 εθνικότητων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας της Ισπανίας. Οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν σήμερα. Τη σχετική διαδικασία επιβλέπουν αξιωματούχοι του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Εντελώς απαράδεκτη χαρακτήρισε ο Αμερικανός Πρόεδρος την απάντηση του Ιράν στην πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Δεν μου αρέσει, εντελώς απαράδεκτη, έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social, χωρίς να κάνει γνωστές άλλες λεπτομέρειες. Οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται παρά μόνο 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους του Ιράν, δήλωσε επίσης ο Αμερικανός Πρόεδρος. Νωρίτερα χθες, σε άλλη ανάρτησή του, κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι παίζει παιχνίδια με τις ΗΠΑ και τον υπόλοιπο κόσμο, ενώ επιτέθηκε και στους προκατόχους του, Μπαράκ Ομπάμα και Τζο Μπάιντεν. Κατηγόρησε τον Ομπάμα ότι ήταν στο πλευρό της Τεχεράνης, εγκαταλείποντας το Ισραήλ και όλους τους άλλους συμμάχους, και χαρακτήρισε κοιμισμένο τον Μπάιντεν. Δεν έχει καμία σημασία, κανείς στο Ιράν δεν συντάσσει προτάσεις για να ευχαριστήσει τον Αμερικανό Πρόεδρο. Η διαπραγματευτική ομάδα γράφει προτάσεις μόνο για τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, και αν ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν είναι ικανοποιημένος με αυτές, αυτό είναι πιθανώς για καλό, σχολίασε η Τεχεράνη, προσθέτοντας στον Τραμπ. Γενικά δεν του αρέσει η πραγματικότητα και ως εκ τούτου χάνει από το Ιράν ξανά και ξανά. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, η ηγεσία του Ιράν θεωρεί ότι η Αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση. Σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, το Ιράν αρνείται να διαλύσει τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις. Αντιπροτείνει τη μεταφορά μέρους του εμπλουτισμένου ουρανίου σε τρίτες χώρες και την αραίωση του υπόλοιπου μέρους που θα παραμείνει εντός συνόρων. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το Ιράν επιμένει επίσης τον πλήρη και συνεχή έλεγχο των στενών του Ορμούς, την άρση όλων των κυρώσεων, καθώς και στην απελευθέρωση των δεσμευμένων περιουσιακών του στοιχείων. Νωρίτερα χθες, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπένζαμιν Νετανιάχου. Ο πόλεμος με το Ιράν δεν έχει τελειώσει. Το ουράνιο πρέπει να απομακρυνθεί, υποστήριξε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ σε συνέντευξή του στο CBS. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά το νέο αδίεξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν. Το Brent ενισχύεται κατά 3,5% φτάνοντας στα 104,7 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει άνοδο 3,6% στα 99 δολάρια το βαρέλι. Πρωτοφανές επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας φέρεται να σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή της Παντάνασα στην Κρήτη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, 30χρονος έβγαλε από το αυτοκίνητό του την 28χρονη σύζυγό του και την παρέσυρε μπροστά στα 3 ανήλικα παιδιά τους. Διερχόμενοι οδηγοί που είδαν την αιμόφυρτη γυναίκα στην άκρη του δρόμου ενημέρωσαν αστυνομία και ΕΚΑΒ. Η νεαρή μητέρα νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο άνδρας συνελήφθη. Ο 30χρονος φέρεται να ήταν μεθυσμένος και να οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Ισχυρίστηκε ότι η σύζυγός του άνοιξε μόνη της την πόρτα του αυτοκινήτου, ωστόσο οι ισχυρισμοί του ανατράπηκαν κατά τη διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και αναμένεται να απολογηθεί την Τρίτη. Πρωταθλήτρια Ελλάδας αναδείχθηκε μαθηματικά η ΑΕΚ δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε των play-off της Super League. Η Ένωση επικράτησε 2-1 του Παναθηναϊκού στην Νέα Φιλαδέλφεια και έγινε πρωταθλήτρια Ελλάδος για 14η φορά στην ιστορία της. Ισόπαλοι 1-1 ήρθαν ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΗ, Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Άνεμη νότι, νοτιοανατολική 3 με 5, μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 με 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 4 με 5 και τοπικά στα νότια 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 26 με 28 βαθμούς, κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 29 με 30 και στην Κρήτη τους 31 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Η ένταση των ανέμων 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 33 βαθμούς, ενώ την Τετάρτη θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Όμως νωρίς το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε το καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννηρής.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, είναι 11 Μαΐου του 2026. Συντονισμένοι στον Sky 100,3, στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό δελτίο ειδήσεων της ημέρας, στο ραδιόφωνο του Sky. Στην 24ωρη ούτως ή άλλως διάρκεια του προγράμματος, ζωντανών ειδήσεων και βεβαίως ό,τι αφορά την Ελλάδα και τον κόσμο και ό,τι αφορά την δημοσιογραφία, το ακούτε εδώ. Καθημερινά, σε όλο το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο, 7 μέρες τη εβδομάδα, 24ωρο. Να έχετε λοιπόν ένα καλό πρωινό σε μια εργάσιμη εβδομάδα που ξεκινάει σήμερα, στον 10ο πρωινό του 5ου μήνα του έτους. Και τα ρολόγια δείχνουν ακριβώς 5 και 9 πρώτα λεπτά και 30 δευτερόλεπτα. Πλούσια η θεματολογία και σήμερα, με όλα αυτά που συμβαίνουν τόσο με το Χανταϊό όσο και με τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την Κεχηρία και με την εξαιρετικά εθραυστική κατάσταση που βρίσκεται η Κεχηρία στην Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση εκεί μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζεται. Ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε την απάντηση που έδωσε το Ιράν στην Αμερικανική πρόταση για να μπει ένα τέλος στον πόλεμο, χαρακτηρίζοντας την εντελώς απαράδεκτη. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται παρά μόνο δύο πλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους στο Ιράν. Η απάντηση λοιπόν του Ιράν έρχεται στην Αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, όπου δείχνει διάθεση αποκλιμάκωσης, χωρίς όμως να λύνει τις βασικές διαφωνίες για το πυρηνικό πρόγραμμα και το εμπλουτισμένο ουράνιο. Η Τεχεράνη προτείνει το σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, αλλά και νέες διαπραγματεύσεις, απορρίπτοντας πάντως την διάλυση των πυρηνικών της εγκαταστάσεων. Όπως είπαμε, ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε δημόσια την Ιρανική αυτή αντιπρόταση για τη συμφωνία με τις ΗΠΑ σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου. Όπως είπαμε, τη χαρακτήρισε απολύτως απαράδεκτη και όλα αυτά με ανάρτησή του στο Truth Social. Η τοποθέτηση του Αμερικανού Πρόεδρου ανεβάζει ξανά τους τόνους στη διπλωματική αυτή αντιπαράθεση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, αυτό το οποίο έχουμε ως δεδομένο είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει και την επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο και συναντήσει τον Σι Τζινπινγκ. Αυτή η συνάντηση λοιπόν αποκτά μια ιδιαίτερη σημασία εξαιτίας φυσικά και του πολέμου στο Ιράν αλλά και των επιπτώσεων του. Η Κίνα από τη δική της πλευρά εμφανίζεται να πιέζει για μια διπλωματική λύση, καθώς η αστάθεια, ιδίως στη στενά του Ορμούζ, απειλεί τις ενεργειακές της και εμπορικές της ροές προς την Ασία, ενώ το Ιράν θέλει να δοθεί ρόλος εγγυήτριας δύναμης σε μια πιθανή συμφωνία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών σήμερα της Ευρώπης και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, και προφανώς τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αυσιπλοεία και βεβαίως με την όλη κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Όπως επίσης αύριο η Βρετανία και η Γαλλία ανακοίνωσαν ότι θα φιλοξενήσουν τη Διεθνή Συνάντηση των Υπουργών Αμήνης με αντικείμενο πάνω απ' όλα τα σχέδια για την αποκατάσταση της εμπορικής αυσιπλοείας μέσω των στενών του Ορμούς. Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν άνοδο, καθώς οι ελπίδες για την πρόοδο διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχουν εξασθενήσει εκ νέου. Μετά και την απάντηση αυτή του κυρίου Ντόναλντ Τραμπ, έχουμε τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν βεβαίως με όλη την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τα οποία φυσικά θα ακούσουμε και στα σχετικά μας ρεπορτάζ. Από την άλλη, βεβαίως, εδώ εσωτερικά η χώρα πηγαίνει στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση, τόσο με τα ζητήματα των υποκλοπών, τις οποίες διατηρεί ψηλά το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης και το ΠΑΣΟΚ. Έχουμε τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση να πηγαίνει προς το συνέδριο του κόμματός της το επόμενο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Εχθές ολοκληρώθηκαν οι εργασίες οι προσυνεδριακές στη Θεσσαλονίκη. Οπότε λοιπόν είναι η εβδομάδα όπου το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας θα οδηγηθεί στο συνέδριο. Έχουμε τα θέματα που έχουν να κάνουν με την χθεσινή ανάρτηση κυριακάτικη, όπως κάθε εβδομάδα, του Πρωθυπουργού, αντιδράσεις από τα πολιτικά κόμματα της αντιπολίτευσης. Έχουμε την συνέντευξη του κυρίου Δημητριάδη σε εφημερίδα εφημερίδα, στην Κυριακάτικη εφημερίδα, την Real News, με όλα όσα είπε ο πρώην Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως φέρνουν ξανά στην επικαιρότητα πολλά ζητήματα, τα οποία έχουν και αξίζουν το σχολιασμό και βεβαίως με πολλά-πολλά, με πολλές-πολλές αντίθετες και όχι μόνο γνώμες και αντιρρήσεις. Έχουμε όλα αυτά το αστυνομικό ρεπορτάζ με την Κυψέλη, με την Καλυθέα, με τον στον ποταμό Λουδία, όλα αυτά τα οποία συνθέτουν το σκηνικό το οποίο έχουν να κάνουν με το αστυνομικό μας δελτίο. Τα πατίνια που για ακόμη μια φορά είναι στην επικαιρότητα και προφανώς με όλες αυτά που έχουν συμβεί δυστυχώς και με τους τραυματισμούς ανήλικων παιδιών, αλλά και δυστυχώς με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στους αθηναϊκούς δρόμους, και θέλει μια πραγματικά να σκεφτεί κάποιος πολλά και ίσως και λίγα, δεν χρειάζεται να είναι πολλά. Θέλει πολύ πολύ έξυπνη δράση για να σταματήσει όλο αυτό το πράγμα και βεβαίως όλη αυτή η αλόγιστη χρήση των πατινιών και η μη σωστή χρήση των πατινιών. Όλα αυτά βεβαίως είναι κουβέντα η οποία θα γίνει και θα έχουμε και πολλά να πούμε για αυτά και το τι θα αποφασίσει η κυβέρνηση, αλλά και βεβαίως και η Δήμη. Η Θεσσαλονίκη το έχει αντιμετωπίσει. Η Δήμος Θεσσαλονίκης έχει αντιμετωπίσει υψηλά πρόστιμα, κυνηγούν τους αναβάτες των πατινιών. Κάτι εδώ μπορεί να κάνει και αντίστοιχα και η υπόλοιπη Δήμη και ο Δήμος Αθήνας και όχι μόνο. Από την άλλη, φυσικά, στο ρυθμό των Metallica η Αθήνα, η πρωτεύουσα, και εδώ ο ηχολήπτης μας, αν τα ακούσετε τη φωνή του, δεν ακούγεται καν, τραγούδαγε φαίνεται, αλλά και βέβαια στο ρυθμό της Eurovision. Αυτή την εβδομάδα, αύριο, ο Ακύλας διαγωνίζεται στον πρώτο ημιτελικό, καλή του επιτυχία βεβαίως, και φυσικά έτσι στον τελικό της, του Σαββάτου, να είναι και η Ελλάδα μας εκεί και με το τραγούδι αυτό, το Φέρτο, αν το φέρει, καλώς θα το φέρει. Αυτά λοιπόν έτσι στην μεγάλη εικόνα των δεδομένων, των γεγονότων που έχουμε μέχρι και αυτή την ώρα. Έφτασε και ο Έλληνας, ο οποίος ήταν στο Κρεζιρόπλαιο με τον Χανταϊό, είναι πλέον στο Αττικό, σε θάλαμο αρνητικής πίεσης, με το ταξίδι το οποίο έκανε ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ και ο καθηγητής πνευμονολογίας, ο κύριος Βασιλακόπουλος, πήγε στο Αϊτχόφεν, τον παρέλαβε μαζί με αεροσκάφος του στρατού. Είναι πλέον στο Αττικό νοσοκομείο. Θα μείνει σε θάλαμο αρνητικής πίεσης για 40 με 45 μέρες, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο. Θα ακούσουμε βεβαίως και όλα τα ρεπορτάζ για το ζήτημα αυτό του Χανταϊού και το πώς το πλοίο αυτό, το Γκριζιρόπλαιο αυτό, πλέον έχει δέσει στην Τενερίφη και όλοι οι ασθενείς, όλοι οι επιβαίνοντες, όλοι οι επιβάτες, οι ενδυνάμοι ασθενείς, έτσι αντιμετωπίζονται, επιστρέφουν στις πατρίδες τους και θα περάσουν προφανώς, θα περάσουν όλοι σε αυτήν την καραντίνα και σε αυτά το πρωτόκολλο το οποίο προβλέπει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Αυτή έτσι η μεγάλη εικόνα. Πάμε στα κυριότερα των ειδήσεων με τους τίτλους, αφού όμως είπαμε ο Γιώργος Βραχνός εδώ στη ρύθμιση του ήχου φροντίζει για την ποιότητα που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια Θανάσης Καραγιάννης, μουσικές πινελιές η Κωνσταντίνα Βαρσάμι όπως πάντα, και στο τηλεφωνικό μας κέντρο πρωινή βάρδια σήμερα ο Πέτρος Μωραΐτης, το 210-48-00-170-174, και περιμένουμε φυσικά τα δικά σας μηνύματα μέσω κινητού και διαδικτύου στη ζωντανή πλατφόρμα που έχουμε ανοιχτές στον οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Καλημέρα και πάλι, καλό πρωινό. Οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους όπως τις επιμελήθηκε η Μαρία Γιωργαρή. Περίπου 3.30 τα ξημερώματα προσγειώθηκε στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας το ΣΕ-27 της πολεμικής αεροπορίας με τον Έλληνα επιβάτη του Γκριζιρόπλαιου Χόντιους, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα Χανταϊού. Ο επιβάτης παραλήφθη άμεσα από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αττικών. Ο 70χρονος, ο οποίος είναι ασυμπτωματικός και σε καλή κατάσταση υγείας, θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης του νοσοκομείου. Στην ειδική πτήση επικεφαλής επιστροφής από την Ολλανδία συνοδευόταν από γιατρό διασώσεις του ΕΚΑΒ και τον πρόεδρο του ΕΔΗ, τον κύριο Θεόδωρο Βασιλακόπουλο. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα, ανέφερε με ανάρτησή του στο ΕΞ ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, απαντώντας σε σχόλια γύρω από τον επαναπατρισμό του Έλληνα επιβάτη, προσθέτοντας πως η Ελλάδα δεν αφήνει ποτέ κανέναν μόνο του πίσω. Με νέα ανάρτησή του, ο κ. Γεωργιάδης διευκρινίζει ότι ο 70χρονος που εκτέθηκε στο Χανταϊό δεν νοσεί και μπαίνει για προληπτικούς λόγους σε καραντίνα. Το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας διαβεβαίωσε ότι όλοι οι επιβάτες του Κρεζιρόπλου, συμπεριλαμβανομένου του συμπολίτη μας, είναι καλά στην υγεία τους και ασυμπτωματικοί. Ωστόσο, ο Γάλλος Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκόρινι γνωστοποίησε χθες ότι ένας από τους 5 Γάλλους εμφάνισε συμπτώματα κατά την πτήση του επαναπατρισμού του. Το αεροπλάνο το οποίο απογειώθηκε από την Τενερίφη προς την Ολλανδία μετέφερε συνολικά 26 επιβάτες και μέλη του πληρώματος. Χθες απομακρύνθηκαν από το Κρεζιρόπλου 94 άτομα, 19 αθηνικοτήτων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας της Ισπανίας. Οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν και σήμερα. σχετική διαδικασία επιβλέπουν αξιωματούχοι του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Εντελώς απαράδεκτη χαρακτήρισε ο Αμερικανός Πρόεδρος την απάντηση του Ιράν στην πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Εντελώς απαράδεκτη, δεν μου αρέσει, έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social χωρίς να κάνει γνωστές άλλες λεπτομέρειες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται παρά μόνο 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλέξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν, δήλωσε επίσης ο Αμερικανός Πρόεδρος. Νωρίτερα και σε άλλη το ανάρτηση κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι παίζει παιχνίδια με τις ΗΠΑ και τον υπόλοιπο κόσμο, ενώ επιτέθηκε και στους προκατόχους του Μπαράκ Ομπάμα και Τζο Μπάιντεν. Κατηγόρησε τον Ομπάμα ότι ήταν στον πλευρό της Τεχεράνης εγκαταλείποντας το Ισραήλ και όλους τους άλλους συμμάχους και χαρακτήρισε κοιμισμένο τον Μπάιντεν. Δεν έχει καμία σημασία κανείς στο Ιράν δεν συντάσσει προτάσεις για να ευχαριστεί τον Αμερικανό Πρόεδρο. Η διαπραγματευτική ομάδα γράφει προτάσεις μόνο για τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού και αν ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν είναι ικανοποιημένος με αυτές, αυτό είναι πιθανώς για καλό, σχολίασε η Τεχεράνη προσθέτοντας ότι στον Τραμπ γενικά δεν του αρέσει η πραγματικότητα και ως εκ τούτου χάνει από το Ιράν ξανά και ξανά. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, η ηγεσία του Ιράν θεωρεί ότι η Αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση. Σύμφωνα με το πρακτορείο Τανσίμ, το Ιράν αρνείται να διαλύσει τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις. Αντιπροτείνει τη μεταφορά μέρους του εμπολιτισμένου ουρανίου σε τρίτες χώρες και την αρέωση του υπόλοιπου μέρους που θα παραμείνει εκτός συνόρων. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το Ιράν επιμένει επίσης τον πλήρη και συνεχή έλεγχο των στενών του ορμού, στην άρση όλων των κυρώσεων καθώς και στην απελευθέρωση των δεσμευμένων περιουσιακών του στοιχείων. Πάντως, εχθές ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ο πόλεμος με το Ιράν δεν έχει τελειώσει. Το ουράνιο πρέπει να απομακρυνθεί, υποστήριξε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ με συνέντευξή του στο CBS. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Διαπετρίτης τώρα θα μεταβεί στις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει σήμερα, Δευτέρα, 11 του μηνός, στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Κυριότερα θέματα της ημερήσιας διάταξης του Συμβουλίου είναι η ενίσχυση της συνεργασίας με τα Δυτικά Βαλκάνια, η εξέλιξη στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Την ίδια ώρα, η Βρετανία και η Γαλλία θα φιλοξενήσουν αύριο Τρίτη διεθνή συνάντηση υπουργών αμήνης με αντικείμενο τα σχέδια για την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοείας μέσω των στενών του Ορμούς, σύμφωνα με ανακοίνωση της Βρετανικής κυβέρνησης. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά το νέο αδιέξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν. Το Brent ενισχύεται κατά 3,6% φτάνοντας 104,9 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωνε ένα 3,7 στα 99,1 δολάρια. Πρωτοφανές επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας φέρεται να σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή της Παντάνασσας στην Κρήτη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, 30χρονος έβγαλε από το αυτοκίνητό του την 28χρονη σύζυγό του και την παρέσυρε μπροστά στα 3 ανήλικα παιδιά τους. Οι ερχόμενοι οδηγοί που είδαν την αιμόφυρτη γυναίκα στην άκρη του δρόμου ενημέρωσαν αστυνομία και ΕΚΑΒ. Η νεαρή μητέρα νοσηλεύεται με κρανοεγκεφαλικές κακώσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, ενώ ο άνδρας έχει συλληφθεί. Χρόνος φαίνεται να ήταν μεθυσμένος και να οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Περί της ανανέωσης, η ΜΗ της θητείας των ενταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλη Ασθάνου και Διονύση Μουζάκη συνεδριάζει σήμερα το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Το σώμα θα συνεδριάσει υπό την 11μελή του σύνθεση, η οποία προκύπτει κατόπιν κλήρωσης, ενώ τη σχετική εισήγηση αναμένεται να κάνει ο αντιπρόεδρος του Αριού Πάγου Παναγιώτης Λιμπερόπουλος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ενδιαφέρον για τις θέσεις έχουν εκδηλώσει συνολικά 9 εισαγγελείς. Αλλάζει από σήμερα Δευτέρα ο τρόπος εισόδου στον χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών, καθώς πρόκειται για να ενεργοποιηθούν τόσο το φυλάκιο της οδού Λουκάριος όσο και το φυλάκιο στην οδό Δέγλερη. Η προσέλευση και η αποχώρηση προς και από το πρώην Ειρηνοδικείο Αθηνών θα γίνεται για όλους ανεξαρτήτως αποκλειστικά μέσω των ανωτέρων φυλακίων, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης από άλλα σημεία εισόδου, τα οποία άμεσα καταργούνται. Τα νέα αυστηρότερα μέτρα ελήφθησαν, να θυμίσουμε, μετά το περιστατικό τον Απρίλιο με την επίθεση ενόπουλου στο κτίριο που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 4 υπαλλήλων. Το κυνήγι των αδήλωτων POS εστιάζει ο ελεγκτικός μηχανισμός προκειμένου να εντοπίσει επιχειρήσεις που εκδίδουν αποδείξεις οι οποίες φαίνονται κανονικές στον καταναλωτή, ενώ δεν είναι, είναι όμως αόρατες για την ΑΔΕ, καθώς δεν διαβιβάζονται στα συστήματά της. Περίπου το 80% των αδήλωτων POS προέρχεται από τη Βουλγαρία. Τα χρήματα κατατίθενται σε λογαριασμούς εξωτερικού και συνέχεια επαναπατρίζονται. Η Βουλγαρία τώρα αποτελεί την πρώτη επιλογή, καθώς οι μετακινήσεις είναι εύκολες, επιτρέποντας τη μεταφορά ποσών έως 10.000 ευρώ σε κάθε ταξίδι υποχρέωση δήλωσης στις αρχές. χωρίς υποχρέωση να το δηλώνουμε σε αρχές. Σήμερα απολογείται ο Γενικός Διευθυντής του Εργοστασίου Βιολάντα στα Δρίκαλα, όπου σημειώθηκε η έκρηξη και στήχηση. Να θυμίσουμε τη ζωή σε 5 εργαζόμενες. Αν πλευρά του, να θυμίσουμε επίσης ότι ο Διευθυντής Παραγωγής έχει αφαιθεί ελεύθερος μετά την απολογία του και με περιοριστικούς όρους και εγγύηση 30.000 ευρώ. Σε νέα κινητοποίηση κατεργώνται σήμερα εκτενοτρόφοι της Λέσβου. Η κινητοποίηση αποφασίστηκε στη Γενική Συνέλευση της 7ης Μαΐου που συγκάλεσε στο Δημοτικό Θέατρο Καλονίση η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων και θα πραγματοποιηθεί 12 το μεσημέρι της Δευτέρας στη Γενική Γραμματεία Υγείου και Νησιωτικής Πολιτικής. Τα κύρια αιτήματα της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου με βάση τις πρόσφατες κινητοποίησεις τους εστιάζουν στην αντιμετώπιση της κρίσης από την ζωονόσο, την επιβίωση των εκτενοτρόφων και την προστασία της παραγωγής. Στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας βρίσκεται το 58χρονος άνδρας, ο οποίος εχθές το πρωί Κυριακής πυροβόλησε έξω από μπαρ στην Καλυθέα με αυτόματο όπλο Ούζι και τραυμάτισε 43χρονη γυναίκα. Ο 58χρονος ήταν θαμώνας στο μπαρ και βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Η γυναίκα μετέβησε σε νοσοκομείο με γεωταχή αυτοκίνητο. Αναζητείται από την αστυνομία 31 ετών μοτοσυκλετιστής, ο οποίος χθες το πρωί της Κυριακής πυροβόλησε 34χρονο επίσης μοτοσυκλετιστή στην Κυψέλη. Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δράστες και θύμα δεν διαπληκτίστηκαν τυχαία, αλλά είχαν οικονομικές διαφορές. Την εμφάνιση 10 κρουσμάτων φυματίου σε εργάτες γης από τον Νεπάλ που απασχολούνται στη Δυτική Αχαΐα και τη Βόρεια Ηλία αναμένεται να διερευνήσει κλιμάκιο του ιωδίου που θα μεταβεί σήμερα στην περιοχή. Κρούσματα βακτηριακής μενιγκίτιδας εντοπίστηκε στο επαγγελματικό λύκειο Μυρών του Ηρακλείου, με τον Δήμο Φεστού να διαβεβαιώνει ότι οι υπηρεσίες του βρίσκονται σε συνεργασία με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές και θα ακολουθήσουν όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Και προφανώς για το λόγο αυτό, σήμερα το επαγγελματικό λύκειο Μυρών θα παραμείνει κλειστό. Η επικαιρότητα, πρωταθλήτρια Ελλάδος για 14η φορά στην ιστορία της, αναδείχθηκε η Ένωση για την 4η αγωνιστική των play-off της Super League. Επικράτησε τον Παναθηναϊκό με 2-1 και σε συνδυασμό με την ισοπαλία με σκόρ 1-1 στην αμέτρηση Ολυμπιακός ΠΑΟΚ κατέκτησε τον τίτλο. Στη βαθμολογία η ΑΕΚ είχε 70 βαθμούς, ακολουθούν ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός με 62, σε τέταρτη θέση είναι ο Παναθηναϊκός με 91 βαθμούς. Για τα play-off στις θέσεις 5 έως 8 σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Άρης Όφη 3-1 και Βόλος Λεβαδιακός 0-3. 5:26 ακριβώς, ΚΑΕ 100,3 στα ραδιοφωνά σας και όπως είπαμε περίπου 3:30 το ξημερώματα προσγειώθηκε το στρατιωτικό αεροδρόμιο Ελευσίνας στο ΣΕ-27 της πολεμικής μας αεροπορίας με τον Έλληνα επιβάτη του Κοζιρόπουλου Χόντιου, στο οποίο καταγράφηκαν τα κρούσματα του Χανταϊού. Ο επιβάτης έχει παραλυφθεί από το ασθενοφόρο, του ΕΚΑΒ και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο Αττικών. Εκεί είναι συμπτωματικός, εκεί θα υποβληθεί σε πολλές εξετάσεις και θα μπει σε θάλαμο αρνητικής πίεσης, καθώς έτσι προβλέπει το πρωτόκολλο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Στην ειδική αυτή πτήση από την Ολλανδία συνοδευόταν από γιατρό, διασώστη του ΕΚΑΒ αλλά και τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, τον κύριο Θεόδωρο Βασιλακόπουλο. Δεν υπάρχει κανένας απόλυτος φόβος εξάπλωσης του ιού, ανέφερε χθες με ανάρτησή του στο ΕΞ ο κύριος Άδωνος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, και όλα γίνονται βάσει του πρωτοκόλλου και βάσει όλων των δεδομένων που έχουμε και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Τι προηγήθηκε όμως, εκεί στην Τενερίφη, εκεί που έδεσε τελικά το πλοίο, το Κοζιρόπουλο, μας περιγράφει στο ρεπορτάζ της η Αθηνά Παπακώστα.
1: Η επιχείρηση απομάκρυνσης από το κρουαζιερόπλοιο Καραντίνας Χόντιους είναι σε πλήρη εξέλιξη. Επιβάτες και μέλη του πληρώματος από τουλάχιστον 20 διαφορετικές χώρες αποβιβάζονται από το πλοίο φορώντας προστατευτικές στολές, μάσκες και ειδικά σκουφάκια. Ορισμένοι καταγράφουν ακόμη και με τα κινητά τους τηλέφωνα αυτή την πρωτοφανή επιχείρηση υγειονομικής διαχείρισης στην Τενερίφη, στα Κανάρια νησιά. Προηγουμένως, οι υγειονομικοί αξιωματούχοι επιβιβάζονται στο πλοίο για να διενεργήσουν τους τελικούς ελέγχους. Όλοι οι επιβάτες παραμένουν ασυμπτωματικοί. Σε ομάδες, οι επιβαίνοντες μεταφέρονται υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας προς τα ειδικά σημεία ελέγχου στο λιμάνι Γκραναντίγια. Πίσω τους αφήνουν τις αποσκευές τους. Επιτρέπεται να έχουν μαζί τους μόνο το κινητό τους τηλέφωνο, έναν φορτιστή και τα χαρτιά τους. Στη συνέχεια επιβιβάζονται σε σφραγισμένα λεωφορεία ασφαλείας χωρίς καμία επαφή με τον τοπικό πληθυσμό. Οδηγούνται απευθείας στο αεροδρόμιο της Τενερίφης. Εκεί βρίσκονται σε ετοιμότητα ειδικές πτήσεις επαναπατρισμού.
0: Έχουμε αναλάβει την ίδια απάντηση πολλές φορές. Δεν πρόκειται για έναν ακόμη κορονοϊό και ο κίνδυνος για το γενικό πληθυσμό είναι χαμηλός. Όλα αυτά από τον κύριο Γκεβρεγέσιο, τον Γενικό Διευθυντή του ΠΟΗ, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
1: Το πρώτο αεροσκάφος αναχωρεί προορισμό η Μαδρίτη και το στρατιωτικό νοσοκομείο της Ισπανικής πρωτεύουσας. Πρόκειται για 14 Ισπανούς. Σειρά έπειτα έχουν οι Γάλλοι. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι πτήσεις προς Καναδά, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Τουρκία, Ιρλανδία και Ηνωμένες Πολιτείες. Τελευταία πτήση θα είναι αυτή με προορισμό την Αυστραλία.
0: Η Ολλανδία θα στείλει δύο αεροσκάφη, ένα αεροσκάφο σήμερα και ένα αύριο, το οποίο το αποκαλούμε αεροσκάφο Σκούπα για να πάρει όπως επιβάτες δεν πήραν άλλες χώρες από την Ισπανία. Η τελευταία πτήση ολόκληρης αυτής της επιχείρησης είναι προγραμματισμένη για αύριο. Η τελευταία πτήση είναι αυτή με προορισμό την Αυστραλία, Υπουργός Υγείας της Ισπανίας.
1: Στον Οργανισμό Υγείας, όλοι οι επιβαίνοντες στο Χόντιους θεωρούνται επαφές υψηλού κινδύνου προληπτικά και προτείνει καραντίνα 6 εβδομάδων μετά την επιστροφή τους.
0: Πρόκειται για μια μακράχρονική περίοδο πρωτού αυτοί οι άνθρωποι επιστρέφουν πίσω στην κανονική του ζωή όπως την όριζαν πριν. Να τα αποκριθεί του ΣΥΝΕ στην Ισπανία.
1: Για την Ισπανία την Τετάρτη από τις ακτές του πράσινου ακροτηρίου και η επιχείρηση αγκυροβόλησης του ολοκληρώνεται με επιτυχία νωρίς το πρωί της Κυριακής. Στο Χόντιους θα παραμείνει ένας αριθμός μελών πληρώματος αλλά και ο επιβάτης που κατέληξε εν πλώ. Το κρουαζιερόπλοιο στη συνέχεια θα κατευθυνθεί προς το λιμάνι του Ρότερνταμ στην Ολλανδία, όπου και θα απολιμανθεί. Ο συνολικός απολογισμός της έξαρσης συνδέεται μέχρι τώρα με 8 περιστατικά, 6 επιβεβαιωμένα και 2 ύποπτα, καθώς και με 3 θανάτους επιβατών.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Με ειδική πτήση σε 27 της πολεμικής αεροπορίας, συνοδεία γιατρού, διασώστη του ΕΚΑΒ και του Προέδρου του ΕΟΔΗ, επέστρεψε στην Αθήνα περίπου στις 3.30 τα ξημερώματα από την Τενερίφη μέσω Ολλανδίας, ο Έλληνας που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο Χοντιούς, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα Χανταϊού. Από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αττικών. Ο 70χρονος, ο οποίος είναι ασυμπτωματικός, θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημέρων. Σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης του νοσοκομείου. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Διευκρινίζει ότι ο 70χρονος που εκτέθηκε στον Χανταϊό δεν νοσεί και μπαίνει για προληπτικούς και μονολόγους σε καραντίνα. Χθες απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο 94 άτομα 19 εθνικοτήτων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας της Ισπανίας. Οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν σήμερα. Εντελώς απαράδεκτη, χαρακτήρισε ο Αμερικανός Πρόεδρος την απάντηση του Ιράν στην πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, προσθέτοντας πως δεν του αρέσει. Προειδοποίησε πως οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται παρά μόνο 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν. Κανείς στο Ιράν δεν συντάσσει προτάσεις για να ευχαριστήσει τον Αμερικανό Πρόεδρο. Η διαπραγματευτική ομάδα γράφει προτάσεις μόνο για τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού. Και αν ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν είναι ικανοποιημένος με αυτές, αυτό είναι πιθανώς για καλό. Σχολίασε η Τεχεράνη. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, η ηγεσία του Ιράν θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά το νέο αδίέξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν. Το Brent ενισχύεται κατά 3,2% φτάνοντας στα 104,4 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει άνοδο 3,5% στα 99 δολάρια το βαρέλι. Πρωταθλήτρια Ελλάδας αναδείχθηκε μαθηματικά η ΑΕΚ δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε των play-off της Super League. Η Ένωση επικράτησε 2-1 του Παναθηναϊκού στη Νέα Φιλαδέλφια και έγινε πρωταθλήτρια Ελλάδος για 14η φορά στην ιστορία της. Ισόπαλοι 1-1 ήρθαν ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Και ο καιρός, συννεφιά σήμερα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

5 και 33 πρώτα λεπτά. Καλημέρα, καλό πρωινό. Μάνο μου, προφανώς και η κατάκτηση της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα φέτος είναι και πρώτη είδηση και ο Sky την έχει πρώτη είδηση, αφού το διαπίστωσες και εσύ και ευχαρίστησες και την Μαρία Γιώργα στις 2 και 2 πρώτα λεπτά, όπου ήταν πρώτη είδηση μέχρι και τις 3 τα ξημερώματα. Καλημέρα, Μάνο μου, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Σωτήριο τα Μίλησια, καλημέρα και στους σωτήριδες που είστε στην ακρόαση και όχι μόνον. Καλό πρωινό, καλή δύναμη. 11 Μαΐου λοιπόν σήμερα Δευτέρα, Αγίου Αρμοδίου Μάρτυρος, Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου, Αρμόδιος Αρμόδης, Μεθόδιος, Αργύρης, Αργύρης, Αργυρή, Αργύρουλα γιορτάζουν σήμερα επίσης, Ολυμπία, Ολυμπιάδα, Ολύμπο, Όλια, χρόνια σας πολλά, χρόνια πολλά και σας που έχετε τα γενέθλιά σας. Ανατολή του Ιουλίου 6 και 18 πρώτα λεπτά, Δύση του Ιουλίου 24 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ και το 1430. Με συγχωρείτε, πάμε πιο πίσω, το Βυζάντιο μετονομάζεται σε Νέα Ρώμη από το Μέγα Κωνσταντίνο και γίνεται η πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Το 1894 ξεσπά μεγάλη απεργία στο εργοστάσιο κατασκευής βαγονιών Πούλμαν στο Ιλινόης. Το 1926 με διαταγή το δικτάτορα Θεόδωρο Πάγκαλου απαγορεύεται στις γυναίκες να φοράνε κόντι φούστα. Η άκρη του φάσματος πρέπει να απέχει 30 εκατοστά από το έδαφος. Σαν σήμερα το 1927 ιδρύεται στο Hollywood η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημόνων των ΗΠΑ. Το 1958 σαν σήμερα η ΕΡΕ και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής κερδίζουν και πάλι τις εκλογές με ποσοστό 41,16%. Το 1970 επίσης έχουμε μια μαζική αποδοκιμασία του Πατακού στο στάδιο από μαθητές σε συγκέντρωση για τα 3 χρόνια της Χούντας. Το 1483 γεννιέται σήμερα ο Ιουστινιανός, αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Το 1720 ο βαρόνος Μινχάουζεν, Γερμανός αριστοκράτης που ταύτισε το όνομά του με την τερατολογία και το ψέμα. Και το 1771 σαν σήμερα γεννιέται η ηρωίδα της Ελληνικής Επανάστασης, η γνωστότερη σε όλους μας Μπομπολίνα, η Λασκαρίνα Πινότσι. 912 φεύγει τη ζωή ο Λέων VI ο Σοφός, Μακεδόνας αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Ενώ σαν σήμερα Θεοδόση Πάνου καλημέρες, καλό πρωινό, έτσι με μουσική που θυμίζει και καλοκαιράκι, μια που το έχουμε και έχει έρθει σιγά σιγά. Αυτός ο μουσικός, αυτός ο καλλιτέχνης, φεύγει από τη ζωή σαν σήμερα το 1981. Τζαμαϊκανός τραγουδιστής της Ρέγκε, Bob Marley, συνοδεύει προφανώς όλα μας τα καλοκαίρια από νεότατων χρόνων.

Και θα συνοδεύει τα καλοκαίρια μας, όχι μόνο αυτό. Καλημέρα, θα δώσει καλό πρωινό. Κατερίνα Σαρέτη, καλημέρα. Διονύση, καλημέρα. Χατζημιχάλης, καλό πρωινό. Καλημέρα. Γιάννη Κολακηθά με τον Μάνο Νιφλή, καλημέρα. Εκεί ετοιμάζεστε, όπως και η Άννη Γιώγα με τον Παναγιώτη Στάθη και ο Νίκος Παπαντζή με τον Αλεξάνδρα Καημένο. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλό πρωινό. Κύριε Κότσαρη, καλημέρα. Κύριε Δενδρινέ, καλημέρα. Κύριε Σίσκα, καλημέρα. Καλό πρωινό. Καλή εβδομάδα. Άγγελα τον Παγκράτη επίσης. Η Τάνια από την Κυψέλη με το μήνυμα της μεσοκινητού. Σέλα τη δική της καλημέρα και την καλή εβδομάδα. Τάνια από την Κυψέλη, καλημέρες, καλή δύναμη. Και σαν σήμερα επίσης αλλάζουμε κλίμα, μια από έτσι θα είμαστε για πάντα καλοκαίρι, με τον Bob Marley να τον ακούμε συχνά πυκνά. Σαν σήμερα, κάποια χρόνια μετά, το 1990, φεύγει η ζωή ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες λαϊκούς τραγουδιστής από την Νιγρήτα. Νομίζω ότι καταλάβατε όλοι. Σαν σήμερα λοιπόν φεύγει από τη ζωή ο μεγάλος Στράτος Διονυσίου.

0: που βουλιάζει το τελευταίο πλοίο, σύμφωνα με το τραγούδι, βουλιάζει στα νερά. Δεν ξέρω που έχει βουλιάξει και που πάμε σε ναυάγιο με όλα αυτά τα οποία έχουμε στη διπλωματική σκακέρα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Διότι εντελώς απαράδεκτη χαρακτήρισε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Δεν μου αρέσει, εντελώς απαράδεκτη, έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social, χωρίς να κάνει γνωστές άλλες λεπτομέρειες. Οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται παρά μόνο δύο επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν, δήλωσε επίσης ο Αμερικανός πρόεδρος. Νωρίτερα, είχε εξαπολύσει επίθεση σφοδρή κατά του Ιράν. Σε ανάρτησή του, κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι παίζει παιχνίδια με τις ΗΠΑ και τον υπόλοιπο κόσμο. Εδώ και 47 χρόνια οι Ιρανοί μας παίζουν, μας κρατούν σε αναμονή, σκοτώνουν το λαό μας με τις βόμβες τους στους δρόμους, καταστρέφουν τις διαδηλώσεις και πρόσφατα εξόντωσαν 42.000 αθώους άοπλους διαδηλωτές και γελούν με τη χώρα μας που είναι πάλι μεγάλη. Δεν θα γελάνε πια, ανέφερε. Επιτέθηκε και στους προκατόχους του Μπαράκ Ομπάμα και Τζο Μπάιντεν με αποξιωτικούς χαρακτηρισμούς, κατηγορώντας τον Ομπάμα ότι ήταν στο πλευρό της Τεχεράνης, εγκαταλείποντας το Ισραήλ και τους άλλους συμμάχους, και χαρακτήρισε κοιμισμένο τον Τζο Μπάιντεν. Περισσότερο γιατί ακριβώς συνέβη και γιατί ακριβώς έχουμε στα ζητήματα αυτά, στο ζήτημα αυτό συγκεκριμένα, για την απάντηση του Ντόναλντ Τραμπ στο τι ακριβώς είπε και δήλωσε η Τεχεράνη. Έχουμε από τη Χρυσατσίχλη μόλις τις τελευταίες εξελίξεις χθες με τη Χριστίνα Βίδου στο δελτίο ειδήσεων.
1: Μεταδίδουν πως το κείμενο της Τεχεράνης επικεντρώνεται στον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου και στην ασφάλεια της ναυσιπλοείας στον κόλπο και στα στενά του Ορμούζ. Σε όσα διαρρέουν τα ιρανικά μέσα, δεν υπάρχουν πληροφορίες για το τι προτείνεται για το πυρηνικό πρόγραμμα. Διεθνείς αναλυτές αναφέρουν ότι η ιρανική απάντηση δεν συνίσταται σε ένα ναι ή ένα όχι, αλλά λειτουργεί σαν μια διευκρίνηση των ιρανικών απόψεων πάνω στο αμερικανικό κείμενο. Το θέμα είναι πώς θα αξιολογήσει τις ιρανικές θέσεις ο Λευκός Οίκος, ο οποίος επισήμως δεν έχει τοποθετηθεί. Παρέτητο, το Πακιστάν επιβεβαίωσε ότι έλαβε την ιρανική πρόταση και τη μεταβίβασε. Τα διεθνή μέσα ανταυτού μεταφέρουν τη δήλωση του Αμερικανού πρεσβευτή στον ΟΗΕ, σύμφωνα με την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ δίνει στην διπλωματία κάθε ευκαιρία. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε επαναλάβει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις μπορούν να αποκτήσουν όποτε θέλουν το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, το οποίο είναι θαμμένο κάτω από τη γη λόγω των αμερικανικών επιθέσεων, και αν κάποιος επιχειρήσει να το προσεγγίσει, θα αντιμετωπίσει την οργή της Ουάσιγκτον.
0: Τηλεφωνική επικοινωνία τώρα με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Είχε χθες το βράδυ ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ο πόλεμος με το Ιράν δεν έχει τελειώσει. Το ουράνιο πρέπει να απομακρυνθεί, υποστήριξε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ με συνέντευξή του στο CBS. Ο πόλεμος επέτρεψε να επιτευχθούν πολλά πράγματα, όμως δεν έχει τελειώσει, διότι μένουν ακόμα πυρηνικά υλικά εμπλουτισμένο ουράνιο που πρέπει να πάρουμε από το Ιράν, δήλωσε ο Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι μένουν επίσης εγκαταστάσεις εμπλουτισμού που πρέπει να καταστραφούν. Ερωτηθείς για το πώς υπολογίζει να βγάλει το ουράνιο από το Ιράν, δήλωσε ότι θα πάμε και θα το βγάλουμε. Αυτό που ο πρόεδρος Τραμπ μου είπε, θέλω να πάω και πιστεύω ότι είναι πρακτικά δυνατό. Δεν είναι και το πρόβλημα. Αν έχουμε μια συμφωνία, ας πάμε και στο βγάλουμε. Γιατί όχι. Αυτή είναι η καλύτερη λύση, πρόσθεσε, επαναλαμβάνουμε, κύριο Νετανιάχου. Τα παράπλευρα ζητήματα και μιλάμε για τα ζητήματα της οικονομίας. Να σας πούμε ότι άνοδο καταγράφουν τιμές του πετρελαίου μετά το νέο αδιέξοδο συνομιλίες ΗΠΑ με το Ιράν. Για παράδειγμα, το Brent ενισχύεται κατά 3,19%, φτάνοντας στα $104,4 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει και αυτό άνοδο 2,96% στα $98,4 το βαρέλι. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα είναι 6 παρά 20, παρά 19. Με το βλέμμα λοιπόν σε επόμενες εκλογές, η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση ανεβάζουν τους τόνους. Έντονη ήταν η πολιτική αντιπαράθεση που προκάλεσε η εβδομαδιαία ανάρτηση του Πρωθυπουργού, η κυριακάτικη εβδομαδιαία ανάρτηση του Πρωθυπουργού, με την αντιπολίτευση να τον κατηγορεί για ωραιοποίηση της πραγματικότητας και αποσιοποίηση κρίσιμων ζητημάτων που απασχολούν την κοινωνία. Το πολιτικό θερμόμετρο ανέβασε και η συνέντευξη του κ. Γρηγόρη Δημητριάδη στην Real News, με αιχμή τις αναφορές του στην επίθεση στην υπόθεση των υποκλοπών. Πάμε να ακούσουμε τώρα από τον πολιτικό μας συντακτή Γιάννη Καντέλη.
2: Σε προεκλογική τροχιά έχει εισέλθει το πολιτικό σκηνικό με τον Πρωθυπουργό να προτάσει τα πεπραγμένα της κυβέρνησης με αιχμή την οικονομία.
3: Όσο μειώνεται το δημόσιο χρέος, τόσο ενισχύεται η σταθερότητα της οικονομίας και η δυνατότητα της χώρας να στηρίζει πολίτες και επιχειρήσεις χωρίς να ξανακυλήσει στα αδιέξοδα του παρελθόντος. Ο στόχος μας είναι το 2027 να πάψουμε να είμαστε η χώρα με το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη ως ποσοστό του ΑΕΠ.
2: Ο Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα της μητέρας, παρουσιάζει τις 6 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση της ανισότητας αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών.
4: Η καλύτερη λοιπόν ευχή για την ημέρα της μητέρας δεν είναι ευχή. Είναι μισθολογική διαφάνεια με εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας έως τον Ιούνιο. Για να κάνουμε ξανά κάθε μητέρα να νιώσει αυτό που πραγματικά είναι. Πολύτιμη.
2: Η Νέα Δημοκρατία επιμένει στην επιδίωξη αυτοδυναμίας, ενώ στην κέντρο αριστερά το υποσύσταση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ανακατεύει την τράπουλα.
5: Η Νέα Δημοκρατία έχει και το πρόγραμμα και βεβαίως έχει υλοποιήσει μια πολύ μεγάλη σειρά μεταρρυθμίσεων, τις οποίες είχε υποσχεθεί στους πολίτες το 23. Άρα δεν φοβόμαστε το πότε θα γίνουν οι εκλογές. Άρα...
6: Εκτελήσεται μια επιχείρηση από το Μέγαρο Μαξίμου, αντί να πάμε σε μια μάχη κανονικού διπολισμού, τα δύο κόμματα που εκπροσωπούν δύο άλλες σκέψεις, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, να φτιαχτεί ένα αφήγημα ότι το ΜΑΤ θα είναι για τη δεύτερη θέση.
7: Το πρόβλημα είναι ότι σε ένα χώρο που έπρεπε να ήμασταν ενωμένοι με έναν αρχηγό, είμαστε πολύ διασπασμένοι, και ενώ η Νέα Δημοκρατία με αυτή την πολύ κακή πολιτική είναι περίπου στη μισή εκλογική επίδοση, λίγο παραπάνω, μάλιστα, σε σχέση με τις εκλογές του 23, εμείς είμαστε χιλιακόμενοι.
2: Την ίδια ώρα ο Γρηγόρης Δημητριάδης μιλά για πρώτη φορά για την υπόθεση των υποκλοπών και τις επιθέσεις που έχει δεχθεί.
8: Εγώ ανέλαβα την πολιτική ευθύνη για να προστατέψω την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες, την παράταξή μου, αλλά πάνω απ' όλα την πατρίδα. Τίποτα παραπάνω. Κατά τη διάρκεια της θητείας μου χάλασα τα χατήρια της διαπλοκής που λειτουργεί ενάντια στα συμφέροντα της πατρίδας. Αυτό το επομίζομαι και θα συνεχίσω να το κάνω. Να συγκρούομαι με τα συμφέροντα της διαπλοκής προς όφελος της πατρίδας.
2: Ο κ. Δημητριάδης απαντά και στην κατάθεση αιτήματος για εξεταστική επιτροπή από το ΠΑΣΟΚ μετά την απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου.
8: Και πρωτοετής φοιτητής γνωρίζει ότι από τη μία έχουμε τρεις αποφάσεις διατάξεις του Αρείου Πάγου και από την άλλη έναν δικαστή του Μονομελούς. Το αφήνω εδώ, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Ο κύριος Ανδρουλάκης έχει επιλέξει να πολιτεύεται με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Είναι μονίμως τιμωμένος και γενικά φαίνεται ότι τρέφεται από μια τοξικότητα την οποία ειλικρινά από ένα σημείο και μετά δεν μπορώ να κατανοήσω. Με το κόμπλεξ δεν κάνεις πολιτική. Τα υπόλοιπα αφορούν συγκεκριμένα κέντρα που καθοδηγούν πίσω από κλειστές πόρτες.
9: Επιβεβαιώνουν την παρακμή του κράτους δικαίου στη χώρα με ευθύνη του Πρωθυπουργού. Από τη μία πλευρά, ο ανιψιός του και εθνικός ο τακουστής κάνει μαθήματα υψηλής πολιτικής αντί να λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη για τις πράξεις του. Στις επόμενες εθνικές εκλογές η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαία. Πολιτική και ηθική καταδίκη όσων υπονόμευσαν το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην ποιότητα δημοκρατία στη χώρα μας.
2: Ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού απαντά αρνητικά στο ενδεχόμενο υποψηφιότητάς του στις προσεχείς εκλογές.
8: Άσχετα αν αυτονόητα και θα στηρίξω και θα ψηφίσω τη συγκεκριμένη κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη για πρωθυπουργό, θα συνεχίσω όμως να υπηρετώ το κόμμα μου με την ιδιότητα του εθελοντή. Ξέρετε, οι σχέσεις που έχουν χτιστεί τόσα χρόνια είναι προσωπικές και δεν τις εκχωρώ σε κανέναν. Εγώ τους φίλους μου τους στηρίζω πάντα.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε στον Sky 100,3 στην πρώτη πρωινή ενημέρωση και η χώρα μας διαθέτει τον γυραιότερο στόλο αυτοκίνητων στην Ευρώπη. Αλλάζουμε θέμα, καθώς ο μέσος όρος ηλικίας των οχημάτων αγγίζει πλέον τα 18 έτη. Στόχος του νέου προγράμματος κοινωνικού leasing που παίρνει πλέον επίσημη μορφή είναι να αλλάξει αυτή η εικόνα, παρέχοντας έτσι κρατική επιδότηση που μπορεί να φτάσει στους 13.000 ευρώ. Και πάμε να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ από την Έλενα Χελβατζόπουλο.
1: Από το 99,
2: 17 χρονών.
3: Καμία εικοσαριά.
4: Τα 18 έτη αγγίζει πλέον η μέση ηλικία των γιοταχή στην Ελλάδα, κατατάσσοντας τη χώρα μας στην τελευταία θέση της Ευρώπης με τον πιο γερασμένο στόλο αυτοκινήτων.
5: Σίγουρα ότι θέλει αλλαγή ο στόλος, αλλά δεν υπάρχουν λεφτά να το αλλάξουν.
4: Αν σου έλεγα ότι το κράτος θα σου έδινε με εισοδηματικά κριτήρια 13.000 για να πάρεις ένα αυτοκίνητο μέσω leasing, θα το έκανες?
6: Ναι, ναι. Γιατί κανείς δεν έχει εύκολα 15, 20, 30.000 που έχει πλέον ένα καινούργιο αυτοκίνητο.
4: Πρόκειται για το πρόγραμμα κοινωνικού leasing αυτοκινήτου που παίρνει πλέον πιο επίσημη μορφή, καθώς εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου.
7: Είναι σωστή η ενέργεια, ναι.
8: Ναι, πάρα πολύ σωστή.
7: Πολύ σωστή.
4: Η μέση κρατική επιδότηση θα φτάνει τις 13.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται επιπλέον ενίσχυση 2.000 ευρώ για άτομα με αναπηρία. Με έμφαση και στα ηλεκτρικά οχήματα.
9: Είναι πολύ καλή. Και για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, νομίζω.
10: Θα πρέπει να υπάρχουν και η δυνατότητα να το φορτίσεις το αυτοκίνητο.
4: Είναι επιδότηση και για οικοφορτιστή.
10: Μάλιστα. Θα δείξει, δεν ξέρω.
4: Για παράδειγμα, για ένα αυτοκίνητο με συνολικό κόστος μίσθωσης 20.000 ευρώ για 4 χρόνια, ο πολίτης θα πληρώσει τελικά μόνο 7.000, δηλαδή περίπου 145 ευρώ τον μήνα, καθώς οι υπόλοιπες 13.000 καλύπτονται από την επιδότηση.
10: Καλό, απλά είναι να κοιτάξεις τα προνόμια που έχει το leasing και πόσο χρόνο θα κρατήσει ένα αυτοκίνητο. Αν σκέφτεσαι να το κρατήσεις για 3-4 χρόνια και να το αλλάζει συνέχεια, okay.
4: Τα εισοδηματικά κριτήρια διαμορφώνονται ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού, ξεκινώντας από 10.500 ευρώ για ένα άτομο και φτάνοντας έως και τις 36.400 ευρώ για πολύτεκνες οικογένειες με μέλος με αναπηρία.
11: Καλή ιδέα, το leasing είναι καλό, το έχει πάρει ο γιος μου leasing, είναι ικανοποιημένος.
4: Για να ενταχθεί κάποιος στο πρόγραμμα θα πρέπει πρώτα να εγγραφεί στο νέο Μητρό Ενεργειακής Στήριξης για Νοικοκυριά, το οποίο θα δημιουργηθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
0: Καλημέρα, καλό πρωινό. Κυρία Μαρία από το Χαλάνδρη, Αφροδίτη από τα Βρελίσια, Βούλα από το Παγκράτη, Σπύρος από το Βοτανικό, Στέφανος από το Γιάρακα. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Καλή εβδομάδα στην Αυστραλία, στην Μελβούρνη, στο Δημήτρη, στην Αδελαίδα, στο Πέρθ. Μας ακούτε. Να είστε καλά. Ο Λάβρος από το Χούμπερταλ, καλημέρα. Και στην Αρούμπα και στην Αλάσκα και στη Μαρτινίκα που ακούτε. Και στο Νέο Δελχή και στο Νιου Τζέρσι, εδώ όπου φτάνει το σήμα του διαδικτύου, του ίντερνετ και φυσικά συνδέεστε με την πατρίδα και στο Σενζέν όπου ακούτε όλα τα δελτία μας και φυσικά την πρώτη πρωινή ενημέρωση εδώ για να έχετε την πλέστερη εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο. Πάμε στο αστυνομικό δελτίο τώρα, διότι ο πανικός επικράτησε το πρωί εχθές σε κλαμπ στην Καλυθέα, όταν ένας 58χρονος άνοιξε πυρ εναντίον των θαμώνων, τραυματίζοντας σοβαρά μια 43χρονη εργαζόμενη. Ο Μιχάλης Τεζάρης το ρεπορτάζ.
12: Αστυνομικοί επιβιβάζουν σε περιπολικό έναν 58χρονο άνδρα που άνοιξε πυρ μέσα σε κλαμπ στην Καλυθέα με υποπολιβόλο ούζι, τραυματίζοντας μια 42χρονη μπαργούμαν. Λίγα δευτερόλεπτα πριν, τον είχαν να κινητοποιήσει στη μέση της λεωφόρου Θησαίως, πριν προλάβει να διαφύγει.
13: Εγώ απορώ γιατί αυτό το κατάστημα, ας πούμε, εφόσον γίνεται τόσα, δεν κλείνει. Τι γίνεται χαμός. Και εγώ από εδώ πίσω μένω. Ωραία. Τι πράγματα είναι αυτά, παιδιά, έχω 20 και 18 χρονών.
12: Λίγο μετά τις 11 το πρωί, ο 58χρονος υπό την επίρρεια μέθης εισέβαλε στο κατάστημα, κρατώντας το όπλο στα χέρια. Ξεκίνησε να βρίζει τους παρευρισκόμενους και να φωνάζει.
14: Θα σας σκοτώσω όλους.
12: Κατευθύνθηκε στην μπάρα του μαγαζιού και στόχευσε τη 42χρονη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 42χρονη bar woman αρνήθηκε το επίμονο φλερτ που της έκανε ο 58χρονος άνδρας. Όταν τον απέρριψε, εκείνος βγήκε για λίγο από το κατάστημα και επέστρεψε κρατώντας ένα ούζι. Ξεκίνησε να φωνάζει, προσέγγισε τη γυναίκα και άνοιξε πυρ εναντίον της. Ακολούθησε πανικός με περισσότερους από 40 θαμώνες και υπαλλήλους να προσπαθούν να βγουν από το κατάστημα. Ο 58χρονος μετά την ένοπλη επίθεση σε βάρος της Bar Woman βγήκε από το κατάστημα. Έριξε ακόμα μία βολή με το ούζι και στη συνέχεια επιχείρησε να διαφύγει τρέχοντας από το σημείο.
15: Άκουσα τρεις πυροβολισμούς προσωπικά. Ήτανε αυτόματο, αν και ακούστηκαν μονομιάς, να το πω έτσι. Ακούστηκε μπαμ, μπαμ.
12: Πανοπλοί άνδρες της ΟΠ κλήθηκαν στο σημείο και απέκλεισαν την περιοχή. Αστυνομικοί της άμεσης δράσης προχώρησαν στην προσαγωγή όλων όσοι βρίσκονταν στο κατάστημα και τους μετέφεραν για καταθέσεις. Η γυναίκα με αίματα στα χέρια βγήκε στο δρόμο, ζητώντας βοήθεια από διερχόμενους οδηγούς. Δέχθηκε σφαίρα στο λαιμό και νοσηλεύεται σε ιδιωτικό νοσοκομείο.
0: Σε άλλο περιστατικό τώρα στο αστυνομικό δελτίο, στην Κυψέλη θα πάμε, διότι σημειώθηκε ακόμη ένα περιστατικό με πυροβολισμούς. Ένας 31 ετών μοτοσυκλετής πυροβόλησε έναν άλλον ναυατιμηχανή στη μέση του δρόμου μετά από έντονο καυγά. Ρεπορτάζ Γιώργος Πρωτοψάλτης.
1: Η οδός Αμφίας στην Κυψέλη έχει αποκλειστεί και οι αστυνομικοί πραγματοποιούν έρευνα στο σημείο των πυροβολισμών. Το κλιμάκιο εντοπίζει στο οδόστρωμα δύο κάλικες. Λίγα μέτρα δίπλα βρίσκονται τα κράνη του δράστη και του θύματος. Στις 8 το πρωί οι δύο άνδρες συναντήθηκαν με τις μηχανές τους στο σημείο και ξεκίνησαν να λογομαχούν.
4: Οδηγός μηχανής 31 ετών πυροβόλησε στα πόδια 34χρονο μοτοσυκλετιστή με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στον Ευαγγελισμό. Η περιοχή εδώ στην Κυψέλη έχει αποκλειστεί από αστυνομικές δυνάμεις.
1: Ο 34χρονος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου με τραύματα στα πόδια. Την ώρα των πυροβολισμών μαζί του στη μηχανή βρισκόταν η 26χρονη σύντροφός του.
2: Κατά τις 8 και 4 άκουσα 3 πυροβολισμούς συνεχόμενους. Μετά όλη η γειτονιά αναστατώθηκε, αστυνομία κτλ. Και μάθαμε αυτό που έγινε.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες, δράστης και θύμα είχαν οικονομικές διαφορές και είχαν δώσει ραντεβού στο σημείο.
3: Φωνές άκουσα, αλλά τίποτα άλλο. Ξύπνησα από αυτό δηλαδή, από τις φωνές. Γύρω στις 8 και 20.
1: Ο 31 ετών δράστης με καταγωγή από την Αλβανία κατάφερε

0: Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, ενώ ο άνδρας έχει συλληφθεί και ο 30χρονος φέρεται να ήταν μεθυσμένος και να οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Άγριο έγκλημα τώρα αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη με θύμα έναν 40χρονο άνδρα, ο οποίος φέρεται να εκτελέστηκε μέσα στο σπίτι του στα Μάλγαρα και συνέχεια να πετάχτηκε στον ποταμό Λουδία. Μιχάλης Θεζάρης.
1: Τον εκτέλεσαν μέσα στο σπίτι του στα Μάλγαρα, τον τύλιξαν με τούβλα και τον πέταξαν μέσα στον ποταμό Λουδία. Στελέχη της ΕΜΑΚ και της αστυνομίας αναζητούν τη σωρό του μέσα στο ποτάμι, περπατώντας πιθαμί προς πιθαμί, αλλά και με χρήση ντρόουν. Άγριο έγκλημα με θύμα ένα 40χρονο και δράστες ένα 43χρονο και ένα 44χρονο που συνελήφθησαν από την αστυνομία. Οι τρεις άνδρες συναντήθηκαν μέσα σε αυτό το σπίτι στα Μάλγαρα προκειμένου, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, να πραγματοποιήσουν αγοραπολισία ναρκωτικών. Όταν το θύμα δεν εμφάνισε την προκαθορισμένη ποσότητα ναρκωτικών, δέχθηκε πειρά από απόσταση αναπνοής.
2: Στο σπίτι που βλέπετε πίσω μου φαίνεται να τελέστηκε το έγκλημα, όταν οι δύο δράστες δολοφόνησαν πυροβολώντας το 40χρονο άνδρα.
1: Στην συνέχεια οι δύο δράστες τύλιξαν με τούβλα τη σωρό του θύματος και την πέταξαν μέσα στον ποταμό Λουδία.
2: Οι δύο δράστες ομολόγησαν το έγκλημά τους στις αρχές, υποδεικνύοντας τον ποταμό Λουδία ως το σημείο όπου πέταξαν το πτώμα.
1: Ένας κάτοικος της περιοχής διαπίστωσε τη μεταφορά της σωρού, συγκράτησε την πινακίδα του οχήματος και ενημέρωσε τους αστυνομικούς. Ακολούθησε έρευνα με τους δύο δράστες να εντοπίζονται και να ομολογούν το φόνο.
0: Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και σεβασμού, τιμήθηκε χθες η διαμερία στην οποία υπηρετούσε ο αστυνομικός Γιώργος Λιγκερίδης, που δολοφονήθηκε, να θυμίσουμε, έξω από το κλειστό γήπεδο Μελίνα Μερκούρη του Ρέντι. Παρόντες εκεί οι γονείς του, οι οποίοι για ακόμη μία φορά απέφθαιναν έκκληση στήριξη στο δικαστικό αγώνα που δίνουν για τη δικαίωση του παιδιού τους, η Βίβη Γκίκα στο ρεπορτάζ.
3: Είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι κινδύνευσαν και αυτοί με τη ζωή τους. Κατάφεραν να κρατήσουν τον Γιώργο ζωντανό μέχρι να φτάσει τουλάχιστον στο νοσοκομείο. Ήταν οι άνθρωποι που ενώ έδιναν τις πρώτες βοήθειες δέχτηκαν την απόπειρα ανθρωποκτονίας και οι ίδιοι με κίνδυνο ζωής. Αλλά εκείνη την ώρα δεν βάζαν μπροστά τον εαυτό τους.
4: Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκε η ετήσια εκδήλωση του Ομίλου Φίλων Ελληνικής Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, κατά τη διάρκεια της οποίας, μεταξύ άλλων, τιμήθηκε η δημιουργία στην οποία υπηρετούσε ο άτυχος αστυνομικός.
5: Τιμούμε τη δημιουργία του γιού μου για εκείνη τη δυσάρεστη ημέρα. Θα το πω για άλλη μια φορά, ευτυχώς ήταν μόνο ο γιος μου εκείνη την ημέρα και δεν είχαμε κι άλλους, και να λείπουνε κι άλλοι από αυτή τη δημιουργία.
4: Οι γονείς του Γιώργου Λιγκερίδη απίφθηναν έκκληση στήριξης εν ώψη της συνέχισης της δίκης.
6: Εκτός από ένα δημοσιογραφικό κανάλι, καμία άλλη κάλυψη. Μήπως ξεχνάμε όλοι μας ότι υπάρχει μια μεγάλη τεράστια δίκη αυτή τη στιγμή που δεν είναι δικιά μου. Δεν είναι δικιά. Η δικιά σας. Της δημοκρατίας. Υπάρχει μια δικαστική αίθουσα. Μέσα αυτή τη δικαστική αίθουσα είμαι εγώ, η γυναίκα μου και η κόρη μου. Πολλές φορές. Και όταν έχω έναν δικηγόρο και βγαίνει έξω γιατί χτύπησε το τηλέφωνο, να είστε μόνοι μας, χωρίς δικηγόρο. Και απέναντι μου είναι 200.
4: Ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ήταν η στιγμή που τα μέλη της δημιουργίας σηκώθηκαν για να παραλάβουν την τιμητική πλακέτα. Η δίκη αναμένεται να συνεχιστεί στις 25 Μαΐου.
0: Και κλείνουμε τα ρεπορτάζ μας με τα ξερά χόρτα και τα καθάριστα οικόπεδα που παραμένουν μέσα στο αστικό ιστό. Η ανησυχία για τον κίνδυνο πυρκαγιών μεγαλώνει όσο ανεβαίνει. Προφανώς και οι θερμοκρασίες όσο ανεβαίνουν και υπάρχει και η άπνοια. Και βεβαίως όλο αυτό το πράγμα αποτελεί πολύ πολύ έφλεκτο υλικό. Η υπερβεστική βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα, ενώ αυστηρά πρόστιμα προβλέπονται για όσους δεν συμμορφωθούν με τις προθεσμίες για τον καθαρισμό. Γιώργος Πρωτοψάλτης και πάλι στο ρεπορτάζ.
7: Ξερά χόρτα, πυκνή βλάστηση και σκουπίδια στην καρδιά του αστικού ιστού στον Άλυμο. Πρόκειται για ένα από τα ακαθάριστα οικόπεδα που θα μπορούσαν να μετατραπούν σε επικίνδυνα φυτίλια με την άνοδο της θερμοκρασίας.
8: Είναι πολύ οι συγκληρονόμοι. Κανείς, επειδή είναι πολλοί οι συνδιοκτήτες, δεν μεριμνά γι' αυτό. Αυτό πρέπει να το έχουν κανονικά καθαρίσει μέχρι τις 15 Ιουνίου. Ξέρουμε όμως από την εμπειρία μας, και αυτό και άλλα οικόπεδα που έχουμε στην πόλη μας, ότι δεν θα τα έχουν καθαρίσει. 16 Ιουνίου όμως, που περνάει η προθεσμία πια, μπαίνουμε εμείς, τα καθαρίζουμε και στέλνουμε τη χρέωση στους συνδιοκτήτες μαζί με το πρόστιμο.
7: Τα πρόστιμα για όσους δεν τηρήσουν τις προθεσμίες για τους καθαρισμούς θα είναι τσουχτερά.
9: 100 ευρώ αν έχω κάνει τον καθαρισμό.

0: και δεν υποβάλλω τη δήλωση, αν δεν κάνω καθαρισμό και δεν υποβάλλω δήλωση, είναι 500 ευρώ. Όταν είμαστε μέσα στη γραμμή της μάχης, εκεί στα πεδία των επιχειρήσεων, στη μεικτή ζώνη δάσους και αστικού ιστού, οι πυρκαγιές οι οποίες πηγαίνουν προς τα καθαρά οικόπεδα, εκεί η πυρκαγιά δεν έχει τροφή. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε.
1: Λίγες ημέρες μετά την επίσημη έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, το πυροσβεστικό σώμα βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα για τη μάχη με τις δύσκολες δασικές πυρκαγιές.
2: Η αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών βασίζεται στην συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων, κατά την οποία ο καθένας απαιτείται και οφείλει να υλοποιήσει αυτό που του αναλογεί. Πολίτες, πολιτεία, τοπική αυτοδιοίκηση, εθελοντές, σώματα ασφαλείας, ένοπλες δυνάμεις, όλοι μαζί και ο καθένας ξεχωριστά.
1: Πλησιάζοντας το καλοκαίρι, τα στελέχη της πυροσβεστικής απευθύνουν έκκληση για την αποφυγή επικίνδυνων εργασιών.
0: Να απέχουν αυστηρά από κάθε μορφή καύσης και θερμών εργασιών. Η τήρηση μέτρων πρόληψης είναι υποχρεωτική πλέον και πολύ κρίσιμη. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανένα απολύτως λόγο.
1: Στη μάχη της κατάσβεσης αναμένεται να ρηχτούν περισσότεροι από 17.000 μόνιμοι και εποχικοί πυροσβέστες και 4.640 εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος. Από αέρος θα συνδράμουν περισσότερα από 80 αεροσκάφη και ελικόπτερα, ενώ 100 ντρόουν θα επιτηρούν σε όλη τη χώρα για την άμεση καταγραφή εστιών φωτιάς.
3: Μαρία Γιώργαρη εδώ για το Δελτίο Ειδήσεων των 6. Ο Γιώργος Ψάλτης επίσης εδώ. Είναι και πολύ πολύ χαρούμενος. Η ομάδα του είναι πλέον πρωταθλήτρια. Θα ακούσετε τα σχετικά. Μην χάσετε το βράδυ 9 η ώρα στην τηλεόραση του Sky το δεύτερο επεισόδιο. Μια που η Καθημερινή δημοσιεύει και σήμερα τα 25 πρόσωπα της βιτρίνας του κυρίου Τσίπρα. Το rebranding που κάνει ο κύριος Τσίπρας με το νέο κόμμα. Η Βικτώρια Δενδρινού και η Ελένη Βαρουτσιώτη όμως έρχονται και θυμίζουν, όχι οι ίδιες, αλλά οι πρωταγωνιστές της εποχής εκείνης, όλα αυτά τα οποία συνέβησαν τότε το 2015. Ούτε τόσο κοντά, ούτε τόσο μακριά. Αλλά όλα τα θυμόμαστε. Στο χιλιοστό λοιπόν, το δεύτερο επεισόδιο, 9 ώρα το βράδυ μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Εμείς αύριο το πρωί 5, να είστε καλά, καλημέρα. Μια χαρά.
4: Η ώρα είναι 6.

0: Μακρία.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Με ειδική πτήση σε 27 της πολεμικής αεροπορίας, συνοδεία γιατρού, διασώστη του ΕΚΑΒ και του Προέδρου του ΕΟΔΗ, Θεόδωρου Βασιλακόπουλου, επέστρεψε στην Αθήνα περίπου στις 3.30 τα ξημερώματα από την Τενερίφη μέσω Ολλανδίας, ο Έλληνας που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αττικών. Ο 70χρονος, ο οποίος είναι ασυμπτωματικός, θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης του νοσοκομείου. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα, αναφέρει σε ανάρτησή του στο ΙΚΣ ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, απαντώντας σε σχόλια γύρω από τον επαναπατρισμό του Έλληνα επιβάτη, προσθέτοντας πως η Ελλάδα δεν αφήνει ποτέ κανέναν μόνο του πίσω. Με νέα ανάρτησή του, ο κ. Γεωργιάδης διευκρινίζει ότι ο 70χρονος που εκτέθηκε στο χανταϊό δεν νοσεί και μπαίνει για προληπτικούς και μονολόγους σε καραντινά. Το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας διαβεβαίωσε ότι όλοι οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου, συμπεριλαμβανομένου του συμπολίτη μας, είναι καλά στην υγεία τους και ασυμπτωματικοί. Ωστόσο, ο Γάλλος Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί γνωστοποίησε νωρίτερα χθες ότι ένας από τους 5 Γάλλους εμφάνισε συμπτώματα κατά την πτήση επαναπατρισμού του. Χθες απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο 94 άτομα, 19 εθνικοτήτων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας της Ισπανίας. Οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν σήμερα. Διαδικασία επιβλέπουν αξιωματούχοι του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Αφότου ολοκληρωθεί η αποβίβαση όλων των επιβατών, το πλοίο θα κατευθυνθεί στην Ολλανδία για να γίνει απολίμανση. Εντελώς απαράδεκτη χαρακτήρισε ο Αμερικανός Πρόεδρος την απάντηση του Ιράν στην πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, προσθέτοντας πως δεν του αρέσει. Προειδοποίησε πως οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται παρά μόνο 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν. Νωρίτερα χθες, σε άλλη ανάρτησή του, κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι παίζει παιχνίδια με τις ΗΠΑ και τον υπόλοιπο κόσμο, ενώ επιτέθηκε και στους προκατόχους του Μπαράκ Ομπάμα και Τζο Μπάιντεν. Κατηγόρησε τον Ομπάμα ότι ήταν στο πλευρό της Τεχεράνης, εγκαταλείποντας το Ισραήλ και όλους τους άλλους συμμάχους, και χαρακτήρισε κοιμισμένο τον Μπάιντεν. Κανεί στο Ιράν δεν συντάσσει προτάσεις για να ευχαριστήσει τον Αμερικανό Πρόεδρο. Η διαπραγματευτική ομάδα γράφει προτάσεις μόνο για τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, και αν ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν είναι ικανοποιημένος με αυτές, αυτό είναι πιθανώς για καλό, σχολίασε η Τεχεράνη, προσθέτοντας στον Τραμπ: γενικά δεν του αρέσει η πραγματικότητα. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, η ηγεσία του Ιράν θεωρεί ότι η Αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση. Σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, το Ιράν αρνείται να διαλύσει τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις. Αντιπροτείνει τη μεταφορά μέρους του εμπλουτισμένου ουρανίου σε τρίτες χώρες και την αραίωση του υπόλοιπου μέρους που θα παραμείνει εντός συνόρων. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το Ιράν επιμένει επίσης τον πλήρη και συνεχή έλεγχο των στενών του Ορμούς στην άρση όλων των κυρώσεων, καθώς και στην απελευθέρωση των δεσμευμένων περιουσιακών του στοιχείων. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά το νέο αδιέξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν. Το Brent ενισχύεται κατά 3,7% φτάνοντας στα $105 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει άνοδο 4% στα $99,4 το βαρέλι. Πρωτοφανές επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας φέρεται να σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή της Παντάνασσας στην Κρήτη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, 30χρονος έβγαλε από το αυτοκίνητό του την 28χρονη σύζυγό του και την παρέσυρε μπροστά στα 3 ανήλικα παιδιά τους. Διερχόμενοι οδηγοί που είδαν την αιμοφυρτή γυναίκα στην άκρη του δρόμου ενημέρωσαν αστυνομία και ΚΑΒ. Η νεαρή μητέρα νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο άνδρας συνελήφθη. Ο 30χρονος φέρεται να ήταν μεθυσμένος και να οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Ισχυρίστηκε ότι η σύζυγός του άνοιξε μόνη της την πόρτα του αυτοκινήτου, ωστόσο οι ισχυρισμοί του ανατράπηκαν κατά τη διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και αναμένεται να απολογηθεί την Τρίτη. Πρωταθλήτρια Ελλάδας αναδείχθηκε μαθηματικά η ΑΕΚ 2 αγωνιστικές πριν από το φινάλε των play-off της Super League. Η Ένωση επικράτησε 2-1 του Παναθηναϊκού στη Νέα Φιλαδέλφια και έγινε πρωταθλήτρια Ελλάδος για 14η φορά στην ιστορία της. Ισόπαλοι 1-1 ήρθαν ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Άνεμη νότι, νοτιοανατολική 3 με 5, μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 με 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 4 με 5 και τοπικά στα νότια 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 26 με 28 βαθμούς, κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 29 με 30 και στην Κρήτη τους 31 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Η ένταση των ανέμων 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 33 βαθμούς, ενώ την Τετάρτη θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Όμως νωρίς το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε το καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψαλτής.

0: Αυτό ακριβώς ο πόθος. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, καλώς σας βρήκαμε. Καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι, και επιτέλους η ΑΕΚΑΡΑ εκεί που επεπερνάνε. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, το Σάββατο στεναχωρηθήκαμε λίγο με τον μπάσκετ, διότι τα είχαμε και αυτά. Εμείς, εντάξει, οι ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ συνηθισμένοι σε αυτή την ιστορία, να προηγήσει με 20 πόντους και τελικά να χάνεις το κύπελο, αλλά. Τέλος πάντων, ευτυχώς δεν λέτε καλά, γιατί χθες κάποια στιγμή ήμασταν έτοιμοι να πάμε στα νοσοκομεία όταν προηγήθηκε ο Παναθηναϊκός 1-0, προηγήθηκε και ο Ολυμπιακός 1-0 και άρχισαν να βαζόλουν τα φίδια. Αλλά τέλος πάντων, τι να πει κανείς. Αλλά δύο αγωνιστικές πριν από το τέλος του φετινού πρωταθλήματος και μαθηματικά η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια μετά το 23. Μπαίνει το πρωτάθλημα και περπατάμε και πάμε παρακάτω. Για να δούμε τώρα τι θα γίνει και στα ευρωπαϊκά, διότι αυτό είναι το ζήτημα. Εντάξει, εδώ πες όπως έγινε, όπως προέκυψε. Εντάξει, η ΑΕΚ ήταν λίγο πιο σταθερή σε σχέση με άλλες ομάδες οι οποίες διεκδικούσαν το πρωτάθλημα. Αλλά πάντα υπάρχει εκείνο το περίφημο αλλά που αναφέρεται στα ζητήματα τα αθλητικά, και τα λέμε για να τα πούμε και τα λέμε για να τα κουβεντιάσουμε και κυρίως για να πειράξουμε ένα τον άλλον, όχι τίποτα άλλο. Το λέω και το ξαναλέω, ο καθένας έχει τα δικά του πατερήματα, τα οποία περπατάει, ζυγίζει και τα οριοθετεί. Εδώ απέναντι έχω ένα νεαρό, ο οποίος ονομάζεται Βραχνός, αλλά σήμερα είναι όνομα και πράγμα. Όχι όμως για την ΑΕΚΑΡΑ, αυτό είναι το κακό της ιστορίας. Γιατί πήγε στους Μετάλλικα, καταλάβατε. Δεν μπορεί να μιλήσει. Δεν μπορεί να μιλήσει, δεν βγαίνει φωνή. Τίποτα, ανύπαρτη φωνή είναι, θα έρθει αύριο μετά από 2-3 μέρες. Πού πας αυτή την ηλικία, μπορεί να μου πεις. Πού πας. Εν τω μεταξύ, η πλάκα είναι ότι όσους είδα που ανεβάζανε φωτογραφίες στα κοινωνικά δίκτυα κλπ. Μέσα στη. Καλά, εκτός από κάποια πιτσιρίκια που είναι, ξέρεις τώρα, Instagram, για να βγάλουμε καμιά φωτογραφία, να δείξουμε ότι είμαστε μέσα κλπ. Οι πραγματικοί φαν του συγκεκριμένου group, το οποίο ποτέ εμένα, δεν σημαίνει αυτό, είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο, ήταν από μια ηλικία και απάνω. Που ήθελε με. Όχι, εσύ δεν είσαι, είσαι λίγο μικρότερο. Εγώ σε περίμενα λίγο παραπάνω. Αλλά από αυτά που μου είπε ότι είχε και γενέθλια και σου κάτσε καλά η συναυλία κλπ. Λοιπόν, θέλανε μια εβδομάδα off μετά, έτσι, για να μπορέσουν να πάρουν τα ίσα του. Αλλά, θα μου πει, περί. Ολοκυθόπιτα, το ξέρετε αυτό, έτσι. Δεν έχει να κάνει. Τέλο πάντων, λοιπόν. Και ενώ ήμασταν περισσότερο να ασχοληθούμε σήμερα με την ΑΕΚΑΡΑ, βάλουμε και τον ύμνο, βάλουμε και τον άλλο ύμνο, γιατί έχουμε, ξέρετε, και δύο ύμνους. Σου είναι ο original και ο άλλος είναι και του Ντέμι. Μην ξεχνάτε, όταν ήταν με την προηγούμενη. Αλλά δεν είναι της ώρας τώρα, μην αρχίσουμε τα ζητήματα αυτά, γιατί θα μπλέξουμε. Θα γίνει όμως, από ό,τι έμαθα, θα γίνει, λέει, και γιατί έχουμε ακόμα το παιχνίδι με τα ξαδέρφια, με τον ΠΑΟΚ πάνω. Την Τετάρτη αυτός ο αγώνας και την άλλη Κυριακή, που θα είναι ο τελευταίος αγώνας του πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό εντός έδρας, εκεί θα γίνει και η απονομή κλπ. Και από ό,τι καταλαβαίνω θα έχουμε και διάφορα άλλα τα οποία προγραμματίζονται. Αυτά ήταν τα ευχάριστα νέα της ημέρας. Ξαναλέω, γιατί για τα υπόλοιπα δεν έχω και πολλά ευχάριστα να σας πω, τα οποία αδιέξοδα λέει όσον αφορά το μεγάλο μέτωπο, το μέτωπο του πολέμου. Απαράδεκτη πρόταση σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, η απάντηση που έδωσε η Τεχεράνη, το Ιράν. Αλλά να σας πω την αλήθεια, δεν περίμενα και κάτι διαφορετικό, με βάση τα τουλάχιστον αυτά τα οποία δημοσιοποιούνται, επιμένω, γιατί κατά τα άλλα όλη η διαδικασία όπως εξελίσσεται στα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον πόλεμο και τα μέτωπα τα οποία είναι ανοιχτά παραμένουν ακριβώς ίδια. Δηλαδή δεν κουνιέται κουνούπι στα κουνούπι τώρα. Εντάξει, το καταλάβατε, έτσι, υπερβολή είναι αυτό, αλλά εκεί στα στενά του Ορμούς βλέπω τα δύο πλοία περνάνε και αυτά δεν είμαι σίγουρος ότι μπορεί να είναι εκεί ενδεχομένως. Βλέπω ένα θέτης το οποίο είναι ένα τάνκερ που μεταφέρει χημικά, το οποίο σε πραγματικό χρόνο βρίσκεται εκεί στα κρίσιμα σημεία. Είναι το μοναδικό που φαίνεται να είναι, επαναλαμβάνω, σε πραγματικό χρόνο εκεί. Και από ό,τι έβλεπα τα δεδομένα του τριημέρου, πολύ μικρός αριθμός πλοίων κινήθηκαν στα στενά του Ορμούς και τα πράγματα δεν φαίνεται να είναι και πάρα πολύ αισιόδοξα. Από την άλλη μεριά, παρακολουθώντας λογαριασμούς που καλύπτουν ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα πολεμικά δεδομένα αλλά και δημοσιεύματα, βλέπω ότι υπάρχει ένας μηχανισμός των Αμερικανών, οι οποίοι συνεχίζουν από ό,τι φαίνεται μεταγωγικών αεροσκαφών να μεταφέρουν υλικά προς την Ευρώπη και να τα στέλνουν προς τη Μέση Ανατολή σε διάφορους προορισμούς της ευρύτερης περιοχής, που σημαίνει ότι είμαστε σε αγωνιστική προετοιμασία, ό,τι και αν σημαίνει αυτό και ό,τι επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτό, διότι ξαναλέω, με βάση των τελευταίων δηλώσεων και αναρτήσεων που έκανε ο Αμερικανός Πρόεδρος, χαρακτηρίζει απαράδεκτη την πρόταση της Τεχεράνης, η οποία πρόταση, να ξέρετε, περιλαμβάνει τα εξής: να καταβληθούν, λέει, πολεμικές αποζημιώσεις στο Ιράν από τους Αμερικανούς, να αναγνωριστεί από την Ουάσιγκτον η κυριαρχία, λέει, του Ιράν επί των στενών του Ορμούζ μαζί με το Ομάν, αλλά το Ομάν δεν τους απασχολεί, όπως καταλαβαίνετε, της Τεχεράνης, να τελειώσουν οι αμερικανικές κυρώσεις στα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη χώρα και να απελευθερωθούν τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν ζητάνε και τίποτα οι Ιρανοί εδώ που τα λέμε, όπως καταλαβαίνετε. Και όσον αφορά τα πυρηνικά, εκεί βάζουν κάποια δεδομένα και κάποια όρια, αλλά επιμένω να λέω ότι η Ουάσιγκτον απάντησε και είπε ότι δεν θεωρεί ικανοποιητικές απαντήσεις. Να δούμε τώρα τι παρέμβαση μπορεί να κάνει από τη δική του πλευρά το Πακιστάν, που παίζει τον σημαντικό ρόλο του διαπραγματευτή, του βασικού διαπραγματευτή μεταξύ των δύο πλευρών, και αν μπορεί να υπάρξει κάτι άλλο. Θυμίζω ότι υπάρχει μια κεχηρία η οποία ανά πάσα στιγμή μπορεί να ολοκληρωθεί, και επίσης από την άλλη μεριά υπάρχει και ο παράγοντας, θυμίζω, Ισραήλ, το οποίο Ισραήλ, δεν ξέρω αν είδατε, διάβασα διάφορα δημοσίευματα το Σαββατοκύριακο που είχα και άλλα να κάνω, θα σας τα πω και αυτά γιατί είναι βαριά η καλογερική. Λοιπόν, που λέει ότι το Ισραήλ έφτιαξε, λέει, εν ερυπή οφθαλμού για τις ανάγκες, λέει, των επιχειρησιακών δεδομένων στην Τεχεράνη, σε περιοχή, λέει, του Ιράκ απομονωμένη αεροπορική βάση, προσέξτε, μέσα στο Ιράκ, για να μπορεί, λέει, αεροσκάφη που μπορεί να βρεθούν σε κίνδυνο να προσγειωθούν στην περιοχή με απόλυτη ασφάλεια, για να προστατεύσει πληρώματα και αεροσκάφη. Τώρα θα μου πεις, ψάλτη, αυτά μπορεί να είναι και προπαγάνδα. Μπορεί να τα δεχτώ και αυτό που λέτε, αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει πάντως αισιοδοξία όσον αφορά τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το μέτωπο αυτό. Από την άλλη μεριά, να το πούμε και αυτό, γιατί και αυτό έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον, με αφορμή την παρέλαση που έγινε στη Μόσχα το Σάββατο, 9 του μηνός, ο Βλαδίμηρος έκανε δηλώσεις και είπε ότι ναι μεν έχουμε τα ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά με την Ουκρανία, ότι μπορεί να συναντηθεί με τον Ζελένσκι αν και εφόσον έχουμε πάει σε μια τελική συμφωνία σε ένα ουδέτερο μέρος. Αλλά αυτό, άφησε ανοιχτό, βέβαια, ξαναλέω, υπό προϋποθέσεις ότι ο πόλεμος μπορεί και να τελειώσει. Θυμίζω, η ρωσική πλευρά εδώ και καιρό βάζει πάνω στο τραπέζι τα κομμάτια, τα τμήματα της, πώς το λένε, της περιοχές της Ουκρανίας, τις οποίες έχει καταλάβει, τις ανήκουν. Υπενθυμίζω την εισβολή των Ρώσων, έτσι, μην τα ξεχνάτε αυτά. Είπε, τα ρίξε στους Ευρωπαίους και λοιπά, και είπε και το καταπληκτικότερο όλων, που εμένα αυτό μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Λέω, εγώ θέλω, εντάξει, τη λύνουμε την ιστορία, εντάξει, καλό δρόμο είμαστε. Εγώ, λέει, βάζω ως βασικό διαπραγματευτή το Σρέντερ. Ταν, κόκαλο. Αν ήμουν Σρέντερ, θα είχα μπει μέσα στη γη, στο λαγούμι. Ο οποίος, εντωμεταξύ, ο Σρέντερ, παιδιά, σας θυμίζω, καγκελάριος, σοσιαλδημοκράτης, ο καγκελάριος. Εντάξει, τα ζητήματα της καγκελαρίας, αυτά, εκείνα κλπ. Μετά, λέει, εξαφανίστηκε από προσώπου γης. Κατέστρεψε, διάβαζα δημοσίευμα σε αμερικανική εφημερίδα, το S5 με τις βαθιές μεταρρυθμίσεις, λέει, που επέβαλε στο κοινωνικό κράτος στο πλαίσιο της περίφημης Ατζέντας 2010. Αυτές επανεκκίνησαν τη γερμανική οικονομία, κάτι για το οποίο, λέει, αποφελήθηκε σημαντικά η καγκελάριος Μέρκελ, η Φράου Γκίζελα που λέω εγώ, η Άγγελα. Ο ίδιος, λέει, σε κάθε περίπτωση επέμεινε πάντα ότι έβαζε πρώτη τη χώρα και μετά το κόμμα. Λοιπόν, αφού τελείωσε, λέει, ο Σρέντερ, αποχώρησε, ξέχασε λέει τόσο το κόμμα όσο και τη χώρα. Και προτίμησε λέει να γίνει σύμβουλος, προσέξτε, των μεγαλύτερων ενεργειακών κολοσσών του Κρεμλίνου και να φωτογραφίζεται, λέει, χαμογελαστός δίπλα στο Βλαδίμηρο. Αυτό τώρα, για σκεφτείτε τώρα. Ρε παιδί μου, λέμε και εμείς ότι είμαστε, έχουμε πολιτική σκηνή κλπ. Συγγνώμη, δεν το καταστρέφω. Υπάρχουν και φωτεινά παραδείγματα, δεν αμφιβάλλει κανείς. Αλλά σκέψου, Βίλα Κορατή, τώρα ας πούμε, να είχαμε ένα πρωθυπουργό. Δεν έχει σημασία ποιον. Α, πρωθυπουργό, ρε παιδί μου. Πόσοι πρωθυπουργοί περάσαν τώρα τελευταία. Οι οποίοι, αφού τελειώ αφιπηρετούν, παρετούνται, δεν μετέχουν στα χώματα, τίποτα. Πάνε, ρε παιδί μου, σπίτι τους. Πάνε διακοπές. Φίλα Κροατή, μην γελάς εσύ. Λοιπόν, κάποια στιγμή να τους δεις, ας πούμε, να είναι επικεφαλής, ξέρω εγώ, ή όχι επικεφαλής, σύμβουλος, είναι καλύτερο το σύμβουλος. Ή πιο ωραίο, πιο δημοκρατικό. Λοιπόν, δεν έχει σημασία ποιον, δεν μην πούμε καμιά χώρα, ξέρω εγώ, μια χώρας. Και να είναι σύμβουλος εταιρείας. Πώς, δηλαδή, πέστε μου τώρα πραγματικά, λέμε, ξαναλέω, για μας κλπ. Αλλά τώρα και οι Γερμανοί βλέπουν το Σρέντερ, τον οποιοδήποτε Σρέντερ, δεν είναι μοναδικός. Πήγαν και τους πιάσανε οι Ρώσοι, τους δίνανε. Δόξα του μεγάλο δύναμο, καλά λεφτά, δεν μπορώ να πω. Λοιπόν, και ήταν αυτό που ήταν. Και όπως είναι αυτό, ρε παιδί μου, που γίνεται. Τώρα εντάξει, κάποιοι θα μπορεί να γυρίσει το μάτι σας ανάποδα. Είναι όταν αφιπηρετούν, πώς το λένε, επίτροποι. Επίτροποι στην Κομισιόν, οι οποίοι περνάνε ένα χρονικό διάστημα στο οποίο δουλεύουν, αλλά δεν φαίνεται ότι δουλεύουν. Εδώ υπάρχει πρόεδρος Κομισιόν πριν. Τον ξεχνάτε, τον Πορτογάλο. Που πήγε και χώθηκε σε εταιρείες. Κάνει λόμπι μετά ο πρόεδρος. Ναι. Όπου, μόλις άκουσα το Σρέντερ. Αν ήμουν. Τεταρτέος πυρετός. Τώρα που λέω τεταρτέος πυρετός. Αυτό το παλικάρι, τον κύριο, τον οποίο τον φέρανε τον 90χρονο. Αυτός, ξέρετε, ήρθε με ένα. Σε 27 λέει. Αλήθεια, γιατί δεν πήγαν αυτά τα αεροσκάφη του ΕΚΑΒ να το μεταφέρουν. Μπορεί να μην είχε τη δυνατότητα να πάει σόλοι, αλλά θα μπορούσε να προσγειωθεί, που είναι και ειδικά αεροσκάφη κλπ. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, αυτό λέει στο 27 έμαθα, λέει, ότι μπήκε μέσα σε αυτή την κάψουλα. Πω. Για μένα είναι, παιδιά, που είμαι και κλειστοφοβικό. Να σε χώσουν στην κάψουλα μέσα για να ταξιδέψει. Πόσε ώρε έχετε το σε 27. Πω. Ο οποίο λέει, δόξα τω Θεώ, ο άνθρωπο δεν είναι, λέει. Καλά είναι. 45 μέρες καραντίνα. 1,5 μήνα θα είναι μέσα στο νοσοκομείο. Να πεις και πού να πάει τώρα. Κάτσε καλά, γεράσιμε. Αλλά. Πω. Σε αρνητική πίεση δωμάτιο κλπ. Θυμάστε τον κορονοϊό όταν ξεκίνησε. Κάτι αρνητικές πιέσεις κλπ. Μα κάνανε καλά ο άνθρωπος. Εν τω μεταξύ βγήκανε μικρόφωνοι και λέγανε γιατί δεν το φέραμε πίσω. Δεν το κάνουμε, το αφήσουμε εκεί πέρα. Το πνίξουμε μέσα στη θάλασσα, τον άνθρωπο. Βγήκε ο Γεωργιάδης, ναι, και έλεγε εκεί ότι τι να τον κάνουμε και να τον αφήσουμε και τι σχόλια είναι αυτά κλπ. Είπαμε, ρε παιδί μου, είμαστε, ας πούμε, ευγενικός λαός, δεν μπορώ να πω. Αλλά πραγματικά, αν είσαστε στη θέση του ανθρώπου αυτού που έδωσε αδρά έναν ποσό και να κάνει αυτό την κουραζιέρα και του κάτσε στραβή, τι τον κάνεις αυτόν, πού τον αφήνεις, στο Άιντχόβεν, πού τον πας, στην Ισπανία, πού τον πας, να τον φέρεις πίσω. Όπως όλες οι χώρες. Φέρανε πίσω το προσωπικό τους. Το εννοώ. Τους υπηκόους τους, ρε παιδί μου. Υπηκόους δεν μ' αρέσει. Τους ανθρώπους τους. Έτσι λοιπόν και εμείς έναν είχαμε. Όλους 150 νομίζει. Και κάτι δύο-τρεις πεθάρανε. Ό,τι περίσσεψε, τους γυράσανε. Δεν τους κάνουν. Με τους Τούρκους τι γίνεται. Α, πριν πάμε στους Τούρκους, συγγνώμη. Για αυτό το ουκρανικό ντρόουν. Εν τω μεταξύ, ξέχασα να σας πω την Παρασκευή το πρωί. Έφυγα, παιδιά, έβαψα κάγκελα. Δεν είναι για μας αυτά. Είναι βαριά η καλοκαιρική. Μόνο για να καθαρίσω τα χέρια μετά από τις μπογιές. Είχα βάλει 4 κιλά νεύτη. Πώς καθαρίζουν τα χέρια, ρε παιδιά, μετά. Εσείς που είσαστε και βάφετε, είσαστε λεοχρωματιστές που λέμε στα ελληνικά. Πώς καθαρίζετε τα χέρια μετά. Δεν είναι, παιδιά, δε. Για μας, δε. Εγώ που είμαι και ασκέτο δηλαδή. Αλλά τι να κάνω, έπρεπε να τα κάνω διότι θα μας φάει. Το αλάτι. Λοιπόν, ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έριξε και μια λασποβροχή, τα έλεγε η Σούζη Γέρμη. Πω, ότι έριξε και την Παρασκευή το απόγευμα, το μεσημέρι. Ναι, μεσημέρι, και έριξε και τα Σάββατο τα ξημερώματα στην Κορινθία βροχή. Λάσπη, όταν σας λέω λάσπη. Δεν υπάρχει πιο λάσπη από αυτό το πράγμα, δηλαδή. Την Παρασκευή, λοιπόν, στην έξοδο. Βλέπω ένα φορτηγό του ελληνικού στρατού, ωραίο, καινούριο κλπ. Επικαθήμενο. Πού πάει, λέω, αυτό άδειο, πού πάει. Εν τω μεταξύ, λέει, πληροφορήθηκε ότι αυτό το ουκρανικό ντρόουν, το οποίο μου πάνε και άλλο ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας, σας το πω μετά, έχει μείνει ενδιαφέρον και αυτό. Λοιπόν, πήγανε, το πήρανε και το φέρανε εδώ. Το αποσυναρμολογήσανε για να δουν τι βγάλανε, λέει, τα εκρηκτικά. Μόλις μάθανε οι ψαράδες εκεί πέρα και τα εκρηκτικά, χτυπάραν το κεφάλι του στον τοίχο. Σου λέει, κάνει κανένα μπάμπι τον υστέρο. Α, ευρές λύση. Λοιπόν, γι' αυτό επισήμως ανακοίνωση δεν υπάρχει για το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόν. Έκανε μια δήλωση, νομίζω λίγο λανθασμένη, ο Νίκος Δένδιας, αναφορικά με το που βρέθηκε το ντρόν αυτό. Ψάχνανε, λέει, να βρουν πως υπάρχουν και άλλα στην ευρύτερη περιοχή. Θυμίζω ότι εμείς σε συνεργασία με τους Ουκρανούς συζητάμε, με αφορμή την εμπειρία που έχουν αποκτήσει οι Ουκρανοί από τον πόλεμο με την Ρωσία, να πάρουμε τέτοιο υλικό εμείς για να αρχίσουμε ή να φτιάχνουμε ή να μας παραδίδουν έτοιμα κομμάτια. Λοιπόν, μου είπαν, λέει, το απίστευτο σενάριο. Καταρχήν άκουσα κάτι τρελά σενάρια του στήλου ότι έχει, λέει, βάση στην Λιβύη η Ουκρανία. Το ξαναλέω, η Ουκρανία βάση στη Λιβύη. Αυτό που επιμένουν οι δικές μου πηγές να μου λένε, και σας το έλεγα και την περασμένη εβδομάδα, είναι ότι αυτά τα τοποθετούν 2-2-3-3 σε πλοία συμφερόντων Ουκρανίας, ουκρανικά, τα οποία μεταφέρουν σιτηρά, μεταφέρουν, ξέρω, φυσικό αέριο, μεταφέρουν πετρέλαιο, οτιδήποτε, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, όταν λοιπόν φτάνουν σε σημείο που διαπιστώνουν ότι εκεί υπάρχουν στόχοι που τους ενδιαφέρουν, δηλαδή ρωσικά πλοία, ζητάνε από τον πλοίαρχο να αφήσει ένα ή δύο. Και εκεί, λέει, μέσω δορυφόρου, σας θυμίζω ότι εκεί υπάρχει και μια συμφωνία αρχικά που είχε κάνει ο Mr. Starling, ο Τέσλα. Πώς το λένε αυτό το λαμπρό παλικάρι?
1: Ο Μάσκ,
0: μπράβο. Ο Twitter. Αυτός, ναι. Λοιπόν, και έχει, λέει, Starling, έχει περάσει δορυφόρη από πάνω και έχουν δορυφορικό σήμα. Έχουν μια αντένα, λέει, και πιάνει και το στέλνουν όπου να είναι. Είναι joystick. Αυτός είναι από εκεί, από το σπίτι του, ας πούμε, και βλέπει πού πάει αυτό, έτσι. Okay. Λοιπόν. Και αυτή η δουλειά γίνεται. Γι' αυτό και έχουμε χτυπήματα πολύ μακριά από την Ουκρανία. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος αυτό να γίνεται διαφορετικά, δηλαδή. Δεν μπορεί να φύγει, δηλαδή, από ένα σημείο, από μία βάση και να αρχίζει αυτό να κυκλοφορεί γενικά και δεξιά και αριστερά. Λοιπόν, θα σας λέω πολύ σύντομα και το σενάριο που έμαθα. Μου είπανε, λέει, ότι με αφορμή τις διαβουλεύσεις που έγιναν με τους Έλληνες, με εμάς δηλαδή, για να πάρουμε κλπ. Οι Ουκρανοί επισήμως λένε, παιδιά, κανονίστε όταν θα τα πάρετε, μην χτυπήσετε τους Τούρκους, είναι φίλοι μας. Λογικό, γιατί και αυτοί διπλωματικές σχέσεις έχουν και λοιπά και λοιπά, κατάλαβες τώρα. Και ότι ενδεχομένως, λέει, αυτό να ήταν ένα δώρο, λέει, της Ουκρανίας και όχι τυχαία, γιατί αυτό, λέει, είχε χαλασμένο κινητήρα, λένε, είχε ένα αυτό και λοιπά και τα σχετικά και δόθηκε, λέει, στην ελληνική πλευρά για να το αξιοποιήσει. Εδώ σας θέλω σενάριο επιστημονικής φαντασίας ή πραγματικότητα. Καλημέρα σας, Sky 100,3629. Η Μελάνια ήρθε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήρθε να κάνει το μαγκαζίνο 7 και 4 και φεύγει. Μετά γυρίζει πίσω για τις υποχρεώσεις.
2: Στους ακροατές, να ξέρεις. Με το όνομα.
0: Επίσης με ρωτάνε αν το όνομα σου είναι πραγματικά Μελάνια, να ξέρεις.
2: Με ενημερώσατε, εσύ, αδελφή.
0: Αυτά. Λοιπόν, πολύ ωραία. Θα ακούσετε τους στήλους των ειδήσεων, θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για τα πολλά υπόλοιπα που έχουμε να κουβεντιάσουμε.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας επέστρεψε στην Αθήνα περίπου στις 3.30 τα ξημερώματα από την Τενερίφη μέσω Ολλανδίας ο Έλληνας που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού. Από το στρατιωτικό αεροδρομίο της Ελευσίνας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικών. Ο 70χρονος, ο οποίος είναι ασυμπτωματικός, θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης του νοσοκομείου. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα, αναφέρει σε ανάρτηση του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Από το κρουαζιερόπλαιο απομακρύνθηκαν χθες 94 άτομα 19 εθνικότητων. Εντελώς απαράδεκτη χαρακτηρίζει ο Αμερικανός Πρόεδρος την απάντηση του Ιράν στην πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου, προσθέτοντας πως δεν του αρέσει. Προειδοποίησε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται παρά μόνο δύο επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, η ηγεσία της Τεχεράνης θεωρεί ότι η Αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση. Αλλάζει από σήμερα ο τρόπος εισόδου για όλους στον χώρο του πρώην Ηρωδικείου Αθηνών, καθώς πρόκειται να ενεργοποιηθούν τόσο το φυλάκιο της Οδού Λουκάριος, όσο και το φυλάκιο της στην Οδό Δέγλερη. Τα νέα αυστηρότερα μέτρα ελήφθησαν μετά το περιστατικό τον Απρίλιο με την επίθεση ενόπλου στο κτίριο που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 4 υπαλλήλων. Πρωταθλήτρια Ελλάδας αναδείχθηκε μαθηματικά η ΑΕΚ δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε των play-off της Super League. Η Ένωση επικράτησε 2-1 του Παναθηναϊκού στη Νέα Φιλαδέλφια και έγινε πρωταθλήτρια Ελλάδας για 14η φορά στην ιστορία της. Ισόπαλοι 1-1 έρθαν Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Και ο καιρός είναι φιά σήμερα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: What's that stubble on your chin? Buried in the rot gut gin. You played and lost, not one.
1: Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι. Ανεβαίνει και η θερμοκρασία σήμερα αύριο, από ό,τι καταλαβαίνω. Οπότε είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Εκεί θα σας θυμίζω, για να μην το ξεχνάμε και αυτό, την περασμένη Δευτέρα, μετά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, που είχε πέσει και η θερμοκρασία κλπ. Είχαμε ξεκινήσει για να κατέβουμε εδώ προς τα νότια, Δευτέρα, στους 8,5 βαθμούς Κελσίου. Και έκανε μια ψυχρασία καλή, θα έλεγα. Σήμερα ξεκινήσαμε στους 18,5 βαθμούς Κελσίου. Χθες, για να τα πούμε και αυτά, στο Ηράκλειο η θερμοκρασία ακούμπησε σχεδόν τους 30. Λοιπόν, και θα ανεβούμε, λέει, και πιο ψηλά τις επόμενες μέρες. Στα Τρίκαλα επίσης 28,5 έδειξαν τα θερμόμετρα. Και στη Χαλκίδα σχεδόν 28. Σε καλό δρόμο, θα μου πεις, άνοιξη ψάλτη. Ναι, θέλω να σου πω ότι το Σαββατοκύριακο που ήμουνα στην Κορινθία, κάνανε μπάνιο. Θα μου πεις, σιγά το πρωτότυπο ψάλτη. Ναι, αλλά ξέρω εγώ, εντάξει. Εμείς είπα, πήγα να βάλω το πόδι μέσα. Το δάχτυλο έβαλα και εξαφανίστηκα. Δεν είναι. Για μας αυτά, παιδιά, σας το έχω ξαναπεί. Άμα δεν ήρθε Αύγουστος να ανέβουν καλά τα γράδα, δεν έχει τέτοια πράγματα. Δεν είμαστε της υπερβολής, γιατί είμαστε κάποιες ηλικίες λεβέντες. Λοιπόν, να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο για δουλειά. Καλή εβδομάδα. Και ο Δημήτρης Αεκάρα βλέπω είναι. Μπράβο, ρε Δημήτρο. Μπράβο, χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Καλημέρα, καλημέρα, να είμαστε καλά. Καλημέρα, γειτόνισσα. Καλή εβδομάδα, να είμαστε καλά. Τώρα που βλέπω τη γειτόνισσα, έχω να πούμε κάνει δύο κουβέντες για τον πληθωρισμό. 5,3, 5,4. Πόσο? 5,3, 5,4. Θα ανέβει κι άλλο, μου λένε. Διότι δεν τελειώσαμε με αφορμή τις αυξήσεις. Και επειδή έβλεπα τώρα το πρωί τις τιμές στα καύσιμα, το πετρέλαιο κίνησης είναι σχεδόν 1,78-1,79. Αύριο θα μιλήσουμε με τον Ασμάτογλου να μας δώσει τις νέες τιμές της εβδομάδας. Και η βενζίνη είναι 2,02, 2,03, 2,04. Εκεί έπαιζε στα πρατήρια τα οποία ήταν ανοιχτά. Αλλά επειδή το πετρέλαιο κίνησης είναι μια καλή αφορμή και για κάποιους οι οποίοι κάνουν παιχνίδια όσον αφορά τις τιμές, θέλω να σας πω ότι δεν βλέπω να αντιμετωπίζετε η ιστορία του πληθωρισμού. Συγγνώμη δηλαδή που το λέω και σας χαλάω και το κέφι δευτεριάτικα, αλλά τα πράγματα τείνουν να γίνουν χειρότερα. Και θα σας πω τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν αναφορικά με το πώς πάνε τα πράγματα με τις τιμές. Διότι οι τιμές δείχνουν όλο και να τσιμπάνε, όλο και να ανεβαίνουν. Και αυτό καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά, ότι δεν είναι και πάρα πολύ ευχάριστο. Μάλιστα, για μια ακόμα φορά, λέει, ο ΦΑΟ, τον είχαμε βγάλει τον εκπρόσωπο του ΦΑΟ στη χώρα μας, τον καθηγητή, για μια ακόμα φορά διαπιστώνει ότι οι τιμές τραβούν την ανηφόρα παγκόσμια. Και αυτό, να ξέρετε, απειλούν οι υψηλές τιμές ολόκληρες υπήρους, π.χ. η Αφρική. Και αν οι συνέπειες είναι δραματικές, εννοώ αν πέσει δηλαδή πείνα και δεν υπάρχει δυνατότητα κάποιος να αγοράσει, θα φύγει από τον τόπο του και θα πάει αλλού για να βρει, για να ζήσει, για να μην πεθάνει. Και καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτό, Ναι. Λοιπόν, δραματικές συνέπειες, λέει, που θα προκληθούν στην Αφρική και ειδικά στις πιο φτωχές χώρες, στην περίπτωση που υπάρξουν σοβαρές ελλείψεις στην παγκόσμια αλυσίδα τροφίμων και περαιτέρω αυξήσεις τιμών, προειδοποίησε ο ΦΑΟ. Ο ΦΑΟ θυμίζει ότι είναι ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των ΗΠΑ, εδρεύει στη Ρώμη. Επαναλαμβάνω. Έτσι. Εδώ στη χώρα μας, να τα πούμε και αυτά, και μετά θα κουβεντιάσουμε και λίγο για τη Ryanair και τι με ρωτάτε κάποια πράγματα. Σε ένα χρόνο οι αυξήσεις, οι υψηλότερες αυξήσεις που καταγράφηκαν ήταν στο μοσχάρι, ακούμπησε σχεδόν 20% πάνω. 20. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 20. Ευτυχώς που είχε πέσει το λάδι. Κάνουμε παπάρα με ψωμί. Μην γελάτε καθόλου. Λοιπόν, αρνί και κατσίκι 13,3. Μαργαρίνη, λέει, και φυτικά ύλη, λίπη 11,6. Φρούτα σχεδόν 8%. Πόσο αγοράζατε στη Λαϊκή, θα σας πω εγώ τη δικιά μου εμπειρία. Πόσο αγοράζατε αν πάτε Λαϊκή? Επειδή εγώ είμαι της Λαϊκής, το ξέρετε αυτό, με ψώνιο σε αυτή την ιστορία. Οκ, με συγχωρείτε, τι να κάνω. Έχω και εγώ τα κολλήματά μου, λόγω ηλικίας δεν είναι. Επεξηγέλασε. Λοιπόν, α, σας πω τα μήλα. Μίλα μου για μήλα, μη μου μιλάς για τον Ατήλιο και λοιπά. Τι λέει το τραγούδι, θυμάμαι. Το μήλο, λοιπόν, από 1 ευρώ Όταν, ας πούμε, πήγαινες, εγώ που πάω 12-12.30, πάω νωρίς, θα τσι καλά γεράσουμε, ο Πακιστανός νεαρός που είναι στον πάγκο και είναι πολύ καλό παιδί, έσπασε το πόδι του τώρα, άσχετο, θέλω να σου το πω για να καταλάβετε, περιμένει να φέρει και την οικογένεια αυτός εδώ πέρα και λοιπά, δουλεύει 12-15 χρόνια. Λοιπόν, μου άφηνε τα μήλα 0,90 στις 12:15 που πήγαινα εγώ πάνω. Και πάντοτε είχε μια καλάθα από πίσω και μου έλεγε πάρε ό,τι θέλεις, επειδή είναι φίλος μου. Λοιπόν, τώρα έχει 1,5 ακατέβατο. Άρα μάνι μάνι 50% πάνω, ε, το μήλο. Δεν μιλάω ούτε για τις φράουλες, δεν μιλάω, τι άλλο, φράουλες, τι άλλο. Κάτσε, κάτσε, γιατί έχουν μερικά προϊόντα που μόλις ήρθανε, είδα κάτι κεράσα. Πού πάνε τα κεράσα? Τα περνάς, τα βλέπεις και φεύγεις. Τι θα πάρεις, κεράσια? Ε, λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τα λαχανικά λέει πάνω 7,5 σε ένα χρόνο. Η σοκολάτα πάνω 7,1. Βέβαια, για τη σοκολάτα έχω ένα θέμα να σας πω την αλήθεια. Διότι ενώ πέφτουν οι διεθνείς τιμές, οι τιμές εδώ δεν πέφτουν. Έχουμε, λέει, μια διαφορά φάσης όσον αφορά την πτωτική πορεία, λέει, που φτάνει περίπου, λέει, 5 με 6 μήνες, μου λέγανε. Και ο καφές το ίδιο. Ο καφές πέφτει διεθνώς η τιμή του, αλλά η τιμή του καφέ δεν πέφτει. Και αν πέσει, θα μειωθεί ο καφές που παίρνουμε κάθε μέρα? Χλωμό το βλέπω. Τα πουλερικά 7% πάνω. Τα αυγά 4%. Α, τα αυγά διάβασα σήμερα σε δημοσίευμα, νομίζω στα νέα είναι. Αν έχετε αλτσχάιμερ, λέει, φάτε αυγά. Να ξέρετε ότι αυτή η έρευνα κάποια από τα πουλερικά τις έχουν κάνει. Όπως βέβαια λένε οι ειδικοί, διάβαζα το δημοσίευμα. Τώρα για να μιλήσω λίγο σοβαρά, ότι δεν υπάρχει μαγική τροφή για τίποτα, παιδιά. Επί της ουσίας, το βασικό ζήτημα, να ξέρετε, είναι πως σε κάποιους οργανισμούς φαίνεται ότι λειτουργεί ένα σύστημα καθυστέρηση εκδήλωσης του προβλήματος υγείας. Για να μην τρελαθούμε και τελείως. Λοιπόν, τα γαλακτοκομικά πάνω 3,5, ο καφές πάνω 3,4 σε ένα χρόνο, ψάρια και θαλασσινά 2% μόνο. Ψωμί, λέει, και άλλα προϊόντα, λέει, αρτοποιία σε ένα χρόνο 0,9%. 1%. Ας είναι καλά οι αρτοποιοί που κρατάνε αντίσταση. Όσο μπορούν να κρατήσουν αντίσταση και αυτοί. Ε, βέβαια. Αυτά και για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν, επαναλαμβάνω, με την ακρίβεια την οποία τη βλέπουμε μπροστά μας. Και για να επανέλθω, πώς κατάφερε, τα λέγαμε την περασμένη εβδομάδα, πώς κατάφερε, ρε παιδί μου, η Ισπανία, ε, και ανακοίνωσε μικρότερο πληθωρισμό σε σχέση, ή οριακά αυξημένο σε σχέση με την πριν την έναρξη του πολέμου κατάσταση των τιμών. Πώς τα κατάφερε η Ισπανία, άραγε, ε? Φίλε ακροατή, τι λες εσύ για το ζήτημα αυτό? Καλημέρα, κύριε Κιμιονή. Ο Πλανητάρχης, λέει, προημερών επέτρεψε τη δημοσιοποίηση προσβάσιμων επιστημονικών δεδομένων για τα UFO. Ναι, τα άτια που λέμε εμείς εδώ στα ελληνικά. Πολύ ωραία λέξη. Είναι αγνώστου ταυτότητος υπτάμενα αντικείμενα. Τι ωραία λέξη. Τα λέμε UFO εμείς. Ναι. Ωστόσο, λέει, η είδηση είναι ότι επί Τραμπ άλλαξε η ορολογία και από UFO μετονομάστηκαν, λέει, σε UAP. Οι υπηρεσίες, λέει, της NASA και συναρμόδιες επέλεξαν την ελληνική ορολογία για να αποδώσουν, λέει, το εύρος των επιστημονικών δεδομένων στη νέα εποχή. Τέλος πάντων, κύριε Κιμιονή, να πω ότι στην περίπτωση τη συγκεκριμένη, πραγματικά ό,τι δήλωσε ο Δονάλτιος, το εφάρμοσε. Ζήτησε από το Υπουργείο Άμυνας ή Πολέμου, όπως το λένε τώρα με το Χέξεφ, και έδωσε στοιχεία. Και μάλιστα, αν κατάλαβα καλά, διάβαζα ότι ήταν, λέει, και περιστατικά στον ελληνικό εναέριο χώρο εντοπίστηκαν. Το 23, λέει, κάνει 2-3 περιστατικά. Τι γίνεται, επισκέπτονται τη δικιά μας τη χώρα? Γιατί μας αγαπάνε τα UFO? Αλλά εντωμεταξύ, τώρα για να μιλήσουμε πάλι λίγο σοβαρά. Και με τον νόμο των πιθανοτήτων, παιδιά, υπάρχουν τόσα δισεκατομμύρια αστέρια σε αυτά τα οποία υπολογίζουμε ότι υπάρχουν. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν κι άλλοι σαν και εμάς, όχι σαν και εμάς. Εννοώ να είναι, να έχουν, ρε παιδί μου, πώς το λένε, όντα. Ξέρω εγώ. Κάτι, τέλος πάντων. Τα οποία και αυτοί θα ψάχνουν να βρουν, όπως και εμείς ψάχνουμε να βρούμε κάτι άλλο, θα ψάχνουν. Το θέμα είναι σε τι κατάσταση θα μας βρούνε πρώτον και τι θα θέλουν από εμάς. Ε? Γιατί και αυτό είναι ένα θέμα, δεν είναι ένα θέμα. Γεια σου, Παναγιώτη, καλή. Ω, παππούς, η Αεκάλα, δεν κοιμήθηκε το βράδυ, Παναγιώτη, ε. Καλημέρα και στη γιαγιά Κατερίνα, χαιρετισμούς. Γεια σου, Μανώλη, καλημέρα στο Ρέθινο, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στο Λάζαρο. Λάζαρο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αεκάρα, ευτυχώς, γιατί μας έβγαλε την ψυχή. Ξέρετε ότι εγώ δεν το περίμενα χθες. Περίμενα να οριοθετηθεί το πρωτάθλημα στην τελευταία αγωνιστική. Το βλέπω αλλιώς να εξελίσσεται. Μόλις σας λέω ότι βάγαμε και τον γκολ από τον Παναθηναϊκό, λέω άμα. Το τι έγινε στο σπίτι χθες με το που προέκυψε το 1-0 υπέρ του Παναθηναϊκού, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και ταυτόχρονα κέρδισε και ο Ολυμπιακός 1-0. Και μετά έγινε το 1-1, ήρθαν τα γράδα στα ίσα τους. Γιατί δεν ήμασταν έτοιμοι ακόμα, καταλάβατε. Λοιπόν, και μετά, όπως λέει και ένας φίλος μου που είναι μέσα, συνάδελφός μου, λοιπόν, άρχισε να γέρνει, λέει, το γήπεδο. Μπα. Και έγινε το 2-1. Ωχ, Παναγιά μου. Τα χαπάκια, παιδιά, γιατί χωρίς τα χαπάκια δουλειά δεν γίνεται. Δεν γίνεται δουλειά. Δεν γίνεται δουλειά, αυτό είναι η αλήθεια. Λοιπόν, καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Σπύρο. Καλή εβδομάδα να έχουμε, λέει, από το Χαλάνδρι. Βγήκα, λέει, για το καθιερωμένο περπάτημα, λέει, πριν την εργασία και χαρά. Μπράβο, ρε Σπύρο, μπράβο. Εγώ, Σπύρο, το βλέπω, ρε παιδί μου, και κάποιους εκεί το που ήμουν το Σαββατοκύριακο και πηγαίνανε το βράδυ για περπάτημα ή για τρέξιμο κλπ. Και είχε ένα δάσος εκεί στον Πεφκιά, κοντά στο Ξυλόκαστρο που είμαι εγώ. Ωραίο είναι, αλλά εγώ είμαι του πρωινού, να σας πω την αλήθεια. Αλλά άμα έχω δουλειά μετά, επειδή τραπατάω αρκετή ώρα, χάνομαι, δεν μπορώ. Σωτηρή, με τη Ryanair αποδείχθηκε ότι δεν πάνε να φωνάζουν οι τοπικοί άρχοντες, δεν πάνε να φωνάζουν όλοι κλπ. Η Ryanair, τα μάθετε τα νέα, την Παρασκευή το απόγευμα ανακοίνωσε: γεια σας. Χαίρετε, αντίο, φεύγω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνεργασία. 60% λέει κάτω στα δρομολόγια από το αεροδρόμιο Μακεδονίας από τον Οκτώβριο και 20% μείωση των δρομολογίων πάλι από τον Οκτώβριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Άρα, ξαναλέω, επειδή μίλησα με διάφορους πάνω στη Θεσσαλονίκη και επιτροπές και αυτό και με το Υπουργείο Τουρισμού και δεν υπάρχει τίποτα, παιδιά, διότι η εταιρεία ό,τι θέλει κάνει, αν δεν γίνουν αυτά που η ίδια θέλει, δεν πρόκειται να υλοποιηθεί τίποτα. Μαθαίνω γενικά ότι η Ryanair ψάχνει και βρίσκει αεροδρόμια φτηνά και πάει εκεί, τα κάνει βάση. Προσέξτε όμως, βλέπει να υπάρχουν δίκτυα γύρω-γύρω οδικών συγκοινωνιών κλπ. Που μπορεί κάποιος εύκολα να μετακινείται προς τα αεροδρόμια αυτά. Ούτως ώστε να κάνει εκεί βάση για να μπορεί να γεμίζει τα αεροπλάνα της, φτηνότερα προφανώς, όσον αφορά τα τέλη κλπ. Κλπ. Για να κάνει δουλίτσα. Άρα, Σωτήρη μου, ξαναλέω, δεν πάνε να κάνουν επιτροπές, δεν πάνε αυτό, δεν πάνε το Υπουργείο, δεν πάνε αυτό κλπ. Δεν υπάρχει τίποτα. Διότι υπάρχει μια ιδιωτική εταιρεία η οποία στο βωμό των εσόδων-εξόδων, των αριθμών, αποφασίσει και πράττει συγκεκριμένα πράγματα. Μάλιστα, το πιο ενδιαφέρον της ιστορίας είναι, λέει, για τους 200 εργαζόμενους εκεί που είχε πάνω στη Θεσσαλονίκη. Τους ενημέρωσε και τους είπε, λέει, είτε πάρτε μια άδεια άνευ αποδοχών για το καλοκαίρι που θα επανέλθει, το καλοκαίρι του 27 δηλαδή, ή ελάτε, λέει, σε μια άλλη βάση την οποία θα την οριοθετήσουμε εμείς. Ο Γιάννης μου λέει: ρε Ψάλη, το βάψιμο, λέει, στα κάγκελα έχει πάει 40 ευρώ το μέτρο και η κατασκευή πάνω από 100. Εγώ, να ξέρεις, αδερφέ Γιάννη, δεν το έκανα για τα 40 ευρώ, αλλά επειδή μου αρέσει η διαδικασία αυτή, καταρχήν να το τρίψω, παιδιά, γιατί η σκουριά ήταν εμπόλικη, η αλήθεια είναι, πρώτον. Δεύτερον, ξαναλέω, βαριά η καλογερική. Μέσα στον ήλιο, καλάφλα κοκκίνησε κιόλα. Είχε και ήλιο, μετά ρίξε και την βροχή. Ευτυχώς πρόλαβαν και στέγνωσαν, δεν λέτε τίποτα. Αλλά τέλος πάντων, έπρεπε να γίνουν, παιδιά, γιατί όσο το αφήνεις, τόσο σε κυνηγάνε μετά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί πρέπει να πάμε στον κύριο Καραμιζόγλου αμέσως μετά. Κυρίες και κύριοι, σε Στινόβα κερδίζετε ένα συνέβρα. Έλα, ένα συν ένα στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε έναν συν ένα καφέ στα Coffee Lab, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είστε πελάτης της Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Διαφημίσεις.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet, χωρίς οπτική είναι. υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
4: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Nova Mix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Nova Mix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Nova Mix Gel,
5: ναι.
4: Και αρμόστοκι Nova Mix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIH 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας TEPIH 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
7: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Επισήμως το λογαριασμό του Κινέζικου Υπουργείου Εξωτερικών αναρτήθηκε πριν από λίγες ώρες ότι με πρόσκληση του Προέδρου Xi Jinping, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Κίνα από τις 13 έως 15 Μαΐου. Για να δούμε αν θα γίνει η επίσκεψη. Αυτή λογικά είναι ότι θα γίνει. Και επίσης θέλω να σας πω ότι το CNN για το ζήτημα αυτό γράφει στην πρώτη του σελίδα το βασικό θέμα. Η Κίνα, λέει, μαθαίνει από τον πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Την τακτική, λέει, που ακολουθεί η Ουάσιγκτον. Μπα, γιατί υπάρχει, λέει, και το θέμα με την Ταϊβάν, Ταϊουάν που λένε αυτοί. Κύριε Καραμιτζόγλου, τι κάνετε, καλημέρα σας.
8: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Να είμαστε καλά.
1: Καλή εβδομάδα, Γεώργη. Για πες, τι έχουμε, Γεώργη.
8: Λοιπόν, υπάρχουν πολλά ζητήματα για το θέμα σπίτι μου 2.
1: Μάλιστα.
8: Το σπίτι μου 2, λοιπόν, ολοκληρώνεται 2 Ιουνίου. Δεν θα υπάρξει παράταση,
1: ναι,
8: διότι δεν επιτρέπονται από τις συνθήκες και από το Ταμείο Ανάκαμψης να υπάρξει παράταση. Άρα λοιπόν, να ξέρετε, 2 Ιουνίου κλείνει το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Τώρα, μέχρι 2 Ιουνίου θα πρέπει να έχετε κάνει τη δανειακή σας σύμβαση. Δηλαδή, όσοι έχετε βρει σπίτι, έχετε αγοράσει, έχετε δώσει προκαταβολές, θα πρέπει μέχρι εκείνη την ημερομηνία να έχετε κάνει τη σύμβαση με την τράπεζά σας
1: για να πάρετε το δάνειο, ουσιαστικά.
8: Το δάνειο, ναι, του ποσοστού που σας αναλογεί.
1: Μάλιστα.
8: Και με βάση και το σπίτι που έχετε βρει. Τα στοιχεία τη δείχνουν ότι τουλάχιστον 13.461 δάνεια έχουν εκταμιευθεί ως τώρα από το πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
1: Ναι.
8: Μαζί και με το Σπίτι μου 1 είναι περίπου 23.000 οι ωφελούμενοι που έχουν αγοράσει σπίτι.
1: Μάλιστα.
8: Ποιο είναι το ζήτημα όμως? Ότι υπάρχουν τουλάχιστον 2.000 εγκλωβισμένοι δικαιούχοι. Και τι εννοούμε εγκλωβισμένοι? Έχουν δώσει προκαταβολές, έχουν βρει το σπίτι, αλλά τι γίνεται? Υπάρχουν, για παράδειγμα, περιπτώσεις που το σπίτι έχει κάποιες πολεοδομικές αυθαιρεσίες οι οποίες δεν έχουν τακτοποιηθεί.
1: Μάλιστα.
8: Για παράδειγμα, υπάρχουν περιπτώσεις που ένα σπίτι, για παράδειγμα,

0: οι μέρες περνούν και δεν έχουν την δυνατότητα.
1: Άρα θέλει, Γιώργο, θέλει ακόμα άλλες 20-22 μέρες για τις εβδομάδες για να γίνουν την ενέργεια.
0: Ακριβώς. Για να μπορέσουν λοιπόν σε αυτές τις 3 εβδομάδες να πάνε μηχανικοί, να ελέγξουν το σπίτι, να μην υπάρχουν
1: θερμοκρασίες. Ό,τι πρέπει να γίνει.
0: Να πάνε οι τράπεζες, να γίνει η υπογραφή της Συντανιακής Σύμβασης για να προχωρήσει. Είναι πολύ λίγες ημέρες. Και το έχει ξεκαθαρίσει και το Υπουργείο Οικονομικών, προθεσμία δεν θα υπάρξει καινούργια.
1: Γιώργο, μετά τι θα γίνει, έχουμε εικόνα.
0: Δεν θα υπάρξει, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σχεδιασμός για πρόγραμμα Σπίτι Μου 3.
1: Μάλιστα.
0: Επειδή όλα αυτά συνδέονται με ταμείο ανάκαμψης, δηλαδή δεν θα δούμε.
1: Okay. Οπότε είμαστε σε αναμονή για το τι μπορεί να γίνει μετά.
0: Έτσι. Όμως είμαστε σε αναμονή γιατί υπάρχει σχεδιασμός για το πρόγραμμα, για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω. Και αυτό για ποιο λόγο, διότι στο νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, όλοι οι ιδιοκτήτες που έχουν κλειστά σπίτια, δηλαδή κλειστά διαμερίσματα, σπίτια και όλα αυτά, θα μπορούν λοιπόν με έως και 80% να πάρουν επιδότηση, όχι μόνο για ενεργειακή αναβάθμιση, δηλαδή να αλλάξουν κουφώματα και να βάλουν καινούριο σύστημα θέρμανσης και ψύξης και όλα αυτά, αλλά θα μπορούν να πάρουν και ποσά για να κάνουν μια πλήρη ανακαίνιση του σπιτιού, δηλαδή για νέα ντουλάπια κουζίνας, για νέα πλακάκια, δάπεδα, να αλλάξουν το μπάνιο, δηλαδή να γίνει ένα καινούριο σπίτι λειτουργικό, ούτως ώστε να πουληθεί ή να ενοικιαστεί.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι λοιπόν, όσο θα μπαίνει μεγαλύτερη προσφορά στις πόλεις μας, δηλαδή όσο θα υπάρχει προσφορά για πώληση ή ενοικίαση, τόσο θα πέφτουν και οι τιμές των ενοικίων. Το πρόβλημα είναι ότι τα ενοίκια είναι ψηλά, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, διότι δεν υπάρχει προσφορά.
1: Αυτό, και είναι γι' αυτό, λοιπόν, αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Ότι όταν δεν υπάρχουν προσφερόμενα σπίτια, γιατί θυμίζω ότι υπάρχουν και τα προγράμματα, υποτίθεται, τα οποία θα κατασκευαστούν σε οικόπεδα του δημοσίου και ένα κομμάτι θα το κρατήσουν οι κατασκευαστές και το υπόλοιπο θα δοθεί για κοινωνική κατοικία, δεν έχουμε δει ακόμα να μπαίνουν στην αγορά τέτοια οικόπεδα, λοιπόν, τέτοια σπίτια.
0: Λοιπόν, υπάρχουν περίπου 400.000 ακίνητα τα οποία είναι κλειστά ή είναι με χαμηλή κατανάλωση ρεύματος, δηλαδή να μπορεί να λειτουργεί ένα ψυγείο μέσα στο σπίτι.
1: Ναι.
0: Αυτά λοιπόν τα σπίτια είναι και δυνητικά επιλέξιμα, ούτως ώστε να μπουν στο πρόγραμμα Ανακαινίζω.
1: Okay.
0: Το πρόγραμμα λοιπόν Ανακαινίζω θα μπορεί να υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις από τα τέλη Μαΐου,
1: ναι,
0: μέσα στο καλοκαίρι, γιατί θα χρειαστεί ενεργειακό πιστοποιητικό. Ο ιδιοκτήτης αυτών των σπιτιών πρέπει να ανεβάσει κατά μία κατηγορία με βάση την κατανάλωση ενέργειας,
1: okay,
0: δηλαδή
1: ναι,
0: μία κατηγορία μόνο,
1: ναι,
0: όχι, δεν είναι δηλαδή σε σχέση με τα εξοικονομώ και όλα αυτά,
1: ναι,
0: μόνο μία κατηγορία.
1: Ναι,
0: και το επιπλέον θετικό είναι σε αυτό το πρόγραμμα ότι πέρα από ενεργειακή αναβάθμιση θα κάνει μια πλήρη ανακαίνιση.
1: Okay.
0: Θα το φτιάξει δηλαδή το σπίτι καινούριο, ολοκένουργιο, να μπορέσει να μείνει κάποιος με αξιοπρέπεια και να το χαρεί.
1: Ευχαριστούμε, Γιώργη, για τις πληροφορίες. Καλημέρα μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Καλημέρα, Σοφία. Καλημέρα στο δρόμο για την Τρίπολη. Κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Πάμε σε διαφημίσεις. Αμέσως μετά, αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο. Εδώ με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη. Μεράνια, όχι Μελάνη. Λέω εγώ, μην τρελαίνεστε. Και θα επιστρέψουμε μετά, γιατί έχουμε και καλεσμένους. Θα περάσουμε καλά μέχρι και τις 8 που θα κάνουμε και σήμερα παρέα εδώ στο Sky 100,3.
2: Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
5: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεπτά.

0: γραμμού το κιλό τώρα μόνο 4,99 και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49 και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
3: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
4: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
5: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο έργοελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
6: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
9: Η ώρα είναι 7.
10: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
11: Μισό.
10: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
11: Μισό.
10: Πάλι μισό.
11: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
12: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 11 Μαΐου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και ο Θανάσης Καραγιάννης στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μερανία Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας επέστρεψε στην Αθήνα περίπου στις 3.30 τα ξημερώματα από την Τενερίφη μέσω Ολλανδίας ο Έλληνας που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλαιο Χόντιους, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού. Από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αττικών. Ο 70χρονος, ο οποίος είναι ασυμπτωματικός, θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης του νοσοκομείου. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος εξάπλωση του ιού στην Ελλάδα, αναφέρει σε ανάρτηση του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Από το κρουαζιερόπλαιο απομακρύνθηκαν χθες 94 άτομα 19 εθνικοτήτων. Εντελώς απαράδεκτη, χαρακτήρισε ο Αμερικανός Πρόεδρος την απάντηση του Ιράν στην πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου. Προειδοποίησε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζεται παρά μόνο δύο επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, η ηγεσία της Τεχεράνης θεωρεί ότι η Αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση. Πρωτοφανές επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας φέρεται να σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή της Παντάνασσα στην Κρήτη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, 30χρονος έβγαλε από το αυτοκίνητό του την 28χρονη σύζυγό του και την παρέσυρε μπροστά στα τρία ανήλικα παιδιά τους. Διερχόμενοι οδηγοί που είδαν την αιμόφερτη γυναίκα στην άκρη του δρόμου ενημέρωσαν αστυνομία και ΕΚΑΒ. Η νεαρή μητέρα νοσηλεύεται με κρανιογκεφαλικές κακώσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο άνδρας συνελήφθη, φέρεται να ήταν μεθυσμένος και να οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Αλλάζει από σήμερα ο τρόπος εισόδου για όλους στον χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών, καθώς πρόκειται να ενεργοποιηθούν τόσο το φυλάκιο της οδού Λουκάρεως, όσο και το φυλάκιο της οδού Δέκλερη. Τα νέα αυστηρότερα μέτρα ελήφθησαν μετά το περιστατικό τον Απρίλιο με την επίθεση ενόπλου στο κτίριο που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 4 υπαλλήλων. Πρωταθλήτρια Ελλάδας για 14η φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε μαθηματικά η ΑΕΚ, δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε των play-off της Super League. Η Ένωση επικράτησε 2-1 του Παναθηναϊκού στη Νέα Φιλαδέλφια, ενώ ισόπαλοι 1-1 ήρθαν ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Και ο καιρός είναι φιά σήμερα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, να αρχίσουμε με τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Νέα ένταση προκύπτει στις σχέσεις των δύο χωρών μετά τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτη την απάντηση της Τεχεράνης στην πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου. Τόνισε παράλληλα πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται παρά μόνο δύο επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν. Νωρίτερα κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι παίζει παιχνίδια με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον υπόλοιπο κόσμο, ενώ επιτέθηκε και στους προκατόχους του Μπαράκ Ομπάμα και Τζο Μπάιντεν. Η ηγεσία του Ιράν, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, θεωρεί ότι η Αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση. Κανείς στο Ιράν δεν συντάσσει προτάσεις για να ευχαριστήσει τον Αμερικανό Πρόεδρο. Η διαπραγματευτική ομάδα γράφει προτάσεις μόνο για τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού. Και αν ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν είναι ικανοποιημένος με αυτές, αυτό είναι πιθανώς για καλό, σχολίασε η Τεχεράνη. Σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, το Ιράν αρνείται να διαλύσει τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις. Αντιπροτείνει τη μεταφορά μέρους του εμπλουτισμένου ουρανίου σε τρίτες χώρες και την αραίωση του υπόλοιπου μέρους που θα παραμείνει εντός συνόρων. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το Ιράν επιμένει επίσης τον πλήρη και συνεχή έλεγχο των στενών του ορμού, στην άρση όλων των κυρώσεων καθώς και στην απελευθέρωση των δεσμευμένων περιουσιακών του στοιχείων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε χθες τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου. Ο πόλεμος με το Ιράν δεν έχει τελειώσει. Το ουράνιο πρέπει να απομακρυνθεί, υποστήριξε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ σε συνέντευξή του. Ανάδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά το νέο αδιέξοδο στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Το Brent ενισχύεται φτάνοντας στα $105 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό βρίσκεται στα $99,6 ανά βαρέλι. Τα αμερικανικά αποθέματα πυρομαχικών κρίσιμης σημασίας και διαφόρων ειδών πυράβλων έχουν μειωθεί σε πολύ ανησυχητικό βαθμό, δήλωσε σε συνέντευξή του ο δημοκρατικός γερουσιαστής Μαρκ Κέλι. Απέδωσε τις ελλείψεις στο ότι ο Τραμπ ενέπλεξε τις ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν χωρίς στρατηγικό στόχο, χωρίς σχέδιο, χωρίς χρονοδιάγραμμα. Ο Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέξεθ αντέδρασε έντονα σε όσα είπε ο γερουσιαστής, κρίνοντας πως έκανε ψευδείς και βλακώδεις δηλώσεις βασισμένες σε απόρριτη ενημέρωση του Πενταγώνου. Να έρθουμε στο θέμα του κρουαζιερόπλου, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού. Με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας, συνοδεία γιατρού, διασώστη του ΕΚΑΒ και του Προέδρου του ΕΟΔΗ, επέστρεψε στην Αθήνα περίπου στις 3.30 τα ξημερώματα από την Τενερίφη μέσω Ολλανδίας ο Έλληνας που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλαιο. Από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευθύνας με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αττικών. Ο 70χρονος, ο οποίος είναι ασυμπτωματικός, θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης του νοσοκομείου. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος εξάπλου οστιού στην Ελλάδα, αναφέρει σε αναρτήση του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, απαντώντας σε σχόλια γύρω από τον επαναπατρισμό του Έλληνα επιβάτη. Προσθέτει πως η Ελλάδα δεν αφήνει ποτέ κανέναν μόνο του πίσω. Σε νέα αναρτήση του, ο κ. Γεωργιάδης διευκρινίζει πως ο 70χρονος που εκτέθηκε στο Χανταϊό δεν νοσεί και μπαίνει για προληπτικούς και μονολόγους σε καραντίνα. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας διαβεβαίωσε ότι όλοι οι επιβάτες του Κρασγερόπουλου, ανάμεσά τους ένας Ισπανός, είναι καλά στην υγεία τους και ασυμπτωματικοί. Ωστόσο, ο Γάλλος Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί γνωστοποίησε νωρίτερα χθες ότι ένας από τους 5 Γάλλους εμφάνισε συμπτώματα κατά την πτήση επαναπατρισμού του. Από το Κρασγερόπουλο απομακρύνθηκαν χθες 94 άτομα 19 εθνικοτήτων. Οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν και σήμερα. Με ελεγχόμενη έκρηξη στη θαλάσσια περιοχή του Αστακού εξουδετερώθηκαν σύμφωνα με πληροφορίες τα εκρηκτικά περίπου 100 κιλών του ναυτικού ντρόν που εντοπίστηκε σε σπηλιά στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Στο μεταξύ, εξειδικευμένοι πυροτεχνουργοί του πολεμικού ναυτικού εξετάζουν ενδελεχώς τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά του σκάφους, το οποίο έχει μεταφερθεί σε ειδικό χώρο σε ναυτική βάση της Αττικής. Να ακούσουμε τι είπε ο ψαράς Δημήτρης Ζήκος που το εντόπισε.
1: Φεύγουμε 5 ώρα το πρωί από το λιμάνι της Βασιλικής για να πάμε να σηκώσουμε τα δίχτυα. Στον κάβο Δουκάτο, 50 με 60 μέτρα μπροστά μας, βλέπω ένα μαύρο αντικείμενο. Ένα σαν σκάφος, μαύρο. Χωρίς φώτα, χωρίς τίποτε. Γυρίζοντας εγώ, βλέπω το σκάφος πήγαινε προς τα βράχια, νομίζοντας ότι κάποιος είναι και ψαρεύει. Πάμε, σηκώνουμε τα δίχτυα και γυρνώντας για το λιμάνι της Βασιλικής, μια μικρή χαράδρα, μια μικρή, πολύ μικρή χαράδρα, όχι σπηλιά. Ήταν το σκάφος καρφωμένο με μπρόσω τη μηχανή. Ήτανε δύο παιδιά. Σταματήσαμε. Πάμε εκεί κοντά. Είμαστε σταματημένοι. Το ρίχνω ένα σκηνή. Δένει το σκάφος από την πλώρη. Το τραβάμε κι εμείς με το σκάφος και το βγάλαμε από τα βράχια. Κατευθείαν παίρνω τηλέφωνο το λιμεναρχείο.
0: Πρωτοφανές επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας φέρεται να σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή της Παντάνασσα στην Κρήτη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 30χρονος έβγαλε από το αυτοκίνητό του την 28χρονη σύζυγό του και την παρέσυρε μπροστά στα 3 ανήλικα παιδιά τους. Διερχόμενοι οδηγοί που είδαν την αιμόφερτη γυναίκα στην άκρη του δρόμου ενημέρωσαν αστυνομία και ΕΚΑΒ. Η νεαρή μητέρα νοσηλεύεται με κρανιογκεφαλικές κακώσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο άνδρας συνελήφθη, φέρεται να ήταν μεθυσμένος και να οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Ισχυρίστηκε ότι η σύζυγός του άνοιξε μόνη της την πόρτα του αυτοκινήτου, ωστόσο οι ισχυρισμοί του ανατράπηκαν κατά τη διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Σε προεκλογική τροχιά έχει εισέλθει το πολιτικό σκηνικό με τον Πρωθυπουργό να προτάσει τα πεπραγμένα της κυβέρνησης με αιχμή την οικονομία. Όσο μειώνεται το δημόσιο χρέος, τόσο ενισχύει τη σταθερότητα της οικονομίας και η δυνατότητα της χώρας να στηρίζει πολίτες και επιχειρήσεις χωρίς να ξανακυλεί στα διέξοδα του παρελθόντος, επισημαίνει ο Κυριακός Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου. Ο στόχος μας είναι το 2027 να πάψουμε να είμαστε η χώρα με το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη ως ποσοστό του ΑΕΠ, προσθέτει στην ανάρτησή του. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή τη χθεσινή Παγκόσμια ημέρα της μητέρας, παρουσιάζει τις 6 προτάσεις του Πασόκ για την αντιμετώπιση της ανισότητας αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών.
2: Η καλύτερη λοιπόν ευχή για την ημέρα της μητέρας δεν είναι ευχή. Είναι μισθολογική διαφάνεια με εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας έως τον Ιούνιο. Εύρος μισθού σε κάθε αγγελία εργασίας.
0: Το κυριακάτικο μήνυμα του κυρίου Μητσοτάκη μοιάζει πλέον με πρόχειρο Excel δράσεων των επιμέρους Υπουργείων να απουσιάζουν σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες και το δημόσιο λόγο, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Μικροδονήσεις τεχνητής φύσεως καταγράφηκαν το βράδυ του Σαββάτου από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστερεσκοπείου Αθηνών κατά τη διάρκεια της συναυλίας των Μετάλλικα στο ΆΚΑ. Αυτό έδειξε ο σεισμογράφος με τον οποίο παρακολούθησε τη συναυλία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτο, προκειμένου να εξετάσει αν η μαζική και συγχρονισμένη κίνηση δεκάδων χιλιάδων θεατών μπορεί να δημιουργήσει μετρήσιμες μικροδονήσεις στο έδαφος. Σύμφωνα με το διευθυντή του Γεωδυναμικού Βασίλη Καραστάθη, αυτές οι μικροδονήσεις μπορεί να γίνουν αισθητές ακόμη και στα γύρω σπίτια. Ο κ. Καραστάθης διευκρίνησε ότι δεν πρόκειται για σεισμούς αλλά για μια τεχνητή δόνηση που παρατηρείται σε συναυλίες όπου συγκεντρώνεται πάρα πολύ μεγάλο πλήθος ανθρώπων και συντονίζεται με τη μουσική. Αλλάζει από σήμερα ο τρόπος εισόδου στο χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών, καθώς πρόκειται να ενεργοποιηθούν τόσο το φυλάκιο της οδού Λουκάριος όσο και το φυλάκιο της οδού Δέκλερη. Τα νέα αυστηρότερα μέτρα ελήφθησαν μετά το περιστατικό τον Απρίλιο με την επίθεση ενόπλου στο κτίριο που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 4 υπαλλήλων. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται έρευνες των αρχών στον ποταμό Λουδία για τον εντοπισμό του σωρού ενός άνδρα 54 ετών, ο οποίος φέρεται να δολοφονήθηκε σε σπίτι στην περιοχή των Μαργάρων Θεσσαλονίκης. Για την υπόθεση προσήχθησαν 4 άτομα. Δύο από τους προσαχθέντες φέρονται να απολόγησαν την εμπλοκή τους στην δολοφονία και συνελήφθησαν. Οι δράστες εκτιμώνται ότι μετέφεραν το θυμό στον ποταμό Λουδία, όπου και έριξαν τη σωρό. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωση, το κίνητρο της δολοφονίας φαίνεται πως ήταν διαφορές σε υπόθεση ναρκωτικών.
3: New York.
4: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
3: Πάψα, Γιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
4: Με αυτή την προφορά, άκουσέ με λίγο. Broadway.
3: Ψώνια στο Fifth Avenue.
4: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
3: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
5: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα, με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, πρωταθλήτρια Ελλάδας για 14η φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε η ΑΕΚ. Η Ένωση για την 4η αγωνιστική των play-off της Super League επικράτησε του Παναθηναϊκού με 2-1 και σε συνδυασμό με την ισοπαλία με σκορ 1-1 στην αναμέτρηση Ολυμπιακός ΠΑΟΚ κατέκτησε τον τίτλο. Στη βαθμολογία η ΑΕΚ έχει 70 βαθμούς, ακολουθούν ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός με 62 και στην 4η θέση ο Παναθηναϊκός με 51 βαθμούς. Για τα play-off στις θέσεις 5-8 σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Άρης Όφη 3-1 και Βόλος Λεβαδιακός 0-3. Την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ισπανίας για 21η φορά στην ιστορία της πανηγυρίζει η Μπαρτσελόνα. Οι Μπλαουγκράνα επικράτησαν στο ντέρμπι της Ρεάλ Μαδρίτης με 2-0 χάρη στα γκολ των Ράσφορντ και Τόρες. Σημαντικό βήμα για την κατάκτηση του τίτλου στην Πρέμιερ Λιγκ έκανε η Άρσεναλ, η οποία νίκησε εκτός έδρας της West Ham με 1-0.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε! Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
8: Καλή ημέρα, καλή εβδομάδα, μεράνια κυρίες και κύριοι. Χωρίς κυκλοφοριακές εκπλήξεις προς το παρόν τουλάχιστον. Στη λεωφόρο Κηφισού φυσικά συναντάτε καθυστερήσεις από τα Κτέλ ανεβαίνοντας σιγά σιγά προς την Νέα Χαλκιδόνα, αλλά είναι αυτές τις οποίες περιμένετε και να συναντήσετε. Στο αντίθετο ρεύμα, από την Αττική οδό δηλαδή προς τα Κτέλ, έχετε ανατμήματα, σταματήματα. Φυσικά το προσεχές 10-15 λεπτό θα συνεχίσει να βαίνει επιταχύνει. Η κάθοδος της Κηφίσου και θα είναι σε 7,5 χιλιόμετρο, σε μήκος 7,5 χιλιόμετρων δύσκολη. Η ανηφόρα της Κατεχάκη μέχρι τον Καρέα θα σας ταλαιπωρήσει. Από την Ηλιούπολη δηλαδή προς τον Καρέα. Όχι προς το Βύρονα, όχι προς την Κεσαριανή. Προς το παρόν τουλάχιστον και μακάρι έτσι να διατηρηθεί. Κλείνουμε με το Σκαραμαγκά και οι τρεις κεντρικοί δρόμοι. Η Σχιστού δηλαδή, η Περιφερειακή Εγάλεο και η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου της έχουν τις συνήθεις δυσκολίες, όχι μεγαλύτερες.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζα είναι στο στούντιο μας. Είμαστε, Χριστίνα, καλημέρα.
9: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα. Στην Αττική, λοιπόν, σήμερα Δευτέρα, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Ανεμινότη νοτιοανατολική 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 27 με 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, πιθανότητα για απογευματινές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα, λοιπόν, σήμερα Δευτέρα, σχεδόν έθριο. Θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και κυρίως ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 4 με 5 και τοπικά στα νότια 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 26 με 28 βαθμούς, κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 29 με 30 και στην Κρήτη τους 31 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη γενικά εύθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια, στα βόρεια κυρίως ορεινά, η ένταση των ανέμων 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα υπηρετικά τους 30 με 33 βαθμούς. Θα είναι και η πιο ζεστή μέρα άλλωστε, ενώ την Τετάρτη θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη, στη βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες, όμως νωρίς το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Μεράνια.
0: Ευχαριστώ, Χριστίνα. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.
10: Sky 100,3.

0: οι συνθήκες επικρατούν περίεργες, η αλήθεια. Να περίμενα σήμερα να δω να σας πω.
1: Ανοιξιάτικες, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας. Αμέσως βγήκε η κυρία Γαλατζίδα μας. Ρε, παιδί μου, περίμενα λίγο. Επίσης, περίμενα να είναι λίγο πιο καθαρή ατμόσφαιρα γενικά.
1: Πώς να είναι πιο καθαρή, μα ταινεί ανέμους που είναι κυρίως νοτιάδες. Με ένα νοτιοδυτικό ρεύμα πάνω από τη χώρα μας. Με τη θερμοκρασία να είναι αφού έρχει μεταφορά θερμών αερίων μαζών από την Αφρική, τι στην ευχή θα είναι. Θα έχει και μια θολούρα η ατμόσφαιρα.
0: Αυτό, θολούρα, ρε, θα την έχει. Εχθές εδώ μεταξύ πρέπει να σας πω.
1: Πάντως, σκόνη πολύ δεν έχει. Μην τρελνόμαστε.
0: Ναι, είναι πιο ψηλά όπως έχει.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό.
1: Ναι. Ναι.
0: Σας επιβεβαιωθήκατε αυτά που λέγαμε την Παρασκευή, κυρία Χριστίνα μας, γιατί ήμουνα στην Κορινθία και έριξε το Σάββατο.
1: Το βράδυ.
0: Έριξε τα ξημερώματα.
1: Την Παρασκευή τη νύχτα προς το Σάββατο έβρεξε και εδώ στην Αττική.
0: Ναι.
1: Και ήταν.
0: Λάσπη.
1: Πέντε σταγόνες.
0: Είναι αυτό που είπατε, ότι έφερε την ιδέα από ψηλά.
1: Από πάνω κάτω.
0: Βέβαια μετά καθάρισε η ατμόσφαιρα.
1: Σωστά.
0: Όλο το Σάββατο.
1: Γιατί
0: και μέχρι την Κυριακή το μεσημέρι. Μετά από την Κυριακή το γύρισε πάλι με συνεχή.
1: Νοτιοδυτικός.
0: Ναι. Τώρα θα λέτε και η θερμοκρασία.
1: Εντάξει, εδώ στην Αττική σήμερα 27 με 28.
0: Ναι.
1: Αύριο θα είναι πιο ζεστή μέρα γενικότερα στα υπηρετικά, όπου μπορεί να δούμε και 32 με 33 βαθμούς.
0: Στις
1: γνωστές περιοχές. Εχθές η Κρήτη είχε τις ψηλότερες θερμοκρασίες που δεν έφτασε ούτε τους 30. 29,3 νομίζω ήταν η ψηλότερη. Άσχετο αν λέει το αστεροσκοπείο πλησίασε τους 30. Το 29,3 δεν είναι 30.
0: Σωστό. Θέλει λίγο ακόμα για να πάει 30. Σωστό. 29,3 στην πλώρα Ηρακλείου.
1: Μπράβο. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη θερμοκρασία χθες.
0: Ερώτημα. Μάλλον πρέπει να πω ότι μου λέγανε από την Κρήτη χθες, φίλοι ακροατές, ότι επειδή έχουν έρθει τουρίστες κλπ. Δεν τους νοιάζει τι. Θα πέσουν στη θάλασσα.
1: Καλά, βέβαια. Προφανώς.
0: Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Θα πω, δηλαδή,
1: γιατί και εδώ στην Αττική είχε πολύ. Εμείς που γυρίζαμε την Κυριακή το απόγευμα, χαμός γινότανε. Χαμός γινότανε.
0: Εδώ το έχω να το πω, αλλά δεν
1: διαβάζω.
0: Την τρέλα. Η τρέλα πάει στα βουνά, όχι. Να πάει. Μη χάσει και δεν κάνει μπάνιο τον Μάιο να μαυρίσει. Κάτσε ρε παιδί μου. Να ζεσταθεί λίγο το νερό. Πόση θερμοκρασία έχει το νερό.
1: Δεν ξέρω, αλλά είναι ζεστή. Δεν είναι κρύα η θάλασσα. Αλήθεια το λέω.
0: Εγώ έβαλα το δάχτυλο μέσα και εξαφανίστηκα.
1: Στο Πολυμπιακό είναι πιο κρύα από το Θεσσαλονικό.
0: Δεν πάτε καλά.
1: Έχει ρεύματα πολλά.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Μ' αρέσει έτσι όπω το λέω. Τρελαίνω.
0: Λάργα. Καλή τη βλέπει, ωραία, να ακούσει ωραίο.
1: Ναι, ναι.
0: Τον παθλασμό όμω. Τελεία.
1: Να σου πω, κατά πότε μπαίνει θάλασσα δηλαδή.
0: Ιούλιο μπαίνω.
1: Α, Ιούλιο μπαίνω.
0: Υποκανονικέ συνθήκε. Γιατί δεν είμαι 100% βαρβάτο. Αλλά εντάξει, Ιούλιο μετά τι 15. Όχι
1: μετά τι 15.
0: Όχι νωρί.
1: Και μέχρι τι 15 Αυγούστου και πολύ είναι.
0: Ναι, καλά.
1: Αλίμονο.
0: Προφανώ το παρακάνουμε κιόλα.
1: Έλατε.
0: Υπερβολή δεν έκανε ποτέ καλό. Το λένε και οι γιατροί. Κυρία Χριστίνα, θα πάει έτσι.
1: Για να πούμε τώρα. Όχι. Θα πάει έτσι μέχρι και την Τρίτη. Σας είπε θα είναι πιο ζεστή. Λίγο θα πέσει την Τετάρτη και ακόμα λίγο την Πέμπτη. Μάλιστα. Δηλαδή για να έρθει πιο κοντά στα κανονικά που
0: για
1: είναι 26 βαθμοί, ξέρω
0: ωραία,
1: κάτι τέτοιο.
0: Ωραία.
1: Τώρα θα έχει την Τετάρτη, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη στα βόρεια, θα βγάλει και αστάθεια, απογευματινή αστάθεια.
0: Μάλιστα.
1: Και την Πέμπτη στην Βόρεια Ελλάδα. Αλλά τώρα την Παρασκευή και το Σάββατο φαίνεται να περνάει ένα χαμηλούλι.
0: Ναι.
1: Χαμηλούλι, πρόσεξε τι λέω, από τα δυτικά, νότιο-δυτικά.
0: Oh.
1: Το οποίο θα δώσει βροχούλες κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Κυρίως.
0: Βόρεια και ανατολικά. Okay.
1: Κυρίως. Yeah. Παρασκευή και την Κυριακή θα περάσει ανατολικά, οπότε δεν θα
0: υπάρχει. Άρα εμείς δεν θα έχουμε εδώ πέρα τίποτα.
1: Το πιθανότερο όχι. Δεν ξέρω αν βγάλει αστάθεια την Πέμπτη. Γιατί κατεβαίνει λίγο πιο κάτω η απογευματινή αστάθεια.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Okay.
1: Θα δούμε. Oh. Θα το δούμε πώς θα πάει. Αλλά πάντως δεν θα είναι κάτι το ιδιαίτερο.
0: Αλλά καλά θα μας πάει αυτή την εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Τώρα με την ευκαιρία αυτή να το πω εγώ, γιατί κράτησα κάποια στοιχεία. Βλέπω λέει ότι η ΔΑΠ ανακοίνωσε ότι σημαντικά αυξήθηκαν τα αποθέματα νερού στους ταμιευτήρες λόγω των βροχών. Και εντάξει,
1: και βροχή και χιόνια αρκετά είχε.
0: Ναι, θα τα ρίξει και θα τα μαζέψει ό,τι είναι να μαζέψει.
1: Βέβαια.
0: Και αυτό είναι σημαντικό. Εκτός των γεγονότων ότι πρέπει να γίνουν έργα.
1: Βέβαια. Αυτό δεν φτάνει.
0: Όχι βέβαια.
1: Έτσι, θέλει
0: να
1: πρέπει άλλα δύο χρόνια
0: να
1: είναι,
0: για να
1: έτσι,
0: μαζέψει τον
1: τουλάχιστον
0: νερό.
1: Άλλα δύο χρόνια, ναι, για να πούμε ότι έχουμε μια ασφάλεια για τα επόμενα 3-4 χρόνια.
0: Επίσης πρέπει να πω ότι πρέπει να γίνουν και έργα.
1: Προφανώς θα πρέπει να γίνουν.
0: Αλλονού Παπα Ευαγγέλιο, αλλά πρέπει να γίνουν.
1: Προφανώς πρέπει να γίνουν έργα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Έτσι όπως έχει γίνει το κλίμα
0: έτσι,
1: και όπως έχουν αλλάξει όλα, τι να πω, ξέρω εγώ.
0: Κάποια στιγμή τώρα και λόγω εμπειρίας πρέπει να κουβεντιάσουμε λίγο πώς παλιά, όταν πρωτοξεκινήσατε την υπηρεσία, πώς ήταν τα πράγματα, επειδή μου οι εποχές. Και τώρα που δεν υπάρχουν εποχές πλέον.
1: Τότε υπήρχαν εποχές.
0: Ναι, αυτό λέω. Τώρα
1: πριν 50-60 χρόνια, 70.
0: Εντάξει, παρακάνουμε. Ας πούμε μια 30 ετία, ρε παιδί.
1: Ναι, ναι. Και στα 50, ας πούμε, που είναι η κλιματική περίοδος κατά κάποιο τρόπο. Και όταν ήμουν εγώ στη μετεωρολογία, ρε παιδί, okay, υπήρχαν εποχές. Και φθινόπωρο,
0: και άνοιξη, ναι, ναι.
1: Και μετά σιγά σιγά αρχίσαν να μην υπάρχουν.
0: Μετά ενοποιήθηκαν.
1: Ναι, όλα. Ναι.
0: Αυτά είναι όλα.
1: Και υπάρχουν λίγες ελάχιστες χρονιές όπου κάπως ξεχωρίζουν. Mm-hmm. Δηλαδή η φετινή χρονιά είχε και άνοιξη. Είχε και φθινόπωρο. Okay. Για βάλε το μυαλό σου, ναι, λίγο, ναι, να θυμηθεί.
0: Ήταν και καλές.
1: Ήτανε καλά.
0: Και πέρυσι
1: μπορεί να μην είχε πολύ δυνατό χειμώνα, αλλά και νερό έριξε πολύ και χιόνι στα βουνά είχε.
0: Ναι,
1: μπορεί,
0: ναι,
1: να μην είχε πολύ κρύο το χειμώνα, που δεν είναι κακό αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά
0: για άλλους λόγους.
1: Ναι, για άλλους, ναι, λόγους,
0: ναι,
1: προφανώς.
0: Ναι. Okay. Ευχαριστούμε, κύριε Χριστίνα, μας κάνει
1: εβδομάδα. Καλή εβδομάδα.
0: Ευχαριστούμε,
1: λοιπόν,
0: πάρα πολύ για όλα. Να είμαστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά των καιρικών συνδικών. Κρατάμε την κυρία Χριστίνα μας και την Δευτέρα και την Παρασκευή για να το οργανώνουμε λίγο το έγκλημα για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον καιρό, θέλω να σας πω. Μου κάνετε πλάκα για το βάψιμο, ε. Θα σας κανονίσω εγώ, κανονίσω την πορεία σας. Ξαναλέω, βαριά η καλογερική. Εγώ δεν είμαι και συνηθισμένος, αλλά μου αρέσει αυτή η ιστορία. Μου δίνετε πολύ ωραίες συμβουλές πάντως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, λέει ο φίλος ο Γιώργος, το σπίτι μου 2 έχει εκτοξεύσει τις τιμές αγοράς και στα ενίκια στα ύψη. Αυτό το λέγανε και οι άνθρωποι του real estate που λέμε στα ελληνικά. Εδώ και καιρό το λένε. Και ο πρόεδρος των, του επαγγελματικού αυτού κομματιού τα ίδια λέει των μεσητών. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς τη Ραφίνα από την οδό Τριανέμη ως τη λεωφόρο Κύπρου μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Παλίνης Ανθούσας, όπως λέγεται ο Δήμος ο συγκεκριμένος. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700.
2: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από τον γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
8: Θυμάμαι πόσο άγχος είχε, τις ατέλειωτες ώρες που διάβαζε. Δεν ήθελε ιδιαίτερα, αλλά ούτε και φροντιστήριο. Μέχρι που βρήκα τα φροντιστήρια Βασιλάτος. και πέρασε.
9: Πώς? Ολοκληρώνοντας την ύλη της 3ης Λυκείου από τις 10 Φεβρουαρίου στα φροντιστήρια Βασιλάτος. Με ομοιογενή τμήματα 4 έως 6 μαθητών από τη Δευτέρα Λυκείου, προετοιμάζουμε τους επόμενους αριστούχους της θεωρητικής κατεύθυνσης. Κλείστε τώρα ένα προσωπικό ραντεβού στο 210-3805-915. Φροντιστήρια Βασιλάτος. Αθήνα, Κηφισιά, Λιφάδα, Βάρη. Η χρυσή τομή ιδιαιτέρου φροντιστηρίου.
10: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Να δω

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας επέστρεψε στην Αθήνα περίπου στις 3.30 τα ξημερώματα ο Έλληνας που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού. Από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αττικών. Ο 70χρονος θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης του νοσοκομείου. Ο συμπολίτης μας από το κρουαζιερόπλοιο είναι απείρατος και ασυμπτωματικός, χωρίς καμία ένδειξη ασθένειας, αναφέρει σε νέα ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και προσθέτει ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας. Εντελώς απαράδεκτη χαρακτήρισε ο Αμερικανός Πρόεδρος την απάντηση του Ιράν στην πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου. Προειδοποίησε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται παρά μόνο δύο επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, η ηγεσία του Ιράν θεωρεί ότι η Αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση. Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ, το Ιράν αρνείται να διαλύσει τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις και επιμένει στον πλήρη και συνεχή έλεγχο των στενών του ορμού. Πρωτοφανές επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας φέρεται να σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή της Παντάνασσα στην Κρήτη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, 30χρονος έβγαλε από το αυτοκίνητό του την 28χρονη σύζυγό του και την παρέσυρε μπροστά στα τρία ανήλικα παιδιά τους. Η νεαρή μητέρα νοσηλεύεται με κρανιοκεφαλικές κακώσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο άνδρας συνελήφθη, φέρεται να ήταν μεθυσμένος και να οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Πρωταθλήτρια Ελλάδας για 14η φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε μαθηματικά η ΑΕΚ δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε των play-off της Super League. Η Ένωση επικράτησε 2-1 του Παναθηναϊκού στην Νέα Φιλαδέλφια, ενώ ισόπαλοι 1-1 ήρθαν ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
2: Πω, μέσα στη σκόνη είναι το λιχνάρι.
3: Αφέντη μου, έχεις τρεις ευθές.
2: Πάμε γρήγορα.
4: Ωραία, θα ήθελα ένα jet ski.
3: Δικό σου.
2: Πάμε τη δεύτερη.
4: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
3: Εύκολο να βρεις είσαι.
2: Πάμε τη τρίτη.
4: Ξέρεις τι, ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
3: Ναι.
4: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
5: Ένα εισιτήριο.
4: Ναι.
5: Για το Final Four.
4: Ναι.
5: Ναι.
4: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
3: Δεν ξέρεις γιατί λες.
4: Οκέι, κέρδισα.
3: Τι.
4: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
3: Πώς.
6: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
7: Αφεντέ με βάζεις μαζί σου.
6: Ισχύει έως 12/5 για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι. Εμείς για τα της ΑΕΚ τα πάμε νωρίτερα με την έναρξη της εκπομπής για το πρωτάθλημα αλλά και για την ψυχή που μας βγήκε πάλι. Γιατί ξαναλέω, καταρχήν το Σάββατο είχαμε άλλα ζητήματα τα οποία προέκυψαν με τον Μπασκετάκη που στον τελικό ενώ προηγήθηκε η ομάδα έως και 20 πόντους τελικά κατάφερε να χάσει. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Από την άλλη μεριά, στη διάρκεια της χθεσινής αγωνιστικής, δεν ξέρω πώς το παρακολουθήσατε, αλλά κάποια στιγμή η ΑΕΚ έχανε 1-0. Την ίδια ώρα που προηγήθηκε ο Ολυμπιακός 1-0 στον ΠΑΟ, εδώ στο Γεώργιος Καραϊσκάκη. Λοιπόν, και ευτυχώς εξελίχθηκαν τα πράγματα διαφορετικά, αλλά τα χαπάκια μας πάλι τα πήραμε. Την καλημέρα μου σε όλους, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Να στείλω ιδιαίτερες καλημέρες στη φίλη μου την Ποθητή στη Σαντορίνη, η οποία μου στέλνει. Ποθητή, καταρχήν, τι ωραίο όνομα, υπέροχες φωτογραφίες, παιδιά, που ξημερώνει εκεί, στις καταπληκτικές περιοχές του νησιού, εκεί στην Καλντέρα. Την καλημέρα μου, Σαντορίνη, χαιρετισμούς και στους τυχερούς που με κάποιον τρόπο θα βρεθούν στο νησί της Σαντορίνης. Τώρα, για να τα αφήσουμε αυτά τα ωραία και να πάμε στον κάμπο. Να πάμε στον κάμπο να βρούμε τον κύριο Κώστα Τζέλα, μετά από καιρό η αλήθεια είναι, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων της Κάρδιτσας. Γιατί θα μου πείτε, διότι ήρθανε λίγη χαρτιά από την ΑΔΕ στους αγρότες με ποσά τα οποία πρέπει να επιστρέψουν για το 23, αν δεν κάνω λάθος. Προφανώς κάτι έχουν εντοπίσει ή της ΑΔΕ, αλλά όμως δεν εξηγούν στα χαρτιά τα οποία στέλνουν στους αγρότες τι είναι αυτό το οποίο έχει βρεθεί διαφορετικό και πρέπει να πληρώσουν χρήματα πίσω οι αγρότες και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα, αν δεν κάνω λάθος, 15 ημερών. Καλημέρα κύριε Τζέλα, καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
9: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
8: Και σε εσάς ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά δεν είπα, 23, για το 23 αν δεν κάνω λάθος.
9: Για το 2023 είναι.
8: Ναι, και είναι διβδόμαδο το ραβασάκι που πρέπει να επιστραφούν χρήματα.
9: Ναι, αλλά νομίζω ότι στο τέλος θα πάνε σε ψηφισμό. Βέβαια Τώρα, εκεί που μας χρωστάνε χρήματα, κύριε Ψάλτη, μας πήραν και το βόδι. Ναι. Αντί να μας δώσουν τα χρήματα που μας χρωστάνε, μας ζητάνε πίσω χρήματα. Χωρίς να ξέρουμε, όπως το είπατε ακριβώς, για ποιο λόγο ακριβώς.
8: Ναι.
9: Γιατί υπάρχει ένα. Ότι ίσως η καλλιέργεια. Το οποίο δεν μπορούμε να αποδείξουμε, βέβαια.
8: Ναι.
9: Τώρα το 2020.
8: Αν κατάλαβα καλά, μου λέγανε συνάδελφοί σας που είχαν δηλωμένα τα ίδια ακριβώς το 2022, δεν τους ζητήθηκαν λεφτά πίσω. Ο έλεγχος γίνεται για το 2023 συγκεκριμένα. Ξέρετε.
9: Ο έλεγχος γίνεται τώρα για το 2023 και νομίζω θα πάνε και μετά για το 2024 και για το 2025.
8: Άρα ναι. Το πριν, δηλαδή θέλω να πω το 2022.
9: Έχει γίνει ο έλεγχος.
8: Έγινε ο έλεγχος.
9: Ναι, άρα πώς πιστεύουμε.
8: Ναι,
9: πώς... Τι να σας πω, έτσι πώς είναι τα πράγματα.
8: Ναι, πώς εξηγείτε το γεγονός ότι κάποιοι, ξαναλέω, μου λέγανε το Σαββατοκυριακό ότι είχαν δηλώσει τα ίδια ακριβώς πράγματα το 2022, δεν υπάρχει πρόβλημα και το 2023 προκύπτει πρόβλημα.
9: Κοιτάξτε, νομίζω ότι τα περισσότερα από αυτά τα ραβασάκια που έρχονται σε εμάς, γιατί είναι περίπου 30.000 αγρότες οι οποίοι έχουμε πάρει τέτοια ραβασάκια.
8: Ναι.
9: Για να δώσουμε χρήματα πίσω.
8: Ναι.
9: Νομίζω δεν υπάρχει πρόβλημα. Απλά πιθανόν κάποιο ή λάθος ή αλλιώς το έχουν δει. Και είναι αυτές οι κακές πληρωμές που κάνει ακόμα μια φορά η κυβέρνηση και βέβαια εισπράττει χωρίς να ελέγχει με σωστό τρόπο. Και πρέπει, ζητάει μετά να αποδείξουμε εμείς ότι δεν είμαστε ελέφαντες.
8: Ναι, μήπως πρέπει αυτό να γίνει ανάποδα. Δηλαδή, όταν σου ζητάει λεφτά πίσω, που ενδεχομένως κακώς, όντως κάτι έχει εντοπίσει, δεν πρέπει να εξηγήσει και να πει, κύριε Ψάλτη, βρήκαμε αυτές τις ατέλειες σε σχέση με αυτά που είχατε δηλώσει. Γι' αυτό και σας ζητάμε, ξέρω εγώ, 600 ευρώ πίσω.
9: Ναι, κοιτάξτε, υπάρχουν για πολλούς λόγους ζητάνε χρήματα. Είτε για δικαιώματα που έχει πάρει κάποιος αγρότης, είτε για καλλιέργεια που είχε, που πιθανόν τώρα ανακαλύπτουν ότι λείπουν ένα-δύο στρέμματα, τρία και τρώει πρόστιμο και η ποινή κτλ. Και φτάνει αυτό το ποσό.
8: Μάλιστα.
9: Είτε γιατί τα στρέμματα δεν ήταν ίδια όταν ο άλλος δηλώνει τα ίδια στρέμματα. Είτε γιατί τα συμφωνητικά δεν ήταν καλά.
8: Μάλιστα.
9: Από το 2023. Και το ζήτημα ποιο είναι. Ότι αν αυτά βρίσκονται και μπορούμε να τα πάμε, ας πούμε, μας δίνουν και το δικαίωμα της ένστασης.
8: Αλλά άμα κάνεις ένσταση, μαθαίνω ότι δεν θα πάρεις λεφτά.
9: Είναι 30.000, είναι 30.000 αυτοί που οι αγρότες, οι ελεγχόμενοι, που τους ζητούν χρήματα πίσω.
8: Μάλιστα.
9: Εάν κάνουμε όλη η ένσταση, για να εξεταστούν οι ενστάσεις, θα πάρουν 2 χρόνια. Που σημαίνει ότι για 2 χρόνια εμείς δεν θα παίρνουμε τα χρήματα που πρέπει να πάρουμε. Γιατί θα είμαστε ελεγχόμενοι.
8: Μάλιστα. Άρα μπλοκάρει το σύστημα, λοιπόν. Άρα τι κάνεις, το αφήνεις, πληρώνεις, αν έχεις να πληρώσεις υποψηφιότητα.
9: Ναι, ή θα γίνει συμψηφισμός με τις επόμενες
8: πληρωμές,
9: οι οποίες ούτως ή άλλως έχουν αργήσει.
8: Ναι.
9: Και ήδη υπάρχουν 10.000 βαμβακοπαραγωγοί, οι οποίοι δεν έχουμε πάρει τη συνδεδεμένη.
8: Αυτό γίνεται λόγω της μετακίνησης, της μετάπτωσης του συστήματος ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ.
9: Όχι, δεν νομίζω ότι έχει καμία σχέση αυτό. Απλά ο ΟΠΕΚΕΠΕ, κοιτάξτε, ο έλεγχος γίνεται πάντα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν μπορεί να γίνει από την ΑΔΕ ο έλεγχος.
8: Γίνεται από το προσωπικό του ΟΠΕΚΕΠΕ που έχει παχθεί στην ΑΔΕ, ας πούμε. Ναι.
9: Το οποίο όμως προσωπικό φυσικά και δεν επαρκεί.
8: Ναι, να σας πω κάτι άλλο, κύριε Πρόεδρε. Τι γίνεται με την ιστορία, γιατί το βλέπω και το Σαββατοκύριακο, βλέπετε και αναλύσεις και λοιπά, με τα λοιπάσματα και λοιπά. Έχετε πάρει χρήματα πίσω, ενώ δηλαδή με τις αποφάσεις κυβερνητικές λόγω των αυξήσεων από την κρίση και μετά. Έχετε πάρει χρήματα για το ζήτημα του. Καλά, δεν μιλάω για το κίνηση, είναι αυτό που υπάρχει για όλους τα 20 λεπτά. Okay.
9: Έτσι.
8: Αλλά για τα λοιπάσματα έχει γίνει τίποτα.
9: Όχι, δεν έχει γίνει. Ακόμη δεν έχει γίνει τίποτα. Περιμένουμε να γίνει. Βέβαια, σε καμία περίπτωση αυτό το 15% που λέει η βάση τιμολογίων θα μας επιστρέψει το κράτος πίσω, δεν καλύπτει την μεγάλη άνοδο. Όσον αφορά για το πετρέλαιο, να πούμε και αυτό ότι η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωση το πρώτο τρίμηνο στους αγρότες επιστράφηκαν μόνο σε 80.000 αγρότες.
8: Γιατί?
9: Από τους 280. Αυτό δεν το ξέρουμε. Υπήρχαν προβλήματα βέβαια και το 2025, αλλά τώρα αυξήθηκαν τα προβλήματα. Δηλαδή, οι περισσότεροι που είχαμε πάρει πετρέλαια, επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το 2025, για το 2026 δεν πήραμε ακόμα.
8: Α, δεν τα έχετε πάρει ακόμα.
9: Δεν ξέρω πότε θα τα πάρουμε, τι να σας πω. Γιατί και από το 2025 ακόμα χρωστάνε σε συναδέλφους μας αυτή την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Μία τα ρίχναν τότε στα πρατήρια, μία στους λογιστές, μία ότι δεν είχαμε εμείς αν θέλετε ότι είμαστε αγρότες, πρέπει κάθε χρόνο να αποδεικνύουμε ότι είμαστε αγρότες εμείς. Ασχέτως αν κάνουμε δήλωση όσδε.
8: Ναι, η ιδιότητα πρέπει να επιβεβαιώνεται ετησίως.
9: Επειδή ζούμε σε ένα κράτος, ξέρετε, που δεν υπάρχει γραφειοκρατία, πρέπει κάθε χρόνο εμείς, παρόλο που θα κάνω δήλωση ΟΣΔΕ και θα δηλώσω τα χωράφια μου, θα δηλώσω τα προβατά μου κτλ., πρέπει να κάνω και μια δήλωση άλλη, η οποία να αποδεικνύει ότι είμαι
8: το
9: κύριο επάγγελμα εγώ, βεβαίως.
8: Να σας πω και
9: έτσι πάμε το 2026.
8: Για να κλείσουμε τώρα και με αυτό το κομμάτι, γιατί θέλω να το κουβεντιάσουμε. Τα προϊόντα τα οποία πουλάτε, όποιο προϊόν, το ξέρω εγώ, από κλειθάρια, από αυτό, από στάρι, από μπαμπάκι, από αυτό, έχουν ανεβεί οι τιμές?
9: Όχι, δεν έχουν ανεβεί. Σε εμάς τουλάχιστον δεν έχουν ανεβεί. Εντάξει, τώρα κοιτάξτε, στο βαμβάκι, ας πούμε, αυτό που παίζει τώρα είναι ότι σε σχέση με πέρυσι, τουλάχιστον χρηματιστηριακά, ότι είναι γύρω στο, έχει ανέβει, υπάρχει μια αύξηση.
8: Ναι.
9: Όταν βέβαια
8: βλέπετε,
9: όλα τα βαμβακερά.
8: Ναι, τι βλέπετε.
9: Εμείς ακόμα δεν τη βλέπουμε, δεν έχουμε βαμβάκι.
8: Ναι.
9: Δεν γίνονται πολλά προσυμβόλαια, γιατί ο κόσμος, πρώτον, κοιτάξτε,
8: είναι
9: το θέμα δεν είναι. Είναι και επιφυλακτικός, βεβαίως. Και από την άλλη, εδώ έχουμε τώρα προβλήματα, έχουμε επανασπορές και λόγω καιρού, αυτή η εναλλαγή της θερμοκρασίας και όλα αυτά μας δημιουργεί περαιτέρω. Δηλαδή έχουν χαλαστεί πάρα πολλά βαμβακό χώραφα και ξανασπάθηκαν δεύτερη φορά, που σημαίνει παραπάνω
8: κόστος
9: παραγωγής.
8: Ναι.
9: Έτσι, όλα αυτά είναι ρευστά. Αλλά για το σιτάρι, για το κρυθάρι και όλα αυτά δεν έχουν ανεβεί οι τιμές, εσύ είσαι. Είναι οι ίδιες με πέρυσι. Μόνο το κόστος ανεβαίνει.
8: Το κόστος το βλέπουμε. Εμείς,
9: ναι.
8: Καλά, και εσείς το βλέπετε, αλλά εμείς το βλέπουμε ακόμα περισσότερο που είμαστε στις πόλεις. Το βλέπουμε.
9: Κοιτάξτε, εμείς το βλέπουμε διπλά και σαν καταναλωτές
8: και σαν παραγωγή.
9: Παραγωγή, έτσι ακριβώς.
8: Ευχαριστώ πολύ, πρόεδρε. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Την καλημέρα.
9: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
8: Ο κύριος Κώστας Τζέλας, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, με αφορμή και τα μπιλετάκια τα οποία στέλνει, επαναλαμβάνω, η ΑΔΕ. Λοιπόν, για θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με αυτά που έχει εντοπίσει και που, ξαναλέω, ακόμα δεν έχει διαπιστώσει. Δηλαδή, ο λογαριασμό. Το μπουγιουρντί που λέω εγώ δεν τους λέει γιατί πρέπει να επιστρέψουν χρήματα. Προφανώς πρέπει να υπάρξει αυτή η διευκρίνηση. Λοιπόν, ο κύριος Κολιομιχάλης για τα της κίνησης. Άρα, Δημήτρη μας.
5: Καλημέρα, Γιώργο.
8: Καλή εβδομάδα.
5: Καλή εβδομάδα. Δευτέρα πρωί, εντάξει, αρχίζει να ζορίζει η κατάσταση. Πρωτευόντως στην Κηφισού, βεβαίως. Στο ανωδικό ρεύμα, αμέσως μετά τα ΚΤΕΛ, θα συναντήσετε όχι πολλή κίνηση, μποτιλιάρισμα προς και μέχρι να φτάσετε στη γέφυρα της Αχαρνών. Το αντίθετο ρεύμα δεν έχει κολλήσει απόλυτα ακόμα, έχει κίνηση μετά την Αττική Οδό. Κατεβαίνοντας, ο Σκαραμαγκάς είναι, όπως τον περιμένετε, και λίγο καλύτερος. Ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου έχει μαζέψει πολλά αυτοκίνητα, έχουμε και τροχαίο ατύχημα λίγο παραπάνω. Και η ανηφόρα βεβαίως κατεχάκι προς το Γκαρέα όμως. Όχι προς το Βύρονα, πολύ δε περισσότερο, όχι προς την Κεσαριανή. Κλείνουμε με τον Πειραιά. Έχει κινησούλα το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά. Από τον Άγιο Διονύσιο προς τα Τρένα και τη Δημητρίου Γούναρη και οι δρόμοι που ξεκινούν και καταλήγουν στην πλατεία Υποδαμίας, Γιώργο.
8: Ευχαριστούμε, Δημήτρη, για τις πληροφορίες. Λέει ο φίλος μου Βασίλης από την Αυστρία. Η Αυστρία, λέει, γεμάτη αγελάδες παντού, 18 με 24 ευρώ το κιλό το κρέας. Η σοκολάτα, λέει, και ο καφές στα ύψη, χωρίς καμία μείωση με βάση τα τελευταία. Και ο φίλος μου Νίκος λέει καλημέρα. Κάθε μέρα, λέει, φεύγω από τον Κορυδαλό και πάω Κόρινθο για δουλειά. Και είσαι, λέει, παρέα στο ραδιόφωνο. Καταπληκτικό. Αυτή είναι και η μαγεία του ραδιοφώνου. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Για όσους βλέπουν εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτονται μακάρι να σκάβουν για την οπτική, είναι τα καλά νέα είναι ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, σωστά ακούσατε. Χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διτίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωση, τα πράγματα είναι απλά και η λύση μία. Isoflex PU 500 από την Isomat. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Isomat φέρνει το χρυσό στεγάνωση ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU 500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταρατσών επιλέγουμε Isomat και Isoflex PU 500 γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι η ειδική συστεγάνωση ταρατσών.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μάστορας. Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
16: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
18: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρει νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
19: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Στη σκακέρα του ύπνου κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
21: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
22: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
20: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
8: Πριν βρούμε τον τελευταίο καλεσμένο για τη σημερινή εκπομπή, βλέπω στοιχεία της ΑΔΕ που λέει ότι 8 στα 10 ευρώ φόρων που είναι ΦΠΑ, φόρος εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και έμφυα πληρώνονται στην ώρα τους. 8 στα 10 ευρώ, επαναλαμβάνω. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια κουλτούρα σε κάποιους. Λοιπόν, στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, ο κύριος Κυριάκος Σουλιώτης, καθηγητής πολιτικής υγείας του Πανεπιστημίου Πελοπόννησου, να κουβεντιάσουμε λίγο τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το Εθνικό Σύστημα Υγείας, με αυτό που ισχύει στη χώρα μας και κάποιες διαπιστώσεις που τις κουβεντιάσαμε την περασμένη εβδομάδα με τον κύριο καθηγητή και θέλω να τις ακούσετε κι εσείς. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
23: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να ξεκινήσω τη συζήτησή μας για αυτό που γίνεται στα μεγάλα τριτοβάθμια που λέμε νοσοκομεία, στα οποία ειδικά υπάρχουν κάποια νοσοκομεία, ρε παιδί μου, τα οποία είναι και πανεπιστημιακά κλπ. Κλπ. Με πάρα πολύ κόσμο και στην εφημερία έχουν πολλά ράτζα και μου λέγατε ότι αρκετός κόσμος που επισκέπτεται τα νοσοκομεία αυτά έρχεται από την ελληνική περιφέρεια, δηλαδή ξέρω εγώ μπορεί να έρθει από τη Θράκη για να πάει σε ένα νοσοκομείο διότι εκεί υπάρχει ένας γιατρός τον οποίο τον εμπιστεύεται, τον ξέρει, τον άκουσε και θέλει να αντιμετωπίσει το πρόβλημά του. Αυτό δημιουργεί όμως ζητήματα και εκεί στην περιοχή του και εδώ στο νοσοκομείο που δεν έχει προσωπικό.
23: Ισχύει, γιατί έλατε για παράδειγμα σε αυτόν ο οποίος οργανώνει την παροχή φροντίδας σε ένα νοσοκομείο ενός μεγάλου αστικού κέντρου, όταν έρχονται από όλη τη χώρα ασθενείς να νοσηλευτούν, γιατί υπάρχει αυτή η ελευθερία κινήσεων εντός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αλλά δεν μπορεί να προγραμματίσει κανείς τους πόρους που χρειάζεται. Για παράδειγμα, στο Αττικό, πάνω από τους μισούς ασθενείς έρχονται από άλλους νόμους. Και είναι προφανές ότι αυτό είναι αποδεκτό και δόκιμο και αναμενόμενο όταν μιλάμε για φροντίδες εξειδικευμένες που δεν προσφέρονται κοντά στον τόπο διαμονής. Περιφέρεια, αλλά μεγάλο μέρος αυτής της ζήτησης, ξέρετε, αφορά υπηρεσίες που προσφέρονται πολύ πιο κοντά στον πολίτη.
8: Να, αλλά αυτό τι σημαίνει, δηλαδή, θα απαγορεύσουν στον πολίτη να μετακινηθεί.
23: Χρειάζεται να οργανώσουμε το μονοπάτι πρόσβασης στο σύστημα υγείας. Αυτή η απεριόριστη ελευθερία κινήσεων μπορεί να φαντάζει ως δικαίωμα και ως μεγαλύτερη ελευθερία. Όμως τελικά δυσχεραίνει την πρόσβαση. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κανείς που θέλει να μετακινηθεί, να διασχίσει όλη τη χώρα, εφόσον μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της υγείας του κοντά στο τόπο διαμονής.
8: Να λοιπόν, ένα ωραίο ζήτημα. Αν ας πούμε δεν υπάρχουν εκεί κατάλληλοι γιατροί, λέω εγώ, κύριε καθηγητά, ή ξέρω εγώ, θεωρούν το γεγονός ή επιλέγουν τον γιατρό. Η όλη αυτή η ιστορία. Βέβαια, οριοθετεί και λίγο τους πόρους του συστήματος. Δηλαδή, άλλοι πόροι χρειάζονται στα νοσοκομεία της Αλεξανδρούπολης και άλλοι πόροι και προσωπικό στο Αττικό, ας πούμε.
23: Εκεί θέλω να καταλήξω. Πάντως, αν μελετήσει κανείς τις ροές των ασθενών, δηλαδή τις μετακινήσεις που οι ασθενείς κάνουν εντός του συστήματος υγείας, θα δείτε ότι ο μεγαλύτερος βαθμός συγκράτησης υπάρχει εκεί, παρατηρείται εκεί, που έχουμε μεγάλα πανεπιστημιακά νοσοκομεία ή τριτοβάθμια γενικά νοσοκομεία.
8: Μάλιστα.
23: Άρα, μήπως να ξανασχεδιάσουμε. Το σύστημα είναι σχεδιασμένο, είναι περιφερειοποιημένο, είναι χωρισμένο σε 7 υγειονομικές περιφέρειες. Μήπως όμως αντιστοίχως να υποστηρίξουμε και την κίνηση του πολίτη μέσα στο σύστημα υγείας. Θα δείτε σε όλες τις μελέτες και αυτή που τρέχει το Υπουργείο, που μάλιστα τώρα έχει μαζέψει περίπου 60.000 ερωτηματολόγια.
8: Ναι.
23: Θα δείτε ότι έχουμε πολύ υψηλή εμπιστοσύνη στους γιατρούς, στο προσωπικό, στο νοσηλευτικό παντού, αλλά δυσκολίες στην πρόσβαση. Αυτό οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό και στο ότι οι ασθενείς ακιδεμόνευτα κινούνται μέσα στο σύστημα υγείας, που άκουσα ότι είναι κάποιος καλός, που είχα προηγούμενη εμπειρία ή κάποιος γνωστός μου είχε προηγούμενη εμπειρία, με αποτέλεσμα πόροι που υπάρχουν κοντά μου να μην αξιοποιούνται, να μην αποκτάτε τεχνογνωσία και εμπειρία και επιστημοσύνη στο σημείο στο οποίο θα με εξυπηρετούσε, αλλά να υπάρχει μεγάλη συσσόρευση στα μεγάλα αστικά κέντρα, με αποτέλεσμα εκεί να έχουμε άλλα θέματα, χρειάζεται και να περιμένουμε.
8: Ουρά, αναμονή, ράτσα κλπ.
23: Ακριβώς.
8: Είπατε μια μαγική λέξη. Ακιδεμόνευτα δηλαδή.
23: Δηλαδή, ο πολίτης δεν υποστηρίζει τόσο, δεν ολοκληρώνεται η μεταρρύθμιση του προσωπικού γιατρού. Δηλαδή, να υπάρχει
8: χάθηκε,
23: ένα σταθερό.
8: Ναι, αυτή η ιστορία χάθηκε, δεν υπάρχει.
23: Πρέπει να επιμείνουμε. Κατά την άποψή μου, καλά, έχει επιχειρηθεί πάρα πολλές φορές. Εδώ και 40 χρόνια, πάρα πολλές φορές έχει εξαγγελθεί ακόμη περισσότερες. Έχει επιχειρηθεί πάρα πολλές. Τώρα είναι εν εξελίξη ένα σχέδιο. Πρέπει να επιμείνει η κεντρική διοίκηση, κατά την άποψή μου, για να ολοκληρωθεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το βλέπουμε και σε όλες τις μετρήσεις. Δηλαδή, με τη βοήθεια και των ψηφιακών μέσων που διαθέτουμε, τώρα έχουμε ηλεκτρονική αναζήτηση ραντεβού, ηλεκτρονική αναζήτηση γιατρού. Όταν αυτό συμπληρωθεί από ένα σταθερό σημείο αναφοράς, να ξέρει ο πολίτης που απευθύνεται για οποιοδήποτε θέμα αφοράς στην υγεία του, το πρώτο σημείο δηλαδή επαφής του πολίτη με το σύστημα υγείας, θα είναι πολύ πιο ομαλό και το μονοπάτι της κίνησης. Mm. Θα δείτε υψηλή εμπιστοσύνη, υψηλή ικανοποίηση, αλλά οι συνθήκες πρόσβασης είναι δύσκολες.
8: Το γεγονός ότι έφερε το Υπουργείο Υγείας πρόσφατα μια νομοθετική ρύθμιση που λέει ότι για να μπεις, ξέρω να πας ένα τριτοβάθμιο, πρέπει να πάρεις χαρτί από το γιατρό σου. Αυτό μπορεί να είναι κάτι το οποίο.
23: Δεν νομίζω ότι θα εφαρμοστεί έτσι σκληρά, π.χ. όπως είναι σε άλλες χώρες, το περίφημο gatekeeping. Αν δεν στο παραπέμψει ο προσωπικός γιατρός σου, δεν μπορείς. Απλά κάποια στιγμή πρέπει να φτιάξουμε περιοχές αναφοράς, κατά την άποψή μου, και ο πολίτης να ξέρει ότι κινείται εντός αυτών των περιοχών και δεν χρειάζεται να μετακινηθεί αλλού. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Έχουμε τον υψηλότερο δείκτη γιατρών ανακάτοικο και εξαιτίας αυτής της συνθήκης, το 60%, το 66% των πολιτών στις δικές μας μελέτες δηλώνουν ότι η χώρα μας έχει έλλειψη γιατρών.

0: το Βάθμια, λέω εγώ τώρα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα,
1: Αλεξανδρούπολη, ναι, Κρήτη,
0: Λάρισα, Λάρισα κλπ. Εκεί μπορεί να γίνονται κόμβοι που ουσιαστικά να μην χρειάζεται ο κάτοικος, ξέρω εγώ, του δημοτήχου να έρθει στην Αθήνα, αλλά να πάει, ξέρω εγώ, maximum μέχρι την Θεσσαλονίκη ενδεχομένως.
1: Έχουμε υποβάλει πριν από δύο περίπου χρόνια μια τέτοια πρόταση μέσω μιας μελέτης με τη διανέωση, να φτιαχτούν, να μην είναι κάθε νοσοκομείο μόνο του, όπως και είναι μέσα σε μια ευρύτερη υγειονομική περιφέρεια, αλλά να υπάρχουν νοσοκομεία κέντρου και νοσοκομεία που θα συγκροτούν ένα δίκτυο νοσοκομειακών υπηρεσιών γύρω από αυτό το κεντρικό τρίτο βάθμιο νοσοκομείο, όποιο και αν είναι. Και τα νοσοκομεία να είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους, έτσι ώστε το μονοπάτι να περιορίζεται, όχι ως δέσμευση δικαιώματος προς Θεού, να περιορίζεται ως προς την ταλαιπωρία του πολίτη.
0: Και
1: να
0: ξέρει ο πολίτης, ρε παιδί μου, ναι,
1: ότι δηλαδή το 80-90% των περιστατικών, κακά τα ψέματα, μπορούν να καλυφθούν σε αυτά τα παλιά νομαρχιακά δευτεροβάθμια νοσοκομεία που είχαμε και που έχουμε μέσα στο σύστημα. Όταν απαιτούνται πιο εξειδικευμένες φροντίδες, οι φροντίδες που απαιτούν ακριβή και υψηλή τεχνολογία, θα πας στο τρίτο βάθμιο. Όταν χρειάζεται κάτι το οποίο π.χ. προσφέρεται σε πολύ συγκεκριμένα κέντρα αναφοράς, γιατί αυτά έχουν επιστημοσύνη και τεχνολογία, θα απευθυνθείς κάπου αλλού. Αλλά όλο αυτό με την υποστήριξη του συστήματος δεν μπορεί ο πολίτης να αναζητά μόνος του το σημείο στο οποίο πρέπει να απευθυνθεί.
0: Αυτό ωραίο ακούγεται. Το θέμα είναι πώς θα εφαρμοστεί, κύριε καθηγητή.
1: Αυτό είναι θέμα συντονισμού και οργάνωσης. Νομίζω ότι έτσι όπως είναι δομημένο πια το σύστημα και με την περιφερειοποίηση που έχει γίνει εδώ και δεκαετίες, μπορούμε να το υποστηρίξουμε. Και ξαναλέω, μην υποτιμούμε τα ψηφιακά μέσα. Π.χ. πάρτε την άλλη συνταγογράφηση, πόσο έχει εξυπηρετήσει. Πρέπει το σύστημα να φτάσει στον πολίτη και όχι ο πολίτης να περιπλανιέται μέσα σε αυτό, αναζητώντας το κατάλληλο σημείο, με βάση τη φήμη, το τι έχει ακούσει.
0: Εντάξει, αυτό ξέρεις. Όμως τι να κάνει, όταν έχει πρόβλημα υγείας, αυτό είναι το ζήτημα. Δηλαδή, ρωτάς δεξιά-αριστερά και σου λένε, ξέρεις κάτι, ο καλύτερος είναι εκεί. Και πάει στον καλύτερο.
1: Ξέρετε, αυτό είναι πάρα πολύ υποκειμενικό και νομίζω αδικεί και όλους τους άλλους για τους οποίους κάποιος δεν έχει ακούσει κάτι.
0: Συμφωνώ σε αυτό που λέτε, αλλά θέλω να πω ότι όταν είσαι άρρωστος, δεν έχει πρόβλημα υγείας. Πώς να σου πω. Το ξέρετε πολύ καλά, κύριε καθηγητά.
1: Προφανώς η υγεία είναι πρώτιστη ατομική και κοινωνική προτεραιότητα. Δεν συζητάμε αυτό. Συζητάμε το πώς θα υποστηρίξουμε τον πολίτη να κινηθεί μέσα στο σύστημα.
0: Σωστό αυτό. Κάποια στιγμή θέλω να μιλήσουμε, να δούμε και λίγο τα πράγματα, πώς, τι ισχύει στην Ευρώπη, τι συστήματα, γιατί ας πούμε ακούμε αρνητικά σχόλια, ας πούμε, και τα τεκτενόμενα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας. Αλλά επειδή δεν έχω χρόνο, θέλω σας παρακαλώ πάρα πολύ κάποια στιγμή, επειδή έχετε εμπειρία, να τα κουβεντιάσουμε και επίσης να κουβεντιάσουμε και το κόστος εξειδικευμένων εξετάσεων, τα οποία στη χώρα μας φαίνεται να είναι σχετικά φθηνότερα σε σχέση με το εξωτερικό.
1: Σε όρους δικαιώματος, η πρόσβασή μας σε εξειδικευμένες φροντίδες, διαγνωστικές εξετάσεις, θεραπείες και είναι πολύ καλύτερα, πολύ πιο αναπτυγμένες χώρες. Έχουμε καλύτερο σύστημα από αυτό που νιώθουμε ότι έχουμε. Αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, στην υγεία υπάρχει μια εγκατεστημένη αρνητικότητα. Λογικό είναι αυτό. Φαντάζεσαι τον εαυτό σου ασθενή. Κανείς δεν ξυπνά το πρωί λέγοντας μακάρι να χρειαζόταν τώρα να επισκεφτώ μια δομή του συστήματος υγείας. Όλα τα άλλα προτιμώνται ως επιλογές. Αλλά αυτό έχει να κάνει και με τις εντυπώσεις, έχει να κάνει και με την εγκατεστημένη κοινωνικά άποψη που συγκρούεται με την εμπειρία, ξέρετε, των πραγματικών χρηστών που αξιολογούν καλύτερα το σύστημά μας.
0: Ευχαριστώ, κύριε καθηγητά, την καλημέρα μου.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να είστε καλά, ο κύριος Κυριάκος Σουλιώτης, καθηγητής πολιτικής υγείας στο Πανεπιστήμιο Πελοπόννησος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή επικοινωνία. Την καλημέρα μου. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Γαλλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις μετά.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Χίος.
2: Καλημέρα σε όλους.
0: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
0: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
2: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: Όχι, θα κολώναμε επειδή εκείνη την ημέρα δεν είχαμε εκπομπή, δηλαδή.
1: Χθες εννοείς.
0: Ναι.
1: 10η ημέρα Μαΐου του 2026, αλλά χθες ήταν η Παγκόσμια ημέρα της μητέρας.
0: Έτσι. Για όσους την έχουν ή για όσους δεν την έχουν. Ακούστηκαν πολλά τραγούδια, δημοσιεύθηκαν πολλά κείμενα. No woman, no cry. Διαβάστε στην αλήθεια το κείμενο της Δήμητρας Μιχαηλίδη. Δεν είμαι μηχάνημα, είμαι μάνα. Για να δούμε με πόση ευαισθησία προσεγγίζεται το θέμα της μάνας, αλλά και το θέμα της μάνας που μεγαλώνει ένα παιδί με αυτισμό. Καλημέρα, αδερφιά. Καλή εβδομάδα.
1: Μόνο 273 ημέρες είμαστε χωρίς υπεραστική συγκοινωνία εν χείο.
0: Και σε ένα μήνα θα είμαστε και χωρίς αστική.
1: Πιθανά.
0: Σήμερα το πρωί λέω, ρε εσύ, λέω τώρα κάτι γίνεται εδώ. Κάτι γίνεται, κάτι δεν πάει καλά. Και άμα ήρθα.
1: Πούσι είχε, είχε πούσι.
0: Όχι. Άμα ήρθα, το διευκρίνησα, γιατί έδειξα το κινητό μου και είδα το πρόγραμμα του Μηταράκη. Και 10.30 ώρα λέει θα πάει να δει το εργοτάξιο του αεροδρομίου.
1: Να και.
0: Α, λέει και οι μπουλτόζες έχουν γίνει 4. Σήμερα εγώ το πρωί και δουλεύω. Λέω κάτι γίνεται σήμερα. Τι οργασμός, λέω.
1: Έκατσε.
0: Καλημέρα, παιδιά.
1: Έκατσε από τις προηγούμενες μέρες το χωματάκι που βάλανε. Δεν θα είχε και πτήσεις και δουλεύανε.
0: Έτσι. Να δούμε στο Δήμο Υγείου πότε θα πιάσουν η δουλειά, αλλά αυτό είναι μια άλλη δουλειά.
1: Ποτέ.
0: Ναι, η αλήθεια είναι πως ποτέ.
1: Είναι στον αυτόματο.
0: Υπάρχουν δύο εφαρμογές.
1: Αυτόματο πιλότου.
0: Όχι, βέβαια.
1: Α.
0: Όχι. Δύο εφαρμογές στο κινητό.
1: Πολλές... Ξέρεις εσύ εφαρμογές στο κινητό.
0: Ναι.
1: Για πες.
0: Μου τις δείξανε.
1: Α.
0: Πολλές έχει, αλλά δύο χθες έκανα μια, έτσι, μου κάνανε μια ξενάγηση. Η μία εφαρμογή είναι ανοίγεις και βλέπεις
1: την κυκλοφορία.
0: Όχι, βρε. Όλες τις παραλίες της Ελλάδας.
1: Ναι.
0: Και σου γράφει λοιπόν σε κάθε νομό πόσες παραλίες έχουν ενοικιαστεί.
1: Ναι.
0: Για να ξέρω. Μπράβο, τάξεις, μπράβο, ωραία. Λοιπόν, για δες ποιος νομός δεν έχει καμία παραλία.
1: Δεν τις έχουμε βάλει, δεν είναι ότι δεν τις έχουμε νοικιάσει.
0: Α, δεν τις έχουμε, πού?
1: Τι πού, παντού.
0: Βλέπεις το χάρτη λοιπόν της Ελλάδας.
1: Και η Λίμνος δεν έχει.
0: Και στοιχείο λοιπόν έχει τίποτα.
1: Έχει στη Μυτιλήνη 41.
0: Έχει μια άλλη εφαρμογή.
1: Στη Σάμο 33.
0: Έχει μια άλλη εφαρμογή.
1: Επίσης εμείς δεν τις νοικιάζουμε.
0: Έχει μια άλλη εφαρμογή λοιπόν, στην οποία βλέπει κανείς.
1: Και τα Χανιά δεν έχουν. Βλέπεις, άρα δεν τις έχουν βάλει. Δεν είναι ότι δεν έχουν.
0: Βλέπει κανείς όλη την Ελλάδα που έχουν ενοικιαστεί κοινόχρηστοι χώροι. Πλατείες, αυτά.
1: Πώς, εμείς δεν έχουμε νοικιάσει.
0: Ανοίξε τώρα να το δεις. Και εκεί λοιπόν στο χάρτη αυτόν όλες οι περιοχές που έχουν ενοικιαστεί, που έχουν, είναι ονοματισμένες, αριθμισμένες κλπ. Στοιχείο πάλι μηδέν.
1: Δεν έχουν απλά περαστεί στο σύστημα. Σιγά σιγά.
0: Δηλαδή το μαγαζί είναι κλεισμένο, δεν έχει κλείσει, πώς το λένε. Άντε γεια. Καπάκι τώρα σε αυτό έρχεται η ΕΛΜΕ, η οποία ενός πληκτρουγών μας εκπαίδευσης, καθηγητές μας δηλαδή, οι οποίοι πρωί-πρωί με τη γλωσσούλα εκδίδουν μια ανακοίνωση.
1: Έβαλες όμως πολύ ωραία φωτογραφία. Δεν δείχνει τίποτα. Από το πρόβλημα εννοώ. Είχαμε κάτι ωραίες με τα ναφιλορροή.
0: Το τρίτο γυμνάσιο.
1: Ναι. Τώρα αυτό τι, εντάξει. Αυτό μου θυμίζει τον καιρό που πήγαινα εγώ σχολείο.
0: Έβαλα μια καλή φωτογραφία, βάλαμε. Λοιπόν, ωραία. Αλλάξατε μετά εσείς. Το κείμενο μας διαφέρει τώρα. Το τι λένε οι καθηγητές.
1: Τι λένε.
0: Πρωί-πρωί, ρε παιδί μου, πρωί.
1: Όποιος θέλει τα πολλά, χάνει και τα λίγα.
0: Ξεκινάμε. Μα από την αρχή το λέγαμε αυτό, ρε παιδιά.
1: Παροιμία.
0: Η παροιμία το λέει.
1: Με την Ελμέ θα ξεκινήσουμε σήμερα και όχι με τον Ντόναλντ.
0: Ντόναλντ τι είπε. Είπε ότι είναι ηλίθιος ο προηγούμενος πρόεδρος και χαζός ο προηγούμενος. Τι είπε, κάτι καινούριο.
1: Για τα ούφο.
0: Α, αφού το ξέρει καλά. Άμα αφορά τα ούφο.
1: Defined it a flying object. Αγνώστου ταυτότητα υπτάμενα αντικείμενα.
0: Τα ούφο, ναι. Ο Ομπάμα λέει ήταν ηλίθιος. Τέρμα. Ο άλλος, ο Μπάιντεν,
1: ναι,
0: ήταν κοιμισμένος.
1: Ναι.
0: Και αδύναμος. Κοιμισμένος και αδύναμος.
1: Ενώ τούτος είναι ναρκωμανής. Κάτι παίρνει. Δεν γίνεται.
0: Όλα αυτά για να πει ότι δεν κάνανε τίποτα, λέει, για το Ιράν οι άλλοι. Ενώ εγώ έχω φτάσει σε σημείο.
1: Πολύ καλό.
0: Νίκης. Μεγάλης νίκης.
1: Μεγάλης νίκης.
0: Λοιπόν. Και καταφέρθηκε κατά της πρότασης του Ιράν, το οποίο θέλει να τερματίσει.
1: Καταφέρθηκε κατά, μην το λες.
0: Ήταν υπέρ, λες.
1: Καταφέρθηκε, σκέτο. Δεν χρειάζεται κατά, αφού καταφέρθηκε.
0: Α, ναι, σωστά. Εντάξει, βγαίνει το Ιράν και λέει, με ειρωνία βέβαια, τι άλλο να πεις τώρα. Κανείς δεν συντάσσει προτάσεις για τη χώρα του για να ευχαριστήσει τον Αμερικάνο πρόεδρο. Οι προτάσεις, λέει, που κάνουμε αφορούν τα δικαιώματα του ιρανικού λαού. Δηλαδή, παιδιά, τι να πω τώρα. Δηλαδή, έχουμε φτάσει στο σημείο να λέμε να περιμένουμε τους Ιρανούς για να δούμε τι γίνεται. Εντάξει, το πετρόλαδο ταξιδεύει, έτσι. Είπα και για τον Τραμπ.
1: Έτσι. Μα να μην χαλάμε τη σειρά.
0: Είχα για τον Τραμπ.
1: Μην χαλάμε τη σειρά μας.
0: Είχαμε πολλές εκδηλώσεις από τον Κυριακό, θα δούμε και τηλεοπτικά αυτά, ωραία πράγματα, ωραία πράγματα. Είπαν, ήταν πρώτα απ' όλα το λειτουργική συνάντηση του μπάσκετ αυτή που έγινε στο κλειστό.
1: Δύο μέρες, Παρασκευή και Σάββατο.
0: Με ρεπέτικα τραγούδια, με αγώνες, με πολύ ωραία.
1: Δεν μπορώ να πω ότι για εκεί η κοινωνία τίμησε την εκδήλωση αυτή.
0: Εντάξει, έχει ο καθένας και τις δουλειές του, ας πούμε.
1: Σωστά, σωστά.
0: Γάμοι, κηδείες, βαπτίσεις. Είχαμε την εκδήλωση του Αλάτιου, είχαμε τη βράβευση των μαθηματικών, των μικρών μαθηματικών. Από πολλά πράγματα δηλαδή ήταν. Πολλές εκδηλώσεις.
1: Είχαμε τη βραδιά του αθλητή.

0: Σαν σήμερα το 1917 είχε πέσει μεγάλη πείνα. Σας διαβάζω τη Νέα Χίο. Πανταχώθεν της νήσου μας δεν ακούγεται παρακραυγή πείνης, θρήνος και κλαθμός. Ο λίγων άρτων, ο λίγων τροφήν, κύριοι υπεύθυνοι, ο λαός δεν υποφέρει την πείνα. 1917. Το 58 όμως είχαμε εκλογές.
1: Ήσουν μέχρι και εσύ αγέννητος.
0: Σαν σήμερα.
1: Νομίζω ο Καραμανλής δεν νίκησε.
0: Ερέ, Καραμανλής, 36,4.
1: Κάτι ποσοστά.
0: Προοδευτική Αγροτική Δημοκρατική Ένωση.
1: Προοδευτική Αγροτική.
0: Ναι, το κέντρο. 32,2. ΕΔΑ, 16,9. Φιλελεύθερη, 14,5. Για πρώτη φορά η αριστερά εκλέγει στοιχείο βουλευτή. Είναι ο Κώστας Δασποτόπουλος. Από την ΡΕ εκλέγονται η Λεωνίδας Μπουρνιάς και Θεόδωρος Καρακατσάνης.
1: Η ΕΔΑ.
0: Η ΕΔΑ τον Δασποτόπουλο. Μετά έγινε ένσταση επί του Καρακατσάνη. Διότι κάποια βρωμοδουλειά κάμανε στα καρδά μιλάκι. Και στη θέση του βγήκε βουλευτής ο Νίκος Ζρομπάς. 58 τώρα μιλάμε, έτσι.
1: Πανελλαδικά η ΕΡΕ είχε πάρει 41,16% και η ΕΔΑ αντιπολίτευση, έκπληξη μάλιστα τότε, με ποσοστό 24,42%.
0: Λοιπόν, 8-19-19, το τηλέφωνο του ιδιωτικού κτέου. Το δημόσιο κτέο θα λειτουργήσει μαζί με τα λεωφορεία. Όταν θα μπουν τα λεωφορεία θα μπει και το κτέλ.
1: Βλέπω το σύνθημα της ΕΡΕ, βλέπω. Του 58 λέμε τώρα, Κρατώ τις υποσχέσεις μου. Καραμανλής. Ωραία. Εμείς πότε θα κάνουμε τώρα εκλογές?
0: Όπου να είναι.
1: Μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Μην
1: τις βάλουμε και καλοκαιριάτικα.
0: Υπάρχει μια ωραία ατμόσφαιρα.
1: Ωραία. Για να ετοιμάζομαι.
0: Λοιπόν, αυτά λοιπόν για το τηλέφωνο του ιδιωτικού κτέου, σας το είπαμε. Το δημόσιο θα αποκτήσει τηλέφωνο μόλις τελειώσει το κτέο.
1: Τηλέφωνο έχει. Κτίριο δεν έχει.
0: Αλλά
1: δεν πειράζει.
0: Μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο και να σας πω.
1: Βγαίνει τηλεφωνητής, φαντάζομαι. Να το πάρω να δω.
0: Ό,τι θες κάνε, έτσι κι αλλιώς. Μου έλεγαν οι άνθρωποι των βαρέων οχημάτων ότι
1: είναι ευτυχείς που δεν έχουν μεκταίο.
0: Τι θα γίνει, λέει, θα ασχοληθεί κανείς με το πρόβλημά μας?
1: Ποιο πρόβλημα?
0: Πάει, λέει, η αστυνομία και τους γυρεύει κταίο.
1: Αφού έχει παράταση.
0: Ναι, αλλά η αστυνομία, λέει, δεν δέχεται την παράταση.
1: Γιατί είναι άλλο κράτος η αστυνομία.
0: Εδώ λέει ότι πρέπει να έχεις πάει να το έχεις δει μέχρι τώρα.
1: Ναι, αλλά έχουμε παράταση.
0: Λέει άλλος.
1: Ναι.
0: Ναι. Του λέει άλλος, πάρε τη μήνυση και πήγαινε στον διοικητή να του πεις μετά ότι υπάρχει παράταση.
1: Μα δεν το ξέρει.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι αργά ή γρήγορα θα βρεθούμε μπροστά σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα.
1: Τώρα που είμαστε.
0: Ποιος μας είπε ότι μπορεί ο κάθε περιφερειάρχης να δίνει παράταση?
1: Έλα καλέ.
0: Δηλαδή αυτό που το βρήκαμε.
1: Είχε δώσει εντολή να ανοίξει και το λιμάνι της Μυτιλίνης, λοιπόν, για τα γαλακτοκομικά
0: αστυνομία,
1: προϊόντα.
0: Λοιπόν, η αστυνομία πολύ καλά κάνει και κάνει τη δουλειά της. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Είσαι αυτοκίνητο, βαρύ όχημα, έχεις πέτρας μέσα, κουβαλάς αυτά και πρέπει να έχεις περάσει από κταίο. Δεν έχεις περάσει. Πάρ' τη μήνυση και μετά πήγαινε στον διοικητή.
1: Μήνυση, πρόστιμο δεν είναι?
0: Το πρόστιμο τι είναι, ναι, το πρόστιμο. Έχεις λεωφορείο, μεταφέρεις μαθητές. Δεν μπορεί εσύ να μην έχεις πιάσει από κταίο.
1: Μα αφού υπάρχει παράταση.
0: Μα αφού λέει έχω. Και επειδή. Να τα πεις στον διοικητή. Λοιπόν, έτσι έχει, παιδιά, η κατάσταση. Είναι να μην σταματήσει ο αστυνόμος, δηλαδή. Ο τροχονόμος.
1: Άρα υπάρχουν τροχονόμοι.
0: Τα βαριά οχήματα λοιπόν έχουν τεράστια προβλήματα. Και δεν μπορεί η περιφέρεια, όπως κάνει τον κορόιδο με τα λεωφορεία, να κάνει το κορόιδο και με τη μη τη λειτουργία δημόσιου κταίου.
1: Όπως βλέπεις μπορεί. Το λοιπόν, η ώρα πέρασε, είναι στιγμή να κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
10: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

23 από τα λεπτά. Θα πάμε σήμερα δευτεριάτικο στο Παντοπολείο να πάρουμε χαρτιά υγείας, να θυμηθούμε ότι υπάρχει μια τοπική βιοτεχνία, η Τουλίπα, η οποία έχει πολύ καλό ποιοτικό χαρτί υγείας και φτηνό. Το ίδιο ισχύει και για τις χαρτοπεσέτες και για τραπεζοκουζίνο, τραπεζοτέτια. Τα λάβατε εσείς τι θέλω να πω.

0: Λοιπόν, ποιος κρούει την θύρα?
1: Ο Δήμαρχος. Καλημέρα, Δήμαρχε.
0: Δήμαρχε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλά που πήρατε, γιατί έχουμε πολλά θεματάκια.
2: Ωραία. Ρωτήστε με τότε για κάποια θεματάκια, αφού έχετε πολλά να σας πω.
1: Ναι, από πού θέλετε να ξεκινήσουμε? Πάμε από τα πιο ανώδυνα, παραλίες.
2: Από ό,τι έχετε διασταυρώσει.
0: Το τρίτο γυμνάσιο.
1: Μετά, περίμενα, θα πάμε με τη σειρά.
2: Θα σας πω.
1: Πάμε με τις παραλίες.
2: Λοιπόν, ναι. Πάμε με τις παραλίες. Θα έπρεπε να γνωρίσατε ήδη από το 24 ότι δεν έχει καμία σχέση πλέον ο Δήμος με τη μίσθωση και με την ψηφιακή απεικόνηση των παραλίων στο χάρτη. Είναι αλότρια. Πλέον αυτή η δουλειά και την κάνει η ΑΔΕ.
1: ΑΔΕ.
2: Η υπηρεσία δηλαδή, και μετά πηγαίνει και απεικονίζεται μόλις γίνει δημοπρασίες και τα λοιπά.
1: Δεν έχουν γίνει δημοπρασίες.
0: Εσείς δεν κάνετε δημοπρασίες.
2: Αυτό δεν τα κάνει ο Δήμος Χίου, δεν εμπλέκεται πουθενά. Και δεν έχει εισπράξει καν το ποσοστό από το 24 που του αναλογούσε. Τι θα γίνει τώρα το 26 και το 27 δεν γνωρίζουμε.
1: Μισό λεπτό. Τις δημοπρασίες.
2: Αλλά δεν εμπλέκεται ο Δήμος της Χίου που με πολύ μεγάλη ευκολία γράφεται, ναι, ότι είναι κλειστός.
0: Καλά, ναι,
2: και το γράφετε και εσείς και το γράφει και ο κύριος Βερβεράκης. Νομίζω ότι θα πρέπει όταν γράφετε τόσο σοβαρά πράγματα να έχετε και την αντίστοιχη ή να πάρετε ένα τηλέφωνο να ρωτήσετε.
0: Προχθές δεν κάνατε δημοπρασία, δεν είπατε κάτι για την Λευκονιά ότι την δίνετε με 10.000 ευρώ.
2: Κύριε Τζούμα, τις παραλίες όλες τις δημοπρατεί η κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου.
1: Τη διαδικασία δεν την κάνετε εσείς.
0: Στη Δημοτική Επιτροπή δεν είχατε τέτοιο θέμα, δεν συζητάγατε για τις παραλίες.
2: Εμείς ασχολιόμαστε προσωπικά με χώρους που ανήκουν στο Δήμο. Αυτά δεν ανήκουν στο Δήμο. Από το 24 δημοπρατεί η κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου.
1: Στη Δημοτική Επιτροπή λοιπόν τι συζητήσατε?
2: Ό,τι έχει σχέση με χώρους που ανήκουν στο Δήμο νοικιάζει ο Δήμος και ό,τι χώρους έχει ο Δήμος, εφόσον έχουν δοθεί με αλλαγή Αιγιαλού, τις έχει ο Δήμος.
0: Εμείς λέμε
2: ότι έχει γίνει, αλλαγή Αιγιαλού, έρχεται απευθείας και νοικιάζουν αυτοί που έχουν πίσω καταστήματα. Όλα τα άλλα τα νοικιάζουν, δηλαδή το 99% τα νοικιάζει η κτηματική υπηρεσία του.
1: Ωραία, αυτά που νοικιάζετε εσείς λοιπόν τα έχετε ανεβάσει στο σύστημα.
2: Αυτά που νοικιάζουμε εμείς δεν ανεβαίνουν στο σύστημα.
1: Δεν ανεβαίνουν στο σύστημα. Καλά, αλλά νοικιάζετε και εσείς παραλίες από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Είναι έξω από τον Αιγιαλό.
0: Για τους κοινόχρηστους χώρους.
1: Α, είναι έξω από τον Αιγιαλό.
0: Για τους κοινόχρηστους χώρους.
2: Δεν ανεβαίνουν στο σύστημα. Το ανεβάζει αυτός από εμάς. Το ανεβάζει αυτός που έχει το μαγαζί. Αν δεν το ανεβάσει, έχει πρόστιμο πάλι όχι από εμάς.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, όλη η Ελλάδα που είναι ανεβασμένη είναι, δεν ξέρουν αυτοί και ξέρουμε εμείς στοιχείο.
2: Όλη η Ελλάδα που είναι ανεβασμένη, ναι, έχει κάνει δημοπρασίες η αντίστοιχη υπηρεσία και τις έχει ανεβάσει.
0: Αυτό
2: όχι
0: λέμε.
2: Ο αντίστοιχος Δήμος.
0: Αυτό λέμε.
2: Όχι ο αντίστοιχος Δήμος.
1: Μισό λεπτό. Λέμε τώρα για τους κοινόχρηστους χώρους.
2: Οι κοινόχρηστοι χώροι είναι του ιδιοκτήτη θέμα να το ανεβάσει το χώρο του κοινόχρηστου στο μαγαζί του.
1: Και κανένας χιώτης ιδιοκτήτης δεν το έχει κάνει, μας λέτε.
2: Δεν έχει κοινόχρηστους χώρους. Αυτό είναι για τις παραλίες που έχετε ανεβάσει.
0: Α, στις παραλίες, Δήμαρχε μου.
1: Άλλη ερώτηση σας κάνουμε.
0: Στις πλατείες σας λέμε τώρα.
2: Είπα, οι κοινόχρηστοι χώροι στα μεστά την πλατεία,
0: ναι,
2: την ανεβάζουν οι μαγαζάτορες.
0: Α, όχι εσείς.
2: Όχι βέβαια.
0: Πώς όχι βέβαια. Εσείς δεν την νοικιάζετε.
2: Σας λέω όχι βέβαια. Εμείς τις νοικιάζουμε, οι μαγαζάτορες τις ανεβάζουν.
1: Μάλιστα. Είναι υποχρέωση λοιπόν των καταστηματαρχών.
0: Δηλαδή αυτή τη στιγμή παρανομούν οι μαγαζάτορες δηλαδή.
2: Το σύστημα που βγάλατε αφορά τις παραλίες.
1: Μα σας κάνουμε άλλη ερώτηση
0: δεν
1: τώρα.
0: Δεν αφορά μόνο τις παραλίες.
2: Σας είπα ότι αυτό δεν φαίνεται με τους κοινόχρηστους χώρους αυτή τη στιγμή. Αλλά είναι...
0: Δηλαδή η παραλία στην Αγία Φωτιά, η παραλία στο Μέγα Λιμιώνα, οι παραλίες στον Καρφά, αυτά όλα λοιπόν...
2: Όλα αυτά τα νοικιάζει η κτηματική υπηρεσία, δεν έχουν καμία σχέση.
0: Όχι, με το Δήμο δεν έχουν σχέση λοιπόν.
1: Αφού το λέει ο Δήμαρχος, θα το αμφισβητήσουμε.
2: Ο Δήμος καθαρίζει, διαμορφώνει,
0: ναι,
2: και μέχρι σήμερα δεν εισπράττει από το 24. Θα εισπράξει το 24 και το 25 φαντάζομαι το επόμενο διάστημα.
1: Ωραία.
0: Γιατί διαμορφώνει κάτι που δεν είναι δικό του?
2: Ναι. Και αν δεν το διαμορφώσει, το διαμορφώνει αυτός που το νοικιάζει. Αυτό λέει ο νόμος. Αν δεν το διαμορφώσει ο Δήμος, το διαμορφώνει αυτός που τον νοικιάζει και θα αφαιρεθεί από το ενίκιο από τη θυμαρική υπηρεσία.
1: Μισό λεπτάκι. Τότε γιατί βάζετε ντουζιέρες, αλαξιέρες και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά δεν θα έπρεπε να είναι υποχρέωση της κτηματικής.
2: Ακούστε, όπως ξέρετε, τα πάντα φορτώνεται στους δήμους χωρίς να εισπράττει ανάλογα έσοδα. Ένα μικρό ποσοστό εισπράττει, ένα ποσοστό εισπράττει, το οποίο δεν έχει εισπράξει ούτε για το 24 ούτε για το 25.
0: Καλά, μα δεν το εισπράξετε εσείς, είναι δικό σου θέμα, αλλά οι διαμορφώσεις παραλίων δεν είναι
2: δικό. Δεν το εισπράττουμε εμείς, μας το αποδίδει η ΑΔΕ.
1: Α, προσεχώς.
2: Δεν μπορούμε εμείς να το εισπράξουμε.
1: Μάλιστα.
2: Το εισπράττει η ΑΔΕ και πρέπει να το αποδώσει. Από το 24 και το 25, από τότε που άλλαξε ο νόμος, δεν έχουν αποδοθεί το ποσοστό που αντιστοιχεί στους δήμους.
0: Το ότι οι παραλίες αυτή τη στιγμή δηλαδή είναι αδιαμόρφωτες, είναι ακαθάριστες, είναι θέμα της ΑΔΕ ή είναι θέμα δικό σας?
2: Το ότι δεν έχουν διαμορφωθεί οι παραλίες είναι το ότι γίνονται οι διαγωνιστικές διαδικασίες, οι όποιες, οι αναθέσεις, για να αρχίσουν όλες μαζί οι παραλίες να γίνονται.
0: Από εσάς όμως.
2: Να διαμορφώνονται.
1: Από το Δήμο.
0: Από το Δήμο.
1: Ναι.
0: Το Δήμο.
2: Έχουμε αποφασίσει και τις κάνουμε ακόμα εμείς, παρότι σας λέω δεν έχουμε πληρωθεί ούτε για το 24 ούτε για το 25.
1: Δηλαδή μπορείτε να πείτε κιόλας δεν διαμορφώνω τις παραλίες.
2: Βεβαίως.
1: Γιατί δεν έχω λεφτά. Ναι.
2: Βεβαίως.
1: Ωραία.
2: Και να το κάνει αυτός που νοικιάζει. Στις παραλίες που νοικιάζονται και να αφαιρεθούν από το δίκαιο που θα το βάλει χρηματική.
1: Που είναι και λογικό εδώ που τα λέμε.
2: Σας λέω. Τι λέει ο νόμος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή εσείς δεν αποδίδετε το ίδιο, το κράτος πάλι δεν αποδίδει σε εσάς τα χρωστά για την πυρόσβεση και πάει ο χρωστάω του χρωστάω. Κάπως, αυτό καταλαβαίνω εγώ τώρα δηλαδή.
2: Αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε Ζουμά.
0: Μα εγώ την πραγματικότητα ξέρω.
1: Ωραία.
0: Πάμε στο γυμνάσιο.
1: Πάμε λίγο στο τρίτο
2: άρα
1: γυμνάσιο.
2: Άρα δεν είναι κλειστός ο δημοσίου.
0: Ναι. Όχι, το γεγονός ότι ο Δήμαρχος βγαίνει και λέει, βέβαιος δεν είναι κλειστός.
2: Όχι, αυτό λέει ο νόμος, δεν το λέει ο Δήμαρχος.
1: Ναι.
2: Αυτό το λέει ο νόμος για όλη την επικράτεια.
0: Μάλιστα, ωραία.
2: Δεν είναι θέμα τι θα πει ο κάθε Δήμαρχος.
0: Εγώ κρατάω λοιπόν ότι όλη η επικράτεια δεν ξέρει τι κάνει και εμείς ο Δήμος ξέρουμε τι κάνουμε και δεν δημοσιεύουμε.
1: Σου λέει δεν φταίει ο Δήμος.
0: Δεν
1: υπάρχει τι να κάνουμε τώρα. Αφού το λέει ο Δήμαρχος.
2: Δεν έχει σύστημα ο Δήμος να δημοσιεύσει τίποτα από όλα αυτά. Αυτά είναι κρατικά συστήματα.
1: Ωραία. Να πάμε στο τρίτο γυμνάσιο.
2: Βέβαιως.
0: Υπάρχει μια καταγγελία της ΕΛΜΕ η οποία λέει ότι χάσατε το 1,5 εκατομμύριο.
1: Ναι. Ότι... πηγαίνοντας για τα 5.
0: Και, δεν πήρατε...
1: και υπάρχει και η παροιμία που λέει
0: δεν πήρατε τα 5,
1: όποιος θέλει τα πολλά χάνει,
0: ναι,
1: και τα λίγα.
0: Και...
1: τι θα γίνει με το σχολείο.
2: Αυτό από πού δηλαδή το έχει βγάλει η ΕΛΜΕ, δεν κατάλαβα.
0: Υπάρχει μια ανακοίνωση. Να σε διαβάσουμε την ανακοίνωση.
2: Καλά, ανακοίνωση μπορεί να βγάζει ο καθένας και να λέει τα πάντα.
0: Ναι, μα μισό λεπτό. Λέει τα πάντα δεν
1: μισό λεπτό. Εσείς δεν μας είχατε πει ότι μέχρι τέλος Μαρτίου θα είχατε εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση?
2: Εγώ σας είπα ότι το συντομότερο θα έρθει η χρηματοδότηση.
1: Ποιο είναι το συντομότερο?
2: Δεν είχα προβλέψει βεβαίως ότι θα παραιτηθούν δύο γενικοί γραμματείς μαζί από το Υπουργείο Μετανάστευση. Ο ένας εκ των δύο και την αρμοδιότητα έχει παραιτηθεί για να βάλει διαβουλευτής. Έχουν οριστεί, έχουν αναλάβει τις αρμοδιότητες και υπάρχει μια υπηρεσία που λέγεται ΜΥΤΟΣ. Αυτή τη στιγμή έχει φύγει το αίτημα από το Υπουργείο εδώ και 20 μέρες περίπου, ένα μήνα, για να συνυπογράψει ο αρμόδιος του Υπουργείου Οικονομικών, Γενικός Γραμματέας και ο Υπουργός Εσωτερικών, για να δημιουργηθεί η Επιτροπή των Χρηματοδοτήσεων. Μόλις λοιπόν δημιουργηθεί η Επιτροπή των Χρηματοδοτήσεων, που αυτό θα γίνει μέρα με τη μέρα, θα συνεδριάσει.
0: Καλά, μη σου κάτσει, δήμαρχε μου.
2: Και θα βγάλει τις χρηματοδοτήσεις.
0: Πιες νεράκι. Πιες νερό του Δήμου. Νερό του Δήμου. Αυτό το...
2: όχι μόνο για τυχείο, αλλά για όλες τις περιοχές που πρέπει να βγάλει. Άρα λοιπόν,
0: να σας διαβάσουμε τη
2: λέει... περιμένουμε αυτό το πράγμα.
0: Ναι, σας διαβάσουμε τη λέει ανακοίνωση, να πείτε και
2: το οποίο το ξέρουν όλοι προφορικά.
0: Ναι, λοιπόν σας διαβάζουμε την ανακοίνωση.
1: Τι να διαβάσουμε, όλη αυτή την ανακοίνωση δεν γίνεται. Η απέτηση λέει... της ΕΛΜΕ είναι να λυθεί το κτηριακό πρόβλημα, δεν απαντάτε με συγκεκριμένες ημερομηνίες και χρονοδιαγράμματα, ο Υπουργός είχε απαντήσει γενικόλογα, η αλήθεια είναι ότι είχε πει θα το εξετάσει. Εσείς μας λέτε τώρα κάποια βήματα τα οποία υποστηρίζετε ότι είναι από μέρα σε μέρα, αλλά μπορεί να κρατήσουν και μήνες.
2: Εγώ σας είπα τα τεχνοκρατικά της υπόθεσης. Εδώ ανακοίνωσε η περιφέρεια 500.000 για την εργοδικαιοποίηση. Πότε πιστεύετε ότι θα ενταχθούν αυτές τις 500.000?
1: Στο τέλος της χρονιάς.
2: Θα γίνει μία πρόσκληση. Όλοι οι δήμοι της περιφέρειας θα κάνουν την πρόταση.
1: Ναι.
2: Θα συνέλθει η Επιτροπή. Θα αξιολογήσει τις προτάσεις. Θα δοθεί ένα διάστημα για να γίνει αυτό. Μετά θα αξιολογηθούν οι προτάσεις. Μετά θα γίνει η οριστική ένταξη. Και πάει λέγοντας.
1: Ναι.
2: Για να μπορέσεις να δημοπρατήσεις θα περάσουν κάποιοι μήνες εν ολίγης.
1: Πάει το φετινό καλοκαίρι.
2: Απλά θέλω να πω ότι όταν λέμε για μια χρηματοδότηση, εδώ στην περιφέρεια που σε δίπλα και θέλεις κάποιους μήνες για να γίνει. Στο Υπουργείο που είναι λίγο παραδίπλα, να μην θέλει λίγο περισσότερο, τι λέτε?
1: Άρα έχουμε ήδη μια φουρνιά παιδιών που έχει αποφυτίσει από τα κοντέινερ, πάμε και για τη δεύτερη.
2: Συγγνώμη, αν έβγαινε η χρηματοδότηση πριν από 2 μήνες, πριν από 1 μήνα, τα παιδιά αυτά θα μπαίνανε μέσα στο σχολείο πριν από 2 χρόνια.
0: Θα ξεκινάγανε, ρε Δημαρχέ, κάποια στιγμή θα ξεκινάγανε. Αυτή τη στιγμή αυτό που λέει η ΕΛΜΕ είναι ότι χάσανε και το 1,5 εκατομμύριο.
2: Δεν χάσαμε τίποτα.
0: Πώς δεν χάσαμε αυτό?
2: Δεν χάσαμε τίποτα. Το 1,5, το 1,600 ήταν εκεί, όπως ξέρετε, και δεν μπορούσε να γίνει τίποτα διότι δεν αντιστοιχούσε. Δεν μπορείς να δημοπράτησεις κάτι.
0: Ωραία, και επεστράφει.
2: Το οποίο είναι πολύ περισσότερο από τα λεφτά που έχεις.
0: Και απαγορεύεται. Επεστράφει, λέω.
2: Επεστράφει για τυπικούς λόγους.
0: Ναι, επεστράφει. Αυτό λένε και οι άνθρωποι, ότι χάσανε και
2: το... Ακριβώς. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το ότι αυτή η διαδικασία θα κάνει από τότε που επεστράφει, ότι θα κάνει 2 με 2,5 μήνες για να έχουν τα λεφτά ή 3. Αυτό είναι το πρόβλημα ή ότι θα χρηματοδοτηθεί?
0: Το πρόβλημα είναι ότι εσείς είπατε το Μάρτι θα έχετε τελειώσει και ο Μάρτις...
1: Ο Απρίλης πέρασε.
2: Εγώ είπα το συντομότερο. Δεν είχα προβλέψει ότι θα αλλάξουν οι γενικοί γραμματείς. Εκτός αν μπορούσε κάποιος να το προβλέψει ότι θα παραιτηθούν και ότι θα πρέπει να γίνει η διαδικασία από την αρχή.
1: Άρα,
2: αυτό είναι έγκλημα.
1: Χρονικό ορίζοντα δεν έχουμε και πάλι.
2: Δεν μπορώ να σας πω ούτε εβδομάδα ούτε ημερομηνία. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι το σχολείο θα χρηματοδοτηθεί.
0: Χρονιά.
2: Και πριν λήξει η θητεία μου θα δείτε ότι θα έχει γίνει.
1: Εννοείται ολοκληρωμένο.
0: Ναι, αυτό λέει.
2: Αυτό εννοώ ολοκληρωμένο.
1: Πολύ αισιόδοξο είστε.
0: Αυτό πάει μαζί με το νερό, ότι θα πίνουμε νερό από τη βρύση πόση μου, άμα τελειώσει τη διάσταση. Εγώ το θυμάμαι αυτό.
2: Ακούστε, αυτά που έχουμε ανακοινώσει θα τα δείτε με τη λέξη της ηττίας, αν θα ισχύουν ή όχι.
0: Καλώς.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα, Δημαρχέ.
1: Καλημέρα.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.

0: Λιβύτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβύτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβύτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
2: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χονάκι cookie crumbly, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
0: Είναι χρήσιμος ένας φυσικός, παρουσιάζοντας μία συσκευή που σε μισό λεπτό ανοιχνεύει αν κάποιος έχει καρκίνο ή όχι, ο καθηγητής Πανεπιστημίου Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου το αποδεικνύει στην πράξη. Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος μιλάει στο Γιάννη Τζούμα και μεταξύ άλλων αναφέρεται στις μεγάλες δυνατότητες του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
8: Η βαθύτερη δομή της ύλης, αυτό με ενδιαφέρε πάρα πολύ, δηλαδή με εξητάριζε αυτό το πράγμα. Ήθελα να μάθω πώς λειτουργεί, πώς είναι, από τι αποτελεί το κόσμος, τα μικρότερα σωματίδια της ύλης, αυτά. Και γενικά γι' αυτό στράφηκα προς την πυρηνική φυσική. Και πώς θα το ξεχωρίσουμε μέσα από ένα υπόβαθρο. Είναι αυτό που λέμε να μάθουμε πώς θα βγάζουμε τη βελόνα από τα χέρια.
9: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ο χαμός γίνεται εδώ. Πρώτη φορά λέει ακούμε ότι έπρεπε να ανεβάσουμε μίσο σύστημα, λέει, για το θέμα των κοινόχρηστων χώρων και των παραλίων. Παιδιά, ότι...
1: Για τις παραλίες είπα ότι είναι υποχρέωση της κτηματικής.
0: Ότι μας είπε, το... ο δήμαρχος σας λέμε, ναι. αυτά μας είπε.
1: Έτσι είναι.
0: Ο ίδιος είχε πει ότι το Μάρτι αν δεν... Νομίζω είχε πει θα κάνει και κινητοποιήσεις, αν δεν του δώσουν τα λεφτά. Το επισημαίνει και η Ελμή αυτό στην ανακοίνωση της.
1: Ναι, αλλά παραιτήθηκαν δύο γενικοί γραμματείς.
0: Εκείνος τι?
1: Πού μπορούσε να το ξέρει ο δήμαρχος.
0: Αμέ.

0: σήμερα έχουμε 6.30 το απόγευμα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το θέμα του αεροδρομίου, μετά από αίτημα του Σταμάτη Κάρματζη.
1: Α, άρα το άλλο σύριαλ συνεχίζεται από εκεί μάλιστα. Θα παραστεί νομίζω και ο υπουργός μας, ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας.
0: Θα πάει 10.30 ώρα
1: να δει τις εργασίες για να πάει να τους πει το απόγευμα ότι όλα βαίνουν καλώς. Εν τω μεταξύ σήμερα η εφημερίδα Αλήθεια ρωτάει, επειδή έγινε και συνάντηση αν δεν κάνω λάθος το Σάββατο.
0: Ναι. Τον εργολάβο του έργου του Τελωνίου.
1: Ναι, που είναι ο Άκτορ.
0: Ο Άκτορ.
1: Μία μεγάλη εταιρεία ανέλαβε να κατασκευάσει το καινούριο Τελωνίο εκεί στην παλιά Ιχθυόσκαλα. Αυτό έργο μπορεί να ξεκινήσει και να είναι σε λειτουργία δίπλα το άλλο Τελωνίο των επιβατών εξωτερικού.
0: Ρωτάμε. Θα γίνουν εργασίες και θα δουλεύει και το άλλο παράλληλα ή θα κλείσει?
1: Πότε θα κλείσει?
0: Γιατί αν θα κλείσει θα έχουμε κλειστό και το Τελωνίο και το αεροδρόμιο, το οποίο κάποια στιγμή θα κλείσει τελείως.
1: Και έτσι θα είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Κάποιοι μου έλεγαν ότι...
0: Ρωτάμε, βέβαια ξέρουμε ότι αν θα γίνει αυτό θα φταίει άλλος.
1: Εννοείται.
0: Άλλος θα φταίει, ναι. Αλλά ρωτάμε.
1: Έμαθα δε ότι τα δωμάτια στοιχείο που υπάρχουν, είτε σε ξενοδοχεία είτε σε ενοικιαζόμενα, αν εξαιρέσει κανείς την πόλη, όχι μόνο δεν έχουν κρατήσεις για το καλοκαίρι, αλλά τους γίνονται και ακυρώσεις.
0: Στην πόλη μέσα πάρα και τα μεστά παρακαλώ.
1: Τα μεστά δεν είναι πόλη.
0: Αυτό λέω και εγώ. Είναι κράτος.
1: Μήπως πρέπει να τα επιταχύνουμε λίγο τα πράγματα. Καλά, αύριο το πρωί δεν θα έρθει.
0: Ποιο?
1: Θα έρθει ή δεν θα έρθει. Μπορεί να το μετανιώσει και να μην έρθει.
0: Ποτέ εδώ.
1: Δεν το μετανιώνει ποτέ.
0: Ποτέ. Όταν πει κάτι εννοεί ότι είναι το νούμερο. Ταράκιλες τώρα.
1: Ναι, ποιον άλλο.
0: Ταράκιλες ήταν εδώ το πρωί. Είπε, το πρωί
1: οπότε θα έχουμε να μας πει και για το Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Θα έχει πράγμα.
1: Και επίσης, ρε παιδί μου, εγώ θέλω να ρωτήσω. Ωραία. Δεν μπορεί να γίνονται εργασίες για να κάτσει το κόμμα. Δεν μπορούν να γίνονται εργασίες όταν πηγαίνουν τα αεροπλάνα.
0: Θα σου απαντήσει.
1: Η μέρα πάντως έχει. 24 ώρες η μέρα και η νύχτα.
0: Όχι η μέρα και η νύχτα, το 8ωρο που δουλεύουν οι εργαζόμενοι. Η μέρα και η νύχτα.
1: Το 8ωρο. Πόσα 8ωρα έχει.
0: Δουλεύει κανείς νύχτα.
1: Πόσα 8ωρα έχει λοιπόν ένα.
0: Το έχει προαναλογίσει. Και είναι εντός εγχρονικού διαγράμματος. Και αν δεν γίνει, θα φταίει ο άλλος.
1: Εννοείται.
0: Ένας άλλος, παιδί μου, ένας άλλος.
1: Πάντως οι 280 μέρες που ανακοίνωσε ο κύριος Ταχιάος τελειώνουν 6 Σεπτεμβρίου του 27.
0: Τέλος πάντων, από αλλού ξεκινήσαμε λοιπόν. Φροντίστε, σας παρακαλούμε πάρα πολύ να το διευκρινίσετε αυτό. Το Τελωνίο τι θα γίνει όσο διάστημα δουλεύει? Θα δουλεύει ή θα γίνει διακοπή εργασιών για να γίνουν οι δουλειές εκεί? Είναι ένα ερώτημα.
1: Στο μεταξύ μπορείτε να πάτε να πάρετε κάνα στρωματάκι.
0: Ναι, αν προλάβετε γιατί τα κρεμίζουν τα κτίρια.
1: Μην φτάσουμε τώρα εκεί. Εννοώ στο γκρέμισμα, έχουμε καιρό.
0: Θα παίζομαι.
1: Λοιπόν, αν θέλετε να κάνετε τον τέλειο ύπνο χωρίς διακοπές, υπάρχει. Υπάρχουν σε προσφορά τα στρώματα.
0: Πάλι ένα στρώμα.
1: Στρώματα και κρεβάτια. Το Πόρτο, ας πούμε. Είναι ένα υφασμάτινο καπιτονέ κρεβάτι με διπλό αποθηκευτικό χώρο που μέχρι 31 Μαΐου από 780 έχει μόνο 549 ευρώ. Ετοίμου παράδοτο.
0: Και μπαίνουν και δύο μέσα.
1: Από κάτω μπαίνουν, άμα θέλεις.
0: Από κάτω.
1: Για να προστατευτούν. Μπαίνει το στρώμα από πάνω, εσύ από κάτω, και άμα γίνει
0: στραβή,
1: μπαίνει κάτω από το στρώμα και είσαι μια χαρά.
0: Μια χαρά. Δύο. Μπαίνουν δύο.
1: Το στρώμα είναι όμως χώρια.
0: Οπα,
1: η τιμή που σου είπα ήταν για το κρεβάτι.
0: Α.
1: Μπορείς να πάρεις το Springdale.
0: Ναι.
1: Ένα ανατομικό στρώμα με pillow top και diamond pocket bridge 5 ζωνών. Δεν ξέρω, δεν τα έχω μετρήσει. Το οποίο από 920 έχει μόνο 479 ευρώ. 479 και 549. Ακριβώς. Με στρώμα. Λεωφόρος Ενώσεως 94
0: εκεί,
1: στο αεροδρόμιο.
0: Εκεί που θα γραμμίσουν τα κτίρια για να γίνει το αεροδρόμιο. Μα αφού κάθε μέρα το λέω αυτό. Εγώ το έχω πιστέψει πια.
1: Ένα μικρό διάλειμμα και ξαναγυρίζουμε.
2: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
3: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
2: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
3: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
2: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
3: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
4: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαρονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
5: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
6: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: πάμε και σε ένα άλλο θέμα, γιατί υπάρχουν και άλλα βάσανα. Αναφερόμαστε στη σύλληψη που έγινε 7 του μηνά. Μας λέει αστυνομία με πρωταγωνιστή ένα 17χρονο. Μάλιστα, ο οποίος πήγε στη θηρίδα ταχυμεταφορών για να πάρει ένα δέμα, το οποίο δέμα μόλις το πήρε, από πίσω του ήταν η αστυνομία. Είχε μέσα χασίσει. Λοιπόν, κατηγορείται και οι γονείς του για παραμήλυση υποπτίας ανηλίκου. Αυτά δεν σταματάνε ποτέ, δυστυχώς. Το είχαμε το δήμαρχο και το ξεχάσαμε να το πούμε, για το θέμα της παράτασης του δημοτικού κήπου.
1: Αχ.
0: Ναι, ρε γάμο, το ξέχασα. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά.
1: Αφού είναι το δικαιούται ο άνθρωπος.
0: Ναι,
1: εργολάβος εννοώ.
0: Άλλοι φταίνε πάντως, γιατί εσύ ως πάμε στους πλησιάζουμε, δηλαδή 45 μήνες.
1: Νομίζω 47-48 είναι το τελικό.
0: Είναι η έκτη κατά σειρά παράταση.
1: Εντάξει. Πού είναι το πρόβλημα?
0: Κανένα πρόβλημα, παιδί μου, δεν υπάρχει. Επίσης, επειδή διαβάζουμε συνέχεια διακοπές ρεύματος και τα ανακοινώνουμε, ρε παιδιά, συγγνώμη, θέλω να ρωτήσω κάτι. Τα καρδάμιλα έχουν ουρήσει στον ήλιο. Τι ακριβώς γίνεται στα καρδάμιλα?
1: Τι γίνεται?
0: Δηλαδή, μέρα παραμέρα διακοπή στα καρδάμιλα. Καρδάμιλα.
1: Φτιάχνεται το δίκτυο.
0: Τον άφτιακτο έχει. Και μαζί με τα καρδάμιλα κόβουν και την νούσα.

Την Παρασκευή 15 του μήνα, 1 το μεσημέρι, στο Αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης, έχουμε την τελετή καθομολόγησης των αποφύτων του ΤΜΟΘ, Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Καθηγητής είναι ο κύριος Παγιοργίου που ακούσατε πριν από λίγο το

0: Εντάξει, το σημείο που έχει. Πάντως το ανοιχνεύει αμέσως απευθείας. Δεν έχει πάει αυτή η συσκευή ακόμα στην παραγωγή.
1: Είναι ούτε σε πειραματικό. Έχουν γίνει αρκετά, 700 τόσα.
0: Και έχει 100% περίπου.
1: 98% επιτυχία. Μπορεί να ανοιχνεύσει. Αν σε κάποιο σημείο του σώματος πρέπει να κουμπίσουν τα ηλεκτρόδια στο συγκεκριμένο σημείο, αν υπάρχει όγκος, μπορεί να βοηθήσει τους χειρουργούς όταν κάνουν μια εκτομή. Πόσο ακριβώς, γιατί αφαιρούν κάτι που είναι καρκινικό, πόσο να αφαιρέσουν, είναι πάρα πολύ χρήσιμη.
0: Όλα αυτά έγιναν εδώ, δηλαδή από την, και εδώ βέβαια, από το ΤΜΟΔ, από την ομάδα του, τον καθηγητή, θα μας τα πει αυτά, μας δείχνει το μηχάνημα, μας τα
1: εξηγεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό που έχουμε τον κύριο Παπαγεωργίου να διδάσκει στο Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα, ο ίδιος μου λέει ότι, επειδή τον ρωτάω εγώ για το θέμα των αποφύτων, ότι στα άλλα τμήματα υπάρχει μεγάλη απορροφητικότητα για εργασία του ναυτιλίας για παράδειγμα ή του τουρισμού, και μου απαντάει ότι από εδώ και πολύ καιρό ισχύει το ίδιο και για το οικονομίας διοίκησης.
1: Το οποίο δεν ανήκει πια στη Σχολή Επιστημών της Διοίκησης, αλλά ανήκει στην Πολυτεχνική Σχολή που έχει και άλλα τμήματα. Η έδρα είναι στη Σύρο και έχει και τμήματα στην Σάμο.
0: Μας τα λέει αυτά όλα.
1: Το λοιπόν, Δήμαρχε. Δεν θα προλάβουμε βέβαια
0: να
1: σε ξαναβγάλουμε. Αλλά επειδή μου φαινόταν λίγο χλωμό. Το Μητρό Καταχώρησης Αδειών Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων είναι ένα πληροφοριακό σύστημα προσβάσιμο μέσω του gov.gr που συγκεντρώνει ψηφιακά τις άδειες παραχώρησης δημοσίων χώρων από τους Δήμους. Σκοπός του είναι η διαφάνεια και ο έλεγχος της αυθαίρετης κατάληψης, υποστηρίζοντας την εφαρμογή My Street για καταγγελίες. Δεν γράφει κάπου ότι αυτός που νοικιάζει το χώρο πάει και το καταχωρεί? Οι Δήμοι το κάνουν.
0: Έχει και άλλες δουλειές ο Δήμος. Για έλεος πια. Για βάλ το My Street.
1: Πού να το βάλω τώρα στο κινητό μου το My Street? Είναι για να κάνεις καταγγελία. Θέλει να μπεις με κωδικούς τάξης κλπ. Δεν προλαβαίνουμε.
0: Δεν προλαβαίνουμε τώρα.
1: Απλά είναι λίγο χλωμό αυτό που είπατε, ο κάθε ιδιοκτήτης να πηγαίνει να λέει εγώ νίκιασα. Ο Δήμος δίνει τις άδειες και καταχωρεί στο σύστημα ώστε οι πολίτες να μπορούν να κάνουν καταγγελίες.
0: Τώρα εγώ κολλείομαι να διαβάσω τα μηνύματα που έχω πάρει, παιδιά. Είναι απίστευτο. Το τι σούρνουν του Δημάρχου. Δεν θέλω να διαβάσω αυτά, δεν μου αρέσουν. Αλλά τέλος πάντων οι άνθρωποι δεν ξέρουν αυτό το πράγμα.
1: Λοιπόν, βλέπω εδώ και το ΦΕΚ,
0: ναι,
1: με τη δημιουργία και λειτουργία αυτού του πληροφοριακού συστήματος. Ναι. Για κάτσε μέσω του ΦΕΚ, μπας και το βρούμε ποιος κάνει την καταχώρηση.
0: Μου φαίνεται δε παράξενο όλη η πόλη πηλάδα να μην το ξέρει και να καταχωρούνται αυτά και η Χίο να το ξέρει. Μου κάνει εντύπωση ρε παιδί μου, μου κάνει εντύπωση. Ομολογώ δηλαδή. Πως βαριούνται κάποιοι δήμαρχοί μου και δεν σου το λένε, δηλαδή καταλαβαίνεις τώρα, έχουν πολλή δουλειά και δεν προκάνουνε.
1: Οι πληροφορίες καταχωρούνται από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου για κάθε παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου εντός Αγιαλού που βρίσκεται εντός του Δήμου.
0: Το είπα εγώ, Δημαρχέ μου. Εγώ το είπα. Μήπως δεν προλαβαίνουν εξαιρέσεις, το λένε οι Δημαρχέ.
1: Ο αρμόδιος υπάλληλος του Δήμου εισέρχεται στο Μητρό μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της δημόσιας διοίκησης με τη χρήση κωδικών δημόσιας διοίκησης, αφού πρώτα έχει εξουσιοδοτηθεί ως διαχειριστής της εφαρμογής My Street από τον αρμόδιο διαχειριστή χρηστών κλπ.
0: Δεν έτρωγα μια παρά να πω αυτό που είπα.
1: Εντάξει, Δήμαρχε. Άμα θέλετε να σας στείλουμε το ΦΕΚ.
0: Ψάξω, Δήμαρχε μου, ψάξω, γιατί καταλαβαίνεις τώρα. Κούραση πολύ, μεγάλη κούραση.
1: Άντε, γεια σας.
0: Γεια σας.

0: για τιμές που τα σπανέ, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
1: Σπαγγέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χονάκι cookie crumbly, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
0: Μάρκετιν, αξίζει να πας.
2: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
4: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα.
3: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο?
4: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
3: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
4: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, ιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
5: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
6: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
7: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
6: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
7: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
6: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
7: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
6: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
7: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
6: Τηλέφωνο 22710-41-287.
7: E-shop alphapbooks.gr.
8: Καλησπέρα.
0: Καλημέρα.
8: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
0: Καλημέρα.
8: Ρε άντε, πήγαινε από εκεί.
0: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
8: Μπράβο Λούλη.
0: Μέχρι και τις 10.
9: 1, 2, 3.
10: House.
0: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
8: Βρε γέρο ξεφτύλα.
0: Καλημέρα.
10: House.
0: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2, 5, 6, 7, 8.
11: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλό καλοκαίρι, καλή άνοιξη. Καλώς σας βρήκαμε και σήμερα. Μανώλης Βερβεράκης στο μικρόφωνο του Χίος Ράδιο Αλήθεια. Πρωινή ραδιοφωνική συντροφιά για τα αυτά τα πρώτα λεπτά της μέρας. Δεν είναι ακριβώς τα πρώτα, έτσι ήταν. Μέχρι τις 10 το πρωί θα είμαστε εδώ. Τα τηλέφωνά μας 2271 0 2-5-6-7-8. Θα θέλα αέρας να γίνει. Μπορείτε να τα καλείτε ελεύθερα, να μας λέτε και εσείς την άποψή σας, έτσι. Να δούμε τι ισχύει τελικά, τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Και για το νησί και για τις παραλίες και για το ποιος είναι ο νικάρης. Να βγάλουμε μία άκρη. Δεν ξέρω, εγώ άκουσα προηγουμένως άκουσα το δήμαρχο προηγουμένως, νομίζω μπερδεύτηκα παραπάνω. Έχει βγάλει ένα, βγήκε ένα δημοσίευμα από την εδώ από την Αλήθεια για το αν νοικιάστηκαν ή όχι οι παραλίες. Να ταξιδέψουμε μια μέρα. Οι παραλίες στο νησί μας, αν έχουν νοικιαστεί, αυτούς που παίρνουν τα κομμάτια που παίρνουν, να βάλουν τις κάρεκλες, να βάλουν τις ξάπλους. Τέλος πάντων, αυτό που γίνεται κάθε χρόνο. Ο δήμαρχος είπε ότι δεν. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Τέλος πάντων, μπορείτε να ξανακούσετε την εκπομπή την πρωινή. Να την ακούσετε το βράδυ που την μεταδίδετε ξανά. Έτσι. Λοιπόν, όποιος θέλει, τα τηλέφωνα μας είναι ανοιχτά, έτσι. 2-7-8. Γιατί έχουμε και παραλίες που περιμένουν να γίνουν. Έχουμε και παραλίες, τις έδειξε ο Sky μέσα σε αυτό το απάβγασμα της τηλεοπτικής διαφήμισης που μας έκανε ο Sky. Τη διαφήμιση που μας έκανε ο Sky, ρε φίλε, έβλεπα δηλαδή χθες πάλι, έβλεπα τι εκπομπή ήταν. Ήταν από το Δελτίο. Στο Δελτίο Ειδήσεων ήταν ο σκουπιδότοπος στον Κουφινά. Ήταν ο σκουπιδότοπος στον Κουφινά, ναι, αυτό ήταν. Λοιπόν, έλα καλημέρα.
12: Καλημέρα, καλημέρα.
11: Λοιπόν, ο Κώστας ο Τζούμας είναι στην τηλεφωνική γραμμή.
12: Λοιπόν, ήθελα να κάνω παρέμβαση και με τον κύριο Γιάννη. Αλλά εκείνη την ώρα είχα δουλειά και δεν μπορούσα, δυστυχώς.
11: Ναι, ναι.
12: Ήθελα να ξέρω, στο Δήμο νομικά πρόσωπα δεν έχουν, να τους ενημερώσουν σωστά.
11: Δηλαδή,
12: από την πρώτη μέρα που γίνεται η δημοπράτηση, το 70% το εισπράττει ο Δήμος. Την ίδια ώρα πήγα στην οικονομική υπηρεσία που εκεί κάθε χρόνο αποδίδουμε το 70%,
11: ναι,
12: και δεν είχαν λάβει γνώση και δεν μπορούσαν να εισπράξουν το ποσό. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε ξαναπήρα το λογιστή μου, επειδή υπάρχει σαν εκκρεμότητα,
11: ναι,
12: που του είχαν πει ότι θα τον ενημερώσουν και δεν έχουν ενημερώσει κανέναν. Οι αναθέσεις γίνονται από το Δήμο για τα όμορα καταστήματα. Και αυτά οι παραλίες που βγαίνουν σε πληστηριασμό, το ξαναλέω, το ποσό το 70% το εισπράττει ο Δήμος. Το 30% η κτηματική υπηρεσία. Ο εκάστοτε Δήμος είναι υποχρεωμένος βάσει νόμου να ζητήσει από την κτηματική υπηρεσία αδειοδότηση για να φτιάξει τις παραλίες. Να βάλει μηχανήματα μέσα, να τις διαμορφώσει.
11: Και όχι τίποτα, όχι τίποτα ιδιαίτερο. Και η κτηματική λέει ένα χαρτί τους κάνει.
12: Αυτό ακριβώς. Ένα χαρτί οποίο του δίνει την άδεια,
11: ναι,
12: δεν μπορεί να δώσει σε ιδιώτη,
11: ναι,
12: για τη διαμόρφωση των παραλίων.
11: Μάλιστα.
12: Άσχετα πως ο κάθε ιδιώτης δεν μπορεί να περιμένει τον εκάστοτε Δήμο κάθε χρόνο,
11: ναι,
12: για να φτιάχνει αυτά τα πράγματα, γιατί θα έπρεπε να είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε όλα έτοιμα. Αν τα βλέπετε εσείς όλα έτοιμα, εγώ δεν βλέπω σε κανέναν να είναι, κανένας να είναι έτοιμος.
11: Ρε Σικώστα, εγώ χτες πέρναγα λοιπόν από εκεί, από τον Όρμο, πέρναγα από, ναι, τον Όρμο. Δεν έχει έρθει άνθρωπος δηλαδή εκεί πέρα.
12: Δεν έχει ενδιαφερθεί άνθρωπος. Όταν θα αρχίσουν τα κραξίματα, όχι από μένα πια, γιατί εγώ θα κοιτάω πια τη δουλειά μου.
11: Ναι.
12: Από τους τριγύρω,
11: ναι,
12: η οποία θα είναι αυτή το ελεύθερος χώρος της παραλίας, που θα πρέπει ο Δήμος να βάλει δύο ομπρέλες για το κοινό που δεν επιθυμεί να πληρώνει. Και δει αυτό το χάλι, τα μπάζα, τα σύρματα, τα φύκια,
13: ναι,
12: όλο αυτό το, τις βρωμιές που έχει βγάλει και όλο αυτό τον κακό χαμό, εκεί θα ευαισθητοποιηθεί να βάλει τι μηχάνημα το οποίο πια δεν θα μπορεί να περάσει και να λειτουργήσει.
13: Πώς θα γίνει αυτό? Εδώ και το πάρκινγκ, το πάρκινγκ και το πάρκινγκ που πέρναγα από πίσω, όπως ένα εκεί, αυτό το πάρκινγκ που έχεις και το νοικιάζεις, είναι ζούγκλα, είναι μέσα στα...
12: Αυτό θα το φτιάξω εγώ. Εγώ πάλι, αυτό θα το φτιάξω εγώ, θα το εκμισθώσω πάλι όπως το εκμισθώνω κάθε χρόνο,
13: ναι,
12: για να παρέχω στους δημότες, να μην είναι πάνω στη... στον δρόμο και σκοτωθεί άνθρωπος.
13: Ωραία,
12: έτσι,
13: εσύ,
12: σωστό, έτσι.
13: Εσύ πότε θα ξεκινήσεις τις δουλειές?
12: Εγώ ήδη έχω ξεκινήσει εργασίες κτηριακές.
13: Ναι, ναι.
12: Κτηριακές εργασίες, που εκεί είναι ένα άλλο θέμα.
13: Ναι.
12: Και εκεί το βρίσκω ακέφαλο αυτό το κτίριο εδώ και πολλά χρόνια.
13: Ναι, μάλιστα.
12: Ο κόσμος λέει τα δικά του, όσοι δεν γνωρίζουν, βγαίνουν και λένε τα δικά του. Καλό είναι, αν δεν ξέρεις ένα πράγμα, να μην βγαίνεις να τοποθετήσεις. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, δηλαδή θα τα φάμε στο κεφάλι. Ήταν όλα τα σίδερα σαφρά. Μια κατάσταση ναυτικού ομίλου που την παλώναμε κάθε χρόνο, επειδή υπήρχε ένας ιδιώτης και έβγαζε ένα μεροκάματο εκεί.
13: Ναι,
12: συγκεκριμένα,
13: ναι,
12: εγώ. Αλλά αυτό το πράγμα έχει φτάσει στα προχώρητο. Η στατικότητα του πια είναι επικίνδυνη. Έπρεπε να τα κάνω εγώ όλα στην αρχή.
13: Πότε έχει σκοπό να έρθει ο Δήμος να κάνει εκεί πέρα τη...
12: Ας ερχόταν να έβλεπε μόνο.
13: Να έβλεπε, ναι, ναι, ναι.
12: Ούτε αυτό δεν έχει κάνει. Δεν μπορεί να μου διαφημίσει εθελοντισμό. Δεν γίνεται με τον εθελοντισμό, παιδιά, συνέχεια. Και να έχουν ξεκινήσει τον εθελοντισμό από τις παραλίες που θα γεμίσουν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.
13: Ναι, σωστά.
12: Που έβγαζε ο κύριος αντιδήμαρχος προχθές φωτογραφία και έλεγε να του γράψω από κάτω. Ξεκινάνε άμα θέλουν εθελοντισμό και δεν έχουν να βοηθήσουν ανθρώπους, όχι εμένα, οποιοδήποτε εδώ και στον Προντάδο και στην Αγία Ποδιά και στον Καρφά,
13: ναι,
12: τον,
13: ναι,
12: εθελοντισμό σε παραλίες που εκμισθώνουν οι άνθρωποι και πληρώνουν τα ντερά τους κάθε χρόνο.
13: Μάλιστα.
12: Για να βγάλουν ένα μεροκάμα του. Η Χίος δεν ζει μόνο από την προπέλα. Πρέπει να το πάρουν χαμπάρι. Η Χίος έχει και άλλα επαγγελμάτα. Εκτός αν δεν θένε. Που από ότι η ανικανότητα είναι η αδιαφορία. Δεν εξηγείται αλλιώς. Δεν εξηγείται αλλιώς. Και μην μου λένε εμένα νόμους. Παπάρια μάντολες. Εγώ τους νόμους τους ξέρω πιο καλά από αυτούς. Γιατί είναι η δουλειά μου και ενδιαφέρομαι. Και όταν βγαίνω και εκτίθομαι και μιλάω στα ραδιόφωνα ή στις τηλεοράσεις, είμαι 100% σίγουρος για αυτό που λέω. 100% σίγουρος. Δεν είμαι ηλίθιος να βγω και να λέω βλακίες.
13: Μάλιστα.
12: Λοιπόν, πώς θα πάρει αυτή η παραλία τώρα η δικιά μου, ο όρμος του λέω γαλάζια σημαία?
13: Ποια γαλάζια σημαία? Ας έρθουν να τη φτιάξουμε.
12: Γαλάζιο σόβρακο θα πάρουμε. Ποια γαλάζια σημαία? Η ράμπα των Αμαία που επειδή ευαισθητοποιήθηκα, ήρθε ένας φίλος μου, λέει, σε παρακαλώ, θέλω να φέρω την αδερφή μου. Την έφτιαξα εγώ προχθές.
13: Ναι.
12: Που είναι υποχρέωση τη δικιά μου. Επειδή εσύ κονομάς ζουμάκι. Σοπάρε. Που κονομάω εγώ να πούμε τα ντερά μου 2 μήνες. Γίναμε πλούσιοι ξαφνικά με 2 μήνες. Λες και είμαστε Μύκονος και χρεώνουμε. Το λοιπόν ας δούνε να συνέρθουνε. Να βάλουνε μπροστά να ξεκινήσουμε τα πάντα. Και όχι μόνο για παραλίες, για τα πάντα. Γιατί μου φαίνεται δεν έχουν πάρει χαμπάρι ότι έχουν το Δήμο. Δεν έχουν ξεκινήσει καν ακόμα. Νομίζουν ότι δεν έχουν πάρει το Δήμο στα χέρια τους ακόμα.
13: Ναι, ναι.
12: Δεν λειτουργεί τίποτα.
13: Μάλιστα. Κώστα, αυτά ευχαριστούμε.
12: Και συγγνώμη για την ένταση.
13: Όχι, όχι.
12: Και
13: τι λέτε, ρε φίλε, και λίγο. Εντάξει, εσύ το τραβάς το ζόρι.
12: Να βγουν και άλλοι να μιλήσουν.
13: Μα αυτό είναι το θέμα, ρε Κώστα. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Ήρθε προχθές η εκπομπή του Sky να δείξει την ομορφιά του νησιού και έδειξε μόνο ασχήμιες.
12: Το ξέρεις Μανώλη, το και αυτοί μου, ξέρεις τι μου είπανε, θα πεις αυτά που θέμε εμείς και τους λέω πηγαίνετε παρακάτω. Τους έδιωξα.
13: Ναι.
12: Λοιπόν, ας βγει ο κόσμος να μιλήσει. Δεν γίνει να διεκδικήσουμε κάποια πράγματα. Από τα γραφεία, από τις φωτογραφίες και από τα ταξιδάκια, ο τουρισμός δεν φτιάχνει στοιχείο. Θα είναι πολλά πράγματα φτιάξιμο.
13: Μάλιστα.
12: Η νοοτροπία μας πρώτα θέλει φτιάξιμο.
13: Κωστή, να είσαι καλά.
12: Λοιπόν, καλημέρα.
13: Ευχαριστώ,
12: καλημέρα.
13: Ευχαριστώ. Την καλημέρα μας. Γεια σου.
11: Ξεχάσαμε να του πούμε και συγχαρητήρια για το πρωτάθλημα, αλλά άλλη σκάση και στεναχώρια τώρα δεν είχε ο άνθρωπος. Εντάξει. Για το πρωτάθλημα της ΑΕΚ χθες. Κώστα, έστω και με καθυστέρηση. Καλορίζικο, μπράβο με την αξία σας. Μάγκικο, μάγκικο που είπε και ο πρόεδρος. Καλημέρα στο Λευτέρη, γεια σου Νικόλα. Καλημέρα στην Κατερίνα, καλημέρα στη Μάγδα. Γεια σου Παναγιώτη. Γιώργος Λίγος στην παρέα μας, καλημέρα. Κιτρινόμαυρες καρδούλες μας στέλνει. Καλημέρα στην Κατερίνα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στο φίλο το Μάνο που μας ακούει στο Περιστέρι στην Αθήνα. Παιδιά, αυτά είναι τα θέματα, αυτά είναι τα προβλήματα. Οι άνθρωποι τώρα αυτοί που περιμένουν θα έπρεπε ήδη να είχαν ξεκινήσει, έτσι. Είδατε το Σαββατοκύριακο που πέρασε, είδατε τη μέρα που έκανε. Πόσος κόσμος πήγε για μπάνιο και περνούσες και έβλεπες, έβλεπα την Αγιά Φωτιά, έβλεπα κάτι φωτογραφίες, έβλεπα το ρεπορτάζ του Sky στην Κόμη, έβλεπα τις φωτογραφίες από τον Καταράκτη. Καλά, τον Όρμο του Λότο πήγαμε και το είδαμε από κοντά στο ρεπορτάζ που κάναμε με, στο ρεπορτάζ που κάναμε με τον Κώστα. Ό,τι να είναι, ό,τι να είναι. Λοιπόν, Σιρίς Μπέκερ, τα καφεδάκια μας και σήμερα να πάνε τα φαρμάκια κάτω. Σιρίς Μπέκερ, οι καλύτερες προσφορές για καφεδάκι με τα συμπαραστατούντα τα γύρω γύρω. 2271. Όχι. 6932 109 778. Είναι το τηλέφωνο του Σιρίς Μπέικερη.
13: Ναι, παρακαλώ.
11: Τηλέφωνο δεν βλέπω. Εγώ απάντησα. Λοιπόν, καλημέρα στο Μαστρο Δημήτρη που μας ακούει στον Πειραιά. Καλή εβδομάδα.
13: Παρακαλώ.
14: Καλημέρα.
13: Καλημέρα.
14: Λαγόνικου λέγομαι, σας παίρνω από τον Κάμπο.
13: Μάλιστα.
14: Ο προηγούμενος κύριος είπε να κινηθούμε και να κάνουμε και να δείξουμε για να βρούμε άκρη. Δεν βρίσκουμε τίποτα, ούτε σε υπηρεσίες, ούτε σε τίποτα. Έχω ξαναπάρει πόσες φορές για τον Καλαμιώνα εδώ που θα καούμε.
13: Ναι.
14: Είναι 103 μέτρα λέει από τον οικισμό και μας είναι 103. Στα 103 μέτρα πρέπει να καούμε.
13: Είναι στον Κάμπο εκεί, δεν είναι η περιοχή.
14: Ναι, ναι. Και κάτι άλλο, τα λύματα από τον εγχώρι. Όχι τώρα αυτό, είναι θέμα υγείας. Και τώρα λέμε τη Δευτέρα να πάρουμε μπουκαλάκι, να το πάμε στο χημείο και να ξαναρχίσουμε πάλι διαδικασίες από την αρχή. Μπας και το φτιάξουμε και δεν πάθουμε χολέρα.
13: Ναι. Εσείς έχετε φαντάζομαι πάει πολλές φορές έτσι και στο Δήμο και σε όλα.
14: Πάρα πολλές φορές, έχουμε μιλήσει πολλές φορές.
13: Ναι.
14: Εκεί πιο... Συνέχεια τρέχουμε από δήμου σε περιφέρειες και σε δικηγόρους και σε άκρη, δεν μπορούμε να βρούμε.
13: Μάλιστα.
14: Στα 103 μέτρα να ναι. καούμε.
13: Ναι, ναι,
14: στα 100
13: ναι.
14: ισχύει νόμος.
13: Α, επειδή είστε 103 εσείς δεν...
14: Ναι, για τα 3 αυτά μέτρα.
13: Ναι, ναι, μάλιστα. Κατάλαβα.
14: Στην τηλεόραση, ο σύζυγος. Και αυτό τώρα είναι θέμα υγείας με τα λύματα. Το κουνούπι είναι σύννεφο. Σύννεφα μιλάμε.
13: Ναι, ναι.
14: Όλα τα λύματα του νεοχωρίου φτάνουν όλο τον κάμπο κάτω.
15: Ο Καρασούλης ξέρει την ιστορία.
13: Μάλιστα.
14: Εκεί με τον κύριο Καρασούλη. Παλεύουμε, παλεύουμε, παλεύουμε, τίποτα.
13: Ναι. Τι να σας πω. Τι να σας πω.
14: Όχι τίποτα. Απλά να ακούγονται. Να ακούγονται.
13: Να ακούγονται. Ακούγονται. Αλλά ακούγονται, αλλά μένουν εκεί. Μένουν στα αυτή. Δεν γίνεται τίποτα. Από ό,τι βλέπω δεν γίνεται καμία...
14: Όχι. Γιατί
13: δεν βγαίνει καμία άκρη.
14: Σας είχα πει ξανά. Πήγαμε σε δικηγόρο. Η δικηγόρος πήγε στον εισαγγελέα, στο αυτό, στο έτσι.
13: Γιατί άμα δεν βγήκε άκρη και με το δικηγόρο, τι συζητάμε τώρα.
14: Απλά να ακούγονται τα προβλήματα. Να ακούγονται, γιατί έχω αγανακτήσει. Δεν κάθομαι στην Αθήνα, είμαι 5 χρόνια τώρα. Είπα να φύγω και να γυρίσω. Να μείνουμε, γιατί ο άντρας μου είναι χιώτης.
13: Ναι.
14: Έχω αγανακτήσει και δεν λειτουργεί τίποτα.
13: Μάλιστα.
14: Αυτά.
13: Να είστε καλά, ευχαριστώ και τι να πω. Υπομονή.
14: Τίποτα, τίποτα. Εγώ δεν το λέω για να κάνετε εσείς κάτι, το ξέρω παρά. Έχουμε μιλήσει και στην Απλοταριά.
13: Ναι, ναι, ναι, το κατάλαβα, κατάλαβα το.
14: Ναι, δεν το λέω για να κάνετε εσείς. Εγώ το λέω για να ακούγονται τα προβλήματα. Να ακούγονται. Μπας και ο κόσμος ξυπνήσει. Αλλά δεν το βλέπω.
13: Ακριβώς. Να είστε καλά.
14: Πολύ, καλή τίποτα, συνέχεια, τίποτα, καλή εβδομάδα.
13: Τίποτα, τίποτα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα.
14: Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.
11: Ρε φίλε, δηλαδή τώρα ο κύριος δήμαρχος ήξερε προηγουμένως, ο κύριος δήμαρχος ήξερε προηγουμένως που άκουγα λίγο την εκπομπή του Τζούμα με την Ειρήνη, Τα είχε και μαζί μου, λέει, γιατί και εγώ βγάζω, λέει, ανακοινώνω και κάνω, βγάζω ανακοινώσεις στο Facebook και στο... για τις παραλίες και δεν ξέρω τι γίνεται. Κύριε Δήμαρχε, θέλετε να βγείτε να μου πείτε για αυτή τη γυναίκα που πήρε προηγουμένως? Έχει πάρει 15 φορές, έχει πάει σε όλες τις υπηρεσίες. Θέλετε να βγείτε να μου πείτε για τον Κώστα τον Τζούμα, για τον όρμο του Λό? Σήμερα έχουμε ένα ρεπορτάζ στην Πάνω, στην Πάνω Ευρετή. Στην Πάνω Πλατεία, στην Ευρετή. Έχει εκεί μια... Μια ζούγκλα από ακαθάριστα. Βγήκαν οι ανθρώποι, βγήκε ο αντιδήμαρχος. Βρήκαμε τον αντιδήμαρχο, τον Αργύρη, τον Γιαμά, και μιλήσαμε μαζί του. Μου λέει, δεν είναι, λέει, θέμα, λέει, του Δήμου όλη η περιοχή της Ευρετής εκεί με τις κατοικίες. Ανήκει στον ΟΑΕΔΑ. Καλά, του λέω, εμένα μας είπαν οι κάτοικοι. Οι κάτοικοι μας είπανε, και δεν είναι πολιτικό το θέμα, μην μπει κανείς καμιά τέτοια βλακεία, έτσι. Μου λέει, στις προηγούμενες δημοτικές αρχές ερχόταν και καθαρίζανε. Επί Κάρματζη και πιο πριν, τέλος πάντων, και το... Και μου λέει ο αντιδήμαρχος, μου λέει, αυτό δεν είναι, λέει, το... δεν είναι, λέει, ιδιοκτησία του. Είναι μια ιδιοκτησία του ΟΑΕΔ, είναι ιδιωτική περιοχή. Του λέω, ναι, αλλά οι προηγούμενες δημοτικές αρχές ερχόντανε, περνάγανε μια συστόση και καθαρίζανε. Γεια σου, Αγγελική, καλημέρα. Καλημέρα στην Αργυρό. Ας αλλάξουμε θέμα, έχεις δίκιο. Λοιπόν, γεια σου, Δέσποινα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, να δώσω πολλά συγχαρητήρια στα μικρά παιδιά της ΚΑΠΑ 12, του Ναυτικού Ομίλου Χίου, στους προπονητές και τους γονείς. Τα παιδιά της ΚΑΠΑ 12 συνεχίζουν στη Silver League. Το παιχνίδι με την Ηλιούπολη που θα έκρινε την πρόκριση παίχτηκε στις λεπτομέρειες. Μια ήττα για ένα γκολ κόστισε την πρόκριση. Τα παιδιά βέβαια γίνονται πιο δυνατοί μέσα από τις ήττες. Συνεχίζουμε να βελτιωνόμαστε. Συγχαρητήρια και στην ομάδα των μίνι παιδών του Ναυτικού Ομίλου που τιμήθηκε από το Δήμο, από το Δήμο Χίου, στη γιορτή του Χιώτη Αθλητή για την τρίτη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Χρυσό μετάλλιο, παιδιά. Πήρα χθες μία βαλίτσα, την είχα πάει στο Μιχάλη τον Τζακό εκεί στο Πίκεφι. Ρε φίλε, δηλαδή, είχε θέμα με τα φερμόαρ, μία τσάντα και ένα ροδάκι που έλειπε. Άμα τη δείτε πώς μου την έφτιαξε, δηλαδή, λέω, δεν... Είπε καμία καινούρια είναι, δηλαδή, πώς θα την πληρώσω? Έπαθα πλάκα και φέρνει τώρα ένα καινούριο μηχάνημα, θα μας το δείξει, λέει, σε κάποιες λίγες μέρες που θα έρθει. Είναι αυτά τα μηχανήματα που κάνουν πλήρη αποκατάσταση στα παπούτσια και τα κάνουν σαν καινούρια. Δεν ξεχνιέσαι με τίποτα. Δεν υπάρχει, παιδιά. Μιχάλη Τσακός, Αργέντη 4 και Αργέντη 6 είναι μάστορας. Μάστορας. Λοιπόν, για τα γλυκά μας αυτές τις μέρες που έχουμε κάτι γιορτές. Σήμερα γιορτάζει ο Αρμόδιος, ο Μεθόδιος, ο Αργύρης. Ο Αργύρης, ο Γιαμάς. Ο αντιδήμαρχος. Χρόνια πολλά. Η Ρούλα, η Αργυρούλα. Έχω μια θεία, έχει γενέθλια. Χρόνια πολλά στη θεία Ρούλα εκεί στα Λιβάδια. Χρόνια πολλά στην Ολυμπία. Σήμερα γιορτάζουνε. Κάντε τους τη γιορτή, παιδιά, και τα γενέθλια να είναι μοναδικά. Κάντε τα γλυκά σας. Πάρτε τα γλυκά σας. Τούρτε, καλά, όχι τούρτες. Τα άλλα είναι τα δυνατά. Όχι πως οι τούρτες δεν είναι, έτσι. Τα κρουστικά σας, τα ψιούτα. Αυτά τα απίστευτα γλυκά, παιδιά, στο Ζαχαροπλαστή Αυγουστάκη, έτσι, στη Βενιζέλο 84. Δηλαδή, με το που αρχίζω να μιλάω για το συγκεκριμένο, αρχίζω να δουλεύουν οι σιελογόνοι αδένες. Και στο λίγο που το βρήκα, σπουδαίο. Γεια σου, Γιώργο, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γιώργο, διάσημοι γίναμε πάλι, έτσι. Όχι, έβλεπα στο Sky.

Το ρεπορτάζ αυτό που έγινε στον Κοφινά, το... Περίμενα και εγώ, βλέπω στο Sky, βλέπω γνώριμο το τοπίο. Ήταν η ομάδα Omicron. Ήταν η ομάδα Omicron που μίλαγαν εκεί πέρα τα παιδιά, που τους είχαμε κάνει και εμείς παλιότερα συνέντευξη. Χάος, λέει, και επικίνδυνα για φωτιά, αυτό το ένα το άλλο. Μετά βλέπω άλλο ρεπορτάζ στο... το... άλλο ρεπορτάζ στην Κόμη, είναι έτοιμη να φύγει η Κόμη, η παραλία διαλύεται και το...

Λοιπόν, να δούμε λίγο τον καιρό. Κοίτα, όπως είναι σήμερα περίπου, θα συνεχίσει έτσι όλη τη βδομάδα. Λίγα σύννεφα θα μπαίνουν, θα βγαίνουν. Μια χαρά οι θερμοκρασίες. 22, 23, 24. Εκεί κατά το τέλος της εβδομάδας το γυρνάει σε βουριά και θα τσιμπήσει λίγο προς τα κάτω. Τίποτα ιδιαίτερο δηλαδή, έτσι τα... Μην ανησυχείτε. Ναι ρε φίλε, ναι, ο Παναγιώτης κατάλαβε τώρα. Λέμε Αυγουστάκη, μασουράκια λέει με μαστίχα. Και τα μασουράκια του μελιού είναι πολύ ωραία και το... Λοιπόν, καλημέρα στη Δήμητρα. Δυστυχώς παντού σκουπίδια και εγκατάλειψη. Εκτός από το κέντρο της πόλης, κάντε μια βόλτα προς τα νότια, στις άκρες του δρόμου γεμάτο χαρτιά, πλαστικά. Ό,τι άλλο φεύγει από τα απορριμματοφόρα που περνούν από το δρόμο. Έτσι το εξηγώ, είναι τόσα πολλά που αποκλείεται να έχουν γίνει απορρίψεις ιδιωτών. Α, μάλιστα. Μάλιστα. Καλημέρα στην Αγγελική Μανώλη. Δεν γνωρίζω αν έχεις έρθει στην περιοχή του Κοφινά προς τα Σκουπίδια, που είναι διάσπαρτα σε όλη την πλαγιά. Τόνοι από ξερά κλαδιά. Μια τραγική κατάσταση. Πρώτη θέση. Παιδιά, το έχουμε κάνει ρεπορτάζ, αλλά τώρα το έχει κάνει και ο Sky. Άμα δεν μπορεί και ο Sky, ο ένας ρίχνει τον μπαλάκι στον άλλον. Εννοείται είναι οι ιδιώτες οι περισσότεροι που ακόμα και τώρα έρχονται και πετάνε κλαδιά. Και, και προφανώς, δεν μπορεί να μπει κάμερα. Γιατί είναι, λέει, τα προσωπικά δεδομένα. Φουρτούνα στα μπατζάκια. Φουρτούνα στα μπατζάκια σας. Αυτό το λέγει ο πάπους μου, ήταν ωραίο, ναι. Ρε φουρτούνα στα μπατζάκια τους. Λοιπόν, 9 και 28 πρώτα λεπτά. Μείναμε λίγο πίσω με τα τηλεφωνήματα. Εντάξει, δεν πειράζει όμως, όλα είναι χρειαζούμενα. Κάτσε να δω γιατί μου στέλνουν διάφοροι. Απόστολος Ροδίτης, έχουν πανηγύρι εκεί στα Αυγόνυμα. Α, 24 του μήνα, μπράβο. Ο δραστήριος φιλοπρόδος όμιλος των Αυγονίμων. Πολύ ωραίο, μπράβο. Ενώ βγήκε και το καινούριο φυλάδιο από το τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανίκο Κολιά για την Knockout Friday. Αυτή που έρχεται. Πόρε φίλε, για φαντάσου. Η Παρασκευή που έρχεται είναι 15 Μαΐου. Πότε μπήκε ο Μάιος, πότε φεύγει με ταχύτητα αστραπής. Λοιπόν, έχει πολύ ωραία υδραυλικά συστήματα. Ναι, μοτεράκια, αντλίες, πιεστικά. Πάρα πολύ δυνατά. Λοιπόν, έχει αντλίες επιφανείες 600 βατ που ξεκινάνε από, από 600 βατ και φτάνουν μέχρι 1100. Παιδιά, τελευταία λέξη της τεχνολογίας, θα τα βρείτε σε τιμές από 80 ευρώ μέχρι 180. Ανάλογα τα κυβικά, έχει 600, 800, 1100. Πολύ δυνατά, έτσι. Και έρχονται και τα πιεστικά, τα καινούργια της Anobi Reverberi. Ελπίζω να το λέω σωστά το όνομα. Έτσι, αυτά θα τα βρείτε με τεχνικό πολυκατάστημα. Ζανής Κοκολιάς, παιδιά, το ένα και μόνο.

0: Λοιπόν, εκεί στον Κοφινά, με το θέμα με τα σκουπίδια, επειδή οι άνθρωποι το ψάχνουν, έχουν μιλήσει, έτσι το... Λοιπόν, μου είπαν από το Δήμο, ο υπεύθυνος του Δήμου, μου λέει εδώ πέρα η κυρία Αγγελική, να βλέπω ποιος ρίχνει τα σκουπίδια και τα μπάζα και τα κλαδιά και να κάνω εγώ καταγγελία. Πού να κάνει καταγγελία, ρε παιδιά, η γυναίκα? Στο rufianos.gr. Στο δεν μπορώ να το παρακολουθήσω εγώ και το λέω στους κατοίκους.gr. Ο ένας ρίχνει τον μπαλάκι στον άλλον. Εννοείται είναι οι ιδιώτες αυτοί που πετάνε τα κλαδιά. Όχι, παιδιά, δεν μπορεί να μπει κάμερα. Δεν μπορούμε να βάλουμε κάμερα. Είναι τα προσωπικά δεδομένα. ChatGPT, πώς λέγονται αυτά τα... Όχι, δεν μπορούμε να βάλουμε κάμερα. Ψάχνει αγάπη. Προχτές κάτι οι καλόπαιδα σπάσανε τις παιδικές χαρές εκεί στη Φάρκαινα. Ξέρετε πως βρεθήκανε με κάμερες περιφερειακές. Βέβαια, στη Φάρκαινα δεν μπορούμε να βάλουμε κάμερες, είναι προσωπικά δεδομένα. Στο καινούριο αθλητικό κέντρο, τη μικρή Φάρκαινα, Φουρτούνα, ναι, ο Θεός, ναι, ναι. Ο Θεός να το κάνει η μικρή Φάρκαινα. Τέλος πάντων, μόνο στην Εξαθλίωση είναι η μικρή Φάρκαινα. Εκεί, λέω, δεν μπορείτε να βάλετε κάμερα? Όχι, λέει, είναι ιδιωτικός χώρος, λέει, είναι χώρος αναψυχής, λέει, δεν μπαίνουν τα...
1: Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τα άλλα, άστα σε μας. Σε μουά, στην καλύτερη θέση του Αιγαίου, στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά, εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά, οασιδροσιά για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ και περάστε αξέχαστα βράδια. Σε μουά, δικό σου.
2: Μότο Πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Kiway και Lambretta. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blast, Πλατεών 2, 2271-0, 42-49-5, στο λιμάνι.
3: Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 34 λεπτά μετά τις 9. Σήμερα έχουμε πολύ κόσμο, έχουμε πολύ έτσι, δυνατό ακροατήριο. Λοιπόν, γεια σου Άννα, καλημέρα. Μανώλη, καλημέρα, καλή εβδομάδα, μου λέει εδώ η Άννα. Μένω στην Καπέλα 40, Αγία Άννα Καπέλα. Έτσι. Εκεί μετά το πάρκο Θελούδη, 45 χρόνια δεν έχω δει ποτέ τους δρόμους εκεί γύρω. Και πού να πας και παραμέσα? Να πας Αντωνίου Κοραή να... Καλά, εκεί δεν είναι και δρόμος, έτσι. Εκεί δεν είναι και δρόμος. Να πας παραμέσα Μεραρχίας Αρχιπελάγους, να πας εκεί προς τα κάτω. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εδώ η Άννα μας μιλάει εδώ για την Αγία Άννα, την Καπέλα, την περιοχή. Δεν έχω δει ποτέ τους δρόμους έτσι. Κυριολεκτρικά τα χόρτα και από τις δύο πλευρές του δρόμου εμποδίζουν τα αυτοκίνητα καν να κυκλοφορήσουν. Εγώ πήγα το Σάββατο και έκοψα ό,τι μπόρεσα. Μας λέει η Άννα, η κοπέλα που μετά τη ξέρω. Και δύο ερωτήματα ερωτάει τώρα η Άννα. Ο Δήμος δεν οφείλει να καθαρίσει? Έχεις βάλει ερωτηματικό? Δεύτερη ερώτηση. Δεν πληρώνουμε για αυτές τις υπηρεσίες? Να προσθέσω και εγώ μια ερώτηση. Τι είναι τα ανταποδοτικά? Αυτά τα ρημάδια, τα ανταποδοτικά που έχετε βάλει μέσα στα μέσους λογαριασμούς της ΔΕΗς. Μέσους λογαριασμούς της ΔΕΗς που έχετε βάλει αυτά τα... Τι διάβολο είναι αυτά τα ανταποδοτικά? Τι ανταπόδοση είναι? Τι ανταποδίδετε? Εγώ καρδιά μου όλα. Πόσο ανταποδίδετε? Θα σου τα κάνω πράξη όσο τίποτα. Κατά τα άλλα βγήκε και στην εκπομπή ο κύριος Μαλαφής, ο δήμαρχος, και λέει εσείς λέει τα γράφετε και ο Φερφεράκης λέει τα γράφει και το... Γεια σου Λευτέρη, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή δύναμη σε όλους. Είδα και εγώ σαν κονσέρβα, σε κονσέρβα την εκπομπή του Sky με θεματολογία της Χίου. Δυστυχώς το νησί φοράει τα καλοκαιρινά του και οι αρχές ακόμα είναι σε χειμερία νάρκη, μας λέει ο Λευτέρης Μάριος. Καλημέρα στον Γιώργο και τη Δήμητρα, γεια σου Αγγελική. Εκεί πέρα περνάς μόνο με τρακτέρ, για το θέμα που ανέφερε πριν η Άννα. Εν τω μεταξύ, είχατε βγάλει για τα οικόπεδα τα δικά μας εδώ, τα χωράφια, αυτά τα σπίτια και τα τέτοια, ότι πρέπει μέχρι τις 15 του μήνα, όχι, μέχρι το τέλος του Απρίλη, μέχρι το τέλος του Απρίλη να είναι καθαρισμένα, να είναι για θέματα φωτιάς, για θέματα διευκόλυνσης κυκλοφορίας. Πήρα και εγώ το φίλο μου τον Άκη, Άκη πες το και έγινε παιδιά, το κάνει τα χωράφια, τα κάνει τζάμι, έτσι. Λοιπόν, πήρα τον Άκη και του λέω: Άκη, ντακ μπακ, να είναι φίλε, σε παρακαλώ πολύ, μέχρι τέλος Απριλίου, γιατί θα γυρίζει ο Δήμος και θα μοιράζει πρόστιμα. Του Δήμου, ποιος θα του βγάλει τα πρόστιμα για τα δικά του όλα τα καθάριστα? Εκεί ποιος θα πάει εκεί πέρα να τα. Για τα δικά σας τα κομμάτια. Λοιπόν, τι δωράκι σας έχω. Παγωτάκι καγιάκα. Destil All Day Bar στα Καρδάμιλα. Το Destil, παιδιά, αυτός ο ευλογημένος χώρος γεύσης. Λοιπόν, έχει φέρει τα γλυκά τα καγιάκ, έχει φέρει τα παγωτά τα καγιάκ. Ένας τυχερός από εσάς κάθε μέρα. Τίποτα, μας στέλνετε ένα μηνυματάκι και παίρνει τα παγωτάκια, δύο παγωτάκια, δύο καφεδάκια. Να πάτε να... Πάρα πολύ, παιδιά. Γίνεται, έχει αναβαθμιστεί όλο το χωριό εκεί πέρα, έτσι. Destil All Day Bar. 2272-0-22-22-0. Τώρα ετοιμάζει για κάτι πολύ ωραίες βραδιές μουσικές. Θα σας πούμε σχετικά, έτσι. Λοιπόν, 9 και 39 για τον κήπο, ναι, σας είπαμε για τον κήπο, έτσι. Σας είπαμε ότι πήρε παράταση. Μάλλον έχουν σκοπό τον κήπο να τον φτιάξουν με buzzer beater. Με buzzer beater, ναι. Λοιπόν, ναι, παρακαλώ.
4: Καλημέρα, καλημέρα Μανώλη.
0: Καλημέρα.
4: Ο κύριος Δημήτρης είμαι.
0: Σύντομα, κύριε Δημήτρη.
4: Γρήγορος θα είμαι. Θα ήθελα να πω κάτι. Τα μνημεία να τα διατηρούμε, να τα συντηρούμε σωστά και όχι να τα υποβιβάζουμε, τσιμεντώνοντάς τα. Αναφέρομαι στο μνημείο της Εθνικής Αντίστασης, που έχω πει πολλές φορές. Ίσως πρέπει να ξαναφωτιστεί, πρέπει να επισκευαστεί, να μπει μια σημαία και απορώ με αυτόν που έδωσε την εντολή να τσιμεντώσουν το δάπεδό του. Δηλαδή να το υποβιβάσουν ακόμη περισσότερο. Μάλιστα. Πήγε να δει το αποτέλεσμα αυτός που έδωσε την εντολή. Νομίζω την εντολή. Τώρα.
0: Αυτά πρέπει ο Δήμαρχος να το δει, να τα κανονίσει. Έλα. Χάσαμε. Χάσαμε τον ακροατή. Λοιπόν. Παιδιά, δεν πειράζει, 9 και 40 πρώτα λεπτά. Τις βενζίνες δεν είδαμε σήμερα. Τι να δούμε και από τις βενζίνες, έτσι. Οι βενζίνες έχουν παγιωθεί, παιδιά, πάνω από το 2 ευρώ. Πάνω από το 2 ευρώ. Χθες πήγα να βάλω βενζίνη. Βρήκα ένα 2,45. Και νόμιζα ότι βρήκα και ευκαιρία. Και μου λέει ο ίδιος ο πρατηριούχος, μου λέει ρε φίλε, είδες τελικά. Το διάρρη μπροστά το έχουμε συνηθίσει. Θα ξαναπάει στα προηγούμενα στο 1,90, στο 1,70 τόσο και θα λέμε «Ωα, τζάμπα βενζίνη!» Λοιπόν, έχω κάτσε να δω πόσα πρατήρια έχω κάτω από 2 ευρώ. Έχω 2, 4, 6, καλά μην φανταστείτε. 1,97, 1,98, 1,99. Έτσι, τα πρατήρια τα άλλα πάνε, ανεβαίνουν. Μέχρι 2,135. 2,13. Μην φανταστείτε τώρα για το. Μην κάνετε υγού για το. Δηλαδή, φανταστείτε ότι η διαφορά του πιο χαμηλού με το πιο. Είναι 14 λεπτά. Κάνω. Το πιο φτηνό με το πιο ακριβό πρατήριο είναι 14 λεπτά. Έτσι για την πλάκα κάνω πολλά. Όλα τόσο λίγα και βαρετά. Παρασκευή έχουμε, παιδιά, το φοβερό live στο Κάρδαμο. Κάρδαμο live, Hughes by Night. Με Αθηνά Νεφέλη Βούκουνα, Χριστόδουλο Κουτσαμπασούδη, Σταμάτη Συριώδη. Φοβερό φαγητό. Φοβερό φαγητό. Έτσι εδώ μέσα στην πόλη. Εστιατοριακό δηλαδή, με υπογραφή Μιχάλης Μπουλάς. Για το live τώρα της Παρασκευής, όσοι θέλετε να κλείσετε, 2271-0-248-19. Κάνω και του, χτύπα με θα τρέξω, είσαι παντού. Πέσεις μέσα έξω, κάνω πολλά. Ωραίο μπαρ, ναι, συμφωνώ. Και βαρετά. Κάνω μαγκές και ατσακα τσακα, μπήκα με φλαξ. Λοιπόν, καλημέρα και στον Καταράχτη. Με φλαξ. Άλλη περίπτωση εκεί πέρα. Λοιπόν, η Χριστίνα Ιορφανού λέει: πες τα Χρυσόστομο, έλεος, όλοι σαν κάτοικοι και επαγγελματίες του Καταράχτη πληρώνουμε φόρους, δημοτικά τέλη, λιμενικό ταμείο. Άλλοι επαγγελματίες στο Δήμο, ποτέ εδώ και χρόνια δεν αποδίδονται ούτε στο μισό σε έργα στο χωριό. Μόνο κάτι μπαλώματα. Την τελευταία φορά με την κακοκαιρία ήμασταν πολύ τυχεροί. Λόγω της αδιαφορίας όμως των τοπικών πολιτικών αρχών, δεν ξέρω πόσο θα αντέξουν ακόμα τα τυχεία. Γενικά η παραλιακή οδός από τους Γάλλους, που είναι νότια πλευρά του Καταράκτη, έτσι, είναι οι μόνοι που έβαλαν βράχια από μόνοι τους για να στηρίξουν τον δρόμο μέχρι την περιοχή την Κουκούλα. Ο Καταράχτης, οι επαγγελματίες όλοι που βρίσκονται εκεί πληρώνουν κάθε χρόνο ένα σκασμό λεφτά. Και ρωτάει εδώ η Χριστίνα, μπορεί να μου πει κάποιος αρμόδιος πού πάνε τα ανταποδοτικά μας τέλη. Ο ΑΕΟ, όχι το ΑΕΟ το βάλα εγώ. Είμαστε ένα χωριό που θα έπρεπε να είναι στολίδι και μας έχουν αφήσει στην τύχη μας με κίνδυνο τη ζωή μας και τις επιχειρήσεις. Κάνω το παμ, μες στην ησυχία, το παίζω cool. Και ρωτάει εδώ η Χριστίνα. Χριστίνα δεν έχει απάντηση αυτό το Υπάρχουν ακόμα άραγε άνθρωποι ανάμεσά μας που να έχουν εκλεγεί γιατί θέλουν το καλό του τόπου μας? Γιατί και αυτοί έχουν σπίτια, οικογένειες, παιδιά. Παιδιά που μεγαλώνουν εδώ και στο τέλος θα αφήσουν πίσω τους μόνο ερείπια και νέους να μεταναστεύουν για ένα καλύτερο αύριο. Παιδιά, μόνοι τους παλεύουν εκεί οι άνθρωποι. Και στον Καταράχτη ένα παραπάνω. Εκεί άμα φύγει τώρα αυτό το μέτωπο που λέει το παραλιακό, αυτό το τυχείο, εκεί τίποτα. Εκεί μένουν τα γκρέμια μέχρι την πρώτη σειρά των σπιτιών. Και δεν ξέρω πότε θα ξαναφτιάξει αυτό. Και παρακάτω που δεν έχει και τόσους κατοίκους, στο Λιλικά, εκεί στον Άγιο Γιάννη. Εκεί δεν ξέρω τι γίνεται, που δεν έχει και παραπάνω κατοίκους να το βλέπουν καθημερινά και να φωνάζουν. Και ξέρεις γιατί μου κάνει εντύπωση? Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν μεταξύ τους αυτό τον ανταγωνισμό. Θυμάστε, κάθε φορά που ξεκινάει εδώ τη διαφήμιση ο Μόλος, ο Γιώργος και η Χριστίνα Ορφανού, ο Γιώργος Ορφανός και η Χριστίνα Ορφανού, ξεκινάνε τη διαφήμιση για τον Καταράχτη και διαφημίζουν όλο τον Καταράχτη. Όχι μόνο το Μόλο. Ο Μόλος είναι το μαγαζί τους. Έτσι, ένα εκπληκτικό μαγαζί, φοβερό φαγητό, εξαιρετικές τιμές. Αλλά σου λέει, εμείς θέλουμε να ανεβάσουμε όλο το χωριό. Ανοίξανε και τα παρακάτω τα εστιατόρια, ανοίξανε και τα μίνι μάρκετ, ανοίγουν και τα ξενοδοχεία. Εμείς θέλουμε να διαφημιστούμε όλοι. Ρε φίλε, δεν ξέρω τώρα ποιος άλλος. Αυτό που λέμε δίνει διάρα.
5: Το φίλι μου θες. Έχουν κάτι ως άδες.
0: Παρεπιπτόντως, παιδιά, ο Μόλος είναι ανοιχτός από Τετάρτη, έτσι. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, non-stop. Τα τηλέφωνα γνωστό και καλό θα είναι να το χρησιμοποιείτε πριν πάτε, έτσι. Να είστε σίγουρα θα βρείτε που θέλετε. Στην πέργολα την από εδώ, στην πέργολα από εκεί. Μέσα, κρυώνετε μπροστά στο μαγαζί. Λοιπόν, 61-292. Πολύ εύκολο το τηλέφωνο, έτσι. 61-292.
5: Όλοι εμάς θα κοιτάνε. Να μην κρατάς να γελάμε. Παίρνει το σώμα φωτιά.
0: Λοιπόν, ήρθε και το κουραζιερόπλιο. Μου στείλανε κάτι φωτογραφίες, μου λέει να ορίστε, ορίστε και που φωνάζετε το. Ορίστε που φωνάζετε. Ορίστε και κρουαζιερόπλιο που λέτε πως δεν έχουμε κρουαζιερόπλιο. Εν τω μεταξύ ο τύπος που μου έστειλε τη φωτογραφία μου έστειλε το ψαρά γκλόρι. Μου έστειλε το ψαρά γκλόρι και μου λέει ορίστε το κρουαζιερόπλιο. Τα μπέρδεψε, ήταν οι δύο μεγέθους το. Α, και εδώ και στην αλήθεια έχει το. Έχει φωτογραφία, λέει άντε και στο ινού σε δύο. Το λες και αυτό, κρουαζιέρα. Παιδιά, αυτά ολότελα. Καλίνκι Παναγιώτενα που λένε το. Πολλοί θα συμφωνήσουν, ναι, αυτό που έγραψε. Ο φίλος που έγραψε το. Ένα ωραίο που κολλάει. Ο Παντελής ο Θαλασσινός το βάλε.
5: Κι όμως το κατάλαβα.
0: Πολύ μου αρέσει, λέει, αυτό το τραγούδι της Πρωτοψάλτη. Κοιμάστε ακόμα ζωντανοί. Πολύ ωραίο τραγούδι, παιδιά, έτσι δεν ξέρω, το έχετε. Είναι το τραγούδι αυτό που λέει κοιμάστε ακόμα ζωντανοί. Τι λέει, κοιμάστε ακόμα ζωντανοί.
6: Σε προκαλώ σε μαχή.
0: Γιατί αν το διαβάζεις ανάποδα, κοιμάστε ακόμα ζωντανοί.

Πολύ σωστό, φίλε μου. Όταν πάω στο βενζινάδικο βάζω, λέει, ΦΠΑ και πολύ λίγη βενζίνη. Βάζω ΦΠΑ και πολύ λίγη βενζίνη. Στο μεταξύ, προχθές το απογευματάκι καθάρισα και το πρώτο κουνούπι. Το πρώτο κουνούπι για το 2026 έπεσε νεκρό. Άντε παιδιά, καλή κυνηγητική σεζόν να έχουμε. Καλοκαιριάζει το.

Εν τω μεταξύ, παιδιά, έγραψα ένα σχόλιο βλέποντας όλα αυτά τα ρεπορτάζ για την εκπομπή του Sky, εδώ που υπάρχει Ελλάδα. Από ό,τι παρακολουθούσα και εγώ μέχρι σήμερα, δείχνει ομορφιές στους τόπους που πάει, έτσι. Ωραία τοπία, ωραίους ανθρώπους. Έχει γυρίσει σχεδόν όλη τη χώρα, έχει δείξει όλα τα υπέροχα τοπία. Και έρχεται εδώ και μας δείχνει από το σκουπιδότοπο, την πυρητιδαποθήκη του Κοφινά, τις διαλυμένες παραλίες σε όρμο του Λό, σε Κόμη, σε Καταράκτη, τα επικίνδυνα ποτάμια και τα ρέματα, το Μαλαγκιώτη, το Γιώργο τον Ξυλά με τα αστικά λεωφορεία που πάνε και αυτά για διακοπή, έτσι. Ό,τι άλλο στραβό βρήκαν και ανάποδο, το δείξαν, έτσι. Φυσικά όλα αυτά υπάρχουν, έτσι. Τα βλέπουμε και εμείς καθημερινά. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι έγινε τρομερή διαφήμιση για το... Τρομερή διαφήμιση για το νησί μας, έτσι. Λοιπόν, το έγραφα χθες και το... μου γράφει ο Ευάγγελος, έδειξε τίποτα ψέματα. Του λέω, Ευάγγελο, νομίζω ήταν λίγο άδικη η εκπομπή, έτσι ήταν. Δεν τα έδειξε όλα. Μου γράφει ο Κώστας. Μου γράφει ο Κώστας. Ψάξε να βρεις, λέει, ποιος τους... Δεν θα πω ποιος Κώστας. Δεν θα πω. Ψάξε να βρεις, λέει, ποιος τους οδήγησε σε αυτά τα ρεπορτάζ. Και του λέω, ρε Κώστα, εγώ να ψάξω. Ας ψάξει ο Δήμος και ας ψάξει και η Περιφέρεια. Ας ψάξει ο Δήμος και η Περιφέρεια. Πολύ σωστό ένα σχόλιο εδώ, Παναγιώτης ο Δημητρακόπουλος. Κατά τα άλλα, χίος πας από την κυβέρνηση. Χίος πας, ναι, βέβαια, το χίος πας είχαμε το... Σε κάποιο όνειρο, σε μια άλλη ζωή. Το χίος πας ήταν αυτό που μας έλειπε, ήταν τέτοιο. Γιατί αυτοί που θα το πάρουν θα έρθουν εδώ, είναι δελεαστικό, παιδιά, είναι δελεαστικότατο το... Λες απ' τα μάτια μου, να δεις τι βλέπω μια... Καμιά φορά, ρε παιδιά, κάθομαι και σκέφτομαι έτσι λίγο πιο ιστορικά. Εμείς που κάναμε τότε και ιστορία και είχαμε και μια... Σκεφτόμουν πως άντεξε, ρε φίλε, πως άντεξε ο λαός, πως άντεξε ο ελληνικός λαός, ο λαός της Χίου, 400 χρόνια σκλαβιάς. Πως άντεξε και δεν επαναστάτησε πιο γρήγορα, στα 300 χρόνια, στα 200, στα... Μ' αυτά που γίνονται τώρα, σε τοπικό επίπεδο, σε κυβερνητικό επίπεδο, σε τέτοιο, μου λύθηκε η απορία πλήρως. Να σ' απ' την άλλη, μα... Πόρτασα, δεν θέλω να κοιμηθείς. Μη σταματάς. Έχεις και τους Τούρκους, έτσι. Κάντε ησυχία, δεν μη σταματάς. Διαβάζω εδώ στο Sky το... Τουρκικές αξιώσεις και με νόμο για το Αιγαίο. Έρχεται, λέει, νομοσχέδιο της κυβέρνησης της Άγκυρας που θα διεκδικεί θαλάσσια δικαιώματα σε τμήματα του Αιγαίου. Είναι μια έμεση απάντηση στην συνεργασία Ελλάδας, Γαλλίας, Κύπρου και Ισραήλ. Το νομοσχέδιο θα σηματοδοτήσει ένα βήμα της Άγκυρας για να επισημοποιήσει τις αξιώσεις σε ύδατα όπου η Τουρκία, η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν ανταγωνιστικές θέσεις. Χαμίλ Μπατάρ, πώς το λένε το... Όχι, Χαμίλ Μπατάρ είναι αυτό που βγάζει χαμηλή μπαταρία, ναι. Νιώθω. Νταμίρ Βαντάν, πώς τη λένε αυτή τη λίμνη, τη...

0: τίποτα, παιδιά. Λέει. Λέει ο γείτονας. Γι' αυτό εκεί πρέπει με το που ακάνει το χέρι να κουμπί, να φτάνει. Τάν! Απάνω στο χέρι. Απάνω στο χέρι. Καμιά φορά και πριν το κουνήσει το χέρι, να του τραβάς μια πάνω στο χέρι. Λοιπόν, πίτσα δεν έχουμε. Πίτσα είχαμε χθες, πίτσα Λύκος. Είδαμε τα παιχνίδια. Ας πάντων, ψάχνω και εγώ μια ευκαιρία να παραγγείλω πίτσα Λύκος. Είδαμε και το ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Συγγνώμη, το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-1. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 2-1. Άξια, μπράβο στην ΑΕΚ. Άξια πρωταθλήτρια. Με 70 βαθμούς. Με 70 βαθμούς ακολουθούν με 62 ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός.
1: Γιατί...
0: τέταρτη θέση ο Παναθηναϊκός. Τώρα, παιδιά, θα παιχτούν όλα για τη δεύτερη θέση. Έτσι. Χτες πάντως πρώτη θέση είχα πίτσα Λύκο. Δεν υπάρχει, ρε φίλε. Αυτή η πίτσα είναι φοβερό πράγμα, έτσι. Όταν πήρα δε τηλέφωνο στο 27277, το πιο εύκολο τηλέφωνο γεύσης. 27277. Λέω γεια σας, γιατί αυτό, μία πίτσα, μία απλή, μία special. Ναι, καλημέρα, χάος. Μου λέει, σας γνωρίσαμε. Λέω, το ξέρω, αλλά δεν. Απλά όταν κάνεις την παραγγελία, λες καλημέρα, χάος. Και σου έρχονται και τα τυροπιτάκια Λύκος, ζεστά και γευστικά.
2: Και να γίνει, θέλω να σε εκεί. Σ' αγαπάω ακόμα.
0: Λοιπόν, 9:54 πρώτα λεπτά η ώρα. Η μεγάλη γιορτή για το πρωτάθλημα της ΑΕΚ θα γίνει στην αρένα, στην Allwyn

Ο Ολυμπιακός θέλει τη στήριξη από τον κόσμο. Τελικός είναι ο αγώνας με τον Παναθηναϊκό για τη δεύτερη θέση. Παιδιά, δεν πειράζει. Νερό που ταρακουνιέται δεν βρωμίζει. Νερό που κουνιέται δεν βρωμίζει. Και καλό είναι να γίνει κάτι αυτό στο, το... στο ελληνικό πρωτάθλημα, έτσι το. Σήμερα έχουμε λίγο ιταλικό πρωτάθλημα, λίγο αγγλικό πρωτάθλημα, λίγο ισπανικό. Έχει πρωτάθλημα Αγγλίας, Πορτογαλίας. Ό,τι και να γίνει, θέλω να σε... Τέλος πάντων, έχει ωραία. Μπαίνουμε βέβαια σε εβδομάδα καυτή, έτσι. Έχει μπάσκετ, Ευρωλίγκα, έχει Eurovision. Έχει εκλογές. Όχι, εκλογές δεν έχει. Απλά τώρα που είπα Eurovision, θυμήθηκα αυτό που είχα διαβάσει μια φορά. Καλό θα είναι αυτοί που ψηφίζουν εκλογές να μην ψηφίζουν Eurovision. Και το ανάποδο. Όσοι ψηφίζουν Eurovision Survivor, να μην τους επιτρέπετε να ψηφίζουν στις εκλογές τις κανονικές. Να μην επιτρέπετε να ψηφίζουν στις κανονικές εκλογές.

Χρόνια πολλά και στις μητέρες, χρόνια πολλά και στη δικιά μου τη μητέρα. Σήμερα δεν ξέρω, δεν μπήκε μέσα να ακούσει. Σήμερα το... Παιδιά, χθες όλοι πήρανε λουλούδια. Όλοι πήρανε λουλούδια στη γιορτή της μητέρας. Εγώ της πήρα ένα ντενεκέ λάδι να έχει να με ξεματιάζει. Να έχει να με ξεματιάζει, ναι. Εν τω μεταξύ, ξέρετε, υπάρχει κανόνας για τη χθεσινή ημέρα. Υπάρχει κανόνας που το... Αν χθες δεν έβαλες φωτογραφία, δεν έβαλες φωτογραφία τη μάνα σου μαζί με σένα τέτοιο, και εσείς... έρχονται και σε παίρνουν από ίδρυμα. Έρχονται και σε παίρνουν από ίδρυμα να μην βάλεις τη μάνα σου φωτογραφία. Βέβαια, στο Facebook εκεί, όλα εκεί είναι το... Λοιπόν, καλημέρα και στα παιδιά από το γραφείο Λύσης. Ο Κώστας ο Τσακός, η Μαρία η Φράγκο. Το γραφείο Λύσης αυτή τη στιγμή είναι πιο κοντά από ποτέ, πιο αναγκαίο από ποτέ με όλα αυτά που προσφέρει. Μετά και την τελευταία του μεγάλη συνεργασία με το μεγαλύτερο πάροχο της χώρας, τη ΔΕΗ. Εντάξει παιδιά, όσοι και αν έχουν βγει πάροχοι, η ΔΕΗ παραμένει με τους περισσότερους καταναλωτές, τους πελάτες. Ό,τι εργασία θέλετε να κάνετε όμως σχετικά με τη ΔΕΗ, αντί να τρέχετε τώρα εκεί στο καστέλο, να περιμένετε, να βρούμε, δεν θα βρούμε. Πηγαίνετε στο γραφείο Λύσης και κάνετε κάθε υποχρέωση που έχετε με τη ΔΕΗ. Εκεί κάνετε κάθε πληρωμή που έχετε για, το, για κάπου έξω. Να πληρώσετε ένα ενίκιο του παιδιού σας που σπουδάει στην Κρήτη. Στο γραφείο Λύσης το κάνετε. Να πληρώσετε το νερό της φοιτήτριας στα Γιάννηνα. Το κάνετε στο γραφείο Λύσης. Εκεί στην αρχή της Καλοπλήτου. Και μην ξεχνάτε, με αλλαγή παρόχου έχετε και ένα φοβερό δωράκι. Την ασφάλεια του μηχανακιού σας, του αυτοκινήτου σας. Πολύ δυνατό. Με μια μάσα μου κομμένη, όσο το φιλί μου θες. Λοιπόν, θα κλείσουμε σιγά σιγά. Είχαμε και τον νόμο που βγήκε για τα ηλεκτρικά πατίνια. Μόνο με κωδικούς TaxisNet θα μπορείτε να αγοράσετε κωδικό πατίνι. Φρένο στους ανήλικους, υποχρεωτική ασφάλιση. Να δούμε παιδιά αν θα εφαρμοστεί και εδώ. Καθολική απαγόρευση ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους σε οποιαδήποτε δρόμο. Είτε είναι ενοικιαζόμενο είτε είναι ιδιόκτητο. Περιμένουμε να δούμε αν θα εφαρμοστεί. Περιμένουμε να δούμε αν θα εφαρμοστεί και μάλλον πώς θα εφαρμοστεί. Πώς θα εφαρμοστεί και εδώ αυτό το πράγμα, έτσι. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα να έχουμε. Πρώτα ο Θεός Παναγία μου, αύριο το πρωί στις 9 θα είμαστε και πάλι εδώ. Τηλεοπτικό σας είπαμε τα θέματα της εκπομπής μας, έτσι. Μια βόλτα στην Πάνω Πλατεία στην Ευρετή, που είναι σε μαύρα χάλια. Λοιπόν, καλή σας μέρα, να είστε καλά, γεια σας.

0: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
1: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
2: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
1: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Προδοκανάκι 13.
2: Τηλέφωνο 22710 20.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
4: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 11 Μαΐου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Αδύναμος και ηλίθιος ο Μπαράκ Ομπάμα, αλλά όχι τόσο αδύναμος όσο ο κοιμισμένος Τζο Μπάιντεν, έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος. Σφοδρή επίθεση με άκρος απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς εναντίον των πρώην προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και εναντίον του Ιράν, λίγες ώρες μετά την απάντηση της Τεχεράνης στην πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τερματισμό του πολέμου. Εξαπέλυσε με ανάρτησή του στα social media ο νυν πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ. Κανείς στο Ιράν δεν συντάσσει προτάσεις για να ευχαριστήσει τον Τραμπ, απάντησε ειρωνικά η άλλη πλευρά. Η διαπραγματευτική ομάδα γράφει προτάσεις μόνο για τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, ανέφερε η Ιρανική πηγή. Το ότι ο Δήμος Χίου υπολειτουργεί δεν είναι απλά διαπίστωση αλλά πραγματικότητα. Πραγματικότητα που δυστυχώς παραπέμπει σε αυτό που ζούμε όλοι καθημερινά. Το κατάστημα είναι απλά κλειστό. Έτσι σχολιάζει η αλήθεια το γεγονός ότι σε εφαρμογή που υπάρχει και εμφανίζεται και στα κινητά τηλέφωνα σε όλη την Ελλάδα έχει προχωρήσει διαδικασία ενοικίασης των παραλίων πλην της Χίου. Δυστυχώς όχι μόνο δεν έχει προχωρήσει ούτε χιλιοστό το θέμα του τρίτου γυμνασίου, αλλά ο Δήμος Χίου πηγαίνοντας για τα 5 εκατομμύρια έχασε και το 1,6 που είχε στα χέρια του. Την πρωτοφανή αυτή κατάσταση διάλυσης καταγγέλει η ΕΛΜΕ Χίου με την ανακοίνωσή της, την οποία χαρακτηριστικά επισημαίνει. Ο Δήμαρχος Χίου με ποιους τρόπους προτίθεται να πιέσει την κυβέρνηση, την οποία έως τώρα προσπαθεί να δικαιολογήσει ώστε να επιληθεί το πρόβλημα. Ισχύει η παλιότερη δέσμευσή του σε συνάντησή μας ότι αν δεν λυθεί το εξαιρετικά σοβαρό αυτό θέμα θα κλείσει το Δήμο και θα βγει μαζί μας στους δρόμους επειδή το θεωρεί κομβική σημασίας. Σε νέα πανελλαδική απεργία σε όλο το δημόσιο τομέα προχωράει η ΑΔΕΔΗ την Τετάρτη 13 Μαΐου. Η απεργιακή κινητοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων έχει προμετωπίδα τα αιτήματα για επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Τη βελτίωση των συνδικών εργασίας, αυξήσεις μισθών και προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων μετά την επίθεση που δέχονται με το νέο πειθαρχικό, τη συνταγματική αναθεώρηση και την επιδιωκόμενη άρση της μονιμότητας. Το νομαρχιακό το τμήμα της ΑΔΕΔΗ καλεί όλους τους εργαζόμενους σε συμμετοχή στην απεργία και στην απεργιακή συγκέντρωση που θα γίνει την Τετάρτη στις 10.30 το πρωί στην κεντρική πλατεία της πόλης. Την πορεία των εργασιών στο αεροδρόμιο του Χίου, το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης αλλά και τις επιπτώσεις που θα έχει στην οικονομική και κοινωνική ζωή της Χίου τυχόν καθυστέρηση θα εξετάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου σε μια διευρυμένη συνεδρίαση σήμερα στις 18.30 το απόγευμα στο Δημαρχείο Χίου με πρωτοβουλία του επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας Σταμάτη Κάρματζη. Την Παρασκευή 15 Μαΐου στη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν στο αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου οι τελετές καθομολόγησης αποφύτων και απονομής διπλωμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής. Από γιορτή σε γιορτή μετατίθεται η παράδοση του Δημοτικού Κήπου που στα τελευταία επεισόδια του Σίριαλ προβλέπονταν να γίνει πριν το Πάσχα και τώρα με την εκ νέου συζήτηση του θέματος στη Δημοτική Επιτροπή ενδέχεται να μετατεθεί για τις 6 Ιουνίου λαμβάνοντας την έκτη κατά σειρά παράταση. Σημειώνεται ότι προς δόξαν όλων Δημοτικής Αρχής, υπαλλήλων και εργολάβου το έργο πλησιάζει τους 45 μήνες. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη στις 7 Μαΐου το βράδυ στη Χίο ανήλικος η Μεδαπός 17 ετών, γιατί εντοπίστηκε τη στιγμή που παρέλαβε από θηρίδα τάχη μεταφορών στην πόλη της Χίου δέμα που περιείχε ποσοστό ακατέργαστης κάναβης 5 γραμμαρίων. Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης σχηματίστηκε ποινική δικογραφία σε βάρος ατόμου αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, αποστολέα του δέματος για το αδίκημα της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, ενώ και οι γονείς του 17χρονου κατηγορούνται για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών 12 Μαΐου πραγματοποιείται η 7η Πανελλαδική Εθελοντική Αιμοδοσία. Σε τοπικό επίπεδο η αιμοδοσία θα γίνει στο νοσοκομείο σήμερα και αύριο Τρίτη από τις 8 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει αύριο Τρίτη, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, στα χωριά, θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο Τρίτη, 8 το μεσημέρι με 3 στα χωριά Μυρμήγκη, μέσα Διδήμα, έξω Διδήμα, Κοινή. Την Τετάρτη, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στα Καρδάμιλα, περιοχές Νεράβλακας, Άγιος Νικόλαος κάτω Καρδαμήλων, Σιρικάρι, Αγκάλη, Άγιος Παντελεήμονος Αγκάλης Καρδαμήλων και Φαφαλιού. Την 5η 14 Μαΐου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, στην περιοχή Προφήτη Λία Καρδαμήλων, αναμεταδότη ΕΡΤ, Αυλώνα Καρδαμήλων. Παρασκευή 15 του μήνα, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, σε Βαβύλου, Στολό Ποτάμι, περιοχή Ανέμονας Καλλιμασιάς. Το Μουσικό Σχολείο Χίου θα πραγματοποιήσει τριήμερο εκδηλώσεων παρουσιάσεων των μουσικών συνόλων του αύριο Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη στις 8 το βράδυ στο Ομήριο. Την 5η 14 Μαΐου γιορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Σιδώρου Πετροκοκκίνου Κάμπου πλησίων εκθεσιακού κέντρου Καλουτά. Ο Μέγας Εσπερινός θα αρχίσει στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 13 Μαΐου, ο Δε Όρθρος και συνεχεία η Θεία Λειτουργία την 5η 14 Μαΐου. Η ιερής θα είναι ο πατέρας Τηλιανός Μανώλης, ιερέας της Ιεράς Μητρόπολης Χίου και ιδρυτής του ραδιοφωνικού σταθμού της Μητρόπολης και ο ιερέας του ναού πατέρας Γεώργιος Γιαννιώδης. Τους χορούς των ιεροψαλτών θα διευθύνει ο πρωτοψάλτης Δημήτριος Ζανίκος και στην εορτή θα είναι ο ιεροψάλτης του ναού Δημήτριος Ντούλης. Στις 7 το απόγευμα της 5ης θα πραγματοποιηθεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός. Πού είναι χρήσιμος ένας φυσικός, παρουσιάζοντας μια συσκευή που σε μισό λεπτό ανοιχνεύει αν κάποιος έχει καρκίνο ή όχι, ο καθηγητής Πανεπιστημίου Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου το αποδεικνύει στην πράξη. Την 5η στην Αλήθεια TV, σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, μιλάει στο Γιάννη Τζούμα και μεταξύ άλλων αναφέρεται στις μεγάλες δυνατότητες του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα διαβήτης κύησης, σύγχρονες προσεγγίσεις πρόληψης, θεραπείας και εκπαίδευσης το Σάββατο 16 Μαΐου 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Κεντρική ομιλήτρια θα είναι η Ευτυχία Κούκου, ενδοκρινολόγος, διευθύντρια Διαβητολογικού Κέντρου Νοσοκομείου Έλληνα με εξειδικευμένη εμπειρία στο διαβήτη κύησης και στην εγκυμοσύνη υψηλού κινδύνου σε προϋπάρχοντα διαβήτη. Το Σάββατο 16 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ η σκηνή του Ομηρίου θα γεμίσει με ήχους, μνήμες και συναισθήματα από τον Πόντο. Η μουσική παράσταση «Την Πατρίδα Μέχασα» μας καλεί σε ένα οδηπορικό στις αλυσμόνητες πατρίδες, τιμώντας την ιστορία και την παράδοση του ποντιακού ελληνισμού. Μέσα από τη μουσική, το τραγούδι, την αφήγηση και το χορό, η εκδήλωση ζωντανεύει τις ρίζες μας. Στη βραδιά συμμετέχει το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Ποντίων Χίου, πλαισιωμένο από μια πλειάδα καταξιωμένων μουσικών και ερμηνευτών. Με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Οικογένειας, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Σύλλογο Τριτέκνων Χίου Παναγία Νέα Μονήτησα οργανώνει το δημιουργικό εργαστήρι «Το Οικογενειακό Μου Δέντρο» την Κυριακή 17 Μαΐου 11 το πρωί στα γραφεία του Συλλόγου στην Οδό Παναγίας Ευρετής 4 στο Βαρβάσι. Στο εργαστήρι, γονείς και παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν μια πρωτότυπη κατασκευή, μεταμορφώνοντας το μαστιχόδεντρο σε ένα συμβολικό οικογενειακό δέντρο. Η συμμετοχή είναι δωρεάν με απαραίτητη την κράτηση θέσης. Πληροφορίες και κρατήσεις το 22 7 10 72 2 12, καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Η Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Φίβων διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Καθημερινές προκλήσεις ψυχικής υγείας παιδιών και φίβων στοιχείου, τα επιμορφωτικά προγράμματα της Πρωτοβουλίας για την ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής και της ιατρικής κοινότητας» την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 5.30 το απόγευμα στο Μύριο. Γλέντι στα Αυγόνιμα διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού την Κυριακή 24 Μαΐου 1 το μεσημέρι στην πλατεία του Συλλόγου στην είσοδο του χωριού. Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Χιού Ελπίζω διοργανώνει ημερήσια εκδρομή στις Ινούσες την Κυριακή 31 Μαΐου. Πληροφορίες στο ταξιδιωτικό γραφείο Sunrise Tours. Για πρώτη φορά στοιχείο θα διεξαχθεί τουρνουά σκακιού με διεθνή αξιολόγηση. Το διήμερο 27-28 Ιουνίου σκακιστές από όλη την Ελλάδα και φυσικά τυχείο αλλά και από το εξωτερικό θα συμμετάσχουν σε ένα συναρπαστικό διήμερο γρήγορου σκακιού. Αρχιδιαιτητής ο Δημήτρης Κεφάλας και υπεύθυνος αγώνων ο Γιάννης Προδρόμου. Συνδιοργανωτές είναι ο Μορφωτικός Σύλλογος Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθηκιοφάρους και το Experience Χίος Γραφείο Τουρισμού Δημοχείου. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Στους πρώτους αγώνες των ημιτελικών, των play-off της Water Polo Link ανδρών είχαμε Ολυμπιακός Βουλιαγμένη 20-10, ο Χιώτης Γιάννης Φουντούλης 3 γκολ για τον Ολυμπιακό και Παναθηναϊκός Απόλλων 18-15, ο Χιώτης Κώστας Γιουβέτσης 2 γκολ για τον Παναθηναϊκό. Στους πρώτους αγώνες των play-off της Water Polo Link γυναικών, Γλυφάδα ΠΑΟΚ 9-6 και Άλυμος Εθνικός 8-11. Η Χιώτισσα Ελένη Κανετίδου 1 γκολ για τον Εθνικό. Για τα play-out, Ναυταθλητική Ένωση Πατρών Ρέθυμνο 14-12 και Ηλιούπολη, Ναυτικός Όμιλος Πατρών 16-11. Η Χιώτισσα Άντζελα Γκίλα 1 γκολ για την Ηλιούπολη. Με δύο ήττες στην Αθήνα ολοκλήρωσε τους αγώνες της τον πρώτο όμιλο της Water Polo Link 2 γυναικών, ο Ναυτικός Όμιλος Χίου. Συγκεκριμένα το Σάββατο έχασε από τον Ελυσιακό με 24 και την Κυριακή με 15-5 από την Καστέλα. Η Χιώτικη ομάδα με 3 βαθμούς τερμάτισε στην τελευταία θέση του ομίλου και στη συνέχεια θα αγωνιστεί σε αγώνες play-out για την παραμονή της στην κατηγορία. Στα play-out, εκτός από τον Ναυτικό Όμιλο Χίου, θα συμμετάσχουν ο Όφη, ο Άρης και η ΑΕΚ. Οι δύο τελευταίες ομάδες θα υποβιβαστούν. Η ΠΕΚΕΒ που τερμάτισε πρώτη και χωρίς απώλεια βαθμών στον πρώτο όμιλο θα αγωνιστεί στους αγώνες των play-off με αντιπάλους στην Καστέλα, τη Λάρισα και τον όμιλο Φίλων Θαλάσσης και οι δύο πρώτες ομάδες θα προβιβαστούν στη Water Polo Link γυναικών. Οι ομάδες Προμήνι Πέδων, Μικτό K12 του Ναυτικού Μιλουχιού και της ΠΕΚΕΒ αγωνίστηκαν από την Παρασκευή έως την Κυριακή στο Ιωνικό Κολυμβητήριο για τον πρώτο όμιλο της Β' φάσης του Κυπέλου Ανάπτυξης και οι δύο χιώτικες ομάδες θα αγωνιστούν στη συνέχεια στη Silver Link του πρωταθλήματος για τις θέσεις 9 έως 16. Τα αποτελέσματα Νόχ Βουλιαγμένη 3-13, Νόχ Ηλιούπολη 10-11, Βουλιαγμένη ΠΕΚΕΒ 13-3 και Ηλιούπολη ΠΕΚΕΒ 17-8. Την Παρασκευή Νόχ ΠΕΚΕΒ 14-6. Ολοκληρώθηκαν το Σαββατοκύριακο με τους αγώνες της τελευταίας αγωνιστικής των play-off τα τοπικά πρωτοθλήματα ποδοσφαίρου Α και Β κατηγοριών. Στην Α κατηγορία η Δάφνη είχε αναδειχθεί πρωταθλήτρια από την προηγούμενη αγωνιστική και έχει το δικαίωμα την επόμενη αγωνιστική περίοδο να αγωνιστεί στο πρωτάθλημα της Γ εθνικής κατηγορίας. Τα αποτελέσματα Βροντάδος Δάφνη 0-2 και Βαρβασιακός Ποσειδών 1-2. Η τελική βαθμολογία. Πρώτη τερμάτισε η Δάφνη με 61 βαθμούς, δεύτερος ο Ποσειδών με 53, τρίτος ο Βροντάδος με 25, τέταρτος ο Βαρβασιακός με 24 βαθμούς. Στη Β' κατηγορία ο Ατρόμητος που είχε κατακτήσει τον τίτλο την προηγούμενη αγωνιστική και ο δεύτερος Πανενούσιος προβιβάζονται στην Α' κατηγορία. Τα αποτελέσματα Ολυμπιακός Χίου Κλασικό Ατρόμητος 0-3, Πανενούσιος Ένωση Λαγκάδας Σκιάδας 6-2 και Λέλα Πασάτλας 1-1. Η τελική βαθμολογία στη Β' κατηγορία πρώτος ο Ατρόμητος με 64 βαθμούς, δεύτερος ο Πανενούσιος με 58, τρίτος ο Ολυμπιακός Χίου Κλασικό με 43, τέταρτος ο Λέλαπας με 38, πέμπτος ο Άτλας με 37 και έκτη η Ένωση Λαγκάδας Σκιάδας με 25 βαθμούς. Ο προπονητής Σταμάτης Παλάβρας ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Όμηρο. Η Χιώτισσα Μάρθα Νεαμονίτη στον πρώτο όμιλο των διασυλλογικών αγώνων Στίβου που έγινε στις Σέρες πήρε τη δεύτερη θέση στα 100 μέτρα εμπόδια με χρόνο 13 δευτερόλεπτα και 98 εκατοστά. Η ομάδα μπάσκετ κορασίδων του Αιγαία έχασε με 48-42 στη Μυτιλίνη από τον Έολο για τη β' φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Η ομάδα μπάσκετ παιδών του Βαόλ έχασε στη Μυτιλίνη με 80-45 από την αθλητική λέσχη Μυτιλίνης για τη β' φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολική κατεύθυνση με ένταση 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 20 έως 26%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι νότιο-ανατολική εντάσεως 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 46 έως 100%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες σήμερα. Διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Δαμαλά στην Απλοδαριά 23 και Τρεμουλιάρη στην Οδό Αεροπόρου Ροδοκανάκη 37 στη Φάρκαινα. Ενώ διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Λατίνα στην Οδό Μιχαήλ Λιβανού 23. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1917, η εφημερίδα Νέα Χίος γράφει χαρακτηριστικά: «Πανταχώθεν τις νήσους μας δεν ακούγεται παρακραυγή πίνης, θρήνος και κλαθμός. Ο λίγων άρτων, ο λίγη τροφήν, κύριοι υπεύθυνοι, ο λαός δεν υποφέρει την πείνα του». Σαν σήμερα στοιχείο το 1958, βουλευτικές εκλογές, Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση 36,4%, Προοδευτική Αγροτική Δημοκρατική Ένωση 32,2%, Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά 16,9%, Φιλελεύθερη 14,5%. Για πρώτη φορά η αριστερά εξέλεξε βουλευτή στοιχείο. Συγκεκριμένα εκλέκτηκαν από την Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά ο Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος και από την ΕΡΕ η Λεωνίδας Μπουρνιάς και Θεοδωρής Καρακατσάνης.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Φιλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Κάθε Τρίτη, ημέρα καθαριότητας στα Μαρκετίν. Φθηνότερα δεν γίνεται.
2: Χαρτί υγείας Look Super Soft, τα 10 ρολά, 3

0: Σου πλήν 60 μεζούρες, 3,49. Και σούπερ τιμή! Απορριπαντικά ρούχων Skip. Ταμπλέτες 39 τεμάχια, σκόνη 50 μεζούρες και υγρό 52 μεζούρες, 7,99.
1: Κάθε Τρίτη καθαρίζεται ακόμα πιο οικονομικά με τα Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
3: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύσεις σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
4: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
3: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
6: Διαβάστε την αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Και αν εκτός από αεροδρόμιο μείνουμε και χωρίς Θελωνίο. Τακτική δημοτική κήπου και στο αεροδρόμιο. Πρώτο ναυτιλιακό συνέδριο Χίου. Ο Θόλος μας στοίχισε μόνο 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Ψεκαζόμαστε και εδώ για τον αυθόδη πυρετό. Παντελής Βρουλής, ο Ταχιάος, λέει ψέματα. Η γεωθερμία, ξεπαγώνουν επενδύσεις και για την Νότια Χίο. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί στη στήλη επικαιρότητα. Ιχυρή παρέμβαση Κοσμίδη για λύση στο θέμα των λεωφορεών. ΔΕΠ Χίου, κάντε καταγγελίες για το καπέλο από τα διαγνωστικά. Η κυβέρνηση συνεχίζει να μας κλέβει με τις χρεώσεις των διαγνωστικών κέντρων. Στον αέρα ο διαγωνισμός για τη μελέτη του Μεγάλου Σαραπιού. Από το 2019 η Χίος σε τροχιά ανάπτυξης, αντιμετώπιση μεταναστευτικού, Visa Express, επενδύσεις, αναβάθμιση πυλών εισόδου. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Πυργή Χίου, ένα χωριό αληθινή ζωγραφιά. Νέος κύκλος στη λέσχη ανάγνωσης του Ιδρύματος Μαρία Τσάκος. Μουσική παράσταση «Την πατρίδα μου έχασα». Από τη Χίο ξεκίνησε το ταξίδι του νέου βιβλίου του Κώστα Κρομίδα. Αντώνης Μυριακός στα νέα, μεγάλωσα με πολύ αγάπη αλλά και συναισθηματική αστάθεια. Οι επιτυχώντες στη Μούσα Ελληνική. Οι νους εσήμνησαν τη λογοτεχνική προσφορά του Ηλία Βενέζη. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Βράβευση Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων στα Tourism Awards 2026. Καταφέραμε να κλείσουμε με κέρδη τη Διανό. Αλλάζει τις κυκλοφοριακές μας συνήθειες το ράλι στα καύσιμα. Μέχρι τέλος του 2026 θα υπάρξει λύση για τις εργατικές κατοικίες. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Με 4 ψέματα κλείνουν τους συνεταιρισμούς του Σταύρου Βαρβάκη και του Στρατή Κακαρίνου. 2 παραφωνίες, μία απορία και ένα στοίχημα για την επόμενη μέρα του κήπου του Χρήστου Παπαχρήστου. Η επαναφορά της θανατικής ποινής του Αναστάσιου Τρυπολίτη. Παιδική σταθμή ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠΑ ΜΕΑ του Αργύρη Γιαμά. Για το βιβλίο «Απούσα» του Γιώργου Χάμπα. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Εκδήλωση για καινοτόμες τεχνικές ανίχνευσης όγκων και μοριακή επιτήρηση παθογόνων. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
7: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
8: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
9: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνει σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
10: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
11: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Χρήσιμος ένας φυσικός, παρουσιάζοντας μία συσκευή που σε μισό λεπτό ανιχνεύει αν κάποιος έχει καρκίνο ή όχι, ο καθηγητής Πανεπιστημίου Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου το αποδεικνύει στην πράξη. Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος μιλάει στο Γιάννη Τζούμα και μεταξύ άλλων αναφέρεται στις μεγάλες δυνατότητες του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
5: Η βαθύτερη δομή της ύλης, αυτό με ενδιαφέρε πάρα πολύ, δηλαδή με εξητάριζε αυτό το πράγμα. Ήθελα να μάθω πώς λειτουργεί, πώς είναι, από τι αποτελεί το κόσμος, τα μικρότερα σωματίδια της ύλης, αυτά. Και γενικά γι' αυτό στράφηκα προς την πυρηνική φυσική. Και πώς θα το ξεχωρίσουμε μέσα από ένα υπόβαθρο. Είναι αυτό που λέμε να μάθουμε πώς θα βγάζουμε τη βελόνα από τα χέρια.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Πρωινή Λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στο 96 χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή Λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή Λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα να έχουμε, 11 του Μάη, μία ανάσα πριν τα μέσα και αυτούν του μήνα.
1: Στο μπαλκόνι τεταφερετή, πιάνει το καυγά με τα πλώμε.
0: Πρωινή Λεωφόρος μαζί σας μέχρι τις 11 και μισή, με μία γρήγορη ματιά στην επικαιρότητα.

0: καλοκαιράκι αρχίζει και μυρίζει σιγά σιγά. Πολλοί είναι αυτοί που έκαναν την πρώτη τους βουτιά χθες. Πάντως ο καιρός συνεχίζει να είναι πολύ καλός και τις επόμενες ημέρες. Σήμερα θα κυλήσει η μέρα με αραιή συννεφιά, νότιους ανέμους μέχρι 3 μποφόρ και ο υδράει γύρω στους 25 βαθμούς. Αύριο θα φτάσει τους 28 βαθμούς, περισσότερη ηλιοφάνεια. Μία μικρή ανάσα δροσιά θα πάρουμε την Τετάρτη που θα πέσει στους 24 βαθμούς.
1: Είδες στο καθρέφτη της νεανικής σου ανεμελιάς.
0: Την Πέμπτη μέχρι 22 βαθμούς.
1: Σφίνα μια παρέα ξε...
0: Και από την Παρασκευή αρχίζει και ανεβαίνει και πάλι.
1: Μια λέει...

Και πάμε να ξεκινήσουμε με την αμέση αναδολή. Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του αργά χθες το βράδυ χαρακτήρισε απαράδεκτη την απάντηση του Ιράν σχετικά με την πρόταση κεχηρίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι εντελώς απαράδεκτη. Δεν του αρέσει. Ακριβώς γράφει, μόλις διάβασα την απάντηση από τους λεγόμενους αντιπροσώπους του Ιράν, δεν μου αρέσει. Είναι εντελώς απαράδεκτη. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα. Σου τρυπάει την πρώτη χτίδα. Είναι τα όνειρα που αναζητούν. Βέβαια, ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε και άλλα. Αδύναμος και ηλίθιος ο Μπαράκ Ομπάμα, κοιμισμένος ο Τζο Μπάιντεν. Αυτούς τους χαρακτηρισμούς χρησιμοποίησε ο νυνα πρόεδρος για τους δύο πρώην προέδρους των Ηνωμένων Πολιτειών.

0: έχουμε και την επίσημη ανακοίνωση για την κατάσταση της υγείας του 70χρονου άνδρα που βρισκόταν στο Κρουαζιερόπουλο, στο οποίο εμφανίστηκαν κρούσματα χανταϊού και διακομίστηκε και νοσηλεύεται προληπτικά στο νοσοκομείο Αττικών.
1: Εγώ και εσύ μαζί.
0: Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, ο άνδρας δεν παρουσιάζει οποιοδήποτε σύμπτωμα σχετιζόμενο με την νόσο. Αναφέρεται επίσης πως ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για καθαρά προληπτικούς λόγους και πως έχει τεθεί σε απομόνωση προληπτικά.
2: Εγώ

0: πανελλαδική απεργία την Τετάρτη στο δημόσιο τομέα.
1: Αλλά να ξέρεις τη δικιά μου αγάπη
2: δεν θα στη δώσει.
0: Στα αιτήματα των εργαζομένων συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων η επαναφορά εργατικών κατακτήσεων, οι αυξήσεις στους μισθούς, η προστασία των δημόσιων αγαθών. Εδώ στο νησί μας η συγκέντρωση, η απεργιακή συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί 10:30 το πρωί στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα, στην κεντρική πλατεία.

ετοιμάζεται ο Αλέξης Τσίπρας αφού απίφθινε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που παραβρέθηκαν στις εκδηλώσεις για το νέο του βιβλίο Ιθάκη, αλλά και στους χιλιάδες αναγνώστες από όλη την Ελλάδα που αγόρασαν το βιβλίο του. 9 πόλεις λέει συγκεκριμένα, 9 εκδηλώσεις, 9 σταθμοί στο ταξίδι της Ιθάκης. Αλλά το ταξίδι τώρα αρχίζει, δήλωσε ο πρώην, έγραψε μάλλον ο πρώην Πρωθυπουργός.

Ακόμη ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγράφηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή της Παντάνασσας του Ηρακλείου Κρήτης. Όπως μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ένας 30χρονος παρέσυρε με το αυτοκίνητό του την 27χρονη σύζυγό του. Οδηγοί που περνούσαν από το σημείο είδαν τη γυναίκα εμόφρητη στην άκρη του δρόμου, ειδοποίησαν την αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Σημειώστε ότι μέσα στο όχημα βρίσκονταν και τα τρία ανήλικα παιδιά του, ηλικίας 7 και 4 ετών και ένα βρέφος 3 μηνών.

0: τα σκεπή.
1: Πριν πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, φαίνεται ότι είναι έτοιμοι για τα επίσημα αποκαλυπτήρια του νέου πολιτικού φορέα που πρόκειται να ιδρύσει με πιθανότερο τόπο τη Θεσσαλονίκη η Μαρία Καριστιανού. 21 Μαΐου κυκλώνει στο ημερολόγιο ότι σύμφωνα με τις, πληροφορίες που κυκλοφορούν εκείνη την ημέρα θα γίνουν τα επίσημα αποκαλυπτήρια του νέου πολιτικού φορέα. Άρωμα εκλογών υπάρχει στην ατμόσφαιρα, οπότε όπως καταλαβαίνετε ετοιμάζονται όλοι. Πάμε σιγά σιγά στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε και θα διαβάσουμε αθηναϊκό τύπο.

0: θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
2: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα.
1: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο?
2: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
1: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
2: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
3: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαρονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύριθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύριθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
6: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
7: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς, δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα, είναι ζωή.
8: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
9: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

διαβάσουμε τον Αθηναϊκό Τύπο. Όσες εφημερίδες κυκλοφορούν σήμερα Δευτέρα, πάμε να κάνουμε αρχή με τα νέα. Το ντρόουν μίλησε, αποσυναρμολογήθηκε. Τι αποκαλύπτει η αποκρυπτογράφηση του μη επανδρομένου σκάφους που εντοπίστηκε στη Λευκάδα? Θέμα ορών η σύνταξη του επίσημου πορίσματος από τους ειδικούς των ενόπλων δυνάμεων. Γιατί το Πεντάγωνο το θεωρεί θείο δώρο και έδωσε εντολές για έλεγχο χωρίς χρονοτριβή. Σπίτι μου 2, γρήγορες διαδικασίες για να προλάβετε. Τροφή φάρμακο για το Αλτσχάιμερ. Τραμπ, σι, επικίνδυνη αποστολή στο Πεκίνο, ενώ το Ιράν απειλεί Γαλλία, Βρετανία και κατέθεσε αντιπρόταση για τα πυρηνικά. Μετάλλικα στο ΆΚΑ, το γεωδυναμικό μέτρησε σεισμό. Ξεκινάει η καραντίνα, η δεύτερη φάση της επιχείρησης Χανταϊός. Νέα ΑΔΕ, ψηφιακή εικόνα για κάθε φορολογούμενο. Δήμος Αθηναίων, όλο το σχέδιο για τα πατίνια, ανώτατο όριο ταχύτητα στα 25 χιλιόμετρα. Πρωτοσέλιδο της απογευματινής για τη συνέχεια, 4 κινήσεις για υψηλότερες συντάξεις, τι αλλάζει στο ασφαλιστικό μέσα στο 2026-2027. Κατάργηση της προσωρινής σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, μείωση ποσοστού κρατήσεων ασθενείας εισφορών, μεγαλύτερα κίνητρα για όσους εργάζονται μετά την έξοδο, για 600.000 υπόχρεους σβήνει η προσωπική διαφορά. Συναγερμός για τα απανωτά κρούσματα φυματίωσης στη Δυτική Ελλάδα. 45 ημέρες καραντίνα στο Αττικόν για τον Έλληνα με Χανταϊό. Αλέξανδρος Αλέξανδρος Εξάρχο, κάθετος διάδρομος φυσικού αερίου, είναι εθνική προσπάθεια. Η απάντηση του Ιράν στο σχέδιο Τραμπ για το τέλος του πολέμου. Συνέδριο ενότητας και μήνυμα συστράτευσης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πριν από το καλοκαίρι, το κόμμα Σαμαρά. Η εφημερίδα των συντακτών, η κυβέρνηση τους παίρνει το σπίτι. Εξαπατημένη και σε αναβρασμό χιλιάδες δικαιούχοι του σπίτι μου 2. Πώς η κυβέρνηση μετέτρεψε σε ευπόλυτα τα χρέπια και ενίσχυσε τους ισολογισμούς τραπεζών. Πήραν έγκριση, βρήκαν σπίτι, πλήρωσαν προκαταβολή και δικηγόρο και η κυβέρνηση τους απαγόρευσε να προχωρήσουν σε συμβάσεις. Αλέξης Τσίπρας, τι θα πει απόψε ο πρώην Πρωθυπουργός? Η καλημαριά πάει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, τράπεζες, οι εργολαβικοί εργαζόμενοι, μηχανισμός παράκαμψης της εργατικής νομοθεσίας. Ναυτοδικείο ξεχάστητο, η απόφαση να μεταφερθεί στην Αθήνα χάνοντας την ιστορική του έδρα στον Πειραιά γεννά έντονες αντιδράσεις. Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, νέο όχι της Τεχεράνης στις αμερικανικές αξιώσεις. Ελεύθερος τύπος, ισχυρή κυρίαρχη αξιόπιστη Ελλάδα, οι άλλοι ονειρεύονται το καταστροφικό 2015, η Νέα Δημοκρατία σχεδιάζει το ελπιδοφόρο 2030. Σύνταξη από τα 58 με όφελος 90 ευρώ το μήνα, πλήρης οδηγός με αναλυτικούς πίνακες. Πλατφόρμα Μίδα, ψηφιακός φάκελος για όλα τα ακίνητα. Εκένωση για την κρουαζιέρα του Χανταϊού στο Αττικόν ο Έλληνας. Υπερθέαμα στο ΑΚ.

political. Αυτή είναι η dream team του Τσίπρα. Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου. Ποιοι στελεχώνουν την ηγετική ομάδα του κόμματος που ετοιμάζεται να ανακοινώσει. Πασόκ βλέπουν εκλογές και φουλάρουν τις μηχανές για τα ψηφοδέλτια. Ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη. Η Ελλάδα ποτέ ξανά. Με κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία δεν θα γίνει ξέφραγο αμπέλι. Σκανάρουν την πλωτή βόμβα. Άρχισε να μιλά τον ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Η δημοκρατία, τουρκική εισβολή διανόμου. Πρώτο πυλώνει η μητέρα όλων των προκλήσεων. Τσουνάμι οργής για την προκλητική συνέντευξη παροδία του Δημητριάδη. Κυβερνητική αφωνία για το οπλισμένο ντρόν που βρέθηκε στις ακτές του Ιωνίου. Συνταγματική αναθεώρηση, ύποπτα παιχνίδια με τη μεταφορά του συντελεστή δόμησης. Λέσβος, αποκάλυψη σοκ για θανατώσει ζών με λάθος μέθοδο διάγνωσης. Η ναυτεμπορική, το πρωτοσέλιδο της ναυτεμπορικής, δεξαμενή 7,6 δισεκατομμύρια για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τερματισμό πολέμου θέλει το Ιράν. Αγρότες με δορυφορικό χάρτη και χρήση τεχνητής νοημοσύνης ο έλεγχος επιδοτήσεων. Ηνωμένες Πολιτείες Ρωσία, να βιώνει ο διάλογος για ειρήνη στην Ουκρανία. Και με αυτά τα πρωτοσέλιδα που διαβάσαμε φτάνουμε λίγο πριν τις 11. Στη συνέχεια συνδεόμαστε με τον Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο και όπως πάντα ακολουθούν οι τίτλοι των τοπικών ειδήσεων.

0: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
0: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
3: Πάμε!
4: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου!
4: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Οστεομούβ.
7: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
9: Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε.

0: μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Η ώρα είναι 11 και 2 πρώτα λεπτά.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 92,3.
1: Καλησπέρα μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Ενόπλη ληστεία με Καλάζνικοφ σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί σε υποκατάστημα τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, 3 άτομα οπλισμένα με Καλάζνικοφ εισέβαλαν στο υποκατάστημα, απείλησαν τους υπαλλήλους και αφαίρεσαν άγνωστο μέχρι στιγμής χρηματικό ποσό. Εντός της τράπεζας βρίσκονταν 3 άτομα. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους. Για καθαρά προληπτικούς λόγους και σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς υγειονομικές οδηγίες, έχει τεθεί σε προληπτική απομόνωση και παρακολούθηση στο Αττικό νοσοκομείο 70χρονος Έλληνας που βρισκόταν στο Κρυζερόπλιο με τα κρούσματα Χαντάιου, σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου. Στην ενημέρωση τονίζεται ότι ο 70χρονος δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα σχετιζόμενο με την νόσο, ενώ οι ιατροί του νοσοκομείου σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ παρακολουθούν την κατάσταση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα δημόσιας υγείας. Θετικό στο Χαντάιο έχει βρεθεί ένας Αμερικανός πολίτης, επιβάτης του Κρουζιρόπλου, ένα ακόμη συμπατριώτης του, εμφανίζει ελαφρά συμπτώματα σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Στο μεταξύ, επιδεινώνεται η κατάσταση υγείας της Γαλλίδας που επέβαινε στο Κρουζιρόπλου και επαναπατρίστηκε χθες μαζί με άλλους 4 συμπατριώτες της, όπως ανακοίνωσε το Γαλλικό Υπουργείο Υγείας. Οι άλλοι 4 επιβάτες βρέθηκαν αρνητικοί, αλλά θα υποβληθούν εκ νέου σε εξετάσεις. Το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας τώρα έχει ανακοινώσει ότι οι 2 τελευταίες πτήσεις για την απομάκρυνση των επιβατών του Χόντιους, μια από την Αυστραλία και μια από την Ολλανδία, θα αναχωρήσουν σήμερα το απόγευμα. Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, 8 επιβάτες του πλοίου έχουν ασθενήσει, 6 από τους οποίους έχει επιβεβαιωθεί ότι έχουν εμολυνθεί από Χαντάιο. 3 επιβάτες έχουν πεθάνει, ένα ζευγάρι Ολλανδών και μια Γερμανίδα. Νεογέννητο βρέφος εντοπίστηκε το πρωί νεκρό σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στον οικισμό του Δροσερού στην Ξάνθη και ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του. Η μητέρα συνελήφθη από το τμήμα 2 εγκλημάτων Ξάνθης και κατηγορείται για έκθεση ενηλίκου σε κίνδυνο. Αναμένεται να γίνει νεκροψία νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου του βρέφους. 2 15χρονοι τραυματίστηκαν χθες το μεσημέρι στα Χανιά έπειτα από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά. Οι ανήλικοι κινούνταν σε κατηφορικό δρόμο και ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα οι 2 15χρονοι να πέσουν και να τραυματιστούν. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η κατάσταση υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία. Νέα ένταση προκύπτει στις σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν μετά τη δήλωση Τραμπ, ότι ο οποίος χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτη την απάντηση της Τεχεράνης στην πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Η ηγεσία του Ιράν θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση. Ιρανικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι το Ιράν αρνείται να διαλύσει τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις. Επίσης, επιμένει στον πλήρη και συνεχή έλεγχο των στενών του Ορμού, στην άρση όλων των κυρώσεων, καθώς και στην απελευθέρωση των δεσμευμένων περιουσιακών του στοιχείων. 100 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους εντοπίστηκε και διέσωσε το λιμενικό με την συνδρομή drones της Frontex στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κρήτης. Πρωταθλήτρια Ελλάδος για 14η φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε η ΑΕΚ. Η Ένωση για την 4η αγωνιστική των play-off της Super League επικράτησε του Παναθηναϊκού με 2-1 και σε συνδυασμό με την ισοπαλία με σκορ 1-1 στην αναμέτρηση Ολυμπιακός ΠΑΟΚ κατέκτησε τον τίτλο. Στη βαθμολογία η ΑΕΚ έχει 70 βαθμούς, ακολουθούν ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός με 62 και στην 4η θέση ο Παναθηναϊκός με 51 βαθμούς. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Άνεμη νότι, νοτιοανατολική 3 με 5, μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 με 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 4 με 5 και τοπικά στα νότια 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 26 με 28 βαθμούς, κατά τόπου στα ηπειρωτικά τους 29 με 30 και στην Κρήτη τους 31 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Η ένταση των ανέμων 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 33 βαθμούς, ενώ την Τετάρτη θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Όμως νωρίς το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε το καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στον Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στουμπό.
3: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
3: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χονάκι cookie crumbly με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
2: Marketing. Αξίζει να πας.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
5: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
4: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
5: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
4: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
5: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
4: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
6: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 11 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του αργά χθες το βράδυ χαρακτήρισε απαράδεκτη την απάντηση του Ιράν σχετικά με την πρόταση εγκυχηρίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως σχολιάζει σήμερα η αλήθεια σε εφαρμογή που υπάρχει και εμφανίζεται και στα κινητά τηλέφωνα σε όλη την Ελλάδα, έχει προχωρήσει διαδικασία ενοικίασης των παραλίων πλην της Χίου. Δυστυχώς όχι μόνο δεν έχει προχωρήσει ούτε χιλιοστό το θέμα του τρίτου γυμνασίου, αλλά ο Δήμος Χίου πηγαίνοντας για τα 5 εκατομμύρια έχασε και το 1,6 που είχε στα χέρια του. Την πρωτοφανή αυτή κατάσταση διάλυσης καταγγέλει η ΕΛΜΕ Χίου με ανακοίνωσή της. Αντίθετα με τις ανακοινώσεις και τις ανησυχίες της ΕΛΜΕ για την τύχη του έργου στο τρίτο γυμνάσιο Χίου, ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής είναι αισιόδοξος ότι όχι μόνο θα ξεκινήσει το έργο, αλλά θα τελειώσει και μέσα στη θητεία του. Σε παρέμβασή του σήμερα το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια ανέφερε ότι μετά την παρέτηση των δύο γενικών γραμματέων του Υπουργείου Εσωτερικών και την αντικατάστασή τους εκκρεμεί η λήψη απόφασης από την Επιτροπή Χρηματοδότησης, η οποία ωστόσο δεν προέβλεψε πότε θα γίνει. Σε πανλλαδική απεργία σε όλο το δημόσιο προχωράει η ΑΔΔΗ την Τετάρτη 13 Μαΐου. Το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ καλεί όλους τους εργαζόμενους σε συμμετοχή στην απεργία και στην απεργιακή συγκέντρωση που θα γίνει Τετάρτη 10.30 το πρωί στην Κεντρική Πλατεία. Την πορεία των εργασιών στο αεροδρόμιο της Χίου, το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης αλλά και τις επιπτώσεις που θα έχει στην οικονομική και κοινωνική ζωή της Χίου τυχόν καθυστέρηση θα εξετάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου σε μια διευρυμένη συνεδρίαση σήμερα 6.30 το απόγευμα στο Δημαρχείο Χίου με πρωτοβουλία του επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας Σταμάτη Κάρματζη. Την Παρασκευή 15 Μαΐου 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν στο Αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου οι τελετές καθομολόγησης αποφύτων και απονομής διπλωμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής.

0: Μετατίθεται η παράδοση του Δημοτικού Κήπου που στα τελευταία επεισόδια του σύριαλ προβλεπόταν να γίνει πριν το Πάσχα. Τώρα, με την εκ νέου συζήτηση του θέματος στη Δημοτική Επιτροπή, ενδέχεται να μετατεθεί για τις 6 Ιουνίου, λαμβάνοντας την 6η κατά σειρά παράταση. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη 7 Μαΐου στο νησί μας ανήλικος, 17 ετών ημεδαπός, γιατί εντοπίστηκε τη στιγμή που παρέλαβε από θηρίδα τάχη μεταφορών στην πόλη της Χίου δέμα που περιείχε ποσότητα ακατέργαστης κάναβης βάρους 5 γραμμαρίων. Στο πλαίσιο της υπόθεσης σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για το αδίκημα της διακίνησης των ναρκωτικών, ενώ και οι γονείς του 17χρονου κατηγορούνται για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών, 12 Μαΐου πραγματοποιείται η 7η Πανελλαδική Εθελοντική Αιμοδοσία. Σε τοπικό επίπεδο η αιμοδοσία θα γίνει αύριο Τρίτη 8 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι. Και αύριο Τρίτη 8 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι. Όπως είναι ημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο Τρίτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Μυρμήγκη, μέσα διδήμα, έξω διδήμα κοινή. Την Τετάρτη στα Καρδάμιλα, περιοχές Νεράβλακας, Άγιος Νικόλαος κάτω Καρδαμήλων, Σιρικάρι, Αγκάλι, Άγιος Παντελεήμονας Αγκάλης Καρδαμήλων, περιοχή Φαφαλιού. Το Μουσικό Σχολείο Χίου θα πραγματοποιήσει τρίμερο εκδηλώσεων παρουσιάσεων των μουσικών συνόλων του την Τρίτη, Τετάρτη και την Πέμπτη 8 το βράδυ στο Ομίλιο. Την 5η 14 Μαΐου γιορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ισιδώρου Πετροκοκκίνου Κάμπου πλησίων Εκθεσιακού Κέντρου Καλουτά, ο Μέγας Εσπερινός. Την Τετάρτη 7 το απόγευμα, ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία την Πέμπτη το πρωί. Πέμπτη απόγευμα στις 7, ο Μεθεόρτιος Εσπερινός. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου, Γλυκιά Διάδραση, διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα διαβήτης κοίησης, σύγχρονες προσεγγίσεις πρόληψης, θεραπείας και εκπαίδευσης το Σάββατο 16 Μαΐου, 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Το Σάββατο το απόγευμα στις 8.30 η σκηνή του Ομηρίου θα γεμίσει με ήχους, μνήμες και συναισθήματα από τον Πόντο. Η μουσική παράσταση «Την πατρίδα μου έχασα» μας καλεί σε ένα οδηπορικό στον Πόντο. Αφορμή τη Διεθνή Μέρα Οικογένεια, στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, σε συνεργασία με το Σύλλογο Τριτέκνων Χίου Παναγία Νέα Μονίτισσα, οργανώνει το δημιουργικό εργαστήρι Το Οικογενειακό Μου Δέντρο την Κυριακή 17 Μαΐου 11 το πρωί στα γραφεία του Συλλόγου. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22 710 72 212, καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Πρωτοβουλία για την ψυχική υγεία παιδιών και φίβων διοργανώνει εκδήλωση με θέμα καθημερινές προκλήσεις ψυχικής υγείας παιδιών και φίβων την Τετάρτη 20 Μαΐου 5.30 το απόγευμα στο Μύριο. Γλέντι στα Αυγόνιμα διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού την Κυριακή 24 Μαΐου στην πλατεία του Συλλόγου στην είσοδο του χωριού. Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Χίου Ελπίζω διοργανώνει ημερήσια εκδρομή στις Συνούσες την Κυριακή 31 Μαΐου, πληροφορίες στο ταξιδιωτικό γραφείο Sunrise Tours. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολική κατεύθυνση με ένταση 3 εμποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 26 βαθμούς και η υγρασία από 20 έως 40%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι νοτιοανατολική εντάση έως 2 εμποφόρ, η θερμοκρασία από 15 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 46 έως 95%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις, τα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: Λιβύτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβύτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβύτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
2: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
1: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
2: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
1: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
2: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
3: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαρονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
7: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: 11 και 27 πρώτα λεπτά η ώρα, κυρίες και κύριοι. Βαδίζουμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής.
1: Στην άκρη της κλωστής, ακροβάτο και σουφό.
0: Είπαμε και νωρίτερα στο πρώτο μέρος της εκπομπής ότι αρχίζουν και οργανώνονται τα νέα κόμματα.
1: Εδώ τσουφλοβουλιάζω, κράτησε με.
0: Είπαμε για τη Μαρία Καριστιανού ότι υπολογίζει να γίνει ανακοίνωση 21 Μαΐου. Σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας θα βρεθεί στο Χαλάνδρι με προεκλογικά ξεκάθαρο χρώμα.

πρόεδρο του κόμμα. Εκείνος πρόκειται να το ανακοινώσει στην αρχή του καλοκαιριού, πρώτες εβδομάδες του Ιουνίου. Με μαγικό κλειδί τίνιο. Μέχρι στιγμής παραμένει επτασφράγιστο μυστικό το όνομά του.

είχαμε και το Σαββατοκύριακο κάποιες ανακοινώσεις για ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των τραπεζών. Τώρα ενδιαφέρον να θα παρουσιάσει σήμερα το ποια άτομα θα βρεθούν και θα πλαισιώσουν τον Αλέξη Τσίπρα σε μια εμφάνισή του, όπως πάμε, που θα γίνει στο Χαλάνδρι, στο Θέατρο Ρεματιάς. 11 και 29 πρώτα λεπτά η ώρα, κυρίες και κύριοι. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε, θα σας ευχηθούμε φυσικά καλή εβδομάδα και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Καλή συνέχεια σε όλους, να είστε καλά.

0: για τιμές που τα σπάνε marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
1: Σπαγγέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χωνάκι cookie crumble, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
0: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710 41 287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
4: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Και αν εκτός από αεροδρόμιο μείνουμε και χωρίς Στελωνείο. Τακτική δημοτική κήπου και στο αεροδρόμιο. Πρώτο ναυτιλιακό συνέδριο Χίου. Ο Θόλος μας τύχησε μόνο 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Ψεκαζόμαστε και εδώ για τον αυθόδη πυρετό. Παντελής Βρουλής, ο Ταχιάος, λέει ψέματα. Η γεωθερμία, ξεπαγώνουν επενδύσεις και για την Νότια Χίο. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί στη στήλη επικαιρότητα. Ιχυρή παρέμβαση Κοσμίδη για λύση στο θέμα των λεωφορεών. ΔΕΠ Χίου, κάντε καταγγελίες για το καπέλο από τα διαγνωστικά. Η κυβέρνηση συνεχίζει να μας κλέβει με τις χρεώσεις των διαγνωστικών κέντρων. Στον αέρα ο διαγωνισμός για τη μελέτη του Μεγάλου Σαραπιού. Από το 2019 η Χίος σε τροχιά ανάπτυξης, αντιμετώπιση μεταναστευτικού, Visa Express, επενδύσεις, αναβάθμιση πυλών εισόδου. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Πυργή Χίου, ένα χωριό αληθινή ζωγραφιά. Νέος κύκλος στη λέσχη ανάγνωσης του Ιδρύματος Μαρία Τσάκος. Μουσική παράσταση «Την πατρίδα μου έχασα». Από τη Χίο ξεκίνησε το ταξίδι του νέου βιβλίου του Κώστα Κρομίδα. Αντώνης Μυριακός στα νέα, μεγάλωσα με πολύ αγάπη αλλά και συναισθηματική αστάθεια. Οι επιτυχώντες στη Μούσα Ελληνική. Οι Νούς εσήμνησαν τη λογοτεχνική προσφορά του Ηλία Βενέζη. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Βράβευση συλλόγου ενοικιαζομένων δωματίων στα Tourism Awards 2026. Καταφέραμε να κλείσουμε με κέρδη τη Διανό. Αλλάζει τις κυκλοφοριακές μας συνήθειες το ράλι στα κάψιμα. Μέχρι τέλος του 2026 θα υπάρξει λύση για τις εργατικές κατοικίες. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Με τέσσερα ψέματα κλείνουν τους συνεταιρισμούς του Σταύρου Βαρβάκη και του Στρατή Κακαρινού. Δύο παραφωνίες, μία απορία και ένα στοίχημα για την επόμενη μέρα του κήπου του Χρήστου Παπαχρήστου. Η επαναφορά της θανατικής ποινής του Αναστάσιου Τρυπολίτη. Παιδική σταθμή ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠΑΜΕΑ του Αργύρη Γιαμά. Για το βιβλίο «Απούσα» του Γιώργου Χάμπα. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Εκδήλωση για καινοτόμες τεχνικές ανίχνευσης όγκων και μοριακή επιτήρηση παθογόνων. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Πού είναι είναι χρήσιμος ένας φυσικός, παρουσιάζοντας μία συσκευή που σε μισό λεπτό ανοιχνεύει αν κάποιος έχει καρκίνο ή όχι, ο καθηγητής Πανεπιστημίου Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου το αποδεικνύει στην πράξη. Την Πέμπτη, στην Αλήθεια TV, στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, μιλάει στο Γιάννη Τζούμα και μεταξύ άλλων αναφέρεται στις μεγάλες δυνατότητες του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
5: Η βαθύτερη δομή της ύλης, αυτό με ενδιαφέρε πάρα πολύ, δηλαδή με εξετάριζε αυτό το πράγμα. Ήθελα να μάθω πώς λειτουργεί, πώς είναι, από τι αποτελείται ο κόσμος, τα μικρότερα σωματίδια της ύλης, αυτά. Και γενικά γι' αυτό στράφηκα προς την πυρηνική φυσική. Και πώς θα το ξεχωρίσουμε μέσα από ένα υπόβαθρο. Είναι αυτό που λέμε να μάθουμε πώς θα βγάζουμε τη βελόνα από τα χέρια.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
11: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
4: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Κύος Ράδιο Αλήθεια

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα 11 Μαΐου και σήμερα μαζί σας με τους χιώτικους ραδιοπαλμούς. Όπως και κάθε μέρα, έτσι και σήμερα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 το μεσημέρι με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει.

σου να πούμε ότι εσύ ντακαμνεστήπο της λέμε εδώ στη Χιό και νομίζω ότι κάτι σε μια τέτοια παροιμία μας παραπέμπει και όλη αυτή η ιστορία με όλα αυτά που γίνονται στο Ιράν. Δηλαδή αν μείνει κανείς στις δηλώσεις Τραμπ, τη μία ημέρα σταματά ο πόλεμος, την άλλη ξαναρχίζει. Αν δεις τη συνολική εικόνα, βράστε τα, καλά δεν πάνε τα πράγματα. Σε περίπτωση που δεν το ξέρατε, ζούμε σε μια χώρα που μειώνεται το δημόσιο χρέος και ενισχύεται η σταθερότητα της οικονομίας. Δεν τα λέω εγώ αυτά, εντάξει, τα λέει ο Πρωθυπουργός μας. Αυτά ανέφερε στην καθιερωμένη Κυριακάτικη ανασκόπηση για το κυβερνητικό έργο. Τώρα, αν εσείς δεν βλέπετε σταθερότητα στα δικά σας τα οικονομικά και βλέπετε συνέχεια το Ταμείο Μείων, δικό σας πρόβλημα. Σε τούτη τη χώρα έχουμε μάθει να δουλευόμαστε και λίγο για να περνάμε, να περνάει ο καιρός, να περνούν οι μέρες, οι εβδομάδες, οι μήνες, να πηγαίνουμε μετά να ψηφίσουμε, να βγαίνουμε ικανοποιημένοι από την κάλπη και μετά από την απομάκρυνση από το ταμείο να μην αναγνωρίζετε κανένα λάθος.

0: Πολλά τα θέματα τα οποία θα μας απασχολήσουν στη σημερινή εκπομπή. Έχει και συνέντευξη τύπου σήμερα ο κυβερνητικός βουλευτής ο Νότης Μηταράκης. Σήμερα έχουμε και τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου για το αεροδρόμιο. Το Υπουργείο δεν ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα που έκανε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Τώρα δεν ξέρω αν έστω και εξ αποστάσεως θα έχουμε κάποια παρουσία στελέχους της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών να δώσει απαντήσεις στους δημοτικούς συμβούλους για την πορεία του έργου. Κάτι τα λοιπά, να σας πούμε ότι σήμερα ψηλά στην ατζέντα είναι και το θέμα του Τρίτου Γυμνασίου για μία ακόμη φορά, με αφορμή τώρα την επιστολή της ΕΛΜΕ που λέει ότι οι μήνες περνούν, αλλά ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί η εξασφάλιση της χρηματοδότησης που έταξε ο Δήμαρχος, ο Γιάννης Μαλαφής, ο οποίος Δήμαρχος παρενέβη βέβαια το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, στην εκπομπή του Γιάννη Τσούμα και της Ειρήνης Αναγνώστου και μας είπε ότι εντάξει, θα έρθει η χρηματοδότηση, έχει δρομολογηθεί το θέμα, παραιτήθηκαν οι γραμματείς, αντικαταστάθηκαν, θα συγκροτηθεί και μια επιτροπή αρμόδια για τις χρηματοδοτήσεις στο Υπουργείο και Εσωτερικών και εν πάση περιπτώσει θα τελειώσει το έργο, όχι μόνο θα ξεκινήσει, αλλά θα τελειώσει και μέσα στη θητεία μου. Έλα, εγώ τώρα μετρώ αντίστροφα και λέω δηλαδή μέσα στα επόμενα 2,5 χρόνια θα τελειώσει, θα ξεκινήσει και θα τελειώσει το έργο του Τρίτου Γυμνασίου. Την έχω την απορία η Έρμη. Καλόπιστος άνθρωπος είμαι. Εγώ θα την κρατήσω τη δήλωση του Δημάρχου ότι σε 2,5 χρόνια θα τελειώσει το Τρίτο Γυμνάσιο, δηλαδή στο τέλος της θητείας του. Γιατί από την άλλη βλέπω το Δημοτικό Κήπο που δεν το λες και το πιο βαρύ έργο του κόσμου να γράφει ήδη 45 μήνες όσον αφορά το χρόνο εκτέλεσης του έργου και μην πάει και πάνω από 45 μήνες. Και τι είναι, ένας κήπος είναι, δεν είναι και μπετά.
1: Μήπως άρισα μου τρως εμένα.
0: Τώρα, τα άλλα τα νέα που είναι αρκετά δυσάρεστα έχουν να κάνουν με την λειτουργία και της ΜΕΦΤΙΚΙΣ κλινικής του νοσοκομείου αλλά και της μονάδας συντατικής θεραπείας. Σήμερα έδωσαν συνέντευξη τύπου τα μέλη του Σωματείου Εργαζομένων στο Σκυλίτσιο. Γιατί βλέπετε μέσα σε όλα έχουμε και παγκόσμιες ημέρες μεών μεύτων 5 Μαΐου και νοσηλευτών 12 Μαΐου. Και είπε το Σωματείο Εργαζομένων στο Σκυλίτσιο να τις γιορτάσει αυτές τις μέρες αναδεικνύοντας τα προβλήματα που υπάρχουν στη μεευτική κλινική που όπως σημείωσε και ο πρόεδρος του ΣΕΣΝΟΧΟ Γιάννης Λαμπαδοχητός είναι υποστελεχωμένη και σε ΜΕΕΣ και σε γιατρούς. Δεν βγαίνουν οι εφημερίες ειδικά από τους γιατρούς. Έπρεπε να έχει 4 μεευτήρες σύμφωνα με τον απαρχαιωμένο όπως το χαρακτήρισε ο Γιάννης Λαμπαδοχητός οργανισμό και έχει 2 μεευτήρες αυτή τη στιγμή γυναικολόγους το Σκυλίτσιο. Από την άλλη, όσον αφορά τη μονάδα εντατικής θεραπείας, βγήκε η Μαρία Σαραντινούδη πάλι από το ΣΕΣΝΟΧ και αυτό που είπε είναι ότι ενώ είχαν προειδοποιήσει ότι φεύγουν άτομα από την ΜΕΘ και δεν αντικαθίσταται, δεν τους άκουσε κανείς και έτσι από τις 18 Μαΐου η ΜΕΘ θα κλείσει κάποια κρεβάτια και θα μείνει μόνο με 3 κρεβάτια που σημαίνει ότι αν υπάρχουν περισσότερα περιστατικά θα δούμε διασωληνωμένους μέσα στις κλινικές, είπε η Μαρία Σαραντινούδη. Λοιπόν, και ήρθε και η Ολυμπία η Κουβαρά να σημειώσει ότι αν θέλουν να αναγνωρίσουν και να γιορτάσουν αυτές τις παγκόσμιες ημέρες με όνος λεφτών και λοιπά οι κυβερνώντες, καλά θα κάνουν να αναγνωρίσουν ότι αυτοί οι άνθρωποι επιτελούν σημαντικό έργο και το ελάχιστο που έχουν να αναγνωρίσουν είναι να τους εντάξουν στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

Ιδιαίτερα επικριτικός ήταν και ο Γιάννης Κουτσοδόντης. Θα τα ακούσουμε στη συνέχεια της εκπομπής όλα αυτά. Επίσης να σας πούμε ότι σήμερα θα μιλήσουμε και με τον Μενέλο Μικέδη από την ΕΛΜΕ για το θέμα του Τρίτου Γυμνασίου. Θα ακούσουμε και τις δηλώσεις του σχετικό απόσπασμα του Δημάρχου Χίου του Γιάννη Μαλαφή. Ενώ παράλληλα λέμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή συζητώντας με τον προϊστάμενο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τον κύριο Ρε. Γιατί έκλεισε η προετοιμασία για την επόμενη σχολική χρονιά όσον αφορά τα τμήματα που θα λειτουργήσουν στις 67 σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στοιχείο και θέλουμε να δούμε τελικά τι γίνεται. Πόσα τμήματα θα έχουμε, διότι το προηγούμενο διάστημα και ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών με ανακοινώσεις του είπε ότι υπάρχει μία τάση, επειδή έχει αυξηθεί ο αριθμός των παιδιών ανά τμήμα, να κοπούν τμήματα στις σχολικές μονάδες. Θα κοπούν τμήματα στις σχολικές μονάδες. Θα έχουμε υποβαθμίσεις σχολικών μονάδων. Τελικά, πού κλείδωσε όλη αυτή η ιστορία, ο Γιάννης Ωραίας θα μας διαφωτίσει στη συνέχεια της εκπομπής.

Λοιπόν, θα περάσουμε σιγά σιγά στα πρώτα μας διαφημιστικά μηνύματα. Και σε πολύ λίγο επιστρέφουμε για να δούμε αναλυτικά τα θέματά μας. Μένετε συντονισμένοι, είναι η Χιώτικη Ραδιοπαλμή.

0: θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
2: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22710 20 920.
3: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
4: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
3: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
5: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 180.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.000 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: 51 λεπτά μετά τις 11, κυρίες και κύριοι, θα πάμε να συνομιλήσουμε με τον προϊστάμενο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τον κύριο Γιάννη Ρέ, να δούμε τι γίνεται εν ώψη της νέας σχολικής περίοδου. Θα μου πείτε, από τώρα ασχολούμαστε με αυτό? Ναι, από τώρα ασχολούμαστε, γιατί τώρα κλείνουν διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν και με τη λειτουργία των τμήματων στις τάξεις των δημοτικών σχολείων, αλλά και των νηπιαγωγείων της Χίου. Και με δεδομένο ότι έχει εκφραστεί και η ανησυχία από πλευρά σου λόγω δασκάλων και νηπιαγωγείων, ότι ενδεχομένως να έχουμε και συγχωνεύσεις τμήματων, λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει αλλάξει το πλαίσιο λειτουργίας των σχολικών μονάδων και πλέον υπάρχει το όριο των 25 μαθητών ανά τμήμα, πάμε να συζητήσουμε με τον κύριο Γιάννη Ρέ, να δούμε σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε και αν θα έχουμε και στην Χίο μεταβολές, γιατί αυτό συνήθως παρατηρείται και στα πολύ μεγάλα αστικά κέντρα, και μετακινήσεις μαθητικού πληθυσμού από το ένα σχολείο στο άλλο, ειδικά στις πρώτες τάξεις, εάν αλλάξει αυτό το θέμα με τα τμήματα. Καλή σας μέρα, κύριε Ρέ, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, κυρία Ψηλή. Σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που δίνετε στην υπηρεσία μας να επικοινωνήσει το μείζον θέμα που θέσατε σχετικά με συγχωνεύσεις ή μη τμήματων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Μάλιστα.
2: Απλά επιτρέψτε μου ένα λεπτό, μια εισαγωγή ιστορική να κάνω. Από το 2023 ξεκίνησε η διαδικασία συγχωνεύσεων ή μη τμήματων. Δεν ήταν κάτι καινούριο. Ισχύει το Προεδρικό Διάταγμα 79 του 17. Απλά από το 23-24 η πρώτη σχολική χρονιά άρχισε να εφαρμόζεται στην πράξη. Λοιπόν, τις δύο προηγούμενες σχολικές χρονιές, 23-24-25, είχαμε συνολικά 26 τμήματα δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων που ήταν στο κόκκινο. Τι συμβαίνει στο κόκκινο? Από 26 έως 29 μαθητές. Σύμφωνα λοιπόν με τον νόμο έπρεπε να αποχωρήσουν, δηλαδή να μετεγράψουν με δική μου ευθύνη αυτά τα από 1 έως 4 παιδάκια σε όμορα σχολεία. Ξέρετε, η διοίκηση, ο ρόλος της δεν είναι ούτε φωνές άναρφρες, ούτε ακτιβισμός, ούτε παραστατική γυμναστική, ούτε ενέργειες χωρίς δεδομένα. Ενσυναίσθηση χρειάζεται, αξιολόγηση των δεδομένων και κυρίως να λάβει τις σωστές αποφάσεις. Με χαρά σας ανακοινώνω, τα προηγούμενα δύο χρόνια 0 συγχωνεύσεις είχα στις 26 υποκίνδυνο συγχωνεύσεις τμήματων. 0. Φέτος είχα 4 στο κόκκινο περιπτώσεις που έπρεπε να σπάσουν. Δόξα τω Θεώ. Και οι 4 περιπτώσεις, τα σχολεία μας ξέρουν πολύ καλά ποιες είναι αυτές, δεν θα έχουν καμία συγχώνευση. Σε 3 δημοτικά και σε 1 νηπιαγωγείο. Εξάντλησα επιχειρηματολογικό λόγο για κάθε σχολείο. Από παιδαγωγικούς και εθνικούς και οικονομικούς και πολιτιστικούς λόγους έδειξε κατανόηση το Υπουργείο, δεν θα μας κόψει κανένα τμήμα. Το μόνο δυσάρεστο είναι, εκεί δεν μπορώ να κάνω κάτι, είναι το νηπιαγωγείο Καταράκτη, το οποίο δυστυχώς το Σεπτέμβριο, μέχρι και τώρα που μιλάμε, ξεκινάει με 0 μαθητές. Για 0 μαθητές, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορώ να στείλω αναπληρώτρια νηπιαγωγό. Μακάρι το Σεπτέμβριο να έχω έστω 2-3 εγγραφές. Θα στείλω, όπως το έκανα με το Λυθί.
1: Άρα λοιπόν, και σας αφήνω να μιλάτε, γιατί καταλαβαίνω ότι υπάρχει και το πρόβλημα με τη φωνή σας και περαστικά κιόλας. Περαστικά. Δηλαδή εκεί που είχατε, για παράδειγμα, από 26 έως 29 μαθητές τα προηγούμενα χρόνια, κάνατε 2 τμήματα. Δεν κάνατε ένα. Κάνατε 2 τμήματα, ένα σχολική μονάδα. Και το ίδιο κάνατε και φέτος δηλαδή.
2: 26 άρια έχω, 2 26 άρια, 2 27 άρια και θα τα κάνω 2
1: Και στο Λυθί θυμάμαι που μου λέγατε, το αναφέρατε προηγουμένως, την προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει, είχατε πει ότι στο Λυθί υπάρχει ένα πρόβλημα.
2: Εκεί προσέξτε, έχω 3 παιδάκια φέτος και το νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει κανονικά. Δεν θα έχει βέβαια ολοήμερο, γιατί το μπίτι που για να στείλει το Υπουργείο είναι 5 παιδάκια.
1: Ναι.
2: Ολοήμερο, αλλά θα λειτουργήσει το πρωί. Και το δημοτικό δυστυχώς έχω 10 μονομαθητές.

0: του Λυσίου. Ναι, τα υπόλοιπα παραμένουν διθέσια.
1: Παραμένουν έχουν.
0: Και το ευχάριστο είναι και το θολό ποτάμι που πέρσι μας ταλαιπώρησε πάρα πολύ με τα 28 παιδάκια. Φέτος είμαστε 30, οπότε με τον νόμο είναι τριθέσιο. Δηλαδή με το ολοήμερο 4 δασκάλους θα στείλει εκεί. Το θολό ποτάμι, το Δουδού. Δημοτικό.
1: Πέρσι, την τρέχουσα χρονιά λειτουργήσε επίσης ως τριθέσιο ή ως διθέσιο.
0: Τριθέσιο, αλλά με μεγάλη πίεση, με μεγάλη ταλαιπωρία. Είχα 27, μετά ήταν 28, το όριο είναι 30, το ξέρετε. Δόξα τω Θεώ, φέτος, με τη μία είναι 30, οπότε εκ του νόμου είναι τριθέσιο.
1: Εσείς που έχετε όλη την εικόνα...
0: Ναι.
1: Ο μέσος όρος μαθητών ένα τμήμα στοιχείο, ποιος είναι?
0: Καλά, τα ολιγοθέσια κύριε... δεν το συζητάμε, έτσι, ναι. Μιλάμε τώρα...
1: Όχι, μιλάμε τώρα για το κανονικό, το εξαθέσιο ή κάτω σε κάποια πιο μεγάλα σχολεία που είναι 12θέσια κλπ.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε, αν το πάρουμε μέσον όρο, τα πιο μεγάλα μου σχολεία είναι το πειραματικό με 206 μαθητές, το πρώτο και το έβδομο πέριξ των 200. Αυτά είναι τα πιο μεγάλα μου σχολεία. Εάν υπολογίσετε ότι είναι 12 τμήματα, γιατί άλλο είναι ευχάριστο και το πρώτο δημοτικό, ξέχασα να σας το πω, 12θέσιο θα λειτουργήσει, όχι 11θέσιο που ήταν πέρσι. Το έκανα 2 τμήματα την πρώτη.
1: Άρα αυτό να βαθμίζετε το πρώτο δημοτικό.
0: Βέβαια, βέβαια. Αν λοιπόν το διαιρέσουμε για το 12, είναι 17 παιδάκια. Τα μεγάλα μου σχολεία, προσέξτε, τα μεγάλα. Ναι. Τώρα, κάτι εξαθέσια. Βλέπε... Φραγκομπαχαλά το τέταρτο, βλέπε το δεύτερο Προντάδου, Σερυθιανής που βλέπε, βλέπε τρίτο Προντάδου. Αυτά ούτε 15 δεν είναι ανατάξει. Εντάξει, ούτε 15 δεν είναι. Κοίτα.
1: Η αλήθεια είναι πως είναι ένας ικανοποιητικός αριθμός για να μπορέσει να κάνει και ο εκπαιδευτικός πιο σωστά το μάθημά του. Και με δεδομένο ότι υπάρχουν και δυσκολίες σε κάποια παιδιά και θα έπρεπε να υπάρχουν συμπληρωματικά βοηθή. Εκεί τώρα τι γίνεται? Και ξέρετε πώς θα πάνε φέτος οι διορισμοί? Εντάξει, γιατί τους είχαμε σε δόσεις την τρέχουσα.
0: Να σας πω αμέσως, την Τετάρτη που μας πέρασε, ήμασταν πάνω όλοι οι διευθυντές εκπαίδευσης, πρωτομάθμιες, δευτεροπάθμιες, μας είχε καλέσει η ηγεσία. Και για κάθε νησί, κάθε υπηρετική, κάθε μάλλον νομό υπηρετικής χώρας ξεχωριστά, μας μιλούσαν εκεί η ηγεσία σε συνεργεία και. Λοιπόν, εγώ εξασφάλισα το εξής που είναι και ανθρώπινο και παιδαγωγικό και προς όφελος των μαθητών μας. Και εννοείται των συνεργατών εκπαιδευτικών. Δεν θα υπάρχει το πρόβλημα που δημιουργούνταν τις προηγούμενες χρονιές, για παράδειγμα, το πρώτο δημοτικό, ας με συγχωρέσει η Ευαγγελία, η φίλη που διευθύνει, το αναφέρω ως παράδειγμα. Δεν είναι δυνατόν να έχει και 23 παιδάκια και να έχει και 4 παράλληλες. Θα στείλω ακόμα και στην ίδια τάξη 2 παράλληλες. Τελείωσε. Οπότε αμέσως πέφτει στα 21. Μέχρι πέρσι τι γινότανε? Ένας και βλέπουμε, κύριε ρε. Δηλαδή τους χρεώνονταν την παράλληλη, τις χρεώνονταν μάλλον, το σχολείο. Και ερχόταν μετά η διευθύντρια ή ο διευθυντής στην πολύ δύσκολη θέση να σπάσει αυγά. Δεν έντεξε κακά τα ψέματα, αυτά είναι άνωθε προς τα κάτω. Τα κάναμε βέβαια, μας είπε, σε συνεργασία με τους διευθυντές μου, έτσι, των σχολικών μονάδων. Αυτό τέλος. Πόσα έχει για παράδειγμα το 7ο δημοτικό? 7 αξιολογήσεις παράλληλες, μάλιστα 3. 2 ο καθένας. Και όχι κατά το δοκούν. Καταλάβατε. Οπότε πάρα πολύ πιστεύω θα ξεκουραστεί ο δάσκαλος της τάξης. Πιστεύω.
1: Άρα δηλαδή θα πάνε περισσότεροι εκπαιδευτικοί στην παράλληλη, αυτό μου λέτε.
0: Αυτό μας έχουν πει, μπράβο, και θα ενισχυθούν τα τμήματα ένταξης με διορισμούς.
1: Γιατί πριν πού πήγαιναν αυτοί οι εκπαιδευτικοί? Δεν έρχονταν καθόλου ή πήγαιναν και κάλυπταν άλλα κενά μέσα στα σχολεία?
0: Όχι,
1: για παράλληλα.
0: Όχι, απαγορεύεται η παράλληλη, απαγορεύεται να τους βάλουμε, κυρία Ψηλή, σε γενική.
1: Άρα μας λέτε, σας είπαν ότι θα έρθουν περισσότεροι εκπαιδευτικοί για παράλληλα.
0: Περισσότεροι, μπράβο, θα ενισχυθούν τα τμήματα ένταξης, γιατί η βάση σε ένα σχολείο το τμήμα ένταξης είναι οργανικές. Εκεί, ενώ παράλληλες στηρίξεις δεν υπάρχουν οργανικές. Λοιπόν, και επαφιόμαστε στον πατριωτισμό των παιδιών, των συναδέλφων από όλα τα μέρη της Ελλάδας να έρθουν Αιγαίο. Και καλά πια Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, λες θα δουλέψω 8 μήνες. Τον άλλο, όταν τον ειδοποιήσει Φλεβάρι, γιατί
1: δεν θα έρθει. Δεν θα έρθει. Είναι πολύ απλό.
0: Λοιπόν. Και χιόνι, αν δεν είναι χιόνι, δεν θα σου έρθει. Για 4 μήνες και 9 κατοστάρικα που παίρνουν οι άνθρωποι. Δεν...
1: Σας είπαν πότε θα ξεκινήσουν τις προσλήψεις?
0: Αύγουστο. Από ό,τι βλέπω, επειδή βλέπω και τα δικά μας συστήματα.

0: τις πρωτοβάθμιες δεν προλαβαίνουμε να τα ενημερώνουμε. Μέσα στον Ιούλιο πιστεύω ότι θα έχουν γίνει τα πάντα.
1: Μακάρι λοιπόν.
0: Και από δηλαδή θα ξέρει η κυρία Ψηλή ότι είναι αναπληρώτρια στην Καστοριά. Δέχεται, όχι. Πάμε στον κύριο Ρε. Δέχεται ο Ρες, όχι. Πάμε στον επόμενο. Δεν νομίζω. Δηλαδή είναι διαβεβαίωση σε πολύ ψηλό.
1: Μακάρι να γίνει το φυσιολογικό φέτος. Γιατί αυτό είναι το φυσιολογικό. 11 του Σεπτέμβρη που χτυπάει το κουδούνι να είναι όλοι εκεί.
0: Να είμαστε όλοι εκεί. Το μπαίνει στο δυνατό. Εντάξει, α μείνει το 100 ρε παιδί.
1: Εντάξει, να έχει. Πάντα υπάρχει μια εξαίρεση στον κανόνα. Αλλά να μην γίνεται η εξαίρεση κανόνα. Δυστυχώς δηλαδή. Στη χώρα μας το έχουμε.
0: Ξέρετε, εδώ είμαστε όλο το. Τι να πω, εδώ δίνουμε τη ζωή μας, δηλαδή θέλω επειδή ξέρω πως δουλεύουν οι συνάδελφοί μου, τη ζωή τους δίνουν πραγματικά, να τους κάνουμε όσο μπορούμε πιο άνετο το εργασιακό τους ωράριο, μέχρι εκεί που μας παίρνει.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ κυρία Ψηλή, σας
1: ευχαριστώ. Γεια σας και περαστικά. Λοιπόν, πάμε στο Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο, τίτλοι τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Από κυνηγητό για τον εντοπισμό τους. Η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της χώρας μας, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος θα ενημερώσει στις Βρυξέλλες τους Ευρωπαίους ομολόγους του για το θαλάσσιο μη επανδρομένο σκάφος που βρέθηκε στο Ιόνιο. Ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι πρόκειται για ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη και τόνισε πως αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη έρευνα σχετικά με το περιστατικό από το Γενικό Επιτελείο. Όταν ολοκληρωθεί η έρευνα και εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα, ανέφερε. Ο Υπουργός σημείωσε ότι η χώρα μας θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων. Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής τα αποθενέσχες των πολιτικών προσώπων για το 2025 που αφορούν τη χρήση του 24. Στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης περιλαμβάνονται τα οικονομικά στοιχεία του Πρωθυπουργού, των πολιτικών αρχηγών, των υπουργών και υφυπουργών, βουλευτών και ευρωβουλευτών, καθώς και των περιφερειαρχών δημάρχων και όσων είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση των οικονομικών των κομμάτων. Αντίστοιχα στοιχεία περιλαμβάνονται και για τους ή τις σύζυγους τους. Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο Sky. Για καθαρά προληπτικούς λόγους και σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς υγειονομικές οδηγίες, έχει τεθεί σε προληπτική απομόνωση και παρακολούθηση στο Αττικόν ο 70χρονος Έλληνας που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού, σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου. Στην ενημέρωση τονίζεται ότι ο 70χρονος δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα σχετιζόμενο με την νόσο. Θετικό στο Χανταϊό βρέθηκε ένας Αμερικανός πολίτης επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου Χόντιους, ενώ ένας ακόμα συμπατριώτης του εμφανίζει ελαφρά συμπτώματα, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Στο μεταξύ, επιδεινώνεται η κατάσταση της υγείας της Γαλλίδας που επέβαινε στο πλοίο και επαναπατρίστηκε χθες μαζί με άλλους 4 συμπατριώτες της, όπως ανακοίνωσε το Γαλλικό Υπουργείο Υγείας. Νεογέννητο βρέφος εντοπίστηκε το πρωί νεκρό σε εγκαταλελειμμένο σπίτι σε οικισμό στην Ξάνθη. Ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του. Συνελήφθη η μητέρα. Δύο 15χρονοι τραυματίστηκαν χθες το μεσημέρι στα Χανιά έπειτα από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά. Οι ανηλικοί κινούνταν σε κατηφορικό δρόμο και ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα οι δύο 15χρονοι να πέσουν και να τραυματιστούν. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία. Σοβαρή κρίνεται η κατάσταση της υγείας της 28χρονης μητέρας 4 ανήλικων παιδιών, η οποία φέρεται να παρασύρθηκε από το όχημα που οδηγούσε ο 30χρονος σύζυγός της στο Ηράκλειο Κρήτης. Η γυναίκα νοσηλεύεται χωρίς πάντως να διατρέχει άμεσο κίνδυνο η ζωή της. Ο 30χρονος συνελήφθη αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Εντελώς απαράδεκτη χαρακτήρισε ο Αμερικανός πρόεδρος την απάντηση του Ιράν στην πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η Τεχεράνη αρνείται να διαλύσει τις πυρηνικές της εγκαταστάσεις και επιμένει στον πλήρη και συνεχή έλεγχο των στενών του Ορμούζ.
3: New York.
4: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
3: Σπάψα, Γιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
4: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
3: Ψώνια στο Fifth Avenue.
4: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
3: Όχι, 5 star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
5: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, πρωταθλήτρια Ελλάδος για 14η φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε η ΑΕΚ. Η ένωση για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Super League επικράτησε του Παναθηναϊκού με 2-1 και σε συνδυασμό με την ισοπαλία με σκορ 1-1 στην αναμέτρηση Ολυμπιακός ΠΑΟΚ κατέκτησε τον τίτλο. Στη βαθμολογία η ΑΕΚ έχει 70 βαθμούς. Ακολουθούν ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός με 62 και στην τέταρτη θέση είναι ο Παναθηναϊκός με 51 βαθμούς. Για τα play-off στις θέσεις 5-8 σημειώθηκαν τα αποτελέσματα Άρισο. Φι 3-1 και Βόλος Λεβαδιακός 0-3. Την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ισπανίας για 21η φορά στην ιστορία της πανηγυρίζει η Μπαρτσελώνα. Οι Μπλαουγκράνα επικράτησαν στο ντέρμπι της Ρεάλ Μαδρίτης με 2-0 χάρη στα γκολ των Ράσφορντ και Τόρες. Σημαντικό βήμα για την κατάκτηση του τίτλου στην Πρέμιερ Λίγκ έκανε η Άρσεναλ, η οποία νίκησε εκτός έδρας στη West Ham με 1-0.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
8: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
9: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Άνεμη νότι, νοτιοανατολική 3 με 5, μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 με 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 4 με 5 και τοπικά στα νότια 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 26 με 28 βαθμούς, κατά τόπους στα υπηρωτικά τους 29 με 30 και στην Κρήτη τους 31 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Η ένταση των ανέμων 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα υπηρωτικά τους 30 με 33 βαθμούς, ενώ την Τετάρτη θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Όμως νωρίς το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε το καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
10: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
11: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
10: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
11: Εννοείται.
10: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι. Παντού.
11: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ. Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας Γιώργος Μουρούτης και Δημήτρης.
12: Κιος Ράδιο Αλήθεια.

0: Πλην 60 μεζούρες, 3,49. Και σούπερ τιμή! Απορριπαντικά ρούχων Skip. Ταμπλέτες 39 τεμάχια, σκόνη 50 μεζούρες και υγρό 52 μεζούρες, 7,99.
1: Κάθε Τρίτη καθαρίζεται ακόμα πιο οικονομικά με τα Marketin. Αξίζει να πας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 6944 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 11 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του αργά χθες το βράδυ χαρακτήρισε απαράδεκτη την απάντηση του Ιράν σχετικά με την πρόταση εγκυχηρίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως σχολιάζει σήμερα η αλήθεια σε εφαρμογή που υπάρχει και εμφανίζεται και στα κινητά τηλέφωνα σε όλη την Ελλάδα, έχει προχωρήσει διαδικασία ενοικίασης των παραλίων πλην της Χίου. Δυστυχώς όχι μόνο δεν έχει προχωρήσει ούτε χιλιοστό το θέμα του τρίτου γυμνασίου, αλλά ο Δήμος Χίου πηγαίνοντας για τα 5 εκατομμύρια έχασε και το 1,6 που είχε στα χέρια του. Την πρωτοφανή αυτή κατάσταση διάλυσης καταγγέλει η ΕΛΜΕ Χίου με ανακοίνωσή της. Αντίθετα με τις ανακοινώσεις και τις ανησυχίες της ΕΛΜΕ για την τύχη του έργου στο τρίτο γυμνάσιο Χίου, ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής είναι αισιόδοξος ότι όχι μόνο θα ξεκινήσει το έργο, αλλά θα τελειώσει και μέσα στη θητεία του. Σε παρέμβασή του σήμερα το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια ανέφερε ότι μετά την παρέτηση των δύο Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου Εσωτερικών και την αντικατάστασή τους εκκρεμεί η λήψη απόφασης από την Επιτροπή Χρηματοδότησης, η οποία ωστόσο δεν προέβλεψε πότε θα γίνει. Σε πανλλαδική απεργία σε όλο το δημόσιο προχωράει η ΑΔΔΗ την Τετάρτη 13 Μαΐου. Το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ καλεί όλους τους εργαζόμενους σε συμμετοχή στην απεργία και στην απεργιακή συγκέντρωση που θα γίνει την Τετάρτη 10.30 το πρωί στην Κεντρική Πλατεία. Την πορεία των εργασιών στο αεροδρόμιο της Χίου, το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης αλλά και τις επιπτώσεις που θα έχει στην οικονομική και κοινωνική ζωή της Χίου τυχόν καθυστέρηση θα εξετάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου σε μια διευρυμένη συνεδρίαση σήμερα 6.30 το απόγευμα στο Δημαρχείο Χίου με πρωτοβουλία του επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας Σταμάτη Κάρματζη. Την Παρασκευή 15 Μαΐου 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν στο Αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου οι τελετές καθομολόγησης αποφύτων και απονομής διπλωμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής. Μετατίθεται η παράδοση του Δημοτικού Κήπου που στα τελευταία επεισόδια του σίριαλ προβλεπόταν να γίνει πριν το Πάσχα, τώρα με την εκ νέου συζήτηση του θέματος στη Δημοτική Επιτροπή ενδέχεται να μετατεθεί για τις 6 Ιουνίου λαμβάνοντας την έκτη κατά σειρά παράταση. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη 7 Μαΐου στο νησί μας ανήλικος, 17 ετών ημεδαπός, γιατί εντοπίστηκε τη στιγμή που παρέλαβε από θηρίδα τάχη μεταφορών στην πόλη της Χίου δέμα που περιείχε ποσότητα ακατέργαστης κάναβης βάρους 5 γραμμαρίων. Στο πλαίσιο της υπόθεσης σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για το αδίκημα της διακίνησης των ναρκωτικών, ενώ και οι γονείς του 17χρονου κατηγορούνται για το αδίκημα της παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών 12 Μαΐου πραγματοποιείται η 7η Πανελλαδική Εθελοντική Αιμοδοσία. Σε τοπικό επίπεδο η αιμοδοσία θα γίνει και αύριο Τρίτη 8 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο Τρίτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Μυρμήγκη, μέσα διδήμα, έξω διδήμα κοινή. Την Τετάρτη στα Καρδάμιλα, περιοχές Νεράβλακας, Άγιος Νικόλαος κάτω Καρδαμήλων, Σιρικάρι, Αγκάλι, Άγιος Παντελεήμονας Αγκάλις Καρδαμήλων, περιοχή Φαφαλιού. Το Μουσικό Σχολείο Χίου θα πραγματοποιήσει τριήμερο εκδηλώσεων παρουσιάσεων των μουσικών συνόλων του την Τρίτη, Τετάρτη και την Πέμπτη 8 το βράδυ στο Ομήλιο. Την 5η 14 Μαΐου γιορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ισιδώρου Πετροκοκκίνου Κάμπου πλησίων Εκθεσιακού Κέντρου Καλουτά, ο Μέγας Εσπερινός. Την Τετάρτη 7 το απόγευμα, ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία την 5η το πρωί. 5η απόγευμα στις 7, ο Μεθεόρτιος Εσπερινός. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου, Γλυκιά Διάδραση, διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα διαβήτης κοίησης, σύγχρονες προσεγγίσεις πρόληψης, θεραπείας και εκπαίδευσης το Σάββατο 16 Μαΐου, 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Το Σάββατο το απόγευμα στις 8.30 η σκηνή του Ομηρίου θα γεμίσει με ήχους, μνήμες και συναισθήματα από τον Πόντο. Η μουσική παράσταση «Την πατρίδα μου έχασα» μας καλεί σε ένα οδηπορικό στον Πόντο. Με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Οικογένεια, στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, σε συνεργασία με το Σύλλογο Τριτέκνων Χίου Παναγία Νέα Μονίτισα, οργανώνει το δημιουργικό εργαστήρι Το Οικογενειακό Μου Δέντρο την Κυριακή 17 Μαΐου, 11 το πρωί, στα γραφεία του Συλλόγου. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22 710 72 212, καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Πρωτοβουλία για την ψυχική υγεία παιδιών και φίβων διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Καθημερινές προκλήσεις ψυχικής υγείας παιδιών και φίβων» την Τετάρτη 20 Μαΐου 5.30 το απόγευμα στο Μύριο. Γλέντι στα Αυγόνιμα διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού την Κυριακή 24 Μαΐου στην πλατεία του Συλλόγου στην είσοδο του χωριού. Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Χίου Ελπίζω διοργανώνει ημερήσια εκδρομή στη Συνούση την Κυριακή 31 Μαΐου. Πληροφορίες στο ταξιδιωτικό γραφείο Sunrise Tours. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολική κατεύθυνση με ένταση 3 εμποφόρη, θερμοκρασία από 18 έως 26 βαθμούς και υγρασία από 20 έως 40%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι νοτιοανατολική εντάση έως 2 εμποφόρη, θερμοκρασία από 15 έως 29 βαθμούς και υγρασία από 46 έως 95%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις, τα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό.
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό.
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό.
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
0: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Κλιματική αλλαγή.
7: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
8: Οι μεγάλοι καύσονες. Οι πλημμύρες.
7: Οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
8: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
9: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, στο Σιωτικός Ραδιοπαλμός, 26 λεπτά μετά τις 12. Το θέμα του τρίτου γυμνασίου επανέρχεται στην επικαιρότητα. Πρόσφατα είχαμε και μία ανακοίνωση από το Σύλλογο Γονέων. Τώρα έχουμε μία ανακοίνωση και από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ, που για μία ακόμη φορά εκφράζει την ανησυχία του για την πορεία του συγκεκριμένου έργου, με δεδομένο ότι ακόμη δεν έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση για το έργο, όπως έχει δεσμευτεί ο Δήμαρχος Χιού Γιάννης Μαλαφής. Το πρωί ο Δήμαρχος παρενέβηκε στην εκπομπή της Αλήθειας Καλημέρα Χίος και, μιλώντας στο Γιάννη Τσούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου, είπε ότι έχει δρομολογηθεί το συγκεκριμένο ζήτημα και μάλιστα υποσχέθηκε ότι μέχρι το τέλος της θητείας του το έργο όχι απλά θα έχει χρηματοδοτηθεί, αλλά θα έχει και ολοκληρωθεί. Πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα των όσων είπε ο Δήμαρχος Χίου.
1: Δεν είχα προβλέψει βεβαίως ότι θα παραιτηθούν δύο γενικοί γραμματείς μαζί από το Υπουργείο Μετανάστευση. Ο ένας εκ των δύο και την αρμοδιότητα έχει παραιτηθεί για να βάλει διαβουλευτής. Έχουν οριστεί, έχουν αναλάβει τις αρμοδιότητες και υπάρχει μια υπηρεσία που λέγεται ΜΥΤΟΣ. Αυτή τη στιγμή έχει φύγει το αίτημα από το Υπουργείο εδώ και 20 μέρες περίπου, ένα μήνα, για να συνυπογράψει ο αρμόδιος του Υπουργείου Οικονομικών, Γενικός Γραμματέας και ο Υπουργός Εσωτερικών, για να δημιουργηθεί η Επιτροπή των Χρηματοδοτήσεων. Μόλις λοιπόν δημιουργηθεί η Επιτροπή των Χρηματοδοτήσεων, που αυτό θα γίνει μέρα με τη μέρα,
2: θα συνεδριάσει,
1: θα βγάλει τις χρηματοδοτήσεις. Και μόνο για τυχείο, αλλά για όλες τις περιοχές που πρέπει να βγάλει. Άρα λοιπόν,
2: να σας διαβάσουμε τη
1: λέξη. Περιμένουμε αυτό το πράγμα. Ναι. Το οποίο το ξέρουν όλοι προφορικά. Όταν λέμε για μια χρηματοδότηση, εδώ στην περιφέρεια που σε δίπλα και θέλεις κάποιους μήνες για να γίνει. Στο Υπουργείο που είναι λίγο παραδίπλα, να μην θέλει λίγο περισσότερο, τι λέτε?
3: Ναι. Άρα έχουμε ήδη μια φουρνιά παιδιών που έχει αποφυτίσει από τα κοντέινερ. Πάμε και για τη δεύτερη.
1: Συγγνώμη, αν έβγαινε η χρηματοδότηση πριν από δύο μήνες, πριν από ένα μήνα, τα παιδιά αυτά θα μπαίνανε μέσα στο σχολείο πριν από δύο χρόνια?
2: Θα ξεκινάγανε, δηλαδή, κάποια στιγμή θα ξεκινάγανε. Αυτή τη στιγμή αυτό που λέει η ΕΛΜΕ είναι ότι χάσανε και το 1,5 εκατομμύριο.
1: Δεν χάσαμε τίποτα.
2: Πώς δεν χάσαμε αυτό?
1: Δεν χάσαμε τίποτα. Το 1,5, το 1,600 ήταν εκεί, όπως ξέρετε, και δεν μπορούσε να γίνει τίποτα διότι δεν αντιστοιχούσε. Δεν μπορείς να δημοπράτησεις κάτι.
2: Ωραία, και επεστράφει.
1: Το οποίο είναι πολύ περισσότερο από τα λεφτά που έχεις.
2: Και απαγορεύεται. Επεστράφει, λέω.
1: Επεστράφει για τυπικούς λόγους.
2: Ναι, επεστράφει. Αυτό λένε και οι άνθρωποι, ότι χάσανε και
1: τα... Ακριβώς. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το ότι αυτή η διαδικασία θα κάνει από τότε που επεστράφει, ότι θα κάνει 2 με 2,5 μήνες για να έχουν τα λεφτά ή 3. Αυτό είναι το πρόβλημα ή ότι θα χρηματοδοτηθεί?
2: Το πρόβλημα είναι ότι εσείς είπατε το Μάρτι θα έχετε τελειώσει και ο Μάρτις...
3: Ο Απρίλης πέρασε.
1: Εγώ είπα το συντομότερο. Δεν είχα προβλέψει ότι θα αλλάξουν οι γενικοί γραμματείς. Εκτός αν μπορούσε κάποιος να το προβλέψει ότι θα παραιτηθούν και ότι θα πρέπει να γίνει διαδικασία από την αρχή.
3: Άρα
1: αυτό είναι έγκλημα.
3: Χρονικό ορίζοντα δεν έχουμε και πάλι.
1: Δεν μπορώ να σας πω ούτε εβδομάδα ούτε ημερομηνία. Αυτό μπορώ να σας πω είναι ότι το σχολείο θα χρηματοδοτηθεί.
2: Χρονιά.
1: Και πριν λήξει η θητεία μου θα δείτε ότι θα έχει γίνει.
3: Εννοείται ολοκληρωμένο.
2: Ναι, αυτό λέει.
1: Αυτό εννοώ ολοκληρωμένο.
0: Λοιπόν, αυτά ανέφερε το πρωί μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής για το τρίτο γυμνάσιο. Του είπε βέβαια η συνάδελφος συνέχεια της κουβέντας Ειρήνη Αναγνώστου, πολύ αισιόδοξος είστε. Μένει να δούμε μέσα στο χρόνο που θα ακολουθήσει αν θα επιβεβαιωθεί η αισιοδοξία του Δημάρχου. Προς το παρόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Μενελός Μικέδης, ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ, για να συζητήσουμε μαζί του. Καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Πού είναι το πρόβλημα, διερωτήθηκε ο Δήμαρχος. Εσείς γιατί δεν συμμερίζεστε την αισιοδοξία του?
4: Εμείς να ξεκινήσω ότι ευχόμαστε να γίνει αυτό που λέει ο Δήμαρχος. Δεν πολεμάμε το Δήμαρχο. Mm-hmm. Το Δήμαρχο τον στηρίζουμε και με αυτό που κάνουμε προσπαθούμε να κρατήσουμε το θέμα στην επικαιρότητα. Βλέπετε κι εσείς ότι η Ένωση Γονέων δεν σταματάει. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων δεν σταματάει. Πρόσφατα είχαμε και από το Sky μια αναφορά. έχει αρχίσει το θέμα να παίρνει διαστάσεις όχι μόνο τοπικές αλλά και πανελλαδικές. Mm-hmm. Εμάς αυτό που μας δεν το είπε και ο κύριος Δήμαρχος, δεν ξέρει πότε. Εμάς αυτό μας ενδιαφέρει, χρονοδιάγραμμα, και μας ενδιαφέρει και κάτι άλλο, μια δέσμευση, όχι προφορική. Εμείς θέλουμε κάτι που να είναι γραπτό. Όλα τα υπόλοιπα τα οποία λέγονται για μας δεν είναι υπεξηγές. Ναι. Υπεξηγές πραγματικά το λέω. Δηλαδή αφήνει το χρόνο να περάσει, και να πω και κάτι άλλο που δεν το γράψαμε στην ανακοίνωση, και κακώς, γιατί το είχαμε στην αρχή στην ανακοίνωση και μετά το βγάλαμε. Έρχονται εκλογές. Δεν θα παγώσουν όλα. Δηλαδή αυτό που λέει μέχρι το τέλος της θητείας μου, πάλι τι θα μας πει, όπως μας είπε τώρα, ότι εντάξει εγώ δεν έχω αντίρρηση ότι άλλαξαν οι γραμματείς του Υπουργείου, έτσι. Αλλά τότε τι θα μας λέει, ότι πάμε σε εκλογές. Ξέρετε πολύ καλά ότι όταν πούμε σε μια εκλογική διαδικασία παγώνουν όλα για μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Στην Ελλάδα ζούμε.
4: Στην Ελλάδα ζούμε. Άρα εμάς μας ενδιαφέρει άμεση λύση, χρηματοδότηση. Ευχόμαστε να τα δώσει τα χρήματα το Υπουργείο το συντομότερο δυνατόν. Ας δεσμευτεί και το Υπουργείο επίσημα. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο μια τοποθέτηση του κυρίου Πλεύρη, η οποία όμως είναι λόγια, δεν είναι έργα.
0: Και αυτό που λέτε εσείς είναι ότι προσπαθείτε να λειτουργείτε ως επιταχυντής των καταστάσεων, δηλαδή να έρχεται και να ξυπνάτε το...
4: Βέβαια, να το κρατάμε ζεστό το θέμα, έτσι, να είναι ενήμεροι όλοι ότι ενδιαφερόμαστε, και ας μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για παιδιά, δεν είναι τα παιδιά μόνο ενός σχολείου, είναι τα παιδιά δύο σχολείων, είναι και το πρώτο λύκειο μέσα, το πειραματικό. Είναι επομένως παιδιά δύο σχολείων, συνάδελφοι από δύο σχολεία, γονείς και κηδεμόνες από δύο σχολεία. Δεν μιλάμε για ένα απλό πράγμα. Δεν μιλάμε για το ένα και το δύο. Μιλάμε για εκατοντάδες παιδιά, μιλάμε και για συναδέλφους, μιλάμε και για οικογένειες. Αλλά μιλάμε για ένα πρόβλημα που αφορά την κοινωνία της Χίου. Το οποίο ζητάμε να επιληθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και είναι πραγματικά. Απορούμε γιατί έδωσαν τα χρήματα. Θα μπορούσαν τα χρήματα να τα κρατήσουν λέγοντας ότι εμείς δώστε μας τα 5,5 εκατομμύρια που ζητάμε, τα 5,150 και θα σας τα δώσουμε, θα αποδεσμεύσουμε. Αλλά μέχρι να τα δώσουμε τα 5,150 εμείς αυτό θεωρούμε ότι έπρεπε να γίνει. Να μείνουν τα χρήματα πιστωμένα στο Δήμο και όταν δούμε τα χρήματα που ζητάμε τότε να τα απελευθερώσουμε.
0: Να, διαδικαστικά λέτε να γίνει κάτι διαφορετικό.
4: Ναι,
0: τώρα
4: αυτό,
0: δεν ξέρω
4: δηλαδή,
0: τυπικά κατά πόσο μπορεί. Τυπικά δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να
4: μπορούσε,
0: γίνει.
4: Αλλά η δικιά μας άποψη είναι ότι έπρεπε αυτά τα χρήματα να τα κρατήσουν, γιατί ήταν ένα σημαντικό ποσό το οποίο θα μπορούσε να αλλάξει, όπως είχαμε κουβεντιάσει και με τους βουλευτές και ο κύριος Μεταράκης το είχε πει, να αλλάξει τέλος πάντων
0: το αντικείμενο του έργου.
4: Το αντικείμενο, ναι, και αυτό να χρησιμοποιηθεί κάπου αλλού, να γίνει μια μελέτη, κάτι να υπάρχει. Γιατί αυτή τη στιγμή ούτε χρονοδιάγραμμα υπάρχει, που εμάς είναι αυτό που μας ενδιαφέρει, ούτε μια γραπτή δέσμευση. Είμαστε ακόμα στα προφορικά. Το ακούσατε κι εσείς.
0: Ναι.
4: Δεν έχουμε τίποτα με τον Δήμαρχο. Εμείς θέλουμε το σχολείο να προχωρήσει, γιατί κακά τα ψέματα, κλείνουμε τώρα και θα ξεκινήσει
0: χαρτί μιλήσει. Χαρτί μιλήσει που λέει η καρδιά ραγίση.
4: Αυτό
0: θέλετε εσείς. Σοφός ο λαός.
4: Αυτό. Σοφός ο λαός.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, ακούσαμε και την άποψη του Πρόεδρου της ΕΛΜΕ, του Μενέλαου του Μικέδη, για το συγκεκριμένο θέμα. Ακούσαμε και τα επιχειρήματα του Δημάρχου και είμαστε ακόμη στην αναμονή όσον αφορά το Τρίτο Γυμνάσιο. Πάμε τώρα σε διαφημιστικά μηνύματα και μετά επιστρέφουμε με τα όσα σοβαρά αναφέρθηκαν σήμερα στη συνέντευξη τύπου του Σωματείου Εργαζομένων στο Σκυλίτσιο Νοσοκομείο Χίου, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα της ΜΕΑΣ αλλά και του νοσηλευτή, αλλά και την επικείμενη απεργία της ΑΔΔΗ, παρεχώρησαν συνέντευξη τύπου οι συνδικαλιστές του ΕΣΝΟΧ. Αναφέρθηκαν σε αρκετά ζητήματα. Εμείς θα ακούσουμε τις αναφορές τους σε δύο θέματα καυτά. Το ένα έχει να κάνει με τη λειτουργία της ΜΕΕΦΤΚΙΣ ΕΛΛΗΝΚΙΣ

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Για τιμές που τα σπάνε, Market In. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
3: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χωνάκι cookie crumble, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
2: Marketing. Αξίζει να πας.
4: Πού είναι χρήσιμος ένας φυσικός, παρουσιάζοντας μία συσκευή που σε μισό λεπτό ανιχνεύει αν κάποιος έχει καρκίνο ή όχι, ο καθηγητής Πανεπιστημίου Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου το αποδεικνύει στην πράξη. Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος μιλάει στο Γιάννη Τζούμα και μεταξύ άλλων αναφέρεται στις μεγάλες δυνατότητες του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
5: Η βαθύτερη δομή της ύλης, αυτό με ενδιαφέρε πάρα πολύ, δηλαδή με εξητάριζε αυτό το πράγμα. Ήθελα να μάθω πώς λειτουργεί, πώς είναι, από τι αποτελεί το κόσμος, τα μικρότερα σωματίδια της ύλης, αυτά. Και γενικά γι' αυτό στράφηκα προς την πυρηνική φυσική. Και πώς θα το ξεχωρίσουμε μέσα από ένα υπόβαθρο. Είναι αυτό που λέμε να μάθουμε πώς θα βγάζουμε τη βελόνα από τα χέρια.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
7: Λοιπόν, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα που βλέπετε να είναι η εκπομπή Αυτοπροσώπος με τον καθηγητή τον κύριο Παπαγεωργίου, όπως ακούσαμε και από το σποτάκι. Πάμε τώρα στο Σωματείο Εργαζομένων στο Σκελί, έτσι, ο νοσοκομείο Χίου και στη συνέντευξη τύπου που έδωσε. Τιμώντας τους μευτήρες, τις ΜΕΕΣ και τους νοσηλευτές, εστίασε στα προβλήματα που υπάρχουν, όπως ανέφεραν τα μέλη του ΣΕΣΝΟΧ, και η κουβέντα ξεκίνησε με τη λειτουργία της ΜΕΕΦΤΙΚΙΣ κλινικής. Να πούμε ότι ο Γιάννης Λαμπαδοχητός, ο πρόεδρος του ΣΕΣΝΟΧ, αναφέρθηκε στην υποστελέχωση, εξέπεψε σήμα κινδύνου και είπε ότι εγείρονται λόγοι, όχι για που θα προκαλέσουν όχι λουκέτο στη ΜΕΕΦΤΙΚΙ κλινική, αλλά που θα δημιουργήσουν πρόβλημα όσον αφορά την ασφαλή λειτουργία της. Αυτό είπε ο κ. Λαμπαδοχητός, πάμε να τον ακούσουμε.
8: Τις τελευταίες μέρες, οι άφορες παγκόσμιες ημέρες που έχουν εφήβρει οι κυβερνότητες ανά τον κόσμο και ανά την Ελλάδα για να ξεχνάνε αυτά, να γιορτάζουν την ημέρα και να ξεχνάνε στην ουσία τα προβλήματα των ημερών αυτών, δηλαδή τις 30 του Απρίλη που είναι η Παγκόσμια ημέρα υγείας, στις 5 του Μάη που είναι η Παγκόσμια ημέρα ΜΕΑΣ και με αυτή, τη 12η Μαΐου που είναι η ημέρα νοσηλευτή και νοσηλεύτρια, και με αφορμή την απεργία της Αδερή την 24ωρη, την Τετάρτη 13 του Μάη, είπαμε για άλλη μια φορά να αναφερθούμε στα χρόνια πλέον προβλήματα τα οποία έχει το νοσοκομείο της Χίου όσον αφορά τουλάχιστον το προσωπικό του. Το βήμα της ΜΕΕΦΤΙΚΙΣ, όπως ξέρετε, όπως ξέρουμε τα περιπτώσει, θα έπρεπε να υπάρχουν με βάση τον οργανισμό του, που και αυτό είναι απαρχαιωμένο για τον οργανισμό, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή τη στιγμή έχει 13 μέρες οι οργανικές του θέσεις και απαρτίζονται από 13 μέρες και 4 γιατρούς με ευθύνες. Σήμερα που μιλάμε έχουμε 7 μέρες μόνιμες, μία με την περιουσία και δύο οι οποίες έρχονται με απόσπαση επειδή το θέλουν

0: από τα κέντρα υγείας. Θα μπορούσαν να μην ήταν. Και δύο μεστήρες όπως γνωρίζετε. Άρα λοιπόν το να βγάζουμε μια παγκόσμια ημέρα ή να βγαίνουν οι κυβερνώντες και οι υπουργοί που περιμένουν αύριο να δώσουν, να ανοίξουν πια τα δώρα, οι μάγοι με τα δώρα όσον αφορά το προσωπικό, το νοσηλευτικό, έτσι, από το να βγαίνουμε και να γιορτάζουμε κάποιες μέρες, πρέπει λοιπόν εδώ όλοι να αποφασίσουμε, αφού έχουμε αναδείξει πάμπολες φορές τα προβλήματα όλων των ειδικοτήτων του προσωπικού που απαρτίζει το νοσοκομείο της Χίου, τη δημόσια υγεία της Χίου γενικότερα, έτσι, να λάβουμε σοβαρά υπόψη αυτές τις αναφορές, καταγγελίες, πείτε το όπως θέλετε, που βγάζει και το σωματείο μας αλλά και άλλοι φορείς του νησιού, που αφορά την αποξήλωση της διευθυντής κλινικής που οδηγεί μαθηματικά, να μην προσελκύεται, να πω το λιγότερο, σε τρομερή συρρήκνωση και με δυσκολία θα μπορούν να πούνε, βγαίνουν αυτή τη στιγμή ακόμα και τα προγράμματα της Λομπαρδιών. Δηλαδή, ένα πρόγραμμα αυτή τη στιγμή με τους εργαζόμενους που έχουμε πρέπει να υπάρχουν 7. 3 το πρωί, με την προϊσταμένη, 2 το απόγευμα, 2 το βράδυ. Αυτή τη στιγμή όταν καταλαβαίνετε 7 και 7 είμαστε όλοι, καταλαβαίνετε ότι εγείρεται ο κίνδυνος της ορευμένης κόπωσης όλα αυτά τα χρόνια, εφόσον οφείλονται και τεράστια αρκετές άδειες, έτσι. Ενοχεύουν κίνδυνοι και για τους ίδιους τους εργαζόμενους με την εντατικοποίηση αυτής της δουλειάς και ως προς τη δουλειά τους πάνω. Έτσι. Το άλλο το ξύμορο είναι ότι έχουμε δύο μαιευτήρες που γνωρίζει και το Υπουργείο και εδώ οι τοπικοί άνθρωποι ότι δεν επαρκούν ούτε για τις εφημερίες. Που σημαίνει ότι υπάρχουν οι μέρες του μήνα που μένουν ακάλυπτες από μαιευτήρα. Και πείτε μου εσείς τι γίνεται σε περίπτωση ενός τοκετού. Ποιος αναλαμβάνει λοιπόν την ευθύνη και αφήνει αυτή τη στιγμή ενώ εδώ και καιρό και εμείς αλλά και οι ίδιοι διευθυντές της κλινικής και οι προϊσταμένοι τους έχουν αναφέρει τα τεράστια αυτά προβλήματα που πλέον μετά το κτηριακό, μιλάγαμε για κτηριακό πρόβλημα κατάρρευση οτιδήποτε, περνάει και στο προσωπικό. Στον αριθμό των υπηρετούντων. Λοιπόν, ποιος αναλαμβάνει λοιπόν την ευθύνη και αφήνει δύο μέρες χωρίς να υπάρχει μαιευτήρα την εφημέρα. Οι μόνοι που δεν ευθύνονται είναι οι εργαζόμενοι. Οι μέρες, οι προϊστάμενοι, η διεύθυνση, έτσι. Και το σωματείο. Αυτοί δεν ευθύνονται. Διότι για την κατάσταση αυτή άλλοι αποφασίζουν. Και σημειώστε ότι το επόμενο διάστημα, ήδη φέτος το καλοκαίρι, μία από τις 7 που σας ανέφερα, πάει η δραστηριοδότηση και το επόμενο δεκάμενο ακολουθεί και δεύτερη. Λοιπόν, με τις προσλήψεις, με το σταγονόμετρο που κάνει το Υπουργείο, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα συμβούν πολλά και σοβαρά προβλήματα στην ασφαλή και 24ωρη λειτουργία της μαιευτικής κλινικής. Αν λοιπόν μας ακούν και θέλουν το νοσοκομείο της Χίου και η δημόσια υγεία του νομού να έχει μαιευτική κλινική η οποία θα είναι επαρκή σε προσωπικό και θα δουλεύει με ασφάλεια, πρέπει εχθές να ξεκινήσουν να προκηρύξουν όλες τις κενές θέσεις και για γιατρούς και για τις μέρες. Τα υπόλοιπα είναι εκ του ασφαλούς. Κρύβονται πίσω από μνημονιακούς νόμους και από ό,τι άλλο έχουν στο μυαλό τους. Αυτό το κομμάτι όσον αφορά την ευθυντική. Το θέμα των νοσηλευτών θα το αναδείξουν πολύ περισσότερο οι συνάδελφοι που είναι στο σωματείο, που είναι νοσηλευτές. Εγώ θα πω δύο πραγματάκια. Έχουν πει πάνω πολλές φορές ότι ό,τι χάρτες και να παρουσιάζουν και αριθμοί, το Υπουργείο, οι ΠΕΑΤΙΣ και όλοι αυτοί που έρχονται κατά διαστήματα εδώ, η αλήθεια είναι μία. Μέσα από το Υπουργείο Εσωτερικών, στη σελίδα που αναγράφονται ο αριθμός των υπηρετούντων ανά νοσοκομείο και ανά ΒΥΠΕ, εμείς την τελευταία πενταετία σαν Σκηνήτσιο έχουμε 19 εργαζόμενους λιγότερους. Ό,τι και να σας λένε, τα στοιχεία του ίδιου του Υπουργείου δεν τα βγάζει στο σωματείο. Έτσι, το Υπουργείο Εσωτερικών τα αναγράφει. Εκτός και τα παγωγρέψουν από τα δάμια και δεν τα βγάζουν αυτά. Είμαστε λοιπόν 19 εργαζόμενοι σε όλες τις ειδικότητες πλην γιατρών λιγότεροι από ό,τι είμαστε πριν από 4 χρόνια. Σημειώστε ότι την τελευταία τετραετία, πενταετία, έχουμε ξεκινήσει σαν νοσοκομείο να επανδρώνουμε και τμήματα τα οποία δεν υπήρχαν. Όπως είναι το τμήμα της ημερήσιας δημοσιλίας, όπως είναι το τμήμα της αποσπήρωσης, όπως είναι τη μονάδα εγγραμμάτων, δεν ξέρω αν ξεχνάω και κάτι άλλο, θα με συμπληρώσουν οι συνάδελφοι. Αυτά λοιπόν τα τμήματα που λειτουργήσαν, δεν λειτουργήσαν, έπρεπε να λειτουργήσουν με επιπλέον προσλήψεις. Όχι μόνο δεν βγήκαν θέσεις για να καλύψουν τις ανάγκες των τμήματων που καλώς κάναμε σαν υπηρεσία και ανοίξαμε για το χιόνι, αλλά έχουμε και 19 λιγότερους σε σχέση με την τελευταία πενταετία. Λοιπόν, κάποια στιγμή πρέπει όλοι μας να αποφασίσουμε και εμείς ως εργαζόμενοι και ο κόσμος της Χίου, ο λαός της Χίου, στα προβλήματα που υπάρχουν, είτε είναι τώρα για τη δημόσια υγεία που αναφερόμαστε εμείς, είτε άλλα σωματεία, ακρίβεια, καθηγητές, δάσκαλοι, σχολεία, δήμοι, περιφέρειες. Τώρα κλείσανε με μέσο, τελείωσε το ΕΣΠΑ και κλείσανε τους διώξανε τις συνεδρίες από τα κέντρα, τα προγράμματα που είχαν στο Δήμο. Λοιπόν, εάν δεν θέλουμε λοιπόν να κλείνουμε και κλινικές, που εμείς εδώ και οι συνάδελφοι της διεύθυνσης προσπαθούν καθημερινά με νύχια και με δόντια να μπορέσουν να μπαλώσουν τις τρύπες που δημιουργεί η πολιτική αυτή, το καράβι που λέγεται δημόσια υγεία στοιχείο θα βουλιάξει. Όσο φιλότιμο κι αν έχουν οι μούτσοι. Το φιλότιμο σε πάει μέχρι ένα σημείο. Οι ανάγκες είναι πάνω από το φιλότιμο και πρέπει να καλυφθούν.
1: Αυτά λοιπόν και για το καράβι της δημόσιας υγείας από τον Γιάννη Λαμπαδοχητό. Θα περάσουμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε με Ολυμπία Κουβαρά, η οποία αναφέρεται μεταξύ άλλων και στην απαξίωση των νοσηλευτών και άλλων επαγγελμάτων στο νοσοκομείο που δεν αναγνωρίζονται στα βαρέα και ανθυγιεινά από τους κυβερνώντες. Και θα ακούσουμε και την Μαρία Σαραντινίδου, η οποία μιλάει και για την μονάδα εντατικής θεραπείας. Όπως λέει, από τις 18 Μαΐου θα περιοριστούν τα κρεβάτια, θα κλείσουν κρεβάτια στη μονάδα και θα λειτουργούν μόνο τρία. Ενώ θα ακούσουμε και το ξέσπασμα του Γιάννη Κουτσοδότη που καταφέρεται της κυβέρνησης του Υπουργείου Υγείας, της πολιτικής που ασκείται στο χώρο της δημόσιας υγείας. Μετά τις διαφημίσεις.

0: Λεβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
2: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
1: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
2: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 22710-81380, 22710-40280 και στο technetch@otenet.gr.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε με τη συνέντευξη τύπου των μελών του Σωματείου Εργαζομένων στο Σκελίτσιο Νοσοκομείο. Με αφορμή τις αναφορές Λαμπαδοχητού για το μέλλον της Μευτικής Κλινικής Νοσοκομείου, ακούμε και τις απορίες που έχει η Ολυμπία Κουβαρά από το ΣΕΣΝΟΧ.
2: Θα ήθελα να ρωτήσω ποιος είναι αυτός που αναλαμβάνει την ευθύνη αυτή τη στιγμή και αφήνει ένα ολόκληρο νησί χωρίς κάλυψη με ευτική, δημόσια κάλυψη με ευτική. Όλοι αυτοί, όλα αυτά τα χρόνια, πέρα από τα παλαμάκια και τις μεγαλοστομίες, δεν έχουν κάνει τίποτα για να αναγνωρίσουν το ρόλο της ΜΕΑΣ, για να αναγνωρίσουν το ρόλο του νοσηλευτή εντράκτος. Ούτε κλάδος, ούτε Σαμαρέα και Αντιγίνα. Ετοιμάζεται ο Πρωθυπουργός να κάνει εξαγγελίες για τη 12η, σαν μια... Είμαι περίεργη να δω τι θα πει. Λοιπόν, είναι κοροϊδία όλα αυτά τα χρόνια. Οι άνθρωποι αυτοί, ΜΕΣ και νοσηλευτές που δουλεύουν σε αυτές, υπό αυτές τις συνθήκες, να μην έχουν ενταχθεί στα βαρέα και αντιγυνά. Να μην υπάρχει κλάδος, να υπάρχει μια, νοσηλευτικός και να υπάρχει μια πολυδιάσπαση. ΜΕΣ, ΔΕΕ νοσηλευτές, ΤΑΦΕ νοσηλευτές, ΠΕΕ νοσηλευτές και όλοι να κάνουμε τα ίδια πράγματα. Να μην υπάρχει μια νομοθετική ρύθμιση και να υπάρξει, ώστε να υπάρχουν, πώς το λένε, μεταβατικό στάδιο, ώστε να μπορούν να αναβαθμιστούν τα πτυχία και των ΤΑΦΕ και των ΠΕΕ και των ΔΕΕ, ώστε να μπορέσει να υπάρξει βέβαια και με την αντίστοιχη οικονομική ενίσχυση. Δεν μπορούμε να είμαστε υγειονομικοί νοσηλευτές 10 ταχυτήτων. Νομίζω ότι περισσότερα έχουν να σας πούν για το θέμα των νοσηλευτών οι συνάδελφοι, επειδή είναι και στη Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, για τα προγράμματα που κατακτίζουν για να εξαναγκάζονται να υπογράψουν αυτή τη στιγμή. Ώστε να μπορεί να μείνουν οι κλινικές ανοιχτές και να λειτουργούν με τη στοιχειώδη ασφάλεια, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, που δεν νομίζω ότι λειτουργούν με ασφάλεια.
1: Λοιπόν, σοβαρές και αυτές οι αναφορές από πλευράς της κυρίας Κουβαρά σε σχέση με το εάν λειτουργούν μέσα στο πλαίσιο της ασφάλειας οι κλινικές. Η Μαρία Σαραντινούιδου, λοιπόν, αναφέρθηκε και στο θέμα της μονάδας συντατικής θεραπείας. Είχαμε προειδοποιήσει, είπε, ότι θα φύγουν άτομα από τη μονάδα και ότι θα κλείσουν κρεβάτια. Δεν μας άκουσαν έτσι όπως έπρεπε. Με αποτέλεσμα τώρα, από τις 18 Μαΐου, αναφέρεται στη συγκεκριμένη ημερομηνία. Περιμένουμε να ακούσουμε και την διοίκηση του νοσοκομείου τι θα πει επ' αυτού. 18 Μαΐου περιορίζονται σε 3 τα κρεβάτια στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Και τι γίνεται μετά, αν κάποιος έχει ανάγκη πέραν των 3 να νοσηλευτεί εκεί? Πώς καλύπτεται ένα τέτοιο περιστατικό? Ας ακούσουμε λοιπόν τι είπε η Μαρία Σαραντινίδου.
3: Την περασμένη φορά που είσαστε εδώ, είχα πει εγώ ότι η ΜΕΘ φεύγουν 2 άτομα αναγκαστικά, μία στην κεντρική στη θέση της και μία εκπαιδευόμενη ειδικότητα που πρέπει να κατέχει στα ΔΕΠ, μένει μείον 2 που ήταν ήδη με μειωμένο προσωπικό. Η κοπέλα που είχε έρθει από το κέντρο υγείας σκέφτηκε με τη δέσμευση ότι μέχρι τώρα θα είχαμε πάρει επικουρικό προσωπικό. Επικουρικό προσωπικό ποτέ δεν πήραμε, γιατί η διοίκηση, και όταν λέω διοίκηση, εννοώ όλους τους διοικητές που περάσανε, αλλά εννοώ και τη διοίκηση, η συγκεκριμένη διοίκηση. Οποιονδήποτε πάνω χειρίζεται και διαχειρίζεται τα οικονομικά του νοσοκομείου. Υποτίμησα τις, αυτά που και τις προειδοποιήσεις μας, υποτίμησαν το πρόβλημα και τώρα φτάσαμε στην ανακοίνωση που σας κάνουμε τώρα. 18 του μήνα η ΜΕΘ κλείνει κρεβάτια. Αυτό έγινε μετά συνεννόηση με τη Διευθύντρια Γιατρών. 18 του μήνα η ΜΕΘ μένει με 3 κρεβάτια. Αν οποιοδήποτε έχει παραπάνω μηχάνημα διασωληνωμένος, αυτό σημαίνει ότι θα πάει στην νική. Βάλτε στο μυαλό σας τι σημαίνει. Διασωληνωμένος ασθενής μέσα σε κλινική 30 ατόμων, μέσα σε κλινική με 2 άτομα προσωπικό, μέσα σε κλινική με 1 γιατρό που θα είναι εφημερεύον. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της διατήρησης που κάναν, γιατί δεν έκαναν τα απαραίτητα να έχουν αυτή τη στιγμή. Όλα τα νοσοκομεία έχουν πρόβλημα νοσηλευτικού προσωπικού, όλα. Όμως όλοι

0: τα οποία ζουν τα παιδιά. Την οποία την περιμέναμε σαν Χριστό και ήρθε και μας είπε ότι παρετείτε. Παρετείτε. Αυτή είναι η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και από την κυβέρνηση του κύριου Μητσοτάκη και από τις διοικήσεις που πέρασαν από το νοσοκομείο και από όλους που διαχειρίζονται τα κονδύλια της υγείας, αλλά και που δεν δώσανε βάσεις της προειδοποίησης.
1: Λοιπόν, και πάμε να κλείσουμε με τον Γιάννη Κουτσοδόντη.
2: Επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην 1η του Γενάρη στο Γενικό Ραδικό Αθήνας, όπου βγήκε και είπε, εν τη ρήμη του λόγου και χασκογελώντας ως συνήθως, ότι θέλουμε νοσηλευτικό προσωπικό, δεν βρίσκουμε. Λοιπόν, στην προκήρυξη που έγινε την 2Κ του ΑΣΕΠ τώρα, το 26, από τις 1.654 θέσεις. Έχουν γίνει 10.000 αιτήσεις. Αυτό είναι εντελώς προσωπικό. Είναι γνωστό ότι δεν είναι ψέμα. Αυτό το ξέρουμε όλοι. Και ο Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, και ο Πρωθυπουργός, και αυτός δεν είναι πάρα πολλά ψέμα. Τα στοιχεία είναι ατράνταχτα, των ίδιων υπουργείων, είναι ατράνταχτα. Έχουμε 6.000 λιγότερους νοσηλευτές από 19, συνολικά στην Ελλάδα. Που είχαμε 19.000 παρετήσεις, προσλήψεις, 25.000 παρετήσεις. Έχουμε 6.000 λιγότερους. Δεν μπορεί να στηρίξει. Και 15.000 νοσηλευτές οι οποίοι είναι στο εξωτερικό. Γιατί πάνε στο εξωτερικό, για εκδρομή. Πάνε για να ζήσουν σαν ανθρώποι. Οι άνθρωποι παρετούνται γιατί δεν μπορούν να βγάλουν πέρα χρωστά στους χρωστάς άλλες από 23. Δηλαδή αυτό το ξεφυλίκι που το ονομάζουν για αναβάθμιση και ότι το ζήτησε στα καλύτερα του, δεν μπορεί να το καταλάβει. Δεν μπορεί να καταλάβει πόσα ψέματα μπορεί να το κάνει κάποιος. Και όποιος θέλει και από τους τοπικούς παράγοντες που βγαίνουν και λένε διάφορα, σε δημόσια συζήτηση όποια στιγμή θέλει μπορεί να το τεκμηριώσουν. Τώρα, όσον αφορά την ευτυχή κλινική, οι δύο γιατροί καλύπτονται πολύ 15 μέρες το μήνα. Θέλει 15 μέρες είναι χωρίς γιατρό. Θα έρχονται, προφανώς και έρχονται και καλύπτουν. Κάποια στιγμή δεν θα έρθουν όμως, διότι αν άρρωστο κάτι θα συμβεί. Ποιος θα είναι υπεύθυνος αν πεθάνει κανένα παιδί ή καμία μάνα που θα λείπει ο γιατρός στο νοσοκομείο? Ο Μηταράκης, ο Μητσοτάκης, ο Γεωργιάδης, ποιος θα είναι υπεύθυνος? Να μας πούνε. Ξεκάθαρα και απλά. Που δεν έχουν προγενή εξετάσεις γιατρού, που δεν έχουν φέρει με προσωπικό νοσηλευτικό και με ευτικό. Παράλληλα, για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο από το 19 και μετά, από το 15 και μετά, λειτουργούν 5 παραπάνω τμήματα. Η μονάδα αντατικής θεραπείας που λέμε τα επίγοντα δεν υπάρχουν στον οργανισμό. Τυπικά δεν υπάρχουν σαν τμήματα. Ούτε αυτό δεν είναι άξιο να κάνουν. Το ότι δεν έχουν λεφτά γιατί αυτή είναι η ιδεολογία, είναι περιορισμένα τα οικονομικά, ωραία. Τότε πώς δώσαμε 1.800.000 συντέρνα για τη δομή στοιχείο που δεν έγινε? Τα πλήρωσε ο Μηταράκης από την τσέπη του ή ο Κλέβης από την τσέπη του? Εμείς τα πληρώσαμε. Γιατί τα πληρώσαμε, που δεν έγινε? Γιατί δεν τα πούμε τα λεφτά στην υγεία να μπορεί ο κόσμος να εξυπηρετηθεί? Θα πεθαίνουν σαν τις μύγες επειδή έχουμε 5 ψεύτες πάνω οι οποίοι λένε ότι θέλουν. Αυτό είναι μεγάλη πρόβλημα. Τέτοια παρακμή, εγώ όσα χρόνια δουλεύω και κατά κάτι χρόνια, δεν το έχω ξαναδεί ποτέ. Και τέτοια διάλυση, και αυτό θα περάσει τον κόσμο. Θα το καταλάβει ο κόσμος πάνω στο πετσί του, δυστυχώς. Όσον αφορά τις αγγελίες που θα κάνει ο Πρωθυπουργός τώρα στις 12 του μήνα, θα ακούσετε πάρα πολλά θα. Πέρασε νομοσχέδιο τώρα. Πριν από λίγες μέρες πέρασε νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας. Γιατί δεν είχε μέτρα για τους νοσηλευτές που λέει ότι περάσει?
1: Υψηλή τόνη στην συνέντευξη τύπου του ΣΕΣΝΟΧ. Κρατάμε τα αριθμητικά δεδομένα που παρουσίασαν, πίσω από τα οποία όμως υπάρχουν άνθρωποι και άνθρωποι που δουλεύουν εκεί και όλοι εμείς που κάποια στιγμή θα χρειαστεί να νοσηλευτούμε στο νοσοκομείο. Εντάξει, θα μου πείτε, δεν θα πας για γένα, θα πας για άλλη δουλειά ενδεχομένως στην γυναικολογική κλινική. Και πολλές άλλες κοπέλες θα πάνε εκεί για να γεννήσουν, για να φέρουν στον κόσμο τα παιδιά τους, το μέλλον μας. Αν ομιγέννητο συμβεί κάτι και πρέπει να πας στη ΜΕΘ, τι θα γίνει? Θα πρέπει να έχεις χαρτάκι προτεραιότητας επειδή δεν υπάρχει προσωπικό και μειώνει το αριθμό των κρεβατιών? Είναι θέματα στα οποία επαναλαμβάνουμε, περιμένουμε με ενδιαφέρον και τις απαντήσεις της διοίκησης και του πρακτέου να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Ζένα Χατζηδημητρίου και επιστρέφουμε μετά το δελτίο γιατί

0: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από τον γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
2: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 11 Μαΐου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Αδύναμος και ηλίθιος ο Μπαράκ Ομπάμα, αλλά όχι τόσο αδύναμος όσο ο κοιμισμένος Τζο Μπάιντεν, έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος. Σφοδρή επίθεση με άκρος απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς εναντίον των πρώην προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και εναντίον του Ιράν, λίγες ώρες μετά την απάντηση της Τεχεράνης στην πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τερματισμό του πολέμου. Εξαπέλυσε με ανάρτησή του στα social media ο νυν πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Κανείς στο Ιράν δεν συντάσσει προτάσεις για να ευχαριστήσει τον Τραμπ, απάντησε ειρωνικά η άλλη πλευρά. Η διαπραγματευτική ομάδα γράφει προτάσεις μόνο για τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, ανέφερε η Ιρανική πηγή. Το ότι ο Δήμος Χίου υπολειτουργεί δεν είναι απλά διαπίστωση αλλά πραγματικότητα. Πραγματικότητα που δυστυχώς παραπέμπει σε αυτό που ζούμε όλοι καθημερινά. Το κατάστημα είναι απλά κλειστό. Έτσι σχολιάζει η αλήθεια το γεγονός ότι σε εφαρμογή που υπάρχει και εμφανίζεται και στα κινητά τηλέφωνα σε όλη την Ελλάδα έχει προχωρήσει τη διαδικασία ενοικίασης των παραλίων πλην της Χίου. Δυστυχώς όχι μόνο δεν έχει προχωρήσει ούτε χιλιοστό το θέμα του τρίτου γυμνασίου, αλλά ο Δήμος Χίου πηγαίνοντας για τα 5 εκατομμύρια έχασε και το 1,6 που είχε στα χέρια του. Την πρωτοφανή αυτή κατάσταση διάλυσης καταγγέλει η ΕΛΜΕ Χίου με την ανακοίνωσή της, την οποία χαρακτηριστικά επισημαίνει. Ο Δήμαρχος Χίου με ποιους τρόπους προτίθεται να πιέσει την κυβέρνηση, την οποία έως τώρα προσπαθεί να δικαιολογήσει ώστε να επιληθεί το πρόβλημα. Ισχύει η παλιότερη δέσμευσή του σε συνάντησή μας ότι αν δεν λυθεί το εξαιρετικά σοβαρό αυτό θέμα, θα κλείσει το Δήμο και θα βγει μαζί μας στους δρόμους επειδή το θεωρεί κομβική σημασίας. Αντίθετα με τις ανησυχίες της ΕΛΜΕ για την τύχη του έργου στο τρίτο γυμνάσιο Χίου, ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής είναι αισιόδοξος ότι όχι μόνο θα ξεκινήσει το έργο, αλλά θα τελειώσει και μέσα στη θητεία του. Σε παρέμβασή του σήμερα το πρωί στο ράδιο Αλήθεια, ανέφερε ότι μετά την παραίτηση των δύο γενικών γραμματέων του Υπουργείου Εσωτερικών και την αντικατάστασή τους, εκκρεμεί η λήψη απόφασης από την Επιτροπή Χρηματοδότησης, η οποία ωστόσο δεν προέβλεψε πότε θα γίνει. Σε νέα πανελλαδική απεργία σε όλο το δημόσιο τομέα προχωράει η ΑΔΕΔΗ την Τετάρτη 13 Μαΐου. Η απεργιακή κινητοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων έχει προμετωπίδα τα αιτήματα για επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, τη βελτίωση των συνδικών εργασίας, αυξήσεις μισθών και προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων μετά την επίθεση που δέχονται με το νέο πειθαρχικό, τη συνταγματική αναθεώρηση και την επιδιωκόμενη άρση της μονιμότητας. Το νομαρχιακό το τμήμα της ΑΔΕΔΗ καλεί όλους τους εργαζόμενους σε συμμετοχή στην απεργία και στην απεργιακή συγκέντρωση που θα γίνει την Τετάρτη στις 10.30 το πρωί στην κεντρική πλατεία της πόλης. Την πορεία των εργασιών στο αεροδρόμιο του Χίου, το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης αλλά και τις επιπτώσεις που θα έχει στην οικονομική και κοινωνική ζωή της Χίου τυχόν καθυστέρηση θα εξετάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου σε μια διευρυμένη συνεδρίαση σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στο Δημαρχείο Χίου με πρωτοβουλία του επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας Σταμάτη Κάρματζη. Την Παρασκευή 15 Μαΐου στη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν στο αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου οι τελετές καθομολόγησης αποφύτων και απονομής διπλωμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής. Από γιορτή σε γιορτή μετατίθεται η παράδοση του Δημοτικού Κήπου που στα τελευταία επεισόδια του Σίριαλ προβλέπονταν να γίνει πριν το Πάσχα και τώρα με την εκ νέου συζήτηση του θέματος στη Δημοτική Επιτροπή ενδέχεται να μετατεθεί για τις 6 Ιουνίου λαμβάνοντας την έκτη κατά σειρά παράταση. Σημειώνεται ότι προς δόξαν όλων Δημοτικής Αρχής, υπαλλήλων και εργολάβου το έργο πλησιάζει τους 45 μήνες. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη στις 7 Μαΐου το βράδυ στη Χίο ανήλικος ημεδαπός 17 ετών, γιατί εντοπίστηκε τη στιγμή που παρέλαβε από θηρίδα τάχη μεταφορών στην πόλη της Χίου δέμα που περιείχε ποσοστό ακατέργαστης κάναβης 5 γραμμαρίων. Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης σχηματίστηκε ποινική δικογραφία σε βάρος ατόμου αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, αποστολέα του δέματος για το αδίκημα της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, ενώ και οι γονείς του 17χρονου κατηγορούνται για το αδίκημα της παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών 12 Μαΐου πραγματοποιείται η 7η Πανελλαδική Εθελοντική Αιμοδοσία. Σε τοπικό επίπεδο η αιμοδοσία θα γίνει στο νοσοκομείο σήμερα και αύριο Τρίτη από τις 8 το πρωί ως τη 1.30 το μεσημέρι. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο Τρίτη 8 το μεσημέρι με 3 στα χωριά Μυρμήγκη, Μέσα Διδήμα, Έξω Διδήμα, Κοινή. Την Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στα Καρδάμιλα, περιοχές Νεράβλακας, Άγιος Νικόλαος κάτω Καρδαμήλων, Σιρικάρη, Αγκάλη, Άγιος Παντελεήμονος Αγκάλης Καρδαμήλων και Φαφαλιού. Την 5η 14 Μαΐου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή Προφήτη Λία Καρδαμήλων, αναμεταδότη ΕΡ Ταυλώνα Καρδαμήλων. Παρασκευή 15 του μήνα 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλου, Στολό Ποτάμι, περιοχή Ανέμονας Καλλιμασιάς. Το Μουσικό Σχολείο Χίου θα πραγματοποιήσει τριήμερο εκδηλώσεων παρουσιάσεων των μουσικών συνόλων του αύριο Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη στις 8 το βράδυ στο Ομήριο. Την 5η 14 Μαΐου γιορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Σιδώρου Πετροκοκκίνου Κάμπου πλησίων Εκθεσιακού Κέντρου Καλουτά. Ο Μέγας Εσπερινός θα αρχίσει στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 13 Μαΐου, ο Δε Όρθρος και συνεχεία η Θεία Λειτουργία την 5η 14 Μαΐου. Η ιερής θα είναι ο πατέρας Τηλιανός Μανώλης, ιερέας της Ιεράς Μητρόπολης Χίου και ιδρυτής του ραδιοφωνικού σταθμού της Μητρόπολης και ο ιερέας του ναού πατέρας Γεώργιος Γιαννιώδης. Τους χορούς των ιεροψαλτών θα διευθύνει ο πρωτοψάλτης Δημήτριος Ζανίκος και στην εορτή θα είναι ο ιεροψάλτης του ναού Δημήτριος Ντούλης. Στις 7 το απόγευμα της 5ης θα πραγματοποιηθεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός. Πού είναι χρήσιμος ένας φυσικός, παρουσιάζοντας μια συσκευή που σε μισό λεπτό ανοιχνεύει αν κάποιος έχει καρκίνο ή όχι, ο καθηγητής Πανεπιστημίου Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου το αποδεικνύει στην πράξη. Την 5η στην Αλήθεια TV, σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, μιλάει στο Γιάννη Τζούμα και μεταξύ άλλων αναφέρεται στις μεγάλες δυνατότητες του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα διαβήτης κύησης, σύγχρονες προσεγγίσεις πρόληψης, θεραπείας και εκπαίδευσης το Σάββατο 16 Μαΐου 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Κεντρική ομιλήτρια θα είναι η Ευτυχία Κούκου, ενδοκρινολόγος, διευθύντρια Διαβητολογικού Κέντρου Νοσοκομείου Έλληνα με εξειδικευμένη εμπειρία στο διαβήτη κύησης και στην εγκυμοσύνη υψηλού κινδύνου σε προϋπάρξεις. Διαβήτη. Το Σάββατο 16 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ η σκηνή του Ομηρίου θα γεμίσει με ήχους, μνήμες και συναισθήματα από τον Πόντο. Η μουσική παράσταση «Την Πατρίδα Μέχασα» μας καλεί σε ένα οδηπορικό στις αλυσμόνες της πατρίδες, τιμώντας την ιστορία και την παράδοση του ποντιακού ελληνισμού. Μέσα από τη μουσική, το τραγούδι, την αφήγηση και το χορό, η εκδήλωση ζωντανεύει τις ρίζες μας. Στη βραδιά συμμετέχει το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Ποντίων Χίου, πλαισιωμένο από μια πλειάδα καταξιωμένων μουσικών και ερμηνευτών. Με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Οικογένειας, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Σύλλογο Τριτέκνων Χίου, Παναγία Νέα Μονήτησα, οργανώνει το δημιουργικό εργαστήρι «Το Οικογενειακό Μου Δέντρο» την Κυριακή 17 Μαΐου 11 το πρωί στα γραφεία του Συλλόγου στην Οδό Παναγίας Ευρετής 4 στο Βαρβάσι. Στο εργαστήρι, γονείς και παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν μια πρωτότυπη κατασκευή, μεταμορφώνοντας το μαστιχόδεντρο σε ένα συμβολικό οικογενειακό δέντρο. Η συμμετοχή είναι δωρεάν με απαραίτητη την κράτηση θέσης. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22 7 10 72 2 12 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Η Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Φίβων διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Καθημερινές προκλήσεις ψυχικής υγείας παιδιών και φίβων στοιχείου, τα επιμορφωτικά προγράμματα της Πρωτοβουλίας για την ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής και της ιατρικής κοινότητας» την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 5.30 το απόγευμα στο Ομήριο. Γλέντι στα Αυγόνυμα διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού την Κυριακή 24 Μαΐου 1 το μεσημέρι στην πλατεία του Συλλόγου στην είσοδο του χωριού. Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Χιου Ελπίζω διοργανώνει ημερήσια εκδρομή στις Συνούσες την Κυριακή 31 Μαΐου. Πληροφορίες στο ταξιδιωτικό γραφείο Sunrise Tours. Για πρώτη φορά στη Χίο θα διεξαχθεί τουρνουά σκακιού με διεθνή αξιολόγηση. Το διήμερο 27-28 Ιουνίου σκακιστές από όλη την Ελλάδα και φυσικά τη Χίο αλλά και από το εξωτερικό θα συμμετάσχουν σε ένα συναρπαστικό διήμερο γρήγορου σκακιού. Αρχιδιαιτητής ο Δημήτρης Κεφάλας και υπεύθυνος αγώνων ο Γιάννης Προδρόμου. Συνδιοργανωτές είναι ο Μορφωτικός Σύλλογος Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθηκιοφάρους και το Experience Χίος Γραφείο Τουρισμού Δήμου Χίου. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Στους πρώτους αγώνες των ημιτελικών, των play-off της Water Polo Link ανδρών είχαμε Ολυμπιακός Βουλιαγμένη 20-10, ο Χιώτης Γιάννης Φουντούλης 3 γκολ για τον Ολυμπιακό και Παναθηναϊκός Απόλλων 18-15, ο Χιώτης Κώστας Γιουβέτσης 2 γκολ για τον Παναθηναϊκό. Στους πρώτους αγώνες των play-off της Water Polo League γυναικών, Γλυφάδα ΠΑΟΚ 9-6 και Άλυμος Εθνικός 8-11. Η Χιώτισσα Ελένη Κανετίδου 1 γκολ για τον Εθνικό. Για τα play-out, Ναυταθλητική Ένωση Πατρών Ρέθυμνο 14-12 και Ηλιούπολη, Ναυτικός Όμιλος Πατρών 16-11. Η Χιώτισσα Άντζελα Γκίλα 1 γκολ για την Ηλιούπολη. Με 2 ήττες στην Αθήνα ολοκλήρωσε τους αγώνες της τον πρώτο όμιλο της Water Polo Link 2 γυναικών, ο Ναυτικός Όμιλος Χίου. Συγκεκριμένα το Σάββατο έχασε από τον Ελυσιακό με 24 και την Κυριακή με 15-5 από την Καστέλα. Η Χιώτικη ομάδα με 3 βαθμούς τερμάτισε στην τελευταία θέση του ομίλου και στη συνέχεια θα αγωνιστεί σε αγώνες play-out για την παραμονή της στην κατηγορία. Στα play-out, εκτός από τον Ναυτικό Όμιλο Χίου, θα συμμετάσχουν ο Όφη, ο Άρης και η ΑΕΚ. Οι δύο τελευταίες ομάδες θα υποβιβαστούν. Η ΠΕΚΕΒ που τερμάτισε πρώτη και χωρίς απώλεια βαθμών στον πρώτο όμιλο θα αγωνιστεί στους αγώνες των play-off με αντιπάλους στην Καστέλα, τη Λάρισα και τον όμιλο Φίλων Θαλάσσης και οι δύο πρώτες ομάδες θα προβιβαστούν στη Water Polo League γυναικών. Οι ομάδες Προμήνη Παίδων, Μικτό K12 του Ναυτικού Μιλουχιού και της ΠΕΚΕΒ αγωνίστηκαν από την Παρασκευή έως την Κυριακή στο Ιωνικό Κολυμβητήριο για τον πρώτο όμιλο της Β' φάσης του Κυπέλλου Ανάπτυξης και οι δύο χιώτικες ομάδες θα αγωνιστούν στη συνέχεια στη Silver Link του πρωταθλήματος για τις θέσεις 9 έως 16. Τα αποτελέσματα ΝΟΧ Βουλιαγμένη 3-13, ΝΟΧ Ηλιούπολη 10-11, Βουλιαγμένη ΠΕΚΕΒ 13-3 και Ηλιούπολη ΠΕΚΕΒ 17-8, την Παρασκευή ΝΟΧ ΠΕΚΕΒ 14-6. Ολοκληρώθηκαν το Σαββατοκύριακο με τους αγώνες της τελευταίας αγωνιστικής των play-off τα τοπικά πρωτοθλήματα ποδοσφαίρου Α και Β κατηγοριών. Στην Α κατηγορία η Δάφνη είχε αναδειχθεί πρωταθλήτρια από την προηγούμενη αγωνιστική και έχει το δικαίωμα την επόμενη αγωνιστική περίοδο να αγωνιστεί στο πρωτάθλημα της Γ εθνικής κατηγορίας. Τα αποτελέσματα Βροντάδος Δάφνη 0-2 και Βαρβασιακός Ποσειδών 1-2. Η τελική βαθμολογία. Πρώτη τερμάτισε η Δάφνη με 61 βαθμούς. Δεύτερος ο Ποσειδών με 53, τρίτος ο Βροντάδος με 25, τέταρτος ο Βαρβασιακός με 24 βαθμούς. Στη Β' κατηγορία ο Ατρόμητος που είχε κατακτήσει τον τίτλο την προηγούμενη αγωνιστική και ο δεύτερος Πανινούσιος προβιβάζονται στην Α' κατηγορία. Τα αποτελέσματα Ολυμπιακός Χίου Κλασικό Ατρόμητος 0-3, Πανινούσιος Ένωση Λαγκάδας Σκιάδας 6-2 και Λέλα Πασάτλας 1-1. Η τελική βαθμολογία στη Β' κατηγορία πρώτος ο Ατρόμητος με 64 βαθμούς. Δεύτερος ο Πανινούσιος με 58, τρίτος ο Ολυμπιακός Χίου Κλασικό με 43, τέταρτος ο Λέλαπας με 38, πέμπτος ο Άτλας με 37 και έκτη η Ένωση Λαγκάδας Σκιάδας με 25 βαθμούς. Ο προπονητής Σταμάτης Παλάβρας ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Όμηρο. Η Χιώτισσα Μάρθα Νεαμονίτη στον πρώτο όμιλο των διασυλλογικών αγώνων Στίβου που έγινε στις Σέρες πήρε τη δεύτερη θέση στα 100 μέτρα εμπόδια με χρόνο 13 δευτερόλεπτα και 98 εκατοστά. Η ομάδα μπάσκετ κορασίδων του Αιγαία έχασε με 48-42 στη Μυτιλήνη από τον Αίολο για τη β' φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Η ομάδα μπάσκετ παιδών του ΒΑΟΛ έχασε στη Μυτιλήνη με 80-45 από την αθλητική λέσχη Μυτιλήνης για τη β' φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολική κατεύθυνση με ένταση 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 20 έως 26%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι νότιο-ανατολική εντάσεως 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 46 έως 100%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες σήμερα. Διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Δαμαλά στην Απλοδαριά 23 και Τρεμουλιάρη στην Οδό Αεροπόρου Ροδοκανάκη 37 στη Φάρκαινα. Ενώ διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Λατίνα στην Οδό Μιχαήλ Ιβανού 23. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1917, η εφημερίδα Νέα Χίος γράφει χαρακτηριστικά: «Πανταχώθεν της νήσους μας δεν ακούγεται παρά κραυγή πίνης, θρήνος και κλαθμός. Ο λίγων άρτων, ο λίγη τροφήν, κύριοι υπεύθυνοι, ο λαός δεν υποφέρει την πείνα του». Σαν σήμερα στοιχείο το 1958, βουλευτικές εκλογές, Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση 36,4%, Προοδευτική Αγροτική Δημοκρατική Ένωση 32,2%, Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά 16,9%, Φιλελεύθερη 14,5%. Για πρώτη φορά η αριστερά εξέλεξε βουλευτή στοιχείο. Συγκεκριμένα εκλέκτηκαν από την Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά ο Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος και από την ΕΡΕ η Λεωνίδας Μπουρνιάς και Θεοδωρής Καρακατσάνης.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
4: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χονάκι cookie crumble, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
3: Marketing. Αξίζει να πας.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
2: Διαβάστε την αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Κι αν εκτός από αεροδρόμιο μείνουμε και χωρίς τελωνείο. Τακτική δημοτική κήπου και στο αεροδρόμιο. Πρώτο ναυτιλιακό συνέδριο Χίου. Ο Θόλος μας στήχησε μόνο 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Ψεκαζόμαστε και εδώ για τον αυθόδη πυρετό. Παντελής Βρουλής, ο Ταχιάος, λέει ψέματα. Γεωθερμία, ξεπαγώνουν επενδύσεις και για την Νότια Χίο. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί στη στήλη επικαιρότητα. Ιχυρή παρέμβαση Κοσμίδη για λύση στο θέμα των λεωφορεών. ΔΕΠ Χίου, κάντε καταγγελίες για το καπέλο από τα διαγνωστικά. Η κυβέρνηση συνεχίζει να μας κλέβει με τις χρεώσεις των διαγνωστικών κέντρων. Στον αέρα ο διαγωνισμός για τη μελέτη του Μεγάλου Σαραπιού. Από το 2019 ηχείωσε τροχιά ανάπτυξης, αντιμετώπιση μεταναστευτικού Visa Express, επενδύσεις, αναβάθμιση πυλών εισόδου. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Πυργή Χίου, ένα χωριό αληθινή ζωγραφιά. Νέος κύκλος τηλέσχη ανάγνωσης του Ιδρύματος Μαρία Τσάκος. Μουσική παράσταση «Την πατρίδα μου έχασα». Αποτυχίο ξεκίνησε το ταξίδι του νέου βιβλίου του Κώστα Κρομίδα. Αντώνης Μυριακός στα νέα, μεγάλωσα με πολύ αγάπη αλλά και συναισθηματική αστάθεια. Οι επιτυχώντες στη Μούσα Ελληνική. Οι Νούσες ύμνησαν τη λογοτεχνική προσφορά του Ηλία Βενέζη. Διαβάστε στη Στήλη Οικονομία. Βράβευση συλλόγου ενοικιαζομένων δωματίων στα Tourism Awards 2026. Καταφέραμε να κλείσουμε με κέρδη τη Διανό. Αλλάζει τις κυκλοφοριακές μας συνήθειες το ράλι στα καύσιμα. Μέχρι τέλος του 2026 θα υπάρξει λύση για τις εργατικές κατοικίες. Διαβάστε στη Στήλη Απόψεις. Με τέσσερα ψέματα κλείνουν τους συνεταιρισμούς του Σταύρου Βαρβάκη και του Στρατή Κακαρίνου. Δύο παραφωνίες, μία απορία και ένα στοίχημα για την επόμενη μέρα του Κήπου του Χρήστου Παπαχρήστου. Η επαναφορά της θανατικής ποινής του Αναστάσιου Τρυπολίτη. Παιδική σταθμή ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠΑΜΕΑ του Αργύρη Γιαμά. Για το βιβλίο «Απούσα» του Γιώργου Χάμπα. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Εκδήλωση για καινοτόμες τεχνικές ανίχνευσης όγκων και μοριακή επιτήρηση παθογόνων. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
7: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΙΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710 41 287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Είναι χρήσιμος ένας φυσικός, παρουσιάζοντας μία συσκευή που σε μισό λεπτό ανοιχνεύει αν κάποιος έχει καρκίνο ή όχι, ο καθηγητής Πανεπιστημίου Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου το αποδεικνύει στην πράξη. Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος μιλάει στο Γιάννη Τζούμα και μεταξύ άλλων αναφέρεται στις μεγάλες δυνατότητες του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
4: Η βαθύτερη δομή της ύλης. Αυτό με ενδιαφέρε πάρα πολύ, δηλαδή με εξετάριζε αυτό το πράγμα. Ήθελα να μάθω πώς λειτουργεί, πώς είναι, από τι αποτελεί το κόσμος, τα μικρότερα σωματίδια της ύλης, αυτά. Και γενικά γι' αυτό στράφηκα προς την πυρηνική φυσική. Και πώς θα το ξεχωρίσουμε μέσα από ένα υπόβαθρο. Είναι αυτό που λέμε να μάθουμε πώς θα βγάζουμε τη βελόνα από τα χέρια.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.

0: Επιστροφή στους χιωτικούς ραδιοπαλμούς, κυρίες και κύριοι. 37 λεπτά μετά τη μία. Συνέντευξη τύπου παρεχώρησε σήμερα ο βουλευτής χιώτης της Νέας Δημοκρατίας, ο Νότης Μηταράκης, αναφερόμενος κυρίως στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις υποδομές, οι οποίες συνδέονται με το κομμάτι του τουρισμού. Εν ολίγης, εστίασε περισσότερο στις πύλες εισόδου, αεροδρόμιο, τελωνείο. Μίλησε βέβαια και έδωσε και τα χρονοδιαγράμματα που έχει γνωστοποιήσει και άλλες φορές για άλλα έργα υποδομής στην Χίο. Να σημειώσουμε ότι η συνέντευξη αυτή γίνεται εν όψη και της σημερινής συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου, με ένα μόνο θέμα προς συζήτηση, την πορεία του έργου στο αεροδρόμιο. Ένα θέμα που φέρνει προς συζήτηση μετά από παρέμβαση του ο Σταμάτης ο Κάρμαντζης, ο επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας, και τελικά θα είναι στη σημερινή συνεδρίαση, εκτός των τοπικών παραγόντων και εκπρόσωποι από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας αλλά και από την ανάδοχο εταιρεία του έργου του αεροδρομίου. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Μηταράκης, ο οποίος απάντησε και στην ερώτηση της συναδέλφου της Βαγγελιώσης Αμέντα για το πώς θα εξελιχθούν οι φάσεις του έργου στο τελωνείο, στην πύλη εισόδου εξωτερικού στο λιμάνι, για να μην δημιουργηθούν προβλήματα και στο τουριστικό ρεύμα από τον Τσεσμέ. Ακούμε τον κύριο Μηταράκη.
1: Μία συζήτηση για το ποια τουριστική ανάπτυξη θέλουμε στο νησί. Αλλά δυστυχώς αυτή η μονοθεματική ακόμα δεν έχει προγραμματιστεί. Σήμερα θα συζητήσουμε πιο συγκεκριμένα για το θέμα του αεροδρομίου της Χίου. Αλλά νομίζω αξίζει να κάνουμε μια πολύ μικρή αναδρομή σε αυτή την περίοδο διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία ως προς την τουριστική ανάπτυξη της Χίου. Την περίοδο 15-19, υπό την πίεση του μεταναστευτικού, η Χίος δυστυχώς είχε βγει από τον τουριστικό χάρτη. Αφήξεων εσωτερικού και αφήξεων εξωτερικού. Με 5 πυλώνες δράσης έχουμε καταφέρει πλέον στη Χίο να αναπτύξουμε πολύ ουσιαστικά το τουριστικό προϊόν τα τελευταία χρόνια. Πρώτον, με την επίλυση του μεταναστευτικού που πλέον δεν αποτελεί τροχοπέδι για την οικονομική ανάπτυξη και για την κοινωνική συνοχή της Χίου. Με στοχευμένα μέτρα όπως τη Visa Express, τη Visa που πλέον οι Τούρκοι πολίτες λαμβάνουν κατά την άφηξή τους στο λιμένα της Χίου, και αυτό έχει βοηθήσει πολύ την αύξηση των αφήξεων από τη γείτονα χώρα. Και θέλω να τονίσω σε αυτούς που μιλάνε για τη μονοκαλλιέργεια του τουρισμού από την Τουρκία ότι ο τουρισμός από τη γειτονική χώρα έχει ένα ιδιαίτερα σημαντικό ευεγερτικό χαρακτηριστικό. Ότι είναι δωδεκάμινη. Αν δούμε πάρα πολλά νησιά του Αιγαίου, η τουριστική περίοδος είναι Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος και τα περισσότερα τουριστικά καταλήμματα και οι χώροι εστίασης κλείνουν για 8 με 9 μήνες το χρόνο. Αυτό δεν συμβαίνει στη Χίο λόγω του χαρακτηριστικού της 12μηνης παρουσίας επισκεπτών από τη γείτονα. Προχωρήσαμε σε σωστικές οικονομικές μεταρρυθμίσεις με τη θεμελίωση, τη μονιμοποίηση του νησιωτικού δικτύου στη Χίο. Είμαστε ένα από τα ελάχιστα μεγάλα νησιά της χώρας που έχει αυτό το πλεονέκτημα του κατά 30% μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ, που προφανώς μας κάνει πιο ανταγωνιστικούς και στη διαμονή και στην εστίαση, αλλά και στο κόστος διαβίωσης των κατοίκων. Στηρίξαμε τον τουρισμό στη Χίο με διπλάσιες μέρες διαμονής στον κοινωνικό τουρισμό και τώρα με το Χίο ΣΠΑΣ που στηρίζει 3.000 αφήξεις τουριστών από τη χώρα μας, από την Ελλάδα, στο νησί μας. Και βέβαια, ιδιαίτερα μεγάλο σημαντικό στίχημα για το νησί μας είναι οι πύλες εισόδου που συζητάμε εδώ και δεκαετίες, που όλες ξεκινήσανε επί διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και τελειώνουνε σε αυτήν την τετραετία. Οι αυξημένες αφήξεις τουριστών έχουν οδηγήσει σε αύξηση κατά 50% της πληρότητας στα ξενοδοχεία της Χίου και επίσης σε σημαντικές νέες επενδύσεις, όπως το πρώτο πεντάστερο ξενοδοχείο που λειτουργεί στο νησί μας και προχωράει τώρα ήδη σε επέκταση ουσιαστική και σημαντική των κλινών διαμονής, αλλά και 1.600 κλίνες που έχουν δημιουργηθεί από μικρούς επενδυτές στο νησί μας και ήδη λειτουργούν μέσω του Airbnb. Να σημειώσω ότι επίσης το Μάρτιο εγκρίθηκε από τη Διευπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων η νέα επένδυση στα Κεραμεία, η οποία είχε ξεκινήσει αδειοδοτικά το 2015, είχε σταματήσει γιατί οι επενδυτές θεωρούσαν ότι λόγω μεταναστευτικού και λόγω μη πρόοδου στο αεροδρόμιο δεν είναι σε θέση να προχωρήσουν αυτήν την επένδυση. Τώρα αυτοί οι ίδιοι επενδυτές προχωρήσαν το φάκελο για να μπορέσουν να αδειοδοτήσουν τα Κεραμεία ως ξενοδοχειακή μονάδα. Τα έργα στη Γιάννα ολοκληρώνονται. Το νέο κτίριο του αεροδρομίου ολοκληρώθηκε το 2025. Το 2026 ολοκληρώνεται το δικαστικό μέγαρο, το αρχαιολογικό μουσείο και η Μαρίνα της Χίου και το 2027 η επέκταση του διαδρόμου του αεροδρομίου, το νέο τελωνείο στο λιμάνι της Χίου, αλλά και αρχίζει και η πλήρωση του φράγματος Κόρης και Φύρη, το οποίο το 2023 ολοκληρώθηκε κατασκευαστικά και μέσα σε αυτό το τρίμηνο κατατίθεται ο φάκελος αδειοδότησης στην αρμόδια αρχή. Η Μαρίνα της Χίου, να σημειώσω ότι η παραχώρηση ολοκληρώθηκε το 2020, το 2024 ολοκληρώθηκε η αδειοδότηση και το 2026, κάποια μέρη το 2027, ολοκληρώνεται το έργο που προβλέπει 150 θέσεις ελιμανισμού, 45 θέσεις χερσαίας εναπόθεσης εγκαταστάσεων σύγχρονου travel lift και 6.900 τετραγωνικά στεγασμένων εγκαταστάσεων. Το τελωνείο, ήδη ο εργολάβος έχει έρθει στοιχείο, υπογράφηκε η σύμβαση ενός έργου που χρηματοδοτήθηκε το 2021, αδειοδοτήθηκε το 2024, προκηρύχθηκε το 2025, υπογράφηκε το 2026 και θα παραδοθεί το 2027. Το κτίριο της παλιάς Ιχθυόσκαλας θα γίνει ο χώρος των αφήξεων, που είναι ο πιο δύσκολος, γιατί εκεί βγαίνει και η βίζα, άρα χρειάζεται πολύ περισσότερες θέσεις εργασίας που έχουν προβληθεί, και το υφιστάμενο κτίριο θα γίνει ο χώρος των αναχωρήσεων. Δεν θα υπάρξει καμία επίπτωση στην καλοκαιρινή περίοδο, κάτι που ρωτάνε οι φορείς τουρισμού. Θα αρχίσει η εργασία πρώτον στην υφιστάμενη, στην παλιά Ιχθυόσκαλα, που προφανώς δεν ενοχλεί τη λειτουργία του υφιστάμενου κτιρίου, και θα αρχίσει η προετοιμασία για μια προσωρινή εγκατάσταση από το φθινόπωρο, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει το εργοτάξιο και στο υφιστάμενο κτίριο που σήμερα λειτουργεί. Το ιστορικό του αεροδρομίου είναι γνωστό σε όλους. Το συζητάμε από δεκαετία του 80. Το 2004 ξεκίνησε η συζήτηση για τις απαλωτριώσεις. Το 2012 δυστυχώς γίνανε μόνο 75 από το 140 στρέμματα. Δυστυχώς τότε δεν κατάφεραν να πληρώσουν εμπρόθεσμα τις απαιτούμενες απαλωτριώσεις τέτοιες εκτάσεις, με αποτέλεσμα να κυρωθεί η απαλωτρίωση σε ένα μέρος και να ολοκληρωθεί στα 75 στρέμματα. Το 2015 με το 2019 το μόνο που έγινε είναι ο καθαρισμός της έκτασης και ένα μνημόνιο συνεργασίας. Ουσιαστικά το έργο του αεροδρομίου ξεκινά με υπογραφή Νότου Μηταράκη το 2019. Για το κτίριο η χρηματοδότηση επιτεύχθη το 2020, το 2021 ολοκληρώθηκαν οι μελέτες και η αδειοδότηση, το 2022 προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός και το 2024 παραδόθηκε για λειτουργία το κτίριο των αναχωρήσεων και το 2025 το κτίριο των αφήξεων. Ένα ολοκένουργιο κτίριο κατασκευάστηκε ουσιαστικά από την αρχή, κατά 40 χρόνια μεγαλύτερο από την παλιά εγκατάσταση. Στο θέμα του διαδρόμου, η χρηματοδότηση, η αδειοδότηση, η συμβασιοποίηση και η έναρξη του έργου γίνεται επί κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Στην πρώτη φάση του έργου, που ήταν η ανύψωση του χώρου της επέκτασης κατά 500 μέτρα του διαδρόμου, υπήρξαν πράγματι καθυστερήσεις. Καθυστερήσεις οι οποίες εξηγούνται από δύο λόγους. Πρώτον, από την καθυστέρηση παράδοσης του χώρου από όλα τα δίκτυα που έπρεπε να ολοκληρώσουν συνοδά έργα τα οποία έκανε τοπική αυτοδιοίκηση. Ξέρετε ότι τελικά ο αγωγός ομβρίου παραδόθηκε από την περιφέρεια το Σεπτέμβριο του 2025 και ο αγωγός της ΔΕΙΑ τον Φεβρουάριο του 2026. Όταν ολοκληρώθηκε η παράδοση του χώρου, μπήκαμε στη φάση ολοκλήρωσης που ξεκίνησε το Μάρτιο του 2026, με στόχο να παραδοθεί ο διάδρομος πριν από το καλοκαίρι του 2027. Επίσης, υπήρξε καθυστέρηση ως προς το θέμα των υλικών, ως προς το θέμα των δανειοθάλαμων. Χρειάστηκε να υπάρχουν ειδικοί δανειοθάλαμοι, οι οποίοι πλέον όλοι έχουν αδειοδοτηθεί και όλοι μπαίνουν τώρα σε φάση λειτουργίας. Άρα πλέον δεν έχουμε καθυστέρηση ούτε λόγω συνοδών έργων, ούτε λόγω υλικών για την ολοκλήρωση του έργου. Ο διάδρομος στο αεροδρομίο, αυτή η φωτογραφία που είναι του 2026, αδικεί το έργο. Πλέον μέσα σε λίγες εβδομάδες από το αρχές Μαρτίου του 2027 έχει ξυλωθεί και έχει γίνει το χρωματουργικό στα 500 μέτρα τα οποία έχει παραδώσει στον εργολάβο από τον υφιστάμενο διάδρομο η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας σε αυτή την προσωρινή φάση λειτουργίας που έχουμε μπει το 2026. Το έργο για να ολοκληρωθεί έχει 5 φάσεις. Φάση Α, Β, Γ, Δ και Ε, τις οποίες αναλυτικά τις έχετε στο υλικό που σας έχουμε διαμένει. Για να το δούμε γραφικά, ο υφιστάμενος διάδρομος είναι αυτό που βλέπετε εδώ. Η επέκταση είναι στο κύτταρο. Μπαίνουμε στις 4 ουσιαστικές φάσεις της επέκτασης. Στη φάση Α που είμαστε τώρα, έχει παραδοθεί ένας χώρος περίπου 500 μέτρα για να ενωθεί με το χώρο της επέκτασης. Και ο διάδρομος λειτουργεί στα 1000 μέτρα που απαιτεί τη χρήση μικρότερης χωρητικότητας του αεροσκάφου. Η φάση Β προβλέπει να δοθεί ένας μικρός χώρος 150 μέτρα νότια και να επαναπαραδοθεί στη λειτουργία 150 μέτρα εδώ από το χώρο που σήμερα λειτουργεί ο εργολάβος. Από ό,τι φαίνεται αυτό θα συμβεί σημαντικά νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα. Ενώ η αρχική εκτίμηση είναι ότι αυτός ο χώρος θα παραδοθεί Οκτώβριο-Νοέμβριο, από ό,τι φαίνεται θα παραδοθεί Ιούλιο του 2026, καθώς το έργο αυτή τη στιγμή κινείται σε πολύ μεγάλη ταχύτητα υλοποίησης. Η φάση Γ θα είναι η πιο δύσκολη. Είναι η φάση που θα ξυλωθεί ο υφιστάμενος διάδρομος. Αυτό θα γίνει στο πρώτο τρίμηνο του 2027 και για 2 μήνες δεν θα λειτουργεί το αεροδρόμιο της Χήμου. Για το 2026 δεν αναμένεται να έχουμε κάποια ιδιαίτερη δυσκολία πέρα αυτού που ήδη το πρωτόκολλο εφαρμόζει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Μετά θα εντάξει μια μικρή φάση Δέλτα όπου θα επανέλθει ο διάδρομος και θα λειτουργήσει μέχρι να παραδοθεί ολικά ο διάδρομος για λειτουργία πριν το καλοκαίρι του 2027. Να πω κλείνοντας ότι από τις νέες απαλλατριώσεις, μετά την αποτυχία ολοκλήρωση των απαλλατριώσεων το 2012, ένας αριθμός ιδιοκτητών προσέφυγε δικαστικά και απέτησε, όπως είχε δικαίωμα, την ολοκλήρωση της απαλλατριώσης. Αυτοί είναι οι ιδιοκτήτες 22 στρεμμάτων. Αυτοί κερδίσαν τελικά τη δίκη, το οποίο είναι θετικό. Λάβανε το 2024 19 εκατομμύρια ως αποζημίωση και το 2025 απέτησε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να παραδώσουν την έκθεση. Κάποιοι παραδώσαν τις εκτάσεις, κάποιοι δυστυχώς παρότι έχουν πληρωθεί επιμένουν να μην παραδίδουν. Λέω ότι το Υπουργείο έχει κινηθεί δικαστικά και απαιτεί τη διοικητική αποβολή αυτών των ιδιοκτητών από το έργο. Να σημειώσω ότι το αεροδρόμιο της Χίου είναι από τα αεροδρόμια τα οποία έχουν μπει σε φάση ιδιωτικοποίησης. Είναι στα μικρά αεροδρόμια τα οποία έχουν χαμηλή κίνηση, στα οποία δεν επετέφθη η ιδιωτικοποίηση το 2014, γιατί κρίθηκε τότε από τους επενδυτές ότι οικονομικά είναι ένα αεροδρόμιο το οποίο δεν είναι βιώσιμο. Έχουν αυτά τώρα ενωθεί σε 22 τέτοια αεροδρόμια και έχει ξεκινήσει το υπερταμείο μια διαδικασία ώστε αυτά τα αεροδρόμια να ιδιωτικοποιηθούν τα επόμενα χρόνια, το οποίο θα είναι ουσιαστικά θετικό για τη λειτουργία του αεροδρομίου. Αυτά ήθελα να σας πω. Ήμουν σύντομος, ελπίζω, όπως μου ζητήσατε και με μεγάλη χαρά να απαντήσω οποιαδήποτε ερώτηση θέλετε, ξεκινώντας, αν θέλετε, από τα θέματα που αφορούν τις υποδομές και μετά οδηγούνται στη συζήτηση σε ένα δεύτερο κύκλο, σε οποιοδήποτε άλλο θέμα εσείς θεωρείτε ότι θέλετε να συζητήσετε. Θα παρευθεί η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και ο εργολάβος του έργου, ο κ. Τινόπουλος, το θέλει.
2: Θέλω να δούμε λίγο το κομμάτι του Τελωνίου, επειδή είναι και πολύ πρόσφατη η εξαγγελία που κάνατε και ο προβληματισμός ο οποίος υπάρχει είναι ότι φαντάζομαι ότι τα έργα θα ξεκινήσουν από το δεύτερο κτίριο της παλιάς Ιχθυός, καλά στην καλοκαιρινή περίοδο, έτσι ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα στην ροή κόσμου. Αν δεν θα δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα ακόμη και με αυτή τη λογική, τουλάχιστον στον τρόπο που θα είναι τα σκάφη δένουν εκεί μπροστά στο πρώτο κτίριο. Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο, τι θα γίνει όταν πιάσουμε το κανονικό κτίριο του Τελωνίου που τώρα χρησιμοποιείται, που είναι η δεύτερη φάση, αν εκεί θα έχουμε προβλήματα. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, όλος ο τουρισμός στηρίζεται στην πύλη εισόδου αυτή.
1: Στη συνάντηση που έγινε προχτές με τον εργολάβο του έργου και τον πρόεδρο του Ελληνικού Ταμείου, τον κύριο Λεγάτο, και με μένα, τονίστηκε ότι δεν πρέπει να υπάρξει καμία επίπτωση στον τρόπο που το κτίριο διαχειρίζεται την επιβατική κίνηση μέσα στο καλοκαίρι. Αυτό είναι δεδομένο. Θα ξεκινήσουν εργαζόμενοι εσωτερικά στο κτίριο της παλιάς Ιχθυόσφαιρας και αυτό δεν θα επηρεάσει το χώρο που είναι έξω από την παλιά Ιχθυόσφαιρα, ώστε να μην επηρεάσει τις θέσεις ελληνικών. Αυτό που πρέπει να σχεδιαστεί τώρα είναι μια προσωρινή εγκατάσταση στο χώρο στάθμευσης που υπάρχει σήμερα προς το λιμεναρχείο, ώστε να γίνουν προσωρινές κατασκευές είτε με containers είτε με τέντες, οι οποίες από το φθινόπωρο θα μεταφερθεί εκεί η λειτουργία άφηξης και αναχώρησης, ώστε να μπορέσουμε με τις ίδιες θέσεις εργασίας που υπάρχουν σήμερα να εξυπηρετήσουμε το βιβλιοπαιδικό κοινό φθινόπωρο, χειμώνα και άνοιξη, μέχρι να μπορέσει να παραδοθεί στη λειτουργία. Αρχικά φαντάζομαι ότι πρώτα θα ετοιμαστεί το κτίριο των αφήξεων και λίγο αργότερα το κτίριο των αναχωρήσεων, γιατί θα ξεκινήσουν και με μια διαφορά περίπου 3-4 μήνων.
2: Άρα δεν θα κλείσει καθόλου, δεν θα σταματήσει καθόλου η λειτουργία.
1: Το Τελωνείο δεν θα σταματήσει ούτε μία μέρα να υποδέχεται τουρίστες, ούτε τώρα ούτε μέχρι την παράδοση του έργου. Στο αεροδρόμιο, επειδή έχουν ακουστεί διάφορες σοφιστίες για το πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει το αεροδρόμιο στη φάση γάμα, με ξυλωμένο διάδρομο, τα αεροπλάνα δεν μπορούν να προσγειώνονται στον δρόμο. Το Τελωνείο, επειδή είναι μόνο εγκαταστάσεις, σας λέω, όταν έγινε το αντίστοιχο στο κτίριο του αεροδρομίου του Σχοιού, δεν υπήρξε διάστημα που έκλεισε το αεροδρόμιο λόγω κτίριου. Πρώτα οι αναχωρήσεις είχαν πάει στις παλιές αφήξεις, μπήκε το κοντέινερ έξω, η μεταφορά έγινε μέσα στη νύχτα, αν θυμάστε. Το ένα βράδυ φεύγαν από το ένα κτίριο και το άλλο βράδυ, πρωί ξεκινήσαμε από το άλλο κτίριο. Δεν υπήρξε ούτε μία μέρα χαμένη στο αεροδρόμιο, δεν θα υπάρξει ούτε μία μέρα χαμένη στο Τελωνείο.
0: Λοιπόν, κρατάμε την απάντηση Μηταράκη για το έργο στο Τελωνείο, στην πύλη εισόδου από το εξωτερικό, στο λιμάνι της ΧΕΟ, από τρίτες χώρες. Αυτό το οποίο ανέφερε είναι ότι δεν θα χαθεί καμία μέρα, θα γίνει όπως έγινε και με τις κτηριακές υποδομές στο αεροδρόμιο κατά τις εργασίες επέκτασής τους. Τώρα, όσον αφορά το αεροδρόμιο, το διάδρομο του αεροδρομίου, αυτό που είπε σήμερα ο κύριος Μηταράκης είναι στην ουσία κάτι διαφορετικό από αυτό που είπε ο Ταχιάος απαντώντας στη Βουλή, στον Σταύρο Μιχαηλίδη. Ο κύριος Ταχιάος είπε στην ουσία ότι το έργο, η επόμενη φάση, εν πάση περιπτώσει, θα δοθεί παράταση και ότι δεν θα τελειώσει η επόμενη φάση μέχρι τις αρχές του φθινοπόρου. Εδώ ο κύριος Μηταράκης λέει ότι εκτιμούν πως η φάση που εκτελείται τώρα και που βρίσκεται το έργο θα τελειώσει τον Ιούλιο, άρα θα πάνε πιο γρήγορα οι διαδικασίες. Και γι' αυτό εκτιμά ότι θα μπορέσει το αεροδρόμιο να λειτουργεί κανονικά μετά και το Μάρτιο του 2027, που θα ολοκληρωθούν τότε κάποιες εργασίες στο βόρειο μέρος, ενώ προς το νότο θα είναι λειτουργικό όλο το μήκος και η μικρή επέκταση προς τα εκεί. Για να δούμε τι θα δούμε, ποιος θα επιβεβαιωθεί. Αν δηλαδή το καλοκαίρι του 27, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, θα έχουμε ένα αεροδρόμιο που θα λειτουργεί κανονικά στο νησί μας ή όχι. Με τούτα και μετά, αλλά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Εννοείται ότι περισσότερα για τα αεροδρόμια σήμερα στην συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Εκεί θα είναι και η Ευαγγελία Ιαμέντα. Εκεί, όπως είπαμε, θα είναι και εκπρόσωπος Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Θα είναι και από την ανάδοχο εταιρεία. Γιατί εκείνοι πρέπει να απαντήσουν επί της ουσίας για τα χρονοδιαγράμματα που αυτή τη στιγμή είναι και το ζητούμενο. Εμείς σας λέμε ότι το δικό μας το χρονοδιάγραμμα για σήμερα έληξε. Οπότε τα λέμε ξανά αύριο μετά τις 11:35. Να είστε καλά, γεια σας.

Θλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια

0: Δεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
1: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
0: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
1: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
0: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
1: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
2: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαρονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
3: Κάθε Τρίτη, ημέρα καθαριότητας στα μάρκετινγκ. Φθηνότερα, δεν γίνεται.

0: 750 ml σε πολλά υπέροχα αρώματα 2 και 25. Συμπυκνωμένα μαλακτικά σουπλίν 60 μεζούρες 3 και 49. Και σούπερ τιμή! Απορριπαντικά ρούχων Skip, ταμπλέτες 39 τεμάχια, σκόνη 50 μεζούρες και υγρό 52 μεζούρες 7 και 99.
1: Κάθε Τρίτη καθαρίζεται ακόμα πιο οικονομικά με τα Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλώς σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα εύχομαι να έχετε. Είναι το κεντρικό μαγαζίνο του Sky. Με Δήμητρα Σταματίου αρχίζουμε σήμερα να ρυθμίζει τον ήχο. Η Τζέσι Αμπτουλέη, όπως πάντοτε, στην αρχισυνταξία του μαγαζίνου. Μελίνα Σαμαραδέλη και Σοφία Καλαβρού στην επιμέλεια παραγωγής. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραήτης. Στο μικρόφωνο ο Σπύρος Μάλης. Για να δούμε πώς έχει η δισογραφία της ημέρας. Διπλωματικές διαστάσεις προσλαμβάνει ο εντοπισμός του ντρόουν με εκρηκτικά στη Λευκάδα. Θα ενημερώσω τους εταίρους μας, δεν θα επιτρέψουμε πολεμικές ενέργειες στις θάλασσές μας, δήλωσε πριν από λίγο ο Γεραπετρίτης. Τι εκτιμούν οι ειδικοί?
1: Θεωρητικά μπορούσε αυτό να εκραγεί είτε με το πάτημα ενός κουμπίου από μακριά ή αν αυτό προσέχουρε κάπου.
2: Κατά κόρον έχουν χρησιμοποιηθεί αυτά της έκδοσης V3 και ιδίως τα V5 στην ουκρανορωσική πολεμική σύγκρουση.
0: Συναγερμός μεν, ψυχραιμία δε, η στάση των υγειονομικών αρχών στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο για τα κρούσματα χαντοϊού.

0: Επιχειρήσεις επαναπατρισμού με όλα τα μέτρα ασφαλείας, βλέπε κορονοϊός για τους επιβάτες του κουραζιερόπλου. Στο Αττικόν, ο Έλληνας που επέβαινε σε αυτό το πλοίο.
1: Ο μέσος χρόνος επόασης, δηλαδή από τη στιγμή που κάποιος αμολυνθεί μέχρι να εμφανίσει συμπτώματα να γίνει θετικός, είναι γύρω στις 2 άντε 3 εβδομάδες. Έχουν όμως παρατηρηθεί σπανίως και περιστατικά που φτάνουν και τις 6-7 εβδομάδες.
2: Σπανιότατα μπορεί να εξελιχθούν σε βαριά οξύ αναπνευστική ανεπάρκεια που μπορεί να φτάσει να χρειαστεί μέχρι και εξωσωματική οξυγόνωση.
3: Ειδική θεραπεία δεν υπάρχει, δίνονται κάποια αντιϊκά με όχι ιδιαίτερα αποτελέσματα, αλλά στις περισσότερες των περιπτώσεων οι άνθρωποι αυτοϊώνται.
0: Σκοτσέζι κοντούζι δηλώσεις Τραμπ για τις αγορές. Παραμένει ψηλά το πετρέλαιο μετά το νέο ναυάγιο στις συνομιλίες με το Ιράν. Τι προκάλεσε την κατακόρυφη άνοδο του πληθωρισμού στην Ελλάδα? Στο μικροσκόπιο οι μεσάζοντες.
4: Φοβόμαστε μήπως το 100-105 δολάρια με τα μπρος πίσω που γίνεται διεθνώς ήρθε για να μείνει. Το φοβόμαστε πραγματικά αυτό, και ήρθε για να μείνει όχι για μια εβδομάδα, ήρθε για να μείνει για καιρό.
5: Έχουμε πράγματι μια έκρηξη του πληθωρισμού και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, σχεδόν διπλασιασμό σε σχέση με τον πληθωρισμό που είχαμε τον Ιανουάριο.
6: Τα λαχανικά και στα φρούτα έχουμε ανοίξει φακέλους όσον αφορά μεγάλους χονδρέμπορους λαχανικών και φρούτων που υπάρχουν κυρίως στην λαχανταγορά αλλά και όχι μόνο.
0: Και αναβαθμίζει τη ρητορική των προκλήσεων αλλά και του αναθεωρητισμού η Τουρκία. Θέλει τώρα να βάλει και τη βούλα του νόμου σε αυτό το ανυπόστατο αφήγημά της περί γαλάζιας πατρίδας.
7: Η εφημερίδα Μυριέτ λοιπόν λέει ετοιμάζεται να νομιμοποιηθεί πια, να γίνει νόμος του κράτους της Τουρκίας η θέση της Τουρκίας για τη γαλάζια πατρίδα.
8: Η γαλάζια πατρίδα, η Μαβί Ματάν, είναι άλλη μια σοφιστία της Τουρκίας η οποία θέλει να δηλώσει την αυτοκρατορική της πολιτική.
0: Και αυτό και μόνο δείχνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Άγκυρα στη γεωπολιτική σκακέρα. Θα τα δούμε όμως στη σειρά τους όλα. Προηγείται ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Γεια σου Δημήτρη μου, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
9: Θα ακουστεί λίγο έτσι παράδοξο, αλλά τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτή την ώρα τα συναντούν οι οδηγοί στην Πέτρου Ουράλη, που από το ύψος της Πειραιός και της Κωνσταντινούπολεως προς την Αγία Σάνης. Γιατί έχει ακινητοποιηθεί και πάλι ο άξονας, το σύμπλεγμα μάλλον, της Ορφέως με την Αγία Σάνης. Εκεί που είναι ο Ρουφ Βοτανικό, ξέρεις που είναι τα πρακτορία μεταφορών.
0: Ναι.
9: Έχει ακινητοποιηθεί όλος, όλο το σύστημα. Και έτσι έχει επηρεαστεί πολύ η Πέτρου Ουράλη. Είπαμε, από την Κωνσταντινούπολεως προς την Αγία Σάνης και στο αντίθετο ρεύμα όμως, από την Κηφισού προς την Αγία Σάνης. Και λιγάκι η Ιερά Οδός έχει σηκώσει έτσι ένα φόρτο μεγαλύτερο από όσο μπορεί να αντέξει ανά τμήματα. Η Κηφισού που ταλαιπώρησε πολύ μέχρι πριν από λίγη ώρα τον κόσμο, τροχιών ατυχημάτων από το πρωί. Έχει προβλήματα από την Αττική Οδό προς το Αιγάλεο, αλλά ευτυχώς είναι ανατμήματα, δεν είναι πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Απλά να το έχουν υπόψη οι ακροατές μας, γιατί αν δυσκολέψει θα υπάρξουν σοβαρά προβλήματα. Και στο κέντρο της Αθήνας έχουμε τη Βασιλής Αμαλίας και Σοφίας προς το σημείο συνάντησής τους, δηλαδή προς την Βουλή, και δευτερευόντως τη Σταδίου με την Αρδιτού που ταλαιπωρούν τον κόσμο. Κλείνω με το Σκαραμαγκά. Για όσες και όσους δεν το γνωρίζετε, φίλες και φίλοι, ερχόμενοι από την Κόρινθο προς την Αθήνα, αμέσως μετά τη γέφυρα του Ασπροπύργου, έχουμε εργασίες. Και κλείνει πρώτα η αριστερή λωρίδα και μετά η δεξιά. Κάνει ένα ζιγ-ζακ με λίγα λόγια δρόμος, δύο λωρίδες κυκλοφορία στη διάθεσή σας, γι' αυτό και υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα αυτή τη στιγμή εκεί, στο ύψος της γέφυρας του Ασπροπύργου, το οποίο θα μεγαλώσει την προσοχή μία ώρα τουλάχιστον. Και η περιφερειακή Αιγάλεο όμως, που μας βγάζει στο Σκαραμαγκά, έχει και αυτά τα προβληματάκια της.
0: Βοήθειά μας. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Ευχαριστώ πολύ. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης με μία εικόνα της πόλης για εσάς που οδηγείτε και μας ακούτε από το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου σας. Εμείς θα αρχίσουμε από τη νέα τροπή που φαίνεται ότι παίρνει υπόθεση με το θαλάσσιο ντρόν, καθώς πριν από λίγο είχαμε την τοποθέτηση από τον επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας επί του θέματος, δίνοντας εκτός από το επίπεδο το στρατιωτικό, το επιχειρησιακό, των ενόπλων δυνάμεων και έντονο διπλωματικό άρωμα στο όλο ζήτημα, έντονη διπλωματική διάσταση στην όλη υπόθεση, ο κύριος Γιώργος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος λοιπόν στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες, είπε
10: Όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα και θα εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Αυτό δημιουργεί έναν τεράστιο κίνδυνο σε ό,τι αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοείας αλλά και την ασφάλεια των πολιτών. Η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων.
0: Είναι μια σοβαρή εξέλιξη στο όλο ζήτημα που διερευνούν ούτως ή άλλως οι ελληνικές αρχές. Θα το θέσει, όπως είπε ο κύριος Γεραπετρίτης, και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών, στους ομολόγους του. Αυτά σε διπλωματικό επίπεδο. Τώρα να δούμε σε επιχειρησιακό. Ο Γιάννης Σουλιώτης είναι μαζί μας. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι.
0: Να δούμε... Ναι.
11: Υπήρχε μια πληροφορία ότι υπήρχε, ότι είχε γίνει μια άτυπη επικοινωνία είτε του κυρίου Γεραπετρίτη είτε κάποιου αξιωματούχου από το Υπουργείο Εξωτερικών με την ουκρανική πλευρά στη διάρκεια των μερών που μεσολάβησαν από τον εντοπισμό του ντρόν μέχρι και χθες. Η συγκεκριμένη πληροφορία, απλά για να συμπληρώσω στις δηλώσεις του κυρίου Γεραπετρίτη, είχε διαψευστεί όταν απευθύναμε ένα σχετικό ερώτημα στα στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών. Αυτό που υπόθηκε είναι λίγο πολύ αυτό που είπε και δημόσια ο κ. Γεραπετρίτης, ότι δηλαδή θα αναμένει το τελικό πόρισμα των ενόπλων δυνάμεων για τα χαρακτηριστικά του ντρόν, την τροχιά που ακολούθησε μέχρι ότου εντοπιστεί και ούτω καθεξής, προκειμένου στη συνέχεια να μεταφερθεί υπομορφή επίσημη διαβήματος, υπομορφή επικοινωνίας ανεπίσημης προς τους υπευθύνους, κάποια ενόχληση, κάποια επισήμανση, ούτως ώστε σε σχέση με την συγκεκριμένη υπόθεση.
0: Είχα δύο-τρία ερωτήματα, Γιάννη. Στο πρώτο, μάλλον απάντησες, η εκτιμήση των ελληνικών αρχών είναι ότι είναι ουκρανικό.
11: Ναι, ναι, ξεκάθαρα. Νομίζω δηλαδή δημόσια μπορεί να μην έχει υποθεί ακόμα, όμως στις κατηδίαν επικοινωνίες με κυβερνητικούς αξιωματούχους που έχουμε κάνει όλες τις προηγούμενες ημέρες, αυτό που λέγεται είναι ότι είναι ένα ουκρανικό ντρόν. Το είχαν πει ήδη από την Παρασκευή, είχε ταυτοποιηθεί εντός ή εκτός εισαγωγικών ως ένα από τα ντρόν που χρησιμοποιεί ο ουκρανικός στρατός στις επιθέσεις που πραγματοποιήσε εναντίον ρωσικών πλοίων ή πλοίων που μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο στα πλαίσια μιας επιχείρησης που έχει ξεκινήσει από τις αρχές του 2025. Έχει ταυτοποιηθεί λοιπόν ότι πρόκειται για ένα θαλάσσιο ντρόν τύπου Μαγκούρα V3. Δεν είναι δύσκολη η ταυτοποίησή του, δηλαδή και εμείς δηλαδή που είμαστε, δεν έχουμε εξειδικευμένη γνώση, αν δεις και αντιπαραβάλεις δύο.
0: Ναι, καταλαβαίνεις ότι το έχουν κατασκευάσει οι Ουκρανοί. Ναι, καταλαβαίνω τι λες.
11: Είναι προφανές. Τώρα, ένα ερώτημα που μένει να απαντηθεί, εγώ δεν κατάφερα μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε να βρω απάντηση. Μου είπαν ότι γίνονται κάποιες αναλύσεις τόσο με βάση κάποια δορυφορικά δεδομένα, όσο και με τα ηλεκτρονικά συστήματα του ίδιου του ντρόν, δηλαδή το GPS που ενδεχομένως να είχε πάνω, προκειμένου να προσδιοριστεί με βεβαιότητα από πού, δηλαδή η κίνηση που έκανε, με τις εκτιμήσεις πάντως να συγκλίνουν ότι το συγκεκριμένο παγιδευμένο με περίπου 100 κιλά εκρηκτικών ντρόν προοριζόταν για μια επίθεση καμικάζι εναντίον πλοίου που μετέφερε ρωσικό πετρέλαιο ή κάποιου πλοίου που ανήκει στον λεγόμενο ρωσικό σκιώδη στόλο.
0: Κάτι που έχει συμβεί στο πρόσφατο παρελθόν, έτσι δεν είναι?
11: Βέβαια, από ανοιχτές πηγές και από κάνοντας μια επεξεργασία δεδομένων από ανοιχτές πηγές, μπορεί κανείς να διαπιστώσει αφενός ότι από την περιοχή, τη θαλάσσια περιοχή του Ιωνίου και της Αδριατικής είχαν διέλθει τις προηγούμενες ημέρες κάποια τέτοιου τύπου τάνκερ, τα οποία ενδεχομένως να είναι πιθανό να πρόκειται να αποτελέσουν στόχο. Όπως επίσης υπήρχε και ένα κομβόι με ρωσικά πλοία, μεταξύ των οποίων και στρατιωτικά πλοία, πολεμικά πλοία, συγγνώμη, που είχαν περάσει από την συγκεκριμένη περιοχή και είναι πιθανόν να γινόντουσαν στόχος. Επίσης, για να απαντήσεις στο ερώτημά σου, από τις αρχές, από τον Γενάρη του 25, οι ουκρανικές αρχές φέρεται να ξεκίνησαν μια επιχείρηση με πλήγματα εναντίον πλοίων που μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο. Είχαν το πρώτο σκέλος αυτής της επιχείρησης έγινε με μαγνητικές βόμβες ή βόμβες και λίθιο, όπως ονομάζεται, που κολλάνε στο κήτος των πλοίων και κρύγνεται. Τέτοια περιστατικά έχουν γίνει και στην Τουρκία και στην Ιταλία. Μάλιστα στην Τουρκία ήταν ελληνικό το πλοίο, και στην Ιταλία, αλλά και αρκετά ανοιχτά των ακτών της Λιβύης, όπου ανοίγω μια παρένθεση, υπάρχει μια πληροφορία ότι κάπου κοντά στην Μισράτα οι Ουκρανοί έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν μια μυστική βάση από όπου κατευθύνουν και τα συγκεκριμένα ντρόουνς. Γι' αυτό και πολλά από τα περιστατικά, πολλά από τα χτυπήματα έχουν καταγραφεί στην περιοχή της κεντρικής και ανατολικής Μεσογείου. Στην πορεία αυτής της επιχείρησης μοιάζει ότι οι Ουκρανοί πέρασαν από αυτού του τύπου, τις μαγνητικές βόμβες, στη χρήση ντρόουνς, τα οποία έχουν μεγαλύτερη χωρητικότητα σε κρητικά, δηλαδή μπορεί να χωρέσουν να μεταφέρουν έως και 300 κιλά κρητικά. Και επομένως τα χτυπήματα, τα πλήγματα που έχουν καταφέρει σε ρωσικά πλοία είναι πολύ πολύ ισχυρότερα. Σου θυμίζω κλείνοντας την περίπτωση του Arctic Metagas. Ήταν ένα πλοίο που χτυπήθηκε τον Μάρτιο και ήταν ένα πλοίο φάντασμα το οποίο εγκαταλείφθηκε ουσιαστικά από το πλήρωμά του, γιατί έπιασε φωτιά, μετέφερε υγροποιημένο αέριο και υπήρχε ένα θρίλερ με το που θα καταλήξει το συγκεκριμένο πλοίο, το οποίο θεωρεί το πλοίο βόμβα, ας πούμε. Νομίζω ότι όλες οι εκτιμήσεις των αρμοδίων συγκλίνουν
0: προς τα εκεί. Τώρα το πώς βρέθηκε ακυβέρνητο όλα αυτά
11: είναι... Αυτές είναι κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες
0: που θα φανούν μέσα από την διερεύνηση και την τεχνική.
11: Κλείνοντας να σου πω ότι αυτό που υπόθηκε χθες σε εμάς από το Υπουργείο Εξωτερικών είναι ότι οι ένοπλες δυνάμεις κάνουν αυτή την έρευνα, την τεχνική έρευνα, με τη διαδικασία του κατεπτύγοντος, οπότε είναι θέμα ημερών να υποβάλουν το πόρισμα και στο Υπουργείο Εξωτερικών, ούτως ώστε να ακολουθήσουν τα υπεραιτέρω.
0: Και αυτά προανήγγειλε ο κ. Γεραπετρέτης, διαβήματα κτλ. Γιάννη, είναι μάλλον ένα ερώτημα είναι, δεν λέω πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζω, ένα ερώτημα είναι για το πώς διαχειρίστηκαν και οι αρχές το όλο περιστατικό από τη στιγμή που εντόπισαν ψαράδες. Το λέω αυτό γιατί, σε παρακαλώ να μείνεις στη γραμμή, είναι 15-20 δευτερόλεπτα. Θα ακούσουμε έναν από τους ψαράδες που εντόπισαν τον ντρόν και άρχισαν να το τραβάνε προς την άκτη.
12: Πήρα το λιμενεθείο τηλέφωνο. Τους λέω έτσι και έτσι. Βρήκα αυτό το αντικείμενο, αυτό το σκάφος. Είναι έτσι, είναι κλειστό. Έχει αυτά τα πράγματα επάνω. Και το ρεμουρκό λέω να το φέρω στη βασιλική. Γιατί δουλεύει η μηχανή του.
13: Δεν σας είπανε αφήστε το εκεί, θα έρθουμε εμείς?
12: Όχι.
13: Όχι.
12: Δεν μου είπανε. Όχι. Έδωσα τα στοιχεία μου. Έδωσα τα στοιχεία του σκάφους και το έχω περασμένο στο ημερολόγιο του σκάφους το συμβάν.
0: Το λέω αυτό γιατί ένα ντρόν με 100 κιλά εκρηκτικά, βέβαια εκείνη τη στιγμή κανείς δεν ξέρει τι είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει παίρνουν κάποιες ψαράδες, ήταν στο Μέγκα το απόσπασμα έτσι, για την τάξη των πραγμάτων, ψαράδες να λένε ότι βρήκαμε αυτό και δεν ξέρω από την αντίδραση, εάν είναι έτσι όπως τα περιγράφει ο ψαράς, έτσι, με βάση αυτά που λέει, αυτά που υποστηρίζει, δεν ξέρω αν είναι δεδειγμένη η διαχείριση του περιστατικού αυτή που ακούσαμε από το λιμενικό.
11: Κοίταξε, ούτε εγώ είμαι σε θέση να ξέρω πώς ακριβώς.
0: Αλλά τους λέει, βρήκαμε εδώ πέρα ένα πράγμα που έχει κάτι κεραίες, μια μηχανή και τα λοιπά, τους το περιγράφει.
11: Αν έπρεπε να μαντέψω, θα έλεγα ότι έτσι έγιναν τα πράγματα. Γιατί νομίζω ότι η πρώτη αντίδραση είναι πολύ πιθανό να ήταν αυτή. Ότι εντάξει, φέρ' το μέσα και βλέπουμε.
0: Και βλέπουμε. Ναι.
11: Και κάπως έτσι έγινε. Δηλαδή το πήρε, το ρημούλκησε ο άνθρωπος στη βασιλική και μετά συνειδητοποίησαν ότι αυτό το πράγμα είναι πήγε το λιμενικό.
0: Κατάλαβα.
11: Είδαν ότι είναι πολεμικό εργαλείο.
0: Και κινητοποιήθηκε μετά όλος ο μηχανισμός.
11: Και μετά κινητοποιήθηκε ο μηχανισμός. Αλλά είμαι αρκετά βέβαιος ότι αν έπρεπε να μαντέψω, δηλαδή θα έλεγα ότι.
0: Κάπως έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα.
11: Φέρτο να το δούμε.
0: Εντάξει Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιάννης Σουλιώτης, σε ό,τι αφορά την, το σκέλος της διερεύνησης αυτού του περιστατικού. Ο κύριος Σπανός είναι ναύαρχος αναποστρατεία. Ήταν στην ΕΡΤ και είπε γι' αυτό.
14: Ένα σκάφος το οποίο βρέθηκε ακυβέρνητο βρισκόταν σε ρελαντή κατάσταση. Άρα ήταν σε επιχειρησιακό έλεγχο. Τα σκάφη αυτά σίγουρα κατασκευάζονται στην Ουκρανία. Σε συνεργασία βέβαια το MOU που έχει με Τουρκία. Τέτοιου είδους πλοιάρια κατασκευάζονται και στη Λιβύη, όπου υπάρχει μια μεγάλη βάση στρατιωτική εκεί και υπάρχουν Ουκρανοί εκεί μαζί με τους Λιβύους και από εκεί φεύγουν αρκετά τέτοια πλοιάρια προς διάφορες διευθύνσεις.
0: Αυτά και αν προκύψει κάτι είτε από τις Βρυξέλλες, από τον κύριο Γέρα Πετρίτη, όπου βρίσκεται εκεί για το Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών και ενημερώνει τους ομολόγους του για αυτό το συμβάν και βεβαίως και για τα υπόλοιπα που έχουν να συζητήσουν, θα σας το μεταδώσουμε. Στο νοσοκομείο Αττικών λοιπόν, εκεί νοσηλεύεται προληπτικά ο Έλληνας επιβάτης του Κραζιρόπλου, στο οποίο εμφανίστηκαν τα κρούσματα Χανταϊού. Ήταν ο Έλληνας επιβάτης που επέβαινε στο Κραζιρόπλο. Βεβαίως όλες οι χώρες στις οποίες υπήρξε επαναπατρισμός επιβατών έχουν λάβει αντίστοιχα μέτρα. Έγινε με μεγάλη προσοχή όλη αυτή η επιχείρηση για τον επαναπατρισμό τους, με μέτρα ασφαλείας που μας θυμίζουν εικόνες κορονοϊού. Θα δούμε στη συνέχεια πώς το διαχειρίζεται η παγκόσμια κοινότητα το όλο ζήτημα. Να έρθουμε πρώτα στα δικά μας. Η Βάσια Γκανάρα, η συνδιακτριά μας για τα θέματα υγείας. Γεια σου, Βάσια.
15: Καλό σας μεσημέρι από το νοσοκομείο Αττικών. Εδώ, όπως πλέον, παραμένει σε πολιτική από μόνο 70χρονο Έλληνα επιβάτη του Κραζιερόπλου με τα κρούσματα Χανταϊού που καταγράφηκαν στο πλοίο. Να πούμε ότι σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές, ο άνδρας είναι ασυμπτωματικός. Δεν παρουσιάζει καμιά ένδειξη νόσησης προς το παρόν. Παρ' όλα αυτά, κρίθηκε απαραίτητο να τεθεί σε καραντίνα διάρκεια 45 ημερών, σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα δημόσιας υγείας, και βρίσκεται σε ειδικό θάλαμο αρνητικής πίεσης στη μονάδα λοιμόξενων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ανά δύο ημέρες θα υποβάλλεται σε τεστ. Να υπενθυμίσουμε ότι ο επαναπατρισμός του ολοκληρώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στις 3:20 με στρατιωτικό αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας στην Ελευσίνα, ενώ στη μεταφορά του για το νοσοκομείο συμμετείχαν ΕΚΑΒ και ΕΟΔΗ υπό αυστηρά μέτρα προστασίας. Είδαμε από το πρωί και μέσα από την τηλεόραση του Sky τους γιατρούς και τους νοσηλευτές να φορούν αυτές τις ειδικές στολές μέσα στο νοσοκομείο, ενώ όταν τον κατέβασαν από το ασθενοφόρο φορούσαν όλοι μάσκες. Οι γιατροί του Αττικών παρακολουθούν στενά την κατάσταση της υγείας του, με τις αρχές, όπως ακούσαμε και τον κύριο Γεωργιάδη, να εμφανίζονται καθησυχαστικές και να τονίζουν πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη λίμωξη ούτε λόγος ανησυχίας για τη δημόσια υγεία.
0: Γνωρίζεις, δεν ξέρω, είναι πολύ δύσκολο, είναι μεγάλο το νοσοκομείο για να εντοπίσετε, έχουν πάει συγγενείς του ή άνθρωποι?
15: Δεν γνωρίζουμε τίποτα για την οικογενειακή του κατάσταση. Έχουμε κάνει αρκετές ερωτήσεις από το πρωί. Προφανώς υπάρχει μια μυστικότητα, ίσως και για να πει το ιατρικό απόλυτο φυσικά. Θα το δούμε όμως στην πορεία. Ίσως έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάσια. Βάσια Γκανάρα από το νοσοκομείο Αττικών, εκεί όπου ο άνθρωπος αυτός βρίσκεται σε καραντίνα ουσιαστικά, έτσι ονομάζεται. Ο κύριος Λουκίδης. Ο κύριος Λουκίδης είναι καθηγητής ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ήταν στην ΕΡΤ.
16: Ο άνθρωπος δεν θεωρείται αυτή τη στιγμή περίπτωση. Δεύτερον, τη μονάδα στην οποία νοσηλεύεται, νοσηλεύονται γενικά ασθενείς με μεταδοτικά λοιμώδη νοσήματα. Δεν είναι κίνδυνος στο νοσοκομείο το υπόλοιπο, είναι απομονωμένη μονάδα. Στα δωμάτια αυτά μπαίνουμε πάντα με προφυλάξεις και ήταν και τα πρώτα δωμάτια τα οποία υποδέχτηκαν τους πρώτους ασθενείς με COVID όταν εμφανίστηκε η πανδημία στην Ελλάδα.
0: Αυτά για το δικό μας περιστατικό που αντιμετωπίζεται έτσι με ψυχραιμία αφενός, αλλά με ιδιαίτερη προσοχή. Όταν λέω περιστατικό, δεν εννοώ ότι νοσεί ο άνθρωπος, έτσι. Περιστατικό ως περιστατικό που χρειάζεται μια ειδική διαχείριση. Γι' αυτό το λέω. Όχι κρούσμα. Το ίδιο συμβαίνει σε πάρα πολλές χώρες αυτή τη στιγμή. Οι εικόνες που έρχονται από διεθνή πρακτορία αυτό δείχνουν και βεβαίως η επικεφαλής του Διεθνούς Τμήματος του Sky, η Χρύσα Τσίχλη, θα μας δώσει μια ενημέρωση τώρα καλύτερη. Γεια σου, Χρύσα, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Αυτή τη στιγμή από το Κραζιερόπλιο έχουν απομακρυνθεί τουλάχιστον 94 άνθρωποι 19 εθνικοτήτων με αυστηρά πρωτόκολλα σε μια ορφανή επιχείρηση από τις υγειονομικές αρχές. Γνωρίζουμε ότι 5 Γάλλοι διακομίζονται στο νοσοκομείο του Παρισιού. Μία Γαλλίδα υπήκοος. Επιβεβαιώθηκε ότι νοσεί από Χανταϊό. Εμφάνισε συμπτώματα στη διάρκεια της πτήσης προς το Παρίσι και η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε στη διάρκεια της νύχτας. Οι άλλοι 4 επιβάτες βρέθηκαν αρνητικοί, αλλά θα υποβληθούν εκ νέου σε εξετάσεις. με την Υπουργό να αναφέρει πως οι γαλλικές αρχές έχουν χειλατίσει 22 περιπτώσεις επαφών με την Εστανή. Στις ΗΠΑ τώρα βρέθηκε, εντοπίστηκε ένα ακόμα κρούσμα. Από τις 17 Αμερικανούς επιβάτες, τουλάχιστον ένας έχει βρεθεί θετικός στον Χανταϊό. Ενώ ακόμη ένας εμφανίζει ελαφρά συμπτώματα. Αποβιβάζονται στην Νεμπράσκα με ειδική πτήση παραπετρισμού. Εκεί έχει στηθεί ένα εξειδικευμένο κέντρο καραντίνας. Το κρούσμα θα μεταφερθεί στη μονάδα βιολογικού περιορισμού στην Νεμπράσκα. Οι υπόλοιποι θα μεταβούν στην εθνική μονάδα καραντίνας. Σε απομόνωση θα τεθούν και οι 4 Γερμανοί, οι οποίοι επέστρεψαν στη Φραγκφούρτη. Οι 22 Βρετανοί μεταφέρονται προληπτικά σε νοσοκομείο επίσης σε απομόνωση. Το θετικό σημάδι είναι ότι δίνεται ότι είναι καλύτερα στην υγεία του Βρετανός, ο οποίος είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο στο Johannesburg αφού νόσησε από Χανταϊό. Αυτός μεταφέρθηκε στην Νότια Αφρική 27 Απριλίου αφού αποβιβάστηκε στο νησάκι της Αγίας Ελένης. Γενικότερα, οι τελευταίες δύο πτήσεις επαναπατρισμού θα έχουν προγραμματιστεί για σήμερα. Η μία θα είναι για την Αυστραλία και η μία για την Ολλανδία. Θα παραμείνουν στο κρουαζιερόπλοιο αριθμός μελών του πληρώματος και ο επιβάτης που κατέληξε ένπλο. Το κρουαζιερόπλοιο θα φτάσει στο Ρότερνταμ εκεί όπου θα πρέπει να απολεμανθεί. Mm-hmm. Νομίζω όμως ότι πρέπει να πούμε ξανά ότι οι υγειονομικές αρχές επαναλαμβάνουν ότι είναι χαμηλός ο κίνδυνος για το γενικότερο πληθυσμό από το Χανταϊό, ότι ο Χανταϊός δεν είναι επιδημία, δεν είναι πανδημία. Και αν θέλετε, οι άνθρωποι που κατεβαίνουν αυτή τη στιγμή, αποβιβάζονται από το κρουαζιερόπλοιο, είναι αυτοί που θα ελεγχθούν, θα είναι στο μικροσκόπιο των αρχών διαρκώς. Εκεί που είναι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και το μεγαλύτερο βέβαιος είναι να καταφέρουν οι αρχές να συνηλατήσουν τις επαφές εκείνων που είχαν κατέβει, είχαν αποβιβαστεί από το κρουαζιερόπλοιο, αλλά δεν πριν το πρώτο κρούσμα και με πόσους έχουν έρθει σε επαφή.
0: Και αυτοί πόσοι είναι χρήσα, γνωρίζουν τον αριθμό, τον ακριβή.
17: Είχαν πει για 29 ανθρώπους από την εταιρεία, αλλά αυτοί έχουν έρθει σε επαφή και με άλλους.
0: Ακριβώς, ναι, καταλαβαίνω τι λες. Άρα, μιλάμε για επιβάτες που κατέβηκαν τώρα και είναι σε ειδικούς θαλάμους, παρακολουθούνται, είναι σε καραντίνα τέλος πάντων, αλλά υπάρχουν και άλλοι 29 που δεν ξέρει κανείς ακριβώς.
17: Έχουν βρει πολλούς από αυτούς, Σπύρο. Έχουν μιλήσει μαζί τους, έχουν έρθει σε επαφή μαζί τους. Και από εκεί πέρα νομίζω συνεχίζεται αυτή.
0: Γνωρίζουμε και σε ποιες χώρες, Χρύσα.
17: Ακριβώς, νομίζω ήταν σε 12 χώρες. Η πρώτη.
0: Σε 12 χώρες.
17: Η πρώτη που είχαν αποβαστεί ήταν σε 12 χώρες. Και από εκεί πέρα το άλλο είναι να δουν από πού ακριβώς ξεκίνησε. Συνεχίζεται και αυτή η αναζήτηση.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρύσα. Η Χρύσα Τσίχλη. Έτσι λοιπόν στο διεθνές πεδίο είναι η εξελίξη σχετικά με αυτό τον Χανταϊό. Υπάρχουν οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου που επαναπατρίστηκαν και με μια ειδική διαχείριση όλων αυτών των ανθρώπων και των περιστατικών οδηγήθηκαν σε θαλάμους αρνητικής πίεσης και όλα αυτά τα μέτρα προβλέπονται. Και υπάρχουν και άλλοι 29, μας είπε η Χρύσα Τσίχλη, οι οποίοι κατέβηκαν σε 12 χώρες. Και ήρθαν σε επαφή με ανθρώπους και χωρίς να υπάρχει χνηλάτιση από την πρώτη στιγμή, τώρα προσπαθούν να κάνουν αυτή τη διαδικασία. Χαμηλός ο κίνδυνος, δεν κολλάει εύκολα, λένε οι επιστήμονες. Ωστόσο, δεν υπάρχει ειδική θεραπεία, δεν υπάρχει εμβόλιο και υπάρχει και μια επικινδυνότητα. Κυρία Ψαλτοπούλου, καθηγήτρια επιδημιολογίας στον Αντένα.
18: Τι θνητότητα έχει?
19: Μπορεί να είναι από 10 μέχρι 30% και μιλάμε κυρίως για τα περιστατικά τα οποία βρίσκονται από το στέλεχο των άνδεων και τα οποία έχουν κυρίως πνευμονική προσβολή που υπάρχει και μεγαλύτερη πιθανότητα θνητότητας. Το επόμενο πρόβλημα είναι ότι σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας υπήρξε μετάδοση από άτομο σε άτομο και το άλλο είναι επίσης ότι υπάρχουν πολίτες διαφορετικών εθνικοτήτων που θα πρέπει να μεταβούν σε διαφορετικές χώρες.
0: Υπάρχουν θεματάκια τώρα που έχουν προκύψει, όπως θέματα έχουν προκύψει και στην Πελοπόννησο. Θα πάμε στον Χρήστο Στρατουλάκου, γιατί και εκεί υπάρχουν κάποια ζητήματα που έχουν κινητοποιήσει τις υγειονομικές αρχές. Τι ακριβώς έχει συμβεί, Χρήστο? Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
20: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Σπύρο, από τα σύνορα Χαΐας στην Ελλάδα που βρισκόμαστε. Εδώ υπάρχει κινητοποίηση, καθώς τις τελευταίες μέρες έχουν εντοπιστεί 10 κρούσματα πειματίωσης σε αλουραπούς εργάτες γης από το Νεπάλ. Όταν καταλαβαίνετε η ύπαρξη αυτών των κρουσμάτων, έχει σαν οπλήμα να κινητοποιηθεί και η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, το αρμόδιο τμήμα, το τμήμα για την υγεία, όπως επίσης και ο ΕΟΔΗ. Να σας πω λοιπόν ότι τα 10 αυτά περιστατικά αφορούν, όπως είπαμε, εργάτες από το Νεπάλ, οι οποίοι ζουν το τελευταίο διάστημα εδώ στην περιοχή.
1: Έργα στα χωράφια δουλεύουν αυτοί οι άνθρωποι προφανώς.
20: Ακριβώς κάνουν αγροτικές εργασίες. Από ό,τι πληροφορηθήκαμε και οι 10 οδηγήθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας για νοσηλεία. Οι 5 εξ αυτών πήραν εξιτήριο από το νοσοκομείο, είναι πολύ καλύτερα στην υγεία τους, ενώ και για τους άλλους 5 δεν υπάρχει κάποιος λόγος ανησυχίας για την υγεία τους. Ωστόσο, ήδη, όπως πληροφορηθήκαμε από την κυρία Άννα Στοράκου, την αντιπεριφερειάρχη υγείας, ήδη έχουν ξεκινήσει οι αμόδες αρχές στην εκκληλάτηση των επαφών, προκειμένου να δοθεί και φαρμακευτική επαφή σε πιθανές στενές επαφές των 10 αυτών ατόμων. Και επίσης να σου πω ότι θα γίνει και έλεγχος το επόμενο διάστημα, δηλαδή μέσα στην εβδομάδα αυτή, από κλιμάκια του ΕΟΔΗ σε όλους τους ολοκαυτούς εργάτες εδώ στην περιοχή, προκειμένου ό,τι συμβαίνει κάτι να αντιμετωπιστεί τυχόν εξάπλωση του συγκεκριμένου ιού πολύ πολύ γρήγορα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Ο Χρήστος Στρατουλάκος, Αχαΐα και Ηλία. Κλιμάκια του ΕΟΔΗ για αυτά τα κρούσματα φυματίωσης. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
21: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
22: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
24: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη Λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
25: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
26: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat για βασιλικούς ύπνους.
27: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
28: Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη.
29: Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
30: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
31: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
26: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
32: Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Σουμπαρού. Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
1: Και ερχόμαστε τώρα στο θέμα που προέκυψε αρχικά με δημοσίευμα του Bloomberg Και στη συνέχεια πήραν τη σκυτάλη και τα τουρκικά μέσα. Έχει σημασία αυτό που σας λέω και θα το δούμε στην πορεία όταν συνδεθούμε και με τον Μανώλη Κωστίδη. Ισχυρίζεται λοιπόν, τα δημοσιεύματα αυτά ισχυρίζονται ότι η Τουρκία είναι ένα βήμα πριν και μάλλον επιβεβαιώνονται από Τούρκους αξιωματούχους που έχουν κάνει δηλώσεις υποκαθεστώς ανωνυμία σε αυτά τα μέσα, ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να βάλει και τη νομική της βούλα σε αυτό που ονομάζει γαλάζια πατρίδα, δηλαδή να περάσει στο κοινοβούλιο και να κατοχυρώσει νομικά, έτσι λέει η Τουρκία, ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να κατοχυρώσει νομικά την κυριαρχία της στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, όπου έχετε δει αυτό τον χάρτη της γαλάζιας πατρίδας που ανήκει και αυτό, εντάσσεται στην τουρκική προπαγάνδα. Πριν από λίγο υπήρξε και αντίδραση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, θα τα δούμε όλα με τη σειρά. Ο κύριος Φίλης το πρωί ήταν στην τηλεόραση του ΣΚΑ, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, αναλυτής διεθνών θεμάτων.
2: Αύξησε την πίεση στον Ερντογάν και με το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και με τα θαλάσσια πάρκα. Είναι μια αντίδραση από τη μία. Από την άλλη, ασφαλώς είναι μια ανησυχητική εξέλιξη. Μια εξέλιξη η οποία δεν μπορεί και δεν συνιστά κάποιο είδους διεθνή νομιμοποίηση. Η Τουρκία προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να στείλει ένα μήνυμα προς την Ελλάδα ότι οποιαδήποτε ενέργεια στο Αιγαίο δεν μπορεί να γίνει χωρίς την έγκριση της Τουρκίας.
1: Ακριβώς αυτό προτάσουν και οι αρθρογράφοι στον τουρκικό τύπο. Επαναλαμβάνω, μέχρι τώρα δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από την Άγκυρα. Υπάρχουν μόνο διαρροές σε μέσα ενημέρωσης φιλικά προς την τουρκική κυβέρνηση, διαρροές και προς τον διεθνή τύπο. Επαναλαμβάνω, ξεκίνησε από το διεθνή τύπο αυτή η ιστορία, για το γεγονός ότι σκοπεύει η Τουρκία, σκοπεύει να βάλει τη νομική βούλα στην γαλάζια πατρίδα, στο αφήγημά της περί γαλάζιας πατρίδας. Και είναι ο Μανώλης Κωστίδης μαζί μας. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
3: Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι, και να ευχηθούμε ότι θα είναι όλα ήρεμα.
1: Αμήν. Λοιπόν, Μανώλη, πες μας, εγώ έκανα...
3: Νομίζω ότι θα πεις κάτι, για την ΑΕΚ. Νομίζω ότι θα πεις κάτι...
1: για την ΑΕΚ πρέπει να βγεις στον Άρη Πορτοσάλτε το πρωί και είμαι σίγουρος ότι θα τα βρείτε. Αλλά πιστεύω ότι και η ομογένεια της πόλης, αφού μου το πήγες εκεί, ας το συνεχίσω. Πιστεύω ότι και η ομογένεια της πόλης θα είναι χαρούμενη σήμερα.
3: Πάρα πολύ. Όπως καταλαβαίνετε και χθες υπήρχε αγωνία που θα παρακολουθήσουν το παιχνίδι κτλ. Ναι, είναι η ιστορία μας, η ιστορία της Μικράς Ασίας και βεβαίως είναι μια ομάδα που μας συνδέουν πολλά και όντως χαρήκαμε ιδιαίτερα.
1: Έτσι, κατάλαβα.
3: Και βεβαίως ευχόμαστε καλή επιτυχία του χρόνου στις υπόλοιπες ομάδες.
1: Έτσι και νεόψυχος είσαι. Λοιπόν, τώρα αυτό το, οι πληροφορίες, λέω πληροφορίες γιατί αν δεν κάνω λάθος μπορεί να έχω χάσει κάποιο επεισόδιο, δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από την πλευρά της Τουρκίας, έτσι δεν είναι Μανώλη?
3: Επίσημη τοποθέτηση δεν υπάρχει. Αυτό που από την περασμένη εβδομάδα η εφημερίδα Μιλιέτη είχε δημοσιοποιήσει κάποιες πληροφορίες ότι θα προσπαθήσει, δηλαδή θυμάμαι από πριν από 10 μέρες η Μιλιέτη είχε βγάλει ένα δημοσίευμα πάλι ότι θα δημιουργηθεί ένα νέο σχέδιο για να προστατευθούν οι θάλασσες της Τουρκίας. Ήταν πιο γενικό. Αργότερα το Bloomberg έβγαλε την Παρασκευή κάποιες πληροφορίες ότι θα δημιουργηθεί ένα νομοσχέδιο κτλ.
1: Έβγαλε τον Bloomberg και θα αποκαταστήσουμε την επικοινωνία μας σύντομα με τον. Έβγαλε τον Bloomberg ένα δημοσίευμα ότι η Τουρκία σκοπεύει να κατοχυρώσει και νομικά τη γαλάζια πατρίδα. Αυτό ήταν που κινητοποίησε και τον υπόλοιπο τουρκικό τύπο που συνέχισε στο ίδιο ύφος και μάλιστα με πολύ αιχμηρά σχόλια πια οι αρθρογράφοι. Ταχυολογώ ότι η γαλάζια πατρίδα δεν είναι πια μια ρομαντική ρητορική, αναφέρουν στα άθρα τους. Τώρα θα υπάρχει και μια νομική ασπίδα και ότι ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο λένε οι Τούρκοι αρθρογράφοι, επαναλαμβάνω, ότι τα χωρικά ύδατα της Ελλάδας στο Αιγαίο φτάνουν μέχρι τα 6 μίλια. Και αυτό το κάνουμε με νόμιμο τρόπο πλέον. Αν μέχρι να βρούμε τον Μανώλη, είναι λίγο δύσκολη επικοινωνία. Ο κ. Γεωργούσης, ο αντιπτέραρχος, ήταν το πρωί στο Sky.
4: Είναι μια, κατά τη γνώμη μου, εσωτερική κίνηση για ικανοποίηση περισσότερο των εσωτερικών αναγκών του Ερντογάν, της κυβέρνησης του Ερντογάν. Δεν δημιουργεί διεθνές δίκαιο ένας εσωτερικός νόμος. Βέβαια, αυτό δημιουργεί, αν θέλετε, και μια συνέχεια στην τουρκική πολιτική. Δηλαδή, ο Ερντογάν λέει ότι η τουρκική πολιτική θα ακολουθήσει αυτό το μότους προκειμένου να στενέψει τα όρια διαπραγματεύσεων με την Ελλάδα.
1: Ακούσαμε και τον κύριο Γεωργούση, ενώ έχουμε αποκαταστήσει και την επικοινωνία μας με τον Μανώλη. Ναι, Μανώλη.
3: Ναι, αυτό που λέει ο κύριος Γεωργούσης, ενδεχομένως να υπάρχουν κάποιοι λόγοι για εσωτερικούς λόγους. Αυτό που το ρεπορτάζ, και ήθελα να πω ότι στην καθημερινή, την Παρασκευή, το απόγευμα κάναμε ρεπορτάζ και το είχαμε πρωτοσέλιδο εδώ πριν την Ιλιέτ, το Σάββατο ήταν η καθημερινή, την Κυριακή Ιλιέτ, γιατί ναι, η Τουρκία δημιουργεί έναν νόμο. Ουσιαστικά, οι Τούρκοι αξιωματούχοι μας εξήγησαν ότι επειδή η Τουρκία δεν αναγνωρίζει το διεθνές ναυτικό δίκαιο, το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, εντάσσει τώρα κάποιες λεπτομέρειες από τον νόμο. Όμως, η διαρροή της είδησης, το τι πάει να κάνει η Τουρκία, είναι ο στόχος προς την Αθήνα, γιατί θεωρούν ότι η Αθήνα τον τελευταίο 1,5-2 και ίσως και 2-3 χρόνια προσπαθεί να δημιουργήσει τετερευμένα στο Αιγαίο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, θαλάσσια πάρκα, αποστολή πάτριων στα νησιά, αποστολή νέων οπλικών συστημάτων, κυρίως Ισραηλινών κτλ. Την περασμένη Κυριακή, όπως είχε τονίσει εσύ προσωπικά, ότι είχαμε πει ότι οι Τούρκοι αξιωματούχοι μας λένε ότι θα επιστρέψουμε στο Αιγαίο. Θα ασχοληθούμε με το Αιγαίο. Αυτό είναι που ασχολούνται. Μάλιστα, φτάνω στο σημείο να λένε ότι με αυτή τη νομική βάση θα υπάρχει ειδικός όρος που θα δίνει στον πρόεδρο της Τουρκίας να ορίζει ειδικές περιοχές όπου υπάρχουν διαφορές. Και με τον νόμο αυτό δεν θα μπορεί να γίνεται οποιαδήποτε δράση στο Αιγαίο, δίχως να υπάρχει η έγκριση και της Τουρκίας, όχι σε όλο το Αιγαίο, στις περιοχές της γαλάζιας πατρίδας, που εκεί που θεωρεί η Τουρκία φτάνουν τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Εκεί που, προσέξτε, ακόμη και να μην έχει κηρύξει ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα.
1: Ναι.
3: Νομίζω αυτό είναι ένα ζήτημα. Πριν από λίγη ώρα, πριν μισή ώρα, πριν στον αέρα, μιλούσα με τον αξιωματούχο που γνωρίζει πολύ καλά τις λεπτομέρειες. Μου λέγε, θεωρεί ο ίδιος τουλάχιστον, πολύ υπερβολικές τις αντιδράσεις αλλά και τα δημοσιεύματα και τις εφημερίδες Μιλίες, τις τουρκικές εφημερίδες Μιλίες, λέγοντας ότι πρέπει να δούμε την τελική φάση του νομοσχεδίου που θα έρθει στο Κοινοβούλιο. Δεν ξέρουν πότε θα έρθει, αλλά νομίζω είναι ένα μήνυμα προς τον Μητσοτάκη, στον Γεραπετρίτη και σε όλη την ελληνική κυβέρνηση. Κάντε κάτι.
1: Ναι.
3: Κάντε κάτι προς το αντίστροφο εννοώ.
1: Ναι.
3: Περιμένουν τι θα γίνουν με τους Πατρίωτς. Περιμένουν να δουν τι θα γίνουν με όλα τα οπλικά συστήματα που έχουν πάει στα νησιά. Περιμένουν να δουν και την εφαρμογή των θαλάσσιων πάρκων. Το τι θα γίνει, όχι μόνο οι χάρτες που βγήκαν, αλλά και πώς θα εφαρμοστούν.
1: Ναι. Και επειδή μας αρέσει η δημοσιογραφική γλώσσα να μιλάμε για σκακέρα, σκακέρα της Μεσογείου, σκακέρα της Ανατολικής. Φαίνεται ότι η Τουρκία έχει δει αυτή τη στιγμή πολλές κινήσεις από την άλλη πλευρά σε αυτό που λέμε σκακέρα. Έχουν παίξει πολλά πιόνια από την άλλη πλευρά και προσπαθεί τώρα να κάνει κάποιες κινήσεις να δει μήπως μπορεί να το φέρει το πράγμα στα ίσα, κάποιες από τις οποίες ανέφερες κινήσεις, εγώ θα έλεγα με Ισραήλ, με Αίγυπτο, Κάρπαθο, Πάτριο, του Βουλγαρία ζητάει από μας προστασία. Βλέπει ότι έχουν μαζευτεί πολλές κινήσεις στην περιοχή και νιώθει την ανάγκη να κάνει κάτι τώρα.
3: Νιώθει την ανάγκη να κάνει τώρα. Ακούγαμε και πριν από 2-24 τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μιλάει τα εξοπλιστικά που λέγεται τα Ραφάλ, τα F-16.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Εσύ ανέφερε σωστά τα Πάτριο, το ίδιο πράγμα είπε και ο Νίκος Ζοβένδιας. Όλα αυτά, γι' αυτό και τώρα αυτές οι ημέρες είναι κρίσιμες για τις συνεννοήσεις που θα γίνουν, για τις επικοινωνίες που θα γίνουν μεταξύ των δύο πλευρών. Εγώ όμως σας λέω ότι βάσει των δεδομένων που έχουμε, δεν ξέρω το νομοσχέδιο, μπορεί να πράγματι να καθυστερήσει κτλ. Mm-hmm. Αλλά το κλίμα δεν είναι καλό. Αν δεν υπάρχει κάποια αντιστροφή, δεν θα είναι ήρεμη περίοδος.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα.
3: Αυτό.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης μας έδωσε τις πληροφορίες, μας έδωσε και ένα κλίμα που, ξέρετε, αυτό τώρα είναι η πληροφορία, αλλά είναι από την άλλη και το πώς διαβάζει κανείς διάφορα σημάδια από την άλλη πλευρά. Είναι ο τουρκικός τύπος, είναι κάποιες δηλώσεις, είναι κάποιες κινήσεις, δημιουργούν ένα κλίμα. Πάντως, όποιο και αν είναι αυτό το κλίμα, η Ελλάδα από τη θέση που βρίσκεται φροντίζει να βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Ο Γιάννης Καντέλης είναι μαζί μας. Γεια σου, Γιάννη. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
1: Και είχαμε, νομίζω, τοποθέτηση πάνω σε αυτές τις πληροφορίες έως τώρα που διακινούνται από την ελληνική κυβέρνηση.
5: Να τις παρατηρήσετε, να, η Ελλάδα είναι προφανές, αυτό και το Υπουργείο Εξωτερικών. Γι' αυτό και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε σήμερα για το θέμα και είπε ότι δεν παράγουν κάποιο έννομο αποτέλεσμα. Στην ουσία, ότι γίνονται για καθαρά εσωτερική κατανάλωση, διότι είναι ένας νόμος της Τουρκίας, ο οποίος δεν μπορεί να υπερκεράσει το διεθνές δίκαιο, πάνω εκεί όπου βασίζεται η χώρα μας, όπως και το δίκαιο της θάλασσας, για να κάνει τις δικές της κινήσεις που έχουν ένα πολύ μεγαλύτερο και σαφές και πραγματικό αποτύπωμα στο πεδίο, όπως ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός που έχει. Που δίνει τα απότατα όρια των ελληνικών υδάτων, ο οποίος έχει κατατεθεί και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ουσία υποβαθμίζει την ουσία των και ό,τι τυπώσει, αλλά την ουσία αυτής της κίνησης από την πλευρά της Τουρκίας, Σπύρο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Καντέλης για την τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Θα ακούσουμε τον κύριο Δένδια τώρα, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Θα σας πω μετά γιατί η δήλωσή του αυτή αποκτά μια ιδιαίτερη σημασία. Είναι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, είναι προφανές ότι θα μιλήσει για τις ισχυρές ένοπλες δυνάμεις της χώρας του, της χώρας μας, της Ελλάδας. Αλλά έχει και άλλη μια παράμετρο σε αυτό το θέμα. Πρώτα η δήλωση.
6: Η αεροπορία μας ήδη έχει υπερσύγχρονα αεροπλάνα, τα F-16, τα φτάνουμε σε επίπεδο Viper, έχουμε τα Rafale και του χρόνου, στο τέλος του χρόνου, στην αρχή του 28, θα παραλάβουμε το πρώτο F-35, το πιο σύγχρονο αεροπλάνο στην ιστορία αυτού του πλανήτη, που θα δώσει νέες δυνατότητες στην αεροπορία μας.
1: Αυτές δηλώσεις, πολύ λογικές να τις λέει ο Υπουργός Άμυνας, όλοι αισθανόμαστε υπερήφανοι με την ισχυροποίηση των ενόπλων δυνάμεων, αλλά αυτό που σας είπα ότι αποκτά μια σημασία, τις ανέβασε, έκοψε το κομμάτι αυτό των δηλώσεων και το ανέβασε στους λογαριασμούς της η Αμερικανίδα πρέσβυρα, η κυρία Γκιλ Φόιλ, πήρε τις δηλώσεις Δένδια, αυτούσιες όπως ήτανε, και τις ανέρτησε στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και επειδή, θα μου πείτε και τι έγινε, την εποχή της επικοινωνίας και με τις γεωπολιτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, το ότι ο Αμερικανός πρέσβης, η Αμερικανίδα πρέσβυρα, ανεβάζει δηλώσεις Δένδιας ότι είμαστε πιο ισχυρή αεροπορία, έχει και αυτό τη σημειολογία του. Όπως τη σημειολογία τους έχουν όλα τα πάντα και ο Νίκος Φιλιππίδης στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Νίκο, καλή εβδομάδα.
7: Γεια σου, Σπύρο, καλή εβδομάδα.
1: Ούτε μάγος να ήσουν, ούτε τη σφαίρα, την γυάλινη σφαίρα να έχεις μπροστά σου. Θυμάμαι την Παρασκευή που είπαμε να δούμε πώς θα τα βρούμε τη Δευτέρα και μου λες κάτσε πρώτα να ξημερώσει η Δευτέρα, να δούμε τι δηλώσεις θα έχει κάνει ο πρόεδρος και μετά θα σου πω πώς είναι το κλίμα στις αγορές.
7: Κάθε Δευτέρα είναι και λίγο πιο άσχημα.
1: Αν και δεν χρειάζεται πια ειδικές ικανότητες να μαντέψει ότι ο πρόεδρος τη μία θα πει. Τη μία θα πει.
7: Η αλήθεια είναι ότι με εξαίρεση τις τιμές του πετρελαίου πλέον έχει περιοριστεί και το ενδιαφέρον να ασχοληθούν. Όλο αυτό φορτώνει κόστος. Φορτώνει κόστος γιατί το 12% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου είναι εκτός αγοράς. Το 12% είναι λίγο παραπάνω από 12 εκατομμύρια βαρέλια ημερήσια παραγωγή. Άρα η τιμολόγηση σήμερα προς τα $105 το βαρέλι του Brent θα λέγαμε ότι μάλλον και EPA
1: είναι
7: από τα 99% που ήταν την Παρασκευή. Και με το θέμα πάντα ότι έχουμε αδιέξοδο σε διαπραγματεύσεις για το πώς θα διευθετηθεί το επόμενο βήμα μετά την εγκαιρία. Η διένεξη των δύο πλευρών, το οποίο ουδείς πλέον γνωρίζει μετά την ανταλλαγή αρνητικών μηνυμάτων και από τις δύο πλευρές. Ακόμα δεν έχουμε κάτι στο πεδίο, προφανώς το πολεμικό. Γι' αυτό και επικρατεί η ησυχία. Και με την αναμονή κιόλας και τις επίσκεψεις του Αμερικανού Προέδρου την Πέμπτη στο Πεκίνο, που νομίζω όλοι οι φίλοι περιμένουν να καταλάβει ακριβώς τι θα γίνει και πώς θα χειριστεί ο Αμερικανός πρόεδρος αυτή την πολύ υψηλού επίπεδου και συνάντηση για την παγκόσμια οικονομία, για την παγκόσμια ειρήνη.
1: Σε επίπεδο καθημερινότητας, οι τιμές αυτή την εβδομάδα που θα συναντήσει ο Έλληνας καταναλωτής, ο Έλληνας οδηγός, είναι πάνω κάτω ίδιες με την προηγούμενη εβδομάδα?
7: Είναι λίγο πιο κάτω. Και θα είναι και αύριο. Θα φεύγουν από τα δηληστήρια χαμηλότερες τιμές.
1: Με όλο αυτό το χαμό.
7: Με όλο αυτό το χαμό, γιατί η τιμολόγηση του χαμού του σημερινού θα γίνεται από την Τετάρτη και μετά.
1: Α, μάλιστα.
7: Επί της ουσίας έρχεται και τιμολογείται αυτό το 98-99 που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Πρέπει να σου πω ότι στις επιμέρους κατηγορίες προϊόντων διήλυσης παρατηρούνται μεγάλες μειώσεις εδώ και μια εβδομάδα στο πετρέλαιο κίνησης. Το οποίο η μέση τιμή του πλέον στην Ελλάδα είναι κοντά στα 85 λεπτά. Και στην Αθήνα το βρίσκει και στα 80 και λίγο και κάτω από τα 80 σε κάποιες περιπτώσεις. Άρα με την επιδότηση θα ήταν στα 2,05 η μέση τιμή. Το πρόβλημα αρχίζει και γίνεται μεγαλύτερο στην αμόλυβδη βενζίνη, όπου η αμόλυβδη βενζίνη η μέση τιμή της είναι στο 2,09-2,08. Πράγμα που σημαίνει ότι εδώ έχουμε ένα ζήτημα πολύ ισχυρό και η μείωση που έχει περάσει τελικά πράγμα στα πρατήρια πανελλαδικά είναι μικρή.
1: Όσο έχουμε σήμερα έχουμε 11, πράγμα που σημαίνει ότι στο βάθος βλέπε πας για τον Ιούνιο.
7: Έρχεται, νομίζω, με πολύ μεγάλη σιγουριά μπορούμε να το πούμε, και ΠΑΣ αλλά και παράταση επιδότησης
1: πετρελαίου.
7: Γιατί το έχει υποχωρήσει η τιμή του πετρελαίου, αλλά δεν έχει καμία σχέση με τα 1,055 που ήταν πριν τον πόλεμο.
1: Μιλούσαμε για την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά, ειδικά στο κομμάτι του πληθωρισμού. Αναφέραμε τα σημεία εκείνα, τα προϊόντα εκείνα που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη έκρηξη, αύξηση. Και μάλιστα συζητούσαμε και για το αν γίνονται και τι έχουν δείξει οι έλεγχοι. Και σήμερα το πρωί άκουγα την κυρία Τσαγκάρη, την κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, την επικεφαλής της νέας ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς, που μιλούσε στον Άρη Πορτοσάλτε. Μιλάει στο, θα την ακούσουμε, και για το Μοσχάρι, γιατί για το Μοσχάρι λέει ότι εντάξει, ακριβαίνει. Και ακριβαίνει παντού. Αλλά στην χώρα μας ακριβαίνει κάπως διαφορετικά το Μοσχάρι. Και για τα φρούτα και τα λαχανικά.
0: Αυτό που σας είπα για το Μοσχάρι,
1: ναι,
0: δεν σημαίνει ότι δικαιολογείται όλο αυτό που βλέπουμε. Έχουμε ανοίξει 25 φακέλους σε μεσάζοντες, δηλαδή σε χοντρεμπόρους, που ψάχνουμε το μεικτό περιθώριο κέρδους. Τα λαχανικά και στα φρούτα έχουμε ανοίξει φακέλους όσον αφορά μεγάλους χοντρέμπορους λαχανικών και φρούτων που υπάρχουν κυρίως στην λαχαναγορά, αλλά και όχι μόνο, και περιμένουμε αποτελέσματα.
1: Για το Μοσχάρι δεν δικαιολογείται, έτσι λέει η κυρία Τσαγκάρη, που φαντάζομαι τα γνωρίζει καλύτερα από μένα, δεν δικαιολογείται όλη η αύξηση που βλέπουμε και που υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Και για τα φρούτα και λαχανικά και για το κρέας τρέχουν έλεγχοι.
7: Κοίτα, σε αυτό το 1,5 μήνα, γιατί μαζί με την έναρξη του πολέμου άρχισε να λειτουργεί επί της ουσίας υπό την ευθύνη της κυρία Τσαγκάρη η νέα ανεξάρτητη αρχή. Ελέγχους είδαμε, η αλήθεια είναι, πάρα πολλούς.
1: Πρέπει και στα βενζινάδια και στα πρατήρια.
7: Ειδικά στα πρατήρια πάρα πολλούς. Στην αγορά ξέρουμε ότι γίνονται. Ξέρουμε ότι, για παράδειγμα, πρώτα απ' όλα ζητώνται στοιχεία για το πλαφόν. Άρα όλη η αγορά είναι σε μια διαδικασία να στέλνει συνεχώς στοιχεία, κάθε εταιρεία να στέλνει συνεχώς στοιχεία στο αρμόδιο Υπουργείο και να τα μελετά, να τα βάζουν σε ένα σύστημα και να ερευνούν αν κάποιος το παραβιάζει ή δεν το παραβιάζει το πλαφόν. Άρα υπάρχει μια σχετική εποπτεία. Το λέω σχετική γιατί τα μικροπροβλήματα στην αγορά, που είναι όμως η εικόνα που βλέπει ο καταναλωτής, φαίνεται ότι οργιάζουν. Η εικόνα σήμερα το πρωί εδώ στην τηλεόραση του Sky, όπου στον πάγκο της λαϊκής αγοράς, που είναι νομίζω μακράν το πιο ασφαλές καταφύγιο, εκεί που νιώθει πιο οικία ο Έλληνας καταναλωτής να ψωνίζει τα φρούτα και τα λαχανικά του. Το να υπάρχουν εικόνες με πάγκους, με τιμές, οι οποίες φαινόταν ένα ποσό μπροστά από το κεράσι, μπροστά από τη φράουλα,
1: και
7: από κάτω να λέει, το μισό κιλό, δηλαδή 6 ευρώ το μισό κιλό από κάτω.
1: Για να μην φαίνεται το 12.
7: Για να μην φαίνεται το 12.
1: Πάει το 12.
7: Ναι, λυπάμαι, αλλά.
1: Ναι, αλλά
7: σε αυτή τη χώρα έχουμε κάποιους κανόνες.
1: Μισό λεπτό, θα σου πει κάποιος, άμα θέλεις κεράσι αυτή την εποχή.
7: 12 ευρώ, και άμα θέλω θα το πάρω.
1: Βάλ το 12.
7: Θα το γράψεις όπως το κάνει. Γιατί κάνει φθηνότερα άμα γράφεις 6. Πάλι 12 έχει.
1: Μισό λεπτό, γιατί θέλω να ακούσουμε μαζί και τον κύριο Πεταλά. Ο κύριος Πεταλάς εγώ τον έχω ακούσει, έχει μια πολύ συγκροτημένη σκέψη.
7: Εξαιρετική, πραγματικά.
1: Είναι γενικός διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ. Στα αιτιολογεί και επιχειρηματολογεί με τεκμήρια την κάθε του άποψη. Ήταν στην ΕΡΤ. Αλλά αυτό που είπε σήμερα εμένα μου δημιουργεί κάποια ερωτήματα. Γιατί αυξήθηκε η τιμή σε φρούτα και λαχανικά?
8: Έχουν ανατιμηθεί τα φρούτα και τα λαχανικά, βεβαίως. Αυτό, θα έλεγα, κατά τη γνώμη μας, από τα δεδομένα που γνωρίζουμε, επηρεάστηκε λίγο από την ενεργειακή κρίση, περισσότερο από την κλιματική κρίση, διότι είχαμε αρκετά κρύο και αρκετές βροχές φέτος σε σχέση με πέρυσι.
1: Τα φρούτα και τα λαχανικά κρύβηναν επειδή είχαμε κρύο, χειμώνας είναι. Και δεν είχαμε και τίποτα παγετού.
7: Είχαμε και κρύο σε αγροτικές περιοχές. Δεν ζούμε εκεί.
1: Και επειδή είχαμε και βροχές, δηλαδή, τι θέλω να πω. Ότι τις περιόδους ανομβρίας και ξηρασίας, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Αλλά επειδή είχαμε κρύο και βροχές, αυξήθηκαν τα φρούτα και λαχανικά. Το αντεπιχείρημα, να το ακούσω και αυτό, είναι όταν λέμε βροχές, δεν εννοούμε ποτιστικές, μπορεί να σημειώθηκαν και καταστροφές. Okay. Και αυτό δεκτό.
7: Αλλά. Κοίτα. Έχουμε,
1: αλλά να λέμε ότι προκαλεί αύξηση ξηρασία, να λέμε ότι προκαλούν αυξήσεις και η κανονικότητα να προκαλεί αυξήσεις, ξέρω εγώ.
7: Ο μέσος ρυθμός αύξησης των τιμών στα μη επεξεργασμένα τρόφιμα, το οποίο καταγεντάσσονται και τα φρούτα και τα λαχανικά, είναι τελευταία διετία κοντά στο 7 έως 10% κάθε μήνα. Κάθε μήνα δηλαδή, σε ετήσια βάση, κάθε χρόνο δηλαδή επί της ουσίας, αυξάνεται η τιμή τους από 7 έως 10%. Κάθε χρόνο έχουμε τόσες πολλές καταστροφές. Και αν έχουμε τόσες πολλές καταστροφές, γιατί δεν κάνουμε εισαγωγές ώστε να καλύψουμε την ζήτηση? Γιατί από ό,τι βλέπω, εμείς κάνουμε κάθε χρόνο ρεκόρ εξαγωγών κυπευτικών. Και αυτό είναι καλό νέο. Το ερώτημα το μεγάλο λοιπόν είναι, το οποίο πρέπει να μας το απαντήσει η κυρία Τσαγκάρη, ενδεχομένως και η Επιτροπή Ανταγωνισμού, αν η υπόθεση αυξημένων εξαγωγών και έλλειψης προσφοράς προϊόντων στην Ελλάδα λόγω των ζημιών που λέει ο κύριος Πεταλάς ευθύνονται ο συνδυασμός των δύο για τις αυξημένες τιμές που διαμορφώνονται στον τελικό καταναλωτή.
1: Πάει μια άλλη
7: γιατί αν συμβαίνει αυτό, δηλαδή δεν έχουμε ασχοληθεί με την προσφορά προϊόντος και αντίθετα η ζήτηση διατηρείται υψηλή, τότε πραγματικά έχουμε δημιουργήσει την ιδανική συνθήκη
1: για να πληρώνουμε ακριβά όλα.
7: Εντάξει.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Ο Νίκος Φιλιππίδης για θέματα της αγοράς και όχι μόνο. Διεθνής εξελίξη από την Deutsche Welle, αμέσω τώρα.
9: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Απαράδεκτο το ειρηνευτικό σχέδιο του Ιράν, λέει ο Τραμπ, αποζημιώσεις απαιτεί η Τεχεράνη. Στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι κυρώσεις για Εβραίους επίκους, πιθανή συμφωνία, λέει η Κάγια Κάλλας. Αξιώσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο, ανάλυση της Μιλιέτ για το νέο νομοσχέδιο θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημήτριου. Ένα βήμα μπρος, δύο βήματα πίσω στη Μέση Ανατολή, με τις ελπίδες για ειρήνευση να περιορίζονται. Εντελώς απαράδεκτο χαρακτηρίζει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ το ειρηνευτικό σχέδιο που είχε καταθέσει το Ιράν μετά από διαμεσολάβηση του Πακιστάν, απαντώντας σε μια προηγούμενη πρόταση εκεχηρίας του Αμερικανού Προέδρου. Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ που πρόσκειται στους φρουρούς της Επανάστασης, η Τεχεράνη ζητούσε μεταξύ άλλων άμεση κατάπαυση του πυρός στο Ιράν και στον Λίβανο, τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού αλλά και καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων.
1: Και επιστροφή στο στούντιο με Νίκο Παγκάκη για τις αθλητικές σας ειδήσεις. Βεβαίως ξεχωρίζει το γεγονός ότι η ΑΕΚ στέφθηκε πρωταθλήτρια ουσιαστικά χθες.
10: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Έκοψε πρώτο το νήμα, το γλέντισε εντός και εκτός γηπέδου από τα μπουζούκια μέχρι τον αγωνιστικό χώρο του Όλγου Ινάρινα. Πρωταθλήτρια Ελλάδος για 14η φορά στην ιστορία της η Ένωση. Τέταρτη αγωνιστική του Playoff Super League. Ξεκαθάρισαν τα πράγματα. Επικράτησε 2-1 του Παναθηναϊκού με buzzer beater, θα έλεγα. Γκολ δηλαδή στις καθυστερήσεις και σε συνδυασμό με την ισοπαλία 1-1 στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού ΠΑΟΚ κατέκτησε τον τίτλο με φοβερές εναλλαγές, έτσι, στη διακυμάνση των συναισθημάτων και της και του αποτελέσματος. Στη βαθμολογία ΑΕΚ έχει 70 βαθμούς, ακολουθεί ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός 62, τέταρτη θέση ο Παναθηναϊκός 51. Για τα play-offs στις θέσεις 5-8 σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Άρης Όφη 3-1, Βόλος Λεβαδιακός 0-3. Να πούμε για τον Παναθηναϊκό πριν πέρασε στα διεθνή ότι διαψεύδουν την ΠΑΕ τα δημοσιεύματα τύπου Ουκρανία, σύμφωνα με τα οποία οι πράσινοι έχουν συμφωνήσει με τον κ. Ρεμπρόφ, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Και στο διεθνή χώρο την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Ισπανίας για 21η φορά στην ιστορία της πανηγύρισε η Μπαρτσελόνα. Η Μπλαουγκράνα επικράτησαν στο ντέρμπι της Ρεάλ Μαδρίτης στο κλασικό με 2-0 χάρη στα γκολ το Ράσφορντ και Τόρες. Σημαντικό βήμα για την κατάκτηση του τίτλου στην Premier League έκανε η Arsenal, κέρδισε με τη West Ham με 1-0 εκτός έδρας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
10: Κι εγώ.
11: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
11: Ε, τι ε!
12: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε!
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
12: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Στο SkyGR και σας λέω να ανοίξετε την ιστοσελίδα μας γιατί είναι άχαρο, είναι πάρα πολλοί αριθμοί και στο ραδιόφωνο δεν μένει τίποτα. Από όλα αυτά θα βρείτε τα πόθεν αίσχες υπουργών και βουλευτών. Όλες τις αλλαγές τα πόθεν αίσχες του 2025, όποιος δηλαδή ενδιαφέρεται, μπαίνει στο SkyGR και βλέπει ποιοι αγόρασαν, ποιοι πούλησαν, τι περιουσιακό στοιχείο έχει ο καθένας κτλ. Όλα αναλυτικά ανακοινώθηκαν τα πόθεν αίσχες. Κλείνουμε, ναι, κλείνουμε εδώ. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων, τα παιδιά της αλλαγής αμέσως μετά. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας και καλή εβδομάδα.
13: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
14: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή.

0: Δανειρών. Και η τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο. Να δω.

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
1: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
0: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
2: Όλοι ξέρουν ότι είναι προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα. Όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφή τούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Η ώρα είναι 3.
10: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
11: Μισό.
10: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
11: Μισό.
10: Πάλι μισό.
11: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
12: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 98,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην είσοδο της Αθηνών Κόρινθου στον Ασπρόπυργο, στη Σταδίου, τη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή, αλλά και της καθόδους Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού. Άνθρωπο κυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τη σύλληψη των δραστών που εισέλαβαν το πρωί με Καλάσνικοφ σε υποκατάστημα τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα και άρπαξαν χρηματικό ποσό που εκτιμάται κοντά στις 200.000 ευρώ. Οι δράστες ήταν τουλάχιστον τέσσερις, οι τρεις κινήθηκαν γύρω και μέσα στο κατάστημα, ενώ ο τέταρτος τους περίμενε σε αυτοκίνητο έτοιμος για τη διαφυγή. Οι ληστές είχαν καλύψει τα χαρακτηριστικά τους, ενώ ήταν βαριά οπλισμένοι. Την ώρα της ληστείας στην τράπεζα βρίσκονταν τέσσερις υπάλληλοι και δύο πελάτες. Μετά τη ληστεία, οι δράστες επιβιβάστηκαν στο γιοταχή και διέφυγαν προς την περιοχή του Παρνασσού. Το όχημα που χρησιμοποίησαν φέρεται να είχε κλαπεί πριν από λίγες μέρες από την περιοχή του Πειραιά. Κατά τη διαφυγή τους από την τσάντα στην οποία είχαν τοποθετήσει τα χρήματα, έπεσαν στο δρόμο δεσμίδες με μετρητά. Δύο από τους ληστές σταμάτησαν, μάζεψαν τα χρήματα, τα έβαλαν ξανά στην τσάντα και έφυγαν από το σημείο. Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής τα αποθενέσχες όλων των πολιτικών προσώπων αλλά και των συζύγων τους για το οικονομικό έτος 2024.

0: Μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε εκποίηση ομολόγων αξίας 500.000 ευρώ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης απέκτησε ακίνητο 40 τετραγωνικών μέτρων στη Σέριφο, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας απέκτησε με γονική παροχή 2 διαμερίσματα στο Διόνυσο. Πτωτική πορεία για δεύτερη συνεχή χρονιά εμφάνισαν τα εισοδήματα του Σωκράτη Φάμελο, ο οποίος μεταβίβασε το παλαιογιοταχή και απέκτησε νέο. Ο Δήμητρης Κουτσούμπας κατέθεσε στο Κομμουνιστικό Κόμμα τις αποδοχές του, ενώ δεν διαθέτει αυτοκίνητο. Δείτε αναλυτικά τα ποθενέσχια στο sky.gr. Η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της χώρας μας, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος θα ενημερώσει στις Βρυξέλλες τους Ευρωπαίους ομολόγους του για το θαλάσσιο μη επανδρομένο σκάφος που βρέθηκε στο Ιόνιο. Ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι πρόκειται για ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Όταν ολοκληρωθεί έρευνα από το Γενικό Επιτελείο, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα, ανέφερε. Ο Υπουργός σημείωσε ότι η χώρα μας θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων. Κάθε μονομερής ενέργεια η οποία συντελείται με εθνική νομοθεσία είναι προφανές ότι δεν έχει απολύτως καμία αξία από άποψη διεθνούς δικαίου, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα στον τουρκικό και το διεθνή τύπο ότι η Τουρκία προωθεί στην τουρκική εθνοσυνέλευση νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Όπως υπογράμμισε, κάτι τέτοιο απευθύνεται μόνο στο εσωτερικό κάθε χώρας για εσωτερική κατανάλωση. Μέχρι τις 30 Ιουνίου θα ξέρουμε ποιοι και πόσοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την παραχώρηση των 22 περιφερειακών αεροδρομίων, καθώς τότε θα έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση του σχετικού διαγωνισμού, τόνισε στο Sky ο αναπληρωτής Διεθνών Σύμβουλος του Υπερταμείου, Παναγιώτης Σταμπουλίδης. Αναφερόμενος στη μετεγκατάσταση των φυλακών Κόρυδαλου στον Ασπρόπυργο, ο κ. Σταμπουλίδης σημείωσε ότι πρόκειται για έργο με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και εκτίμησε ότι τα έργα στον Ασπρόπυργο θα ξεκινήσουν εντός του 2027. Σημείωσε ότι η παλιά φυλακή στον Κόρυδαλο θα πρέπει να ενταχθεί στην αναβάθμιση της ίδιας της πόλης που την φιλοξενεί. Ο κ. Σταμπουλίδης τόνισε επίσης ότι τον Ιούλιο θα έχει ολοκληρωθεί η ανακαίνιση του ΆΚΑ. Για καθαρά προληπτικούς λόγους και σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς υγειονομικές οδηγίες, έχει τεθεί σε απομόνωση και παρακολούθηση στο Αττικόν ο 70χρονος Έλληνας που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού, σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου. Θετικός στο Χανταϊό βρέθηκε στο μεταξύ Αμερικανός πολίτης επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου. Στο μεταξύ επιδεινώθηκε η κατάσταση της υγείας της Γαλλίδας που επέβαινε στο πλοίο και επαναπατρίστηκε χθες. Αντιμέτωπος με δύο κακουργήματα είναι ο 58χρονος, ο οποίος χθες το πρωί μεθυσμένος άνοιξε πυρ με αυτόματο όπλο Ούζι μέσα σε μπαρ στην Καλυθέα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μια 43χρονη. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη, μεταξύ άλλων για απόπειρα ανθρωποκτονίας και οπλοφορία υποπυλοβόλου όπλου. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στον ανακριτή, από τον οποίο πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη. Τον τερματισμό του πολέμου σε όλη την περιοχή περιλαμβανομένου του Λιβάνου, την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και την αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, ζήτησε το Ιράν στην απάντησή του στην αμερικανική πρόταση, σύμφωνα με το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε απορρίψει την ιρανική αντιπρόταση, χαρακτηρίζοντάς την εντελώς απαράδεκτη. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Άνεμη νότι, νοτιοανατολική 3 με 5, μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 με 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 4 με 5 και τοπικά στα νότια 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 26 με 28 βαθμούς, κατά τόπου στα υπηρωτικά τους 29 με 30 και στην Κρήτη τους 31 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Η ένταση των ανέμων 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπου στα υπηρετικά τους 30 με 33 βαθμούς, ενώ την Τετάρτη θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη, στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Όμως νωρίς το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε το καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: Καλή εβδομάδα, γεια σας, γεια σας.
1: Καλό
0: σας μεσημέρι. Πώς
1: και καλό καλοκαίρι.
0: Βέβαια, καλό καλοκαίρι, ήρθες απ' έξω μέσα, οπότε θα μας πεις τι γίνεται όξο.
1: Καλά, έξω έχει πάρα πολύ ωραία ζέστη. Πάρα πολύ ωραία ζέστη. Μόνο ζέστη.
0: Δεν θα κρατήσει πολύ όμως, μη στεναχωριέσαι.
1: Θα μας τα πει η κυρία Σούζη.
0: Ναι, δηλαδή αύριο λέει θα είναι η πιο ζεστή μέρα. Και μετά θα αρχίσει σιγά σιγά να έρχεται κοντά στα κανονικά.
1: Δεν θέλουμε και 30 από μέσα Μαΐου.
0: Όχι, Γιάννη μου,
1: το παρακάνουμε. 30, 31, 32.
0: Σήμερα το πρωί βγήκε η Χριστίνα 12 και 10, γιατί είμαστε Άγγλοι όπως γνωρίζετε.
1: Και τι είπε.
0: Δεν παρεκκλίνουμε εμείς με.
1: Καλά στο live view, εντάξει, υπάρχουν ραντεβού.
0: Συστάσεις είναι όλα βρετανικό ρολόι. Βρετανικό. Και μας έλεγε 12.
1: Αυτό που το λέμε το βρετανικό ρολόι, ξέρουμε όντως ότι οι Βρετανοί είναι τόσο συνεπείς.
0: Αλλά επειδή το λέμε τόσα χρόνια, συνεχίζεται τώρα, δεν είναι αυτό.
1: Εμείς δεν είμαστε συνεπείς δηλαδή.
0: Γιατί δεν λέμε ελληνικό ρολόι.
1: Ναι, γιατί δεν κατάλαβα.
0: Ναι, okay, το ακούω, μπορούμε να το συζητήσουμε.
1: Τι να λέμε, ένα ελληνικό ρολόι.
0: 12 και 10 λοιπόν η Χριστίνα μας έλεγε ότι στην Κρήτη είχε 32 βαθμούς. 12 και 10, δηλαδή 3 η ώρα το μεσημέρι. Τώρα που μιλάμε, Ιωάννη, στην Κρήτη, τι θερμοκρασία έχει?
1: Θα μπούμε ευθύς αμέσως, γιατί με πιάσει λίγο απροετοίμαστο.
0: Ναι, αλλά μπορώ να σου δώσω ρυθμό όμως.
1: Για τις
0: παράλληλα.
1: Θέλω.
0: Πάμε.

0: πόσο, 34?
1: 34,3 βαθμούς Κελσίου στη Νεάπολη Λασιθίου.
0: Ούτε 35, Βρυγιάρη.
1: Ούτε 35. Και στις Βουκολιές Χανίων 33,9. Και στο Ηράκλειο μέσα 33,8.
0: Έχεις μπει μόνο Κρήτη, μπορούμε να πούμε και τίποτα άλλο?
1: Έχει μόνο στην Κρήτη αυτή τη θερμοκρασία.
0: Okay.
1: Όχι, όχι, η μέγιστα είναι στην Κρήτη μόνο.
0: Έχει πιάσει 3 μπροστά πουθενά αλλού.
1: Έχει, θα έχει πιάσει και κάπου αλλού.
0: Δηλαδή.
1: Βλέπω εδώ πέρα. Α, στη Λάρισα. Έχει 31 βαθμούς. Βλέπω εδώ πέρα. Στη Λάρισα έχει 31.
0: Τον κάμπο.
1: Στους Οφάδες Καρδίτσας 30. 30. Τα υπόλοιπα όλα είναι Κρήτη. Όλα παίζουν Κρήτη. Αλλά είδες και η Θεσσαλία έχει 30 αριά.
0: Ο Πασόκεμον μετά από πάρα πολύ καιρό ήρθε και λέει για ελληνικό ρολόι δεν ξέρω, ξέρω όμως για ώρα Πασόκ.
1: Μπράβο. Αν εξαιρέσεις συγκεκριμένη ομάδα ψηφοφόρων σε αυτή τη χώρα, οι οποίοι επηρεάστηκαν πάρα πολύ από τις ώρες του κινήματος, το Πασόκ ας πούμε, όλοι οι υπόλοιποι συνεπείς είμαστε. Άλλωστε και το Πασόκ έχει ξεχάσει αυτά. Δεν ξεκινάει ποτέ καμία ομιλία ούτε το Ανδρουλάκη ούτε κανενός Πασόκου πια με ώρα Πασόκ.
0: Δεν θα ήταν Πασόκ.
1: Όχι. Δεν ξεκινάει πια με ώρα Πασόκ. Ξεκινάνε λίγο πια.
0: Επειδή ο Πασόκεμον είχε πάρα πολύ καιρό να βρεθεί στην παρέα μας και χαιρόμαστε πολύ. Μπορεί να βρίσκεται στην παρέα μας, αλλά να μην επικοινωνεί.
1: Μπορεί να με γουστάρει.
0: Ναι, μπορεί να μην πολύ ψήνεται.
1: Μπορεί να γουστάρει άλλος πια.
0: Σήμερα
1: γιατί
0: επειδή
1: πολύ Πασόκεμον έχουν πάει σε άλλα κόμματα πια.
0: Επειδή ψήθηκε όμως τώρα, λέω να του αφιερώσουμε το επόμενο αγαπημένο. Και διαχρονικό πια αγαπημένο θα πω.
2: Μόλις πάρκαρα και με ρώτησε ένα κουκλί με Mercedes, αποχωρείτε. Αποχωρείτε. Αλλά δεν φτάνει που είναι κούκλος με Mercedes. Ξέρει και να μιλάει. Αποχωρείται. Αποχωρείται. Αποχωρώ. Δεν ξέρω τι θέλεις να κάνω. Θέλεις να αποχωρήσω. Τι θες να το βάλουμε πάνω από το δικό μου. Να βολευτούμε όλοι και να κάτσουμε μετά να τσιμπήσουμε κάτι εδώ δίπλα. Αποχωρείται. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will.
0: Γιατί θεωρείς ότι μας έχει τρελάνει τόσο πολύ αυτό το φιλεράκι με το αποχωρείτε?
1: Γιατί μιλάει πάρα πολύ γλυκά η
0: κοπέλα. Καλά, μιλάει υπέροχα. Είναι φανταστική έτσι κι αλλιώς.
1: Είναι μελωμένη TikTok στην ουσία.
0: Μέλωσε στα αλήθεια, όχι για το TikTok, αυτό είναι γεγονός.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά επειδή δεν υπάρχουν, ας πούμε, πάρα πολύ τόσο ευγενείς.
1: Ναι, εντάξει.
0: Καλά, εμένα δεν με πολύ ψήνει τώρα κάποιος να μου πει αντί για φεύγετε, αποχωρείτε. Για να μην...
1: Θα πεις ότι κάτι τρέχει με αυτό, να ναι.
0: Κάτι θα πηγαίνει πολύ καλά.
1: Ναι, τι, να γυρίσω εγώ, ας πούμε, να σε δω. Λέω, αποχωρείτε, κυρία μου.
0: Ναι, ούτε ο κατακουζινός δεν θα το λέει.
1: Θα πεις δεν, δηλαδή. Αυτή δεν, δεν. Κάθε εκπομπή που σέβεται τον εαυτό της και κάθε εκπομπή στο ξεκίνημα μίας εβδομάδας παίζει και το σήμα αρχής. Δεν θα αλλάξουμε όλα ξαφνικά. Λοιπόν, η κυρία Σταματίου, η Τζέι Λό της καρδιάς μας είναι εδώ πέρα φυσικά. Φυσικά εδώ πέρα παρούσα. Η κυρία Καλαβρού εδώ συντονίζει και τούτη την εκπομπή. Το καλό μας το κορίτσι, το καμάρι της Νάξου. Και η κυρία Ρούλα Βερτάκου είναι στο 210-4800-170-174. Μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, μαρτυρίες. Τα περιμένουμε όλα γιατί μέχρι τις 5 θα είμαστε εδώ στα παιδιά της αλλαγής. Six centuries ago, the last visitor from Earth and

0: Κάνεις ανακαταμετάδοση ηλιοσμών απαγορέψεως.
1: Ό,τι θέλω θα πω.
2: Στον Πρωθυπουργό, ποιος είναι?
3: Μητσοτάκης.
2: Ακόμα.
4: And dance with the devil.
5: Χριστέ μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφτύλα, αυτή την τροπή.
6: Αυτά το δίδυμο.

Λοιπόν, επίσημα γεια σας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι Δευτέρα 11 Μαΐου και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 εδώ στα παιδιά της αλλαγής. Και επειδή έγινε αυτή η συναυλία το Σάββατο, τον Μετάλλικα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Αν δεν κάνω λάθος, το Ολυμπιακό Στάδιο χωράει 70 με 80 χιλιάδες ήταν το Σάββατο. Δεν είναι υπολογισμένα, νομίζω κοντά στις 80 χιλιάδες λένε. Είναι σαν να έχουν πάει στις Μετάλλικα 8 εκατομμύρια Έλληνες. Όπου γυρνάς, όπου σταθείς και μπερδευτείς, σου λένε βέβαια, εγώ δεν πήγα στο Μετάλλικα. Ναι, εγώ δεν είμαι στο Μετάλλικα. Πρέπει να ήταν όλοι μέσα με μπλούζα Μετάλλικα. Πραγματικά, μπλούζα Μετάλλικα φθαρμένη λογικά από τα νιάτα τους. Ήτανε πρέπει να ήταν 4 εκατομμύρια σίγουρα Αθηναίοι μέσα στο Μετάλλικα και λογικά και 2-3 που ήρθαν από άλλες περιοχές της χώρας. Και από το εξωτερικό προφανώς. 80.000 χωρούσε το Ολυμπιακό Στάδιο. Μην μεταξύ μας. Ας μείνουμε στα τραγούδια όμως, γιατί από ό,τι κατάλαβα το κοινό ικανοποιήθηκε. Είναι αυτό που λένε, εγώ δεν ήμουν στο Μετάλλικα πάντως.

Λοιπόν, να δούμε λίγο τι γίνεται στους δρόμους. Ακούσουμε λίγο μετά λίγα ακόμα. Κατεβαίνοντας στο Κηφισό, θα βρείτε κίνηση από λίγο από τη μεταμόρφωση στην ουσία μέχρι την Νέα Φιλαδέλφεια. Κατεβαίνοντας. Έχει κίνηση βγαίνοντας από Αττική Οδό προς Λαμία, κλασικά αυτή την ώρα. Έχει κίνηση στη Νέα Ερυθρέα εκεί, Θησαίος και Χαριλάτρικουπη, κλασικά. Τα φανάρια εκεί πέρα, κλασικά. Στο ανωδικό του Κηφισού έχει κίνηση χαμηλά στο Ρέντι και μετά ξανά στο ύψος του Περιστερίου. Μέχρι και την Αχαρνών στην ουσία. Αυτά είναι τα κολλήματα που βλέπουμε στον Κηφισό. Από Ασπρόπυργο προς Αθήνα εννοείται έχει κίνηση. Έχει καθόλου, εντάξει, λίγο κινησούλα εκεί βγαίνοντας από περιφερειακή Γάλεο προς Ασπρόπυργο. Ο Πειραιάς καλά είναι, μια χαρά. Βλέπω από Ελληνικό μέχρι Άλυμο έχει κίνηση. Και από περιφερειακή Μητού βγαίνοντας προς Ηλιούπολη λίγο. Η Κηφισίας ζορίζεται αρκετά τώρα αυτήν την ώρα από Κατεχάκη μέχρι και Χαλάνδρη. Και ξανά κατεβαίνοντας θα βρείτε κίνηση μόνο μετά την Αλεξάνδρας. Κίνηση μέχρι και το κέντρο, ναι. Και μετά πάτε στους κλασικούς δρόμους του κέντρου. Στην Αλεξάνδρας έχει και στα δύο ρεύματα. Κλασικοί δρόμοι του κέντρου, Σταδίου, η Βασιλή Σοφίας. Και μέχρι να φτάσετε στην Καλλιρόης, έτσι κατεβαίνοντας την Βασιλεία Κωνσταντίνου, θα βρείτε κίνηση. Αυτά για την ώρα από τους δρόμους της πόλης μας. Να θυμίσουμε πάλι, γιατί βλέπουμε το βγάζει ειδοποίηση, είναι κλειστή η Εθνική Αντιστάσεως στη Νέα Ιωνία. Είναι αυτή η γέφυρα που περνάς και σε βγάζει στην Ηρακλείου. Ναι, είναι κλειστή. Είναι αυτή η γέφυρα που γκρεμίζεται σιγά σιγά, που πέφτουν κομμάτια. Ναι, είναι κλειστός ο δρόμος. Το φάγα και εγώ το πακέτο αυτό, αλλά εντάξει, δεν είχε πολλή κίνηση την Παρασκευή το βράδυ. Γιατί ερχόμενος από το Ολυμπιακό Στάδιο βγήκα από εκεί, από το ΆΚΑ. Τι ήθελα και πήγα στο ΆΚΑ. Πήγα. Τι να κάνουμε. Πήγα να ελέγξω, εντάξει, η κατάσταση. Το μετέλεγα. Πήγαμε για να πάμε το 3-1. Τελικά δεν έγινε.

και ο Χριστόπουλος. Ευτυχώς που δεν παίζει το Ζορμπά, γιατί από το πρωί μας τα έχουν κάνει τσουρέκια. Ναι, όντως φτάνει, παιδιά. Φτάνει με το Ζορμπά. Πραγματικά φτάνει με το Ζορμπά. Εδώ ο φίλος. Εντάξει, είναι ο ύμνος της χώρας μας, αλλά εντάξει. Το ακούσαμε από το Σάββατο το βράδυ αυτό. Αυτό βλέπουμε, ότι παίξαν το Ζορμπά. Καλά κάνανε. Και πολύ ωραία ιδέα ήταν. Λοιπόν, εδώ πέρα πάλι Φιλελεύθερος λέει: Βρε Γιάννη, δεν είχε κόσμο μόνο κερκίδες. Είχε και στην αρένα, οπότε θα χωρούσαν περισσότεροι σε σχέση με τους καθήμενους κερκίδες. Ο διοργανωτής θα μπορεί να πει πόσο κόσμο έχει. Ναι, έχει κοντά σε 80.000, αλλά όχι, δεν λέω αυτό, ότι δεν είχε κόσμο. Τι γκάιτα. Απλά αυτό το πράγμα ότι, άμα ρωτήσει σήμερα, έχουν πάει, λέω ξανά, 4 εκατομμύρια Αθηναίοι, σίγουρα 3 εκατομμύρια εκτός από επαρχία, από περιφέρεια, και κανένα εκατομμύριο από το εξωτερικό ήρθε να το ακούσει. Δεν παλεύεται αυτό, έχουν πάει όλοι. Εδώ ο φίλος το λέει, ο Αβραάμ, γεια σου Αβραάμ, μετά τους Μετάλλικα λέει: Πρώην μαλλιάδες σήμερα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Σε αυτούς που πιάστηκε ο αυκένας, για να κάνουν πάνω κάτω κεφάλι, και σε αυτούς που το αρνούνται ακόμη. Καλημέρα από τη λίγο πιασμένη Θεσσαλονίκη. Το αρνείσαι και εσύ λίγο. Κωνσταντίνος λέει: Όλοι οι Έλληνες θέλουν να είναι προοδευτικοί αριστεροί και ροκάδες, αλλά να ζουν ως καπιταλιστές στα μπουζούκια, στα μπάρ και στα ποτά και στις παραλίες. Μισό ψέμα δηλαδή. Κοίτα, και όλα μαζί μπορεί να τα κάνεις. Δεν χρειάζεται να βάζεις ταυτότητες. Μια χαρά είναι όλα μαζί. Δεν είναι κακό ούτε να πας στην αυλή των Μετάλλικα, ούτε να πηγαίνεις στα μπουζούκια. Τίποτα από τα δύο ήταν κακό. Ούτε στις παραλίες. Αυτό, συγγνώμη, θα το ακούσουμε γιατί είναι και τραγουδάρα. Γιατί δεν το μάθανα τους Μετάλλικα. Καλά, κάποιοι το μάθανα τους Μετάλλικα. Είδα βέβαια κάτι εικόνες ότι κάποιοι είχαν πάει στους Μετάλλικα. Θα το πω για τους φίλους που ακούνε. Είδα φωτογραφίες στο social media και πρέπει να ισχύουν. Κάποιοι να παίζει το Unforgiven και κάποιοι να κάνουν Shazam. Να ακούσουν ποιο τραγούδι είναι. Και λέει, τελικά ποιοι πήγαν στους Μετάλλικα. Δηλαδή, άμα δεν ξέρεις το Unforgiven, το Μετάλλικα, τι ξέρεις.

Βλέπω εδώ πέρα Διαμαντής Καποδέτης, ο φίλος μας. Εσφυτή ζέστη και στο Παραχάμι. Ώρα για ουζάκι. Μ' αρέσεις. Μ' αρέσεις πάρα πολύ. Πάνος Παπαδόπουλος, βάλτε και το σκάσου σου. Το σκάσου σου, παίξαμε στην αρχή τον ντα-ντα-ντα, είναι αυτά που χορεύαμε, μικρή. Σκάσου σου. Και ο Πέτρος λέει το πάρα πολύ ωραίο. Ποια ελληνική ώρα, βρε Γιάννη, λέει την ώρα Πασόκ, λέει, εντάξει που είπαμε και εμείς νωρίτερα. Ή GMT. Greek Maybe Time. Το maybe είναι το καλύτερο. Ίσως, η ώρα ίσως. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολλά μηνύματά σας. Skyrido.gr στο πανεράκι που λέει πες την απόψή σου. Και τώρα εσείς οι ροκάδες και οι χιβμεταλλάδες ετοιμάζεστε για την επόμενη συναυλία που δεν αργεί. Άρα πρέπει ο Αυχήνας να ξεπιαστεί. 23 Μαΐου στο ΆΚΑ ή Iron Maiden.

0: Ο φίλος μου ο Διονύσης λέει: ειλικρινά πιστεύεις ότι φταίει η διαιτησία στο βαθμό που παρουσιάζει ο πρόεδρος ομάδας? Έγιναν λάθη διαιτητικά, αλλά δεν φταίει μόνο η διαιτησία προφανώς. Δεν παίζουμε άμυνα καθόλου. Ξεκάθαρο είναι αυτό. Καθόλου άμυνα. Έχουμε αφήσει τη Βαλένθια και κάνει το παιχνίδι που γουστάρει. Και ήρθε εδώ πέρα και μας πήρε δύο παιχνίδια. Άρα λάθη δικά μας είναι. Εντάξει, διαιτησία, οκ, okay, αλλά λάθη δικά μας είναι. Είμαι ειλικρινής. Απόλυτα ειλικρινής. Και θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει κι άλλα μες στη σεζόν, μες στην κανονική regular season, για να μπορέσουμε κι εμείς να είμαστε σε καλύτερη θέση και να πέσουμε πάνω στη Βαλένθια, που είναι μια ομαδάρα πραγματικά. Ομαδάρα με όλα τα γράμματα κεφαλαία. Δεν είναι ανίκητη, είναι ομαδάρα όμως. Είναι ομάδα. Κανονική ομάδα. Λοιπόν, βλέπω και άλλα μηνύματα και κρατάω και ένα μήνυμα για να πάμε σε διάλειμμα σιγά-σιγά. Που στέλνει ο φίλος ο Χρήστος, ο Χρήστος Χριστόπουλος. Αύριο στο Γαλάτσι έχει πανηγύρι της Αγίας Γλυκερίας και ο δρόμος θα είναι μπλοκαρισμένος για 2 ημέρες. Άρα η Βέικο θα πήξει άσχημα. Να ενημερώνουμε τον κόσμο από σήμερα, γιατί αύριο θα γίνει κόλαση και έχει απόλυτο δίκιο. Όσοι κινήσετε στο Γαλάτσι, πρέπει να το ξέρετε. Η Βέικο πίζει από πολύ, πολύ χαμηλά, δηλαδή από το άλσος σχεδόν. Όταν έχει Αγία Γλυκερία, επειδή είναι κλειστός ο δρόμος εκεί μπροστά, αφήστε το καλύτερα. Να αποφύγετε τις μετακινήσεις εκεί, αν δεν μένετε στην περιοχή, να αποφύγετε τις μετακινήσεις μέσω Γαλατσίου. Γύρω-γύρω. Γύρω-γύρω για να είστε ήρεμοι. Διάλειμμα θέλει η κυρία Σταματίου και επιστρέφουμε αμέσως μετά, γιατί έχουμε να πούμε. Πάμε και στα Hondo Center όπως είμαστε. Καθημερινότητα πιο όμορφη. Στα Hondo Center, αρώματα, καλλιτικά, περιποίηση, μακιγιάζ και στυλ. Όλα μας περιμένουν στα πολυκαταστήματα Hondo Center.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
3: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ναι, έλα Γιώργο.
5: Έλα, λέ.
4: Μ' ακούς?
5: Σ' ακούω.
4: Ο μικρός.
5: Τι?
4: Είπε την πρώτη του λέξη.
5: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
4: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
5: Τι?
4: Είπε μπα.
5: Είπε μπαμά.
4: Όχι.
5: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
4: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
5: Μπάλα?
4: Ναι.
5: Είπε μπάλα.
4: Είπε μπάλα.
5: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
6: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
7: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Μάριος Φραγκούλης, Ντέμπορα Μάιερς, Send the Clowns. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς.
13: μοναδική μουσική εμπειρία γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του «Όλοι μαζί μπορούμε».
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας, στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου, στον Ασπρόπυργο, στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού από Λυκόβρηση προς Κοκκινομήλο και στην άνοδο της Κηφισίας ανατμήματα. Το νέο χώρο ταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό παρουσιάστηκε σε συνέντευξη τύπου των συναρμόδιων υπουργών με στόχο την καλύτερη ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας. Η επικράτεια χωρίζεται σε 5 ζώνες με βάση την υφιστάμενη τουριστική πίεση και τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά. Προβλέπονται όρια στο μέγιστο αριθμό κλινών στα νησιά ανάλογα με το μέγεθός τους. Δείτε αναλυτικά στο sky.gr. Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει αστυνομία για τη σύλληψη των δραστών που εισέβαλαν το πρωί με καλάσνικοφ σε υποκατάστημα τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα και άρπαξαν χρηματικό ποσό που εκτιμάται κοντά στις 200.000 ευρώ. Οι δράστες ήταν τουλάχιστον 4, οι 3 έκαναν τη ληστεία και ο τέταρτος τους περίμενε στο αυτοκίνητο της διαφυγής. Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής τα απόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων για το οικονομικό έτος 2024. Μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε εκποίηση ομολόγων αξίας 500.000 ευρώ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης απέκτησε ακίνητο 40 τετραγωνικών μέτρων στη Σέριφο, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας απέκτησε με γονική παροχή 2 διαμερίσματα στο Διόνυσο. Αναλυτικά τα απόθεν έσχες στο sky.gr. Η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της χώρας μας, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος ενημερώνει στις Βρυξέλλες τους Ευρωπαίους ομολόγους του για το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στο Ιόνιο. Για καθαρά προληπτικούς λόγους και σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς υγειονομικές οδηγίες, έχει τεθεί σε απομόνωση και παρακολούθηση στο Αττικόν ο Έλληνας που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού, σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου. Και ο καιρός θα είναι αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
16: Λοιπόν, για λέγε τώρα, από πού αρχίζουμε?
17: Αν είναι βοριάς, θα πάμε αριστερά. Αν είναι νοτιάς, θα πάμε δεξιά. Βοριάς είναι, θα πάμε αριστερά.
16: Λες να μας κακοχαρακτηρίσουνε?
17: Γιατί?

0: είμαστε. Γεια σας, γεια σας. Είναι 35 λεπτά μετά τις 3. ΚΑΕ 100,3 εννοείται πως ακούτε. Υπάρχει, μας έρχονται πάρα πολλά μηνύματα και γι' αυτό θέλω να σταθούμε λιγάκι.
1: Ναι.
0: Στην ιστορία με το Χανταϊό. Και επειδή, όπως ενδεχομένως ακούσετε, νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή στο Αττικό ο Έλληνας επιβάτης του Κρουαζιερόπλου. Ήταν ένας από τους ανθρώπους που έζησαν όλη αυτή την περιπέτεια.
1: Προληπτικά νοσηλεύεται.
0: Σωστά.
1: Δεν
0: αυτό θέλω να επισημάνουμε, γιατί σήμερα βγάλαμε και τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη, και μας τα εξήγησε. Ωραία. Η αλήθεια είναι ότι το πρωτόκολλο είναι αρκετά αυστηρότερο στη δική μας χώρα σε σχέση με άλλες. Θέλω να πω, ο άνθρωπος είναι απείρετος, είναι ασυμπτωματικός, δεν έχει καμία ένδειξη ασθένειας. Παρ' όλα αυτά, με βάση το πρωτόκολλο, πρέπει να παραμείνει για 45 ημέρες στο Αττικό νοσοκομείο και μάλιστα στην μονάδα ειδικών λοιμόξεων, η οποία υπάγεται στην τέταρτη παθολογική κλινική. Σε άλλες χώρες αυτό το διάστημα είναι πολύ μικρότερο, είναι περίπου 30 ημέρες, εδώ είναι 45, αλλά γίνεται αυτό προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε πιθανότητα να διασπαρεί ο ιός. Δεν υφίσταται κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας, λένε οι ειδικοί, και δεν υπάρχει και κανένας απολύτως φόβος για εξάπλωση του ιού στη χώρα μας. Εγώ την ανησυχία την καταλαβαίνω, γιατί δεν είναι πάρα πολύ παλιά όλα αυτά που ζήσαμε με τον κορονοϊό, ο οποίος βέβαια έχει εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά του Χανταϊού.
1: Μας λένε όλοι οι ειδικοί ότι δεν είναι κορονοϊός, πρώτον. Δεύτερον, έχουμε τρελαθεί στη χώρα αυτή με το Χανταϊό για έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν μέσα στο Κρουαζιερόπλοιο, ο οποίος είναι σε καραντίνα προληπτικά για λόγους ασφαλείας, θα το πούμε έτσι. Λοιπόν, δεν έχει κανένα σύμπτωμα. Μα κανένα σύμπτωμα ο άνθρωπος. Οπότε είναι, η ανησυχία, νομίζω, είναι ένα συναγερμό, ο οποίο είναι συναγερμό ψυχολογικό σωνό. Είναι λάθο τελείω. Το τι πρέπει να γίνει στο πρωτόκολλο είναι άλλο πράγμα. Προφανώ είναι ένα αποστάσιο απλό.
0: Μπαίνουμε στη διαδικασία τώρα να συγκρίνουμε αυτά που λέγονταν στο ξεκίνημα του κορονοϊού με αυτό που συμβαίνει τώρα. Ξεκαθαρίζουμε ότι καταρχά ακόμη και η διασπορά δεν έχει του ίδιου ρυθμού. Μιλάμε για εντελώ διαφορετικά χαρακτηριστικά και το προβληματικό, γιατί θυμάμαι να το συζητάμε. Με τη λεπτοσπύρωση που πάλι προέρχεται από τα τροκτικά, όπως και ο Χανταϊός, πριν από λίγες μέρες που υπήρχαν κάποια κρούσματα στη Ζάκυνθο. Το πρόβλημα είναι ότι όλοι αυτοί έχουν πάνω κάτω τα ίδια συμπτώματα. Δηλαδή είναι το μπούκωμα, είναι αυτά τα κλασικά, με συγχωρείτε, συμπτώματα της γρήπης. Οπότε πού να πάει το μυαλό σου, το λέγαμε και τότε με τη λεπτοσπύρωση, πού να πάει το μυαλό σου τώρα ότι μπορεί να είναι κάτι τέτοιο, ή ότι μπορεί να έχεις έρθει σε επαφή ενδεχομένως με υπολείμματα που έχουν αφαιθεί από τροκτικά, δηλαδή με τίποτα. Λες κάπου κρύωσα, κάτι έχω αρπάξει, θα περάσει. Οπότε ψυχραιμία, πάντα συμβουλευόμαστε τους γιατρούς μας, το γιατρό μας, και από εκεί και πέρα όλα θα πάνε μια χαρά.
1: Ναι, δεν είναι όλα.
0: Και ο άνθρωπος θα είναι καλά από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι, προφανώς.
0: Ο Έλληνας
1: δεν έχει κάτι. Δεν έχει κάτι ο άνθρωπος.
0: Φαντάζομαι τώρα αυτός ο άνθρωπος που να κάτσει 1,5 μήνα μες στο νοσοκομείο.
1: Πρέπει να κάτσει 45 μέρες.
0: 1,5 μήνα, τώρα κάθεται και κοιτάει τον τοίχο.
1: Ναι. Ούτε να κρυβώσουν.
0: Και έλεγε και ο κύριος Γεωργιάδης ότι το είπαμε ότι αυτό πρέπει να γίνει, και ο ίδιος απάντησε πως ναι, θα το κάνω, και το δέχτηκε. Δεν μπορούσε προφανώς να κάνει και διαφορετικά, αλλά από τη στιγμή που ήθελε να επαναπατριστεί, πρέπει να ακολουθεί σε αυτό το πρωτόκολλο.
1: Μάλιστα. Αυτό το μόνο που κρατάμε είναι ότι επανεμφανίστηκε ο κύριος Τσιόδρας.
0: Ναι, σωστά.
1: Έτσι, όπου έπρεπε ο άνθρωπος να πάει εκεί. Και τώρα νέος πρόεδρος του ΡΟΔΗ είναι ο κύριος Βασιλακόπουλος. Είναι ο καθηγητής πνευμονολογίας, ο κύριος Θεόδωρος Βασιλακόπουλος. Να πούμε τώρα σε μια ιατρική εξέλιξη, πριν από λίγο μας ήρθε η ανακοίνωση. Είναι για την πορεία της υγείας του Γιώργου Μιλωνάκη, του υφυπουργού παρά τον πρωθυπουργό, ο οποίος νοσηλεύεται ακόμη στον Ευαγγελισμό. Η κλινική του κατάσταση παρουσιάζει βελτίωση, σύμφωνα με τους γιατρούς, και κρίνεται σκόπιμη με μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης πια.
0: Α, μάλιστα.
1: Μόλις ήρθε η ανακοίνωση από τον Ευαγγελισμό, και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό.
0: Πολύ καλή είδηση.
1: Καλή δύναμη στην οικογένεια και στην Τίνα κυρίως, και στα παιδιά, και στον ίδιο προφανώς. Ναι. Βελτίωση και κρίνεται σκόπιμη με μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης. Αυτή είναι η νεότερη εξέλιξη.
0: Radio.gr, στο κουτάκι που γράφει «Πες την άποψή σου», μας στέλνετε τα μηνύματά σας διαδικτυακώς. Παρακαλώ, θα ήθελα να επιστρέψουμε λίγο στις θερμοκρασίες, γιατί έχουμε γεμίσει τριαντάρια, όπως έχετε καταλάβει σήμερα.
1: Φυσικά.
0: Σήμερα, και μάλλον περισσότερα αύριο, ως φαίνεται.
1: Ναι.
0: Γιατί αύριο θα είναι ακόμη πιο ζεστή μέρα, όπως είπαμε. Βλέπω απέναντί μου τώρα και τη J-Lo, η οποία τρώει το γλυκάκι της. Τρώει ένα πάρα πολύ λαχταριστό γλυκάκι, το οποίο έχει λευκή σοκολάτα γύρω-γύρω και μέσα Λίγο λεμόνι,
1: αυτό
0: ωραίο.
1: Είναι το περιτύλιγμα, μην το φας.
0: Άρα με λεμόνι, εσύ, Δήμητρα, εντάξει, δεν είναι γλυκό
1: όχι,
0: τώρα αυτό.
1: Είναι όχι, εντάξει.
0: Μπορείς να φας 2-3 δηλαδή.
1: Δηλαδή, εγώ μπορώ να φάω μια lemon pie ολόκληρη.
0: Εύκολα.
1: Μου αρέσει.
0: Εύκολα.
1: Φρουτάκι.
0: Και μιλόπιτα.
1: Φρουτάκι.
0: Το ίδιο είναι.
1: Και μήλο είναι.
0: Και cheesecake που έχει τα βύσσει από πάνω.
1: Ένα μήλο την ημέρα, δηλαδή. Ένα μήλο σε πίτα από πάνω.

0: πω κάτι που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ενδιαφέρον και ετοιμά τη χώρα μας.
1: Ποιο, με τρομάζεις.
0: Όχι, όχι. Mm. Διαβάζω στο πρώτο θέμα ότι τα γυρίσματα της, του Emily Paris στη Μύκονο, επειδή γίνονται γυρίσματα στη Μύκονο το Emily Paris, είναι μεταμποδίων γιατί γίνονται έργα στο νησί.
1: Αποκλείεται.
0: Είμαστε ωραίοι.
1: Δεν το εννοείς.
0: Είμαστε ωραίοι. Το διαβάζω εδώ πέρα, λέει.
1: Έχουν, τι έργα κάνουν.
0: Έχουν αλλάξει πολλά. Κάνει εργασίες η ΔΕΗ Μυκόνου για την αντικατάσταση τμήματος του αγωγού που μεταφέρει νερό από το φράγμα Μαραθείο προς το δηληστήριο της Αγίας Σοφίας. Και αυτό επηρεάζει τα γυρίσματα του, σου δυσκολεύει λίγο.
1: Συγγνώμη, δεν γνώριζαν. Δεν το λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι θα γίνουν τα γυρίσματα. Δεν είχαν ειδοποιηθεί δηλαδή οι αρχές.
0: Μαρία μου.
1: Ότι θα πάει μια τέτοια παραγωγή στη Μύκονο για να κάνουν γυρίσματα για τη χώρα μας.
0: Τα έργα πρέπει να γίνουν.
1: Μάλιστα.
0: Για το νησί μας. Τώρα δεν με νοιάζει αυτή η Έμιλη τι θέλει.
1: Έχουμε αφήσει και τρούπες.
0: Ας πάει στην Πάρο.
1: Έχουμε αφήσει και τις τρούπες.
0: Ας πάει Σαντορίνη.
1: Μην μου πεις ότι τις έχουμε αφήσει. Δεν θα το αντέξω.
0: Δεν ξέρω. Πάντως γίνονται εργασίες και δυσκολεύουν πάρα πολύ τα γυρίσματα. Εντάξει, έχουν βγει και δελτία τύπου σχετικά. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο να κάνεις γύρισμα στην Ελλάδα. Τι υπολογίζεις, θα έρθει στη Μύκονο, νομίζεις επειδή η Μύκονος είναι όλο το ΕΠ πολλών χωρών μαζεμένο, ότι θα είναι όλα στην εντέλεια, ότι θα έχεις υποδομές και θα πηγαίνεις πέρα παντού.
1: Δηλαδή, επειδή δεν το κατάλαβα, τι είπαν στην παραγωγή, τι έχουν πει τώρα στην παραγωγή αυτής της σειράς, η οποία σειρά είναι μία από τις πιο δημοφιλείς στην ιστορία του Netflix.
0: Παγκοσμίως.
1: Παγκοσμίως. Ναι, ναι. Και επέλεξαν οι άνθρωποι μετά το Παρίσι και τη Ρώμη να έρθουν και στην Ελλάδα, συγκεκριμένα στη Μύκονο.
0: Κακώς το σκέφτηκα.
1: Για να... Δεν γίνονται αυτά, παιδιά.
0: Αυτοί λένε τώρα, κοίτα να δεις. Μπούμε στη Μύκονο. Στη Μύκονο για να βρεις δωμάτιο κανονικό, έτσι, αυτά τα κυριλέ και τα λοιπά, είναι από 600-700 ευρώ και πάνω. Άρα αποκλείεται αυτό νησί, αν έχει υποδομές. Αποκλείεται. Θα είναι όλα στην εντέλεια. Δηλαδή θα κυκλοφορούν όλοι άψογα. Έγινε.
1: Εγώ επειδή μπαίνω τώρα, γιατί μας τα λες μισά.
0: Ναι.
1: Από ό,τι βλέπω εδώ, η άδεια για την εκτέλεση του έργου είχε δοθεί από τον περασμένο Δεκέμβριο.
0: Ναι.
1: Και ο αρχικός σχεδιασμός έλεγε ότι οι εργασίες θα ολοκληρωθούν μέχρι το Μάρτιο.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει ότι έπρεπε να έχουμε τελειώσει.
0: Ναι, Μαρία, τι βλέπεις που δεν είναι ελληνικό από όλα αυτά.
1: Το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι ένα οποιοδήποτε σημείο αυτό, γιατί ο συγκεκριμένος δρόμος είναι η μοναδική στην ουσία άμεση σύνδεση Μαραθείου και Πάνορμου. Δεν έχει εναλλακτική διαδρομή. Δηλαδή, όσοι πάνε εκεί, μόνο από αυτό το δρόμο μπορούν να πάνε.
0: Ωραία.
1: Ας διάλεγαν κάποιο άλλο μέρος.
0: Ας διάλεγαν άλλα διαδρομή. Δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω τι μου λες. Θα τελειώνει Μάρτιο και θα τελειώσει τελικά κάποιον άλλο μήνα και όχι το Μάρτιο. Θα τελειώσει λίγους μήνες πιο μετά.
1: Ναι, απλώς...
0: Εδώ το μετρό ξεκίνησε στην Αθήνα και είναι η Αθήνα όλη σκαμμένη με εργοτάξια όλη η Αθήνα. Και ήταν να τελειώσει το 29. Θα τελειώσει το 32. Τρία χρόνια μετά, όχι τρεις μήνες μετά.
1: Ναι, αλλά
0: αυτό
1: δεν μπορούν
0: φύραξε.
1: Να πάνε ούτε σε γνωστές παραλίες, ούτε σε beach restaurant, ούτε σε καταστήματα. Και αν μπορούν να πάνε σε κάποια από όλα αυτά, είναι μέσω εναλλακτικών διαδρομών που χάνουν πάρα πολύ χρόνο.
0: Άρα, so what. Υπάρχουν εναλλακτικές διαδρομές. Και όπως λέει ο φίλος μου ο Γιάννης, που μου στέλνει τώρα μήνυμα, ότι δεν το καταλαβαίνετε το σκεπτικό. Απλά θέλουμε να δείξουμε σε όλο τον κόσμο την αυθεντικά ρεαλιστική εμπειρία διακοπές με δημόσιο έργο σε εξέλιξη.
1: Θες να ζήσεις την περιπέτειά σου, ζήστε all the way.
0: Ευχαριστούμε Γιάννη που είστε παρέα μας.
1: Πάντως 18 Μαΐου τώρα σε μια εβδομάδα έχουν προγραμματίσει να πάνε στον Άγιο Σώστη. Ναι, για να πάνε στον Άγιο Σώστη περνούν από αυτό το δρόμο. Δηλαδή έχουν κλείσει από ό,τι καταλαβαίνω ένα συγκεκριμένο κατάλημα.
0: Ναι.
1: Για το οποίο χρειάζονται αυτό το δρόμο να περάσουν για να φτάσουν.
0: Σωστά.
1: Εντάξει.
0: Σωστά.
1: Okay.
0: Έχουν κλείσει κάτι βίλες και τα λοιπά. Τέλειο. Που είναι εκεί. Δεν θα πάνε. Θα με αναγκάσουν να ανοίξω εγώ το σπίτι μου τώρα και να του το δώσω για το γύρισμα.
1: Πού, στον Άγιο Σώστη.
0: Όπως το πες, ναι.
1: Όχι,
0: Άγιο Σώστη, στην άλλη. Εγώ στην άλλη πλευρά.
1: Η J-Lo βέβαια βρήκε τη λύση. Και τώρα να πω ότι δεν έχει δίκιο. Να βρουν ένα ελικόπτερο. Να κλείσουν ένα ελικόπτερο να πάνε.
0: Ελικόπτερο, ελικόπτερο.
1: Δεν
0: κατάλαβα. Ακριβή παραγωγή σου λέει ο άλλος και δεν μπορεί να βρουν ένα ελικόπτεράκι να του πάει απέναντι στην παραλία που θέλουν και στη βίλα που θέλουν. Ή σκάφος. Έλα.
1: Καθόλου ακριβά. Δεν είναι όσα μπορείτε να ψωνίσετε και να βρείτε και να διαλέξετε στα Honda Center, κυρίες και κύριοι, όπου μπορείτε να ζήσετε την απόλυτη ανοιξιάτικη παύλα καλοκαιρινή εμπειρία ανανέωσης. Ανακαλύψτε λοιπόν τα συνεργαζόμενα καταστήματα Honda Center και στα Honda Center επίσης θα βρείτε ανοιξιάτικες συλλογές σε προϊόντα ομορφιάς, περιποίησης και μόδας και κερδίστε μέχρι και 10% σε γέλεους με κάρτες της Πειραιός. Ισχύει από τις 11 έως τις 25 Μαΐου. για αγορές αξίας από 100 ευρώ και πάνω, με κάρτες Πειραιώς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιβράβευση. Η άνοιξη είναι Yellow, που αλλού φυσικά στα Honda Center.
0: Και ξέρεις τι θα γίνει Yellow μετά το διάλειμμα? Θα ακουστεί ο ύμνος ΣΑΕΚ για τους φίλους που πανηγυρίζουν.
1: Με αυτό θα μπούμε.
0: Άνα, γεια σου.
2: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
5: Στη ζούγκλα της πόλης κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
4: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες νες καφέ μίξης, 35% φθηνότερα.
7: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
9: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη Λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
10: Ήσυχο, ήσυχο το ποταμάκι, άργο κυλάει το γαλάζιο του νεράκι.
11: Ο Ιησούς Χριστός νικάει κι όλα τα κακά σκορπάει.
10: Και τραγουδάει την αγάπη τη χρυσή, μια και ήρθες αγαπούλα μου εσύ.
11: Βοήθεια, βοήθεια, με έπνιξε το ποταμάκι.

0: μπράβο στους φίλους μας. Μπράβο, μπράβο στους φίλους μας αεκτζίδες, και έχουμε πάρα πολλούς, είναι γεγονός. Μπράβο σας, το αξίζετε και πραγματικά τους έχω καταχαρεί.
1: Γιατί είσαι βραχνιασμένη?
0: Ορίστε.
1: Γιατί είσαι βραχνιασμένη? Σου μετάλλικα δεν πήγες?
0: Με ταλαιπωρεί κάτι.
1: Α, με ταλαι...
0: Καλά. Αν ακούγα το βραχνό το πρωί πως ήταν.
1: Είναι χειρότερο από σένα.
0: Να πιω λίγο νερά.
1: Πιέζε λίγο νερά, κουκλά μου.
0: Έχω να σου πω τα πραγματικά νούμερα για Μετάλλικα.
1: Α, μπράβο.
0: Δεν ξέρω αν αναφέρθηκες.
1: Εγώ, ναι, αναφέρθηκα. Έλεγα γύρω στους 80.000.
0: Ψέματα. Είπες ψέματα.
1: Πώς ήταν
0: αυτό που λες?
1: Πώς ήταν?
0: Μέσα στο γήπεδο, ναι, μέσα στο ΟΑΚΑ ήταν 95.000.
1: Μέσα.
0: Μέσα. Και με τον περιβάλλοντα χώρο ήταν 110.000.
1: Είχε απ' έξω 15.000 κόσμο.
0: Ναι. 110.000 το σύνολο.
1: Ωραία. Εγώ,
0: έσπασε το ρεκόρ.
1: Εγώ αυτό που έλεγα είναι ότι αν ρωτήσει σήμερα, έχουν πάει 4 εκατομμύρια Αθηναίοι στους Μετάλλικα, 3 εκατομμύρια από την περιφέρεια και 1 εκατομμύριο στο εξωτερικό. Δηλαδή όλοι οι Έλληνες έχουν πάει στους Μετάλλικα. Όλοι πραγματικά ήταν εκεί. Όλοι. Είναι 100.000.
0: Όσοι πήγαν πάντως πραγματικά το έζησαν, το χάρηκαν και είχαμε και μικρές σεισμικές δονήσεις, το ξέρεις. Το
1: ναι,
0: παρακολουθούσαν.
1: Το έχω δει από χθες Σάββατο. Βγαίνει ο κύριος Λέκας και μας λέει ότι έγιναν σεισμοί.
0: Ναι, αυτό. Ναι. Καλά, σου Μετάλλικα. Αν δεν κάνει σεισμό εκεί, το έλεγαν οι άνθρωποι.
1: Και στην ΑΕΚ έγινε σεισμό.
0: Μας έστελναν μηνύματα όλη την εβδομάδα και έλεγαν θα πάμε και θα ξυλώσουμε το ΑΚΑ. Δεν ξυλώθηκε.
1: Όχι, κρατήστε το ΑΚΑ να το ξυλώσετε την Πέμπτη αν γίνεται. Γιατί αν δεν περάσει ο Παναθηναϊκός, να ξυλώσουμε το ΑΚΑ το κλειστό. Να γίνει άλλο το Final Four.

0: Να σου πω, Γιάννη, τώρα πάτε για Τετάρτη εσείς.
1: Τετάρτη βράδυ παίζουμε.
0: Γιατί λέω Τσιάπας, ευχαριστούμε πολύ για τον ύμνο. Άντε και στα δικά σας, Γιάννη μου, στο μπάσκετ. Με το καλό, είναι ο τελευταίος κρίσιμος αγώνας.
1: Τετάρτη παίζουμε.
0: Μετά δεν έχει άλλο, δεν μας πείτε έχει άλλο.
1: Όχι. Παίζουμε στη Βαλένθια και όπως κερδίσει, περνάει στο Final Four της Αθήνας.
0: Είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Είναι πολύ δύσκολα πια τα πράγματα.
0: Okay.
1: Και αυτό φάνηκε από το Ολυμπιακό Στάδιο πέρα από το ΑΚΑ.
0: Ήσουν την Παρασκευή στον αγώνα.
1: Είμαι σε κάθε αγώνα, ναι.
0: Εσύ όμως έλεγες ότι μπορεί και να μην πήγαινες, γιατί ήσουν κάπως προετοιμασμένος για ΙΤΑ.
1: Το θεώρησα ιστορικό αγώνα και όπως προετοιμασμένος ήμουν για ΙΤΑ, αποδείχθηκε και στο γήπεδο.
0: Το μετάνιος που πήγες.
1: Όχι, δεν μετανιώνω ποτέ τα βλέπω.
0: Οκ, εντάξει.

0: Διονύση έγινε και στη Φιλαδέλφεια.
1: Και με αυτό που ακούμε νομίζω θα γίνει κάτι.
0: Ήδη είναι
1: σοβαρό.
0: Δονούμε τώρα. Έγινε σεισμική δόνηση με το δεύτερο γκολ της ΑΕΚ στο 90 κάτι. Εκεί λογικό είναι. Εκεί τρελάθηκαν οι εκτίδες. Αυτό είναι λογικό.
1: Εντάξει, οι οποίοι το περίμεναν, είχαν προετοιμαστεί.
0: Ναι,
1: και η αλήθεια είναι ότι το πανηγύρισαν και το χάρηκαν έτσι ακριβώς όπως έπρεπε. Και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό όταν κερδίζεις μια ομάδα που τη αξίζει και τα έχει πάει εξαιρετικά. Πραγματικά ο κόσμος της να το χαίρεται. Λοιπόν, έχουμε και τα άλλα τα πολιτικά, τα ωραία. Γιατί πλέον μέσα στο Σαββατοκύριακο, όπως ενδεχομένως ακούσατε ή είδατε, έχουν αρχίσει και πέφτουν και ημερομηνίες στο τραπέζι. Δεν θα προλάβει να φύγει το αντιλιακό από το σώμα μας. Και θα πάμε σε εκλογές από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Έτσι ξεκινάμε τα κουβεντάκια μας.
1: Πολύ ωραία.
0: Τις ημερομηνίες.
1: 27 Σεπτεμβρίου είναι μια ημερομηνία που παίζει πολύ, τώρα που μιλάμε. 27 Σεπτεμβρίου. 26 είναι η Βύση, την επομένη ψηφίζουμε.
0: Δεν το πιστεύω. Είναι πολύ, πάρα πολύ. Δεν θα αρχίσει Σεπτεμβρίου και μετά.
1: Εντάξει, μπορώ να σου πω όμως ποιο ενδεχομένως και να είναι το σκεπτικό εκείνων που εισηγούνται στον Πρωθυπουργό το Σεπτέμβριο.
0: Τι, το να έχει δώσει λεφτά και να πάνε σε εκλογές.
1: Ρε Σιγιάννη μου, δεν θα συζητήσουμε στο πόδι.
0: Α.
1: Δεν είναι δουλειές του ποδαριού αυτές.
0: Εντάξει, okay.
1: Εντάξει.
0: Okay. Το τραγούδι αυτό έχει μπει πάλι εκπομπή σε εμάς λογικά, έτσι. Έχουν ξεμείνει από χιότητη.
1: Παίζει ο Χιώτης τέτοια.
0: Ναι, εντάξει, το λογικό να παίζει ο Χιώτης τέτοια τραγούδια.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Δεν παίζει τέτοια. Τότε είναι, είναι λύση εντάκα, τι.
1: Αν μου πεις J-Lo, επειδή ήσουν εδώ πριν από ό,τι καταλαβαίνω, ότι έπαιξε και μετάλλικα.
0: Τρύπες έπαιξε. Μου το είπε.
1: Καλά, τρύπες εντάξει.
0: Τι τρύπες εντάξει.
1: Τι σου το είπε.
0: Μου το είπε Δήμητρα. Μου το είπε Δήμητρα. Τρύπες λέει, ναι, έπαιξε και ο Χιώτης. Λέω εντάξει τώρα.
1: Οκ, μετάλλικα. Δεν έπαιξε. Εντάξει.
0: Αντιστάθηκε.
1: Έπαιξε το τι κρίμα, τι κρίμα, τι κρίμα.
0: Που δεν χωράς πουθενά, ναι.
1: Δεν χωράς πουθενά, πουθενά.
0: Ωραία. Όχι. Αντιστάθηκε.

0: Ωραία, θα το αλλάξουμε αυτό τώρα. Ωραία, γιατί θα φύγουμε κιόλας.
1: Πάμε σε διάλειμμα και δελτίο ειδήσεων.
0: Και θα σας περάσουμε ξανά μια βολτίτσα. Παρέα τα πάμε όλα αυτά. Αυτές τις βόλτες πέρα δόθε μαζί τις κάνουμε. Πηγαίνουμε, κοιτάζουμε και διαλέγουμε τα καλύτερα. Εσείς λοιπόν μπορείτε να πάτε στο πιο κοντινό σας κατάστημα Hondo Center και να ανακαλύψετε τα πάντα, όλα όσα χρειάζεστε για την φροντίδα της επιδερμίδας, του προσώπου και του σώματός σας. Στο Κολωνάκι και συγκεκριμένα στην οδό Μέρλιν 6 σας περιμένει ακόμα ένα Hondo Center. Όλα τα επώνυμα μπραντς καλλιντικών, όλες οι νέες αφίξεις σε ένδυση, δερμάτινα, μαγιό, εσώρουχα, αξεσουάρ και είδη ταξιδίου σας περιμένουν φυσικά στα Hondo Center στο Κολωνάκι. Μην τα χάσετε, εξαιρετικές τιμές και πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων στις 4 ακριβώς. Δεν έχω ιδέα γιατί η φωνή μου είναι έτσι. Αλήθεια σου το λέω. Ιδέα. Το πρωί μια χαρά ήμουν.
1: Ποιος ξέρει που φώναζες χθες.
0: Μα δεν είναι αυτό, θα ήμουν από το πρωί φαντάζομαι.
1: Εντάξει, μπορεί
0: τώρα
1: να...
0: έκλεισε.
1: Όσο έχεις μιλήσει αρκετά σήμερα, όχι.
0: Όσο έχω φωνή θα σου τραγουδάω.
1: Αυτό είναι.
0: Και ό,τι λόγια να πω θα είναι σε αγαπά.
1: Το έχεις τραγουδήσει και αυτό.
0: Φυσικά.
1: Ωραία.
2: Μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχναστη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί. Coach.
3: Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
5: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 29.

0: ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
1: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
2: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
3: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 11 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του αργά χθες το βράδυ χαρακτήρισε απαράδεκτη την απάντηση του Ιράν σχετικά με την πρόταση εγκυχηρίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως σχολιάζει σήμερα η αλήθεια σε εφαρμογή που υπάρχει και εμφανίζεται και στα κινητά τηλέφωνα σε όλη την Ελλάδα, έχει προχωρήσει διαδικασία ενοικίασης των παραλίων πλην της Χίου. Δυστυχώς όχι μόνο δεν έχει προχωρήσει ούτε χιλιοστό το θέμα του τρίτου γυμνασίου, αλλά ο Δήμος Χίου πηγαίνοντας για τα 5 εκατομμύρια έχασε και το 1,6 που είχε στα χέρια του. Την πρωτοφανή αυτή κατάσταση διάλυσης καταγγέλει η ΕΛΜΕ Χίου με ανακοίνωσή της. Αντίθετα με τις ανακοινώσεις και τις ανησυχίες της ΕΛΜΕ για την τύχη του έργου στο τρίτο γυμνάσιο Χίου, ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής είναι αισιόδοξος ότι όχι μόνο θα ξεκινήσει το έργο, αλλά θα τελειώσει και μέσα στη θητεία του. Σε παρέμβασή του σήμερα το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια ανέφερε ότι μετά την παρέτηση των δύο Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου Εσωτερικών και την αντικατάστασή τους εκκρεμεί η λήψη απόφασης από την Επιτροπή Χρηματοδότησης, η οποία ωστόσο δεν προέβλεψε πότε θα γίνει. Σε πανλαδική απεργία σε όλο το δημόσιο προχωράει η ΑΔΔΗ την Τετάρτη 13 Μαΐου. Το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ καλεί όλους τους εργαζόμενους σε συμμετοχή στην απεργία και στην απεργιακή συγκέντρωση που θα γίνει Τετάρτη 10.30 το πρωί στην Κεντρική Πλατεία. Την πορεία των εργασιών στο αεροδρόμιο της Χίου, το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης αλλά και τις επιπτώσεις που θα έχει στην οικονομική και κοινωνική ζωή της Χίου τυχόν καθυστέρηση θα εξετάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου σε μια διευρυμένη συνεδρίαση σήμερα 6.30 το απόγευμα στο Δημαρχείο Χίου με πρωτοβουλία του επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας Σταμάτη Κάρματζη. Την Παρασκευή 15 Μαΐου 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν στο Αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου οι τελετές καθομολόγησης αποφύτων και απονομής διπλωμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής. Μετατίθεται η παράδοση του Δημοτικού Κήπου που στα τελευταία επεισόδια του σίριαλ προβλεπόταν να γίνει πριν το Πάσχα, τώρα με την εκ νέου συζήτηση του θέματος στη Δημοτική Επιτροπή ενδέχεται να μετατεθεί για τις 6 Ιουνίου λαμβάνοντας την 6η κατά σειρά παράταση. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη 7 Μαΐου στο νησί μας ανήλικος, 17 ετών ημεδαπός, γιατί εντοπίστηκε τη στιγμή που παρέλαβε από θηρίδα τάχη μεταφορών στην πόλη της Χίου δέμα που περιείχε ποσότητα ακατέργαστης κάναβης βάρους 5 γραμμαρίων. Στο πλαίσιο της υπόθεσης σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για το αδίκημα της διακίνησης των ναρκωτικών, ενώ και οι γονείς του

0: 17χρονου κατηγορούνται για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών 12 Μαΐου πραγματοποιείται η 7η Πανελλαδική Εθελοντική Αιμοδοσία. Σε τοπικό επίπεδο η αιμοδοσία θα γίνει και αύριο Τρίτη 8 το πρωί με 1:30 το μεσημέρι. Όπως είναι ημερώνια ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών, θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο Τρίτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Μυρμήγκη, μέσα διδήμα, έξω διδήμα κοινή. Την Τετάρτη στα Καρδάμιλα, περιοχές Νεράβλακας, Άγιος Νικόλαος κάτω Καρδαμήλων, Σιρικάρι, Αγκάλι, Άγιος Παντελεήμονας Αγκάλης Καρδαμήλων, περιοχή Φαφαλιού. Το Μουσικό Σχολείο Χίου θα πραγματοποιήσει τρίμερο εκδηλώσεων παρουσιάσεων των μουσικών συνόλων του την Τρίτη, Τετάρτη και την Πέμπτη 8 το βράδυ στο Ομήριο. Την 5η 14 Μαΐου γιορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ισιδώρου Πετροκοκκίνου Κάμπου πλησίων εκθεσιακού κέντρου Καλουτά, ο Μέγας Εσπερινός. Την Τετάρτη 7 το απόγευμα, ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία την 5η το πρωί. 5η απόγευμα στις 7, ο Μεθεόρτιος Εσπερινός. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου, Γλυκιά Διάδραση, διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα διαβήτης κοίησης, σύγχρονες προσεγγίσεις πρόληψης, θεραπείας και εκπαίδευσης το Σάββατο 16 Μαΐου, 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Το Σάββατο το απόγευμα στις 8:30 η σκηνή του Ομηρίου θα γεμίσει με ήχους, μνήμες και συναισθήματα από τον Πόντο. Η μουσική παράσταση «Την πατρίδα μου έχασα» μας καλεί σε ένα οδηπορικό στον Πόντο. Με αφορμή τη Διεθνή ημέρα οικογένειας, στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Σύλλογο Τριτέκνων Χίου Παναγία Νέα Μονίτισσα οργανώνει το δημιουργικό εργαστήρι «Το Οικογενειακό Μου Δέντρο» την Κυριακή 17 Μαΐου 11 το πρωί στα γραφεία του Συλλόγου. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22 710 72 212, καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Πρωτοβουλία για την ψυχική υγεία παιδιών και φίβων διοργανώνει εκδήλωση με θέμα καθημερινές προκλήσεις ψυχικής υγείας παιδιών και φίβων την Τετάρτη 20 Μαΐου 5:30 το απόγευμα στο Μύριο. Γλέντι στα Αυγόνιμα διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού την Κυριακή 24 Μαΐου στην πλατεία του Συλλόγου στην είσοδο του χωριού. Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Χίου Ελπίζω διοργανώνει ημερήσια εκδρομή στις Ινούσες την Κυριακή 31 Μαΐου. Πληροφορίες στο ταξιδιωτικό γραφείο Sunrise Tours. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολική κατεύθυνση με ένταση 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 26 βαθμούς και η υγρασία από 20 έως 40%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι νοτιοανατολική εντάση 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 46 έως 95%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις, τα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710. 22710. 232-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.yadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλ Γιαδί ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
5: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
4: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
5: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
4: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
5: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
3: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.

0: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης», ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός από τις εκδόσεις ΑΠ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος. Μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΠ στην Οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710-41288 για παράδοση στο χώρο σας.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
1: Σπαγγέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χονάκι cookie crumbly, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
0: Μάρκετιν, αξίζει να πας.
2: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
3: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΙΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
2: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
1: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Προδοκανάκι 13.
2: Τηλέφωνο 22710 920.
0: Πού είναι χρήσιμος ένας φυσικός? Παρουσιάζοντας μία συσκευή που σε μισό λεπτό ανοιχνεύει αν κάποιος έχει καρκίνο ή όχι, ο καθηγητής Πανεπιστημίου Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου το αποδεικνύει στην πράξη. Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος μιλάει στο Γιάννη Τζούμα και μεταξύ άλλων αναφέρεται στις μεγάλες δυνατότητες του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
3: Η βαθύτερη δομή της ύλης. Αυτό με ενδιαφέρε πάρα πολύ, δηλαδή με εξετάριζε αυτό το πράγμα. Ήθελα να μάθω πώς λειτουργεί, πώς είναι, από τι αποτελείται ο κόσμος, τα μικρότερα σωματίδια της ύλης, αυτά. Και γενικά γι' αυτό στράφηκα προς την πυρηνική φυσική. Και πώς θα το ξεχωρίσουμε μέσα από ένα υπόβαθρο. Είναι αυτό που λέμε να μάθουμε πώς θα βγάζουμε τη βελόνα από τα χέρια.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
5: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
4: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
5: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
6: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
7: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
8: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
9: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 11 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του αργά χθες το βράδυ χαρακτήρισε απαράδεκτη την απάντηση του Ιράν σχετικά με την πρόταση εγκυχηρίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως σχολιάζει σήμερα η αλήθεια σε εφαρμογή που υπάρχει και εμφανίζεται και στα κινητά τηλέφωνα σε όλη την Ελλάδα, έχει προχωρήσει διαδικασία ενοικίασης των παραλίων πλην της Χίου. Δυστυχώς όχι μόνο δεν έχει προχωρήσει ούτε χιλιοστό το θέμα του τρίτου γυμνασίου, αλλά ο Δήμος Χίου πηγαίνοντας για τα 5 εκατομμύρια έχασε και το 1,6 που είχε στα χέρια του. Την πρωτοφανή αυτή κατάσταση διάλυσης καταγγέλει η ΕΛΜΕ Χίου με ανακοίνωσή της. Αντίθετα με τις ανακοινώσεις και τις ανησυχίες της ΕΛΜΕ για την τύχη του έργου στο τρίτο γυμνάσιο Χίου, ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής είναι αισιόδοξος ότι όχι μόνο θα ξεκινήσει το έργο, αλλά θα τελειώσει και μέσα στη θητεία του. Σε παρέμβασή του σήμερα το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια ανέφερε ότι μετά την παρέτηση των δύο Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου Εσωτερικών και την αντικατάστασή τους εκκρεμεί η λήψη απόφασης από την Επιτροπή Χρηματοδότησης, η οποία ωστόσο δεν προέβλεψε πότε θα γίνει. Σε πανλαδική απεργία σε όλο το δημόσιο προχωράει η ΑΔΔΗ την Τετάρτη 13 Μαΐου. Το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ καλεί όλους τους εργαζόμενους σε συμμετοχή στην απεργία και στην απεργιακή συγκέντρωση που θα γίνει Τετάρτη 10.30 το πρωί στην Κεντρική Πλατεία. Την πορεία των εργασιών στο αεροδρόμιο της Χίου, το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης αλλά και τις επιπτώσεις που θα έχει στην οικονομική και κοινωνική ζωή της Χίου τυχόν καθυστέρηση θα εξετάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου σε μια διευρυμένη συνεδρίαση σήμερα 6.30 το απόγευμα στο Δημαρχείο Χίου με πρωτοβουλία του επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας Σταμάτη Κάρματζη. Την Παρασκευή 15 Μαΐου 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν στο Αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου οι τελετές καθομολόγησης αποφύτων και απονομής διπλωμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής. Μετατίθεται η παράδοση του Δημοτικού Κήπου που στα τελευταία επεισόδια του σίριαλ προβλεπόταν να γίνει πριν το Πάσχα, τώρα με την εκ νέου συζήτηση του θέματος στη Δημοτική Επιτροπή ενδέχεται να μετατεθεί για τις 6 Ιουνίου λαμβάνοντας την 6η κατά σειρά παράταση. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη 7 Μαΐου στο νησί μας ανήλικος, 17 ετών ημεδαπός, γιατί εντοπίστηκε τη στιγμή που παρέλαβε από θηρίδα τάχη μεταφορών στην πόλη της Χίου δέμα που περιείχε ποσότητα ακατέργαστης κάναβης βάρους 5 γραμμαρίων. Στο πλαίσιο της υπόθεσης σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για το αδίκημα της διακίνησης των ναρκωτικών, ενώ και οι γονείς του 17χρονου κατηγορούνται για το αδίκημα της παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

0: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών 12 Μαΐου πραγματοποιείται η 7η Πανελλαδική Εθελοντική Αιμοδοσία. Σε τοπικό επίπεδο η αιμοδοσία θα γίνει και αύριο Τρίτη 8 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι. Όπως είναι ημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών, θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο Τρίτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Μυρμήγκη, μέσα διδήμα, έξω διδήμα κοινή. Την Τετάρτη στα Καρδάμιλα, περιοχές Νεράβλακας, Άγιος Νικόλαος κάτω Καρδαμήλων, Σιρικάρι, Αγκάλι, Άγιος Παντελεήμονας Αγκάλις Καρδαμήλων, περιοχή Φαφαλιού. Το Μουσικό Σχολείο Χίου θα πραγματοποιήσει τρίμερο εκδηλώσεων παρουσιάσεων των μουσικών συνόλων του την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη 8 το βράδυ στο Ομίλιο. Την 5η 14 Μαΐου γιορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ισιδώρου Πετροκοκκίνου Κάμπου πλησίων εκθεσιακού κέντρου Καλουτά, ο Μέγας Εσπερινός. Την Τετάρτη 7 το απόγευμα, ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία την 5η το πρωί. 5η απόγευμα στις 7, ο Μεθεόρτιος Εσπερινός. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου, Γλυκιά Διάδραση, διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα διαβήτης κοίησης, σύγχρονες προσεγγίσεις πρόληψης, θεραπείας και εκπαίδευσης το Σάββατο 16 Μαΐου, 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Το Σάββατο το απόγευμα στις 8.30 η σκηνή του Ομηρίου θα γεμίσει με ήχους, μνήμες και συναισθήματα από τον Πόντο. Η μουσική παράσταση «Την πατρίδα μου έχασα» μας καλεί σε ένα οδηπορικό στον Πόντο. Με αφορμή τη Διεθνή ημέρα οικογένεια, στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Σύλλογο Τριτέκνων Χίου Παναγία Νέα Μονίτισσα οργανώνει το δημιουργικό εργαστήρι «Το οικογενειακό μου δέντρο» την Κυριακή 17 Μαΐου 11 το πρωί στα γραφεία του Συλλόγου. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22 710 72 212, καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Πρωτοβουλία για την ψυχική υγεία παιδιών και φίβων διοργανώνει εκδήλωση με θέμα καθημερινές προκλήσεις ψυχικής υγείας παιδιών και φίβων την Τετάρτη 20 Μαΐου 5.30 το απόγευμα στο Μύριο. Γλέντι στα Αυγόνιμα διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού την Κυριακή 24 Μαΐου στην πλατεία του Συλλόγου στην είσοδο του χωριού. Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Χίου Ελπίζω διοργανώνει ημερήσια εκδρομή στις Ινούσες την Κυριακή 31 Μαΐου. Πληροφορίες στο ταξιδιωτικό γραφείο Sunrise Tours. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη θα είναι νότιο-ανατολική εντάσει ως 2 μποφόρη. Η θερμοκρασία από 15 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 46 έως 95%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις, τα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: θλιβή της και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
2: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χωνάκι cookie crumble, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
3: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Συγγραφής εκτός βιβλίων. Ένα podcast με την Κυριακή Μπεϊόγλου. Συζητάει με τον άνθρωπο πίσω από το βιβλίο και ανακαλύπτει τους διάφορους κόσμους στους οποίους περιπλανιέται ένα συγγραφικό μυαλό. Κάθε Δευτέρα στις 5 και 10 το απόγευμα από το Ράδιο Αλήθεια. Ο συγγραφέας, ακαδημαϊκός, δημοσιογράφος Νίκος Μπακουνάκης σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για το Good Lad και άλλα πολλά θέματα. Μας μιλά για το πώς έγινε ο άνθρωπος των βιβλίων, για την δημοσιογραφική του πορεία, για τις προκλήσεις της νέας του θέσης και βέβαια για το πώς συναντήθηκε με τον Γουστάβο Κλάους, της περίφημης συνοποιίας Αχάια Κλάους, ώστε να γράψει το Good Lad. Κύριε Μπακουνάκη, είναι μύθος ότι ένα βιβλίο μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή?
1: Νομίζω ναι, είναι μύθος. Τίποτα δεν μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή, παρά μόνο πράγματα τα οποία έχουν μία ενέργεια η οποία επιδρά στο περιβάλλον, στους μηχανισμούς, στους θεσμούς κτλ. Μόνο στο βιβλίο δεν μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή, αλλά το βιβλίο μπορεί να σου δείξει δρόμους, να σου δώσει ιδέες, να σου ανοίξει δωμάτια κλειστά και τα λοιπά. Οπότε από αυτή την άποψη εμέσως μπορεί να σου αλλάξει και τη ζωή.
0: Τι κάνουν οι συγγραφείς όταν δεν γράφουν βιβλία? Πού συναντούν τους ηρωές τους? Ο Βενιαμίν Φραγκλίνος είχε πει πως ο συγγραφέας είτε γράφει κάτι που αξίζει να διαβαστεί, είτε κάνει κάτι που αξίζει να γραφτεί. Ας ανακαλύψουμε μαζί τον άνθρωπο πίσω από το βιβλίο στο podcast Συγγραφής εκτός βιβλίων με την Κυριακή Μπεϊόγλου. Γεια σας. Ποδαρικό φέτος στη νέα σεζόν της εκπομπής του podcast Συγγραφής εκτός βιβλίων ένας άνθρωπος πραγματικά των βιβλίων. Θα μπορούσα να του δώσω πάρα πολλούς χαρακτηρισμούς ή να πω για όλα αυτά που έχει κάνει, αλλά για μένα το πιο σημαντικό τόσα χρόνια είναι ότι ο Νίκος Μπακουνάκης είναι ο άνθρωπος των βιβλίων. Κύριε Μπακουνάκη, καλώς ήρθατε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κυριακή, για την πρόσκληση.
0: Αποδέχεστε αυτόν τον
1: άνθρωπος των βιβλίων? Και να μην τον αποδέχομαι,
0: σας το έχουν δώσει πολύ.
1: Τον έχουν δώσει, οπότε υπάρχει λοιπόν.
0: Νομίζω...
1: Και άνθρωπος των βιβλίων δεν είμαι με τη θεωρητική έννοια. Είμαι και ως δημοσιογράφος, αλλά και ως συγγραφέας και ως καθηγητής του Πανεπιστήμιου. Επαγγελματικά το βιβλίο είναι αυτό που μου δίνει τα προστοζήν.
0: Αποδέχεστε ότι είστε ένας από τους ανθρώπους που ανοίξατε ένα παράθυρο για αυτό που λέμε βιβλίο στον ελληνικό τύπο, του δώσατε βήμα μέσα από το ίδιο το βήμα, την εφημερίδα στην οποία δημιουργήσατε το γνωστό ένθετο βιβλία.
1: Ήταν το πρώτο ένθετο για βιβλία στον ελληνικό τύπο, από καταβολή του ελληνικού τύπου θέλω να πω, γιατί μέχρι τότε, δηλαδή μέχρι τις 16 Μαρτίου του 1997 που βγήκε το πρώτο ένθετο βιβλία στο βήμα, το πρώτο 16σέλιδο στο βήμα της Κυριακής, οι σελίδες βιβλίων σε εφημερίδες και στα περιοδικά ήταν συνήθως μικρά σημειώματα, μισή σελίδα, το πολύ να ήταν μία σελίδα. Δεν ήταν συστηματική η παρουσίαση των βιβλίων, η κριτική, η παρουσίαση, η δημοσιογραφία του βιβλίου για το βιβλίο, δηλαδή συνεντεύξεις με συγγραφείς, έρευνες για το βιβλίο κτλ. Ήταν κυρίως μικρά κριτικά σημειώματα και ιδιαίτερα σημειώματα για την ποίηση. Εγώ έκανα αυτό το βιβλίο, αυτό το ένθετο, το οποίο όπως σας είπα κυκλοφόρησε 16 Μαρτίου του 1997 και το οποίο διεύθυνα ανελιπώς μέχρι και το 2017, 20 χρόνια. Και έχοντας όμως το μυαλό μου, μπορώ να πω, τα γράφω και στο βιβλίο μου όταν έπεσα στο μελανοδοχείο.
0: Ναι,
1: αλλά δεν ξέρω πώς γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Όταν ήμουν στην τελευταία στάξη του γυμνασίου, του εξετάξιου γυμνασίου τότε στην Πάτρα, στην τελευταία τάξη, 1973-1974 ήταν η σχολική χρονιά, ήμουν ταυτόχρονα και μαθητής του Γαλλικού Ινστιτούτου της Πάτρας και δεν ξέρω γιατί, δεν υπήρχε δηλαδή καμία ούτε καμιά πληροφορία, ούτε από το σπίτι μου είχα τέτοιες ας πούμε ερεθίσματα, τίποτα, ούτε και από το Γαλλικό Ινστιτούτο. σε ένα κεντρικό περίπτερο της πόλης είδα κρεμασμένη μια γαλλική εφημερίδα που ήταν η Φιγκαρό και την πήρα. Και είδα μέσα, εκ των υστέρων τα θυμάμαι τώρα αυτά, γιατί τότε δεν καταλάβαινα, δεν συνειδητοποιούσα. Και είδα μέσα ότι υπήρχαν, εκ των υστέρων δηλαδή, θυμάμαι τώρα γιατί μετά άρχισα να την παίρνω κτλ. Συνειδητοποίησα εκ των υστέρων ότι εκεί είδα τις πρώτες σελίδες βιβλίων σε τύπο, σε ευρωπαϊκό τύπο.
0: Μιλάμε βέβαια πάντα για το γαλλικό τύπο.
1: Για το γαλλικό τύπο, ναι, για το γαλλικό τύπο. Για το γαλλικό τύπο. Ναι. Και αργότερα, όταν άρχισα να δημοσιογραφώ στην Ελευθεροτυπία το 1977 νομίζω, όταν ήμουν ήδη φοιτητής στη Νομική Σχολή Αθηνών, έβλεπα πιο συχνά τις εφημερίδες αυτές, καθώς οι εφημερίδες αυτές έμπαιναν, ήταν καθημερινές, τις διάβαζαν καθημερινά το διεθνές ας πούμε τμήμα της εφημερίδας, όπου ήταν πάρα πολύ σημαντική δημοσιογράφη εκείνη την εποχή, όπως ο Αστέρης Τάγκος, ο Λουίς Δάνος, οι οποίες ήταν μορφές της δημοσιογραφίας. Και έτσι έπλευα ή ενώ έπαιρνα ας πούμε αυτές τις εφημερίδες, τις γαλλικές, και τις διάβαζα. Εκεί είδα ότι και η εφημερίδα Le Monde είχε το ένθετο των βιβλίων και εκ των υστέρων, πάντοτε εκ των υστέρων, όταν έκανα μια έρευνα για να δω, είδα ότι διήφθηνε αυτό το ένθετο μια φοβερή κυρία η οποία είχε ξεκινήσει από το αρχείο της εφημερίδας, η οποία λεγόταν Ζακλίν Πιατέ, ήταν μια της κυρία που την έψαξα μετά να τη βρω σε φωτογραφίες με τα Πιο Ντεπούλ, με τα γέρατα κτλ. Η οποία έκανε ένα ένθετο βιβλίων, χωρίς να είναι όμως η ίδια συγγραφέας, κριτικός κτλ. Απλώς οραματίστηκε ένα ένθετο, το οποίο ήταν πέρα από τις παθογένειες της τότε κριτικής στην Ελλάδα, που ήταν ένα είδος, όχι της κριτικής, των σελίδων βιβλίου, που ήταν ένα είδος φιλολογίτιδας και στριφνών κειμένων, που απευθύνονταν μόνο στους 10, 15, 20, 30 ή 40 ανθρώπους, που ήταν ο κύκλος του συγγραφέα του οποίου το βιβλίο παρουσιαζόταν. Έτσι λοιπόν υπήρχε όλη αυτή η προϊστορία. Μετά βεβαίως είδα και τα αμερικάνικα ένθετα, γιατί παρόλο που είμαι
0: γαλλοτραφής, ναι, να το πούμε,
1: και ήμουνα σε μια σχολή, την École des études en sciences sociales, που έκανα ιστορία και πολιτισμούς, που ήταν η top σχολή της, για τα θέματα αυτά των κοινωνικών επιστημών και ανθρωπιστικών επιστημών στη Γαλλία, είδα ότι πιο πολύ θα μου τέριαζε το αγγλοσαξονικό, το αμερικάνικο μοντέλο. Και έτσι το ένθετο των βιβλίων του Βήματος ήταν στα πρότυπα των books του το New York Times.
0: Φοβερή πορεία όλη αυτή. Φοβερή πορεία.
1: Και έγινε αυτό το ένθετο, κανείς δεν το περίμενε. Ακόμη και ο ίδιος ο Λαμπράκης δεν περίμενε ότι αυτό το ένθετο. Έλεγε ότι...
0: Τι έλεγε?
1: Έλεγε ότι ποιος θα ασχοληθεί τώρα με βιβλία κτλ. Δεν είχε όμως δει, επειδή ίσως δεν τον ενδιέφερε αυτό το κομμάτι, ότι πόσο είχε αλλάξει εντελώς η εκδοτική σκηνή στην Ελλάδα. Είχαμε ξαφνικά 5.000 τίτλους όταν βγήκε το ένθετο. Το 97 είχαμε 5.000 τίτλους βιβλίων. Είχε δημιουργηθεί το ΕΚΕΒΗ, υπήρχε βιβλιοπολία, είχε αρχίσει να ενδιαφέρονται ξένες αλυσίδες να έρθουν στην Ελλάδα κτλ. Ελληνικά βιβλιοπολία κάναν franchise. Δεν έχει σημασία. Ήταν αυτή ένα είδος, ναι, αλλά και ένα είδος έκρηξης,
0: ναι,
1: η οποία βέβαια αργότερα αποδείχτηκε φούσκα και είχαμε όλη αυτή την κατάρρευση. Αλλά εκείνη τη στιγμή όμως κάτι γινόταν. Και επίσης είχε αυξηθεί και ο αριθμός των αναγνωστών. Είχαμε δημοφιλή ελληνικά μυθιστορήματα. Είχαμε συγγραφείς οι οποίοι φτάναν τα βιβλία τους και 100.000. Είχαμε Ζηράνα Ζατέλη. Μέλε. Είχαμε όλα αυτά τα πράγματα, θέλω να πω. Οπότε αυτό νομίζω ότι το ένθετο των βιβλίων το είδε.
0: Βέβαια.
1: Και είχε τεράστια απήχηση. Θυμάμαι τη Μάνια Καραϊτίδη, την εκδότρια της Εστίας, στο βιβλιοπωλείο της Εστίας στη Ροδοσόλωνος, στο καμαράκι της αυτό το πίσω εκεί, με τον τεράστιο αυτό χάρτη που νομίζω ότι ήταν η Ελλάδα της εποχής των Βαλκανικών πολέμων, αν δεν απατώμαι, μου έλεγε ότι κάθε Δευτέρα πρωί έρχονται στην Εστία και ζητούσαν τα βιβλία που είχαν την προηγούμενη μέρα
0: δημοσιευθεί, ναι, ναι, ναι.
1: Και ήμουνα πάρα πολύ, δηλαδή είναι κάτι που ακόμη και το μετά, όταν και τώρα που ασκώ διοίκηση ας πούμε στο ΕΛΙΒΙΠ, στο Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού, που μόλις ένα μήνα
0: μόλις
1: εκεί,
0: αναλάβατε, ναι, ναι, ναι. Οπότε δεν θα σας ρωτήσω πολλά,
1: όχι,
0: γι' αυτό.
1: Ασκώ, θέλω να κάνω απολυτική που να είναι έξω από τις δικές μου προτιμήσεις, τις αισθητικές προτιμήσεις, τα πολιτικά μου πιστεύω και τα λοιπά. Δηλαδή στο Βήμα αυτό παρουσιάστηκαν βιβλία τα οποία εγώ ούτε καν θα τα άγγιζα. Αλλά ήταν φαινόμενα όμως. Ήθελα να δούμε το φαινόμενο Μάιρα Παπαθανασοπούλου. Ο Ιούδας φιλούσε υπέροχα. Να. Είχα ζητήσει λοιπόν και να γραφτούν κείμενα κτλ. Ή φαινόμενα διεθνή, όπως ο Κοέλιου ή άλλα τέτοιου τύπου φαινόμενα, εκδοτικά κτλ. Να έχω συνεντεύξεις από ανθρώπους που μπορεί να μην. Ναι. Και κυρίως λειτουργούσα πάντοτε με το δημοσιογραφικό κριτήριο της επικαιρότητας. Ήθελα δηλαδή να παρουσιάζονται σε εύλογο χρονικό διάστημα από τη στιγμή της έκδοσης τα βιβλία, γιατί ένα ένθετο βιβλίο, αν δεν ακολουθεί την εκδοτική επικαιρότητα, γίνεται πλέον ένα είδος φιλολογικού περιοδικού ή δεν ξέρω εγώ τι. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει το στοιχείο αυτό της επικαιρότητας, ώστε ο αναγνώστης να είναι, άλλωστε και αυτή είναι και η έννοια της επικαιρότητας, να είναι ο αναγνώστης σε μια διαρκή εγρήγορση. Οποιοδήποτε αναγνώστης. Αλλιώς δεν είναι επικαιρότητα.
0: Βέβαια, κάποια βιβλία μπορεί να μην έχουν φωτιστεί κιόλας.
1: Βεβαίως. Γι' αυτό είχαμε καθιερώσει και τις λεγόμενες πολυκριτικές. Mm-hmm. Δηλαδή, ένα βιβλίο το διάβαζαν 4 άνθρωποι και μπορεί να είχαν εντελώς. Ας πούμε αυτό, για παράδειγμα, επειδή είχα συνεργάτη τον Μαρονίτη, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος με πάρα πολλές, εξαιρετικός βέβαια, αλλά και με πολλές εμπάθειες. Και ο εχθρός του τότε ήταν ο Μπαμπινιώτης. αλλά του είπα, εντάξει, οπότε μια πολυκριτική για να πιαστού ο Μπαμπινιώτης και από σένα και από άλλους.
0: Ναι.
2: Κάθε Τρίτη, ημέρα καθαριότητας στα μαρκετίν. Φθηνότερα δεν γίνεται.
3: Χαρτί υγείας Look Super Soft, τα 10 ρολά,

0: πλην 60 μεζούρες, 3,49. Και σούπερ τιμή! Απορριπαντικά ρούχων σκι. Ταμπλέτες 39 τεμάχια, σκόνη 50 μεζούρες και υγρό 52 μεζούρες, 7,99.
1: Κάθε Τρίτη καθαρίζεται ακόμα πιο οικονομικά με τα Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22710 20920.

κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός» από τις εκδόσεις ΑΠ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος. Μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΠ στην Οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710 41288 για παράδοση στο χώρο σας.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε με το podcast Συγγραφής εκτός βιβλίων με την Κυριακή Μπεϊόγλου. Σήμερα συζητάμε με τον συγγραφέα, ακαδημαϊκό δημοσιογράφο Νίκο Μπακουνάκη.
2: Εντυπωσιακά ακούγονται σε μένα όλα αυτά, γιατί και εγώ είμαι ένας άνθρωπος που είναι μέσα στα βιβλία, μου φαίνονται πάρα πολύ ωραία να ανθίζει έτσι αυτός ο τόπος. Μόλις αναλάβατε, οπότε δεν θα επεκταθούμε πάρα πολύ, ο πρόεδρος του νεοσύστατου φορέα του Ελληνικού
3: Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Όλο αυτό. Και πολλοί κόσμος έχει πάρα πολλές απορίες, αλλά αυτό ίσως είναι ένα άλλο podcast που πρέπει να γίνει.
3: Ναι, εν καιρό, γιατί ανέλαβα 4 Σεπτεμβρίου. Επομένως, πόσο έχει ο μήνας σήμερα?
2: Εντάξει, είμαστε 11.
3: 12,
2: ναι, ναι.
3: Δηλαδή είμαι.
2: Ούτε μια εβδομάδα.
3: Ναι, μόλις ότι ο διορισμός έγινε 13 Αυγούστου, αλλά καταλαβαίνετε.
2: Ναι, βέβαια.
3: Μια νεκρή περίοδο. Και αυτή τη στιγμή ουσιαστικά καταγράφω. Πριν από όλα, τι έχω παραλάβει, γιατί αυτό το νέο ίδρυμα είναι νέο, αλλά είναι ταυτόχρονα και καθολικός διάδοχος του παλαιού Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού. Οπότε το νέο ίδρυμα έχει ως βασικό του στόχο την συγκρότηση μιας πολιτικής βιβλίου με συγκεκριμένους άξονες, που εντάξει είναι κλασική σε κάθε πολιτική βιβλίου, δημόσια, κρατική θα έλεγα, αλλά που οι πολιτικές βιβλίες, όπως ξέρετε, από το 13 ή 12, δεν θυμάμαι, που καταργήθηκε το ΕΚΕΒΗ, δεν υπάρχουν.
2: Δεν υπάρχουν.
3: Οπότε, επομένως, από τη μια έχουμε λοιπόν αυτό τον κύριο στόχο, τη συγκρότηση δηλαδή μιας πολιτικής βιβλίου που να είναι αξιόπιστη, δημοκρατική και να έχει μια συνέπεια και να δημιουργεί τις εγγύσεις της συνέχειας, γιατί μετά από μένα θα έρθουν κάποιοι άλλοι. Επομένως, πρέπει αυτοί να έχουν βρει κάτι, να μην παραλάβουν καμένη γη, κάτι να υπάρχει πάνω στο οποίο θα χτίσουν. Έτσι γίνεται άλλωστε, είτε είναι μέσα στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα.
2: Έτσι θα έπρεπε τουλάχιστον.
3: Ή έτσι θα έπρεπε, εγώ αυτό πιστεύω και αυτό θέλω να κάνω. Επομένως τώρα βρίσκομαι σε μια φάση καταγραφής και κάποια στιγμή πιστεύω ότι έχω δώσει και ένα περιθώριο στον εαυτό μου μέχρι πότε θα μπορέσω να καταγράψω όλα αυτά τα πράγματα και να αρχίζουν να λύνονται. Και πιστεύω ίσως προς το τέλος του χρόνου, του έτους αυτού δηλαδή, σε 3 μήνες ας πούμε, να μπορέσουμε να κάνουμε κάποιες ανακοινώσεις. Εκείνο όμως που είμαι πολύ χαρούμενος, όντας εκεί, είδα ότι υπάρχει η βιβλιολογική βιβλιοθήκη που είχε συγκροτηθεί από παλιά, είναι ήδη στημένη και αυτό που δίνει και ένα όπλο να δημιουργήσω κάποιες ας πούμε εκδηλώσεις πάνω στο θέμα των βιβλίων για τα βιβλία, είτε είναι έγχαρτα είτε είναι ψηφιακά κτλ. Υπάρχουν τα ψηφιοποιημένα περιοδικά, τα οποία κάποια στιγμή θα αναρτηθούν στο site, δηλαδή είναι Αιστεία, το Δέντρο, η Λέξη, τα πιο γνωστά είναι αυτά, αλλά και άλλα, τώρα δεν τα θυμάμαι,
2: ναι,
3: νομίζω είναι περιοδικά, αρχεία παλιά, οπότε γιατί επειδή είμαι ιστορικός, το θέμα της μνήμης και ιδιαίτερα της μνήμης των δημόσιων πολιτικών είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει δηλαδή αυτό να υπάρχει, να διατηρείται και για το μέλλον. Έτσι, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορείς να πεις σε ποιος θυμάται ας πούμε τώρα το ΕΚΕΒΗ. Εννοώ, ή ποιος το ξέρει από τους νεότερους.
2: Τους νεότερους.
3: Αυτό εννοώ, από τους νεότερους. Επομένως πρέπει να διατηρηθούν οι μνήμες αυτές. Να υπάρχει αυτή η μνήμη.
2: Βέβαια.
3: Η οποία φτιάχνει τη συνέχεια σε αυτά τα πράγματα.
2: Αφορμή για αυτό το podcast, αφορμή, γιατί θα μπορούμε να συζητάμε εμείς οι δύο πάρα πολλές ώρες, μέρες. Είναι το τελευταίο σας βιβλίο,
3: το Goodland.
2: Ναι. Κυκλοφόρησε την προηγούμενη εκδοτική χρονιά.
3: Κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2024.
2: Ναι. Από τις εκδόσεις Πόλης και...
3: Και μέσα σε ένα μήνα, νομίζω, έκανα δεύτερη έκδοση.
2: Είναι, ναι, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Είναι τόσο μυθοπλασία, μάλλον μυθιστορηματική ζωή ενός ήρωα που δεν μας ήταν πάρα πολύ γνωστό. Το επώνυμό του είναι γνωστό, βέβαια, του Γουστάβου Κλάους. Πώς τον συναντήσατε?
3: Ο Γουστάβος Κλάους είναι μία αιμονή μου.
2: Αλήθεια?
3: Ναι. Πριν από τη χρονιά που βγήκε, που έκανα το ένθετο των βιβλίων, κυκλοφόρησε ένα μικρό μου βιβλίο από τις εκδόσεις Καστανιώτη που λεγόταν «Το κρασί του Γουστάβου». Λοιπόν, ήταν μια πολύ μικρή, γύρω σε 120 σελίδες νομίζω, το οποίο ουσιαστικά έβαζε μερικά θέματα γύρω από τον Γουστάβο Κλάους και το κρασί, πώς ας πούμε περνάμε από το κρασί του χωρικού και του...
2: Τώρα στη τεχνική μου.
3: Τη ρετσίνα, ναι, και τα λοιπά, ναι. Στο εντός εισαγωγικών επιστημονικό κρασί, δηλαδή στην οινολογία, στην εινοποίηση με όρους. Mm-hmm. Και εκεί μετά όμως, όταν άρχισα να βλέπω πάλι αυτόν τον ήρωα, ας πούμε, τον Γουστάβο Κλάους, και κυρίως όταν κάνοντας έρευνα στα αρχεία βρήκα καταπληκτικές φωτογραφίες και άλλα ντοκουμέντα.
2: Τα οποία εμπεριέχονται κάποια στο βιβλίο.
3: Εμπεριέχονται στο βιβλίο σαν να είναι πίστευτα. Στοιχεία της αφήγησης.
2: Ναι,
3: εδώ
2: ναι,
3: είναι
2: πραγματικά.
3: Μια φανερή επιρροή από το Ζέμπαντ.
2: βέβαια.
3: Ο οποίος έχει επηρεάσει πάρα πολύ όλους τους συγγραφείς παγκοσμίως.
2: Η αλήθεια είναι αυτή. Πάντως να πούμε, να εξηγηθούμε και λίγο για αυτούς που μας ακούνε, ότι βέβαια μιλάμε για την φοβερή και έτσι εμβληματική εινοποιία Κλάους.
3: Χάια
2: Κλάους. Ναι. Όπου όλοι υπήρχε στις ζωές των Ελλήνων από ότι...
3: Η Δεμέστιχα, σαν τα Έλενα μέχρι το τέλος του 2000 τώρα,
2: βέβαια.
3: Δηλαδή. Και τώρα υπάρχει, αλλά απλώς είναι, ναι, με άλλες. Υπάρχει Μαυροδάφνη, βέβαια.
2: Βέβαια, που είναι
3: βέβαια.
2: Το
3: κρασί των γιορτών, της Θείας Κοινωνίας, ξέρεις, όλα αυτά τα πράγματα. Βέβαια, το βιβλίο μου δεν είναι ακριβώς μια βιογραφία του Γουστάβου Κλάους. Μπορώ να ότι είναι όσο μου επέτρεπαν τα αρχεία. Έχω να συστήσει τη ζωή του και τη ζωή και της οικογένειάς του, δηλαδή της γυναίκας του Αμαλία Σκαρπούνη, η οποία ήταν κόρη ενός αξιωματικού πυροβολικού από το Μεσολόγγι, από τα φτωχά και ορφανά παιδιά των αγωνιστών του 21 που τα πήρε ο πατέρας του Όθωνα, ο βασιλιάς Λουδοβίκος, ο πρώτος της Βαυαρίας, και τα πήγε στο Μόναχο και τα σπούδασε με σκοπό να επιστρέψουν μετά και να επανδρώσουν αυτό το νέο κράτος. Και η κόρη του, η Αμαλία, η οποία πήγε στο Μόναχο αργότερα και παντρεύτηκε έναν βαρόνο, τον Φον Πέρφολ, του οποίου πατέρας ήταν ο διευθυντής των μουσικών θεάτρων του Μονάχου, ο πρώτος που είχε οργανώσει ένα φεστιβάλ Βάγνερ στο Μόναχο, και μέσω του οποίου ο Γουστάβος ουσιαστικά γνώρισε τον Bayreuth και τα φεστιβάλ αυτά, και άρχισε να στέλνει κρασιά στο Βάγνερ. Βέβαια ο Βάγνερ
2: περιγράφεις τόσο ωραία.
3: Ναι, πέθανε.
2: Περιγράφεται τώρα, ναι, μου βγήκε το προσωπικό μέσα. Με περιγράφεται εξαιρετικά. Είναι η ανασύσταση, όχι, ναι, μια ζωή σαν μια εποχή.
3: Ακριβώς. Ήθελα να ανασυστήσω, λοιπόν, ήθελα να φτιάξω την κοινωνία της εποχής, την κοινωνία που δικαιολογείται από το βιβλίο και το θέμα, έτσι. Από το 1852 μέχρι το τέλος του εμφυλίου πολέμου.
2: Ναι, ακριβώς τότε τελειώνεις
3: το 1949.
2: Με τις ωραίες υπογραφές της Ιαπωνίτισσας.
3: Της Ιαπωνίτισσας, της Ελένης,
2: ναι,
3: Κάκου.
2: Ναι.
3: Η οποία, αφού βλέπει τον αδελφό της κρεμασμένο σε ένα δέντρο από τους σταγματασφαλίτες, να αιωρείται το νεκρό σώμα του στον φήνικα αυτών της κεντρικής πλατείας της πόλης, φεύγει και πηγαίνει στην οποία για να πιει ένα κρασί και να παρηγορηθεί.
2: Τι οποία,
3: και έτσι,
2: λοιπόν,
3: τελείωσα.
2: Ναι, πραγματικά.
3: Μάλλον τελειώνω με κάτι τέτοιο, γιατί αυτό αφήνει κατά κάποιο τρόπο και ανοιχτή την αφήγησή μου. Δηλαδή, ναι, από εκεί και πέρα μπορείς να φανταστείς ότι θες, τι έχει συμβεί.
2: Ερωτήσεις τώρα που μου, ναι, έχουν γεννηθεί μετά την ανάγνωση του βιβλίου. Καταρχήν έκανε πολύ πρωτοποριακά πράγματα ο Γουστάβος Κλάους, μέχρι και σχολείο υπήρχε,
3: ναι,
2: για τα παιδιά των ανθρώπων που δούλευαν στην Ινωπία. Ναι. Το βρίσκω εξαιρετικά.
3: Οι οποίοι και κατοικούσαν στην
2: Ινωπία. Και κατοικούσαν, ναι, εκεί, που έφτιαξαν την κοινότητά τους. Η οποία ήταν πολυεθνική κοινότητα.
3: Πολυεθνική.
2: Πολλοί άνθρωποι μαζί συμβίωναν, δούλευαν, έχτιζαν ζωές.
3: Και πολυθρησκευτική.
2: Και πολυθρησκευτική.
3: Ναι.
2: Και αυτό μου φαίνεται δεν μπορούμε να το κάνουμε τώρα. Δηλαδή,
3: ναι,
2: πραγματικά. Αυτό,
3: ναι,
2: θέλω να το κουβεντιάσουμε λιγάκι.
3: Αυτό ήταν.
2: Ποιο είναι το μαγικό του.
3: Δεν ξέρω αν είναι μαγικό.
2: Πραγματικά.
3: Βεβαίως υπήρχαν σε πολλά τέτοιου τύπου, ας πούμε, βιομηχανίες,
2: ναι,
3: της,
2: ναι,
3: εποχής. Ας πούμε και ο Καμπάς εδώ.
2: Ναι, και άλλοι.
3: Είχαν χώρους για να μένουν οι εργάτες τους. Γιατί πολλοί από αυτούς έρχονταν από την. Μπορεί να ήταν από τα νησιά και,
2: ναι,
3: τα λοιπά,
2: ναι,
3: να δούλευαν,
2: ναι.
3: Όπως επίσης και στα μεταλλεία του Λαβρίου,
2: ναι,
3: ο Σερπιέρη,
2: ναι.
3: Όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι που δούλευαν στα μεταλλεία έμεναν μέσα.
2: Δεν νομίζω ότι είχαν σχολεία.
3: Όχι, έμεναν μέσα. Εδώ όμως έχουμε κάτι άλλο. Έχουμε μια, πραγματικά μια κολονία, όπως την ονόμαζε, μια απικία, μια mm-hmm. κοινότητα. Σήμερα λένε κολονί και ας πούμε στα γαλλικά λένε κολονί de vacances, τις κατασκηνώσεις, ναι, ας πούμε. Ναι. Και μάλιστα ενώ στα γερμανικά είναι με K, mm-hmm. με K, το έγραφε με C. Ναι, τώρα είναι, ναι, δεν ξέρω γιατί. Και αυτός λοιπόν δημιουργεί μια κοινότητα από Μαλτέζους, Ιταλούς, Ιταλοπατρινούς περισσότερο, οι οποίοι είχαν μεταναστεύσει στην περιοχή, και Ορθόδοξους Έλληνες από τα γύρω χωριά, καθώς και Γερμανούς, Βαβαρούς κυρίως, είτε Προτεστάντες είτε Καθολικούς. Οι περισσότεροι Βαβαροί είναι Καθολικοί. Mm-hmm. Ο Κλάους όμως ήταν Ευαγγελιστής, Ευαγγελικός μάλλον. Και αυτοί με τις οικογένειές τους πλέον, τα παιδιά τους, εγκαθίσταται μέσα στον χώρο της συνοπίας.
2: Ναι.
3: Και φτιάχνει ως και νεκροταφείο για να θάβονται,
2: ναι,
3: εκκλησίες, σχολείο, μαγειρία, λουτρά, φούρνους κτλ. Οπότε πραγματικά είναι μια κοινότητα των οποίων οι τελευταίοι απόγονοι ζούσαν εκεί μέχρι και τη δεκαετία του 1980. Mm. Και στο βιβλίο μου έχω μια συνέντευξη κάνει για τις ανάγκες του βιβλίου της δυσέγγονης του αρχικού απίκου, που ήταν ένας Μαλτέζος, ο Φραντσέσκο Μάλια, η οποία βέβαια αυτή,
2: ναι,
3: μετά, ενώ ήταν καθολική, προκειμένου να παντρευτούν χωριατοπούλες από τα γύρω χωριά, γίνονταν Ορθόδοξοι, δεν τους ενδιέφερε. Αυτός ήταν ο στόχος τους, να παντρευτούν και όχι να κρατήσουν το καθολικό θρήσκευμα. Άλλωστε δεν επιτρεπόταν τότε να παντρευτούν καθολικοί και Ορθόδοξοι.
2: Ναι, τότε όχι, βέβαια.
3: Να γίνει μια. Λοιπόν, αυτή η τελευταία, ας πούμε, η πεντασέγγονη, πώς θα την πω, πώς είναι, είχε όλη τη μνήμη της συγκατοίκησης και της καθημερινής ζωής των παιδιών και των γυναικών μέσα. Πώς μαγείρευαν όλες μαζί, τα παιδιά που πήγαιναν σχολείο, πώς κατέβαναν στη Ρεματιά και μάζευαν τα κυκλάμινα όταν έπεφταν οι πρώτες βροχές. Πώς ήταν τα παιδιά που έρχονταν, γιατί το σχολείο αυτό φοιτούσαν και παιδιά από χωριά γύρω-γύρω, πολλά από τα οποία ήταν κάποιων εργαζόμενων που δεν μέναν όμως μέσα. Και υπάρχει φωτογραφία που ένα από αυτά τα παιδιά, που μετά έγινε εργάτης και ο ίδιος, είναι με τα ρούχα του χωρικού, μολονότι φοράει μια βελάδα,
2: ναι,
3: η οποία όμως είναι καταμπαλωμένη, κατατρυπημένη, ενώ τα παιδιά της κοινότητας ήταν με τα καπέλα, τα πηλίκια, ναι, τις κολαρίνες και όλα αυτά.
4: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
6: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
5: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
6: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
5: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
6: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
5: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
6: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
5: Τηλέφωνο 22710-41-287.
6: E-shop alphapbooks.gr. Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
6: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης, Cisco.
5: Διαδίκτυο.
7: Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
8: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
1: Είναι χρήσιμος ένας φυσικός, παρουσιάζοντας μία συσκευή που σε μισό λεπτό ανοιχνεύει αν κάποιος έχει καρκίνο ή όχι, ο καθηγητής Πανεπιστημίου Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου το αποδεικνύει στην πράξη. Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος μιλάει στο Γιάννη Τζούμα και μεταξύ άλλων αναφέρεται στις μεγάλες δυνατότητες του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
9: Η βαθύτερη δομή της ύλης, αυτό με ενδιαφέρε πάρα πολύ, δηλαδή με εξιτάριζε αυτό το πράγμα. Ήθελα να μάθω πώς λειτουργεί, πώς είναι, από τι αποτελεί το κόσμος, τα μικρότερα σωματίδια της ύλης, αυτά. Και γενικά γι' αυτό στράφηκα προς την πυρηνική φυσική. Και πώς θα το ξεχωρίσουμε μέσα από ένα υπόβαθρο. Είναι αυτό που λέμε να μάθουμε πώς θα βγάζουμε τη βελόνα από τα χέρια.
10: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
11: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
12: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
13: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
14: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
7: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
1: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
0: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Συνεχίζουμε με το podcast Συγγραφής εκτός βιβλίων με την Κυριακή Μπεϊόγλου. Σήμερα συζητάμε με τον συγγραφέα, ακαδημαϊκό δημοσιογράφο Νίκο Μπακουνάκη.
1: Θέλω να μιλήσουμε λίγο για αυτό το φοβερό εξώφυλλο. Ναι. Αυτή τη φοβερή φωτογραφία εδώ. Ναι. Πες μας λίγα πράγματα, γιατί εδώ πραγματικά σαν να βλέπουμε σαν ένα παράθυρο στο χρόνο.
2: Κοίταξε, αυτή είναι μια φωτογραφία η οποία μπορώ να σου πω ότι μου ενέπνευσε τον τρόπο με τον οποίο αφηγήθηκα. Και ο τρόπος με τον οποίο κάνω narrative history, όπως λέμε, αφηγηματική ιστορία. Αλλά μπορώ να σου πω ότι βλέποντας αυτή τη φωτογραφία, πήγα και πήρα αμέσως, ζήτησα DVD του 1900 του Μπερτολούτσι, που ικανογραφεί μια τέτοια εποχή.
1: Πολύ σωστά.
2: Και επίσης ξαναδιάβασα τον Γατόπαρδο του Λαμπεντούζα, ακριβώς επειδή έχει τις ίδιες κοινωνικές συνθήκες. Λοιπόν, αυτή είναι μια φωτογραφία των εργαζομένων της Αχαΐα Κλάου, της Αχαΐας, γιατί Κλάους ονομάστηκε αργότερα προς τιμή του ιδρυτή, που γίνεται στο τέλος με την ευκαιρία της αλλαγής του αιώνα, του 19ου προς τον 20ο αιώνα. Είναι φθινόπωρο, έχει τελειώσει ο τρίγος και συγκεντρώνονται για να κάνουν μια αναμνηστική φωτογραφία έξω από τη βίλα του Κλάους, λεγόταν Γκούτλαντ. Και εδώ συγκεντρώνονται όλοι οι εργαζόμενοι όλων των, ας πούμε, των τάξεων εντός εισαγωγικών. Βλέπουμε λοιπόν τους Γερμανούς με τα κοστούμια του ραπιές, τα χρυσά ρολόγια που κρέβονται με αλυσίδες, τα παπηγιών, τις κυρίες με τα ρούχα στυλ Βασίλισσα Σόλγας, δηλαδή με τα... με τα φουσκωμένα μανίκια, δαντέλες και τα λοιπά. Βλέπουμε τους υπαλλήλους που φοράνε και αυτοί κοστούμια. Βλέπουμε την κατώτερη τάξη, ας πούμε, τους εργάτες με ντρίλινα παντελόνια τα οποία τα δένουν στη μέση τους με σκοινιά, γυναίκες, ξωμάχες που φοράνε λινατσένια ρούχα, σκεπασμένες, ας πούμε, και το κεφάλι τους με αυτού του είδους τη λινάτσα. Βλέπουμε έναν φουστανελοφόρο, ο οποίος πάντοτε υπάρχει σε όλη την εικονογραφική αποτύπωση της Αχαΐας. Ο πρώτος φουστανελοφόρος ήταν εδώ σωματοφύλακα και ταυτόχρονα κοδωνοκρούστης, δηλαδή έκρουε την καμπάνα με την οποία άρχιζε και τελείωνε η εργασία.
1: Γιατί έχει και πολύ έτσι τα χέρια στη μέση, φαίνεται ότι έχει έναν ηγετικό ρόλο.
2: Ναι, αυτός είναι, ναι, καθώς η φωτογραφία την έχω ψηφιοποιήσει και μπορείς να την μεγενθύνεις, μπορείς να δεις τα μάτια κτλ. Αλλά υπάρχει και μια ηρωνία, γιατί ενώ είναι φουστανελοφόρος, κρατάει στα χέρια του ένα ψάθινο κανοτιέ, τύπου μόλις
1: Πράγματι,
2: αυτό διαφοροποιεί τη φωτογραφία. Επίσης, κάτι άλλο, τα παιδιά έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μπορείς να διαβάσεις δηλαδή τα παιδιά, το πώς είναι ντυμένα, τις ντρίλινες ποδιές που φορούσαν, ομοιόμορφες όλες, τα πηλίκια, το πατίνι που επίσης ήταν ένα από τα παιχνίδια τους. Και το άλλο που μου έχει επίσης κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση αυτή τη φωτογραφία είναι ότι ενώ δεν είναι ότι ένας εργαζόμενος, τον οποίο τον έχω ταυτίσει, είναι ο Κυπουρός, ο Βίτο Πουλιέζε, Ιταλός, κρατάει στον ώμο του το σκυλί του. Το οποίο ήταν εντελώς ασυνήθιστο αυτήν την εποχή. Σκυλιά, με σκυλιά φωτογραφίζονταν, ας πούμε, οι Βικτοριανοί αριστοκράτες. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, τα ζώα δεν επιτρεπόταν, γιατί το ζώο ήταν αντικείμενο. Αυτή την εποχή μπορείς να το κάνεις ό,τι θέλεις, να το σκοτώσεις, να το κενό ζώα, σκυλιά, γάτες, άλογα, όλα αυτά τα πράγματα.
1: Είναι, η φωτογραφία είναι πραγματικά μια Goodland.
2: Δηλαδή, είναι μια Goodland.
1: Βλέπεις ότι οι άνθρωποι εκεί, οι φτωχοί,
2: είναι μια χώρα.
1: Είναι μια χώρα, αλλά είναι μια κοινότητα πραγματική. Ενώ είναι τόσο διαφορετική η εγκύτητά τους, ο τρόπος που κάθονται τα παιδιά μπροστά στον Κλάους. Δεν είναι ο Κλάους αυτός.
2: Είναι ο λόγος του, ο Γιάκομ Κλίπφελ.
1: Ο Κλάους είναι σε αυτή τη φωτογραφία.
2: Δεν είναι σε αυτή τη φωτογραφία. Προφανώς αυτή έχει γίνει Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και ο Κλάους έφευγε στο Μόναχο στην κόρη του.
1: Είναι τότε
2: του.
1: Που αρχίζει το βιβλίο. Έτσι αρχίζει το βιβλίο, να πούμε. Θα μπορούσα να, δεν ξέρω, να συζητάμε πάρα πολλές φορές επίσης για αυτό το βιβλίο, γιατί πραγματικά δεν είναι ιστορία μιας συνοπιείας. Για μένα είναι ιστορία μιας Ελλάδας που προσπαθεί να βρει να συσταθεί, μιας Ευρώπης που περνάει τον πρώτο παγκόσμιο, μάλλον μπαίνει στον πρώτο παγκόσμιο, τον περνάει, ζει όλες αυτές τις φοβερές.
2: Ζει στο δεύτερο, στο δεύτερο.
1: Και συνεχίζεται, όπως θα έλεγε και ο συγγραφέας.
2: Και συνεχίζεται, ναι.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά, αλλά εγώ θέλω να σε ρωτήσω αν τώρα οι υποχρεώσεις σου και όλα αυτά στα οποία μπαίνεις με ορμητικότητα και ευχόμαστε κουράγιο, σας επιτρέψουν χρόνο να γράψετε.
2: Είχα ένα project, το οποίο είναι λίγο παράξενο, παράδοξο. Τώρα δεν ξέρω αν θα μπορέσω να το συνεχίσω. Πιστεύω κάποια στιγμή είναι. Είναι ένα project που λέγεται St. Nicholas Network, δίκτυο Άγιος Νικόλαος. Οπότε εκεί έχω αρχίσει και έχω αρχίσει έρευνα, δηλαδή, και έχω υλογραφήσει με κέντρα των λεγόμενων Νικολαϊκών σπουδών. Το μεγαλύτερο κέντρο σπουδών για τον Άγιο Νικόλαο είναι στη Βιρτζίνια, στην Αμερική. Γιατί είναι ένας Άγιος, ίσως εκείνο που ήθελε, θέλω εγώ, με αυτό το βιβλίο είναι να συγκροτεί, θα παρουσιάσω ένα δίκτυο με την έννοια τη σημερινή, αλλά προνοετερικό, γύρω από τη λατρεία του Αγίου Νικολάου. Είχα αρχίσει να κάνω την έρευνά μου και να επισκέπτομαι εκκλησίες Αγίου Νικολάου. Ας πούμε, ξεκίνησα από τα Μοίρα της Λυκείας, έχω πάει φυσικά στο Μπάρι πολλές φορές, έχω πάει σε μικρές εκκλησίες Αγίου Νικολάου στα ορεινά της Προβυγγίας, που δεν περιμένεις να βρεις, στο Πεχτουή ας πούμε, ένα χωριό που είναι, όπως μπαίνει στην περιοχή του Λιμπερό, έχει μια καταπληκτικό Άγιο Νικόλαο, και λες γιατί να είναι εδώ ένας Άγιος, ενώ είναι Άγιος των θαλασσών ας πούμε, που δεν είναι μόνο, με καταπληκτική ακουστική και τα λοιπά. Έχω πάει στην Λορένη που τον θεωρούν πάρα πολύ δικό τους Άγιο. Και βεβαίως έχω ξεσκονίσει τους ελβετικούς εκδοτικούς οίκους, που δεν ξέρω για κάποιο λόγο έχουν τη μεγαλύτερη συλλογή, μάλλον τα περισσότερους τίτλους είτε αγιογραφιών, είτε βιογραφιών, είτε ερευνών και τα λοιπά για τον Άγιο Νικόλαο.
1: Φοβερό μου ακούγεται αυτό. Ναι. Κύριε Μπακουνάκη, μας ανοίξατε την όρεξη.
2: Και ακόμη υπάρχει ένας καταπληκτικός σύλλογος φίλων του Αγίου Νικολάου στο Παρίσι, όπου μέχρι πρόσφατα πρόεδρος ήταν, γιατί πέθανε λέω μέχρι πρόσφατα, ένας πολύ γνωστός ηθοποιός, ο Μισελ Λονσντάλ.
1: Φοβερό.
2: Τον οποίο τον έχουμε δει σε πάρα πολλές ταινίες. Και ο οποίος έχει κάνει και ένα βιβλίο όπου αφηγείται θαύματα του Αγίου Νικολάου.
1: Απίστευτο. Είναι πραγματικά απίστευτο.
2: Οπότε θέλω να κάνω αυτό το δίκτυο, το οποίο όμως παρουσιάζω και αυτή τη γεωγραφία. Ότι ο καθένας θα μπορεί να την ακολουθήσει, ας πούμε.
1: Πολύ ωραία μου.
2: Ας ελπίσουμε τώρα πότε θα το. Προς το παρόν όμως δεν μπορώ να δουλέψω, να κάνω τίποτα.
1: Τελειώνοντας αυτό το podcast, θα ήθελα να σας κάνω την ερώτηση Τζιζ. Που κάνω συνήθως αυτό, ναι, το podcast. Γιατί δεν διαβάζουν τόσο πολλοί Έλληνες? Γιατί πραγματικά δεν διαβάζουν τόσο πολλοί
2: αυτό
1: Έλληνες?
2: Αυτό με έχει απασχολήσει πολύ. Τώρα δεν μπορώ να απαντήσω θεωρητικά ούτε διαισθητικά, δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι σίγουρα στο σχολείο δεν μπορούν να μάθουν να διαβάσουν, από που πρέπει να ξεκινήσουν να μαθαίνουν. Έτσι κι αλλιώς, ας πούμε, η ανάγνωση στα σχολεία είναι για μένα εντελώς. Επειδή έχω την εμπειρία από τα παιδιά μου δύο τύπου σχολείων, ένα αμερικάνικο και ένα ελληνικό. Στο ένα αμερικάνικο high school κάνανε 4 βιβλία στη διάρκεια των 4 ετών του λυκείου, του high school, το οποίο ήταν, ξεκίνησαν με την Οδύσσια του Ομήρου, την οποία την κάνανε ολόκληρη. Μετά κάνανε, ξέρω κι εγώ, ένα του, αυτό το κλασικό, το οποίο σκότωσε το, πώς λεγόταν, Kill the Mockingbird, πώς λεγόταν, ναι, αυτό, ναι, το, ναι, πολύ γνωστό,
1: ναι, Kill the Mockingbird.
2: Ναι, κάνανε ας πούμε 4 βιβλία πλήρη στα αγγλικά, στη γλώσσα δηλαδή.
1: Το Κοτσίφι.
2: Ναι, το σκότωσε το, ναι. Ακόμη κάνανε ένα του Arthur Clarke, νομίζω, που είχε έτσι θέματα επιστημονικής φαντασίας. Λοιπόν, ενώ στο ελληνικό κάνανε αρθολογία, αποσπάσματα. Μια παραγραφούλα από τη Ρέα Γαλανάκη, μία από εδώ, μία. Οπότε δεν είχε. Δηλαδή, αυτό που λέμε, παίρνω ένα βιβλίο και το διαβάζω από την αρχή μέχρι το τέλος. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Ναι. Κύριε Μπακουνάκη, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν στους συγγραφείς εκτός βιβλίων.
2: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
3: Ακούσατε το podcast «Συγγραφής εκτός βιβλίων» με την Κυριακή Μπεϊόγλου, μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
4: Pod.gr. Το καλό να ακούγεται. Thank you.
0: Λεβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
5: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
6: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χωνάκι cookie crumbly, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
5: Marketing. Αξίζει να πας.
7: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
8: Α, Μαστροπαντελής.
7: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
8: Μαστροπαντελής.
7: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
8: Μαστροπαντελής.
7: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
9: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
10: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
9: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
11: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
2: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 11 Μαΐου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Αδύναμος και ηλίθιος ο Μπάρακ Ομπάμα, αλλά όχι τόσο αδύναμος όσο ο κοιμισμένος Τζο Μπάιντεν, έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος. Σφοδρή επίθεση με άκρος απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς εναντίον των πρώην προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και εναντίον του Ιράν, λίγες ώρες μετά την απάντηση της Τεχεράνης στην πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τερματισμό του πολέμου. Εξαπέλυσε με ανάρτησή του στα social media ο νυν πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Κανείς στο Ιράν δεν συντάσσει προτάσεις για να ευχαριστήσει τον Τραμπ, απάντησε ειρωνικά η άλλη πλευρά. Η διαπραγματευτική ομάδα γράφει προτάσεις μόνο για τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, ανέφερε η Ιρανική πηγή. Το ότι ο Δήμος Χίου υπολειτουργεί δεν είναι απλά διαπίστωση αλλά πραγματικότητα. Πραγματικότητα που δυστυχώς παραπέμπει σε αυτό που ζούμε όλοι καθημερινά. Το κατάστημα είναι απλά κλειστό. Έτσι σχολιάζει η αλήθεια το γεγονός ότι σε εφαρμογή που υπάρχει και εμφανίζεται και στα κινητά τηλέφωνα σε όλη την Ελλάδα έχει προχωρήσει τη διαδικασία ενοικίασης των παραλίων πλην της Χίου. Δυστυχώς όχι μόνο δεν έχει προχωρήσει ούτε χιλιοστό το θέμα του τρίτου γυμνασίου, αλλά ο Δήμος Χίου πηγαίνοντας για τα 5 εκατομμύρια έχασε και το 1,6 που είχε στα χέρια του. Την πρωτοφανή αυτή κατάσταση διάλυσης καταγγέλει η ΕΛΜΕ Χίου με την ανακοίνωσή της, την οποία χαρακτηριστικά επισημαίνει. Ο Δήμαρχος Χίου με ποιους τρόπους προτίθεται να πιέσει την κυβέρνηση, την οποία έως τώρα προσπαθεί να δικαιολογήσει ώστε να επιληθεί το πρόβλημα. Ισχύει η παλιότερη δέσμευσή του σε συνάντησή μας ότι αν δεν λυθεί το εξαιρετικά σοβαρό αυτό θέμα, θα κλείσει το Δήμο και θα βγει μαζί μας στους δρόμους επειδή το θεωρεί κομβική σημασίας. Αντίθετα με τις ανησυχίες της ΕΛΜΕ για την τύχη του έργου στο τρίτο γυμνάσιο Χίου, ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής είναι αισιόδοξος ότι όχι μόνο θα ξεκινήσει το έργο, αλλά θα τελειώσει και μέσα στη θητεία του. Σε παρέμβασή του σήμερα το πρωί στο ράδιο Αλήθεια, ανέφερε ότι μετά την παραίτηση των δύο Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου Εσωτερικών και την αντικατάστασή τους, εκκρεμεί η λήψη από

0: απόφασης από την Επιτροπή Χρηματοδότησης, η οποία ωστόσο δεν προέβλεψε πότε θα γίνει. Σε νέα πανελλαδική απεργία σε όλο το δημόσιο τομέα προχωράει η ΑΔΕΔΗ την Τετάρτη 13 Μαΐου. Η απεργιακή κινητοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων έχει προμετωπίδα τα αιτήματα για επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, τη βελτίωση των συνδικών εργασίας, αυξήσεις μισθών και προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων μετά την επίθεση που δέχονται με το νέο πειθαρχικό, τη συνταγματική αναθεώρηση και την επιδιωκόμενη άρση της μονιμότητας. Το νομαρχιακό το τμήμα της ΑΔΕΔΗ καλεί όλους τους εργαζόμενους σε συμμετοχή στην απεργία και στην απεργιακή συγκέντρωση που θα γίνει την Τετάρτη στις 10.30 το πρωί στην κεντρική πλατεία της πόλης. Την πορεία των εργασιών στο αεροδρόμιο του Σχίου, το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης αλλά και τις επιπτώσεις που θα έχει στην οικονομική και κοινωνική ζωή της Σχίου τυχόν καθυστέρηση θα εξετάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Σχίου σε μια διευρυμένη συνεδρίαση σήμερα στις 18.30 το απόγευμα στο Δημαρχείο Σχίου με πρωτοβουλία του επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας Σταμάτη Κάρματζη. Την Παρασκευή 15 Μαΐου στη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν στο αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου οι τελετές καθομολόγησης αποφύτων και απονομής διπλωμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής. Από γιορτή σε γιορτή μετατίθεται η παράδοση του Δημοτικού Κήπου που στα τελευταία επεισόδια του Σίριαλ προβλέπονταν να γίνει πριν το Πάσχα και τώρα με την εκ νέου συζήτηση του θέματος στη Δημοτική Επιτροπή ενδέχεται να μετατεθεί για τις 6 Ιουνίου λαμβάνοντας την έκτη κατά σειρά παράταση. Σημειώνεται ότι προς δόξαν όλων Δημοτικής Αρχής, υπαλλήλων και εργολάβου το έργο πλησιάζει τους 45 μήνες. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη στις 7 Μαΐου το βράδυ στη Χίο ανήλικος ημεδαπός 17 ετών, γιατί εντοπίστηκε τη στιγμή που παρέλαβε από θηρίδα τάχη μεταφορών στην πόλη της Χίου δέμα που περιείχε ποσοστό ακατέργαστης κάναβης 5 γραμμαρίων. Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης σχηματίστηκε ποινική δικογραφία σε βάρος ατόμου αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, αποστολέα του δέματος για το αδίκημα της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, ενώ και οι γονείς του 17χρονου κατηγορούνται για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών 12 Μαΐου πραγματοποιείται η 7η Πανελλαδική Εθελοντική Αιμοδοσία. Σε τοπικό επίπεδο η αιμοδοσία θα γίνει στο νοσοκομείο αύριο Τρίτη από τις 8 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο Τρίτη 8 το μεσημέρι με 3 στα χωριά Μυρμήγκη, Μέσα Διδήμα, Έξω Διδήμα, Κοινή. Την Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στα Καρδάμιλα, περιοχές Νεράβλακας, Άγιος Νικόλαος κάτω Καρδαμήλων, Σιρικάρι, Αγκάλη, Άγιος Παντελεήμονος, Αγκάλης Καρδαμήλων και Φαφαλιού. Την 5η 14 Μαΐου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή Προφήτη Λία Καρδαμήλων, αναμεταδότη ΕΡ Ταυλώνα Καρδαμήλων. Παρασκευή 15 του μήνα 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλου, Στολό Ποτάμι, περιοχή Ανέμονας Καλυμασιάς. Το Μουσικό Σχολείο Χίου θα πραγματοποιήσει τριήμερο εκδηλώσεων παρουσιάσεων των μουσικών συνόλων του αύριο Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη στις 8 το βράδυ στο Ομήριο. Την 5η 14 Μαΐου γιορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Σιδώρου Πετροκοκκίνου Κάμπου πλησίων εκθεσιακού κέντρου Καλουτά. Ο Μέγας Εσπερινός θα αρχίσει στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 13 Μαΐου ο Δε Όρθρος και συνεχεία η Θεία Λειτουργία την 5η 14 Μαΐου. Η ιερής θα είναι ο πατέρας Τηλιανός Μανώλης, ιερέας της Ιεράς Μητρόπολης Χίου και ιδρυτής του ραδιοφωνικού σταθμού της Μητρόπολης και ο ιερέας του ναού πατέρας Γεώργιος Γιαννιώδης. Τους χορούς των ιεροψαλτών θα διευθύνει ο πρωτοψάλτης Δημήτριος Ζανίκος και στην εορτή θα είναι ο ιεροψάλτης του ναού Δημήτριος Ντούλης. Στις 7 το απόγευμα της 5ης θα πραγματοποιηθεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός. Πού είναι χρήσιμος ένας φυσικός, παρουσιάζοντας μια συσκευή που σε μισό λεπτό ανοιχνεύει αν κάποιος έχει καρκίνο ή όχι, ο καθηγητής Πανεπιστημίου Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου το αποδεικνύει στην πράξη. Την 5η στην Αλήθεια TV, σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος μιλάει στο Γιάννη Τζούμα και μεταξύ άλλων αναφέρεται στις μεγάλες δυνατότητες του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα διαβήτης κύησης, σύγχρονες προσεγγίσεις πρόληψης, θεραπείας και εκπαίδευσης, το Σάββατο 16 Μαΐου 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Κεντρική ομιλήτρια θα είναι η Ευτυχία Κούκου, ενδοκρινολόγος, διευθύντρια Διαβητολογικού Κέντρου Νοσοκομείου Έλληνα με εξειδικευμένη εμπειρία στο διαβήτη κύησης και στην εγκυμοσύνη υψηλού κινδύνου σε προϋπάρχοντα διαβήτη. Το Σάββατο 16 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ η σκηνή του Ομηρίου θα γεμίσει με ήχους, μνήμες και συναισθήματα από τον Πόντο. Η μουσική παράσταση «Την Πατρίδα Μέχασα» μας καλεί σε ένα οδηπορικό στις αλυσμόνες της πατρίδες, τιμώντας την ιστορία και την παράδοση του ποντιακού ελληνισμού. Μέσα από τη μουσική, το τραγούδι, την αφήγηση και το χορό, η εκδήλωση ζωντανεύει τις ρίζες μας. Στη βραδιά συμμετέχει το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Ποντίων Χίου, πλαισιωμένο από μια πλειάδα καταξιωμένων μουσικών και ερμηνευτών. Με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Οικογένειας, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Σύλλογο Τριτέκνων Χίου Παναγία Νέα Μονήτησα οργανώνει το δημιουργικό εργαστήρι «Το Οικογενειακό Μου Δέντρο» την Κυριακή 17 Μαΐου 11 το πρωί στα γραφεία του Συλλόγου στην Οδό Παναγίας Ευρετής 4 στο Βαρβάσι. Στο εργαστήρι, γονείς και παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν μια πρωτότυπη κατασκευή, μεταμορφώνοντας το μαστιχόδεντρο σε ένα συμβολικό οικογενειακό δέντρο. Η συμμετοχή είναι δωρεάν με απαραίτητη την κράτηση θέσης. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22 7 10 72 2 12, καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Η Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Φίβων διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Καθημερινές προκλήσεις ψυχικής υγείας παιδιών και φίβων στοιχείου, τα επιμορφωτικά προγράμματα της Πρωτοβουλίας για την ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής και της ιατρικής κοινότητας» την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 5.30 το απόγευμα στο Μύριο. Γλέντι στα Αυγόνιμα διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού την Κυριακή 24 Μαΐου 1 το μεσημέρι στην πλατεία του Συλλόγου στην είσοδο του χωριού. Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Χιου Ελπίζω διοργανώνει ημερήσια εκδρομή στις Ινούσες την Κυριακή 31 Μαΐου. Πληροφορίες στο ταξιδιωτικό γραφείο Sunrise Tours. Για πρώτη φορά στη Χίο θα διεξαχθεί τουρνουά σκακιού με διεθνή αξιολόγηση. Το διήμερο 27-28 Ιουνίου σκακιστές από όλη την Ελλάδα και φυσικά τη Χίο αλλά και από το εξωτερικό θα συμμετάσχουν σε ένα συναρπαστικό διήμερο γρήγορου σκακιού. Αρχιδιαιτητής ο Δημήτρης Κεφάλας και υπεύθυνος αγώνων ο Γιάννης Προδρόμου. Συνδιοργανωτές είναι ο Μορφωτικός Σύλλογος Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθηκιοφάρους και το Experience Χίος Γραφείο Τουρισμού Δήμου Χίου. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Στους πρώτους αγώνες των ημιτελικών των play-off της Water Polo Link ανδρών είχαμε Ολυμπιακός Βουλιαγμένη 20-10, ο Χιώτης Γιάννης Φουντούλης 3 γκολ για τον Ολυμπιακό και Παναθηναϊκός Απόλλων 18-15, ο Χιώτης Κώστας Γιουβέτσης 2 γκολ για τον Παναθηναϊκό. Στους πρώτους αγώνες των play-off της Water Polo League γυναικών, Γλυφάδα ΠΑΟΚ 9-6 και Άλυμος Εθνικός 8-11. Η Χιώτισσα Ελένη Κανετίδου 1 γκολ για τον Εθνικό. Για τα play-out, Ναυταθλητική Ένωση Πατρών Ρέθυμνο 14-12 και Ηλιούπολη, Ναυτικός Όμιλος Πατρών 16-11. Η Χιώτισσα Άντζελα Γκίλα 1 γκολ για την Ηλιούπολη. Με 2 ήττες στην Αθήνα ολοκλήρωσε τους αγώνες της τον πρώτο όμιλο της Water Polo Link 2 γυναικών ο Ναυτικός Όμιλος Χίου. Συγκεκριμένα το Σάββατο έχασε από τον Ελυσιακό με 24 και την Κυριακή με 15-5 από την Καστέλα. Η Χιώτικη ομάδα με 3 βαθμούς τερμάτισε στην τελευταία θέση του ομίλου και στη συνέχεια θα αγωνιστεί σε αγώνες play-out για την παραμονή της στην κατηγορία. Στα play-out, εκτός από τον Ναυτικό Όμιλο Χίου, θα συμμετάσχουν ο Όφη, ο Άρης και η ΑΕΚ. Οι δύο τελευταίες ομάδες θα υποβιβαστούν. Η ΠΕΚΕΒ που τερμάτισε πρώτη και χωρίς απώλεια βαθμών στον πρώτο όμιλο θα αγωνιστεί στους αγώνες των play-off με αντιπάλους στην Καστέλα, τη Λάρισα και τον όμιλο Φίλων Θαλάσσης και οι δύο πρώτες ομάδες θα προβιβαστούν στη Water Polo League γυναικών. Οι ομάδες προμήνη παιδών μεικτό K12 του Ναυτικού Μελουχιού και της ΠΕΚΕΒ αγωνίστηκαν από την Παρασκευή έως την Κυριακή στο Ιωνικό Κολυμβητήριο για τον πρώτο όμιλο της Β' φάσης του Κυπέλλου Ανάπτυξης. Και οι δύο χιώτικες ομάδες θα αγωνιστούν στη συνέχεια στη Silver Link του πρωταθλήματος για τις θέσεις 9 έως 16. Τα αποτελέσματα: ΝΟΧ Βουλιαγμένη 3-13, ΝΟΧ Ηλιούπολη 10-11, Βουλιαγμένη ΠΕΚΕΒ 13-3 και Ηλιούπολη ΠΕΚΕΒ 17-8. Την Παρασκευή ΝΟΧ ΠΕΚΕΒ 14-6. Ολοκληρώθηκαν το Σαββατοκύριακο με τους αγώνες της τελευταίας αγωνιστικής των play-off τα τοπικά πρωτοαθλήματα ποδοσφαίρου Α και Β κατηγοριών. Στην Α κατηγορία η Δάφνη είχε αναδειχθεί πρωταθλήτρια από την προηγούμενη αγωνιστική και έχει το δικαίωμα την επόμενη αγωνιστική περίοδο να αγωνιστεί στο πρωτάθλημα της Γ εθνικής κατηγορίας. Τα αποτελέσματα: Βροντάδος Δάφνη 0-2 και Βαρβασιακός Ποσειδών 1-2. Η τελική βαθμολογία: πρώτη τερμάτισε η Δάφνη με 61 βαθμούς, δεύτερος ο Ποσειδών με 53, τρίτος ο Βροντάδος με 25, τέταρτος ο Βαρβασιακός με 24 βαθμούς. Στη Β κατηγορία ο Ατρόμητος, που είχε κατακτήσει τον τίτλο την προηγούμενη αγωνιστική, και ο δεύτερος Πανενούσιος προβιβάζονται στην Α κατηγορία. Τα αποτελέσματα: Ολυμπιακός Χίου Κλασικό Ατρόμητος 0-3, Πανενούσιος Ένωση Λαγκάδας Σκιάδας 6-2 και Λέλα Πασάτλας 1-1. Η τελική βαθμολογία στη Β κατηγορία: πρώτος ο Ατρόμητος με 64 βαθμούς, δεύτερος ο Πανενούσιος με 58, τρίτος ο Ολυμπιακός Χίου Κλασικό με 43, τέταρτος ο Λέλαπας με 38, πέμπτος ο Άτλας με 37 και έκτη η Ένωση Λαγκάδας Σκιάδας με 25 βαθμούς. Ο προπονητής Σταμάτης Παλάβρας ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Όμηρο. Η Χιώτισσα Μάρθα Νεαμονίτη στον πρώτο όμιλο των διασυλλογικών αγώνων Στίβου που έγινε στις Σέρες πήρε τη δεύτερη θέση στα 100 μέτρα εμπόδια με χρόνο 13 δευτερόλεπτα και 98 εκατοστά. Η ομάδα μπάσκετ Κορασίδων του Αιγαία έχασε με 48-42 στη Μυτιλήνη από τον Έολο για τη Β' φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Η ομάδα μπάσκετ παιδών του ΒΑΟΛ έχασε στη Μυτιλήνη με 80-45 από την αθλητική λέσχη Μυτιλήνης για τη Β' φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη θα είναι νότιο-ανατολική εντάσεως 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 46 έως 100%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Δαμαλά στην Απλοταριάς 23 και Τρεμουλιάρη στην Οδό Αεροπόρου Ροδοκανάκη 37 στη Φάρκαινα. Ενώ διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Λατίνα στην Οδό Μιχαήλ Λιβανού 23. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1917, η εφημερίδα Νέα Χίος γράφει χαρακτηριστικά: «Πανταχώθεν της νήσους μας δεν ακούγεται παρά κραυγή πίνης, θρήνος και κλαθμός. Ο λίγων άρτων, ο λίγη τροφήν, κύριοι υπεύθυνοι, ο λαός δεν υποφέρει την πείνα του». Σαν σήμερα στοιχείο το 1958, βουλευτικές εκλογές, Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση 36,4%, Προοδευτική Αγροτική Δημοκρατική Ένωση 32,2%, Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά 16,9%, Φιλελεύθερη 14,5%. Για πρώτη φορά η αριστερά εξέλεξε βουλευτή στοιχείο. Συγκεκριμένα εκλέχτηκαν από την Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά ο Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος και από την ΕΡΕ η Λεωνίδας Μπουρνιάς και Θεοδωρής Καρακατσάνης.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

0: διαβάστε την αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Και αν εκτός από αεροδρόμιο μείνουμε και χωρίς Στελωνείο. Τακτική δημοτική κήπου και στο αεροδρόμιο. Πρώτο ναυτιλιακό συνέδριο Χίου. Ο Θόλος μας στοίχησε μόνο 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Ψεκαζόμαστε και εδώ για τον αυθόδη πυρετό. Παντελής Βρουλής, ο Ταχιάος, λέει ψέματα. Η γεωθερμία, ξεπαγώνουν επενδύσεις και για την Νότια Χίο. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί στη στήλη επικαιρότητα. Ηχηρή παρέμβαση Κοσμίδη για λύση στο θέμα των λεωφορεών. ΔΕΠ Χίου, κάντε καταγγελίες για το καπέλο από τα διαγνωστικά. Η κυβέρνηση συνεχίζει να μας κλέβει με τις χρεώσεις των διαγνωστικών κέντρων. Στον αέρα ο διαγωνισμός για τη μελέτη του Μεγάλου Σαραπιού. Από το 2019 η Χίος σε τροχιά ανάπτυξης, αντιμετώπιση μεταναστευτικού, Visa Express, επενδύσεις, αναβάθμιση πυλών εισόδου. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Πυργή Χίου, ένα χωριό αληθινή ζωγραφιά. Νέος κύκλος στη λέσχη ανάγνωσης του Ιδρύματος Μαρία Τσάκος. Μουσική παράσταση «Την πατρίδα μου έχασα». Από τη Χίο ξεκίνησε το ταξίδι του νέου βιβλίου του Κώστα Κρομίδα. Αντώνης Μυριαγκός στα νέα, μεγάλωσα με πολύ αγάπη αλλά και συναισθηματική αστάθεια. Οι επιτυχώντες στη Μούσα Ελληνική. Οι Νούσες ύμνησαν τη λογοτεχνική προσφορά του Ηλία Βενέζη. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Βράβευση συλλόγου ενοικιαζομένων δωματίων στα Tourism Awards 2026. Καταφέραμε να κλείσουμε με κέρδη τη Διανό. Αλλάζει τις κυκλοφοριακές μας συνήθειες το ράλι στα κάψιμα. Μέχρι τέλος του 2026 θα υπάρξει λύση για τις εργατικές κατοικίες. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Με 4 ψέματα κλείνουν τους συνεταιρισμούς του Σταύρου Βαρβάκη και του Στρατή Κακαρίνου. 2 παραφωνίες, μία απορία και ένα στοίχημα για την επόμενη μέρα του κήπου του Χρήστου Παπαχρήστου. Η επαναφορά της θανατικής ποινής του Αναστάσιου Τρυπολίτη. Παιδική σταθμή ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠΑ ΜΕΑ του Αργύρη Γιαμά. Για το βιβλίο «Απούσα» του Γιώργου Χάμπα. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Εκδήλωση για καινοτόμες τεχνικές ανίχνευσης όγκων και μοριακή επιτήρηση παθογόνων. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια

ανθρώπινες διαδρομές. Κάθε Δευτέρα απόγευμα μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Φρεζούλη.

Αγαπητές κυρίες και κύριοι, γεια σας. Πρωτομαγιά σήμερα, χρόνια πολλά και του χρόνου να είμαστε καλά. Και βέβαια, εκτός από τη γιορτή των λουλουδιών, είχαμε και την εργατική πρωτομαγιά, την οποία δυστυχώς περισσότεροι ξεχνάμε. Αλλά εμείς σήμερα, απόψε, στην πρώτη Τρίτη του Μάη, πρωτομαγιά, θα έχουμε την ευκαιρία να σας δώσουμε ένα διασκεδαστικό, απολαυστικό μουσικό πρόγραμμα με μια πάρα πολύ αξιόλογη και δεξιοτεχνική ως προς τα μουσικά πράγματα παρέα. Το σημερινό αφιέρωμα, το μηνιαίο αφιέρωμα μάλλον αυτού του μήνα, του Μάη, είναι στο Γιάννη Στογιάννο, έναν καλλιτέχνη ο οποίος διακρίνεται για τη δεξιοτεχνία του σε ό,τι αφορά τα πλήκτρα, είτε αυτό λέγεται synthesizer, είτε αυτό λέγεται πιάνο, είτε αυτό λέγεται ακορντεόν. Και βέβαια, όπως είπα και στην αρχή, θα έχουμε την ευκαιρία να περάσουμε ένα υπέροχο διασκεδαστικό δίωρο σήμερα πρωτομαγιά. Και πριν προχωρήσουμε, να σας πούμε ότι βρισκόμαστε στην Άγκυρα, στο Μεγάλη Μιώνα, όπου δείχνουν Άγκυρα οι καλοφαγάδες της Χίου. Και βέβαια, αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο. Υπάρχει μια εμπιστοσύνη και μια εγγύηση στο μαγαζί αυτό του Μεγάλη Μιώνα, του Γιώργη Μαμαλή. Και επίσης να πω εδώ πέρα ότι τα ούζα είναι προσφορά της ποτοποιίας Τέτερη, όπως επίσης και τα λικέρ, τα οποία θα έχουμε την ευκαιρία έτσι ως απεριτίφ να δοκιμάσουμε στο τέλος. Και πάμε «Αν σ' αρνηθώ, αγάπη μου», που είναι κάπως έτσι συνάδει και με το κλίμα της ημέρας.

Βρισκόμαστε λοιπόν στην Άγκυρα του Μεγάλη Μιώνα, πρωτομαγιάτικα, παρέα με τον πρωταγωνιστή της σημερινής, του σημερινού αφιερώματος, τον Γιάννη Στογιάννου. Όπως θα διαπιστώσατε ήδη, στο Πάλκο υπάρχουν πάρα πολύ καλοί αξιόλογοι καλλιτέχνες του μουσικού στερεώματος της Χίου, που έχουν διακριθεί όλα αυτά τα χρόνια και που τιμούν με την αγάπη τους τον Γιάννη Στογιάννο και ήρθαν σήμερα εδώ να τον τιμήσουν με την παρουσία τους. Στα δεξιά μου είναι ο Άκης Βελόνιας, πάρα πολλά χρόνια στα κρουστά, με ιδιαίτερη επιτυχία. Ο Μίμης ο Μαυρίκης, τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα, διότι ποτέ δεν λέει όχι στην όποια πρόσκληση προκειμένου να συμμετάσχει σε κάποια εκπομπή. Λίγο πιο δεξιά είναι ο Βασίλης ο Κάρμαζης με το κλαρίνο του. Θα έχουμε την ευκαιρία να τον απολαύσουμε στη συνέχεια σε κάποια πανηγυριώτικα. Λίγο πιο δεξιά ακόμα είναι ο Σωτήρης ο Παπαχριστόπουλος, στου οποίου τα χέρια οι πενιές θα κελαϊδίσουν στη συνέχεια της εκπομπής μας. Ακόμα πιο δεξιά ο Μιχάλης ο Βούκουνας, και αυτός από τους πιο παλιούς και από τους πιο ωραίους, θα έλεγα, του στερεώματος ισχύου, και βέβαια η Ιρό Λαμπρινούδη, την οποία ήδη ακούσαμε σε ένα τραγούδι και θα έχουμε την ευκαιρία να την ακούσουμε και σε πολλά άλλα στη συνέχεια αυτού του δίωρου μουσικού προγράμματος που γυρίζουμε στην Άγκυρα του Μεγάλη Μιώνα. Και από τα αριστερά μου βέβαια, εντάξει, ο Γιάννης Στογιάννος, στη συνέχεια είναι ο Ιπποκράτης ο Μακροκάνης, η φωνή του οποίου θα έχουμε την ευκαιρία και αυτού στη συνέχεια να μας γοητεύσει, και η φωνή του Ιπποκράτη. Ο Γιάννης ο Βούκονας, ο οποίος δεν συμμετέχει βέβαια στο σημερινό Πάλκο, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πάντα, συνδράμει πάντα έτσι τέτοιες προσπάθειες που γίνονται. Και βέβαια έχουμε δύο νέα παιδιά, την Πινελόπη Φαφαλιού και τον Νίκο Νεαμονίτη, τους οποίους είχαμε δει και στο αφιέρωμα που είχαμε κάνει στο Ματιό Μπουμπάρι, και θα τους δούμε και στη συνέχεια σε χορευτικές φιγούρες, και το Κωστάκι το Ζώη, ο οποίος θέλω να πιστεύω ότι μπορεί και είναι απαραίτητος και αναγκαίος σε κάθε τέτοια εκπομπή, γιατί πραγματικά οι χορευτικές του ικανότητες είναι εξαιρετικές. Για να πάμε παρακάτω σε ένα ακόμα τραγούδι.

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
2: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χωνάκι cookie crumbly, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
3: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
4: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την Ανακέμα ΑΕ, συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
3: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
4: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
5: Χρήσιμος ένας φυσικός, παρουσιάζοντας μία συσκευή που σε μισό λεπτό ανιχνεύει αν κάποιος έχει καρκίνο ή όχι, ο καθηγητής Πανεπιστημίου Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου το αποδεικνύει στην πράξη. Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος μιλάει στο Γιάννη Τζούμα και μεταξύ άλλων αναφέρεται στις μεγάλες δυνατότητες του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
6: Η βαθύτερη δομή της ύλης, αυτό με ενδιαφέρε πάρα πολύ, δηλαδή με εξιτάριζε αυτό το πράγμα. Ήθελα να μάθω πώς λειτουργεί, πώς είναι, από τι αποτελεί το κόσμος, τα μικρότερα σωματίδια της ύλης, αυτά. Και γενικά γι' αυτό στράφηκα προς την πυρηνική φυσική. Και πώς θα το ξεχωρίσουμε μέσα από ένα υπόβαθρο. Είναι αυτό που λέμε να μάθουμε πώς θα βγάζουμε τη βελόνα από τα χέρια.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές». Σημερινός καλεσμένος του Δημήτρη Φρεζούλη είναι ο δεξιοτέχνης του synthesizer και ακορντεόν Γιάννης Στογιάννος.
1: Περνάμε ωραία, πιστεύω ότι και εσείς περνάτε ωραία από το σπίτι σας. Εμείς βέβαια έχουμε τη δυνατότητα και την ευκαιρία να πίνουμε και ένα ουζάκι, το οποίο είναι προσφορά της ποτοπίας Τέτερη, το Πεντάρι, το Εφτάρι και το Ουζοχείου, το οποίο είναι μια καινούργια παραγωγή της ποτοπίας Τέτερη, παρέα με πάρα πολύ αξιόλογους καλλιτέχνες, οι οποίοι ήρθαν σήμερα εδώ πέρα να τιμήσουν με την παρουσία τους και με τη μουσική τους το Γιάννη Στογιάννο. Δίπλα μου είναι ο Άκης Βελόνιας. Ο Άκης Βελόνιας, τον οποίο υποθέτω ότι ξέρει πάρα πολλά χρόνια το Γιάννη Στογιάννο. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο αυτό, να υπάρχει αυτή η αλληλεγγύη μεταξύ των μουσικών και να μην υπάρχουν έτσι κακιούλες, οι οποίες πολλές φορές δημιουργούν και προβλήματα. Έτσι δεν είναι, Άκη?
2: Ναι, αν και πιστεύω ότι σε όλα τα επαγγέλματα υπάρχει αυτό και όχι μόνο, μιας και λέμε για τους μουσικούς, έτσι. Αλλά με τον Γιάννη γνωριζόμαστε πολλά χρόνια.
1: Είναι αγαπησιάρης.
2: Είναι αγαπησιάρης. Με τον Γιάννη μας ενώνουν πολλά πράγματα πέρα από τη μουσική. Έχουμε κοινά χόμπι, έχουμε την κοινή αγάπη για το ψάρεμα. Ακόμα δηλαδή με αυτό παλεύουμε, μαλώνουμε. Ποιος είναι καλύτερος, ποιος έχει μεγαλώσει το παιδί του αλωνού. Τέτοια.
1: Ωραία. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι εντάξει, είναι ξεχωριστός, έτσι.
2: Ναι, είναι ξεχωριστός. Ο Γιάννης είναι χύμαρος και στην παρέα του και γενικά στη μουσική του. Δηλαδή είναι ενθουσιώδης άνθρωπος, αλλά το κυριότερο και αυτό που αγαπάμε όλοι είναι ότι ξέρουμε σε οποιαδήποτε δύσκολη στιγμή στη ζωή μας, έτσι και τον χρειαστούμε, θα είναι δίπλα μας. Και αυτό είναι το κυριότερο όσο αφορά τη σχέση μας.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Να πάμε στο Μίμη το Μαυρίκι, τον οποίο θέλω και πάλι να ευχαριστήσω θερμά για την ολόθερμη συμπαράστασή του στις όποιες εκπομπές κάνω.
3: Ασχέτως ότι είμαι σε όλες τις εκπομπές σου, για τον Γιάννη ήρθα διπλή η ευχαρίστησή μου, γιατί τον ξέρω από πολύ μικρό, από παιδάκι, ταλεντάρα, ταλέντο ξεχωριστό. Είναι ο Γιάννης, δεν έχει μεγαλώσει. Ο Γιάννης που βλέπεις δεν έχει μεγαλώσει. Πάντα είναι η καρδιά η μικρή. Για όλους να πούμε τρέχει. Γι' αυτό τρέχουν και όλοι για εκείνον, ναι. Γιατί είναι αγαπητός και τους αγαπάει όλους. Δεν έχω από πολλά πράγματα. Είναι ταλέντο. Έχουμε δουλέψει σε πάρα πολλές δουλειές μαζί. Δεν θυμάμαι να τις πω, η αλήθεια είναι. Και σε πιο μεγάλους εδώ τον ξέρω καλύτερα. Του εύχομαι να συνεχίσει και όπως είναι. Όπου ξεκίνησε από παιδί και να το συνεχίσει έτσι.
1: Άστα, πολύ ωραία. Ο Βασίλης, ο Κάρματζης είναι μαζί με τον Γιάννη, έτσι έχετε συγκρότημα, ορχήστρα.
4: Ναι, δουλεύουμε μαζί με τον Γιάννη. Μπορώ να πω ότι με τον Γιάννη ξεκίνησα τα πρώτα μου επαγγελματικά βήματα. Με βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό ο Γιάννης. Τι να πω, κάνουμε πάρα πολύ παρέα και εκτός μουσικής και μέσα στη μουσική. Συνεργαζόμαστε 6 χρόνια τώρα περίπου. Έχω πάρει πολλά πράγματα από τον Γιάννη, η αλήθεια είναι. Έχουμε τσακωθεί, έχουμε γελάσει, έχουμε φάει τα πάντα μαζί με τον Γιάννη. Και αυτό, δεν έχω να πω κάτι άλλο.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία, και να περάσουμε στον Σωτήρη Παπαχριστόπουλο, τον μπουζούκι της παρέας, όχι το όργανο μπουζούκι, το μπουζούκι πραγματικά, αυτό το οποίο κελαϊδάει στα χέρια του. Σωτήρη.
5: Εγώ τον Γιάννη τον γνωρίζω αρκετά χρόνια. Έχουμε δουλέψει περιστασιακά μαζί και εδώ και 2 χρόνια είμαι και εγώ στο σχήμα με τα παιδιά. Δουλεύουμε δηλαδή μαζί. Έχω να πω ότι είναι ένας αξιόλογος μουσικός, εξαιρετικός. Αγαπάει πολύ αυτό που κάνει και είναι και από τους λίγους μουσικούς, πολύ λίγους, στοιχείο ας πούμε, που αυτό που κάνει το κάνει με μελέτη και συνέπεια.
1: Με πάθος.
5: Και με πάθος.
1: Φαίνεται. Φαίνεται. Μάλιστα, να προχωρήσουμε λίγο ακόμα παρακάτω με μουσική και να επανέλθουμε και με τις γνώμες κάποιων άλλων συναδέλφων του Γιάννη Στογιάννου, που είναι σήμερα, στον οποίο σήμερα είναι αφιερωμένη η εκπομπή μας.

συλλογή της και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία.

0: τηλέφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 2270 22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 11 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του αργά χθες το βράδυ χαρακτήρισε απαράδεκτη την απάντηση του Ιράν σχετικά με την πρόταση εγκυχηρίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως σχολιάζει σήμερα η αλήθεια σε εφαρμογή που υπάρχει και εμφανίζεται και στα κινητά τηλέφωνα σε όλη την Ελλάδα, έχει προχωρήσει διαδικασία ενοικίασης των παραλίων πλην της Χίου. Δυστυχώς όχι μόνο δεν έχει προχωρήσει ούτε χιλιοστό το θέμα του τρίτου γυμνασίου, αλλά ο Δήμος Χίου πηγαίνοντας για τα 5 εκατομμύρια έχασε και το 1,6 που είχε στα χέρια του. Την πρωτοφανή αυτή κατάσταση διάλυσης καταγγέλει η ΕΛΜΕ Χίου με ανακοίνωσή της. Αντίθετα με τις ανακοινώσεις και τις ανησυχίες της ΕΛΜΕ για την τύχη του έργου στο τρίτο γυμνάσιο Χίου, ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής είναι αισιόδοξος ότι όχι μόνο θα ξεκινήσει το έργο, αλλά θα τελειώσει και μέσα στη θητεία του. Σε παρέμβασή του σήμερα το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια ανέφερε ότι μετά την παρέτηση των δύο Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου Εσωτερικών και την αντικατάστασή τους εκκρεμεί η λήψη απόφασης από την Επιτροπή Χρηματοδότησης, η οποία ωστόσο δεν προέβλεψε πότε θα γίνει. Σε πανλλαδική απεργία σε όλο το δημόσιο προχωράει η ΑΔΔΗ την Τετάρτη 13 Μαΐου. Το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ καλεί όλους τους εργαζόμενους σε συμμετοχή στην απεργία και στην απεργιακή συγκέντρωση που θα γίνει Τετάρτη 10.30 το πρωί στην Κεντρική Πλατεία. Την πορεία των εργασιών στο αεροδρόμιο της Χίου, το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης αλλά και τις επιπτώσεις που θα έχει στην οικονομική και κοινωνική ζωή της Χίου τυχόν καθυστέρηση θα εξετάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου σε μια διευρυμένη συνεδρίαση σήμερα 6.30 το απόγευμα στο Δημαρχείο Χίου με πρωτοβουλία του επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας Σταμάτη Κάρματζη. Την Παρασκευή 15 Μαΐου 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν στο Αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου οι τελετές καθομολόγησης αποφύτων και απονομής διπλωμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής.

0: παράδοση του δημοτικού κήπου που στα τελευταία επεισόδια του σίριαλ προβλεπόταν να γίνει πριν το Πάσχα, τώρα με την εκ νέου συζήτηση του θέματος στη Δημοτική Επιτροπή ενδέχεται να μετατεθεί για τις 6 Ιουνίου λαμβάνοντας την 6η κατά σειρά παράταση. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη 7 Μαΐου στο νησί μας ανήλικος 17 ετών ημεδαπός, γιατί εντοπίστηκε τη στιγμή που παρέλαβε από θηρίδα τάχη μεταφορών στην πόλη της Χίου δέμα που περιείχε ποσότητα ακατέργαστης κάναβης βάρους 5 γραμμαρίων. Στο πλαίσιο της υπόθεσης σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για το αδίκημα της διακίνησης των ναρκωτικών, ενώ και οι γονείς του 17χρονου κατηγορούνται για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών 12 Μαΐου πραγματοποιείται η 7η Πανελλαδική Εθελοντική Αιμοδοσία. Σε τοπικό επίπεδο η αιμοδοσία θα γίνει και αύριο Τρίτη 8 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο Τρίτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Μυρμήγκη, μέσα διδήμα, έξω διδήμα κοινή. Την Τετάρτη στα Καρδάμιλα, περιοχές Νεράβλακας, Άγιος Νικόλαος κάτω Καρδαμήλων, Σιρικάρι, Αγκάλι, Άγιος Παντελεήμονας Αγκάλης Καρδαμήλων, περιοχή Φαφαλιού. Το Μουσικό Σχολείο Χίου θα πραγματοποιήσει τρίμερο εκδηλώσεων παρουσιάσεων των μουσικών συνόλων του την Τρίτη, Τετάρτη και την Πέμπτη 8 το βράδυ στο Ομήριο. Την 5η 14 Μαΐου γιορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ισιδώρου Πετροκοκκίνου Κάμπου πλησίων εκθεσιακού κέντρου Καλουτά, ο Μέγας Εσπερινός. Την Τετάρτη 7 το απόγευμα, ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία την 5η το πρωί. 5η απόγευμα στις 7, ο Μεθεόρτιος Εσπερινός. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου, Γλυκιά Διάδραση, διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα διαβήτης κοίησης, σύγχρονες προσεγγίσεις πρόληψης, θεραπείας και εκπαίδευσης το Σάββατο 16 Μαΐου, 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Το Σάββατο το απόγευμα στις 8.30 η σκηνή του Ομηρίου θα γεμίσει με ήχους, μνήμες και συναισθήματα από τον Πόντο η μουσική παράσταση «Την πατρίδα μου έχασα» μας καλεί σε ένα οδηπορικό στον Πόντο. Με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Οικογένειας, στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Σύλλογο Τριτέκνων Χίου Παναγία Νέα Μονήτισσα οργανώνει το δημιουργικό εργαστήρι «Το Οικογενειακό Μου Δέντρο» την Κυριακή 17 Μαΐου 11 το πρωί στα γραφεία του Συλλόγου. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22710-72212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Πρωτοβουλία για την ψυχική υγεία παιδιών και φίβων διοργανώνει εκδήλωση με θέμα καθημερινές προκλήσεις ψυχικής υγείας παιδιών και φίβων την Τετάρτη 20 Μαΐου 5.30 το απόγευμα στο Μύριο. Γλέντι στα Αυγόνιμα διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού την Κυριακή 24 Μαΐου στην πλατεία του Συλλόγου στην είσοδο του χωριού. Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Χίου Ελπίζω διοργανώνει ημερήσια εκδρομή στις Συνούσες την Κυριακή 31 Μαΐου. Πληροφορίες στο ταξιδιωτικό γραφείο Sunrise Tours. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη θα είναι νότιο-ανατολική εντάσει ως 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 46 έως 95%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις, τα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Κάθε Τρίτη, ημέρα καθαριότητας στα μάρκετινγκ. Φθηνότερα, δεν γίνεται.

0: απορριπαντικά σου πλήν 60 μεζούρες 3,49. Και σούπερ τιμή! Απορριπαντικά ρούχων Skip. Ταβλέτες 39 τεμάχια, σκόνη 50 μεζούρες και υγρό 52 μεζούρες 7,99.
1: Κάθε Τρίτη καθαρίζεται ακόμα πιο οικονομικά με τα Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710-41-287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές». Σημερινός καλεσμένος του Δημήτρη Φρεζούλη είναι ο δεξιοτέχνης του synthesizer και ακορντεόν Γιάννης Τογιάννος.
1: Δίωρου μουσικού διασκεδαστικού προγράμματος στην εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές» της Αλήθεια TV που μεταδίδεται κάθε μήνα την πρώτη τρίτη του μήνα. Νίκος Νεαμονίτης, Κώστας Ζώης, Πινελιώπη Φαφαλιού στις όμορφες, οφείλεται να ομολογήσετε, χορευτικές φιγούρες που απολαμβάνουν οι οφθαλμοί μας. Και να πάμε στο Μιχάλη το Βούκουνα. Στο Μιχάλη το Βούκουνα, από τους βετεράνους θα έλεγα των τυμπάνων, εξαιρετικό παιδί και εξαιρετικός καλλιτέχνης, μαζί με τον αδελφό του, τον Γιάννη το Βούκουνα, θα έλεγα ότι διακρίνονται και ξεχωρίζουν. Μιχάλη.
2: Λοιπόν, για τον Γιάννη έχω να πω ότι γνωριζόμαστε από 15 χρονών παιδιά. Είχαμε κοινή πορεία έτσι στα πράγματα εδώ σε αυτή τη δουλειά που κάνουμε. Τον χαρακτηρίζει δύο πράγματα. Η συνέπεια στη μουσική του και η δικαιοσύνη του σαν άνθρωπος, κατ' εμέ. Αυτό έχω εισπράξει. Και στο ότι είναι φίλος και αδερφός, σε κάθε περίπτωση βρέθηκε κοντά μου και με στήριξε και ηθικά και ψυχολογικά σε πολλές περιπτώσεις. Θα πω όμως και ένα αρνητικό, έτσι. Είναι πολύ γρινιάρης.
1: Είναι και γρινιάρης.
2: Είναι πολύ γρινιάρης, ρε παιδιά, αλλά τον αγαπάμε όμως, τον λατρεύουμε.
1: Αυτό είναι αμοιβαία τα αισθήματα, νομίζω. Έτσι. Ότι είναι, γιατί και ο Γιάννης εκτιμά και σε αγαπά ιδιαίτερα, έτσι, από ό,τι μπόρεσα να αντιληφθώ. Για να πάμε και στην Ηρώη, η οποία με τη φωνή της χρωματίζει όμορφα αυτή την πάρα πολύ ωραία βραδιά που περνάμε στην Άγκυρα του Μεγαλημιώνα, πρωτομαγιάτικη βραδιά.
3: Καλησπέρα και από μένα. Γιάννης το Γιάννος. Λοιπόν, ένα παθιασμένο...
1: Στον αστεραγμό δεν μ' άρεσε καθόλου.
3: Όχι. Είναι ένα παθιασμένο, ταλαντούχο παιδί. Αυτό ακριβώς, αυτές οι τρεις λέξεις. Ένα παθιασμένο, ταλαντούχο παιδί. Μετράμε, Γιάννη, 20 χρόνια. Περίπου, 20 χρόνια. Περίπου έχουμε συνεργαστεί σε διάφορα πατάρια. Είναι ένα εργαλείο στο οποίο μπορείς πάνω στη δουλειά να στηριχτείς. Να ακουμπήσεις, να ξέρεις ότι θα καλύψει τα λάθη, θα καλύψει τα κενά. Γιάννη. Και κάτι άλλο. Είναι ένας μουσικός ο οποίος μπορεί να παίξει σε όλα τα είδη. Μπορεί να παίξει στο έντεχνο, στο ελαφρύ, μπορεί να παίξει στο λαϊκό, μπορεί να παίξει στο χορευτικό, στο πανηγύρι, μπορεί να καλύψει τα πάντα και αυτό είναι βασικό. Είναι ένα εργαλείο.
1: Και στο πανηγυριώτικο που θα το έχουμε
3: στα
1: στο τέλος της εκπομπής.
3: Έτσι.
1: Μισό λεπτό.
3: Έκανα πρόλογο.
1: Εντάξει, πάμε. Για φέρτε το μικρόφωνο.
4: Να προσθέσω κάτι ακόμα. Έχει ένα τσαντάκι το οποίο μπορεί να βοηθήσει τους πάντες. Μένεις από πένα, θα σου βρει πένα. Του Sport Billy, παιδιά, είναι απίστευτο, έτσι. Ό,τι θέλεις, θες χορδί, θα σου βρει χορδί. Μόνο παγκέτα δεν χωράει μέσα, να πούμε, για τους δραμίστες. Δεν ξέρω να δηλαδή τι γίνεται με αυτό το πράγμα. Είναι απίστευτο.
1: Επομένως, τα πάντα πληρών. Ο Γιάννης το Γιάννος. Παρέα βρισκόμαστε με μια εξαιρετική μουσική παρέα, να επαναλάβω. Γιάννης το Γιάννης, στο Γιάννος, ο Τύρης Παπαχριστόπουλος, Βασίλης Κάρματζης, Μιχάλης Βούκουνας, Ιπποκράτης Μακροκάνης, Ιερό Λαμπρινούδη, Μιχάλης Βούκουνας, Άκης Βελόνιας, Μίμης Μαυρίκης. Περνάμε ωραία και υποθέτω και ελπίζω να περνάτε και εσείς ωραία. Συνεχίζουμε.

0: Πολύ κολακευτικά τα σχόλια για τον Γιάννη Στογιάννη, νομίζω όχι αδικαιολόγητα. Όπως είπα και λίγη ώρα πριν, είναι ένας άνθρωπος αγαπησιάρης, όχι μόνο για τα μουσικά του δρόμενα, αλλά και γενικά ως άνθρωπος. Γιάννη, κάποια στιγμή αποφασίζεις ότι εκτός από το να παίζεις μουσική, πρέπει να βρεις και κάτι άλλο για την επιβίωσή σου.
1: Αυτό ήρθε τυχαία εντελώς. Δούλευα πάντα πρωινές δουλειές διαφορετικές.
0: Α, δούλευες
1: έτσι. Από οδηγός λεωφορείου μέχρι στου πρώιου σήκωνα ψυγεία. Δηλαδή, γενικά είχα μια δουλειά προσπαθούσα.
0: Γιατί αφού μόλις απολύθηκες από στρατιώτης, μπλέχτηκες εκεί πέρα με τη βασίλισσα της καρδιάς σου, τη Ματούλα Βοριά, και εν πάση περιπτώσει είχες πολλές υποχρεώσεις, οπότε έπρεπε...
1: Τη μεγάλη μου αγάπη, την οικογένειά μου, τη γυναικάρα μου, τη Ματούλα τη Βοριά και τις τρεις μας πανέμορφες χώρες.
0: Χαίρομαι ιδιαίτερα, γιατί μετά από 23 χρόνια, από ό,τι μπορώ να αντιληφθώ, γάμου και σε ηλικία 23 χρονών, έχεις τόσο πολύ μεγάλη αγάπη και λατρεία για τη Ματούλα, με την οποία έχετε αποκτήσει, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, και τρεις κόρες,
1: Τρεις κούκλες, όντως. Εγώ δεν έκανα οικογένεια, χαρέμι έκανα.
0: Χαρέμι.
1: Έτσι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, κάποια στιγμή λοιπόν δίνεις εξετάσεις στον ΑΣΕΠ.
1: Όχι εξετάσεις ακριβώς. Δηλώσαμε τα προσόντα μας όταν βγήκε μια προκήρυξη το 2006 μέσω ΑΣΕΠ για τα ελληνικά ταχυδρομεία. Ο καθένας τι πτυχίο είχε, τι βαθμό απολυτηρίου, τα προσόντα.
0: Δηλαδή δεν σήκωνε, ας πούμε, δεν σήκωνε η μουσική να ασχοληθείς επαγγελματικά και να μπορέσεις να βγάλεις τον επιούσιο.
1: Φυσικά και σήκωνε, και εκείνα μέχρι εκείνο τον καιρό, ως επιτοπλίστων με τη μουσική, μεγάλωσα τα παιδιά μου.
0: Mm-hmm.
1: Δεν τρέπομαι να το πω, το καμαρώνω σε όλη μου τη ζωή και το λέω και μέσα μου δακρύζω. Με τα τυχερά και με τα κολλητικά, μεγάλωσα τα παιδιά μου και την οικογένειά μου, ζήσαμε.
0: Ναι.
1: Αλλά είδα λίγο πιο μακριά ότι κάτι μπορεί να μην πάει καλά.
0: Ήταν η εποχή που τα κολλητικά ήταν βέβαια στην νυχτερινή διάταξη, γιατί έχω την αίσθηση τώρα τελευταία με την οικονομική κρίση, έτσι.
1: Όλα καλά, το παλεύουμε όπως όλα τα επαγγέλματα. Δεν είμαστε μόνο εμείς που έχουμε υποστεί τρομερές μειώσεις. Όλα τα επαγγέλματα, ας μην γκρινιάζουμε κι εμείς. Όλοι οι άνθρωποι σε μια Ελλάδα της κρίσης ζούμε.
0: Πάντως έχει παρατηρηθεί ότι ειδικά για τους μουσικούς έχει πέσει πολύ το μεροκάματο, έτσι.
1: Φυσικό.
0: Σε σχέση με το παρελθόν.
1: Είναι είδος πολυτελείας. Ο άλλος θα προτιμήσει να φάει, να πληρώσει λογαριασμούς
0: και,
1: να κόψει από τη νύχτα.
0: Και ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν πια πάρα πολλά μουσικά σχήματα. Κάτι το οποίο δεν συνέβαινε στο παρελθόν, έτσι.
1: Πάντα υπήρχε ο ανταγωνισμός.
0: Ναι, δεν υπήρχαν όμως τόσα πολλά μουσικά σχήματα όσο υπάρχουν σήμερα.
1: Κύριε Δημήτρη, υπήρχαν.
0: Υπήρχαν.
1: Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι πάντα η πρώτη εθνική θα επιπλέψει, η τέταρτη εθνική δεν θα επιβιώσει.
0: Μάλιστα.
1: Το είχαμε ανέκαθεν αυτό. Είναι η δουλειά του μουσικού αυτή. Mm-hmm. Ο καλός θα επιβιώσει, ο πιο λίγο μελετημένος, ο πιο λίγο ατάλλαντος δεν θα επιβιώσει. Είναι αξιοκρατική δουλειά.
0: Μάλιστα.
1: Αξιοκρατική. Παίζεις καλά, θα τα πας καλά στη ζωή σου.
0: Mm-hmm.
1: Δεν παίζεις καλά, θα υποσύσεις και τις συνέπειες.
0: Πάντως, έχω την εντύπωση ότι από τον καιρό που ιδρύθηκε και το Μουσικό Γυμνάσιο της Χίου, έχουμε προοδεύσει πολύ στο μουσικό τομέα, έτσι, και σε παιδιά.
1: Και όχι μόνο με το γυμνάσιο, οποία... και πριν το γυμνάσιο, από τα οδεία. Mm-hmm. Σας είπα ότι εγώ πήγα στο οδείο του στρέλου του Γιώργου του Μισετζή. Ο Γιώργος ο Μισετζής έχει
0: γιατί,
1: κάνει πάρα πολλούς
0: μαζί. Και οι τρεις μίλιο δύο ήταν. Γιατί...
1: Οπωσδήποτε. Και η δουλειά μας σχολείο, φυσικά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, έχεις δουλέψει σε όλα σχεδόν τα νυχτερινά κέντρα, έχεις δουλέψει σε ξενοδοχεία, έχεις δουλέψει σε πανηγύρια. Τι ήταν εκείνο το οποίο, τι είναι εκείνο το οποίο, ας πούμε, σε προτρέπει να πας σε μια δουλειά? Απλά και μόνο έτσι για να μπορέσεις να βγάλεις ένα μεροκάματο?
1: Δευτερεύον είναι αυτό. Αυτό, κύριε Δημήτρη, είναι δευτερεύον για μένα και για πάρα πολλούς μουσικούς που γνωρίζω εγώ προσωπικά.
0: Mm-hmm.
1: Πρώτα είναι η εκτόνωση της ψυχής μας.
0: Ναι.
1: Δεν ακούγεται ωραίο και ακούγεται λίγο ουτοπία, αλλά είναι η αλήθεια. Πρώτα παίζουμε για μας να εκτονωθούμε, να βγάλουμε τα μέσα μας και το αποτέλεσμα θα έρθει το οικονομικό.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δευτερεύον αυτό.
0: Πάντως μια φορά και ένα καιρό που τα κολλητικά ήταν πολλά, ήταν καλά, έτσι. Δηλαδή νομίζω
1: φυσικά,
0: ότι υπήρχαν μουσικοί οι οποίοι πραγματικά πήγαιναν το πρωί στο σπίτι τους και αναρωτιόταν πού βρέθηκαν τόσα λεφτά.
1: Υπήρχαν αυτές οι χρονιές, τα έχω ακούσει από τους παλιούς, ειδικά δεκαετία 70 και 80.
0: Mm-hmm.
1: οι μουσικοί πηγαίναν και ίσως μετά από δύο μέρες ή τρεις ξενύχτη να είχαν στην τσέπη τους ένα διαμέρισμα. Είναι αληθινές ιστορίες.
0: Τόσο πολύ.
1: Ναι, όντως.
0: Για να κάνουμε και πάλι μια μικρή διακοπή, να πάμε σε τραγούδι και να επανέλθουμε.

0: Σου ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
1: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα.
0: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο?
1: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
0: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
1: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
2: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800 στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
3: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
4: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
5: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
3: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές». Σημερινός καλεσμένος του Δημήτρη Φρεζούλ είναι ο δεξιοτέχνης του συνθεσάιζερ και ακορντεόν Γιάννης Στογιάννος.
8: Δύο μουσικό αφιέρωμα στο Γιάννη Στογιάννο στην Άγκυρα, παρέα με μια εξαιρετική παρέα, θα τη χαρακτήριζα. Τη βλέπετε άλλωστε και εσείς και την απολαμβάνετε. Και επίσης παρέα με Ούζο Τέτερη, το Πεντάρι, το Εφτάρι, το Ούζο Χίου, μία από τις πιο παλιές πρωτοποιίες της Χίου που διακρίνεται και εξακολουθεί και διατηρεί την ποιότητα όπως και αρχικά. Και να πάμε στον Ιπποκράτη Μακροκάνη, ο οποίος μας συνοδεύει εδώ πέρα με την υπέροχη φωνή του και τα τραγούδια του. Ιπποκράτη, Γιάννης Στογιάννος, τι σημαίνει?
9: Τώρα εγώ ό,τι και να πω, με καλύψαν οι συνάδελφοι από εκεί. Εκτός από το ότι είναι πάρα πολύ καλός μουσικός και αξιόλογος σε αυτό που κάνει, σε αυτό που υποστηρίζει, έχει πάρα πολύ καλή ψυχή, που και αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Η ψυχή του ανθρώπου, όχι μόνο η δουλειά, το επάγγελμα και το πώς το... Εκτός από καλή φίλη με τον Γιάννη, συνεργαζόμαστε κιόλας εδώ τώρα και 1,5 χρόνο. Και θέλω να ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε και θα είμαστε έτσι παρέα και θα είμαστε...
8: Πάρα πολύ ωραία. Να πάμε και στο φιλόσοφο. Τον έχω χαρακτηρίσει φιλόσοφο γιατί, γιατί πραγματικά ο Γιάννης ο Βούκονες πάντα έτσι φιλοσοφεί τα πράγματα. Γιάννη, μπορεί να μην συμμετέχει σήμερα έτσι στο πάνελ εδώ πέρα, στο πάλκο, αλλά είναι πάντα και αυτός κοντά εδώ στην εκπομπή μας.
10: Καταρχήν, εντάξει, κάθε φορά που βρισκόμασταν, η τρίτη φορά, το λέω ότι ο χαρακτηρισμός έτσι με αδικεί, γιατί εμείς αμπελοφιλοσοφούμε, παραφιλοσοφούμε μάλλον. Συνήθως τι γίνεται τώρα, ότι όταν καλής μιλάει τελευταίος, Έχει δύο πλεονεκτήματα. Το ένα είναι να συμπεριλάβει ό,τι είπαν οι προηγούμενοι και να έχει ένα καλό αποτέλεσμα σαν συμπέρασμα. Αντιμετωπίζει όμως και μια δυσκολία ότι τι να πει και πώς να το πει.
7: Λοιπόν, ένα λεπτό. Θέλω να μιλήσει από καρδιάς.
10: Πάντα μιλάω από καρδιά.
7: Όλοι, επειδή δεν είπαν.
10: Εκείνο που θα ήθελα εγώ να πιάσω λίγο από αυτά που δεν είπαν οι προηγούμενοι συνάδελφοι είναι στο κομμάτι που λίγο δείξατε ότι ο Γιάννης, εκτός από ένας εξαίρετος μουσικός, ένας ταλαντούχος, ένας παθιασμένος άνθρωπος με αυτό που κάνει κτλ., είναι ένας εξαιρετικός οικογενειάρχης. Το θίξατε λίγο, είναι και αυτός κορόπληκτος όπως αρκετοί από εμάς, τρεις φορές κορόπληκτος, αλλά ξέρουμε όλοι πόσο δύσκολος είναι ο χώρος ο δικός μας και πόσο δύσκολο είναι να κρατήσεις μια καλή και δεμένη οικογένεια. Και ο Γιάννης τα έχει καταφέρει πάρα πολύ. Και νομίζω ότι είναι το ίδιο σημαντικό με ό,τι άλλο έχει καταφέρει στο κομμάτι της μουσικής. Και για να μην λέω πολλά, γιατί είμαι πολυλόγας, ο Γιάννης πολύ πρόσφατα απέδειξε και σε μένα, χωρίς να πω λεπτομέρειες, ότι ισχύει αυτό που είπαν και οι προηγούμενοι συνάδελφοι, ότι είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, είναι ένας εξαιρετικός φίλος,
8: αγαπησιάρης,
10: συμπαραστάτης και ουσιαστικός συνάδελφος, ουσιαστικός συμπαραστός, ουσιαστικός άνθρωπος. Μάλιστα. Χειρίστηκε ένα ζήτημα πολύ προσωπικό, δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες, με πολύ μεγάλη λεπτότητα, με πολύ μεγάλη ντομπροσύνη και λεβεντιά, και αυτό μας τιμά όλους και σαν χώρο και σαν κλάδο μουσικό.
8: Μπράβο, μπράβο.
10: Να είναι καλά.
8: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Γιάννη στο Γιάννο, αλήθεια, πώς αντιμετωπίζει ένας καλλιτέχνης τις προκλήσεις της νύχτας. Η νύχτα έχει πολλές προκλήσεις και, εν πάση περιπτώσει, έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει να έχει έτσι πολλά ψυχικές αντοχές για να μπορέσει να τις αντιμετωπίσει όπως πρέπει να τις αντιμετωπίσει και να μην κατά κάποιο τρόπο παρασυρθεί, ας το πούμε έτσι.
11: Αυτό πιστεύω, κύριε Δημήτρη, ότι είναι ένας μύθος. Τι εννοώ? Όταν θέλεις να κάνεις κάτι, ό,τι δουλειά και να κάνεις, θα το κάνεις το κάτι. Άρα, έχεις γερά θεμέλια από την οικογένειά σου, ό,τι δουλειά και να κάνεις. Είναι ένας μύθος ότι η μουσική είναι αλήτες. Ότι η μουσική ξενοκοιτάζει.
8: Δεν είπα ότι είναι αλήτες.
11: Όχι, καταλαβαίνω τον τόνο και σας το πάω λίγο πιο μακριά από αυτό που καταλαβαίνω εγώ. Σε όποια δουλειά και να είσαι, τι να πω, παπάς να είσαι, δεν έχει σημασία. Αν θέλεις να ξενοκοιτάξεις, είναι στον άνθρωπο.
8: Ναι.
11: Το τι δουλειά κάνει ο άνθρωπος δεν έχει να κάνει, είναι αν το έχεις μέσα σου ή όχι.
8: Ναι.
11: Έχεις γερές βάσεις, πας καλά.
8: Πάρα πολύ σωστά.
11: Έτσι το νιώθω εγώ, τώρα δεν ξέρω να πω κάτι άλλο.
8: Και έτσι ακριβώς είναι, έτσι ακριβώς είναι. Να κάνουμε ακόμα μια μικρή διακοπή, να πάμε σε μερικά τραγούδια και να επανέλθουμε.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την Ανακέμα ΑΕ, συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
4: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
5: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χονάκι cookie crumbly με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
4: Marketing. Αξίζει να πας.
6: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
7: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
6: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-02920.
8: Είναι χρήσιμος ένας φυσικός, παρουσιάζοντας μία συσκευή που σε μισό λεπτό ανιχνεύει αν κάποιος έχει καρκίνο ή όχι, ο καθηγητής Πανεπιστημίου Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου το αποδεικνύει στην πράξη. Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος μιλάει στο Γιάννη Τζούμα και μεταξύ άλλων αναφέρεται στις μεγάλες δυνατότητες του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
9: Η βαθύτερη δομή της ύλης. Αυτό με ενδιαφέρε πάρα πολύ, δηλαδή με εξιτάριζε αυτό το πράγμα. Ήθελα να μάθω πώς λειτουργεί, πώς είναι, από τι αποτελείται ο κόσμος, τα μικρότερα σωματίδια της ύλης, αυτά. Και γενικά γι' αυτό στράφηκα προς την πυρηνική φυσική. Και πώς θα το ξεχωρίσουμε μέσα από ένα υπόβαθρο. Είναι αυτό που λέμε να μάθουμε πώς θα βγάζουμε τη βελόνα από τα χέρια.
10: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
11: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
12: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
13: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
14: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
15: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
8: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
16: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές». Σημερινός καλεσμένος του Δημήτρη Φρεζούλη είναι ο δεξιοτέχνης του synthesizer και ακορντεόν Γιάννης Στογιάννος.
1: Κάπου εδώ φτάσαμε και στο σημερινό και στο τέλος και του σημερινού μηνιάτικου αφιερώματος, πρώτης τρίτης του μήνα, πρωτομαγιά σήμερα, στο Γιάννη Στογιάννο, πολύ εξαιρετικό και δεξιοτέχνη καλλιτέχνη, παρέα όπως διαπιστώσετε με πάρα πολύ ωραίους μουσικούς της Χίου, και θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους συμμετέχοντες σε αυτή την εκπομπή, το Μίμη Μαυρίκη, την Ηρώ Λαμπρινούδη, το Σωτήρη Παπαχριστόπουλο, το Βασίλη Κάρματζη, το Μιχάλη το Βούκουνα, ναι, με συγχωρείς Μιχάλη μου, το Βασίλη το Κάρματζη, τον Άκη το Βελόνια, τον Ιπποκράτη τον Μακροκάνη, τον Γιάννη το Βούκουνα, όπως επίσης και την Πινελόπη Φαφαλιού και τον Νίκο Νεαμονίτη από την ομάδα Χ Εγχορό, που πραγματικά ομόρφιναν τη σημερινή μας εκπομπή, τον Κώστα Ζώη από το ΜΕΟΘ και αυτόν για τις υπέροχες χορευτικές φιγούρες του. Να ευχαριστήσω θερμά επίσης την Ποτοπία Τέταρη και την προσφορά του σημερινού ούζου, το πεντάρι, το εφτάρι και το νέο προϊόν, το ούζο Χ, όπως επίσης και τα λικέρ. Και βέβαια τον οικοδεσπότη, τον Γιώργη Μαμαλή, στην Άγκυρα, μια ξεχωριστή Άγκυρα στο Μεγάλη Μιώνα. Είναι βέβαια γνωστή σε όλους, αλλά εν πάση περιπτώσει, και όπως είπα και στην αρχή, τίποτα δεν είναι τυχαίο για την όποια επιτυχία ακόμα και των εστιατορίων, κάτι σημαίνουν. Και τον Κώστα Κουριά που ήταν πίσω από την κάμερα, και να ολοκληρώσουμε αυτή την εκπομπή κλείνοντας ραντεβού για την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Γεια σας.

0: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
1: Σπαγγέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χωνάκι cookie crumbly, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
0: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 11 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του αργά χθες το βράδυ χαρακτήρισε απαράδεκτη την απάντηση του Ιράν σχετικά με την πρόταση εγκυχηρίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως σχολιάζει σήμερα η αλήθεια σε εφαρμογή που υπάρχει και εμφανίζεται και στα κινητά τηλέφωνα σε όλη την Ελλάδα, έχει προχωρήσει διαδικασία ενοικίασης των παραλίων πλην της Χίου. Δυστυχώς όχι μόνο δεν έχει προχωρήσει ούτε χιλιοστό το θέμα του τρίτου γυμνασίου, αλλά ο Δήμος Χίου πηγαίνοντας για τα 5 εκατομμύρια έχασε και το 1,6 που είχε στα χέρια του. Την πρωτοφανή αυτή κατάσταση διάλυσης καταγγέλει η ΕΛΜΕ Χίου με ανακοίνωσή της. Αντίθετα με τις ανακοινώσεις και τις ανησυχίες της ΕΛΜΕ για την τύχη του έργου στο τρίτο γυμνάσιο Χίου, ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής είναι αισιόδοξος ότι όχι μόνο θα ξεκινήσει το έργο, αλλά θα τελειώσει και μέσα στη θητεία του. Σε παρέμβασή του σήμερα το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια ανέφερε ότι μετά την παρέτηση των δύο Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου Εσωτερικών και την αντικατάστασή τους εκκρεμεί η λήψη απόφασης από την Επιτροπή Χρηματοδότησης, η οποία ωστόσο δεν προέβλεψε πότε θα γίνει. Σε πανλαδική απεργία σε όλο το δημόσιο προχωράει η ΑΔΔΗ την Τετάρτη 13 Μαΐου. Το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ καλεί όλους τους εργαζόμενους σε συμμετοχή στην απεργία και στην απεργιακή συγκέντρωση που θα γίνει την Τετάρτη 10.30 το πρωί στην Κεντρική Πλατεία. Την πορεία των εργασιών στο αεροδρόμιο της Χίου, το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης αλλά και τις επιπτώσεις που θα έχει στην οικονομική και κοινωνική ζωή της Χίου τυχόν καθυστέρηση θα εξετάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου σε μια διευρυμένη συνεδρίαση σήμερα 6.30 το απόγευμα στο Δημαρχείο Χίου με πρωτοβουλία του επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας Σταμάτη Κάρματζη. Την Παρασκευή 15 Μαΐου 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν στο Αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου οι τελετές καθομολόγησης αποφύτων και απονομής διπλωμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής. Μετατίθεται η παράδοση του Δημοτικού Κήπου που στα τελευταία επεισόδια του σίριαλ προβλεπόταν να γίνει πριν το Πάσχα, τώρα με την εκ νέου συζήτηση του θέματος στη Δημοτική Επιτροπή ενδέχεται να μετατεθεί για τις 6 Ιουνίου λαμβάνοντας την έκτη κατά σειρά παράταση. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη 7 Μαΐου στο νησί μας ανήλικος, 17 ετών ημεδαπός, γιατί εντοπίστηκε τη στιγμή που παρέλαβε από θηρίδα τάχη μεταφορών στην πόλη της Χίου δέμα που περιείχε ποσότητα ακατέργαστης κάναβης βάρους 5 γραμμαρίων. Στο πλαίσιο της υπόθεσης σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για το αδίκημα της διακίνησης των ναρκωτικών, ενώ και οι γονείς του 17χρονου κατηγορούνται για το αδίκημα της παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών 12 Μαΐου πραγματοποιείται η 7η Πανελλαδική Εθελοντική Αιμοδοσία. Σε τοπικό επίπεδο η αιμοδοσία θα γίνει και αύριο Τρίτη 8 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο Τρίτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Μυρμήγκη, Μέσα Διδήμα, Έξω Διδήμα Κοινή. Την Τετάρτη στα Καρδάμιλα, περιοχές Νεράβλακας, Άγιος Νικόλαος κάτω Καρδαμήλων, Σιρικάρι, Αγκάλι, Άγιος Παντελεήμονας Αγκάλης Καρδαμήλων, περιοχή Φαφαλιού. Το Μουσικό Σχολείο Χίου θα πραγματοποιήσει τρίμερο εκδηλώσεων παρουσιάσεων των μουσικών συνόλων του την Τρίτη, Τετάρτη και την Πέμπτη 8 το βράδυ στο Ομίλιο. Την 5η 14 Μαΐου γιορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ισιδώρου Πετροκοκκίνου Κάμπου πλησίων Εκθεσιακού Κέντρου Καλουτά, ο Μέγας Εσπερινός. Την Τετάρτη 7 το απόγευμα, ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία την Πέμπτη το πρωί. Πέμπτη απόγευμα στις 7, ο Μεθεόρτιος Εσπερινός. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου, Γλυκιά Διάδραση, διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα διαβήτης κοίησης, σύγχρονες προσεγγίσεις πρόληψης, θεραπείας και εκπαίδευσης το Σάββατο 16 Μαΐου, 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Το Σάββατο το απόγευμα στις 8.30 η σκηνή του Ομηρίου θα γεμίσει με ήχους, μνήμες και συναισθήματα από τον Πόντο. Η μουσική παράσταση «Την πατρίδα μου έχασα» μας καλεί σε ένα οδηπορικό στον Πόντο. Με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Οικογένεια, στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, σε συνεργασία με το Σύλλογο Τριτέκνων Χίου Παναγία Νέα Μονήτισσα, οργανώνει το δημιουργικό εργαστήρι Το Οικογενειακό Μου Δέντρο την Κυριακή 17 Μαΐου 11 το πρωί στα γραφεία του Συλλόγου. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22 710 72 212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Πρωτοβουλία για την ψυχική υγεία παιδιών και φίβων διοργανώνει εκδήλωση με θέμα καθημερινές προκλήσεις ψυχικής υγείας παιδιών και φίβων την Τετάρτη 20 Μαΐου 5.30 το απόγευμα στο Μύριο. Γλέντι στα Αυγόνιμα διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού την Κυριακή 24 Μαΐου στην πλατεία του Συλλόγου στην είσοδο του χωριού. Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Χίου Ελπίζω διοργανώνει ημερήσια εκδρομή στη Συνούσε την Κυριακή 31 Μαΐου. Πληροφορίες στο ταξιδιωτικό γραφείο Sunrise Tours. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη θα είναι νότιο-ανατολική εντάσει ως 2 μποφόρη. Θερμοκρασία από 15 έως 29 βαθμούς και υγρασία από 46. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών.
1: Η ώρα είναι 8.
0: Αναλυτικά μπορείτε και η αλήθεια να είναι μόνο μία.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα Χίος.
2: Καλημέρα σε όλους.
1: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
1: Με τον Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
2: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.
1: Εγκυρότητα και

μια αγκαλιά κι ανάμεσα απ' τα φιλιά έκανε τη φωνή λαγού, το λύκο και την αλεπού. Και όταν γύριζα αργά θα σου τα πάρω τα κλειδιά, θα βρεις τις πόρτες πια κλειστές, θα με πεθάνεις αυτό θες. Άρε μαμά, άρε μαμά. Ύστερα λόγια στο χαρτί, συγγνώμη, σ' αγαπώ.

0: Όχι, θα κολώναμε επειδή εκείνη την ημέρα δεν είχαμε εκπομπή, δηλαδή.
1: Χθες εννοείς.
0: Ναι.
1: 2 Διανύουμε την 11η ημέρα Μαΐου του 2026, αλλά χθες ήταν η Παγκόσμια ημέρα της μητέρας.
0: Έτσι. Για όσους την έχουν ή για όσους δεν την έχουν. Ακούστηκαν πολλά τραγούδια, δημοσιεύθηκαν πολλά κείμενα. No woman, no cry. Διαβάστε στην αλήθεια το κείμενο της Δήμητρας Μιχαηλίδη. Δεν είμαι μηχάνημα, είμαι μάνα. Να δούμε με πόση ευαισθησία προσεγγίζεται το θέμα της μάνας, αλλά και το θέμα της μάνας που μεγαλώνει ένα παιδί με αυτισμό. Καλημέρα, αδελφιά. Καλή εβδομάδα.
1: Μόνο 273 ημέρες είμαστε

0: χωρίς υπεραστική συγκοινωνία ενχείο.
1: Και σε ένα μήνα θα είμαστε και χωρίς αστική.
0: Πιθανά.
1: Σήμερα το πρωί λέω, ρε λέω τώρα, κάτι γίνεται εδώ. Κάτι γίνεται, κάτι δεν πάει καλά. Και άμα ήρθα.
0: Πούση είχε, είχε πούση.
1: Όχι. Άμα ήρθα, το διευκρίνησα γιατί έδιαξα το κινητό μου και είδα το πρόγραμμα του Μηταράκη. Και 10.30 ώρα λέει θα πάει να δει τροχοτάξιο του αεροδρομίου.
0: Να και.
1: Α, λέει και οι μπουλτώσεις έχουν γίνει 4. Σύντα εγώ το πρωί και δουλεύανε. Λέω κάτι γίνεται σήμερα. Τι οργασμός λέω.
0: Έκατσε.
1: Καλημέρα, παιδιά.
0: Έκατσε από τις προηγούμενες μέρες το χωματάκι που βάλανε. Δεν θα είχε και πτήσεις και δουλεύανε.
1: Έτσι.

0: Να δούμε στο Δήμο Ιχείου πότε θα πιάσουν η δουλειά, αλλά αυτό είναι μια άλλη δουλειά.
1: Ποτέ.
0: Ναι, η αλήθεια είναι πως ποτέ.
1: Είναι στον αυτόματο.
0: Υπάρχουν δύο εφαρμογές.
1: Αυτόματο πιλότου.
0: Όχι, βέβαια.
1: Α.
0: Όχι. Δύο εφαρμογές στο κινητό.
1: Πολλές... Ξέρεις εσύ εφαρμογές στο κινητό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για πες.
0: Μου τις δείξανε.
1: Α.
0: Πολλές έχει, αλλά δύο χθες έκανα μια, έτσι, μου κάνανε μια ξενάγηση. Η μία εφαρμογή είναι ανοίγεις και βλέπεις
1: την κυκλοφορία.
0: Όχι, βρε. Όλες τις παραλίες της Ελλάδας.
1: Ναι.
0: Και σου γράφει λοιπόν σε κάθε νομό πόσες παραλίες έχουν ενοικιαστεί.
1: Ναι.
0: Για να ξέρω. Μπράβο, μπράβο, τάξεις, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, για δες ποιος νομός δεν έχει καμία παραλία.
1: Δεν τις έχουμε βάλει, δεν είναι ότι δεν τις έχουμε νοικιάσει.
0: Α, δεν τις έχουμε, πού?
1: Τι πού, παντού.
0: Βλέπεις το χάρτη λοιπόν της Ελλάδας.
1: Α, και η Λίμνος δεν έχει.
0: Και στοιχείο λοιπόν έχει τίποτα.
1: Έχει στη Μυτιλήνη 41.
0: Έχει μια άλλη εφαρμογή.
1: Στη Σάμο 33.
0: Έχει μια άλλη εφαρμογή.
1: Επίσης εμείς δεν τις νοικιάζουμε.
0: Έχει μια άλλη εφαρμογή λοιπόν, στην οποία βλέπει κανείς.
1: Και τα Χανιά δεν έχουν. Βλέπεις, άρα δεν τις έχουν βάλει. Δεν είναι ότι δεν έχουν.
0: Βλέπει κανείς όλη την Ελλάδα που έχουν ενοικιαστεί κοινόχρηστοι χώροι. Πλατείες, αυτά.
1: Πώς, εμείς δεν έχουμε νοικιάσει.
0: Ανοίξε το να το δεις. Εκεί λοιπόν στο χάρτη αυτόν όλες οι περιοχές που έχουν ενοικιαστεί, που έχουν, είναι ονοματισμένες, αριθμισμένες κλπ. Στοιχείο πάλι μηδέν.
1: Δεν έχουν απλά περαστεί στο σύστημα. Σιγά σιγά.
0: Δηλαδή το μαγαζί είναι κλεισμένο, έχει κλείσει, πώς το λένε, άντε γεια. Καπάκι τώρα σε αυτό έρχεται η ΕΛΜΕ, η οποία, η Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης, οι καθηγητές μας δηλαδή, οι οποίοι πρωί-πρωί με τη γροσούλα εκδίδουν μια ανακοίνωση.
1: Έβαλες όμως πολύ ωραία φωτογραφία. Δεν δείχνει τίποτα. Από το πρόβλημα εννοώ. Είχαμε κάτι ωραίες με τα ναφιλορροή.
0: Το τρίτο γυμνάσιο.
1: Ναι. Τώρα αυτό τι, εντάξει. Αυτό μου θυμίζει τον καιρό που πήγαινα εγώ σχολείο.
0: Έβαλα μια καλή φωτογραφία, πάντα. Λοιπόν, ωραία. Αλλάξτε μετά εσείς. Το κείμενο μας διαφέρει τώρα. Το τι λένε οι καθηγητές.
1: Τι λένε.
0: Πρωί-πρωί, ρε παιδί μου, πρωί.
1: Όποιος θέλει τα πολλά, χάνει και τα λίγα.
0: Ξεκινάμε. Μα από την αρχή το λέγαμε αυτό, ρε παιδιά.
1: Παροιμία.
0: Η παροιμία το λέει.
1: Με την ΕΛΜΕ θα ξεκινήσουμε σήμερα και όχι με τον Ντόναλντ.
0: Τι είπε, είπε ότι είναι ηλίθιος ο προηγούμενος πρόεδρος και χαζός ο προηγούμενος. Τι είπε, κάτι καινούριο.
1: Για τα ούφο.
0: Α, αφού το ξέρει καλά. Αφορά τα ούφο.
1: Defined it flying object. Αγνώστου ταυτότητα υπτάμενα αντικείμενα.
0: Τα ούφο, ναι. Ο Ομπάμα λέει ήταν ηλίθιος. Τέρμα. Ο άλλος, ο Μπάιντεν,
1: ναι,
0: ήταν κοιμισμένος.
1: Ναι.
0: Και αδύναμος, κοιμισμένος και αδύναμος.
1: Ενώ τούτος είναι ναρκωμανής, κάτι παίρνει, δεν γίνεται.
0: Όλα αυτά για να πει ότι δεν κάνανε τίποτα, λέει, για το Ιράν οι άλλοι, ενώ εγώ έχω φτάσει σε σημείο...
1: Πολύ καλό.
0: Νίκης, μεγάλης νίκης.
1: Μεγάλης νίκης.
0: Λοιπόν... Και καταφέρθηκε κατά της πρότασης του Ιράν, το οποίο θέλει να δεμοντήσει.
1: Καταφέρθηκε κατά, μην το λες.
0: Ήταν υπέρ, λες.
1: Καταφέρθηκε, σκέτο. Δεν χρειάζεται κατά, αφού καταφέρθηκε.
0: Α, ναι, σωστά. Εντάξει, βγαίνει το Ιράν και λέει, με ειρωνία βέβαια, τι άλλο να πεις τώρα. Κανείς δεν συντάσσει προτάσεις για τη χώρα του για να ευχαριστήσει τον Αμερικάνο πρόεδρο. Οι προτάσεις λοιπόν που κάνουμε αφορούν τα δικαιώματα του ιρανικού λαού. Δηλαδή, παιδιά, τι να πω τώρα. Δηλαδή, έχουμε φτάσει στο σημείο να λέμε να περιμένουμε τους Ιρανούς για να δούμε τι γίνεται. Εντάξει, το πετρόλαιο εδώ ταξιδεύει, έτσι. Είπα και για τον Τραμπ.
1: Έτσι. Μα να μην χαλάμε τη σειρά.
0: Είχα για τον Τραμπ.
1: Μην χαλάμε τη σειρά μας.
0: Είχαμε πολλές εκδηλώσεις από τον Κυριακό. Θα δούμε και τηλεοπτικά αυτά. Ωραία πράγματα, ωραία πράγματα. Είπαν, ήταν πρώτα απ' όλα το λειτουργική συνάντηση του μπάσκετ αυτή που έγινε στο κλειστό.
1: Δύο μέρες, Παρασκευή και Σάββατο.
0: Με ρεπεντικά τραγούδια, με αγώνες, με πολύ ωραία.
1: Δεν μπορώ να πω ότι για εκεί η κοινωνία τίμησε την εκδήλωση αυτή.
0: Εντάξει, έχει ο καθένας και τις δουλειές του, ας πούμε.
1: Σωστά, σωστά.
0: Γάμοι, κηδείες, βαφτίσεις. Είχαμε την εκδήλωση του Αλάτιου, είχαμε τη βράβευση των μαθηματικών, των μικρών μαθηματικών. Από πολλά πράγματα δηλαδή, ήταν πολλές εκδηλώσεις.
1: Είχαμε τη βραδιά του αθλητή.
0: Άμε.

0: Αν σήμερα το 1917 είχε πέσει μεγάλη πείνα. Σας διαβάζω τη Νέα Χίο. Πανταχώθεν της νήσου μας δεν ακούγεται παρακραγή πείνης, θρήνος και κλαθμός. Ο λίγων άρτων, ο λίγων τροφήν, κύριε υπεύθυνοι, ο λαός δεν υποφέρει την πείνα. 1917. Το 58 όμως είχαμε εκλογές.
1: Ήσουν μέχρι και εσύ αγέννητος.
0: Σαν σήμερα.
1: Νομίζω ο Καραμανλής δεν νίκησε.
0: Ρε, ο Καραμανλής, 36,4. Προοδευτική Αγροτική Δημοκρατική Ένωση.
1: Προοδευτική Αγροτική.
0: Ναι, το κέντρο. 32,2. ΕΔΑ 16,9. Φιλελεύθερη 14,5. Για πρώτη φορά η αριστερά εκλέγει στη γη βουλευτή. Είναι ο Κώστας Δασποτόπουλος. Από την ΡΕ εκλέγονται η Λεωνίδας Μπουρνιάς και η Θεόδωρος Καρακατσάνης.
1: Η ΕΔΑ.
0: Η ΕΔΑ τον Δεσποτόπουλο. Μετά έγινε ένσταση επί του Καρακατσάνη. Διότι κάποια βρωμοδουλειά κάμανε στα καρδάμιλα εκεί. Και στη θέση του βγήκε βουλευτής ο Νίκος Ζουρομπάς. 58 τώρα μιλάμε, έτσι.
1: Πανελλαδικά η ΕΡΕ είχε πάρει 41,16% και η ΕΔΑ αντιπολίτευση, έκπληξη μάλιστα τότε, με ποσοστό 24,42%.
0: Λοιπόν, 8-19-19, το τηλέφωνο του ιδιωτικού κτέου. Το δημόσιο κτέο θα λειτουργήσει μαζί με τα λεωφορεία. Όταν θα μπουν τα λεωφορεία θα μπει και το κτέλ.
1: Βλέπω το, εδώ το σύνθημα της ΕΡΕ, βλέπω. 58 λέμε τώρα,
0: ναι, ναι.
1: Κρατώ τας υποσχέσεις μου. Καραμανλής.
0: Ναι.
1: Ωραία. Εμείς πότε θα κάνουμε τώρα εκλογές?
0: Όπου να είναι.
1: Μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μην τις βάλουμε και καλοκαιριάτικα.
0: Υπάρχει μια έτσι, ωραία ατμόσφαιρα.
1: Ωραία. Για να ετοιμάζομαι.
0: Λοιπόν, αυτά λοιπόν για το τηλέφωνο του ιδιωτικού κτέου σας το είπαμε. Το δημόσιο θα αποκτήσει τηλέφωνο μόλις τελειώσει το κτέο.
1: Τηλέφωνο έχει. Κτίριο δεν έχει.
0: Ναι,
1: δεν πειράζει.
0: Μπορείτε να πάρετε το τηλέφωνο και να σας πω.
1: Βγαίνει τηλεφωνητής, φαντάζομαι.
0: Ναι.
1: Να το πάρω να δω.
0: Ό,τι θες κάνε, έτσι κι αλλιώς. Μου έλεγαν οι άνθρωποι των βαρέων οχημάτων ότι
1: είναι ευτυχείς που δεν έχουν μακταίο.
0: Τι θα γίνει, λέει, θα ασχοληθεί κανείς με το πρόβλημά μας?
1: Ποιο πρόβλημα?
0: Πάει, λέει, η αστυνομία,
1: ναι,
0: και τους γυρεύει κταίο.
1: Αφού έχει παράταση.
0: Ναι, αλλά η αστυνομία, λέει, δεν δέχεται την παράταση.
1: Γιατί είναι άλλο κράτος η αστυνομία.
0: Εδώ λέει ότι πρέπει να έχεις πάει εδώ και δίμε και τώρα.
1: Ναι, αλλά έχουμε παράταση.
0: Λέει άλλος.
1: Ναι.
0: Ναι. Του λέει άλλος, πάρε τη μήνυση,
1: ναι,
0: και πήγαινε στον διοικητή να του πεις μετά ότι υπάρχει παράταση.
1: Μα δεν το ξέρει.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι αργά ή γρήγορα θα βρεθούμε μπροστά σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα.
1: Τώρα που είμαστε.
0: Ποιος μας είπε ότι μπορεί ο κάθε περιφερειάρχης να δίνει παράταση?
1: Έλα καλέ.
0: Δηλαδή αυτό που το βρήκαμε.
1: Είχε δώσει εντολή να ανοίξει και το λιμάνι της Μυτιλίνης,
0: λοιπόν,
1: για τα γαλακτοκομικά
0: προϊόντα. Λοιπόν, η αστυνομία πολύ καλά κάνει και κάνει τη δουλειά της. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Είσαι αυτοκίνητο, βαρύ όχημα, έχεις πέτρας μέσα, κουβαλάς αυτά και πρέπει να έχεις περάσει από κταίο. Δεν έχεις περάσει. Πάρ' τη μήνυση και μετά πήγαινε στο διοικητή.
1: Μήνυση, πρόστιμο δεν είναι?
0: Το πρόστιμο τι, ναι, είναι, ναι, το πρόστιμο. Έχεις λεωφορείο, μεταφέρεις μαθητές. Δεν μπορεί εσύ να μην έχεις πιάσει από κταίο.
1: Μα αφού υπάρχει παράταση.
0: Μα αφού λέει έχω. Και επειδή. Και να τα πεις στο διοικητή. Λοιπόν, έτσι έχει, παιδιά, η κατάσταση. Είναι να μην σταματήσει ο αστυνόμος, δηλαδή. Ο τροχονόμος.
1: Άρα υπάρχουν τροχονόμοι.
0: Τα βαριά οχήματα λοιπόν έχουν τεράστια προβλήματα. Και δεν μπορεί η περιφέρεια, όπως κάνει τον κορόιδο με τα λεωφορεία, να κάνει το κορόιδο και με τιμή τη λειτουργία δημόσιου κταίου.
1: Όπως βλέπεις μπορεί. Το λοιπόν, η ώρα πέρασε, είναι στιγμή να κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό.
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
10: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

23 από τα λεπτά. Θα πάμε σήμερα Δευτεριάτικο στον Παντοπολείο να πάρουμε καρδιά υγείας, να θυμηθούμε ότι υπάρχει μια τοπική βιοτεχνία, η Τουλίπα, η οποία έχει πολύ καλό ποιοτικό χαρτί υγείας και φτηνό. Το ίδιο ισχύει και για τις χαρτοπεσέτες και για τραπεζοκουζίνο, τραπεζοτέτια. Καλά πάτε εσείς τι θέλω να πω.

0: Λοιπόν, ποιος κόβει την θύρα μου?
1: Ο Δήμαρχος. Καλημέρα, Δήμαρχε.
0: Δήμαρχε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλά που πήρατε, γιατί έχουμε πολλά θεματάκια.
2: Ωραία. Ρωτήστε με τότε για κάποια θεματάκια, αφού έχετε πολλά να σας πω.
1: Ναι, από πού θέλετε να ξεκινήσουμε? Πάμε από τα πιο ανώδυνα, παραλίες.
2: Από ό,τι έχετε διασταυρώσει.
0: Ναι, το τρίτο γυμνάσιο.
1: Μετά, περίμενα, θα πάμε με τη σειρά.
2: Θα σας πω.
1: Πάμε με τις παραλίες.
2: Λοιπόν, ναι. Πάμε τις παραλίες. Θα έπρεπε να γνωρίσατε ήδη από το 24 ότι δεν έχει καμιά σχέση πλέον ο Δήμος με τη μίσθωση και με την ψηφιακή απεικόνηση των παραλίων στο χάρτη. Είναι αλότρια πλέον αυτή η δουλειά και την κάνει η ΑΔΕ.
1: ΑΔΕ.
2: Η υπηρεσία δηλαδή, και μετά πηγαίνει και απεικονίζεται μόλις γίνει δημοπρασίες και τα λοιπά.
1: Δεν έχουν γίνει δημοπρασίες.
0: Δεν κάνει δημοπρασίες.
2: Αυτό δεν τα κάνει ο Δήμος Χίου, δεν εμπλέκεται πουθενά. Και δεν έχει εισπράξει καν το ποσοστό από το 24 που του αναλογούσε. Τι θα γίνει τώρα το 26 και το 27 δεν γνωρίζουμε.
1: Μισό λεπτό. Τις δημοπρασίες...
2: Αλλά δεν εμπλέκεται ο Δήμος της Χίου που με πολύ μεγάλη ευκολία γράφεται,
0: ναι,
2: ότι είναι κλειστός.
0: Καλά, ναι, τόσο.
2: Και το γράφετε κι εσείς και το γράφει και ο κύριος Βερβεράκης. Νομίζω ότι θα πρέπει όταν γράφετε τόσο σοβαρά πράγματα να έχετε και την αντίστοιχη ή να πάρετε ένα τηλέφωνο να ρωτήσετε.
0: Προχθές δεν κάνατε δημοπρασία, δεν είπατε κάτι για Λευκονιά ότι την δίνετε με 10.000 ευρώ.
2: Κύριε Τζούμα, τις παραλίες όλες τις δημοπρατεί η κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου.
1: Τη διαδικασία δεν την κάνετε εσείς.
0: Στη Δημοτική Επιτροπή δεν είχατε τέτοιο θέμα, δεν συζητάγατε για τις παραλίες.
2: Εμείς ασχολιόμαστε προσωπικά με χώρους που ανήκουν στο Δήμο. Αυτά δεν ανήκουν στο Δήμο. Από το 24 δημοπρατεί η κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου.
1: Στη Δημοτική Επιτροπή λοιπόν τι συζητήσατε?
2: Ό,τι έχει σχέση με χώρους που ανήκουν στο Δήμο νοικιάζει ο Δήμος και ό,τι χώρους έχει ο Δήμος εφόσον έχουν δοθεί με αλλαγή Αιγιαλού, τις έχει ο Δήμος.
0: Εμείς λέμε ό,τι
2: έχει γίνει, ό,τι έχει γίνει αλλαγή Αιγιαλού έρχεται απευθείας και νοικιάζουν αυτοί που έχουν πίσω καταστήματα. Όλα τα άλλα τα νοικιάζουν, δηλαδή το 99% τα νοικιάζει η κτηματική υπηρεσία του Δήμου.
1: Ωραία, αυτά που νοικιάζετε εσείς λοιπόν τα έχετε ανεβάσει στο σύστημα.
2: Αυτά που νοικιάζουμε εμείς δεν ανεβαίνουν στο σύστημα.
1: Δεν ανεβαίνουν στο σύστημα. Καλώς. Αλλά νοικιάζετε και εσείς παραλίες από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Είναι έξω από τον Αιγιαλό.
0: Για τους κοινόχρηστους χώρους.
1: Α, είναι έξω από τον Αιγιαλό.
0: Για τους κοινόχρηστους χώρους.
2: Δεν ανεβαίνουν στο σύστημα. Το ανεβάζει αυτός από εμάς. Το ανεβάζει αυτός που έχει το μαγαζί. Αν δεν το ανεβάσει, έχει πρόστιμο πάλι όχι από εμάς.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, όλη η Ελλάδα που είναι ανεβασμένη είναι, δεν ξέρουν αυτοί και ξέρουμε εμείς στοιχείο.
2: Όλη η Ελλάδα που είναι ανεβασμένη, ναι, έχει κάνει δημοπρασίες η αντίστοιχη υπηρεσία και τις έχει ανεβάσει.
0: Αυτό
2: όχι
0: λέμε.
2: Ο αντίστοιχος Δήμος.
0: Αυτό λέμε.
2: Όχι ο αντίστοιχος Δήμος.
1: Μισό λεπτό. Λέμε τώρα για τους κοινόχρηστους χώρους.
2: Οι κοινόχρηστοι χώροι είναι του ιδιοκτήτη θέμα να το ανεβάσει το χώρο το κοινόχρηστο στο μαγαζί του.
1: Και κανένας χιώτης ιδιοκτήτης δεν το έχει κάνει, μας λέτε.
2: Δεν έχει κοινόχρηστους χώρους. Αυτό είναι για τις παραλίες που έχετε ανεβάσει.
0: Α, στις παραλίες, Δήμαρχε μου.
1: Άλλη ερώτηση σας κάνουμε.
0: Στις πλατείες σας λέμε τώρα.
2: Είπα, οι κοινόχρηστοι χώροι στα μεστά την πλατεία,
0: ναι,
2: την ανεβάζουν οι μαγαζάτορες.
0: Α, όχι εσείς.
2: Όχι βέβαια.
0: Πώς όχι βέβαια. Εσείς δεν την νοικιάζετε.
2: Σας λέω όχι βέβαια. Εμείς τις νοικιάζουμε, οι μαγαζάτορες τις ανεβάζουν.
1: Μάλιστα. Είναι υποχρέωση λοιπόν των καταστηματαρχών.
0: Αυτή τη στιγμή παρανομούν οι μαγαζάτορες δηλαδή.
2: Το σύστημα που βγάλατε αφορά τις παραλίες.
1: Μα σας κάνουμε άλλη ερώτηση
0: δεν
1: τώρα.
0: Δεν αφορά μόνο τις παραλίες.
2: Σας είπα,
0: ναι, ωραία,
2: ότι αυτό δεν φαίνεται με τους κοινόχρηστους χώρους αυτή τη στιγμή. Αλλά είναι...
0: Δηλαδή η παραλία στην Αγία Φωτιά, η παραλία στο Μέγα Λιμιώνα, η παραλία στον Καρφά, αυτά όλα λοιπόν...
2: Όλα αυτά τα νοικιάζει η κτηματική υπηρεσία, δεν έχουν καμία σχέση.
0: Όχι, με το Δήμο δεν έχουν σχέση λοιπόν.
1: Αφού το λέει ο Δήμαρχος, θα το
2: αμφισβητήσουμε. Ο Δήμος καθαρίζει, διαμορφώνει,
0: ναι,
2: και μέχρι σήμερα δεν εισπράττει από το 24. Θα εισπράξει το 24 και το 25 φαντάζομαι το επόμενο διάστημα.
1: Ωραία.
0: Γιατί διαμορφώνει κάτι που δεν είναι δικό του.
2: Ναι. Και αν δεν το διαμορφώσει, το διαμορφώνει αυτός που το νοικιάζει. Αυτό λέει ο νόμος. Αν δεν το διαμορφώσει ο Δήμος, το διαμορφώνει αυτός που τον νοικιάζει και θα αφαιρεθεί από το ενίκιο από τη θυμαρική υπηρεσία.
1: Μισό λεπτάκι. Τότε γιατί βάζετε ντουζιέρες, αλαξιέρες και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά δεν θα έπρεπε να είναι υποχρέωση της κτηματικής.
2: Ακούστε, όπως ξέρετε, τα πάντα φορτώνεται στους δήμους χωρίς να εισπράττει ανάλογα έσοδα. Ένα μικρό ποσοστό εισπράττει, ένα ποσοστό εισπράττει, το οποίο δεν έχει εισπράξει ούτε για το 24 ούτε για το 25.
0: Καλά, μα δεν το εισπράξετε εσείς, είναι δικό σου θέμα, αλλά η διαμορφώση παραλίων δεν είναι.
2: Δεν το εισπράττουμε εμείς, μας το αποδίδει η ΑΔΕ.
1: Α, προσεχώς.
2: Δεν μπορούμε εμείς να το εισπράξουμε.
1: Μάλιστα.
2: Το εισπράττει η ΑΔΕ και πρέπει να το αποδώσει. Από το 24 και το 25, από τότε που άλλαξε ο νόμος, δεν έχουν αποδοθεί το ποσοστό που αντιστοιχεί στους δήμους.
0: Το ότι οι παραλίες αυτή τη στιγμή δηλαδή είναι αδιαμόρφωτες, είναι ακαθάριστες, είναι θέμα της ΑΔΕ ή είναι θέμα δικό σας?
2: Το ότι δεν έχουν διαμορφωθεί οι παραλίες είναι το ότι γίνονται οι διαγωνιστικές διαδικασίες, οι όποιες, οι αναθέσεις, για να αρχίσουν όλες μαζί οι παραλίες να γίνονται.
0: Από εσάς όμως.
2: Να διαμορφώνονται.
1: Από το Δήμο.
0: Από το Δήμο.
1: Ναι.
0: Το Δήμο.
2: Έχουμε αποφασίσει και τις κάνουμε ακόμα εμείς, παρότι σας λέω δεν έχουμε πληρωθεί ούτε για το 24 ούτε για το 25.
1: Δηλαδή μπορείτε να πείτε κιόλας δεν διαμορφώνω τις παραλίες.
2: Βεβαίως.
1: Γιατί δεν έχω λεφτά. Ναι.
2: Βεβαίως.
1: Ωραία.
2: Και να το κάνει αυτός που νοικιάζει. Στις παραλίες που νοικιάζονται και να αφαιρεθούν από το δίκαιο που θα το βάλει χρηματική.
1: Που είναι και λογικό εδώ που τα λέμε.
2: Σας λέω. Τι λέει ο νόμος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή εσείς δεν αποδίδετε το ίδιο, το κράτος πάλι δεν αποδίδει σε εσάς τα χρωστά για την πυρόσβεση και πάει ο χρωστάω του χρωστάω. Κάπως, αυτό καταλαβαίνω εγώ τώρα δηλαδή.
2: Αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε Τζουμά.
0: Α, εγώ την πραγματικότητα ξέρω.
1: Ωραία.
0: Πάμε στο γυμνάσιο.
1: Πάμε λίγο στο τρίτο
2: άρα
1: γυμνάσιο.
2: Δεν έχει, άρα δεν είναι κλειστός ο δημοσίου.
0: Ναι. Όχι, το γεγονός ότι ο Δήμαρχος βγαίνει και λέει, βεβαίως δεν είναι κλειστός.
2: Όχι, αυτό λέει ο νόμος, δεν το λέει ο Δήμαρχος.
1: Ναι.
2: Αυτό λέει, το λέει ο νόμος για όλη την επικράτεια.
0: Μάλιστα, ωραία.
2: Δεν είναι θέμα τι θα πει ο κάθε Δήμαρχος.
0: Εγώ κρατάω λοιπόν ότι όλη η επικράτεια δεν ξέρει τι κάνει και εμείς ο Δήμος ξέρουμε τι κάνουμε και δεν δημοσιεύουμε.
1: Σου λέει δεν φταίει ο Δήμος.
0: Δεν
1: τι να κάνουμε τώρα, αφού το λέει ο Δήμαρχος.
2: Δεν έχει σύστημα ο Δήμος να δημοσιεύσει τίποτα από όλα αυτά. Αυτά είναι κρατικά συστήματα.
1: Ωραία. Να πάμε στο τρίτο γυμνάσιο.
2: Βέβαιος.
0: Υπάρχει μια καταγγελία του ΕΛΜΕ η οποία λέει ότι χάσατε τον 1,5 εκατομμύριο.
1: Ναι. Ότι πηγαίνοντας για τα 5
0: και, δεν πήρατε...
1: και υπάρχει και η παροιμία που λέει
0: δεν πήρατε τα 5,
1: όποιος θέλει τα πολλά χάνει,
0: ναι,
1: και τα λίγα.
0: Και...
1: τι θα γίνει με το σχολείο.
2: Αυτό από πού δηλαδή το έχει βγάλει η ΕΛΜΕ, δεν κατάλαβα.
0: Α, υπάρχει μια ανακοίνωση, να σε διαβάσουμε την ανακοίνωση, να διαβάσουμε.
2: Καλά, ανακοίνωση μπορεί να βγάζει ο καθένας και να λέει τα πάντα.
0: Ναι, μα μισό λεπτό. Λέει τα πάντα δεν
1: μισό λεπτό. Εσείς δεν μας είχατε πει ότι μέχρι τέλος Μαρτίου θα είχατε εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση.
2: Εγώ σας είπα ότι το συντομότερο θα έρθει η χρηματοδότηση.
1: Ποιο είναι το συντομότερο?
2: Δεν είχα προβλέψει βεβαίως ότι θα παραιτηθούν δύο γενικοί γραμματείς μαζί από το Υπουργείο Μετανάστευσης. Ο ένας εκ των δύο που έχει την αρμοδιότητα έχει παραιτηθεί για να βάλει διαβουλευτής. Έχουν οριστεί, έχουν αναλάβει τις αρμοδιότητες και υπάρχει μια υπηρεσία που λέγεται ΜΥΤΟΣ. Αυτή τη στιγμή έχει φύγει το αίτημα από το Υπουργείο εδώ και 20 μέρες περίπου, ένα μήνα, για να συνυπογράψει ο αρμόδιος του Υπουργείου Οικονομικών, Γενικός Γραμματέας και ο Υπουργός Εσωτερικών, για να δημιουργηθεί η Επιτροπή των Χρηματοδοτήσεων. Μόλις λοιπόν δημιουργηθεί η Επιτροπή των Χρηματοδοτήσεων, που αυτό θα γίνει μέρα με τη μέρα, θα συνεδριάσει.
0: Καλά, μη σου κάτσει, δήμαρχε μου.
2: Και θα βγάλει τις χρηματοδοτήσεις.
0: Ποιες νεράκι. Ποιες νερό του Δήμου. Νερό του Δήμου.
2: Αυτό όχι μόνο για τυχείο, αλλά για όλες τις περιοχές που πρέπει να βγάλει. Άρα λοιπόν,
0: να σας διαβάσω με τη
2: λέει. Περιμένουμε αυτό το πράγμα.
0: Ναι, σας διαβάσω με τη λέει ανακοίνωση, να πείτε και να.
2: Το οποίο το ξέρουν όλοι προφορικά.
0: Ναι, λοιπόν, σας διαβάζουμε την ανακοίνωση.
1: Τι να διαβάσουμε, όλη αυτή την ανακοίνωση δεν γίνεται. Η απέτηση, λέει, της ΕΛΜΕ είναι να λυθεί το κτηριακό πρόβλημα. Δεν απαντάτε με συγκεκριμένες ημερομηνίες και χρονοδιαγράμματα. Ο Υπουργός είχε απαντήσει γενικόλογα. Η αλήθεια είναι ότι είχε πει θα το εξετάσει. Εσείς μας λέτε τώρα κάποια βήματα τα οποία υποστηρίζετε ότι είναι από μέρα σε μέρα, αλλά μπορεί να κρατήσουν και μήνες.
2: Εγώ σας είπα τα τεχνοκρατικά της υπόθεσης. Εδώ ανακοίνωσε η περιφέρεια 500.000 για την εργοδικαιοποιία. Πότε πιστεύετε ότι θα ενταχθούν αυτές τις 500.000?
1: Στο τέλος της χρονιάς.
2: Θα γίνει μία πρόσκληση, θα όλοι οι δήμοι της περιφέρειας θα κάνουν την πρόταση,
1: ναι.
2: Θα συνέλθει η Επιτροπή, θα αξιολογήσει τις προτάσεις, θα δοθεί ένα διάστημα για να γίνει αυτό, μετά θα αξιολογηθούν οι προτάσεις, μετά θα γίνει η οριστική ένταξη και πάει λέγοντας.
1: Ναι.
2: Για να μπορέσεις να δημοπρατήσεις θα περάσουν κάποιοι μήνες εν ολίγης.
1: Πάει το φετινό καλοκαίρι.
2: Απλά θέλω να πω ότι όταν λέμε για μια χρηματοδότηση, εδώ στην περιφέρεια που σε δίπλα και θέλεις κάποιους μήνες για να γίνει. Στο Υπουργείο που είναι λίγο παραδίπλα, να μην θέλει λίγο περισσότερο, τι λέτε?
1: Άρα έχουμε ήδη μια φουρνιά παιδιών που έχει αποφυτίσει από τα κοντέινερ, πάμε και για τη δεύτερη.
2: Συγγνώμη, αν έβγαινε η χρηματοδότηση πριν από δύο μήνες, πριν από ένα μήνα, τα παιδιά αυτά θα μπαίνανε μέσα στο σχολείο πριν από δύο χρόνια?
0: Θα ξεκινάγανε, ρε Δημαρχέ, κάποια στιγμή θα ξεκινάγανε. Αυτή τη στιγμή αυτό που λέει η ΕΛΜΕ είναι ότι χάσανε και το 1,5 εκατομμύριο.
2: Δεν χάσαμε τίποτα.
0: Πώς δεν χάσαμε αυτό?
2: Δεν χάσαμε τίποτα. Το 1,5, το 1,600 ήταν εκεί, όπως ξέρετε, και δεν μπορούσε να γίνει τίποτα διότι δεν αντιστοιχούσε. Δεν μπορείς να δημοπράτησεις κάτι.
0: Ωραία, εκεί επεστράφει.
2: Το οποίο είναι πολύ περισσότερο από τα λεφτά που έχεις.
0: Και απαγορεύεται. Επεστράφει, λέω.
2: Επεστράφει για τυπικούς λόγους.
0: Ναι, επεστράφει. Αυτό λένε και οι άνθρωποι, ότι χάσανε και
2: ακριβώς. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το ότι αυτή η διαδικασία θα κάνει από τότε που επεστράφει, ότι θα κάνει 2 με 2,5 μήνες για να έχουν τα λεφτά ή 3. Αυτό είναι το πρόβλημα ή ότι θα χρηματοδοτηθεί?
0: Το πρόβλημα είναι ότι εσείς είπατε το Μάρτι θα έχετε τελειώσει και ο Μάρτις...
1: Ο Απρίλης πέρασε.
2: Εγώ είπα το συντομότερο. Δεν είχα προβλέψει ότι θα αλλάξουν η Γενική Γραμματής. Εκτός αν μπορούσε κάποιος να το προβλέψει ότι θα παραιτηθούν και ότι θα πρέπει να γίνει διαδικασία από την αρχή.
1: Άρα,
2: αυτό είναι έγκλημα.
1: Χρονικό ορίζοντα δεν έχουμε και πάλι.
2: Δεν μπορώ να σας πω ούτε εβδομάδα ούτε ημερομηνία. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι το σχολείο θα χρηματοδοτηθεί.
0: Χρονιά.
2: Και πριν λήξει η θητεία μου θα δείτε ότι θα έχει γίνει.
1: Εννοείται ολοκληρωμένο.
0: Ναι, αυτό λέει.
2: Αυτό εννοώ ολοκληρωμένο.
1: Πολύ αισιόδοξος είστε.
0: Αυτό πάει μαζί με το νερό, ότι θα πίνουμε νερό από τη βρύση πόση μου άμα τελειώσει τη διάσταση. Εγώ το θυμάμαι αυτό.
2: Ακούστε, αυτά που έχουμε ανακοινώσει θα τα δείτε με τη λέξη της ηττίας, αν θα ισχύουν ή όχι.
0: Καλώς.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.

0: Λιβύτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβύτης, στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβύτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
2: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χωνάκι cookie crumble, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
0: Χρήσιμος ένας φυσικός, παρουσιάζοντας μία συσκευή που σε μισό λεπτό ανοιχνεύει αν κάποιος έχει καρκίνο ή όχι, ο καθηγητής Πανεπιστημίου Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου το αποδεικνύει στην πράξη. Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος μιλάει στο Γιάννη Τζούμα και μεταξύ άλλων αναφέρεται στις μεγάλες δυνατότητες του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
8: Η βαθύτερη δομή της ύλης, αυτό με ενδιαφέρε πάρα πολύ, δηλαδή με εξτάριζε αυτό το πράγμα. Ήθελα να μάθω πώς λειτουργεί, πώς είναι, από τι αποτελεί το κόσμος, τα μικρότερα σωματίδια της ύλης, αυτά. Και γενικά γι' αυτό στράφηκα προς την πυρηνική φυσική. Και πώς θα το ξεχωρίσουμε μέσα από ένα υπόβαθρο. Είναι αυτό που λέμε να μάθουμε πώς θα βγάζουμε τη βελόνα από τα χέρια.
9: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ο χαμός γίνεται εδώ. Πρώτη φορά λέει ακούμε ότι έπρεπε να ανεβάσουμε μίσο σύστημα, λέει, για το θέμα των κοινών στοχών και των παραλίων. Παιδιά, ότι...
1: Για τις παραλίες είπα ότι είναι υποχρέωση της κτηματικής.
0: Ότι μας για είπε το... ο δήμαρχος, σας λέμε. Ναι. Αυτά μας είπε.
1: Έτσι είναι.
0: Ο ίδιος είχε πει ότι το Μάρτι, αν δεν... Νομίζω είχε πει θα κάνει και κινητοποιήσεις, αν δεν του δώσουν τα λεφτά. Το επισημαίνει και η Ελμία αυτό στην ανακοίνωση της.
1: Ναι, αλλά παρετήθηκαν δύο γενικοί γραμματείς.
0: Εκείνος τι!
1: Πού μπορούσε να το ξέρει ο δήμαρχος.
0: Αμέ.

0: Σήμερα έχουμε 6.30 το απόγευμα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το θέμα του αεροδρομίου. Μετά από αίτημα του Σταμάτη Κάλματζη.
1: Α, άρα το άλλο σύριαλ συνεχίζεται από εκεί μάλιστα. Θα παραστεί νομίζω και ο υπουργός μας, ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας.
0: Θα πάει 10.30 ώρα.
1: Να δει τις εργασίες για να πάει να τους πει το απόγευμα ότι όλα βαίνουν καλώς. Εν τω μεταξύ σήμερα η εφημερίδα Αλήθεια ρωτάει, επειδή έγινε και συνάντηση αν δεν κάνω λάθος το Σάββατο.
0: Ναι. Με τον εργολάβο του έργου του Τελωνίου.
1: Ναι, που είναι ο Άκτορ.
0: Ο Άκτορ.
1: Μια μεγάλη εταιρεία ανέλαβε να κατασκευάσει το καινούριο Τελωνίο εκεί στην παλιά Ιχθυόσκαλα. Αυτό το έργο μπορεί να ξεκινήσει και να είναι σε λειτουργία δίπλα το άλλο Τελωνίο των επιβατών εξωτερικού.
0: Ρωτήσαμε.
1: Ρωτάμε.
0: Θα γίνουν εργασίες και θα δουλεύει και το άλλο παράλληλα ή θα κλείσει?
1: Πότε θα κλείσει?
0: Γιατί αν θα κλείσει θα έχουμε κλειστό και το Τελωνίο και το αεροδρόμιο, το οποίο κάποια στιγμή θα κλείσει τελείως.
1: Και έτσι θα είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Κάποιοι μου έλεγαν ότι...
0: Ρωτάμε, βέβαια ξέρουμε ότι αν θα γίνει αυτό θα φταίει άλλος.
1: Εννοείται.
0: Άλλος θα φταίει, αλλά ρωτάμε.
1: Έμαθα δε ότι τα δωμάτια στοιχείο που υπάρχουν, είτε σε ξενοδοχεία είτε σε ενοικιαζόμενα, αν εξαιρέσει κανείς την πόλη, όχι μόνο δεν έχουν κρατήσεις για το καλοκαίρι, αλλά τους γίνονται και ακυρώσεις.
0: Στην πόλη μέσα, βάλα και τα μεστά παρακαλώ.
1: Τα μεστά δεν είναι πόλη.
0: Αυτό λέω και εγώ. Νικοράτος.
1: Μήπως πρέπει να τα επιταχύνουμε λίγο τα πράγματα. Καλά, αύριο το πρωί δεν θα έρθει.
0: Ποιο?
1: Θα έρθει ή δεν θα έρθει. Μπορεί να το μετανιώσει και να μην έρθει.
0: Ποτέ
1: δεν το μετανιώνει ποτέ.
0: Ποτέ δεν το μετανιώνει. Όταν πει κάτι, εννοείται το νομιμοταράκι τώρα.
1: Ναι, ποιον άλλο.
0: Ταράκι ήταν εδώ το πρωί.
1: Οπότε θα έχουμε να μας πει και για το Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Θα έχει πράγμα.
1: Και επίσης, παιδί μου, εγώ θέλω να ρωτήσω. Ωραία. Δεν μπορεί να γίνονται εργασίες για να κάτσει το κόμμα. Δεν μπορούν να γίνονται εργασίες όταν πηγαίνουν τα αεροπλάνα.
0: Θα σου απαντήσει.
1: Η μέρα πάντως έχει 24 ώρες, η μέρα και η νύχτα.
0: Όχι, η μέρα και η νύχτα, το 8ωρο που δουλεύουν οι εργαζόμενοι. Η μέρα και η
1: νύχτα. Το 8ωρο.
0: Δουλεύει
1: πόσα 8ωρα έχει.
0: Δουλεύει κανείς νύχτα.
1: Πόσα 8ωρα έχει λοιπόν ένα.
0: Το έχει προαναλογήσει. Και είναι εντός εγχρονικού διαγράμματος. Και αν δεν γίνει, θα φταίει ο άλλος.
1: Εννοείται.
0: Ένας άλλος, παιδί μου, ένας άλλος.
1: Πάντως οι 280 μέρες που ανακοίνωσε ο κύριος Ταχιάος τελειώνουν 6 Σεπτεμβρίου του 27.
0: Τέλος πάντων, να παλού ξεκινήσαμε λοιπόν. Φροντίστε, σας παρακαλούμε πάρα πολύ να το διευκρινίσετε αυτό. Το Τελωνίο τι θα γίνει όσο διάστημα δουλεύει? Θα δουλεύει ή θα γίνει διακοπή εργασιών για να γίνουν οι δουλειές εκεί? Είναι ένα ερώτημα.
1: Στο μεταξύ μπορείτε να πάρετε κάνα στρωματάκι.
0: Ναι, αν προλάβετε γιατί τα κρεμίζουν τα κτίρια.
1: Μην φτάσουμε τώρα εκεί.
0: Γιατί μην φτάσουμε εκεί?
1: Εννοώ στον κρέμισμα, έχουμε καιρό.
0: Θα παίζομαι.
1: Λοιπόν, αν θέλετε να κάνετε τον τέλειο ύπνο χωρίς διακοπές, υπάρχει... Υπάρχουν σε προσφορά τα στρώματα.
0: Πάλι ένα στρώμα.
1: Στρώματα και κρεβάτια. Το Πόρτο, ας πούμε, είναι ένα υφασμάτινο καπιτονέ κρεβάτι με διπλό αποθηκευτικό χώρο, που μέχρι 31 Μαΐου από 780 έχει μόνο 549 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο.
0: Και μπαίνουν και δύο μέσα.
1: Από κάτω μπαίνουν, άμα θέλεις.
0: Από κάτω,
1: για να προστατευτούν. Μπαίνει το στρώμα από πάνω, εσύ από κάτω, και άμα γίνει
0: στραβή,
1: μπαίνει κάτω από το στρώμα και σε μια χαρά.
0: Μια χαρά. Δύο, μπαίνουν δύο.
1: Το στρώμα είναι όμως χώρια.
0: Οπα,
1: η τιμή που σου είπα ήταν για το κρεβάτι.
0: Α.
1: Μπορείς να πάρεις το Springdale.
0: Ναι.
1: Ένα ανατομικό στρώμα με pillow top και diamond pocket bridge 5 ζωνών. Δεν ξέρω, δεν τα έχω μετρήσει. Το οποίο από 920 έχει μόνο 479 ευρώ. 479 και 549. Ακριβώς. Με στρώμα. Λεωφόρος Ενώσεως 94
0: στο αεροδρόμιο. Εκεί που θα γκρεμίσουν τα κτίρια για να γίνει το αεροδρόμιο. Μα αφού κάθε μέρα το λέω αυτό. Εγώ το έχω πιστέψει πια.
1: Ένα μικρό διάλειμμα και ξαναγυρίζω.
2: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
3: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
2: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
3: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
2: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
3: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
4: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς Αιγαίο. Για κρατήσεις απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
5: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
6: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: πάμε και σε ένα άλλο θέμα, γιατί υπάρχουν και άλλα βάσανα. Αναφερόμαστε στη σύλληψη που έγινε 7 του μηνά. Μας λέει αστυνομία με πρωταγωνιστή ένα 17χρονο. Μάλιστα, ο οποίος πήγε στη θηρίδα ταχυμεταφορών για να πάρει ένα δέμα, το οποίο δέμα μόλις το πήρε, από πίσω του ήταν η αστυνομία. Είχε μέσα χασίσει. Λοιπόν, κατηγορείται και οι γονείς του για παραμέληση υποπτίας ανηλίκου. Αυτά δεν σταματάνε ποτέ, δυστυχώς. Το είχαμε το δήμαρχο και το ξεχάσαμε το πούμε. Για το θέμα της παράτασης του δημητικού κήπου.
1: Αχ.
0: Ναι, ρε γάμο, το ξέχασα. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά.
1: Αφού είναι το δικαιούται ο άνθρωπος.
0: Ναι,
1: ο εργολάβος εννοώ.
0: Άλλοι φταίνε πάντως, γιατί εσείως πάμε στους πλησιάζουμε, δηλαδή 45 μήνες.
1: Νομίζω 47-48 είναι το τελικό.
0: Είναι η έκτη κατά σειρά παράταση.
1: Εντάξει. Πού είναι το πρόβλημα?
0: Κανένα πρόβλημα, παιδί μου, δεν υπάρχει. Επίσης, επειδή διαβάζουμε συνέχεια διακοπές ρεύματος και διακοπές ρεύματος και τα ανακοινώνουμε, ρε παιδιά, συγγνώμη, θέλω να ρωτήσω κάτι. Τα καρδάμιλα έχουν ουρήσει στον ήλιο? Τι ακριβώς γίνεται στα καρδάμιλα?
1: Τι γίνεται?
0: Δηλαδή, μέρα παραμέρα διακοπή στα καρδάμιλα. Καρδάμιλα.
1: Φτιάχνετε το δίκτυο.
0: Τον άφτιακτο έχει. Και μαζί με τα καρδάμιλα κόβουν και την νούσα.

0: Την Παρασκευή 15 του μήνα, 1 το μεσημέρι, στο αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης, έχουμε την τελετή καθομολόγηση στην αποφύτων του ΤΜΟΔ, Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Καθηγητής είναι ο κ. Παγιοργίου που ακούσατε πριν από λίγο το σποτ. Τον έχουμε καθισμένο την Πέμπτη στην τηλεόραση, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, και μας μιλάει για τη συσκευή που έχει φτιάξει, με την οποία μπορεί σε μισό λεπτό να ανιχνεύσει αν κάποιος έχει καρκίνο ή όχι. Χωρίς βιοψίες, χωρίς διαδικασίες χρονοβόρες κλπ. Με τη μία ντάν, βάζει το δαχτυλάκι σου πάνω και στο χτυπάει κόκκινο ή...
1: Δεν το βάζει το δαχτυλάκι σου.
0: Τι που το βάζει το δαχτυλάκι σου στο στόμα. Το δάχτυλο σου βάζει. Τι βάζει.
1: Το σημείο που έχει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Εντάξει, το σημείο που έχει. Πάντως το ανοιχνεύει αμέσως απευθείας. Δεν έχει πάει αυτή η συσκευή ακόμα στην παραγωγή.
1: Είναι σε. Ούτε σε πειραματικό. Έχουν γίνει αρκετά, 700 τόσα.
0: Και έχει 100% περίπου.
1: 98%
0: επιτυχία.
1: Μπορεί να ανιχνεύσει. Αν σε κάποιο σημείο του σώματος πρέπει να κουμπίσουν τα ηλεκτρόδια στο συγκεκριμένο σημείο, αν υπάρχει όγκος, μπορεί να βοηθήσει τους χειρουργούς όταν κάνουν μια εκτομή. Πόσο ακριβώς, γιατί αφαιρούν κάτι που είναι καρκινικό, πόσο να αφαιρέσουν, είναι πάρα πολύ χρήσιμη.
0: Όλα αυτά έγιναν εδώ, δηλαδή από την, και εδώ βέβαια, από το ΤΜΟΔ, από την ομάδα του, ο καθηγητή θα μας τα πει αυτά, μας δείχνει το μηχάνημα, μας τα
1: εξηγεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό που έχουμε τον κύριο Παπαγεωργίου να διδάσκει στο Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα, ο ίδιος μου λέει ότι, επειδή τον ρωτάω εγώ για το θέμα των αποφύτων, ότι στα άλλα τμήματα υπάρχει μεγάλη απορροφητικότητα για εργασία του ναυτιλίας για παράδειγμα, για το τουρισμού, και μου απαντάει ότι από εδώ και πολύ καιρό ισχύει το ίδιο και για το οικονομίας διοίκησης,
1: το οποίο δεν ανήκει πια στη σχολή επιστημών της διοίκησης, αλλά ανήκει στην πολυτεχνική σχολή που έχει και άλλα τμήματα, έχει, η έδρα είναι στη Σύρο και έχει και τμήματα στην Σάμο.
0: Μας τα λέει αυτά όλα.
1: Το λοιπόν, δήμαρχε. Δεν θα προλάβουμε βέβαια να σε ξαναβάλουμε. Αλλά επειδή μου φαινόταν λίγο χλωμό. Το Μητρό Καταχώρησης Αδειών Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων είναι ένα πληροφοριακό σύστημα προσβάσιμο μέσω του gov.gr που συγκεντρώνει ψηφιακά τις άδειες παραχώρησης δημοσίων χώρων από τους Δήμους. Σκοπός του είναι η διαφάνεια και ο έλεγχος της αυθαίρετης κατάληψης, υποστηρίζοντας την εφαρμογή My Street για καταγγελίες. Δεν γράφει κάπου ότι αυτός που νοικιάζει το χώρο πάει και το καταχωρεί. Οι Δήμοι το κάνουν.
0: Έχει και άλλες δουλειές ο Δήμος. Για έλεος πια. Για βάλει το My Street.
1: Πού να το βάλω τώρα στο κινητό μου το My Street. Είναι για να κάνεις καταγγελία. Θέλει να μπεις με κωδικούς τάξης κλπ. Δεν προλαβαίνουμε.
0: Δεν προλαβαίνουμε τώρα.
1: Απλά είναι λίγο χλωμό αυτό που είπατε, ο κάθε ιδιοκτήτης να πηγαίνει να λέει εγώ νίκιασα. Ο Δήμος δίνει τις άδειες και καταχωρεί στο σύστημα ώστε οι πολίτες να μπορούν να κάνουν καταγγελίες.
0: Τώρα εγώ κολλείομαι να διαβάσω τα μηνύματα που έχω πάρει, παιδιά. Είναι απίστευτο. Το τι σούρνουν του Δημάρχου. Δεν θέλω να διαβάσω αυτά, δεν μου αρέσουν. Αλλά τέλος πάντων οι άνθρωποι δεν ξέρουν αυτό το πράγμα.
1: Λοιπόν, βλέπω εδώ και το ΦΕΚ,
0: ναι, δεν το
1: με τη δημιουργία και λειτουργία αυτού του πληροφοριακού συστήματος. Ναι. Για κάτσε μέσω του ΦΕΚ, μπας και το βρούμε ποιος κάνει την καταχώρηση.
0: Μου φαίνεται δε παράξενο όλη η πόλη πηλάδα να μην το ξέρει και να καταχωρούνται αυτά και η Χίο να το ξέρει. Μου κάνει εντύπωση, ρε παιδί μου, αυτό μου κάνει εντύπωση. Ομολογώ δηλαδή. Πως βαριούνται κάποιοι δήμαρχοι μου και δεν σε το λένε, δηλαδή καταλαβαίνεις τώρα, έχουν πολλή δουλειά και δεν προκάνουνε.
1: Οι πληροφορίες καταχωρούνται από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου για κάθε παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου εντός Αγιαλού που βρίσκεται εντός του Δήμου.
0: Το είπα εγώ, Δημαρχέ μου. Εγώ το είπα. Μήπως δεν προλαβαίνουν οι εξτελέστες, Δημαρχέ.
1: Ο αρμόδιος υπάλληλος του Δήμου εισέρχεται στο Μητρό μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της δημόσιας διοίκησης με τη χρήση κωδικών δημόσιας διοίκησης, αφού πρώτα έχει εξουσιοδοτηθεί ως διαχειριστής της εφαρμογής MyStreet από τον αρμόδιο διαχειριστή χρηστών κλπ.
0: Δεν έτρωγα μια παρά να πω αυτό που είπα.
1: Εντάξει, Δήμαρχε. Άμα θέλετε να σας στείλουμε το ΦΕΚ.
0: Ψάξω, Δήμαρχε μου, ψάξω, γιατί καταλαβαίνεις τώρα, κούραση πολύ, μεγάλη κούραση.
1: Άντε, γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Για τιμές που τα σπανέ, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
1: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χονάκι cookie crumble, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
0: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Φλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991.

0: Και εγώ σαν άνθρωπος.
1: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
0: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, ιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
2: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710-41-287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
5: Καλησπέρα.
6: Καλημέρα.
5: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
6: Καλημέρα.
5: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
6: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
5: Μπράβο Λούλη.
6: Μέχρι και τις 10.
7: 1, 2, 3.
8: House.
6: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
5: Βρε γύρω ψευτήλα.
6: Καλημέρα.
8: House.
6: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2-5-6-7-8.
9: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλό καλοκαίρι, καλή άνοιξη. Καλώς σας βρήκαμε και σήμερα. Μανώλης Βερβεράκης στο μικρόφωνο του Χίος Ράδιο Αλήθεια. Πρωινή ραδιοφωνική συντροφιά για τα αυτά τα πρώτα λεπτά της μέρας. Δεν είναι ακριβώς τα πρώτα, έτσι ήταν. Μέχρι τις 10 το πρωί θα είμαστε εδώ. Τα τηλέφωνά μας 2271 0, 2-5-6-7-8. Μπορείτε να τα καλείτε ελεύθερα, να μας λέτε και εσείς την άποψή σας, έτσι. Να δούμε τι ισχύει τελικά, τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Και για το νησί και για τις παραλίες και για το ποιος είναι ο νικάρης. Να βγάλουμε μία άκρη. Δεν ξέρω, εγώ άκουσα προηγουμένως... Άκουσα το δήμαρχο προηγουμένως, νομίζω μπερδεύτηκα παραπάνω. Έχει βγάλει ένα, βγήκε ένα δημοσίευμα από την, εδώ από την Αλήθεια, για το αν νοικιάστηκαν ή όχι οι παραλίες.
10: Να ταξιδέψουμε μια μέρα.
9: Οι παραλίες στο νησί μας, αν έχουν νοικιαστεί, σε αυτούς που παίρνουν τα κομμάτια που παίρνουν, να βάλουν τις κάρεκλες, να βάλουν τις ξάπλωτες. Τέλος πάντων, αυτό που γίνεται κάθε χρόνο. Ο δήμαρχος είπε ότι δεν δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Τέλος πάντων, μπορείτε να ξανακούσετε την εκπομπή την πρωινή. Να την ακούσετε το βράδυ που την μεταδίδετε ξανά. Έτσι. Λοιπόν, όποιος θέλει, τα τηλέφωνα μας είναι ανοιχτά, έτσι. 2-7-8. Γιατί έχουμε και παραλίες που περιμένουν να γίνουν. Έχουμε και παραλίες, τις έδειξε ο Sky μέσα σε αυτό το απάβγασμα της τηλεοπτικής διαφήμισης που μας έκανε ο Sky. Τη διαφήμιση που μας έκανε ο Sky, ρε φίλε, έβλεπα δηλαδή χθες πάλι, έβλεπα τι εκπομπή ήταν. Ήταν από το Δελτίο. Στο δελτίο ειδήσεων ήταν ο

0: Ο σκουπιδότοπος στον Κουφινά. Ήταν ο σκουπιδότοπος στον Κουφινά, ναι, αυτό ήταν. Λοιπόν, έλα καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, ο Κώστας ο Τζούμας είναι στην τηλεφωνική γραμμή.
1: Λοιπόν, ήθελα να κάνω παρέμβαση και με τον κύριο Γιάννη. Αλλά εκείνη την ώρα είχα δουλειά και δεν μπορούσα δυστυχώς.
0: Ναι, ναι.
1: Ήθελα να ξέρω, στο Δήμο νομικά πρόσωπα δεν έχουν να τους ενημερώσουν σωστά.
0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή, από την πρώτη μέρα που γίνεται η δημοπράτηση, το 70% το εισπράττει ο Δήμος. Την ίδια ώρα πήγα στην οικονομική υπηρεσία που εκεί κάθε χρόνο αποδίδουμε το 70%,
0: ναι,
1: και δεν είχαν λάβει γνώση και δεν μπορούσαν να εισπράξουν το ποσό. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ξαναπήρα το λογιστή μου, επειδή υπάρχει σαν εκκρεμότητα,
0: ναι,
1: που του είχαν πει ότι θα τον ενημερώσουν και δεν έχουν ενημερώσει κανέναν. Οι αναθέσεις γίνονται από το Δήμο για τα όμορα καταστήματα και αυτά οι παραλίες που βγαίνουν σε πληστηριασμό, το ξαναλέω, το ποσό το 70% το εισπράττει ο Δήμος. Το 30 η κτηματική υπηρεσία. Ο εκάστοτε Δήμος είναι υποχρεωμένος βάσει νόμου να ζητήσει από την κτηματική υπηρεσία αδειοδότηση για να φτιάξει τις παραλίες. Να βάλει μηχανήματα μέσα να τις διαμορφώσει.
0: Και όχι τίποτα, όχι τίποτα ιδιαίτερο. Και η κτηματική λέει ένα χαρτί τους κάνει.
1: Αυτό ακριβώς. Ένα χαρτί οποίο του δίνει την άδεια,
0: ναι,
1: δεν μπορεί να δώσει σε ιδιώτη,
0: ναι,
1: για τη διαμόρφωση των παραλίων.
0: Μάλιστα.
1: Άσχετα πόσο κάθε ιδιώτης δεν μπορεί να περιμένει τον εκάστοτε Δήμο κάθε χρόνο,
0: ναι,
1: για να φτιάχνει αυτά τα πράγματα, γιατί θα έπρεπε να είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε όλα έτοιμα. Αν τα βλέπετε εσείς όλα έτοιμα, εγώ δεν βλέπω σε κανέναν να είναι, κανένας να είναι έτοιμος.
0: Ρε Κώστα, εγώ χτες πέρναγα από εκεί, από τον Όρμο, Δεν έχει έρθει άνθρωπος δηλαδή εκεί πέρα.
1: Δεν έχει ενδιαφερθεί άνθρωπος. Όταν θα αρχίσουν τα κραξίματα, όχι από μένα πια, γιατί εγώ θα κοιτάω πια τη δουλειά μου.
0: Ναι.
1: Από τους τριγύρω,
0: ναι,
1: η οποία θα είναι αυτή το ελεύθερος χώρος της παραλίας, που θα πρέπει ο Δήμος να βάλει δύο ομπρέλες για το κοινό που δεν επιθυμεί να πληρώνει. Και δει αυτό το χάλι, τα μπάζα, τα σύρματα, τα φύκια,
0: ναι,
1: τις βρωμίες που έχει βγάλει και όλο αυτό το κακό χαμό, εκεί θα ευαισθητοποιηθεί να βάλει τι μηχάνημα το οποίο πια δεν θα μπορεί να περάσει και να λειτουργήσει.
0: Πώς θα γίνει αυτό. Εδώ και το πάρκινγκ. Το πάρκινγκ και το πάρκινγκ που παίρναγα από πίσω, όπως ένα εκεί, αυτό το πάρκινγκ, ναι, που έχεις και το νοικιάζεις,
1: ναι,
0: είναι ζούγκλα, είναι μέσα στα...
1: Αυτό θα το φτιάξω εγώ. Εγώ πάλι αυτό θα το φτιάξω εγώ, θα το εκμισθώσω πάλι όπως το εκμισθώνω κάθε χρόνο,
0: ναι,
1: για να παρέχω στους δημότες να μην είναι πάνω στο δρόμο και σκοτωθεί άνθρωπος.
0: Ωραία,
1: εσύ, σωστό, έτσι.
0: Εσύ πότε θα ξεκινήσεις τις δουλειές?
1: Εγώ ήδη έχω ξεκινήσει εργασίες κτηριακές.
0: Ναι, ναι.
1: Κτηριακές εργασίες, που εκεί είναι ένα άλλο θέμα.
0: Ναι.
1: Και εκεί το βρίσκομαι ακέφαλο αυτό το κτίριο εδώ και πολλά χρόνια.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Ο κόσμος λέει τα δικά τους, όσοι δεν γνωρίζουν βγαίνουν και λένε τα δικά τους. Καλό είναι, αν δεν ξέρεις ένα πράγμα, να μην βγαίνεις να τοποθετήσεις. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, δηλαδή θα τα φάμε στο κεφάλι. Ήταν όλα τα σίδερα σαφρά. Μια κατάσταση ναυτικού ομίλου που την παλώναμε κάθε χρόνο, επειδή υπήρχε ένας ιδιώτης και έβγαζε ένα μεροκάματο εκεί.
0: Ναι,
1: και περιμένα,
0: ναι,
1: εγώ. Αλλά αυτό το πράγμα έχει φτάσει στα προχώρητο. Η στατικότητα του πια είναι επικίνδυνη. Έπρεπε να τα κάνω εγώ όλα στην αρχή.
0: Πότε έχει σκοπό να έρθει ο Δήμος να κάνει εκεί πέρα τη...
1: Ας ερχότανε να έβλεπε μόνο.
0: Να έβλεπε, ναι, ναι, ναι.
1: Ούτε αυτό δεν έχει κάνει. Δεν μπορεί να μου διαφημίσει εθελοντισμό συνέχεια. Δεν γίνεται με τον εθελοντισμό, παιδιά, συνέχεια. Και να έχουν ξεκινήσει τον εθελοντισμό από τις παραλίες που θα γεμίσουν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.
0: Ναι, σωστά.
1: Που έβγαζε ο κύριος αντιδήμαρχος προχθές φωτογραφία και έλεγε να του γράψω από κάτω. Ξεκινάνε να μαθαίνουν εθελοντισμό και δεν έχουν να βοηθήσουν ανθρώπους, όχι εμένα, οποιοδήποτε εδώ και στον Προντάδο και στην Αγία Ποδιά και στον Καρπά,
0: ναι,
1: τον,
0: ναι,
1: εθελοντισμό, σε παραλίες που εκμισθώνουν οι άνθρωποι και πληρώνουν τα ντερά τους κάθε χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Για να βγάλουν ένα μεροκάμα του. Ηχείος δεν ζει μόνο από την προπέλα. Πρέπει να το πάρουν χαμπάρι. Ηχείος έχει και άλλα επαγγελμάτα. Εκτός αν δεν θένε. Που από ότι η ανικανότητα είναι η αδιαφορία. Δεν εξηγείται αλλιώς. Και μην μου λένε εμένα νόμους. Παπάρια μάντολες. Εγώ τους νόμους τους ξέρω πιο καλά από αυτούς. Γιατί είναι η δουλειά μου και ενδιαφέρομαι. Και όταν βγαίνω και εκτίθομαι και μιλάω στα ραδιόφωνα ή στις τηλεοράσεις, είμαι 100% σίγουρος για αυτό που λέω. 100% σίγουρος. Δεν είμαι ηλίθιος να βγω και να λέω βλακίες.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πώς θα πάρει αυτή η παραλία τώρα η δικιά μου, ο όρμος του λέω γαλάζια σημαία.
0: Ποια γαλάζια σημαία. Ας έρθει να τη φτιάξουμε.
1: Γαλάζιο σόβρακο θα πάρουμε. Ποια γαλάζια σημαία. Η ράμπα των Αμαία που επειδή ευαισθητοποιήθηκα, ήρθε ένας φίλος μου, λέει, σε παρακαλώ θέλω να φέρω την αδερφή μου. Την έφτιαξα εγώ προχθές.
0: Ναι.
1: Που είναι υποχρέωση τη δικιά μου. Επειδή εσύ κονομάς Τζουμάκη. Σοπάρε. Που κονομάω εγώ να πούμε τα ντερά μου δύο μήνες. Γίναμε πλούσιοι ξαφνικά με δύο μήνες. Λες και είμαστε Μύκονος και χρεώνουμε. Λοιπόν, ας δούνε να συνέρθουνε, να βάλουνε μπροστά να ξεκινήσουνε τα πάντα και όχι μόνο για παραλίες, για τα πάντα. Γιατί μου φαίνεται δεν έχουν πάρει χαμπάρι ότι έχουν το Δήμο. Δεν έχουν ξεκινήσει καν ακόμα. Νομίζουν ότι δεν έχουν πάρει το Δήμο στα χέρια τους ακόμα.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν λειτουργεί τίποτα.
0: Μάλιστα. Κώστα, ευχαριστούμε.
1: Συγγνώμη για την ένταση.
0: Όχι, όχι.
1: Και...
0: Τι λέτε, ρε φίλε, και λίγο. Εντάξει, εσύ το τραβάς το ζόρι.
1: Να βγουν και άλλοι να μιλήσουν.
0: Μα αυτό είναι το θέμα, ρε Κώστα. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Ήρθε προχθές η εκπομπή του Sky να δείξει την ομορφιά του νησιού και έδειξε μόνο ασχήμιες.
1: Το ξέρεις Μανώλη, το και αυτοί μου ξέρεις τι μου είπανε. Θα πεις αυτά που θέμε εμείς και τους λέω πηγαίνετε παρακάτω. Τους έδιωξα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ας βγει ο κόσμος να μιλήσει. Δεν γίνεται να διεκδικήσουμε κάποια πράγματα. Από τα γραφεία, από τις φωτογραφίες και από τα ταξιδάκια, ο τουρισμός δεν φτιάχνει στοιχείο. Θέλει πολλά πράγματα φτιάξιμο.
0: Μάλιστα.
1: Η νοοτροπία μας πρώτα θέλει φτιάξιμο.
0: Κωστή, να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, καλημέρα.
0: Ευχαριστώ,
1: καλημέρα.
0: Ευχαριστώ την καλημέρα μας. Γεια σου.
2: Ξεχάσαμε να του πούμε και συγχαρητήρια για το πρωτάθλημα, αλλά άλλη σκάση και στεναχώρια τώρα δεν είχε ο άνθρωπος. Εντάξει. Για το πρωτάθλημα της ΑΕΚ χθες. Κώστα, έστω και με καθυστέρηση. Καλορίζικο, μπράβο με την αξία σας. Μάγκικο, μάγκικο που είπε και ο πρόεδρος. Καλημέρα στο Λευτέρη, γεια σου Νικόλα. Καλημέρα στην Κατερίνα, καλημέρα στη Μάγδα. Γεια σου Παναγιώτη. Γιώργος Λίκος στην παρέα μας, καλημέρα. Κιτρινόμαυρες καρδούλες μας στέλνει. Καλημέρα στην Κατερίνα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στο φίλο το Μάνο που μας ακούει στο Περιστέρι στην Αθήνα. Παιδιά, αυτά είναι τα θέματα, αυτά είναι τα προβλήματα. Οι άνθρωποι τώρα αυτοί που περιμένουν θα έπρεπε ήδη να είχαν ξεκινήσει, έτσι. Είδατε το Σαββατοκύριακο που πέρασε, είδατε τη μέρα που έκανε. Πόσος κόσμος πήγε για μπάνιο και περνούσες και έβλεπες. Έβλεπα την Αγιά Φωτιά, έβλεπα κάτι φωτογραφίες, έβλεπα το ρεπορτάζ του Sky στην Κόμη, έβλεπα τις φωτογραφίες από τον Καταράκτη. Καλά, τον όρμο του Λότ το πήγαμε και το είδαμε από κοντά στο ρεπορτάζ που κάναμε με το στο ρεπορτάζ που κάναμε με τον Κώστα. Ό,τι να είναι, ό,τι να είναι. Λοιπόν, Σιρίς Μπέκερ, τα καφεδάκια μας και σήμερα να πάνε τα φαρμάκια κάτω. Σιρίς Μπέκερ, οι καλύτερες προσφορές για καφεδάκι με τα συμπαραστατούντα γύρω γύρω. 2271. Όχι. 6932-109-778 για το τηλέφωνο του Σιρίς Μπέικερη.
0: Ναι, παρακαλώ.
2: Τηλέφωνο δεν βλέπω. Εγώ απάντησα. Λοιπόν, καλημέρα στο Μαστρο Δημήτρη που μας ακούει στον Πειραιά. Καλή εβδομάδα.
0: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Λαγόνικου λέγομαι, σας παίρνω από τον κάμπο.
0: Μάλιστα.
3: Ο προηγούμενος κύριος είπε να κινηθούμε και να κάνουμε και να δείξουμε για να βρούμε άκρη. Δεν βρίσκουμε τίποτα, ούτε σε υπηρεσίες, ούτε σε τίποτα. Έχω ξαναπάρει πόσες φορές για τον Καλαμιώνα εδώ που θα καούμε.
0: Ναι.
3: Είναι 103-100 μέτρα λέει από τον οικισμό και μας είναι 103. Στα 103 μέτρα πρέπει να καούμε.
0: Είναι στον κάμπο εκεί, δεν είναι η περιοχή.
3: Ναι, ναι. Και κάτι άλλο, τα λύματα από τον εγχώρι. Όχι τώρα αυτό, είναι θέμα υγείας. Και τώρα λέμε τη Δευτέρα να πάρουμε μπουκαλάκι, να το πάμε στο χημείο για να ξαναρχίσουμε πάλι διαδικασίες από την αρχή. Μπας και το φτιάξουν και δεν πάθουμε χολέρα.
2: Να. Εσείς έχετε φαντάζομαι πάει πολλές φορές έτσι και στο Δήμο και σε όλα.
3: Πάρα πολλές φορές, έχουμε μιλήσει πολλές φορές.
2: Ναι.
3: Συνέχεια τρέχουμε από δήμους σε περιφέρειες και σε δικηγόρους και σε άκρη δεν μπορούμε να βρούμε.
2: Μάλιστα.
3: Στα 103 μέτρα να καούμε.
2: Ναι, ναι,
3: στα 100 ισχύει νόμος.
2: Α, επειδή είστε 103 εσείς δεν...
3: Ναι, για τα 3 αυτά μέτρα.
2: Ναι, ναι, μάλιστα. Κατάλαβα.
3: Στην τηλεόραση, ο σύζυγος. Και αυτό τώρα είναι θέμα υγείας με τα λύματα. Το κουνούπι είναι σύννεφο. Σύννεφα μιλάμε.
2: Ναι, ναι.
3: Όλα τα λύματα του νεοχωρίου φτάνουν όλο τον κάμπο κάτω.
4: Ο Καρασούλης ξέρει την ιστορία.
2: Μάλιστα.
3: Εκεί με τον κύριο Καρασούλη. Παλεύουμε, παλεύουμε, παλεύουμε, τίποτα.
2: Ναι. Τι να σας πω. Τι να σας πω.
3: Όχι τίποτε. Απλά να ακούγονται. Να ακούγονται.
2: Να ακούγονται. Ακούγονται. Αλλά ακούγονται αλλά μένουν εκεί. Μένουν στα αυτή. Δεν γίνεται τίποτα. Από ό,τι βλέπω δεν γίνεται καμία...
3: Όχι. Γιατί δεν εμείς έχουμε... Σας είχα πει ξανά. Πήγαμε σε δικηγόρο. Η δικηγόρος πήγε στον εισαγγελέα, στο αυτό, στο έτσι. Γιατί,
2: άμα δεν βγήκε άκρη και με το δικηγόρο, τι συζητάμε τώρα.
3: Απλά να ακούγονται τα προβλήματα, να ακούγονται γιατί έχω αγανακτήσει, δεν κάθομαι στην Αθήνα, είμαι 5 χρόνια τώρα, είπα να φύγω και να γυρίσω να μείνουμε γιατί ο άντρας μου είναι χιώτης.
2: Ναι.
3: Έχω αγανακτήσει και δεν λειτουργεί τίποτα.
2: Μάλιστα.
3: Αυτά.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ και τι να πω, υπομονή.
3: Τίποτα, τίποτα. Εγώ δεν το λέω για να κάνετε εσείς κάτι, το ξέρω πάρα, έχουμε μιλήσει και στην Απλοταριά.
2: Ναι, ναι, ναι, το κατάλαβα, κατάλαβα το.
3: Ναι, δεν το λέω για να κάνετε εσείς, εγώ το λέω για να ακούγονται τα προβλήματα, να ακούγονται, μπας και ο κόσμος ξυπνήσει. Αλλά δεν το βλέπω.
2: Ακριβώς.
3: Να είστε καλά. Πολύ, καλή τίποτα, τίποτα, καλή εβδομάδα.
2: Τίποτα, τίποτα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα.
3: Να είστε καλά,
2: καλή εβδομάδα. Ρε φίλε, δηλαδή τώρα ο κύριος Δήμαρχος ήξερε προηγουμένως, ο κύριος Δήμαρχος ήξερε προηγουμένως που άκουγα λίγο την εκπομπή του Τζούμα με την Ειρήνη. Τα είχε και μαζί μου λέει, γιατί και εγώ βγάζω λέει ανακοινώνω και κάνω, βγάζω ανακοινώσεις στο Facebook και στο για τις παραλίες και δεν ξέρω τι γίνεται. Κύριε Δήμαρχε, θέλετε να βγείτε να μου πείτε για αυτή τη γυναίκα που πήρε προηγουμένως. Έχει πάρει 15 φορές, έχει πάει σε όλες τις υπηρεσίες. Θέλετε να βγείτε να μου πείτε για τον Κώστα τον Τζούμα, για τον όρμο του Λό. Σήμερα έχουμε ένα ρεπορτάζ στην Πάνω Ευρετή. Στην Πάνω Πλατεία στην Ευρετή. Έχει εκεί μια... Μια ζούγκλα από ακαθάριστα. Βγήκαν οι ανθρώποι, βγήκε ο αντιδήμαρχος. Βρήκαμε τον αντιδήμαρχο, τον Αργύρη, τον Γιαμά και μιλήσαμε μαζί του. Μου λέει, δεν είναι λέει θέμα λέει του Δήμου. Όλη η περιοχή της Ευρετής εκεί με τις κατοικίες ανήκει στον ΟΑΕΔΑ. Καλά του λέω, εμένα μας είπαν οι κάτοικοι. Οι κάτοικοι μας είπανε και δεν είναι πολιτικό το θέμα, μην μπει κανείς καμιά τέτοια βλακεία, έτσι. Μου λέει στις προηγούμενες δημοτικές αρχές ερχόταν και καθαρίζανε. Επί Κάρματζη και πιο πριν τέλος πάντων και το. Και μου λέει ο αντιδήμαρχος, μου λέει αυτό δεν είναι λέει, η ιδιοκτησία του. Είναι μια ιδιοκτησία του ΟΑΕΔ, είναι ιδιωτική περιοχή. Του λέω ναι, αλλά οι προηγούμενες δημοτικές αρχές ερχόντανε, περνάγανε μια συστόση και καθαρίζανε. Γεια σου Αγγελική, καλημέρα. Καλημέρα στην Αργυρό. Ας αλλάξουμε θέμα, έχεις δίκιο. Λοιπόν, γεια σου Δέσποινα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, να δώσω πολλά συγχαρητήρια στα μικρά παιδιά της ΚΑΠΑ 12 του Ναυτικού Ομίλου Χίου, στους προπονητές και τους γονείς. Τα παιδιά της K12 συνεχίζουν στη Silver League. Το παιχνίδι με την Ηλιούπολη που θα έκρινε την πρόκριση παίχτηκε στις λεπτομέρειες. Μια ήττα για ένα γκολ κόστισε την πρόκριση. Τα παιδιά βέβαια γίνονται πιο δυνατοί μέσα από τις ήττες. Συνεχίζουμε να βελτιωνόμαστε. Συγχαρητήρια και στην ομάδα των μίνι παιδών του Ναυτικού Ομίλου που τιμήθηκε από το Δήμο, από το Δήμο Χίου, στη γιορτή του Χιώτη Αθλητή για την τρίτη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Χρυσό μετάλλιο, παιδιά. Πήρα χθες μία βαλίτσα, την είχα πάει στο Μιχάλη τον Τζακό εκεί στο Πίκεφι. Ρε φίλε, δηλαδή είχε θέμα με τα φερμόαρ, μία τσάντα και ένα ροδάκι που έλειπε. Άμα τη δείτε πώς μου την έφτιαξε, δηλαδή λέω δεν είπε καμία καινούρια είναι, δηλαδή πώς θα την πληρώσω. Έπαθα πλάκα και φέρνει τώρα ένα καινούριο μηχάνημα, θα μας το δείξει λέει σε κάποιες σε λίγες μέρες που θα έρθει. Είναι αυτά τα μηχανήματα που κάνουν πλήρη αποκατάσταση στα παπούτσια και τα κάνουν σαν καινούρια. Δεν ξεχνιέσαι με τίποτα. Δεν υπάρχει παιδιά. Μιχάλη Τσακός, Αργέντη 4 και Αργέντη 6 είναι μάστορας. Μάστορας, μάστορας. Λοιπόν, για τα γλυκά μας αυτές τις μέρες που έχουμε κάτι γιορτές. Σήμερα γιορτάζει ο Αρμόδιος, ο Μεθόδιος, ο Αργύρης. Α, ο Αργύρης για μας. Ο Αντιδήμαρχος. Χρόνια πολλά. Η Ρούλα, η Αργυρούλα. Έχω μια θεία, έχει γενέθλια. Χρόνια πολλά στη θεία Ρούλα εκεί στα Λιβάδια. Χρόνια πολλά στην Ολυμπία. Σήμερα γιορτάζουνε. Κάντε τους τη γιορτή, παιδιά, και τα γενέθλια να είναι μοναδικά. Κάντε τα γλυκά σας. Πάρτε τα γλυκά σας. Τούρτε, καλά όχι τούρτες. Τα άλλα είναι τα δυνατά. Όχι πως οι τούρτες δεν είναι έτσι. Τα κρουστικά σας, τα ψιούτα. Αυτά τα απίστευτα γλυκά, παιδιά, στο Ζαχαροπλαστή Αυγουστάκη, έτσι, στη Βενιζέλο 84. Δηλαδή με το που αρχίζω να μιλάω για το συγκεκριμένο, αρχίζουν να δουλεύουν οι σιελογόνοι αδένες. Και στο λίγο που το βρήκα σου δέω. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γιώργο, διάσημοι γίναμε πάλι, έτσι. Όχι, έβλεπα στο Sky εκεί.

Το ρεπορτάζ αυτό που έγινε στον Κοφινά, το... Περίμενα και εγώ, βλέπω στο Sky, βλέπω γνώριμο το τοπίο. Ήταν η ομάδα Omicron. Ήταν η ομάδα Omicron που μίλαγαν εκεί πέρα τα παιδιά, που τους είχαμε κάνει και εμείς παλιότερα συνέντευξη. Χάος, λέει, και επικίνδυνα για φωτιά, αυτό το ένα το άλλο. Μετά βλέπω άλλο ρεπορτάζ στο... το... άλλο ρεπορτάζ στην Κόμη, είναι έτοιμη να φύγει η Κόμη, η παραλία διαλύεται και το...

Λοιπόν, να δούμε λίγο τον καιρό. Κοίτα, όπως είναι σήμερα περίπου, θα συνεχίσει έτσι όλη τη βδομάδα. Λίγα σύννεφα θα μπαίνουν, θα βγαίνουν. Μια χαρά οι θερμοκρασίες. 22, 23, 24. Εκεί κατά το τέλος της εβδομάδας το γυρνάει σε βουριά και θα τσιμπήσει λίγο προς τα κάτω. Τίποτα ιδιαίτερο δηλαδή, έτσι τα... Μην ανησυχείτε. Ναι ρε φίλε, ναι, ο Παναγιώτης κατάλαβε τώρα. Λέμε Αυγουστάκη, μασουράκια λέει με μαστίχα. Και τα μασουράκια του μελιού είναι πολύ ωραία και το... Λοιπόν, καλημέρα στη Δήμητρα. Δυστυχώς παντού σκουπίδια και εγκατάλειψη. Εκτός από το κέντρο της πόλης, κάντε μια βόλτα προς τα νότια, στις άκρες του δρόμου γεμάτο χαρτιά, πλαστικά. Ό,τι άλλο φεύγει από τα απορριμματοφόρα που περνούν από το δρόμο. Έτσι το εξηγώ, είναι τόσα πολλά που αποκλείεται να έχουν γίνει απορρίψεις ιδιωτών. Α, μάλιστα. Μάλιστα. Καλημέρα στην Αγγελική Μανώλη. Δεν γνωρίζω αν έχεις έρθει στην περιοχή του Κοφινά προς τα Σκουπίδια, που είναι διάσπαρτα σε όλη την πλαγιά. Τόνοι από ξερά κλαδιά. Μια τραγική κατάσταση. Πρώτη θέση στη καρδιά μου. Παιδιά, το έχουμε κάνει ρεπορτάζ, αλλά τώρα το έχει κάνει και ο Sky. Άμα δεν μπορεί και ο Sky, ο ένας ρίχνει τον μπαλάκι στον άλλον. Εννοείται είναι ιδιώτες οι περισσότεροι που ακόμα και τώρα έρχονται και πετάνε κλαδιά. Και προφανώς δεν μπορεί να μπει κάμερα, γιατί είναι λέει τα προσωπικά δεδομένα. Φουρτούνα στα μπατζάκια. Φουρτούνα στα μπατζάκια σας. Αυτό το λέγει ο πάπους μου, ήταν ωραίο, ναι. Ρε φουρτούνα στα μπατζάκια τους. Λοιπόν, 9 και 28 πρώτα λεπτά, μείναμε λίγο πίσω με τα τηλεφωνήματα. Εντάξει, δεν πειράζει όμως, όλα είναι χρειαζόμενα. Κάτσε να δω γιατί μου στέλνουν διάφοροι. Απόστολος Ροδίτης, έχουν πανηγύρι εκεί στα Αυγόνιμα. Α, 24 του μήνα, μπράβο. Ο δραστήριος φιλοπρόδος όμιλος των Αυγονίμων. Πολύ ωραίο, μπράβο. Μόνο αυτό σου αξίζει. Πρώτη θέση στη καρδιά μου. Ενώ βγήκε και το καινούριο φυλάδιο από το τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανίκο Κολιά για την Knockout Friday. Αυτή που έρχεται. Πω ρε φίλε, για φαντάσου. Η Παρασκευή που έρχεται είναι 15 Μαΐου. Πότε μπήκε ο Μάιος, πότε φεύγει με ταχύτητα αστραπής. Λοιπόν, έχει πολύ ωραία υδραυλικά συστήματα. Ναι, μοτεράκια, αντλίες, πιεστικά. Πάρα πολύ δυνατά. Λοιπόν, έχει αντλίες επιφανείες 600 βατ που ξεκινάνε από, από 600 βατ και φτάνουν μέχρι 1100. Παιδιά, τελευταία λέξη της τεχνολογίας, θα τα βρείτε σε τιμές από 80 ευρώ μέχρι 180. Ανάλογα τα κυβικά, έχει 600, 800, 1100. Πολύ δυνατά, έτσι. Και έρχονται και τα πιεστικά, τα καινούργια της Anobi Reverberi. Ελπίζω να το λέω σωστά το όνομα. Έτσι, αυτά θα τα βρείτε τεχνικό πολυκατάστημα. Μου έχεις νεκρώσει πολλά. Ζανίσκο Κολιάς, παιδιά, το 1 και

0: Λοιπόν, εκεί στον Κοφινά, με το θέμα με τα σκουπίδια, επειδή οι άνθρωποι το ψάχνουν, έχουν μιλήσει, έτσι το... Λοιπόν, μου είπαν από το Δήμο, ο υπεύθυνος του Δήμου, μου λέει εδώ πέρα η κυρία Αγγελική, να βλέπω ποιος ρίχνει τα σκουπίδια και τα μπάζα και τα κλαδιά και να κάνω εγώ καταγγελία. Πού να κάνει καταγγελία ρε παιδιά η γυναίκα? Στο rufianos.gr. Στο δεν μπορώ να το παρακολουθήσω εγώ και το λέω στους κατοίκους.gr. Ο ένας ρίχνει το μπαλάκι στον άλλον. Εννοείται είναι οι ιδιώτες αυτοί που πετάνε τα κλαδιά. Όχι παιδιά, δεν μπορεί να μπει κάμερα. Δεν μπορούμε να βάλουμε κάμερα. Είναι τα προσωπικά δεδομένα. Chat GPT, πώς λέγονται αυτά τα... Όχι, δεν μπορούμε να βάλουμε κάμερα. Προχτές κάτι οι καλόπαιδα σπάσανε τις παιδικές χαρές εκεί στη Φάρκαινα. Ξέρετε πώς βρεθήκανε? Με κάμερες περιφερειακές. Βέβαια. Στη Φάρκαινα δεν μπορούμε να βάλουμε κάμερες, είναι προσωπικά δεδομένα. Στο καινούριο αθλητικό κέντρο τη Μικρή Φάρκαινα, Φουρτούνα, ναι, ο Θεός, ναι, ναι. Ο Θεός να το κάνει η Μικρή Φάρκαινα. Τέλος πάντων, μόνο στην εξαθλίωση είναι η Μικρή Φάρκαινα. Εκεί λέω δεν μπορείτε να βάλετε κάμερα. Όχι λέει, είναι ιδιωτικός χώρος, λέει, είναι χώρος αναψυχής, λέει, δεν μπαίνουν τα...
1: Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τα άλλα, άστα σε εμάς. Σε μουά, στην καλύτερη θέση του Αιγαίου, στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά, εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά, οασιδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ και περάστε αξέχαστα βράδια. Σε μουά, δικό σου.
2: Μότο Πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blast, Πλατεών 2, 2271-0-42-495. Στο λιμάνι.
3: Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νους σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 34 λεπτά μετά τις 9. Σήμερα έχουμε πολύ κόσμο, έχουμε πολύ έτσι, δυνατό ακροατήριο. Λοιπόν, γεια σου Άννα, καλημέρα. Μανώλη, καλημέρα, καλή εβδομάδα μου λέει εδώ η Άννα. Μένω στην καπέλα 40. Αγία Άννα Καπέλα. Έτσι. Εκεί μετά το πάρκο Θελούδη. 45 χρόνια. Δεν έχω δει ποτέ τους δρόμους εκεί γύρω. Και πού να πας και παραμέσα. Να πας Αντωνίου Κοραή. Καλά, εκεί δεν είναι και δρόμος, έτσι. Εκεί δεν είναι και δρόμος. Να πας παραμέσα. Μεραρχίας Αρχιπελάγους. Να πας εκεί προς τα κάτω. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εδώ η Άννα μας μιλάει εδώ για την Αγία Άννα, την καπέλα, την περιοχή. Δεν έχω δει ποτέ τους δρόμους έτσι. Κυριολεκτρικά, τα χόρτακια τις δύο πλευρές του δρόμου εμποδίζουν τα αυτοκίνητα καν να κυκλοφορήσουν. Εγώ πήγα το Σάββατο και έκοψα ό,τι μπόρεσα. Μας λέει η Άννα, η κοπέλα που μετά τη ξέρω. Και δύο ερωτήματα ερωτάει τώρα η Άννα. Ο Δήμος δεν οφείλει να καθαρίσει? Έχεις βάλει ερωτηματικό? Δεύτερη ερώτηση. Δεν πληρώνουμε για αυτές τις υπηρεσίες? Να προσθέσω και εγώ μια ερώτηση. Τι είναι τα ανταποδοτικά? Αυτά τα ρημάδια, τα ανταποδοτικά που έχετε βάλει μέσα στα μέσους λογαριασμούς της ΔΕΗς. Μέσους λογαριασμούς της ΔΕΗς που έχετε βάλει αυτά Τι διάβολο είναι αυτά τα ανταποδοτικά? Τι ανταπόδοση είναι? Τι ανταποδίδεται?
4: Έχω καρδιά μου όλα.
0: Πόσο ανταποδίδεται?
4: Θα σου τα κάνω πράξη όσο τίποτα.
0: Κατά τα άλλα, βγήκε και στην εκπομπή ο κύριος Μαλαφής, ο δήμαρχος, και λέει εσείς λέει τα γράφετε και ο Φερφεράκης λέει τα γράφει και το... Γεια σου Λευτέρη, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή δύναμη σε όλους. Είδα και εγώ σαν κονσέρβα, σε κονσέρβα την εκπομπή του Sky με θεματολογία της Χίου. Δυστυχώς το νησί φοράει τα καλοκαιρινά του και οι αρχές ακόμα είναι σε χειμερία νάρκη, μας λέει ο Λευτέρης Μάριος. Καλημέρα στον Γιώργο και τη Δήμητρα. Γεια σου Αγγελική, εκεί πέρα περνάς μόνο με τρακτέρ. Για το θέμα που ανέφερε πριν η Άννα. Εν τω μεταξύ, είχατε βγάλει για τα οικόπεδα τα δικά μας εδώ, τα χωράφια, αυτά τα σπίτια και τα τέτοια, ότι πρέπει μέχρι τις 15 του μήνα. Όχι, μέχρι το τέλος του Απρίλη. Μέχρι το τέλος του Απρίλη να είναι καθαρισμένα, να είναι για θέματα φωτιάς, για θέματα διευκόλυνσης κυκλοφορίας. Πήρα και εγώ το φίλο μου τον Άκη. Άκη, πες το και έγινε, παιδιά. Το κάνει τα χωράφια, τα κάνει η τζάμι, έτσι. Λοιπόν, πήρα τον Άκη και του λέω: Άκη, ντακ μπακ, να είναι φίλε, σε παρακαλώ πολύ, μέχρι τέλος Απριλίου, γιατί θα γυρίζει ο Δήμος και θα μοιράζει πρόστιμα. Του Δήμου, ποιος θα του βγάλει τα πρόστιμα για τα δικά του όλα τα καθάριστα? Εκεί ποιος θα πάει εκεί πέρα να για τα δικά σας τα κομμάτια? Λοιπόν, τι δωράκι σας έχω. Παγωτάκι καγιάκα. Destil All Day Bar στα Καρδάμιλα. Το Destil, παιδιά, αυτός ο ευλογημένος χώρος γεύσης. Λοιπόν, έχει φέρει τα γλυκά τα καγιάκ, έχει φέρει τα παγωτά τα καγιάκ. Ένας τυχερός από εσάς κάθε μέρα. Τίποτα, μας στέλνετε ένα μηνυματάκι και παίρνει τα παγωτάκια, δύο παγωτάκια, δύο καφεδάκια. Να πάτε να... Πάρα πολύ, παιδιά, γίνεται, έχει αναβαθμιστεί όλο το χωριό εκεί πέρα, έτσι. The Steel All Day Bar 2272-0-22-22-0. Τώρα ετοιμάζει κάτι πολύ ωραίες βραδιές μουσικές. Θα σας πούμε σχετικά, έτσι. Λοιπόν, 9 και 39 για τον κήπο. Ναι, σας είπαμε για τον κήπο, έτσι. Σας είπαμε ότι πήρε παράταση. Μάλλον έχουν σκοπό τον κήπο να τον φτιάξουν με buzzer beater. Με buzzer beater, ναι. Λοιπόν, ναι, παρακαλώ.
5: Καλημέρα, καλημέρα Μανώλη.
0: Καλημέρα.
5: Ο κύριος Δημήτρης είμαι.
0: Σύντομα, κύριε Δημήτρη.
5: Γρήγορο θα είμαι. Θα ήθελα να πω κάτι. Τα μνημεία να τα διατηρούμε, να τα συντηρούμε σωστά και όχι να τα υποβιβάζουμε, τσιμεντώνοντάς τα. Αναφέρομαι στο μνημείο της Εθνικής Αντίστασης, που έχω πει πολλές φορές, ίσως πρέπει να ξαναφωτιστεί, πρέπει να επισκευαστεί, να μπει μια σημαία και απορώ με αυτόν που έδωσε την εντολή να τσιμεντώσουν το δάπεδό του, δηλαδή να το υποβιβάσουν ακόμη περισσότερο. Μάλιστα. Πήγε να δει το αποτέλεσμα αυτός που έδωσε την εντολή. Νομίζω την εντολή τώρα.
0: Αυτά πρέπει ο Δήμαρχος να το δει, να τα κανονίσει. Έλα. Χάσαμε τον ακροατή. Λοιπόν, παιδιά, δεν πειράζει, 9 και 40 πρώτα λεπτά. Τις βενζίνες δεν είδαμε σήμερα. Τι να δούμε και από τις βενζίνες, έτσι. Οι βενζίνες έχουν παγιωθεί, παιδιά, πάνω από το 2 ευρώ. Πάνω από το 2 ευρώ. Χθες πήγα να βάλω βενζίνη. Βρήκα ένα 2,45, 2,2. Και νόμιζα ότι βρήκα και ευκαιρία. Και μου λέει ο ίδιος ο πρατήριος, μου λέει, ρε φίλε, είδες τελικά. Το διάρρη μπροστά το έχουμε συνηθίσει. Θα ξαναπάει στα προηγούμενα, στο 1,90, στο 1,70 τόσο, και θα λέμε «Ωα, τζάμπα βενζίνη!» Λοιπόν, έχω, κάτσε να δω πόσα πρατήρια έχω κάτω από 2 ευρώ. Έχω 2, 4, 6, καλά μην φανταστείτε. 1,97, 1,98, 1,99. Έτσι, τα πρατήρια τα άλλα πάνε, ανεβαίνουν. Μέχρι 2,135. 2,13. Μην φανταστείτε τώρα για το. Μην κάνετε ηγού για το. Δηλαδή, φανταστείτε ότι η διαφορά του πιο χαμηλού με το πιο. Είναι 14 λεπτά. Κάνω. Το πιο φτηνό με το πιο ακριβό πρατήριο είναι 14 λεπτά.
6: Έτσι για την πλάκα κάνω πολλά. Όλα τόσο λίγα και βαρετά.
0: Παρασκευή έχουμε, παιδιά, το φοβερό live στο Κάρδαμο. Κάρδαμο live, Hughes by Night. Κάνω. Με Αθηνά Νεφέλη Βούκουνα, Χριστόδουλο Κουτσαμπασούδη, Σταμάτη Συριώδη. Φοβερό φαγητό. Φοβερό φαγητό. Έτσι εδώ μέσα στην πόλη. Εστιατοριακό δηλαδή, με υπογραφή Μιχάλης Μπουλάς. Για το live τώρα της Παρασκευής, όσοι θέλετε να κλείσετε, 2271-0-248-19.
6: Έξω, κάνω πολλά.
0: Ωραίο μπαρ, ναι, συμφωνώ.
6: Και βαρετά. Κάνω μαγιές και ατσακα τσακα. Μπήκα με φλαξ.
0: Λοιπόν, καλημέρα και στον Καταράχτη.
6: Με φλαξ.
0: Άλλη περίπτωση εκεί πέρα. Λοιπόν, η Χριστίνα Αρφανού λέει: πες τα Χρυσόστομε, έλεος, όλοι σαν κάτοικοι και επαγγελματίες του Καταράχτη πληρώνουμε φόρους, δημοτικά τέλη, λιμενικό ταμείο. Άλλοι επαγγελματίες στο Δήμο, ποτέ εδώ και χρόνια δεν αποδίδονται ούτε στο μισό σε έργα στο χωριό. Μόνο κάτι μπαλώματα. Την τελευταία φορά με την κακοκαιρία ήμασταν πολύ τυχεροί. Λόγω της αδιαφορίας όμως των τοπικών πολιτικών αρχών, δεν ξέρω πόσο θα αντέξουν ακόμα τα τυχεία. Γενικά η παραλιακή οδός από τους Γάλλους, που είναι νότια πλευρά του Καταράκτη, έτσι, είναι οι μόνοι που έβαλαν βράχια από μόνοι τους για να στηρίξουν το δρόμο μέχρι την περιοχή την Κουκούλα. Ο Καταράκτης, οι επαγγελματίες όλοι που βρίσκονται εκεί πληρώνουν κάθε χρόνο ένα σκασμό λεφτά. Και ρωτάει εδώ η Χριστίνα, μπορεί να μου πει κάποιος αρμόδιος πού πάνε τα ανταποδοτικά μας τέλη. Ο ΕΟ, όχι, το ΕΟ το βάλα εγώ. Είμαστε ένα χωριό που θα έπρεπε να είναι στολίδι και μας έχουν αφήσει στην τύχη μας με κίνδυνο τη ζωή μας και τις επιχειρήσεις.
6: Κάνω το παμ, μες στην ησυχία, το πέσω κουλ, στην ανησυχία.
0: Και ρωτάει εδώ η Χριστίνα, Χριστίνα δεν έχει απάντηση αυτό το υπάρχουν ακόμα άραγε άνθρωποι ανάμεσά μας που να έχουν εκλεγεί γιατί θέλουν το καλό του τόπου μας. Γιατί και αυτοί έχουν σπίτια, οικογένειες, παιδιά. Παιδιά που μεγαλώνουν εδώ και στο τέλος θα αφήσουν πίσω τους μόνο ερείπια. Και νέους να μεταναστεύουν για ένα καλύτερο αύριο. Παιδιά, μόνοι τους παλεύουν εκεί οι άνθρωποι. Και στον Καταράχτη ένα παραπάνω. Εκεί άμα φύγει τώρα αυτό το μέτωπο που λέει το παραλιακό, αυτό το τυχείο, εκεί τίποτα. Εκεί μένουν τα γκρέμια μέχρι την πρώτη σειρά των σπιτιών. Και δεν ξέρω πότε θα ξαναφτιάξει αυτό. Και παρακάτω που δεν έχει και τόσους κατοίκους, στο Λιλικά, εκεί στον Άγιο Γιάννη.
6: Και πετάμε, δίπλα σου μόνο να με.
0: Εκεί δεν ξέρω τι γίνεται, που δεν έχει και παραπάνω κατοίκους να το βλέπουν καθημερινά και να φωνάζουνε.
6: Μας να κοιτάμε, να μην κρατάς να γελάμε.
0: Και ξέρεις γιατί μου κάνει εντύπωση? Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν μεταξύ τους αυτόν τον ανταγωνισμό. Θυμάστε, κάθε φορά που ξεκινάει εδώ τη διαφήμιση ο Μόλος, ο Γιώργος και η Χριστίνα Ορφανού, ο Γιώργος Ορφανός και η Χριστίνα Ορφανού, ξεκινάνε τη διαφήμιση για τον Καταράχτη και διαφημίζουν όλο τον Καταράχτη. Όχι μόνο το Μόλο. Ο Μόλος είναι το μαγαζί τους. Έτσι, ένα εκπληκτικό μαγαζί, φοβερό φαγητό, εξαιρετικές τιμές. Αλλά σου λέει, εμείς θέλουμε να ανεβάσουμε όλο το χωριό. Ανοίξανε και τα παρακάτω τα εστιατόρια, ανοίξανε και τα μίνι μάρκετ, ανοίγουν και τα ξενοδοχεία. Εμείς θέλουμε να διαφημιστούμε όλοι. Ρε φίλε, δεν ξέρω τώρα ποιος άλλος μου... Αυτό που λέμε δίνει διάρα.
7: Το φίλι μου θες. Έχουν κάτι ως άδελες.
0: Παρεμπιπτόντως παιδιά, ο Μόλος είναι ανοιχτός από Τετάρτη, έτσι. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, non-stop. Τα τηλέφωνα γνωστό και καλό θα είναι να το χρησιμοποιείτε πριν πάτε, έτσι. Να είστε σίγουρα θα βρείτε που θέλετε. Στην πέργολα την από εδώ, στην πέργολα από εκεί. Μέσα, κρυώνετε μπροστά στο μαγαζί. Λοιπόν, 61-292. Πολύ εύκολο το τηλέφωνο, έτσι. 61-292.
7: Όλοι εμάς να κοιτάνε. Κρατάς να γελάμε, παίρνει το σώμα φωτιά.
0: Λοιπόν, ήρθε και το κουραζιερόπλιο. Μου στείλανε κάτι φωτογραφίες, μου λέει, να ορίστε, ορίστε και που φωνάζετε το. Ορίστε που φωνάζετε. Ορίστε και κουραζιερόπλιο που λέτε πως δεν έχουμε κουραζιερόπλιο. Εν τω μεταξύ, ο τύπος που μου έστειλε τη φωτογραφία μου έστειλε το ψαρά γκλόρι. Μου έστειλε το ψαρά γκλόρι και μου λέει, ορίστε το κουραζιερόπλιο. Τα μπέρδεψε. Ήταν ιδίου μεγέθου το. Εδώ και στην αλήθεια έχει, το... έχει φωτογραφία, λέει άντε και στο Ινού σε δύο. Το λες και αυτό, κρουαζιέρα. Παιδιά, αυτά ολότελα. Καλίνκι Παναγιώτενα που λένε το. Πολλοί θα συμφωνήσουν, ναι, αυτό που έγραψε. Ο φίλος που έγραψε το. Ένα ωραίο που κολλάει. Ο Παντελής ο Θαλασσινός το βάλε.
7: Κι όμως το κατάλαβα.
0: Πολύ μου αρέσει, λέει, αυτό το τραγούδι της Πρωτοψάλτη. Κοιμάστε ακόμα ζωντανοί.
7: Ήτανε μοιραίο το.
0: Πολύ ωραίο τραγούδι, παιδιά. Έτσι δεν, το... δεν ξέρω, το έχετε.
7: Πιστέψα πως...
0: Είναι το τραγούδι αυτό που λέει κοιμάστε ακόμα ζωντανοί.
8: Τέρματα ψέματα.
0: Τι λέει, κοιμάστε ακόμα ζωντανοί.
8: Σε προκαλώ σε μαχή.
0: Γιατί αν το διαβάζεις ανάποδα, κοιμάστε ακόμα ζωντανοί.

0: Πολύ σωστό, φίλε μου. Όταν πάω στο βενζινάδικο βάζω, λέει, ΦΠΑ και πολύ λίγη βενζίνη. Βάζω ΦΠΑ και πολύ λίγη βενζίνη.
1: Μαχαίρια βλέμματα, τη λογική μου κόψε.
0: Στο μεταξύ, προχθές το απογευματάκι καθάρισα και το πρώτο, το πρώτο κουνούπι. Το πρώτο κουνούπι για το 2026 έπεσε νεκρό. Άντε παιδιά, καλή κυνηγητική σεζόν να έχουμε. Καλοκαιριάζει το.

0: Εν τω μεταξύ, παιδιά, έγραψα ένα σχόλιο βλέποντας όλα αυτά τα ρεπορτάζ για την εκπομπή του Sky εδώ που υπάρχει Ελλάδα. Από ό,τι παρακολουθούσα και εγώ μέχρι σήμερα, δείχνει ομορφιές στους τόπους που πάει, έτσι. Ωραία τοπία, ωραίους ανθρώπους. Έχει γυρίσει σχεδόν όλη τη χώρα, έχει δείξει όλα τα υπέροχα τοπία. Και έρχεται εδώ και μας δείχνει από το σκουπιδότοπο, την πυρητιδαποθήκη του Κοφινά, τις διαλυμένες παραλίες σε Όρμο του Λό, σε Κόμι, σε Καταράχτη, τα επικίνδυνα ποτάμια και τα ρέματα, το Μαλαγκιώτη, το Γιώργο τον Ξυλά με τα αστικά λεωφορεία που πάνε και αυτά για διακοπή, έτσι. Ό,τι άλλο στραβό βρήκαν και ανάποδο, το δείξαν, έτσι. Φυσικά όλα αυτά υπάρχουν, έτσι. Τα βλέπουμε και εμείς καθημερινά. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι έγινε τρομερή διαφήμιση για το... Τρομερή διαφήμιση για το νησί μας, έτσι.
1: Μη ρωτάς κανένα, μη ρωτάς. Στα μάτια μου τη νιώθω να κοιτάς. Δεν με χωράει πια, τόσο αγαπώ.
0: Λοιπόν, το έγραφα χθες και το... μου γράφει ο Ευάγγελος, έδειξε τίποτα ψέματα. Του λέει, Ευάγγελε, νομίζω ήταν λίγο άδικη η εκπομπή, έτσι. Δεν τα έδειξε όλα. Μου γράφει ο Κώστας. Μου γράφει ο Κώστας. Ψάξε να βρεις, λέει, ποιος τους... Δεν θα πω ποιος Κώστας. Δεν θα πω. Ψάξε να βρεις, λέει, ποιος τους οδήγησε σε αυτά τα ρεπορτάζ. Και του λέω, ρε Κώστα, εγώ να ψάξω. Ας ψάξει ο Δήμος και ας ψάξει και η Περιφέρεια. Ας ψάξει ο Δήμος και η Περιφέρεια. Πολύ σωστό ένα σχόλιο εδώ, Παναγιώτης Δημητρακόπουλος. Κατά τα άλλα, χίος πας από την κυβέρνηση. Χίος πας, ναι, βέβαια, το χίος πας είχαμε το...
1: Σε κάποιο όνειρο, σε μια άλλη ζωή.
0: Το χίος πας ήταν αυτό που μας έλειπε, ήταν τέτοιο. Γιατί αυτοί που θα το πάρουν θα έρθουν εδώ, είναι δελεαστικό, παιδιά, είναι δελεαστικότατο το...
1: Δες από τα μάτια μου. Να δεις τι βλέπω μια...
0: Καμιά φορά, ρε παιδιά, κάθομαι και σκέφτομαι έτσι λίγο πιο ιστορικά. Εμείς που κάναμε τότε και ιστορία και είχαμε και μια σκεφτόμουν πώς άντεξε, ρε φίλε, πώς άντεξε ο λαός, πώς άντεξε ο ελληνικός λαός, ο λαός της Χίου, 400 χρόνια σκλαβιάς.
1: Να δεις τι βλέπω.
0: Πώς άντεξε και δεν επαναστάτησε πιο γρήγορα,
1: δε...
0: στα 300 χρόνια, στα 200, στα...
1: Πάρε τα μάτια.
0: Με αυτά που γίνονται τώρα, σε τοπικό επίπεδο, σε κυβερνητικό επίπεδο, σε τέτοιο, μου λύθηκε η απορία πλήρως. Έχεις και τους Τούρκους, έτσι. Κάντε ησυχία. Διαβάζω εδώ στο Sky το... Τουρκικές αξιώσεις και με νόμο για το Αιγαίο. Έρχεται, λέει, νομοσχέδιο της κυβέρνησης της Άγκυρας που θα διεκδικεί θαλάσσια δικαιώματα σε τμήματα του Αιγαίου. Είναι μια έμεση απάντηση στην συνεργασία Ελλάδας, Γαλλίας, Κύπρου και Ισραήλ. Το νομοσχέδιο θα σηματοδοτήσει ένα βήμα της Άγκυρας για να επισημοποιήσει τις αξιώσεις σε ύδατα όπου η Τουρκία, η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν ανταγωνιστικές θέσεις. Χαμίλ Μπατάρ, πώς το λένε το... Όχι, Χαμίλ Μπατάρ είναι αυτό που βγάζει χαμηλή μπαταρία, ναι. Νιώθω. Νταμίρ Βαντάν, πώς τη λένε αυτή τη λίμνη τη...

0: τίποτα, παιδιά. Λέει, λέει, λέει, λέει. Λέει, λέει ο γείτονας. Γι' αυτό εκεί πρέπει με το που ακάνει το χέρι να κουμπί, να φτάσει. Τάν! Απάνω στο χέρι. Απάνω στο χέρι. Καμιά φορά και πριν το κουνήσει το χέρι, να του τραβάς μια πάνω στο χέρι. Λοιπόν, πίτσα δεν έχουμε. Πίτσα είχαμε χθες, πίτσα Λύκος. Είδαμε τα παιχνίδια. Ας πάντων, ψάχνω και εγώ μια ευκαιρία να παραγγείλω πίτσα Λύκος. Είδαμε και το ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Συγγνώμη, το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-1. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 2-1. Άξια, άξια, μπράβο στην ΑΕΚ. Άξια πρωταθλήτρια. Με 70 βαθμούς. Με 70 βαθμούς ακολουθούν με 62 ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός.
1: Γιατί?
0: Τέταρτη θέση ο Παναθηναϊκός. Τώρα, παιδιά, θα παιχτούν όλα για τη δεύτερη θέση. Χτες πάντως η πρώτη θέση είχα πίτσα Λύκο. Δεν υπάρχει, ρε φίλε. Αυτή η πίτσα είναι φοβερό πράγμα, έτσι. Όταν πήρα δε τηλέφωνο στο 27-27-7, το πιο εύκολο τηλέφωνο γεύσης. 27-27-7. Λέω γεια σας, γιατί αυτό, μία πίτσα, μία απλή, μία special. Ναι, καλημέρα, χάος. Μου λέει, σας γνωρίσαμε. Λέω, το ξέρω, αλλά δεν. Απλά όταν κάνεις την παραγγελία, λες καλημέρα, χάος. Και σου έρχονται και τα τυροπιτάκια Λύκος, ζεστά και γευστικά. Τι και να γίνει, θέλω να σε εκεί. Σ' αγαπάω ακόμα. Λοιπόν, 9:54 πρώτα λεπτά η ώρα. Το σώμα στην ψυχή. Η μεγάλη γιορτή για το πρωτάθλημα της ΑΕΚ θα γίνει. Θα γίνει στην αρένα, στην Allwyn Arena το. Ο Μάνταλος ήταν, παιδιά, που είδα κάτι τέτοια που συγκρατούσε τα δάκρυά του μετά την κατάκτηση του τρίτου πρωταθλήματος της δικής του καριέρας. Ο Ηλιόπουλος βέβαια πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε.
2: Μου χαϊδεύεις αγριές σκοπές.
0: Όπως είπε και ο Ρώτα, μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας, η ΑΕΚ, δεν μας το χάρισαν. Η συγγενητική αναφορά στη μητέρα του και στη γυναίκα του.
2: Τις σκόπους και κλωστές.
0: Ο Ολυμπιακός θέλει τη στήριξη από τον κόσμο. Τελικός είναι ο αγώνας με τον Παναθηναϊκό για τη δεύτερη θέση. Παιδιά, δεν πειράζει. Νερό που ταρακουνιέται δεν βρωμίζει. Νερό που κουνιέται δεν βρωμίζει. Και καλό είναι να γίνει κάτι αυτό στο ελληνικό πρωτάθλημα, έτσι το. Σήμερα έχουμε λίγο ιταλικό πρωτάθλημα, λίγο αγγλικό πρωτάθλημα, λίγο ισπανικό. Έχει πρωτάθλημα Αγγλίας, Πορτογαλίας.
2: Ό,τι και να γίνει, θέλω να σε.
0: Τέλος πάντων, έχει ωραία. Μπαίνουμε βέβαια σε εβδομάδα καυτή, έτσι. Έχει μπάσκετ, Ευρωλίγκα, έχει Eurovision. Έχει εκλογές. Όχι, εκλογές δεν έχει. Απλά τώρα που είπα Eurovision, θυμήθηκα αυτό που είχα διαβάσει μια φορά. Καλό θα είναι αυτοί που ψηφίζουν εκλογές να μην ψηφίζουν Eurovision. Και το ανάποδο. Όσοι ψηφίζουν Eurovision Survivor, να μην τους επιτρέπετε να ψηφίζουν στις εκλογές τις κανονικές. Να μην επιτρέπετε να ψηφίζουν στις κανονικές εκλογές.

Χρόνια πολλά και στις μητέρες, χρόνια πολλά και στη δικιά μου τη μητέρα. Σήμερα δεν ξέρω, δεν μπήκε μέσα να ακούσει. Σήμερα το... Γροθιά σε γυαλινά. Παιδιά, χθες όλοι πήρανε λουλούδια. Όλοι πήρανε λουλούδια στη γιορτή της μητέρας. Εγώ της πήρα ένα ντενεκέ λάδι να έχει να με ξεματιάζει. Να έχει να με ξεματιάζει, ναι. Εν τω μεταξύ, ξέρετε, υπάρχει κανόνας για τη χθεσινή ημέρα. Υπάρχει κανόνας που το... Αν χθες δεν έβαλες φωτογραφία, δεν έβαλες φωτογραφία τη μάνα σου μαζί με σένα τέτοιο, και εσείς... έρχονται και σε παίρνουν από ίδρυμα. Έρχονται και σε παίρνουν από ίδρυμα να μην βάλεις τη μάνα σου φωτογραφία. Βέβαια, στο Facebook εκεί, όλα εκεί είναι το... Λοιπόν, καλημέρα και στα παιδιά από το γραφείο Λύσης. Ο Κώστας ο Τσακός, η Μαρία η Φράγκο. Το γραφείο Λύσης αυτή τη στιγμή είναι πιο κοντά από ποτέ, πιο αναγκαίο από ποτέ με όλα αυτά που προσφέρει. Μετά και την τελευταία του μεγάλη συνεργασία με το μεγαλύτερο πάροχο της χώρας, τη ΔΕΗ. Εντάξει παιδιά, όσοι και αν έχουν βγει πάροχοι, η ΔΕΗ παραμένει με τους περισσότερους καταναλωτές, τους πελάτες. Ό,τι εργασία θέλετε να κάνετε όμως σχετικά με τη ΔΕΗ, αντί να τρέχετε τώρα εκεί στο καστέλο, να περιμένετε, να βρούμε, δεν θα βρούμε. Πηγαίνετε στο γραφείο Λύσης και κάνετε κάθε υποχρέωση που έχετε με τη ΔΕΗ. Εκεί κάνετε κάθε πληρωμή που έχετε για, για κάπου έξω. Να πληρώσετε ένα ενίκιο του παιδιού σας που σπουδάει στην Κρήτη. Στο γραφείο Λύσης το κάνετε. Να πληρώσετε το νερό της φοιτήτριας στα Γιάννηνα. Το κάνετε στο γραφείο Λύσης. Εκεί στην αρχή της Καλοπλήτου. Και μην ξεχνάτε, με αλλαγή παρόχου έχετε και ένα φοβερό δωράκι. Την ασφάλεια του μηχανακιού σας, του αυτοκινήτου σας. Πολύ δυνατό. Με μια μάσα μου κομμένη, όσο το φιλί μου θες. Λοιπόν, θα κλείσουμε σιγά σιγά. Είχαμε και το νόμο που βγήκε για τα ηλεκτρικά πατίνια. Μόνο με κωδικούς τάξης net θα μπορείτε να αγοράσετε κωδικό πατίνι. Φρένο στους ανήλικους, υποχρεωτική ασφάλιση. Να δούμε, παιδιά, αν θα εφαρμοστεί και εδώ. Καθολική απαγόρευση ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους σε οποιαδήποτε δρόμο. Είτε είναι ενοικιαζόμενο, είτε είναι ιδιόκτητο. Περιμένουμε να δούμε αν θα εφαρμοστεί. Περιμένουμε να δούμε αν θα εφαρμοστεί και μάλλον πώς θα εφαρμοστεί. Πώς θα εφαρμοστεί και εδώ αυτό το πράγμα, έτσι. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Πρώτα ο Θεός Παναγία μου. Αύριο το πρωί στις 9 θα είμαστε και πάλι εδώ. Τηλεοπτικό σας είπαμε τα θέματα της εκπομπής μας, έτσι. Μια βόλτα στην Πάνω Πλατεία στην Ευρετή, που είναι σε μαύρα χάλια. Λοιπόν, καλή σας μέρα, να είστε καλά, γεια σας.

0: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
1: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
2: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
1: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Ροδοκανάκι 14.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 11 Μαΐου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Αδύναμος και ηλίθιος ο Μπαράκ Ομπάμα, αλλά όχι τόσο αδύναμος όσο ο κοιμισμένος Τζο Μπάιντεν, έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος. Σφοδρή επίθεση με άκρος απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς εναντίον των πρώην προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και εναντίον του Ιράν, λίγες ώρες μετά την απάντηση της Τεχεράνης στην πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τερματισμό του πολέμου. Εξαπέλυσε με ανάρτησή του στα social media ο νυν πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Κανείς στο Ιράν δεν συντάσσει προτάσεις για να ευχαριστήσει τον Τραμπ, απάντησε ειρωνικά η άλλη πλευρά. Η διαπραγματευτική ομάδα γράφει προτάσεις μόνο για τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, ανέφερε η Ιρανική πηγή. Το ότι ο Δήμος Χίου υπολειτουργεί δεν είναι απλά διαπίστωση αλλά πραγματικότητα. Πραγματικότητα που δυστυχώς παραπέμπει σε αυτό που ζούμε όλοι καθημερινά. Το κατάστημα είναι απλά κλειστό. Έτσι σχολιάζει η αλήθεια το γεγονός ότι σε εφαρμογή που υπάρχει και εμφανίζεται και στα κινητά τηλέφωνα σε όλη την Ελλάδα έχει προχωρήσει τη διαδικασία ενοικίασης των παραλίων πλην της Χίου. Δυστυχώς όχι μόνο δεν έχει προχωρήσει ούτε χιλιοστό το θέμα του τρίτου γυμνασίου, αλλά ο Δήμος Χίου πηγαίνοντας για τα 5 εκατομμύρια έχασε και το 1,6 που είχε στα χέρια του. Την πρωτοφανή αυτή κατάσταση διάλυσης καταγγέλει η ΕΛΜΕ Χίου με την ανακοίνωσή της, την οποία χαρακτηριστικά επισημαίνει. Ο Δήμαρχος Χίου με ποιους τρόπους προτίθεται να πιέσει την κυβέρνηση, την οποία έως τώρα προσπαθεί να δικαιολογήσει ώστε να επιληθεί το πρόβλημα. Ισχύει η παλιότερη δέσμευσή του σε συνάντησή μας ότι αν δεν λυθεί το εξαιρετικά σοβαρό αυτό θέμα, θα κλείσει το Δήμο και θα βγει μαζί μας στους δρόμους επειδή το θεωρεί κομβική σημασία. Αντίθετα με τις ανησυχίες της ΕΛΜΕ για την τύχη του έργου στο τρίτο γυμνάσιο Χίου, ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής είναι αισιόδοξος ότι όχι μόνο θα ξεκινήσει το έργο, αλλά θα τελειώσει και μέσα στη θητεία του. Σε παρέμβασή του σήμερα το πρωί στο ράδιο Αλήθεια, ανέφερε ότι μετά την παραίτηση των δύο Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου Εσωτερικών και την αντικατάστασή τους, εκκρεμεί η λήψη απόφασης από την Επιτροπή Χρηματοδότησης, η οποία ωστόσο δεν προέβλεψε πότε θα γίνει. Σε νέα πανελλαδική απεργία σε όλο το δημόσιο τομέα προχωράει η ΑΔΕΔΗ την Τετάρτη 13 Μαΐου. Η απεργιακή κινητοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων έχει προμετωπίδα τα αιτήματα για επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, τη βελτίωση των συνδικών εργασίας, αυξήσεις μισθών και προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων μετά την επίθεση που δέχονται με το νέο πειθαρχικό, τη συνταγματική αναθεώρηση και την επιδιωκόμενη άρση της μονιμότητας. Το νομαρχιακό το τμήμα της ΑΔΕΔΗ καλεί όλους τους εργαζόμενους σε συμμετοχή στην απεργία και στην απεργιακή συγκέντρωση που θα γίνει την Τετάρτη στις 10.30 το πρωί στην κεντρική πλατεία της πόλης. Την πορεία των εργασιών στο αεροδρόμιο του Χίου, το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης αλλά και τις επιπτώσεις που θα έχει στην οικονομική και κοινωνική ζωή της Χίου τυχόν καθυστέρηση θα εξετάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου σε μια διευρυμένη συνεδρίαση σήμερα στις 18.30 το απόγευμα στο Δημαρχείο Χίου με πρωτοβουλία του επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας Σταμάτη Κάρματζη. Την Παρασκευή 15 Μαΐου στη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν στο αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου οι τελετές καθομολόγησης αποφύτων και απονομής διπλωμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής. Από γιορτή σε γιορτή μετατίθεται η παράδοση του Δημοτικού Κήπου που στα τελευταία επεισόδια του Σίριαλ προβλέπονταν να γίνει πριν το Πάσχα και τώρα με την εκ νέου συζήτηση του θέματος στη Δημοτική Επιτροπή ενδέχεται να μετατεθεί για τις 6 Ιουνίου.

0: λαμβάνοντας την έκτη κατά σειρά παράταση. Σημειώνει ότι προς δόξαν όλων δημοτικής αρχής, υπαλλήλων και εργολάβου, το έργο πλησιάζει τους 45 μήνες. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη στις 7 Μαΐου το βράδυ στη Χίο ανήλικος ημεδαπός 17 ετών, γιατί εντοπίστηκε τη στιγμή που παρέλαβε από θηρίδα τάχη μεταφορών στην πόλη της Χίου δέμα που περιείχε ποσοστό ακατέργαστης κάναβης 5 γραμμαρίων. Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης σχηματίστηκε ποινική δικογραφία σε βάρος ατόμου αγνώστων μέχρι στιγμή στοιχείων, αποστολέα του δέματος για το αδίκημα της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, ενώ και οι γονείς του 17χρονου κατηγορούνται για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών 12 Μαΐου πραγματοποιείται η 7η Πανελλαδική Εθελοντική Αιμοδοσία. Σε τοπικό επίπεδο η αιμοδοσία θα γίνει στο νοσοκομείο σήμερα και αύριο Τρίτη από τις 8 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο Τρίτη 8 το μεσημέρι με 3 στα χωριά Μυρμήγκη, Μέσα Διδήμα, Έξω Διδήμα, Κοινή. Την Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στα Καρδάμιλα, περιοχές Νεράβλακας, Άγιος Νικόλαος κάτω Καρδαμήλων, Σιρικάρι, Αγκάλη, Άγιος Παντελεήμονος, Αγκάλης Καρδαμήλων και Φαφαλιού. Την 5η 14 Μαΐου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή Προφήτη Λία Καρδαμήλων, αναμεταδότη ΕΡΤ Αυλώνα Καρδαμήλων. Παρασκευή 15 του μήνα 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλου, Στολό Ποτάμι, περιοχή Ανέμονας Καλλιμασιάς. Το Μουσικό Σχολείο Χίου θα πραγματοποιήσει τριήμερο εκδηλώσεων παρουσιάσεων των μουσικών συνόλων του αύριο Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη στις 8 το βράδυ στο Ομήριο. Την 5η 14 Μαΐου γιορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Σιδώρου Πετροκοκκίνου Κάμπου πλησίων Εκθεσιακού Κέντρου Καλουτά. Ο Μέγας Εσπερινός θα αρχίσει στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 13 Μαΐου, ο Δε Όρθρος και συνεχεία η Θεία Λειτουργία την 5η 14 Μαΐου. Η ιερείς θα είναι ο πατέρας Τηλιανός Μανώλης, ιερέας της Ιεράς Μητρόπολης Χίου και ιδρυτής του ραδιοφωνικού σταθμού της Μητρόπολης και ο ιερέας του ναού πατέρας Γεώργιος Γιαννιώδης. Τους χορούς των ιεροψαλτών θα διευθύνει ο πρωτοψάλτης Δημήτριος Ζανίκος και στην εορτή θα είναι ο ιεροψάλτης του ναού Δημήτριος Ντούλης. Στις 7 το απόγευμα της 5ης θα πραγματοποιηθεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός. Πού είναι χρήσιμος ένας φυσικός, παρουσιάζοντας μια συσκευή που σε μισό λεπτό ανοιχνεύει αν κάποιος έχει καρκίνο ή όχι, ο καθηγητής Πανεπιστημίου Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου το αποδεικνύει στην πράξη. Την 5η στην Αλήθεια TV, σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος μιλάει στο Γιάννη Τζούμα και μεταξύ άλλων αναφέρεται στις μεγάλες δυνατότητες του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα διαβήτης κύησης, σύγχρονες προσεγγίσεις πρόληψης, θεραπείας και εκπαίδευσης το Σάββατο 16 Μαΐου 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Κεντρική ομιλήτρια θα είναι η Ευτυχία Κούκου, ενδοκρινολόγος, διευθύντρια Διαβητολογικού Κέντρου Νοσοκομείου Έλληνα με εξειδικευμένη εμπειρία στο διαβήτη κύησης και στην εγκυμοσύνη υψηλού κινδύνου σε προϋπάρχοντα διαβήτη. Το Σάββατο 16 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ η σκηνή του Ομηρίου θα γεμίσει με ήχους, μνήμες και συναισθήματα από τον Πόντο. Η μουσική παράσταση «Την Πατρίδα Μέχασα» μας καλεί σε ένα οδηπορικό στις αλυσμόνες της πατρίδες, τιμώντας την ιστορία και την παράδοση του ποντιακού ελληνισμού. Μέσα από τη μουσική, το τραγούδι, την αφήγηση και το χορό, η εκδήλωση ζωντανεύει τις ρίζες μας. Στη βραδιά συμμετέχει το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Ποντίων Χίου, πλαισιωμένο από μια πλειάδα καταξιωμένων μουσικών και ερμηνευτών. Με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Οικογένειας, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Σύλλογο Τριτέκνων Χίου Παναγία Νέα Μονήτισσα οργανώνει το δημιουργικό εργαστήρι «Το Οικογενειακό Μου Δέντρο» την Κυριακή 17 Μαΐου 11 το πρωί στα γραφεία του Συλλόγου στην Οδό Παναγίας Ευρετής 4 στο Βαρβάσι. Στο εργαστήρι, γονείς και παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν μια πρωτότυπη κατασκευή, μεταμορφώνοντας το μαστιχόδεντρο σε ένα συμβολικό οικογενειακό δέντρο. Η συμμετοχή είναι δωρεάν με απαραίτητη την κράτηση θέσης. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22 710 72 212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Η πρωτοβουλία για την ψυχική υγεία παιδιών και φίβων διοργανώνει εκδήλωση με θέμα καθημερινές προκλήσεις ψυχικής υγείας παιδιών και φίβων στοιχείου, τα επιμορφωτικά προγράμματα της πρωτοβουλίας για την ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής και της ιατρικής κοινότητας την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 5.30 το απόγευμα στο Μύριο. Γλέντι στα Αυγόνιμα διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού την Κυριακή 24 Μαΐου 1 το μεσημέρι στην πλατεία του Συλλόγου στην είσοδο του χωριού. Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Χιου Ελπίζω διοργανώνει ημερήσια εκδρομή στις Ινούσες την Κυριακή 31 Μαΐου. Πληροφορίες στο ταξιδιωτικό γραφείο Sunrise Tours. Για πρώτη φορά στη Χίο θα διεξαχθεί τουρνουά σκακιού με διεθνή αξιολόγηση. Το διήμερο 27-28 Ιουνίου σκακιστές από όλη την Ελλάδα και φυσικά τη Χίο αλλά και από το εξωτερικό θα συμμετάσχουν σε ένα συναρπαστικό διήμερο γρήγορου σκακιού. Αρχιδιαιτητής ο Δημήτρης Κεφάλας και υπεύθυνος αγώνων ο Γιάννης Προδρόμου. Συνδιοργανωτές είναι ο Μορφωτικός Σύλλογος Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκη Οφάρους και το Experience Χίος Γραφείο Τουρισμού Δήμου Χίου. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Στους πρώτους αγώνες των ημιτελικών των play-off της Water Polo Link ανδρών είχαμε Ολυμπιακός Βουλιαγμένη 20-10, ο Χιώτης Γιάννης Φουντούλης 3 γκολ για τον Ολυμπιακό και Παναθηναϊκός Απόλλων 18-15, ο Χιώτης Κώστας Γιουβέτσης 2 γκολ για τον Παναθηναϊκό. Στους πρώτους αγώνες των play-off της Water Polo League γυναικών Γλυφάδα ΠΑΟΚ 9-6 και Άλμος Εθνικός 8-11. Η Χιώτισσα Ελένη Κανετίδου 1 γκολ για τον Εθνικό. Για τα play-out, Ναυταθλητική Ένωση Πατρών Ρέθυμνο 14-12 και Ηλιούπολη Ναυτικός Όμιλος Πατρών 16-11. Η Χιώτισσα Άντζελα Γκίλα 1 γκολ για την Ηλιούπολη. Με 2 ήττες στην Αθήνα ολοκλήρωσε τους αγώνες της τον πρώτο όμιλο της Water Polo Link 2 γυναικών, ο Ναυτικός Όμιλος Χίου. Συγκεκριμένα το Σάββατο έχασε από τον Ελυσιακό με 24 και την Κυριακή με 15-5 από την Καστέλα. Η Χιώτικη ομάδα με 3 βαθμούς τερμάτισε στην τελευταία θέση του ομίλου και στη συνέχεια θα αγωνιστεί σε αγώνες play-out για την παραμονή της στην κατηγορία. Στα play-out, εκτός από τον Ναυτικό Όμιλο Χίου, θα συμμετάσχουν ο Όφη, ο Άρης και η ΑΕΚ. Οι δύο τελευταίες ομάδες θα υποβιβαστούν. Η ΠΕΚΕΒ που τερμάτισε πρώτη και χωρίς απώλεια βαθμών στον πρώτο όμιλο θα αγωνιστεί στους αγώνες των play-off με αντιπάλους στην Καστέλα, τη Λάρισα και τον όμιλο Φίλων Θαλάσσης και οι δύο πρώτες ομάδες θα προβιβαστούν στη Water Polo League γυναικών. Οι ομάδες Προμήνη Παίδων, Μικτό, K12 του Ναυτικού Μελουχιού και της ΠΕΚΕΒ αγωνίστηκαν από την Παρασκευή έως την Κυριακή στο Ιωνικό Κολυμβητήριο για τον πρώτο όμιλο της Β' φάσης του Κυπέλλου Ανάπτυξης και οι δύο χιώτικες ομάδες θα αγωνιστούν στη συνέχεια στη Silver Link του πρωταθλήματος για τις θέσεις 9 έως 16. Τα αποτελέσματα ΝΟΧ Βουλιαγμένη 3-13, ΝΟΧ Ηλιούπολη 10-11, Βουλιαγμένη ΠΕΚΕΒ 13-3 και Ηλιούπολη ΠΕΚΕΒ 17-8, την Παρασκευή ΝΟΧ ΠΕΚΕΒ 14-6. Ολοκληρώθηκαν το Σαββατοκύριακο με τους αγώνες της τελευταίας αγωνιστικής των play-off τα τοπικά πρωτοθλήματα ποδοσφαίρου Α και Β κατηγοριών. Στην Α κατηγορία η Δάφνη είχε αναδειχθεί πρωταθλήτρια από την προηγούμενη αγωνιστική και έχει το δικαίωμα την επόμενη αγωνιστική περίοδο να αγωνιστεί στο πρωτάθλημα της Γ εθνικής κατηγορίας. Τα αποτελέσματα Βροντάδος Δάφνη 0-2 και Βαρβασιακός Ποσειδών 1-2. Η τελική βαθμολογία. Πρώτη τερμάτισε η Δάφνη με 61 βαθμούς. Δεύτερος ο Ποσειδών με 53, τρίτος ο Βροντάδος με 25, τέταρτος ο Βαρβασιακός με 24 βαθμούς. Στη Β κατηγορία ο Ατρόμητος που είχε κατακτήσει τον τίτλο την προηγούμενη αγωνιστική και ο δεύτερος Πανενούσιος προβιβάζονται στην Α κατηγορία. Τα αποτελέσματα Ολυμπιακός Χίου Κλασικό Ατρόμητος 0-3, Πανενούσιος Ένωση Λαγκάδας Χιάδας 6-2 και Λέλα Πασάτλας 1-1. Η τελική βαθμολογία στη Β κατηγορία πρώτος ο Ατρόμητος με 64 βαθμούς. Δεύτερος ο Πανενούσιος με 58, τρίτος ο Ολυμπιακός Χίου Κλασικό με 43, τέταρτος ο Λέλαπας με 38, πέμπτος ο Άτλας με 37 και έκτη η Ένωση Λαγκάδας Χιάδας με 25 βαθμούς. Ο προπονητής Σταμάτης Παλάβρας ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Όμηρο. Η Χιώτισσα Μάρθα Νεαμονίτη στον πρώτο όμιλο των διασυλλογικών αγώνων Στίβου που έγινε στις Σέρες πήρε τη δεύτερη θέση στα 100 μέτρα εμπόδια με χρόνο 13 δευτερόλεπτα και 98 εκατοστά. Η ομάδα μπάσκετ κορασίδων του Αιγαία έχασε με 48-42 στη Μυτιλίνη από τον Έολο για τη β' φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Η ομάδα μπάσκετ παιδων του ΒΑΟΛ έχασε στη Μυτιλίνη με 80-45 από την αθλητική λέσχη Μυτιλίνης για τη β' φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολική κατεύθυνση με ένταση 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 20 έως 26%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι νοτιοανατολική εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 46 έως 100%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες σήμερα. Διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Δαμαλά στην Απλοταριά 23 και Τρεμουλιάρη στην Οδό Αεροπόρου Ροδοκανάκη 37 στη Φάρκαινα. Ενώ διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Λατίνα στην Οδό Μιχαήλ Λιβανού 23. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1917, η εφημερίδα Νέα Χίος γράφει χαρακτηριστικά: «Πανταχώθεν της νήσους μας δεν ακούγεται παρακραυγή πίνης, θρήνος και κλαθμός. Ο λίγων άρτων, ο λίγη τροφήν, κύριοι υπεύθυνοι, ο λαός δεν υποφέρει την πείνα του». Σαν σήμερα στοιχείο το 1958, βουλευτικές εκλογές, Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση 36,4%, Προοδευτική Αγροτική Δημοκρατική Ένωση 32,2%, Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά 16,9%, Φιλελεύθερη 14,5%. Για πρώτη φορά η αριστερά εξέλεξε βουλευτή στοιχείο. Συγκεκριμένα εκλέχτηκαν από την Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά ο Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος και από την ΕΡΕ η Λεωνίδας Μπουρνιάς και Θεοδωρής Καρακατσάνης.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: θλιβή της και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Κάθε Τρίτη, ημέρα καθαριότητας στα μάρκετινγκ. Φθηνότερα, δεν γίνεται.

0: σπίτι καθαρίζεται ακόμα πιο οικονομικά με τα Marketing. Αξίζει να πας.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-02920.
3: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
4: Α, Μαστροπαντελής.
3: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
4: Μαστροπαντελής.
3: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
4: Μαστροπαντελής.
3: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
2: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
3: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
2: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
5: Διαβάστε την αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Κι αν εκτός από αεροδρόμιο μείνουμε και χωρίς τελωνείο. Τακτική δημοτική κήπου και στο αεροδρόμιο. Πρώτο ναυτιλιακό συνέδριο Χίου. Ο Θόλος μας τύχησε μόνο 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Ψεκαζόμαστε και εδώ για τον αυθόδη πυρετό. Παντελής Βρουλής, ο Ταχιάος, λέει ψέματα. Η γεωθερμία, ξεπαγώνουν επενδύσεις και για την Νότια Χίο. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί στη στήλη επικαιρότητα. Ιχυρή παρέμβαση Κοσμίδη για λύση στο θέμα των λεωφορεών. ΔΕΠ Χίου, κάντε καταγγελίες για το καπέλο από τα διαγνωστικά. Η κυβέρνηση συνεχίζει να μας κλέβει με τις χρεώσεις των διαγνωστικών κέντρων. Στον αέρα ο διαγωνισμός για τη μελέτη του Μεγάλου Σαραπιού. Από το 2019 η Χίος σε τροχιά ανάπτυξης, αντιμετώπιση μεταναστευτικού, Visa Express, επενδύσεις, αναβάθμιση πυλών εισόδου. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Πυργή Χίου, ένα χωριό αληθινή ζωγραφιά. Νέος κύκλος στη λέσχη ανάγνωσης του Ιδρύματος Μαρία Τσάκος. Μουσική παράσταση «Την πατρίδα μου έχασα». Από τη Χίο ξεκίνησε το ταξίδι του νέου βιβλίου του Κώστα Κρομίδα. Αντώνης Μυριαγκός στα νέα, μεγάλωσα με πολύ αγάπη αλλά και συναισθηματική αστάθεια. Οι επιτυχώντες στη Μούσα Ελληνική. Οι Νούσες σήμνησαν τη λογοτεχνική προσφορά του Ηλία Βενέζη. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Βράβευση συλλόγου ενοικιαζομένων δωματίων στα Tourism Awards 2026. Καταφέραμε να κλείσουμε με κέρδη τη Διανό. Αλλάζει τις κυκλοφοριακές μας συνήθειες το ράλι στα καύσιμα. Μέχρι τέλος του 2026 θα υπάρξει λύση για τις εργατικές κατοικίες. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Με τέσσερα ψέματα κλείνουν τους συνεταιρισμούς του Σταύρου Βαρβάκη και του Στρατή Κακαρινού. Δύο παραφωνίες, μία απορία και ένα στοίχημα για την επόμενη μέρα του κήπου του Χρήστου Παπαχρήστου. Η επαναφορά της θανατικής ποινής του Αναστάσιου Τρυπολίτη. Παιδική σταθμή ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠΑΜΕΑ του Αργύρη Γιαμά. Για το βιβλίο «Απούσα» του Γιώργου Χάμπα. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Εκδήλωση για καινοτόμες τεχνικές ανίχνευσης όγκων και μοριακή επιτήρηση παθογόνων. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
6: Τι είναι η κλιματική αλλαγή.
7: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε που δεν χρησιμοποιείς, δίνεις ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
8: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
9: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Χρήσιμος ένας φυσικός, παρουσιάζοντας μία συσκευή που σε μισό λεπτό ανιχνεύει αν κάποιος έχει καρκίνο ή όχι, ο καθηγητής Πανεπιστημίου Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου το αποδεικνύει στην πράξη. Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος μιλάει στο Γιάννη Τζούμα και μεταξύ άλλων αναφέρεται στις μεγάλες δυνατότητες του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
5: Η βαθύτερη δομή της ύλης, αυτό με ενδιαφέρε πάρα πολύ, δηλαδή με εξητάριζε αυτό το πράγμα. Ήθελα να μάθω πώς λειτουργεί, πώς είναι, από τι αποτελεί το κόσμος, τα μικρότερα σωματίδια της ύλης, αυτά. Και γενικά γι' αυτό στράφηκα προς την πυρηνική φυσική. Και πώς θα το ξεχωρίσουμε μέσα από ένα υπόβαθρο. Είναι αυτό που λέμε να μάθουμε πώς θα βγάζουμε τη βελόνα από τα χέρια.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Ειρηνή Λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στο 96ο χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή Λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή Λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα να έχουμε. 11 του Μάη, μία ανάσα πριν τα μέσα και αυτού του μήνα.
1: Στο μπαλκόνι τενταφερετή, πιάνει το γαύγα με τα πλώμε.
0: Πρωινή λοφορός μαζί σας μέχρι τις 11.30 με μία γρήγορη ματιά στην επικαιρότητα.

0: καλοκαιράκι αρχίζει και μυρίζει σιγά σιγά. Πολλοί είναι αυτοί που έκαναν την πρώτη τους βουτιά χθες. Πάντως ο καιρός συνεχίζει να είναι πολύ καλός και τις επόμενες ημέρες. Σήμερα θα κυλήσει η μέρα με αραιή συννεφιά, νότιους ανέμους μέχρι 3 μποφόρ και ο υδράει γύρω στους 25 βαθμούς. Αύριο θα φτάσει τους 28 βαθμούς, περισσότερη ηλιοφάνεια. Μία μικρή ανάσα δροσιά θα πάρουμε την Τετάρτη που θα πέσει στους 24 βαθμούς.
1: Είδες στον καθρέφτη της νεανικής σου ανεμελιάς.
0: Την Πέμπτη μέχρι 22 βαθμούς.
1: Σφίνα μια παρέα
0: και από την Παρασκευή αρχίζει και ανεβαίνει και πάλι.

Και πάμε να ξεκινήσουμε με την αμέση αναδολή. Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του αργά χθες το βράδυ χαρακτήρισε απαράδεκτη την απάντηση του Ιράν σχετικά με την πρόταση κεχηρίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι εντελώς απαράδεκτη. Δεν του αρέσει. Ακριβώς γράφει, μόλις διάβασα την απάντηση από τους λεγόμενους αντιπροσώπους του Ιράν, δεν μου αρέσει. Είναι εντελώς απαράδεκτη. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα. Σου τρυπάει την πρώτη ακτήρα. Είναι τα όνειρα που αναζητούν. Βέβαια ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε και άλλα. Αδύναμος και ηλίθιος ο Μπαράκ Ομπάμα, κοιμισμένος ο Τζο Μπάιντεν. Αυτούς τους χαρακτηρισμούς χρησιμοποίησε ο Νίνα πρόεδρος για τους δύο πρώην πρόεδρους των Ηνωμένων Πολιτειών.

0: είχαμε και την επίσημη ανακοίνωση για την κατάσταση της υγείας του 70χρονου άνδρα που βρισκόταν στο Κρουαζιερόπουλο, στο οποίο εμφανίστηκαν κρούσματα χανταϊού και διακομίστηκε και νοσηλεύεται προληπτικά στο νοσοκομείο Αττικών.
1: Εγώ και εσύ μαζί.
0: Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, ο άνδρας δεν παρουσιάζει οποιοδήποτε σύμπτωμα σχετιζόμενο με την νόσο. Αναφέρεται επίσης πως ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για καθαρά προληπτικούς λόγους και πως έχει τεθεί σε απομόνωση προληπτικά.

0: Ομαδική απεργία την Τετάρτη στο δημόσιο τομέα.
1: Αλλά να ξέρεις τη δικιά μου αγάπη
2: δεν θα στη δώσει.
0: Στα αιτήματα των εργαζομένων συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων η επαναφορά εργατικών κατακτήσεων, οι αυξήσεις στους μισθούς, η προστασία των δημόσιων αγαθών. Εδώ στο νησί μας η συγκέντρωση, η απεργιακή συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί 10:30 το πρωί στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα, στην κεντρική πλατεία.
1: Εγώ και

ετοιμάζεται ο Αλέξης Τσίπρας αφού απίφθινε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που παραβρέθηκαν στις εκδηλώσεις για το νέο του βιβλίο Ιθάκη, αλλά και στους χιλιάδες αναγνώστες από όλη την Ελλάδα που αγόρασαν το βιβλίο του. 9 πόλεις λέει συγκεκριμένα, 9 εκδηλώσεις, 9 σταθμοί στο ταξίδι της Ιθάκης. Αλλά το ταξίδι τώρα αρχίζει, δήλωσε ο πρώην, έγραψε μάλλον ο πρώην Πρωθυπουργός.

0: Ακόμη ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγράφηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή της Παντάνασσας του Ηρακλείου Κρήτης. Όπως μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ένας 30χρονος παρέσυρε με το αυτοκίνητό του την 27χρονη σύζυγό του.
1: Ποιος έγινε σοφό.
0: Οδηγοί που περνούσαν από το σημείο είδαν τη γυναίκα εμόφρητη στην άκρη του δρόμου, ειδοποίησαν την αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Σημειώστε ότι μέσα στο όχημα βρίσκονταν και τα τρία ανήλικα παιδιά του, ηλικίας 7 και 4 ετών και ένα βρέφος 3 μηνών.

0: τα σκεπή.
1: Πριν πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, φαίνεται ότι είναι έτοιμοι για τα επίσημα αποκαλυπτήρια του νέου πολιτικού φορέα που πρόκειται να ιδρύσει με πιθανότερο τόπο τη Θεσσαλονίκη η Μαρία Καριστιανού. 21 Μαΐου κυκλώνει στο ημερολόγιο της, σύμφωνα με τις, πληροφορίες που κυκλοφορούν. Εκείνη την ημέρα θα γίνουν τα επίσημα αποκαλυπτήρια του νέου πολιτικού φορέα. Άρωμα εκλογών υπάρχει στην ατμόσφαιρα, οπότε όπως καταλαβαίνετε ετοιμάζονται όλοι. Πάμε σιγά σιγά στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε και θα διαβάσουμε αθηναϊκό τύπο.

0: Λεβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύμφωνα». Ηλιακοί θερμοσύμφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύμφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύμφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
2: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
1: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
2: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
1: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
2: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, πλειοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
3: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαρονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
6: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
7: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
8: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
9: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

διαβάσουμε τον Αθηναϊκό Τύπο. Όσες εφημερίδες κυκλοφορούν σήμερα Δευτέρα, πάμε να κάνουμε αρχή με τα νέα. Το ντρόουν μίλησε. Αποσυναρμολογήθηκε. Τι αποκαλύπτει η αποκρυπτογράφηση του μη επανδρομένου σκάφους που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Θέμα ορών η σύνταξη του επίσημου πορίσματος από τους ειδικούς των ενόπλων δυνάμεων. Γιατί το Πεντάγωνο το θεωρεί θείο δώρο και έδωσε εντολές για έλεγχο χωρίς χρονοτριβή. Σπίτι μου δύο, γρήγορες διαδικασίες για να προλάβετε. Τροφή φάρμακο για το Αλτσχάιμερ. Τραμπ, σι, επικίνδυνη αποστολή στο Πεκίνο, ενώ το Ιράν απειλεί Γαλλία, Βρετανία και κατέθεσε αντιπρόταση για τα πυρηνικά. Μετάλλικα στο ΆΚΑ, το γεωδυναμικό μέτρησε σεισμό. Ξεκινάει η καραντίνα, η δεύτερη φάση της επιχείρησης Χανταϊός. Νέα ΑΔΕ, ψηφιακή εικόνα για κάθε φορολογούμενο. Δήμος Αθηναίων, όλο το σχέδιο για τα πατίνια, ανώτατο όριο ταχύτητα στα 25 χιλιόμετρα. Πρωτοσέλιδο της απογευματινής για τη συνέχεια, 4 κινήσεις για υψηλότερες συντάξεις, τι αλλάζει στο ασφαλιστικό μέσα στο 2026-2027. Κατάργηση της προσωρινής σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, μείωση ποσοστού κρατήσεων ασθενείας εισφορών, μεγαλύτερα κίνητρα για όσους εργάζονται μετά την έξοδο, για 600.000 υπόχρεους σβήνει η προσωπική διαφορά. Συναγερμός για τα απανωτά κρούσματα φυματίωση στη Δυτική Ελλάδα. 45 ημέρες καραντίνας στο Αττικόν για τον Έλληνα με Χανταϊό. Αλέξανδρος Αλέξανδρος Εξάρχο, κάθετος διάδρομος φυσικού αερίου είναι εθνική προσπάθεια. Η απάντηση του Ιράν στο σχέδιο Τραμπ για το τέλος του πολέμου. Συνέδριο ενότητας και μήνυμα συστράτευσης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πριν από το καλοκαίρι το κόμμα Σαμαρά. Η εφημερίδα των συντακτών, η κυβέρνηση τους παίρνει το σπίτι. Εξαπατημένη και σε αναβρασμό χιλιάδες δικαιούχοι του σπίτι μου δύο. Πώς η κυβέρνηση μετέτρεψε σε ευπόλυτα τα χρέπια και ενίσχυσε τους ισολογισμούς τραπεζών. Πήραν έγκριση, βρήκαν σπίτι, πλήρωσαν προκαταβολή και δικηγόρο και η κυβέρνηση τους απαγόρευσε να προχωρήσουν σε συμβάσεις. Αλέξης Τσίπρας, τι θα πει απόψε ο πρώην Πρωθυπουργός. Η καλημαριά πάει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Τράπεζες, οι εργολαβικοί εργαζόμενοι, μηχανισμός παράκαμψης της εργατικής νομοθεσίας. Ναυτοδικείο ξεχάστητο, η απόφαση να μεταφερθεί στην Αθήνα χάνοντας την ιστορική του έδρα στον Πειραιά γεννά έντονες αντιδράσεις. Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, ναι όχι της Τεχεράνης στις αμερικανικές αξιώσεις. Ελεύθερος τύπος, ισχυρή κυρίαρχη αξιόπιστη Ελλάδα, οι άλλοι ονειρεύονται το καταστροφικό 2015, η Νέα Δημοκρατία σχεδιάζει το ελπιδοφόρο 2030. Σύνταξη από τα 58 με όφελος 90 ευρώ το μήνα, πλήρης οδηγός με αναλυτικούς πίνακες. Πλατφόρμα Μίδα, ψηφιακός φάκελος για όλα τα ακίνητα. Εκένωση για την κρουαζιέρα του Χανταϊού στο Αττικό ο Έλληνας. Υπερθέαμα στο ΟΑΚΑ, σεισμός μετάλλικα με ζορμπά και τρύπες. Μανιφέστο. Αμετανόητος δημαγωγός ο Τσίπρας, λαϊκισμός με το τσουβάλι. Μιλάνε όλοι για τις τράπεζες, μιλάει και ο πολιτικός που τις έκλεισε. Ο Ανδρουλάκης τρέφεται από την τοξικότητα με το κόμπλεξ «Δεν κάνεις πολιτική». Η κόντρα, προεκλογικό σκηνικό με ευθύνη Μητσοτάκη, από το προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης έθεσε τον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας σε κατάσταση ετοιμότητας. Σε θέση μάχη στα κόμματα της αντιπολίτευσης για την κρίσιμη αναμέτρηση.
Ανεξέλεγκτη πλέον η εγκληματικότητα στη χώρα. Γάζουσαν με ούζη γυναίκα έξω από κέντρο διασκέδασης στην Καλλιθέα. Καραντίνα 45 ημερών στο Αττικό για τον Έλληνα που ήταν στο κρουαζιερόπλοιο με τον Χανταϊό. Αλέξης Τσίπρας στο Χαλάνδρη, σήμερα η πρώτη συγκέντρωση του νέου κόμματος. Ευρωβαρόμετρο Χαστούκη στο κυβερνητικό αφήγημα περί ανθεκτικότητας και ανάπτυξης. Στοιχεία ελληνικής στατιστικής, ένας στους δύο γάμους οδηγείται σε διαζύγιο. Η εστία ευκαιρία για επέκταση στα 12 μίλια η μονομερής οριοθέτησης της Τουρκίας, η κίνησης που θα ακυρώσει αυτοδικαίως και εξυπαρχής όλες τις άλλες πρόνοιες της τουρκικής εθνοσυνέλευσης. Ποιους κινδύνους βλέπει για την ελληνική οικονομία ο Φίτσι? Έφτασε το τέλος του δικοματισμού στη Βρετανία, τέταρτη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

political. Αυτή είναι η dream team του Τσίπρα. Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου. Ποιοι στελεχώνουν την ηγετική ομάδα του κόμματος που ετοιμάζεται να ανακοινώσει. Πασόκ βλέπουν εκλογές και φουλάρουν τις μηχανές για τα ψηφοδέλτια. Ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη. Η Ελλάδα ποτέ ξανά. Με κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία δεν θα γίνει ξέφραγο αμπέλι. Σκανάρουν την πλωτή βόμβα. Άρχισε να μιλά τον ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Η δημοκρατία τουρκική εισβολή διανόμου. Πρώτο πυλώνει η μητέρα όλων των προκλήσεων. Τσουνάμι οργής για την προκλητική συνέντευξη παροδία του Δημητριάδη. Κυβερνητική αφωνία για το οπλισμένο ντρόν που βρέθηκε στις ακτές του Ιωνίου. Συνταγματική αναθεώρηση, ύποπτα παιχνίδια με τη μεταφορά του συντελεστή δόμησης. Λέσβος, αποκάλυψη σοκ για θανατώση ζών με λάθος μέθοδο διάγνωσης. Η ναυτεμπορική, το πρωτοσέλιδο της ναυτεμπορικής, δεξαμενή 7,6 δισεκατομμύρια για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τερματισμό πολέμου θέλει το Ιράν. Αγρότες με δορυφορικό χάρτη και χρήση τεχνητής νοημοσύνης ο έλεγχος επιδοτήσεων. Ηνωμένες Πολιτείες Ρωσία, να βιώνει ο διάλογος για ειρήνη στην Ουκρανία. Και με αυτά τα πρωτοσέλιδα που διαβάσαμε φτάνουμε λίγο πριν τις 11. Στη συνέχεια συνδεόμαστε με τον Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο και όπως πάντα ακολουθούν οι τίτλοι των τοπικών ειδήσεων.

0: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
0: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε

0: Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομάρι.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου.
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Osteomove.
5: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
8: Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
10: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
11: Η ώρα είναι 11 και 2 πρώτα λεπτά.
12: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
13: Μισό.
12: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
13: Μισό.
12: Πάλι μισό.
13: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο

0: Καλησπέρα μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννίρης. Ενοπλή ληστεία με Καλάζνικοφ σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί σε υποκατάστημα τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τρία άτομα οπλισμένα με Καλάζνικοφ εισέβαλαν στο υποκατάστημα, απείλησαν τους υπαλλήλους και αφαίρεσαν άγνωστο μέχρι στιγμής χρηματικό ποσό. Εντός της τράπεζας βρίσκονταν τρία άτομα. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους. Για καθαρά προληπτικούς λόγους και σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς υγειονομικές οδηγίες, έχει τεθεί σε προληπτική απομόνωση και παρακολούθηση στο Αττικό Νοσοκομείο 70χρονος Έλληνας που βρισκόταν στο Κρυζερόπλιο με τα κρούσματα Χαντάιου, σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου. Στην ενημέρωση τονίζεται ότι ο 70χρονος δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα σχετιζόμενο με την νόσο, ενώ οι ιατροί του νοσοκομείου σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ παρακολουθούν την κατάσταση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα δημόσιας υγείας. Θετικό στο Χαντάιο έχει βρεθεί ένας Αμερικανός πολίτης, επιβάτης του Καρζιρόπλου, ένα ακόμη συμπατριώτης του εμφανίζει ελαφρά συμπτώματα σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Στα μεταξύ επιδεινώνεται η κατάσταση υγείας της Γαλλίδας που επέβαινε στο Καρζιρόπλου και επαναπατρίστηκε χθες μαζί με άλλους τέσσερις συμπατριώτες της, όπως ανακοίνωσε το Γαλλικό Υπουργείο Υγείας. Οι άλλοι τέσσερις επιβάτες βρέθηκαν αρνητικοί αλλά θα υποβληθούν εκ νέου σε εξετάσεις. Το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας τώρα έχει ανακοινώσει ότι οι δύο τελευταίες πτήσεις για την απομάκρυνση των επιβατών του Χόντιους, μια από την Αυστραλία και μια από την Ολλανδία, θα αναχωρήσουν σήμερα το απόγευμα. Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, 8 επιβάτες του πλοίου έχουν ασθενήσει, 6 από τους οποίους έχει επιβεβαιωθεί ότι έχουν εμολυνθεί από Χαντάιο. 3 επιβάτες έχουν πεθάνει, ένα ζευγάρι Ολλανδών και μια Γερμανίδα. Νεογέννητο βρέφος εντοπίστηκε το πρωί νεκρό σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στον οικισμό του Δροσερού στην Ξάνθη και ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του. Η μητέρα συνελήφθη από το τμήμα 2 εξεγκλημάτων Ξάνθης και κατηγορείται για έκθεση ενηλίκου σε κίνδυνο. Αναμένεται να γίνει νεκροψία νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου του βρέφους. Δύο 15χρονοι τραυματίστηκαν χθες το μεσημέρι στα Χανιά έπειτα από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά. Οι ανήλικοι κινούνταν σε κατηφορικό δρόμο και ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα οι δύο 15χρονοι να πέσουν και να τραυματιστούν. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η κατάσταση υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία. Νέα ένταση προκύπτει στις σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν μετά τη δήλωση Τραμπ, ότι ο οποίος χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτη την απάντηση της Τεχεράνης στην πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Η ηγεσία του Ιράν θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση. Ιρανικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι το Ιράν αρνείται να διαλύσει τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις. Επίσης, επιμένει στον πλήρη και συνεχή έλεγχο των στενών του Ορμού, στην άρση όλων των κυρώσεων καθώς και στην απελευθέρωση των δεσμευμένων περιουσιακών του στοιχείων. 100 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους εντοπίστηκε και διέωσε το λιμενικό με την συνδρομή drones της Frontex στα θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κρήτης. Πρωταθλήτρια Ελλάδος για 14η φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε η ΑΕΚ. Η Ένωση για την 4η αγωνιστική των play-off της Super League επικράτησε του Παναθηναϊκού με 2-1 και σε συνδυασμό με την ισοπαλία με σκορ 1-1 στην αναμέτρηση Ολυμπιακός ΠΑΟΚ κατέκτησε τον τίτλο. Στη βαθμολογία η ΑΕΚ έχει 70 βαθμούς, ακολουθούν ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός με 62 και στην 4η θέση ο Παναθηναϊκός με 51 βαθμούς. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Άνεμη νότι, νοτιοανατολική 3 με 5, Μποφόρ και θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 27 με 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά κυρίως ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 4 με 5 και τοπικά στα νότια 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 26 με 28 βαθμούς, κατά τόπους στα υπηρετικά τους 29 με 30 και στην Κρήτη τους 31 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Η ένταση των ανέμων 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα υπηρετικά τους 30 με 33 βαθμούς, ενώ την Τετάρτη θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη στην Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Όμως νωρίς το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε το καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στον Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στουμπό.
2: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
3: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χονάκι cookie crumble, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
2: Marketing. Αξίζει να πας.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
5: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
4: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
5: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
4: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
5: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 2270 22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
4: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
6: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 11 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του αργά χθες το βράδυ χαρακτήρισε απαράδεκτη την απάντηση του Ιράν σχετικά με την πρόταση εγχειρίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως σχολιάζει σήμερα η αλήθεια σε εφαρμογή που υπάρχει και εμφανίζεται και στα κινητά τηλέφωνα σε όλη την Ελλάδα, έχει προχωρήσει διαδικασία ενοικίασης των παραλίων πλην της Χίου. Δυστυχώς όχι μόνο δεν έχει προχωρήσει ούτε χιλιοστό το θέμα του τρίτου γυμνασίου, αλλά ο Δήμος Χίου πηγαίνοντας για τα 5 εκατομμύρια έχασε και το 1,6 που είχε στα χέρια του. Την πρωτοφανή αυτή κατάσταση διάλυσης καταγγέλει η ΕΛΜΕ Χίου με ανακοίνωσή της. Αντίθετα με τις ανακοινώσεις και τις ανησυχίες της ΕΛΜΕ για την τύχη του έργου στο τρίτο γυμνάσιο Χίου, ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής είναι αισιόδοξος ότι όχι μόνο θα ξεκινήσει το έργο, αλλά θα τελειώσει και μέσα στη θητεία του. Σε παρέμβασή του σήμερα το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια ανέφερε ότι μετά την παρέτηση των δύο γενικών γραμματέων του Υπουργείου Εσωτερικών και την αντικατάστασή τους εκκρεμεί η λήψη απόφασης από την Επιτροπή Χρηματοδότησης, η οποία ωστόσο δεν προέβλεψε πότε θα γίνει. Σε πανλαδική απεργία σε όλο το δημόσιο προχωράει η ΑΔΔΗ την Τετάρτη 13 Μαΐου. Το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ καλεί όλους τους εργαζόμενους σε συμμετοχή στην απεργία και στην απεργιακή συγκέντρωση που θα γίνει Τετάρτη 10.30 το πρωί στην Κεντρική Πλατεία. Την πορεία των εργασιών στο αεροδρόμιο της Χίου, το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης αλλά και τις επιπτώσεις που θα έχει στην οικονομική και κοινωνική ζωή της Χίου τυχόν καθυστέρηση θα εξετάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου σε μια διευρυμένη συνεδρίαση σήμερα 6.30 το απόγευμα στο Δημαρχείο Χίου με πρωτοβουλία του επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας Σταμάτη Κάρματζη. Την Παρασκευή 15 Μαΐου 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν στο Αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου οι τελετές καθομολόγησης αποφύτων και απονομής διπλωμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής.

0: μετατίθεται η παράδοση του Δημοτικού Κήπου που στα τελευταία επεισόδια του σίριαλ προβλεπόταν να γίνει πριν το Πάσχα, τώρα με την εκ νέου συζήτηση του θέματος στη Δημοτική Επιτροπή ενδέχεται να μετατεθεί για τις 6 Ιουνίου λαμβάνοντας την 6η κατά σειρά παράταση. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη 7 Μαΐου στο νησί μας ανήλικος, 17 ετών ημεδαπός, γιατί εντοπίστηκε τη στιγμή που παρέλαβε από θηρίδα τάχη μεταφορών στην πόλη της Χίου δέμα που περιείχε ποσότητα ακατέργαστης κάναβης βάρους 5 γραμμαρίων. Στο πλαίσιο της υπόθεσης σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για το αδίκημα της διακίνησης των ναρκωτικών, ενώ και οι γονείς του 17χρονου κατηγορούνται για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών 12 Μαΐου πραγματοποιείται η 7η Πανελλαδική Εθελοντική Αιμοδοσία. Σε τοπικό επίπεδο η αιμοδοσία θα γίνει αύριο Τρίτη 8 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι. Και αύριο Τρίτη 8 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο Τρίτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Μυρμήγκη, μέσα διδήμα, έξω διδήμα κοινή. Την Τετάρτη στα Καρδάμιλα, περιοχές Νεράβλακας, Άγιος Νικόλαος κάτω Καρδαμήλων, Σιρικάρι, Αγκάλι, Άγιος Παντελεήμονας Αγκάλης Καρδαμήλων, περιοχή Φαφαλιού. Το Μουσικό Σχολείο Χίου θα πραγματοποιήσει τρίμερο εκδηλώσεων παρουσιάσεων των μουσικών συνόλων του την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη 8 το βράδυ στο Ομίλιο. Την 5η 14 Μαΐου γιορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ισιδώρου Πετροκοκκίνου Κάμπου πλησίων εκθεσιακού κέντρου Καλουτά, ο Μέγας Εσπερινός. Την Τετάρτη 7 το απόγευμα, ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία την 5η το πρωί. 5η απόγευμα στις 7, ο Μεθεόρτιος Εσπερινός. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου, Γλυκιά Διάδραση, διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα διαβήτης κοίησης, σύγχρονες προσεγγίσεις πρόληψης, θεραπείας και εκπαίδευσης το Σάββατο 16 Μαΐου, 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Το Σάββατο το απόγευμα στις 8... Στις 8.30 η σκηνή του Ομηρίου θα γεμίσει με ήχους, μνήμες και συναισθήματα από τον Πόντο. Η μουσική παράσταση «Την πατρίδα μου έχασα» μας καλεί σε ένα οδηπορικό στον Πόντο. Αφορμή τη Διεθνή Μέρα Οικογένεια, στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, σε συνεργασία με το Σύλλογο Τριτέκνων Χίου Παναγία Νέα Μονήτισσα, οργανώνει το Δημιουργικό Εργαστήρι το Οικογενειακό Μου Δέντρο την Κυριακή 17 Μαΐου 11 το πρωί στα γραφεία του Συλλόγου. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22 710 72 212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Πρωτοβουλία για την ψυχική υγεία παιδιών και φίβων διοργανώνει εκδήλωση με θέμα καθημερινές προκλήσεις ψυχικής υγείας παιδιών και φίβων την Τετάρτη 20 Μαΐου 5.30 το απόγευμα στο Μύριο. Γλέντι στα Αυγόνιμα διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού την Κυριακή 24 Μαΐου στην πλατεία του Συλλόγου στην είσοδο του χωριού. Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Χίου Ελπίζω διοργανώνει ημερήσια εκδρομή στη Συνούση την Κυριακή 31 Μαΐου. Πληροφορίες στο ταξιδιωτικό γραφείο Sunrise Tours. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολική κατεύθυνση με ένταση 3 εμποφόρη, θερμοκρασία από 18 έως 26 βαθμούς και υγρασία από 20 έως 40%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι νοτιοανατολική εντάση έως 2 εμποφόρη, θερμοκρασία από 15 έως 29 βαθμούς και υγρασία από 46 έως 95%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις, τα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: Φλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Φλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Φλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.flivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
2: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
1: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
2: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
1: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
2: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
3: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαρονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς Αιγαίο. Για κρατήσεις απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις? Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

με ένα παλιό μοτοσάκο να φεύγω στις ευθείες, χωρίς να ψάχνω τίποτα, δίχως προορισμό.

0: 11 και 27 πρώτα λεπτά η ώρα, κυρίες και κύριοι. Βαδίζουμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής.
1: Στην άκρη της κλωστής, ακροβάτο και σουφό.
0: Είπαμε και νωρίτερα στο πρώτο μέρος της εκπομπής ότι αρχίζουν και οργανώνονται τα νέα κόμματα.
1: Εδώ τσουφλοβουλιάζω, κράτησε με.
0: Είπαμε για τη Μαρία Καριστιανού ότι υπολογίζει να γίνει ανακοίνωση 21 Μαΐου. Σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας θα βρεθεί στο Χαλάνδρι με προεκλογικά ξεκάθαρο χρώμα.

το νέο του κόμμα, εκείνος πρόκειται να το ανακοινώσει στην αρχή του καλοκαιριού, πρώτες εβδομάδες του Ιουνίου. Μέχρι στιγμής παραμένει επτασφράγιστο μυστικό το όνομά του.

Είχαμε και το Σαββατοκύριακο κάποιες ανακοινώσεις για ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των τραπεζών. Τώρα ενδιαφέρον να θα παρουσιάσει σήμερα το ποια άτομα θα βρεθούν και θα πλαισιώσουν τον Αλέξη Τσίπρα σε μία εμφάνισή του, όπως πάμε, θα γίνει στο Χαλάνδρι, στο θέατρο Ρεματιάς. 11 και 29 πρώτα λεπτά η ώρα, κυρίες και κύριοι. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε, θα σας ευχηθούμε φυσικά καλή εβδομάδα και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Καλή συνέχεια σε όλους, να είστε καλά.

0: για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
1: Σπαγγέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χωνάκι cookie crumble, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
0: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710-41-287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
4: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Και αν εκτός από αεροδρόμιο μείνουμε και χωρίς τελωνίο. Τακτική δημοτική κήπου και στο αεροδρόμιο. Πρώτο ναυτιλιακό συνέδριο Χίου. Ο Θόλος μας στοίχησε μόνο 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Ψεκαζόμαστε και εδώ για τον αυθόδη πυρετό. Παντελής Βρουλής, ο Ταχιάος, λέει ψέματα. Η γεωθερμία, ξεπαγώνουν επενδύσεις και για την Νότια Χίο. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί στη στήλη επικαιρότητα. Ιχυρή παρέμβαση Κοσμίδη για λύση στο θέμα των λεωφορείων. ΔΕΠ Χίου, κάντε καταγγελίες για το καπέλο από τα διαγνωστικά. Η κυβέρνηση συνεχίζει να μας κλέβει με τις χρεώσεις των διαγνωστικών κέντρων. Στον αέρα ο διαγωνισμός για τη μελέτη του Μεγάλου Σαραπιού. Από το 2019 η Χίος σε τροχιά ανάπτυξης, αντιμετώπιση μεταναστευτικού, Visa Express, επενδύσεις, αναβάθμιση πυλών εισόδου. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Πυργή Χίου, ένα χωριό αληθινή ζωγραφιά. Νέος κύκλος στη λέσχη ανάγνωσης του Ιδρύματος Μαρία Τσάκος. Μουσική παράσταση «Την πατρίδα μου έχασα». Από τη Χίο ξεκίνησε το ταξίδι του νέου βιβλίου του Κώστα Κρομίδα. Αντώνης Μυριακός στα νέα, μεγάλωσα με πολύ αγάπη αλλά και συναισθηματική αστάθεια. Οι επιτυχώντες στη Μούσα Ελληνική. Οι Νούσες σήμνησαν τη λογοτεχνική προσφορά του Ηλία Βενέζη. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Βράβευση συλλόγου ενοικιαζομένων δωματίων στα Tourism Awards 2026. Καταφέραμε να κλείσουμε με κέρδη τη Διανό. Αλλάζει τις κυκλοφοριακές μας συνήθειες το ράλι στα καύσιμα. Μέχρι τέλος του 2026 θα υπάρξει λύση για τις εργατικές κατοικίες. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Με τέσσερα ψέματα κλείνουν τους συνεταιρισμούς του Σταύρου Βαρβάκη και του Στρατή Κακαρίνου. Δύο παραφωνίες, μία απορία και ένα στοίχημα για την επόμενη μέρα του κήπου του Χρήστου Παπαχρήστου. Η επαναφορά της θανατικής ποινής του Αναστάσιου Τρυπολίτη. Παιδική σταθμή ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠΑ ΜΕΑ του Αργύρη Γιαμά. Για το βιβλίο «Απούσα» του Γιώργου Χάμπα. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Εκδήλωση για καινοτόμες τεχνικές ανίχνευσης όγκων και μοριακή επιτήρηση παθογόνων. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
5: Πού είναι
4: χρήσιμος ένας φυσικός, παρουσιάζοντας μία συσκευή που σε μισό λεπτό ανοιχνεύει αν κάποιος έχει καρκίνο ή όχι, ο καθηγητής Πανεπιστημίου Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου το αποδεικνύει στην πράξη. Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος μιλάει στο Γιάννη Τζούμα και μεταξύ άλλων αναφέρεται στις μεγάλες δυνατότητες του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
5: Η βαθύτερη δομή της ύλης, αυτό με ενδιαφέρε πάρα πολύ, δηλαδή με εξιτάριζε αυτό το πράγμα. Ήθελα να μάθω πώς λειτουργεί, πώς είναι, από τι αποτελεί το κόσμος, τα μικρότερα σωματίδια της ύλης, αυτά. Και γενικά γι' αυτό στράφηκα προς την πυρηνική φυσική. Και πώς θα το ξεχωρίσουμε μέσα από ένα υπόβαθρο. Είναι αυτό που λέμε να μάθουμε πώς θα βγάζουμε τη βελόνα από τα χέρια.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
11: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
4: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα 11 Μαΐου και σήμερα μαζί σας με τους χιώτικους ραδιοπαλμούς. Όπως και κάθε μέρα, έτσι και σήμερα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 το μεσημέρι με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει.

ήσουν να πούμε τη σύντακαμνε τίποτη, λέμε εδώ στοιχείο, και νομίζω ότι κάτι σε μια τέτοια παροιμία μα παραπέμπει και όλη αυτή η ιστορία με όλα αυτά που γίνονται στο Ιράν. Δηλαδή, αν μείνει κανεί στι δηλώσει Τραμπ, τη μία ημέρα σταματά ο πόλεμο, την άλλη ξαναρχίζει. Αν δεις τη συνολική εικόνα, βράστε τα, καλά δεν πάνε τα πράγματα. Σε περίπτωση που δεν το ξέρατε, ζούμε σε μια χώρα που μειώνεται το δημόσιο χρέος και ενισχύει τη σταθερότητα της οικονομίας. Δεν τα λέω εγώ αυτά, εντάξει, τα λέει ο πρωθυπουργός μας. Αυτά ανέφερε στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπηση για το κυβερνητικό έργο. Τώρα, αν εσείς δεν βλέπετε σταθερότητα στα δικά σας τα οικονομικά και βλέπετε συνέχεια το Ταμείο Μείων, δικό σας πρόβλημα. Σε τούτη τη χώρα έχουμε μάθει να δουλευόμαστε και λίγο για να περνάμε, να περνάει ο καιρός, να περνούν οι μέρες, οι εβδομάδες, οι μήνες, να πηγαίνουμε μετά να ψηφίσουμε, να βγαίνουμε ικανοποιημένοι από την κάλπη και μετά από την απομάκρυνση από το ταμείο να μην αναγνωρίζετε κανένα λάθος.

0: Πολλά τα θέματα τα οποία θα μας απασχολήσουν στη σημερινή εκπομπή. Έχει και συνέντευξη τύπου σήμερα ο κυβερνητικός βουλευτής ο Νότης Μηταράκης. Σήμερα έχουμε και τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου για το Αεροδρόμιο. Το Υπουργείο δεν ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα που έκανε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Τώρα δεν ξέρω αν έστω και εξ αποστάσεως θα έχουμε κάποια παρουσία στελέχους της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών να δώσει απαντήσεις στους δημοτικούς συμβούλους για την πορεία του έργου. Κάτε τα λοιπά να σας πούμε ότι σήμερα ψηλά στην ατζέντα είναι και το θέμα του Τρίτου Γυμνασίου για μία ακόμη φορά, με αφορμή τώρα την επιστολή της ΕΛΜΕ που λέει ότι οι μήνες περνούν, αλλά ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί η εξασφάλιση της χρηματοδότησης που έταξε ο Δήμαρχος, ο Γιάννης Ομαλαφής, ο οποίος Δήμαρχος παρενέβη βέβαια το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, στην εκπομπή του Γιάννη Τζούμα και της Ειρήνης Αναγνώστου και μας είπε ότι εντάξει, θα έρθει η χρηματοδότηση, έχει δρομολογηθεί το θέμα, παραιτήθηκαν οι γραμματείς, αντικαταστάθηκαν, θα συγκροτηθεί και μια επιτροπή αρμόδια για τις χρηματοδοτήσεις στο Υπουργείο και Εσωτερικών και εν πάση περιπτώσει θα τελειώσει το έργο, όχι μόνο θα ξεκινήσει, αλλά θα τελειώσει και μέσα στη θητεία μου. Έλα ψυχού. Εγώ τώρα μετρώ αντίστροφα και λέω δηλαδή μέσα στα επόμενα 2,5 χρόνια θα τελειώσει, θα ξεκινήσει και θα τελειώσει το έργο του Τρίτου Γυμνασίου. Την έχω την απορία η Έρμη. Καλόπιστος άνθρωπος είμαι. Εγώ θα την κρατήσω τη δήλωση του Δημάρχου ότι σε 2,5 χρόνια θα τελειώσει το Τρίτο Γυμνάσιο, δηλαδή στο τέλος της θητείας του. Γιατί από την άλλη βλέπω το Δημοτικό Κήπο που δεν το λες και το πιο βαρύ έργο του κόσμου το να γράφει ήδη 45 μήνες όσον αφορά το χρόνο εκτέλεσης του έργου και μην πάει και πάνω από 45 μήνες. Και τι είναι, ένας κήπος είναι, δεν είναι και μπετά.
1: Μήπως άρισα μου τρώσε μένα.
0: Τώρα, τα άλλα τα νέα που είναι αρκετά δυσάρεστα έχουν να κάνουν με την λειτουργία και της ΜΕΦΤΙΚΙΣ κλινικής του νοσοκομείου αλλά και της μονάδας εντατικής θεραπείας. Σήμερα έδωσαν συνέντευξη τύπου τα μέλη του Σωματείου Εργαζομένων στο Σκυλίτσιο. Γιατί βλέπετε μέσα σε όλα έχουμε και παγκόσμιες ημέρες μεών μεφτών 5 Μαΐου και νοσηλευτών 12 Μαΐου. Και είπε το Σωματείο Εργαζομένων στο Σκυλίτσιο να τις γιορτάσει αυτές τις μέρες αναδεικνύοντας τα προβλήματα που υπάρχουν στη μεφτική κλινική που όπως σημείωσε και ο πρόεδρος του ΣΕΣΝΟΧΟ Γιάννης Λαμπαδοχητός είναι υποστελεχωμένη και σε μεες και σε γιατρούς. Δεν βγαίνουν οι εφημερίες ειδικά από τους γιατρούς. Έπρεπε να έχει 4 μεευτήρες σύμφωνα με τον απαρχαιωμένο όπως το χαρακτήρισε ο Γιάννης Λαμπαδοχητός οργανισμό και έχει 2 μεευτήρες αυτή τη στιγμή γυναικολόγους το Σκυλίτσιο. Από την άλλη, όσον αφορά τη μονάδα εντατικής θεραπείας, βγήκε η Μαρία Σαραντινούδη πάλι από το ΣΕΣΝΟΧ και αυτό που είπε είναι ότι ενώ είχαν προειδοποιήσει ότι φεύγουν άτομα από την ΜΕΘ και δεν αντικαθίσταται, δεν τους άκουσε κανείς και έτσι από τις 18 Μαΐου η ΜΕΘ θα κλείσει κάποια κρεβάτια και θα μείνει μόνο με 3 κρεβάτια, που σημαίνει ότι αν υπάρχουν περισσότερα περιστατικά θα δούμε διασωληνωμένους μέσα στις κλινικές, είπε η Μαρία Σαραντινούδη. Λοιπόν, και ήρθε και η Ολυμπία Κουβαρά να σημειώσει ότι αν θέλουν να αναγνωρίσουν και να γιορτάσουν αυτές τις παγκόσμιες ημέρες με όνος λεφτών και λοιπά οι κυβερνώντες, καλά θα κάνουν να αναγνωρίσουν ότι αυτοί οι άνθρωποι επιτελούν σημαντικό έργο και το ελάχιστο που έχουν να αναγνωρίσουν είναι να τους εντάξουν στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

Ιδιαίτερα επικριτικός ήταν και ο Γιάννης Κουτσοδόντης. Θα τα ακούσουμε στη συνέχεια της εκπομπής όλα αυτά. Επίσης να σας πούμε ότι σήμερα θα μιλήσουμε και με τον Μενέλο Μικέδη από την ΕΛΜΕ για το θέμα του Τρίτου Γυμνασίου. Θα ακούσουμε και τις δηλώσεις του σχετικό απόσπασμα του Δημάρχου Χίου του Γιάννη Μαλαφή. Ενώ παράλληλα λέμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή συζητώντας με τον προϊστάμενο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τον κύριο Ρε. Γιατί έκλεισε η προετοιμασία για την επόμενη σχολική χρονιά όσον αφορά τα τμήματα που θα λειτουργήσουν στις 67 σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στοιχείο και θέλουμε να δούμε τελικά τι γίνεται. Πόσα τμήματα θα έχουμε. Διότι το προηγούμενο διάστημα και ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών με ανακοινώσεις του είπε ότι υπάρχει μία τάση, επειδή έχει αυξηθεί ο αριθμός των παιδιών ανά τμήμα, να κοπούν τμήματα στις σχολικές μονάδες. Θα κοπούν τμήματα στις σχολικές μονάδες. Θα έχουμε υποβαθμίσεις σχολικών μονάδων. Τελικά, πού κλείδωσε όλη αυτή η ιστορία. Ο Γιάννης Ωραίας θα μας διαφωτίσει στη συνέχεια της εκπομπής.

Λοιπόν, θα περάσουμε σιγά σιγά στα πρώτα μας διαφημιστικά μηνύματα. Και σε πολύ λίγο επιστρέφουμε για να δούμε αναλυτικά τα θέματα μας. Μένετε συντονισμένοι, νυχιώτικοι ραδιοπαλμοί.

0: Λιβύτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβύτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβύτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
2: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φριδάς.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
3: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
4: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
5: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
6: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 180.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.000 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery, πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: 51 λεπτά μετά τις 11, κυρίες και κύριοι, θα πάμε να συνομιλήσουμε με τον προϊστάμενο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τον κύριο Γιάννη Ρέ, να δούμε τι γίνεται εν ώψη της νέας σχολικής περίοδου. Θα μου πείτε, από τώρα ασχολούμαστε με αυτό? Ναι, από τώρα ασχολούμαστε, γιατί τώρα κλείνουν διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν και με τη λειτουργία των τμήματων στις τάξεις των δημοτικών σχολείων, αλλά και των νηπιαγωγείων της Χίου. Και με δεδομένο ότι έχει εκφραστεί και η ανησυχία από πλευράς του λόγου δασκάλων και νηπιαγωγείων, ότι ενδεχομένως να έχουμε και συγχωνεύσεις τμήματων, λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει αλλάξει το πλαίσιο λειτουργίας των σχολικών μονάδων και πλέον υπάρχει το όριο των 25 μαθητών ανά τμήμα. Πάμε να συζητήσουμε με τον κύριο Γιάννη Ρέ, να δούμε σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε και αν θα έχουμε και στην Χίο μεταβολές, γιατί αυτό συνήθως παρατηρείται και στα πολύ μεγάλα αστικά κέντρα, και μετακινήσεις μαθητικού πληθυσμού από το ένα σχολείο στο άλλο, ειδικά στις πρώτες τάξεις, εάν αλλάξει αυτό το θέμα με τα τμήματα. Καλή σας μέρα, κύριε Ρέ, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, κυρία Ψηλή. Σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που δίνετε στην υπηρεσία μας να επικοινωνήσει το μείζον θέμα που θέσατε σχετικά με συγχωνεύσεις ή μη τμήματων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Μάλιστα.
2: Απλά επιτρέψτε μου ένα λεπτό, μια εισαγωγή ιστορική να κάνω. Από το 2023 ξεκίνησε η διαδικασία συγχωνεύσεων ή μη τμήματων. Δεν ήταν κάτι καινούριο. Ισχύει το Προεδρικό Διάταγμα 79 του 17. Απλά από το 23-24 η πρώτη σχολική χρονιά άρχισε να εφαρμόζεται στην πράξη. Λοιπόν, τις δύο προηγούμενες σχολικές χρονιές, 23-24-25, είχαμε συνολικά 26 τμήματα δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων που ήταν στο κόκκινο. Τι συμβαίνει στο κόκκινο? Από 26 έως 29 μαθητές. Σύμφωνα λοιπόν με τον νόμο έπρεπε να αποχωρήσουν, δηλαδή να μετεγράψουν με δική μου ευθύνη αυτά τα από 1 έως 4 παιδάκια σε όμορα σχολεία. Ξέρετε, η διοίκηση, ο ρόλος της δεν είναι ούτε φωνές άναρθρες, ούτε ακτιβισμός, ούτε παραστατική γυμναστική, ούτε ενέργειες χωρίς δεδομένα. Ενσυναίσθηση χρειάζεται, αξιολόγηση των δεδομένων και κυρίως να λάβει τις σωστές αποφάσεις. Με χαρά σας ανακοινώνω, τα προηγούμενα δύο χρόνια 0 συγχωνεύσεις είχα στις 26 υποκίνδυνο συγχωνεύσεις τμήματων. 0. Φέτος είχα 4 στο κόκκινο περιπτώσεις που έπρεπε να σπάσουν. Δόξα τω Θεώ. Και οι 4 περιπτώσεις, τα σχολεία μας ξέρουν πολύ καλά ποιες είναι αυτές, δεν θα έχουν καμία συγχώνευση. Σε 3 δημοτικά και σε 1 νηπιαγωγείο. Εξάντλησα επιχειρηματολογικό λόγο για κάθε σχολείο. Από παιδαγωγικούς και εθνικούς και οικονομικούς και πολιτιστικούς λόγους έδειξε κατανόηση το Υπουργείο, δεν θα μας κόψει κανένα τμήμα. Το μόνο δυσάρεστο είναι, εκεί δεν μπορώ να κάνω κάτι, είναι το νηπιαγωγείο Καταράκτη, το οποίο δυστυχώς το Σεπτέμβριο, μέχρι και τώρα που μιλάμε, ξεκινάει με 0 μαθητές. Για 0 μαθητές, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορώ να στείλω αναπληρώτρια νηπιαγωγό. Μακάρι το Σεπτέμβριο να έχω έστω 2-3 εγγραφές. Θα στείλω, όπως το έκανα με το Λυθί.
1: Άρα λοιπόν, και σας αφήνω να μιλάτε, γιατί καταλαβαίνω ότι υπάρχει και το πρόβλημα με τη φωνή σας και περαστικά κιόλας. Περαστικά. Δηλαδή εκεί που είχατε, για παράδειγμα, από 26 έως 29 μαθητές τα προηγούμενα χρόνια, κάνατε 2 τμήματα. Δεν κάνατε ένα. Κάνατε 2 τμήματα, ένα σχολική μονάδα. Και το ίδιο κάνατε και φέτος δηλαδή.
2: 26άρια έχω. 2-26άρια, 2-27άρια και θα τα κάνω 2.
1: Και στο Λυθί θυμάμαι που μου λέγατε, το αναφέρατε προηγουμένως, την προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει, είχατε πει ότι στο Λυθί υπάρχει ένα πρόβλημα.
2: Εκεί προσέξτε, έχω 3 παιδάκια φέτος και το νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει κανονικά. Δεν θα έχει βέβαια όλο ημέρο, γιατί το μπίτι που για να στείλει το Υπουργείο είναι 5 παιδάκια.
1: Ναι.
2: Ο σχολείο είπα, αλλά θα λειτουργήσει το πρωί. Και το δημοτικό δυστυχώς έχω 10 μονομαθητές, μακάρι να γίνουν 14, ακόμα και 13, ακόμα και 13, να το κάνω διθέσιο. Αλλά με το 10 με τίποτα.
1: Μονοθέσιο.
2: Όπως και η Βολισσός έχει 8 παιδάκια.
1: Ήταν μονοθέσιο όμως, δεν ήταν μονοθέσιο του στο Λυφή.
2: Όχι, όχι. Πέρσι ξεκίνησε διθέσιο. Ξεκινήσαμε με 17 παιδάκια.
1: Άρα λοιπόν και η δεύτερη μεταβολή που θα έχετε είναι του Λυθίου το σχολείο, θα γίνει από διθέσιο μονοθέσιο.
2: Ναι, δεν λέγεται όμως συγχώνευση.
1: Ναι.
2: Δεν είναι συγχώνευση. Αυτό αυτοματοποιημένα είναι υποβαθμίση.
1: Έχουμε και άλλες υποβαθμίσεις.
2: Όχι. Όχι, ευτυχώς όχι.
1: Άρα έχουμε την αναστολή λειτουργίας του καταράκτη, του νηπιαγωγείου και τη μετατροπή σε μονοθέσιο του Λυθίου.
2: Του Λυθίου, ναι. Τα υπόλοιπα παραμένουν διθέσια.
1: Παραμένουν ως έχουν.
2: Και το ευχάριστο είναι και το θολό ποτάμι που πέρσι μας ταλαιπώρησε πάρα πολύ με τα 28 παιδάκια. Φέτος είμαστε 30, οπότε με τον νόμο είναι τριθέσιο. Δηλαδή με το ολοήμερο 4 δασκάλους θα στείλει εκεί. Το θολό ποτάμι, το νουσού. Δημοτικό.
1: Πέρσι, την τρέχουσα χρονιά λειτουργήσε επίσης ως τριθέσιο ή ως διθέσιο.
2: Τριθέσιο, αλλά με μεγάλη πίεση, με μεγάλη ταλαιπωρία. Είχα 27, μετά έγιναν 28, το όριο είναι 30, το ξέρετε. Δόξα τω Θεώ, φέτος με τη μία είναι 30, οπότε εκ του νόμου είναι τριθέσιο.
1: Εσείς που έχετε όλη την εικόνα,
2: ναι.
1: Ο μέσος όρος μαθητών ένα τμήμα στοιχείο ποιος είναι?
2: Καλά τα ολιγοθέσια δεν το συζητάμε, έτσι, ναι. Μιλάμε τώρα.
1: Όχι, μιλάμε τώρα για το κανονικό, το εξαθέσιο ή κάτω σε κάποια 20. Πιο μεγάλα σχολεία που είναι 12θέσια κλπ.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, αν το πάρουμε μέσον όρο, τα πιο μεγάλα μου σχολεία είναι το πειραματικό με 206 μαθητές, το πρώτο και το έβδομο πέριξ των 200. Αυτά είναι τα πιο μεγάλα μου σχολεία. Εάν υπολογίσετε ότι είναι 12 τμήματα, γιατί άλλο ένα ευχάριστο και το πρώτο δημοτικό, ξέχασα να σας το πω, 12θέσιο θα λειτουργήσει, όχι 11θέσιο που ήταν πέρσι. Το έκανα 2 τμήματα την πρώτη.
1: Άρα να βαθμίζετε το πρώτο δημοτικό.
2: Βέβαια, βέβαια. Αν λοιπόν το διαιρέσουμε για το 12, είναι 17 παιδάκια. Τα μεγάλα μου σχολεία, προσέξτε, τα μεγάλα. Ναι. Τώρα, κάτι εξαθέσια. Βλέπε Τραγκομπαχαλά το τέταρτο, βλέπε το δεύτερο Προντάδου, της Ερυθιανής που βλέπε, βλέπε τρίτο Προντάδου. Αυτά ούτε 15 δεν είναι ανατάξει. Εντάξει, ούτε 15 δεν είναι.
1: Η αλήθεια είναι πως είναι ένας ικανοποιητικός αριθμός για να μπορέσει να κάνει και ο εκπαιδευτικός πιο σωστά το μάθημά του. Και με δεδομένο ότι υπάρχουν και δυσκολίες σε κάποια παιδιά και θα έπρεπε να υπάρχουν συμπληρωματικά βοηθή. Εκεί τώρα τι γίνεται? Και ξέρετε πώς θα πάνε φέτος οι διορισμοί?
2: Εντάξει,
1: γιατί τους είχαμε σε δόσεις την τρέχουσα.
2: Να σας πω αμέσως, την Τετάρτη που μας πέρασε, ήμασταν πάνω όλοι οι διευθυντές εκπαίδευσης, πρωτομάθμιες, δευτεροπάθμιες, μας είχε καλέσει η ηγεσία. Και για κάθε νησί, κάθε υπηρετική, κάθε μάλλον νομό υπηρετικής χώρας ξεχωριστά μας μιλούσαν εκεί η ηγεσία σε συνεργεία και. Λοιπόν, εγώ εξασφάλισα το εξής που είναι και ανθρώπινο και παιδαγωγικό και προς όφελος των μαθητών μας και εννοείται των συνεργατών εκπαιδευτικών. Δεν θα υπάρχει το πρόβλημα που δημιουργούνταν τις προηγούμενες χρονιές, για παράδειγμα, το πρώτο δημοτικό, ας με συγχωρέσει η Ευαγγελία η φίλη που τη διευθύνει, το αναφέρω ως παράδειγμα. Δεν είναι δυνατόν να έχει και 23 παιδάκια και να έχει και 4 παράλληλες. Θα στείλω ακόμα και στην ίδια τάξη 2 παράλληλες. Τελείωσε. Οπότε αμέσως πέφτει στα 21. Μέχρι πέρσι τι γινότανε? Ένας και βλέπουμε, κύριε Ρε. Δηλαδή τους χρεώνονταν την παράλληλη, τις χρεώνονταν μάλλον, το σχολείο. Και ερχόταν μετά η διευθύντρια ή ο διευθυντής στην πολύ δύσκολη θέση να σπάσει αυγά. Δεν έδειξε κακά τα ψέματα, αυτά είναι άνωθε προς τα κάτω. Τα κάναμε βέβαια μαζί σε συνεργασία με τους διευθυντές μου, έτσι, των σχολικών μονάδων. Αυτό τέλος. Πόσα έχει για παράδειγμα το 7ο δημοτικό? 7 αξιολογείς παράλληλες, μάλιστα 3. 2 ο καθένας. Και όχι κατά το δοκούν. Καταλάβατε. Οπότε πάρα πολύ πιστεύω θα ξεκουραστεί ο δάσκαλος της τάξης. Πιστεύω.
1: Άρα δηλαδή θα πάνε περισσότεροι εκπαιδευτικοί στην παράλληλη, αυτό μου λέτε.
2: Αυτό μας έχουν πει, μπράβο, και θα ενισχυθούν τα τμήματα ένταξης με διορισμούς.
1: Γιατί πριν έχουμε... πού πήγαιναν αυτοί οι εκπαιδευτικοί, δεν έρχονταν καθόλου ή πήγαιναν και κάλυπταν άλλα κενά μέσα στα σχολεία,
2: όχι,
1: για παράλληλα.
2: Όχι, απαγορεύεται η παράλληλη, απαγορεύεται να τους βάλουμε, κυρία Ψηλή, σε γενική.
1: Άρα μας λέτε, σας είπαν ότι θα έρθουν περισσότεροι εκπαιδευτικοί για παράλληλα.
2: Περισσότεροι, μπράβο, πρώτα θα ενισχυθούν τα τμήματα ένταξης, γιατί η βάση σε ένα σχολείο το τμήμα ένταξης είναι οργανικές. Εκεί, ενώ παράλληλη στηρίξη δεν υπάρχουν οργανικές. Λοιπόν, και επαφιόμαστε στον πατριωτισμό των παιδιών, των συναδέλφων από όλα τα μέρη της Ελλάδας να έρθουν Αιγαίο. Και καλά πια Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, λες θα δουλέψω 8 μήνες. Τον άλλο, όταν τον ειδοποιήσει Φλεβάρι, γιατί
1: δεν θα έρθει. Δεν θα έρθει. Είναι πολύ απλό. Λοιπόν,
2: αν δεν είναι χιόνι, δεν θα σου έρθει. Για 4 μήνες και 9 κατοστάρικα που παίρνουν οι άνθρωποι.
1: Σας είπαν πότε θα ξεκινήσουν τις προσλήψεις.
2: Από ό,τι βλέπω, επειδή βλέπω και τα δικά μας συστήματα της πρωτοβάθμιας δεν προλαβαίνουμε να τα ενημερώνουμε, μέσα στον Ιούλιο πιστεύω θα έχουν γίνει τα πάντα.
1: Μακάρι λοιπόν.
2: Και από δηλαδή θα ξέρει η κυρία Ψηλή ότι είναι αναπληρώτρια στην Καστοριά. Δέχεται, όχι. Πάμε στον κύριο Ρε. Δέχεται ο Ρε, όχι. Πάμε στον επόμενο. Δεν νομίζω. Δηλαδή είναι διαβεβαίωση σε πολύ ψηλό.
1: Μακάρι να γίνει το φυσιολογικό φέτος. Γιατί αυτό είναι το φυσιολογικό. 11 του Σεπτέμβρη που χτυπάει το κουδούνι να είναι όλοι εκεί.
2: Να είμαστε
1: όλοι μαθητές και εκπαιδευτικοί.
2: Το μέγιστο δυνατό, εντάξει, ας μείνει το 100 ρε παιδί, αλλά σύντομα.
1: Εντάξει, να έχεις. Πάντα υπάρχει μια εξαίρεση στον κανόνα. Αλλά να μην γίνεται η εξαίρεση κανόνας, δυστυχώς δηλαδή. Στη χώρα μας το
2: έχουμε. Να ξέρετε, εδώ είμαστε όλο το. Τι να πω, εδώ δίνουμε τη ζωή μας. Δηλαδή θέλω, επειδή ξέρω πώς δουλεύουν οι συνάδελφοί μου. Τη ζωή τους είναι πραγματικά να τους κάνουμε όσο μπορούμε πιο άνετο το εργασιακό τους ωράριο. Μέχρι εκεί που μας παίρνει.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ κυρία Ψηλή. Σας
1: ευχαριστώ. Γεια σας και περαστικά. Λοιπόν, πάμε στο Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο. Τίτλοι των αποκονδύσεων και επιστρέφουμε.
3: Από κυνηγητό για τον εντοπισμό τους. Η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της χώρας μας, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος θα ενημερώσει στις Βρυξέλλες τους Ευρωπαίους ομολόγους του για το θαλάσσιο μη επανδρομένο σκάφος που βρέθηκε στο Ιόνιο. Ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι πρόκειται για ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη και τόνισε πως αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη έρευνα σχετικά με το περιστατικό από το Γενικό Επιτελείο.

0: Δημάρχων και Ευρωβουλευτών, καθώς και των Περιφερειαρχών Δημάρχων και όσων είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση των οικονομικών των κομμάτων. Αντίστοιχα στοιχεία περιλαμβάνονται και για τους ή τις σύζυγους τους. Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο sky.gr. Για καθαρά προληπτικούς λόγους και σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς υγειονομικές οδηγίες, έχει τεθεί σε προληπτική απομόνωση και παρακολούθηση στο Αττικόν ο 70χρονος Έλληνας που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού, σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου. Στην ενημέρωση τονίζεται ότι ο 70χρονος δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα σχετιζόμενο με την νόσο. Θετικό στο Χανταϊό βρέθηκε ένας Αμερικανός πολίτης, επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου Χόντιους, ενώ ένας ακόμα συμπατριώτης του εμφανίζει ελαφρά συμπτώματα, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Στο μεταξύ, επιδεινώνεται η κατάσταση της υγείας της Γαλλίδας που επέβαινε στο πλοίο και επαναπατρίστηκε χθες μαζί με άλλους 4 συμπατριώτες της, όπως ανακοίνωσε το Γαλλικό Υπουργείο Υγείας. Νέο γέννητο βρέφος εντοπίστηκε το πρωί νεκρό σε εγκαταλελειμμένο σπίτι σε οικισμό στην Ξάνθη. Ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του. Συνελήφθη η μητέρα. Δύο 15χρονοι τραυματίστηκαν χθες το μεσημέρι στα Χανιά έπειτα από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά. Οι ανηλικοί κινούνταν σε κατηφορικό δρόμο και ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα οι δύο 15χρονοι να πέσουν και να τραυματιστούν. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία. Σοβαρή κρίνεται η κατάσταση της υγείας της 28χρονης μητέρας 4 ανήλικων παιδιών, η οποία φέρεται να παρασύρθηκε από το όχημα που οδηγούσε ο 30χρονος σύζυγός της στο Ηράκλειο Κρήτης. Η γυναίκα νοσηλεύεται, χωρίς πάντως να διατρέχει άμεσο κίνδυνο η ζωή της. Ο 30χρονος συνελήφθη, αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Εντελώς απαράδεκτη χαρακτήρισε ο Αμερικανός πρόεδρος την απάντηση του Ιράν στην πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η Τεχεράνη αρνείται να διαλύσει τις πυρηνικές της εγκαταστάσεις και επιμένει στον πλήρη και συνεχή έλεγχο των στενών του Ορμούζ.
1: New York. New York. New York.
2: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
1: Σπάψα, γυλαία. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
2: Με αυτή την προφορά. Ακούσε με λίγο. Broadway.
1: Ψώνια στο Fifth Avenue.
2: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
1: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε.
3: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, πρωταθλήτρια Ελλάδος για 14η φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε η ΑΕΚ. Η ένωση για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Super League επικράτησε του Παναθηναϊκού με 2-1 και σε συνδυασμό με την ισοπαλία με σκορ 1-1 στην αναμέτρηση Ολυμπιακός ΠΑΟΚ κατέκτησε τον τίτλο. Στη βαθμολογία η ΑΕΚ έχει 70 βαθμούς. Ακολουθούν ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός με 62 και στην τέταρτη θέση είναι ο Παναθηναϊκός με 51 βαθμούς. Για τα play-off στις θέσεις 5-8 σημειώθηκαν τα αποτελέσματα Άρισο. Φι 3-1 και Βόλος Λεβαδιακός 0-3. Την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ισπανίας για 21η φορά στην ιστορία της πανηγυρίζει η Μπαρτσελώνα. Οι Μπλαουγκράνα επικράτησαν στο ντέρμπι της Ρεάλ Μαδρίτης με 2-0 χάρη στα γκολ των Ράσφορντ και Τόρες. Σημαντικό βήμα για την κατάκτηση του τίτλου στην Πρέμιερ Λίγκ έκανε η Άρσεναλ, η οποία νίκησε εκτός έδρας στη West Ham με 1-0.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Ανεμινότη, νοτιοανατολική 3 με 5, μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 με 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα.

0: Γεύμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 4 με 5 και τοπικά στα νότια 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 26 με 28 βαθμούς, κατά τόπου στα ηπειρωτικά τους 29 με 30 και στην Κρήτη τους 31 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Η ένταση των ανέμων 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 33 βαθμούς, ενώ την Τετάρτη θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Όμως νωρίς το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά. Ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε το καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
2: Λες για την Πατητή Τσιμεντοκονία. Την Πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και Πατητή της Ντουροστίκ.
1: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
2: Εννοείται.
1: Κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι. Παντού.
2: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας Γιώργος Μουρούτης και Δημήτρης.
5: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Ρηπαντικά σου πλήν 60 μεζούρες, 3,49. Και σούπερ τιμή! Από ρηπαντικά ρούχων Skip, ταβλέτες 39 τεμάχια, σκόνη 50 μεζούρες και υγρό 52 μεζούρες, 7,99.
1: Κάθε Τρίτη καθαρίζεται ακόμα πιο οικονομικά με τα Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 2270 22-242 και 69-44-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 11 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του αργά χθες το βράδυ χαρακτήρισε απαράδεκτη την απάντηση του Ιράν σχετικά με την πρόταση εγχειρίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως σχολιάζει σήμερα η αλήθεια σε εφαρμογή που υπάρχει και εμφανίζεται και στα κινητά τηλέφωνα σε όλη την Ελλάδα, έχει προχωρήσει διαδικασία ενοικίασης των παραλίων πλην της Χίου. Δυστυχώς όχι μόνο δεν έχει προχωρήσει ούτε χιλιοστό το θέμα του τρίτου γυμνασίου, αλλά ο Δήμος Χίου πηγαίνοντας για τα 5 εκατομμύρια έχασε και το 1,6 που είχε στα χέρια του. Την πρωτοφανή αυτή κατάσταση διάλυσης καταγγέλει η ΕΛΜΕ Χίου με ανακοίνωσή της. Αντίθετα με τις ανακοινώσεις και τις ανησυχίες της ΕΛΜΕ για την τύχη του έργου στο τρίτο γυμνάσιο Χίου, ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής είναι αισιόδοξος ότι όχι μόνο θα ξεκινήσει το έργο, αλλά θα τελειώσει και μέσα στη θητεία του. Σε παρέμβασή του σήμερα το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια ανέφερε ότι μετά την παρέτηση των δύο Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου Εσωτερικών και την αντικατάστασή τους εκκρεμεί η λήψη απόφασης από την Επιτροπή Χρηματοδότησης, η οποία ωστόσο δεν προέβλεψε πότε θα γίνει. Σε πανελλαδική απεργία σε όλο το δημόσιο προχωράει η ΑΔΔΗ την Τετάρτη 13 Μαΐου. Το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ καλεί όλους τους εργαζόμενους σε συμμετοχή στην απεργία και στην απεργιακή συγκέντρωση που θα γίνει Τετάρτη 10.30 το πρωί στην Κεντρική Πλατεία. Την πορεία των εργασιών στο αεροδρόμιο της Χίου, το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης αλλά και τις επιπτώσεις που θα έχει στην οικονομική και κοινωνική ζωή της Χίου τυχόν καθυστέρηση θα εξετάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου σε μια διευρυμένη συνεδρίαση σήμερα 6.30 το απόγευμα στο Δημαρχείο Χίου με πρωτοβουλία του επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας Σταμάτη Κάρματζη. Την Παρασκευή 15 Μαΐου 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν στο Αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου οι τελετές καθομολόγησης αποφύτων και απονομής διπλωμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής. Μετατίθεται η παράδοση του Δημοτικού Κήπου που στα τελευταία επεισόδια του σίριαλ προβλεπόταν να γίνει πριν το Πάσχα, τώρα με την εκ νέου συζήτηση του θέματος στη Δημοτική Επιτροπή ενδέχεται να μετατεθεί για τις 6 Ιουνίου λαμβάνοντας την 6η κατά σειρά παράταση. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη 7 Μαΐου στο νησί μας ανήλικος, 17 ετών ημεδαπός, γιατί εντοπίστηκε τη στιγμή που παρέλαβε από θηρίδα τάχη μεταφορών στην πόλη της Χίου δέμα που περιείχε ποσότητα ακατέργαστης κάναβης βάρους 5 γραμμαρίων. Στο πλαίσιο της υπόθεσης σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για το αδίκημα της διακίνησης των ναρκωτικών, ενώ και οι γονείς του 17χρονου κατηγορούνται για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών 12 Μαΐου πραγματοποιείται η 7η Πανελλαδική Εθελοντική Αιμοδοσία. Σε τοπικό επίπεδο η αιμοδοσία θα γίνει και αύριο Τρίτη 8 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι. Όπως ενημερώνει η ΟΔΕΔΙΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο Τρίτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Μυρμήγκη, μέσα διδήμα, έξω διδήμα κοινή. Την Τετάρτη στα Καρδάμιλα, περιοχές Νεράβλακας, Άγιος Νικόλαος κάτω Καρδαμήλων, Σιρικάρι, Αγκάλι, Άγιος Παντελεήμονας Αγκάλης Καρδαμήλων, περιοχή Φαφαλιού. Το Μουσικό Σχολείο Χίου θα πραγματοποιήσει τρίμερο εκδηλώσεων παρουσιάσεων των μουσικών συνόλων του την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη 8 το βράδυ στο Ομίλιο. Την 5η 14 Μαΐου γιορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ισιδώρου Πετροκοκκίνου Κάμπου πλησίων Εκθεσιακού Κέντρου Καλουτά, ο Μέγας Εσπερινός. Την Τετάρτη 7 το απόγευμα, ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία την 5η το πρωί. 5η απόγευμα στις 7, ο Μεθεόρτιος Εσπερινός. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου, Γλυκιά Διάδραση, διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα διαβήτης κοίησης, σύγχρονες προσεγγίσεις πρόληψης, θεραπείας και εκπαίδευσης το Σάββατο 16 Μαΐου, 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Το Σάββατο το απόγευμα στις 8.30 η σκηνή του Ομηρίου θα γεμίσει με ήχους, μνήμες και συναισθήματα από τον Πόντο η μουσική παράσταση «Την πατρίδα μου έχασα» μας καλεί σε ένα οδηπορικό στον Πόντο. Με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Οικογένειας, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Σύλλογο Τριτέκνων Χίου Παναγία Νέα Μονίτισα οργανώνει το δημιουργικό εργαστήρι Το Οικογενειακό Μου Δέντρο την Κυριακή 17 Μαΐου 11 το πρωί στα γραφεία του Συλλόγου. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22 710 72 212, καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Πρωτοβουλία για την ψυχική υγεία παιδιών και φίβων διοργανώνει εκδήλωση με θέμα καθημερινές προκλήσεις ψυχικής υγείας παιδιών και φίβων την Τετάρτη 20 Μαΐου 5.30 το απόγευμα στο Μύριο. Γλέντι στα Αυγόνιμα διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού την Κυριακή 24 Μαΐου στην πλατεία του Συλλόγου στην είσοδο του χωριού. Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Χίου Ελπίζω διοργανώνει ημερήσια εκδρομή στις Ινούσες την Κυριακή 31 Μαΐου. Πληροφορίες στο ταξιδιωτικό γραφείο Sunrise Tours. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολική κατεύθυνση με ένταση 3 εμποφόρη. Θερμοκρασία από 18 έως 26 βαθμούς και υγρασία από 20 έως 40%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι νοτιοανατολική εντάση έως 2 εμποφόρη. Θερμοκρασία από 15 έως 29 βαθμούς και υγρασία από 46 έως 95%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις, τα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό.
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό.
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρεται υπηρεσία security.
3: Έγινε, αφεντικό.
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
0: Φλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Τι είναι η κλιμακή? κλιματική αλλαγή.
7: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
8: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
9: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, στο Σιωτικό Ραδιοπαλμό, 26 λεπτά μετά τις 12. Το θέμα του τρίτου γυμνασίου επανέρχεται στην επικαιρότητα. Πρόσφατα είχαμε και μία ανακοίνωση από το Σύλλογο Γονέων. Τώρα έχουμε μία ανακοίνωση και από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ, που για μία ακόμη φορά εκφράζει την ανησυχία του για την πορεία του συγκεκριμένου έργου, με δεδομένο ότι ακόμη δεν έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση για το έργο, όπως έχει δεσμευθεί ο Δήμαρχος Χιού Γιάννης Μαλαφής. Το πρωί ο Δήμαρχος παρενέβηκε στην εκπομπή της Αλήθειας Καλημέρα Χίος και, μιλώντας στον Γιάννη Τσούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου, είπε ότι έχει δρομολογηθεί το συγκεκριμένο ζήτημα και μάλιστα υποσχέθηκε ότι μέχρι το τέλος της θητείας του το έργο όχι απλά θα έχει χρηματοδοτηθεί, αλλά θα έχει και ολοκληρωθεί. Πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα των όσων είπε ο Δήμαρχος Χίου.
1: Δεν είχα προβλέψει βεβαίως ότι θα παραιτηθούν δύο γενικοί γραμματείς μαζί από το Υπουργείο Μετανάστευση. Ο ένας εκ των δύο και την αρμοδιότητα έχει παραιτηθεί για να βάλει διαβουλευτής. Έχουν οριστεί, έχουν αναλάβει τις αρμοδιότητες και υπάρχει μια υπηρεσία που λέγεται ΜΥΤΟΣ. Αυτή τη στιγμή έχει φύγει το αίτημα από το Υπουργείο εδώ και 20 μέρες περίπου, ένα μήνα, για να συνυπογράψει ο αρμόδιος του Υπουργείου Οικονομικών, Γενικός Γραμματέας, και ο Υπουργός Εσωτερικών, για να δημιουργηθεί η Επιτροπή των Χρηματοδοτήσεων. Μόλις λοιπόν δημιουργηθεί η Επιτροπή των Χρηματοδοτήσεων, που αυτό θα γίνει μέρα με τη μέρα,
2: θα συνεδριάσει,
1: θα βγάλει τις χρηματοδοτήσεις. Και μόνο για τυχείο, αλλά για όλες τις περιοχές που πρέπει να βγάλει. Άρα λοιπόν,
2: να σας διαβάσουμε την
1: ιδέα. Περιμένουμε αυτό το πράγμα. Ναι. Το οποίο το ξέρουν όλοι προφορικά. Όταν λέμε για μια χρηματοδότηση, εδώ στην περιφέρεια που σε δίπλα και θέλεις κάποιους μήνες για να γίνει. Στο Υπουργείο που είναι λίγο παραδίπλα, να μην θέλει λίγο περισσότερο, τι λέτε?
3: Ναι. Άρα έχουμε ήδη μια φουρνιά παιδιών που έχει αποφυτίσει από τα κοντέινερ. Πάμε και για τη δεύτερη.
1: Συγγνώμη, αν έβγαινε η χρηματοδότηση πριν από δύο μήνες, πριν από ένα μήνα, τα παιδιά αυτά θα μπαίνανε μέσα στο σχολείο πριν από δύο χρόνια?
2: Θα ξεκινάγανε, δηλαδή, κάποια στιγμή θα ξεκινάγανε. Αυτή τη στιγμή αυτό που λέει η ΕΛΜΕ είναι ότι χάσαμε και το 1,5 εκατομμύριο.
1: Δεν χάσαμε τίποτα.
2: Πώς δεν χάσαμε αυτό?
1: Δεν χάσαμε τίποτα. Το 1,5, το 1,600 ήταν εκεί, όπως ξέρετε, και δεν μπορούσε να γίνει τίποτα διότι δεν αντιστοιχούσε. Δεν μπορεί να δημοπράτησεις κάτι.
2: Ωραία, εκεί επεστράφει.
1: Το οποίο είναι πολύ περισσότερο από τα λεφτά που έχεις.
2: Και απαγορεύεται. Επεστράφει, λέω.
1: Επεστράφει για τυπικούς λόγους.
2: Ναι, επεστράφει. Αυτό λένε και οι άνθρωποι. Τι χάσανε και
1: ακριβώς. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το ότι αυτή η διαδικασία θα κάνει από τότε που επεστράφει, ότι θα κάνει 2 με 2,5 μήνες για να έχουν τα λεφτά ή 3. Αυτό είναι το πρόβλημα ή ότι θα χρηματοδοτηθεί?
2: Το πρόβλημα είναι ότι εσείς είπατε το Μάρτι θα έχετε τελειώσει και ο Μάρτις...
3: Ο Απρίλης πέρασε.
1: Εγώ είπα το συντομότερο. Δεν είχα προβλέψει ότι θα αλλάξουν οι γενικοί γραμματείς. Εκτός αν μπορούσε κάποιος να το προβλέψει ότι θα παραιτηθούν και ότι θα πρέπει να γίνει διαδικασία από την αρχή.
3: Άρα
1: αυτό είναι έγκλημα.
3: Χρονικό ορίζοντα δεν έχουμε και πάλι.
1: Δεν μπορώ να σας πω ούτε εβδομάδα ούτε ημερομηνία. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι το σχολείο θα χρηματοδοτηθεί.
2: Χρονιά.
1: Και πριν λήξει η θητεία μου θα δείτε ότι θα έχει γίνει.
3: Εννοείται ολοκληρωμένο.
2: Ναι, αυτό λέει.
1: Αυτό εννοώ ολοκληρωμένο.
0: Λοιπόν, αυτά ανέφερε το πρωί μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής για το τρίτο γυμνάσιο. Του είπε βέβαια η συνάδελφος συνέχεια της κουβέντας Ειρήνη Αναγνώστου, πολύ αισιόδοξος είστε. Μένει να δούμε μέσα στο χρόνο που θα ακολουθήσει αν θα επιβεβαιωθεί η αισιοδοξία του Δημάρχου. Προς το παρόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Μενελός Μικέδης, ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ, για να συζητήσουμε μαζί του. Καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Πού είναι το πρόβλημα, διερωτήθηκε ο Δήμαρχος. Εσείς γιατί δεν συμμερίζεστε την αισιοδοξία του?
4: Εμείς να ξεκινήσω ότι ευχόμαστε να γίνει αυτό που λέει ο Δήμαρχος. Δεν πολεμάμε τον Δήμαρχο. Mm-hmm. Τον Δήμαρχο τον στηρίζουμε και με αυτό που κάνουμε προσπαθούμε να κρατήσουμε το θέμα στην επικαιρότητα. Βλέπετε κι εσείς ότι η Ένωση Γονέων δεν σταματάει. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων δεν σταματάει. Πρόσφατα είχαμε και από το ΣΚΑΙ μια αναφορά. έχει αρχίσει το θέμα να παίρνει διαστάσεις όχι μόνο τοπικές αλλά και πανελλαδικές. Mm-hmm. Εμάς αυτό που μας δεν το είπε και ο κύριος Δήμαρχος, δεν ξέρει πότε. Εμάς αυτό μας ενδιαφέρει, χρονοδιάγραμμα, και μας ενδιαφέρει και κάτι άλλο, μια δέσμευση, όχι προφορική. Εμείς θέλουμε κάτι που να είναι γραπτό. Όλα τα υπόλοιπα τα οποία λέγονται για μας δεν είναι υπεξηγές. Υπεξηγές πραγματικά το λέω. Δηλαδή αφήνει το χρόνο να περάσει, και να πω και κάτι άλλο που δεν το γράψαμε στην ανακοίνωση και κακώς, γιατί το είχαμε στην αρχή στην ανακοίνωση και μετά το βγάλαμε. Έρχονται εκλογές. Δεν θα παγώσουν όλα. Δηλαδή αυτό που λέει μέχρι το τέλος της θητείας μου, πάλι τι θα μας πει, όπως μας είπε τώρα, ότι εντάξει εγώ δεν έχω αντίρρηση ότι άλλαξαν οι γραμματείς του Υπουργείου, έτσι. Αλλά τότε τι θα μας λέει, ότι πάμε σε εκλογές. Ξέρετε πολύ καλά ότι όταν πούμε σε μια εκλογική διαδικασία παγώνουν όλα για μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Στην Ελλάδα ζούμε.
4: Στην Ελλάδα ζούμε. Άρα εμάς μας ενδιαφέρει άμεση λύση, χρηματοδότηση. Ευχόμαστε να τα δώσει τα χρήματα το Υπουργείο το συντομότερο δυνατόν. Ας δεσμευτεί και το Υπουργείο επίσημα. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο μια τοποθέτηση του κυρίου Πλεύρη, η οποία όμως είναι λόγια, δεν είναι έργα.
0: Και αυτό που λέτε εσείς είναι ότι προσπαθείτε να λειτουργείτε ως επιταχυντής των καταστάσεων, δηλαδή να έρχεται και να ξυπνάτε το...
4: Βέβαια, να το κρατάμε ζεστό το θέμα, έτσι, να είναι ενήμεροι όλοι ότι ενδιαφερόμαστε, και ας μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για παιδιά, δεν είναι τα παιδιά μόνο ενός σχολείου, είναι τα παιδιά δύο σχολείων, είναι και το πρώτο λύκειο μέσα, το πειραματικό. Είναι επομένως παιδιά δύο σχολείων, συνάδελφοι από δύο σχολεία, γονείς και κηδεμόνες από δύο σχολεία. Δεν μιλάμε για ένα απλό πράγμα. Δεν μιλάμε για το ένα και το δύο. Μιλάμε για εκατοντάδες παιδιά, μιλάμε και για συναδέλφους, μιλάμε και για οικογένειες. Αλλά μιλάμε για ένα πρόβλημα που αφορά την κοινωνία της Χίου. Το οποίο ζητάμε να επιληθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και ναι, πραγματικά απορούμε γιατί έδωσαν τα χρήματα. Θα μπορούσαν τα χρήματα να τα κρατήσουν, λέγοντας ότι εμείς δώστε μας τα 5,5 εκατομμύρια που ζητάμε, τα 5,150 και θα σας τα δώσουμε, θα τα αποδεσμεύσουμε. Αλλά μέχρι να τα δώσουμε τα 5,150, εμείς αυτό θεωρούμε ότι έπρεπε να γίνει. Να μείνουν τα χρήματα πιστωμένα στο Δήμο και όταν δούμε τα χρήματα που ζητάμε, τότε να τα απελευθερώσουμε.
0: Να, διαδικαστικά λέτε να γίνει κάτι διαφορετικό. Τώρα δεν ξέρω τυπικά κατά πόσο μπορεί. Τυπικά δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί.
4: Αν θα μπορούσε, αλλά η δικιά μας άποψη είναι ότι έπρεπε αυτά τα χρήματα να τα κρατήσουν, γιατί ήταν ένα σημαντικό ποσό, το οποίο θα μπορούσε να αλλάξει, όπως είχαμε κουβεντιάσει και με τους βουλευτές και ο κύριος Μηταράκης το είχε πει, να αλλάξει τέλος πάντων
0: το αντικείμενο του έργου.
4: Το αντικείμενο, ναι, και αυτό να χρησιμοποιηθεί κάπου αλλού, να γίνει μια μελέτη, κάτι να υπάρχει. Γιατί αυτή τη στιγμή ούτε χρονοδιάγραμμα υπάρχει, που εμάς είναι αυτό που μας ενδιαφέρει, ούτε μια γραπτή δέσμευση. Είμαστε ακόμα στα προφορικά. Το ακούσατε κι εσείς.
0: Ναι.
4: Δεν έχουμε τίποτα με τον Δήμαρχο. Εμείς θέλουμε το σχολείο να προχωρήσει, γιατί κακά τα ψέματα, κλείνουμε τώρα και θα ξεκινήσει
0: χαρτί μη λύση. Χαρτί μη λύση που λέει η καρδιά Ραγίση. Αυτό θέλετε εσείς. Σοφός ο λαός.
4: Αυτό, σοφός ο λαός.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, ακούσαμε και την άποψη του Πρόεδρου της ΕΛΜΕ, του Μενέλαο του Μικέδη, για το συγκεκριμένο θέμα. Ακούσαμε και τα επιχειρήματα του Δημάρχου και είμαστε ακόμη στην αναμονή όσον αφορά το τρίτο γυμνάσιο. Πάμε τώρα σε διαφημιστικά μηνύματα και μετά επιστρέφουμε με τα όσα σοβαρά αναφέρθηκαν σήμερα στη συνέντευξη τύπου του Σωματείου Εργαζομένων στο Σκυλίτσιο Νοσοκομείο Χίου, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα της ΜΕΑΣ αλλά και του νοσηλευτή, αλλά και την επικείμενη απεργία της ΑΔΔ, παρεχώρησαν συνέντευξη τύπου οι συνδικαλιστές του ΕΣΝΟΧ. Αναφέρθηκαν σε αρκετά ζητήματα. Εμείς θα ακούσουμε τις αναφορές τους σε δύο θέματα καυτά. Το ένα έχει να κάνει με τη λειτουργία της ΜΕΕΦΤΚΙΣ Κλινικής Νοσοκομείου. Εδώ και καιρό το λένε ότι υπάρχει πρόβλημα υποστελέχωσης της ΜΕΕΦΤΚΙΣ Κλινικής και δεν μπορούν να καλυφθούν οι εφημερίες. Έχουν μείνει πια δύο γιατροί και ο αριθμός των ΜΕΟΝ είναι μειωμένος σε σχέση με αυτά που προβλέπει ο οργανισμός, και παράλληλα προειδοποιούν και για προβλήματα που θα αφορούν στην νοσηλεία ατόμων που θα χρήζουν της μονάδας εντατικής θεραπείας, γιατί λέει περιορίζονται τα κρεβάτια της ΜΕΘ. Περισσότερα σε λίγο.
5: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
6: Έγινε αφεντικό.
5: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
6: Ό,τι πεις αφεντικό.
5: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
6: Έγινε αφεντικό.
5: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
7: Για τιμές που τα σπάνε, Market In. Φθηνότερα δεν γίνεται.
8: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χονάκι cookie crumble, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
7: Marketing. Αξίζει να πας.
9: Πού είναι χρήσιμος ένας φυσικός, παρουσιάζοντας μία συσκευή που σε μισό λεπτό ανιχνεύει αν κάποιος έχει καρκίνο ή όχι, ο καθηγητής Πανεπιστημίου Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου το αποδεικνύει στην πράξη. Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος μιλάει στο Γιάννη Τζούμα και μεταξύ άλλων αναφέρεται στις μεγάλες δυνατότητες του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
10: Η βαθύτερη δομή της ύλης, αυτό με ενδιαφέρε πάρα πολύ, δηλαδή με εξιτάριζε αυτό το πράγμα. Ήθελα να μάθω πώς λειτουργεί, πώς είναι, από τι αποτελεί το κόσμος, τα μικρότερα σωματίδια της ύλης, αυτά. Και γενικά γι' αυτό στράφηκα προς την πυρηνική φυσική. Και πώς θα το ξεχωρίσουμε μέσα από ένα υπόβαθρο. Είναι αυτό που λέμε να μάθουμε πώς θα βγάζουμε τη βελόνα από τα χέρια.
11: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
0: Λοιπόν, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα προβλέπεται να είναι η εκπομπή Αυτοπροσώπος με τον καθηγητή τον κύριο Παπαγεωργίου, όπως ακούσαμε και από το σποτάκι. Πάμε τώρα στο Σωματείο Εργαζομένων στο Σκελίτσιο Νοσοκομείο Χίου και στη συνέντευξη τύπου που έδωσε. Τιμώντας τους μευτήρες, τις ΜΕΕΣ και τους νοσηλευτές, εστίασε στα προβλήματα που υπάρχουν, όπως ανέφεραν τα μέλη του ΣΕΣΝΟΧ, και η κουβέντα ξεκίνησε με τη λειτουργία της ΜΕΕΦΤΙΚΙΣ κλινικής. Να πούμε ότι ο Γιάννης Λαμπαδοχητός, ο πρόεδρος του ΣΕΣΝΟΧ, αναφέρθηκε στην υποστελέχωση, εξέπεψε σήμα κινδύνου και είπε ότι εγείρονται λόγοι, όχι για που θα προκαλέσουν όχι λουκέτο στη ΜΕΕΦΤΙΚΙ κλινική, αλλά που θα δημιουργήσουν πρόβλημα όσον αφορά την ασφαλή λειτουργία της. Αυτό είπε ο κ. Λαμπαδοχητός, πάμε να τον ακούσουμε.
12: Τις τελευταίες μέρες, οι άθαλες παγκόσμιες ημέρες που έχουν εφήβρει οι κυβερνώντες ανά τον κόσμο και ανά την Ελλάδα, για να ξεχνάμε απλά να εορτάζουμε και την ημέρα και να ξεχνάμε στην ουσία τα προβλήματα των ημερών αυτών, δηλαδή τις 30 του Απρίλη που είναι η Παγκόσμια ημέρα υγείας, στις 5 του Μάη που είναι η Παγκόσμια ημέρα ημέρας και με αυτή, τη 12η Μαΐου που είναι η ημέρα νοσηλευτή και νοσηλεύθερα, και με αφορμή την απεργία της ΑΔΕΗ την 24ωρη την Τετάρτη 13 του Μάη, είπαμε για άλλη μια φορά να αναφερθούμε στα χρόνια πλέον προβλήματα τα οποία έχει το νοσοκομείο της Χίου όσον αφορά τουλάχιστον το προσωπικό του. Το βήμα της ΜΕΕΦΤΙΚΙΣ, όπως ξέρετε, όπως ξέρουμε τα περίπτωση, θα έπρεπε να υπάρχουν με βάση τον οργανισμό του, που και αυτό είναι απαρχαιωμένο από τον οργανισμό, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή τη στιγμή έχει 13 ΜΕΕΣ και οργανικές θέσεις και απαρτίζονται από 13 ΜΕΕΣ και 4 γιατρούς με ευθύνη. Σήμερα που μιλάμε έχουμε 7 ΜΕΕΣ μόνιμες, μία με την περιουσία και δύο οι οποίες έρχονται με απόσπαση επειδή το θέλουν από τα κέντρα υγείας. Θα μπορούσα να μην ήταν αυτό. Και δύο μευτήρες όπως γνωρίζετε. Άρα λοιπόν το να βγάζουμε μια παγκόσμια ημέρα ή να βγαίνουν οι κυβερνώντες και οι υπουργοί που περιμένουν αύριο να δώσουν, να ανοίξουν πια τα δώρα, που μάγει με τα δώρα όσον αφορά το προσωπικό, το νοσηλευτικό, έτσι, από το να βγαίνουμε και να γιορτάζουμε κάποιες μέρες, πρέπει λοιπόν εδώ όλοι να αποφασίσουμε, αφού έχουμε αναδείξει πάμπολες φορές τα προβλήματα όλων των ειδικοτήτων του προσωπικού που απαρτίζει το νοσοκομείο της Χίου, τη δημόσια υγεία της Χίου γενικότερα, έτσι, να λάβουμε σοβαρά υπόψη αυτές τις αναφορές, καταγγελίες, πείτε το όπως θέλετε, που βγάζει και το σωματείο μας αλλά και άλλοι φορείς του νησιού, που αφορά την αποξήλωση της νευτικής κλινικής, που οδηγεί μαθηματικά, να μην προσελκύεται, να πω το λιγότερο, σε τρομερή συρρήκνωση και με δυσκολία θα μπορούν να πούνε, βγαίνουν αυτή τη στιγμή ακόμα και τα προγράμματα της τρομαρδιών. Δηλαδή, ένα πρόγραμμα αυτή τη στιγμή με τους εργαζόμενους που έχουν πρέπει να υπάρχουν 7. 3 το πρωί με την προϊσταμένη, 2 το απόγευμα, 2 το βράδυ. Αυτή τη στιγμή όταν καταλαβαίνετε 7 και 7 είμαστε όλοι, καταλαβαίνετε ότι εγείρεται ο κίνδυνος της ορευμένης κόπωσης όλα αυτά τα χρόνια, εφόσον οφείλονται και τεράστια αρκετές άδειες, έτσι, ερωκεύουν κίνδυνοι και για τους ίδιους τους εργαζόμενους με την εντυπωποίηση αυτής της δουλειάς και ως προς τη δουλειά τους πάνω. Έτσι. Το άλλο το σύμβολο είναι ότι έχουμε δύο μευτήρες που γνωρίζει και το Υπουργείο και εδώ οι υπουργικοί άνθρωποι ότι δεν επαρκούν ούτε για τις εφημερίες. Που σημαίνει ότι υπάρχουν οι μέρες του μήνα που μένουν ακάλυπτες από μευτήρα. Και πείτε μου εσείς τι γίνεται σε περίπτωση ενός πακετού. Ποιος αναλαμβάνει λοιπόν την ευθύνη και αφήνει αυτή τη στιγμή, ενώ εδώ και καιρό και εμείς, αλλά και οι ίδιοι διευθυντές της κλινικής και οι προϊσταμένοι τους, έχουν αναφέρει τα τεράστια αυτά προβλήματα που πλέον μετά το κτηριακό, μιλάγαμε για κτηριακό πρόβλημα, κατάρρευση, οτιδήποτε, περνάει και στο προσωπικό. Στον αριθμό των υπηρετούντων. Λοιπόν, ποιος αναλαμβάνει λοιπόν την ευθύνη και αφήνει δύο μέρες χωρίς να υπάρχει μια ευθύρα στην εφημέρωση. Οι μόνοι που δεν ευθύνουν είναι οι εργαζόμενοι. Οι μέρες, οι προϊστάμενοι, η διεύθυνση, έτσι, και το σωματείο. Αυτοί δεν ευθύνουν. Διότι για την κατάσταση αυτή άλλοι αποφασίζουν. Και σημειώστε ότι το επόμενο διάστημα, ήδη φέτος το καλοκαίρι, μία από τις 7 που σας ανέφερα, πάει η δασιοδότηση και το επόμενο 12ο ακολουθεί και δεύτερη. Λοιπόν, με τις προσλήψεις, με το σταγονόμετρο που κάνει το Υπουργείο, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα συμβούν πολλά και σοβαρά προβλήματα στην ασφαλή και 24ωρη λειτουργία της μευτικής κλινικής. Αν λοιπόν μας ακούν και θέλουν το νοσοκομείο της Χίου και η δημόσια υγεία του νομού να έχει μευτική κλινική η οποία θα είναι επαρκή σε προσωπικό και θα δουλεύει με ασφάλεια, πρέπει εχθές να ξεκινήσουν να αποκηρύξουν όλες τις καινές θέσεις και για γιατρούς και για τις μέρες. Τα υπόλοιπα είναι εκ του ασφαλούς. Κρύβονται πίσω από μνημονιακούς νόμους και από ό,τι άλλο έχουν στο μυαλό τους. Αυτό το κομμάτι όσον αφορά την ευθυντική. Το θέμα των νοσηλευτών θα το αναδείξουν πολύ περισσότερο οι συνάδελφοι που είναι και στο σωματείο, που είναι νοσηλευτές. Εγώ θα πω δύο πραγματάκια. Έχουν πει πάντοτες φορές ότι ό,τι χάρτες και να παρουσιάζουν και αριθμοί το Υπουργείο, οι ΠΕΑΡΤΙΣ και όλοι αυτοί που έρχονται κατά διαστήματα εδώ, η αλήθεια είναι μία. Μέσα από το Υπουργείο Εσωτερικών, στη σελίδα που αναγράφονται ο αριθμός των υπηρετούντων ένα νοσοκομείο και ένα ΔΥΠΕ, εμείς την τελευταία πενταετία σαν Σκυλίτσιο έχουμε 19 εργαζόμενους λιγότερους. Ό,τι και να σας λένε, τα στοιχεία του ίδιου του Υπουργείου δεν τα βγάζει το σωματείο. Έτσι, το Υπουργείο Εσωτερικών τα αναγράφει. Εκτός και να τα παγορεύει από τα δάμια και δεν τα βγάζει αυτά. Είμαστε λοιπόν 19 εργαζόμενοι σε όλες τις ειδικότητες πλην γιατρών λιγότεροι. Από ό,τι ήμασταν πριν από 4 χρόνια. Σημειώστε ότι την τελευταία τετραετία, έχουμε ξεκινήσει σαν νοσοκομείο να επανδρώνουμε και τμήματα τα οποία δεν υπήρχαν. Όπως είναι το τμήμα της ημερήσιας νοσηλείας, όπως είναι το τμήμα της αποστήρωσης, όπως είναι η μονάδα εγγραμμάτων, και δεν ξέρω αν ξεχνάω από κάτι άλλο, θα με συμπληρώσουν οι συνάδελφοι. Αυτά λοιπόν τα πείματα που λειτουργήσαν, δεν λειτουργήσαν, έπρεπε να λειτουργήσουν με επιπλέον προσλήψεις. Όχι μόνο δεν βγήκαν θέσεις για να καλύψουν τις ανάγκες των τμήματων που καλώς κάναμε σαν υπηρεσία και ανοίξαμε για το χιόνι, αλλά έχουμε και 19 λιγότερους σε σχέση με την τελευταία πενταετία. Λοιπόν, κάποια στιγμή πρέπει όλοι μας να αποφασίσουμε και εμείς ως εργαζόμενοι και ο κόσμος της Χίου, ο λαός της Χίου, στα προβλήματα που υπάρχουν, είτε είναι τώρα για τη δημόσια υγεία που αναφερόμαστε εμείς, είτε άλλα σωματεία, ακρίβεια, καθηγητές, δάσκαλοι, σχολεία, δήμοι, περιφέρειες, τώρα κλείσανε με μέσο, τελείως του Δέσπα και κλείσανε τους διώξανε τις συνεδρίες από τα κέντρα, τα προγράμματα που είχαν στο Δήμο. Λοιπόν, εάν δεν θέλουμε λοιπόν να κλείνουμε και κλινικές, που εμείς εδώ και οι συνάδελφοι της διεύθυνσης προσπαθούν καθημερινά με νύχια και με δόντια να μπορέσουν να παλώσουν τις τρύπες που δημιουργεί η πολιτική αυτή, το καράβι που λέγεται δημόσια υγεία στη Χίο θα βουλιάξει. Όσο φιλότιμο κι αν έχουν οι μούτσοι. Το φιλότιμο σε πάει μέχρι ένα σημείο. Οι ανάγκες είναι πάνω από το φιλότιμο και πρέπει να καλυφθούν.
0: Αυτά λοιπόν και για το καράβι της δημόσιας υγείας από τον Γιάννη Λαμπαδοχητό. Θα περάσουμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε με Ολυμπία Κουβαρά, η οποία αναφέρεται μεταξύ άλλων και στην απαξίωση των νοσηλευτών και άλλων επαγγελμάτων στο νοσοκομείο που δεν αναγνωρίζονται στα βαρέα και ανθυγιεινά από τους κυβερνώντες, και θα ακούσουμε και την Μαρία Σαραντινίδου, η οποία μιλάει και για την μονάδα εντατικής θεραπείας. Όπως λέει, από τις 18 Μαΐου θα περιοριστούν τα κρεβάτια, θα κλείσουν κρεβάτια στη μονάδα και θα λειτουργούν μόνο τρία. Ενώ θα ακούσουμε και το ξέσπασμα του Γιάννη Κουτσοδότη που καταφέρεται της κυβέρνησης του Υπουργείου Υγείας, της πολιτικής που ασκείται στο χώρο της δημόσιας υγείας. Μετά τις διαφημίσεις.

0: Λιβύτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
2: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την Ανακέμ ΑΕ, συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
1: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
2: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 22710-81380, 22710-40280 και στο technetch@otenet.gr.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε με τη συνέντευξη τύπου των μελών του Σωματείου Εργαζομένων στο Σκελίτσιο Νοσοκομείο. Με αφορμή τις αναφορές Λαμπαδοχητού για το μέλλον της Μευτικής Κλινικής Νοσοκομείου, ακούμε και τις απορίες που έχει η Ολυμπία Κουβαρά από το ΣΕΣΝΟΧ.
2: Θα ήθελα να ρωτήσω ποιος είναι αυτός που αναλαμβάνει την ευθύνη αυτή τη στιγμή και αφήνει ένα ολόκληρο νησί χωρίς κάλυψη με ευτική, δημόσια κάλυψη με ευτική. Όλοι αυτοί, όλα αυτά τα χρόνια, πέρα από τα παλαμάκια και τις μεγαλοστομίες, δεν έχουν κάνει τίποτα για να αναγνωρίσουν το ρόλο της ΜΕΑΣ, για να αναγνωρίσουν το ρόλο του νοσηλευτή, εντράπτος, ούτε κλάδος, ούτε στα βαρέα και αντιγυνά. Ετοιμάζεται ο Πρωθυπουργός να κάνει εξαγγελίες για τη 12η, σαν μια... Είμαι περίεργη να δω τι θα πει. Λοιπόν, είναι κοροϊδία όλα αυτά τα χρόνια. Οι άνθρωποι αυτοί, νέες και νοσηλευτές που δουλεύουν σε αυτές, υπό αυτές τις συνθήκες, να μην έχουν ενταχθεί στα βαρέα και αντιγυνά. Να μην υπάρχει κλάδος, να υπάρχει μια, νοσηλευτικός και να υπάρχει μια πολυδιάσπαση. ΜΕΣ, δεύτερο νοσηλευτές, τάδερο νοσηλευτές, πίεθρο νοσηλευτές και όλοι να κάνουν τα ίδια πράγματα. Να μην υπάρχει μια νομοθετική ρύθμιση και να υπάρχει, ώστε να υπάρχουν, πώς το λένε, μεταβατικό στάδιο ώστε να μπορούν να αναβαθμιστούν τα πτυχία και των ΚΕ και των ΠΕ και των ΔΕΕ, ώστε να μπορέσει να υπάρξει βέβαια και με την αντίστοιχη οικονομική ενίσχυση. Δεν μπορούμε να είμαστε υγειονομικοί νοσηλευτές 10 ταχυτήτων. Νομίζω ότι περισσότερα έχουν να σας πούν για το θέμα των νοσηλευτών οι συνάδελφοι, επειδή είναι στη Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, για τα προγράμματα που κατακτίζουν και εξαναγκάζονται να υπογράψουν αυτή τη στιγμή, ώστε να μπορεί να μείνουν οι κλινικές σανιτές και να λειτουργούν με τη στοιχειώδη ασφάλεια, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, που δεν νομίζω ότι λειτουργούν με ασφάλεια.
1: Λοιπόν, σοβαρές και αυτές οι αναφορές από πλευράς της κυρίας Κουβαρά σε σχέση με το εάν λειτουργούν μέσα στο πλαίσιο της ασφάλειας οι κλινικές. Η Μαρία Σαραντινούιδου, λοιπόν, αναφέρθηκε και στο θέμα της μονάδας συντατικής θεραπείας. Είχαμε προειδοποιήσει, είπε, ότι θα φύγουν άτομα από τη μονάδα και ότι θα κλείσουν κρεβάτια. Δεν μας άκουσαν έτσι όπως έπρεπε. Με αποτέλεσμα τώρα, από τις 18 Μαΐου, αναφέρεται στη συγκεκριμένη ημερομηνία. Περιμένουμε να ακούσουμε και την διοίκηση του νοσοκομείου τι θα πει επ' αυτού. 18 Μαΐου, περιορίζονται σε 3 τα μονάδια, τα κρεβάτια στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Και τι γίνεται μετά, αν κάποιος έχει ανάγκη πέραν των 3 να νοσηλευτεί εκεί? Πώς καλύπτεται ένα τέτοιο περιστατικό? Ας ακούσουμε λοιπόν τι είπε η Μαρία Σαραντινίδου.
3: Την περασμένη φορά που είσαστε εδώ, είχα πει εγώ ότι η ΜΕΘ φεύγουν 2 άτομα αναγκαστικά, μία στην οποία τη θέση της, και μία εκπαιδευόμενη ειδικότητα πρέπει να κατέχει στα ΤΕΠ, μένει μείον 2 που ήταν ήδη με μειωμένο προσωπικό. Η κοπέλα που είχε έρθει από το κέντρο υγείας σχέδιο με τη δέσμευση ότι μέχρι τώρα θα είχαμε πάρει επικουρικό προσωπικό. Επικουρικό προσωπικό ποτέ δεν πήραμε, γιατί η διοίκηση, και όταν λέω διοίκηση, εννοώ όλους τους διοικητές που περάσανε, αλλά εννοώ και τη διοίκηση, συγκεκριμένα τη διοίκηση. Οποιονδήποτε πάνω χειρίζεται και διαχειρίζεται τα οικονομικά του νοσοκομείου. Υποτίμησαν τις, αυτά που και τις προειδοποιήσεις μας, υποτίμησαν το πρόβλημα και τώρα φτάσαμε στην αναγκαίωση που σας κάνουμε τώρα. 18 του μήνα η ΜΕΘ κλείνει κρεβάτια. Αυτό έγινε μετά συνεννόηση με τη Διευθύντρια Γιατρών. 18 του μήνα η ΜΕΘ μένει με 3 κρεβάτια. Αν οποιοδήποτε έρθει παραπάνω μηχάνημα διασωληνωμένος, αυτό σημαίνει ότι θα πάει στην κλινική. Βάλτε στο μυαλό σας τι σημαίνει. Διασωληνωμένος ασθενής μέσα σε κλινική 30 ατόμων, μέσα στην κλινική με 2 άτομα προσωπικό, μέσα στην κλινική με ένα γιατρό που θα είναι εφημερεύω. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της διατήρησης που κάναν, γιατί δεν έκαναν τα απαραίτητα να έχουν αυτή τη στιγμή όλα τα νοσοκομεία που είναι πρόβλημα να νοσοκομεία το προσωπικό, όλα. Όμως όλοι κάναν τις απαραίτητες ενεργείες και έχουν πάρει επιχωρικό. Και σε εμάς δεν έγινε καμία ενέργεια.
2: Το τρίτο καλοκαίρι είναι.
3: Ούτε από διοικητικό συμβούλιο, ούτε από διοικητές, ούτε από διοικητική διευθύντρια, από κανένα. Φτάσαμε στο σημείο να τρεπόμαστε, να γυρίζουμε στα τμήματα, σαν νοσηλευτική διεύθυνση, να δούμε στα μάτια το προσωπικό. Φτάσαμε στο σημείο σήμερα να προσπαθούμε να πείσουμε νοσηλεύτρια που γυρίζει από άδεια το κεντρού, την οποία περιμέναμε, τα πιέψουν τα δημιουργία. Την οποία την περιμέναμε σαν Χριστό και ήρθε και μας είπε ότι παρετείτε. Παρετείτε. Αυτή είναι η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και από την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη και από τις διοικήσεις που έρασαν από το νοσοκομείο και από όλους που διαχειρίζονται τα κονδύλια της υγείας, αλλά και που δεν δώσανε βάση στις προειδοποίησεις.
1: Λοιπόν, και πάμε να κλείσουμε με τον Γιάννη Κοτσοδόντη.
4: Επίσκεψη Πρωθυπουργού την 1η του Γενάρη στο Γενικό Λαμπικό Αθήνας, όπου βγήκε και είπε εν τη ρήμη του λόγου και χασκογελώντας ως συνήθως ότι θέλουν νοσηλευτικό προσωπικό, αν δεν βρίσκουν. Λοιπόν, στην προκήρυξη που έγινε την 2/7 το 26, από τις 1.654 θέσεις έχουν γίνει 10.000 αιτήσεις. Αυτό είναι δεδομένο στο προσωπικό. Είναι γνωστό ότι δεν είναι ψέμα. Αυτό το ξέρουμε όλοι. Και ο Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, και ο Πρωθυπουργός, και αυτός δεν είναι πάρα πολλά ψέματα. Τα στοιχεία είναι ατράντατα, των ίδιων υπουργείων, είναι ατράντατα. Έχουμε 6.000 λιγότερους νοσηλευτές από 19, συνολικά στην Ελλάδα. Είχαμε 19.000 παρατήσεις, προσλήψεις, 25.000 παρατήσεις. Έχουμε 6.000 λιγότερους. Δεν μπορώ να στηρίξω. Και 15.000 νοσηλευτές επίσης στο εξωτερικό. Γιατί πάνε στο εξωτερικό, για εκδρομή. Πάνε για να ζήσουν ανθρώποι. Οι άνθρωποι παρετούνται γιατί δεν μπορούν να βγάλουν πέρα χρωστάς σωστά σαν είσαι 23. Δηλαδή αυτό το ξεφτιλίκι που το ονομάζουν για αναβάθμιση και δικαιοσύνη στα καλύτερά του. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω πόσο ψέματα μπορεί να πει κανείς κάποιος. Και όποιος θέλει και από τους τοπικούς παράγοντες που βγαίνουν και λένε διάφορα, σε δημόσια συζήτηση όποια στιγμή θέλει. Μπορώ να το τεκμηριώσω. Τώρα, όσον αφορά την ευτυχή κλινική, οι δύο γιατροί καλύπτουν πολύ 15 μέρες το μήνα. Θέλει 15 μέρες είναι χωρίς γιατρό. Θα έρχονται, προφανώς και έρχονται και καλύπτουν. Κάποια στιγμή δεν θα έρθουν όμως, διότι ήταν άρρωστοι κάτι θα συμβεί. Ποιος θα είναι υπεύθυνος αν πεθάνει κανένα παιδί ή καμία μάνα που θα λείπει ο γιατρός στο νοσοκομείο? Ο Μηταράκης, ο Μητσοτάκης, ο Γεωργιάδης, ποιος θα είναι υπεύθυνος? Να μας πούνε. Ξεκάθαρα και απλά. Που δεν έχουν προκηρύξει θέση γιατρού, που δεν έχουν φέρει με προσωπικό νοσηλευτικό και μευτικό. Παράλληλα, για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο από το 19 και μετά, από το 15 και μετά, λειτουργούν 5 παραπάνω τμήματα. Η μονάδα αντατικής θεραπείας που λέμε τα επίγοντα δεν υπάρχουν στον οργανισμό. Τυπικά δεν υπάρχουν σαν τμήματα. Ούτε αυτό δεν είναι άξιο να κάνουν. Το ότι δεν έχουν λεφτά γιατί αυτή είναι η δικαιολογία, είναι περιορισμένα τα οικονομικά, ωραία. Τότε πώς δώσανε ένα 1.800.000 δέρνα για τη δομή στοιχείο που δεν έγινε? Τα πλήρωσαν οι ταράξεις από την τσέπη του ή ο πλέον από την τσέπη του? Εμείς τα πληρώσαμε. Γιατί τα πληρώσαμε, αφού δεν έγινε? Γιατί δεν τα έχουν τα λεφτά στην υγεία να μπορεί ο κόσμος να εξυπηρετηθεί? Θα πεθαίνουν σαν τις μύγες επειδή έχουμε 5 ψεύτες πάνω οι οποίοι λένε ότι θέλουν. Αυτό είναι μεγάλη ντροπή. Τέτοια παρακμή, εγώ όσα χρόνια δουλεύω και κατά κάτι χρόνια, δεν το έχω ξαναδεί ποτέ. Και τέτοια διάλυση, και αυτό θα περάσει τον κόσμο. Θα το καταλάβει ο κόσμος πάνω στο πετσί του, δυστυχώς. Όσον αφορά τις εισαγγελίες που θα κάνει ο Πρωθυπουργός τώρα στις 12 του μήνα, θα ακούσετε πάρα πολλά θα. Πέρασε νομοσχέδιο τώρα. Πριν από λίγες μέρες πέρασε νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας. Γιατί δεν είχε μέτρα για τους νοσηλευτές που λέει?
1: Υψηλή τόνη στην συνέντευξη τύπου του ΣΕΣΝΟΧ. Κρατάμε τα αριθμητικά δεδομένα που παρουσίασαν, πίσω από τα οποία όμως υπάρχουν άνθρωποι. Και άνθρωποι που δουλεύουν εκεί Και όλοι εμείς που κάποια στιγμή θα χρειαστεί να νοσηλευτούμε στο νοσοκομείο. Εντάξει, θα μου πείτε, δεν θα πας για γέννα. Θα πας για άλλη δουλειά ενδεχομένως στην γυναικολογική κλινική. Και πολλές άλλες κοπέλες θα πάνε εκεί για να γεννήσουν, για να φέρουν στον κόσμο τα παιδιά τους, το μέλλον μας. Αν ομιγέννητο συμβεί κάτι και πρέπει να πας στη ΜΕΘ, τι θα γίνει? Θα πρέπει να έχεις χαρτάκι προτεραιότητας επειδή δεν υπάρχει προσωπικό και μειώνει το αριθμό των κρεβατιών? Είναι θέματα στα οποία επαναλαμβάνουμε, περιμένουμε με ενδιαφέρον και τις απαντήσεις της διοίκησης και του πρακτέου, να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Ζένα Χατζηδημητρίου και επιστρέφουμε μετά το δελτίο, γιατί σήμερα είχαμε και συνέντευξη τύπου του κυβερνητικού βουλευτή, του Νότου Μηταράκη. Εκεί ήταν η συνάδελφος Ευαγγελία Αμέντα, θα πούμε περισσότερα μετά την επιστροφή.

0: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
2: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 11 Μαΐου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Αδύναμος και ηλίθιος ο Μπαράκ Ομπάμα, αλλά όχι τόσο αδύναμος όσο ο κοιμισμένος Τζο Μπάιντεν, έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος. Σφοδρή επίθεση με άκρος απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς εναντίον των πρώην προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και εναντίον του Ιράν, λίγες ώρες μετά την απάντηση της Τεχεράνης στην πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τερματισμό του πολέμου. Εξαπέλυσε με ανάρτησή του στα social media ο νυν πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Κανείς στο Ιράν δεν συντάσσει προτάσεις για να ευχαριστήσει τον Τραμπ, απάντησε ειρωνικά η άλλη πλευρά. Η διαπραγματευτική ομάδα γράφει προτάσεις μόνο για τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, ανέφερε η Ιρανική πηγή. Το ότι ο Δήμος Χίου υπολειτουργεί δεν είναι απλά διαπίστωση αλλά πραγματικότητα. Πραγματικότητα που δυστυχώς παραπέμπει σε αυτό που ζούμε όλοι καθημερινά. Το κατάστημα είναι απλά κλειστό. Έτσι σχολιάζει η αλήθεια το γεγονός ότι σε εφαρμογή που υπάρχει και εμφανίζεται και στα κινητά τηλέφωνα σε όλη την Ελλάδα έχει προχωρήσει τη διαδικασία ενοικίασης των παραλίων πλην της Χίου. Δυστυχώς όχι μόνο δεν έχει προχωρήσει ούτε χιλιοστό το θέμα του τρίτου γυμνασίου, αλλά ο Δήμος Χίου πηγαίνοντας για τα 5 εκατομμύρια έχασε και το 1,6 που είχε στα χέρια του. Την πρωτοφανή αυτή κατάσταση διάλυσης καταγγέλει η ΕΛΜΕ Χίου με την ανακοίνωσή της, την οποία χαρακτηριστικά επισημαίνει. Ο Δήμαρχος Χίου με ποιους τρόπους προτίθεται να πιέσει την κυβέρνηση, την οποία έως τώρα προσπαθεί να δικαιολογήσει ώστε να επιληθεί το πρόβλημα. Ισχύει η παλιότερη δέσμευσή του σε συνάντησή μας ότι αν δεν λυθεί το εξαιρετικά σοβαρό αυτό θέμα θα κλείσει το Δήμο και θα βγει μαζί μας στους δρόμους επειδή το θεωρεί κομβική σημασίας. Αντίθετα με τις ανησυχίες της ΕΛΜΕ για την τύχη του έργου στο τρίτο γυμνάσιο Χίου, ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής είναι αισιόδοξος ότι όχι μόνο θα ξεκινήσει το έργο, αλλά θα τελειώσει και μέσα στη θητεία του. Σε παρέμβασή του σήμερα το πρωί στο ράδιο Αλήθεια, ανέφερε ότι μετά την παρέτηση των δύο γενικών γραμματέων του Υπουργείου Εσωτερικών και την αντικατάστασή τους, εκκρεμεί η λήψη απόφασης από την Επιτροπή Χρηματοδότησης, η οποία ωστόσο δεν προέβλεψε πότε θα γίνει. Σε νέα πανλαδική απεργία σε όλο το δημόσιο τομέα προχωράει η ΑΔΔ την Τετάρτη 13 Μαΐου. Η απεργιακή κινητοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων έχει προμετωπίδα τα αιτήματα για επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Τη βελτίωση των συνδικών εργασίας, αυξήσεις μισθών και προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων μετά την επίθεση που δέχονται με το νέο πειθαρχικό, τη συνταγματική αναθεώρηση και την επιδιωκόμενη άρση της μονιμότητας. Το νομαρχιακό το τμήμα της ΑΔΔ καλεί όλους τους εργαζόμενους σε συμμετοχή στην απεργία και στην απεργιακή συγκέντρωση που θα γίνει την Τετάρτη στις 10.30 το πρωί στην κεντρική πλατεία της πόλης. Την πορεία των εργασιών στο αεροδρόμιο του Χίου, το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης αλλά και τις επιπτώσεις που θα έχει στην οικονομική και κοινωνική ζωή της Χίου τυχόν καθυστέρηση θα εξετάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου σε μια διευρυμένη συνεδρίαση σήμερα στις 18.30 το απόγευμα στο Δημαρχείο Χίου με πρωτοβουλία του επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας Σταμάτη Κάρματζη. Την Παρασκευή 15 Μαΐου στη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν στο αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου οι τελετές καθομολόγησης αποφύτων και απονομής διπλωμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής. Από γιορτή σε γιορτή μετατίθεται η παράδοση του Δημοτικού Κήπου που στα τελευταία επεισόδια του Σίριαλ προβλέπονταν να γίνει πριν το Πάσχα και τώρα με την εκ νέου συζήτηση του θέματος στη Δημοτική Επιτροπή ενδέχεται να μετατεθεί για τις 6 Ιουνίου λαμβάνοντας την έκτη κατά σειρά παράταση. Σημειώνεται ότι προς δόξαν όλων Δημοτικής Αρχής, υπαλλήλων και εργολάβου το έργο πλησιάζει τους 45 μήνες. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη στις 7 Μαΐου το βράδυ στη Χίο ανήλικος ημεδαπός 17 ετών, γιατί εντοπίστηκε τη στιγμή που παρέλαβε από θηρίδα τάχη μεταφορών στην πόλη της Χίου δέμα που περιείχε ποσοστό ακατέργαστης κάναβης 5 γραμμαρίων. Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης σχηματίστηκε ποινική δικογραφία σε βάρος ατόμου αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, αποστολέα του δέματος για το αδίκημα της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, ενώ και οι γονείς του 17χρονου κατηγορούνται για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών

0: 12 Μαΐου πραγματοποιείται η 7η Πανελλαδική Εθελοντική Αιμοδοσία. Σε τοπικό επίπεδο η αιμοδοσία θα γίνει στο νοσοκομείο σήμερα και αύριο Τρίτη από τις 8 το πρωί ως τη 1.30 το μεσημέρι. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο Τρίτη, 8 το μεσημέρι με 3 στα χωριά Μυρμήγκη, Μέσα Διδήμα, Έξω Διδήμα, Κοινή. Την Τετάρτη, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στα Καρδάμιλα, περιοχές Νεράβλακας, Άγιος Νικόλαος κάτω Καρδαμήλων, Σιρικάρι, Αγκάλη, Άγιος Παντελεήμονος, Αγκάλης Καρδαμήλων και Φαφαλιού. Την 5η 14 Μαΐου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή Προφήτη Λία Καρδαμήλων, αναμεταδότη ΕΡ, Ταυλώνα Καρδαμήλων. Παρασκευή 15 του μήνα, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλου, Στολό Ποτάμι, περιοχή Ανέμονας Καλλιμασιάς. Το Μουσικό Σχολείο Χίου θα πραγματοποιήσει τριήμερο εκδηλώσεων παρουσιάσεων των μουσικών συνόλων του αύριο Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη στις 8 το βράδυ στο Ομήριο. Την 5η 14 Μαΐου γιορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Σιδώρου Πετροκοκκίνου Κάμπου πλησίων Εκθεσιακού Κέντρου Καλουτά. Ο Μέγας Εσπερινός θα αρχίσει στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 13 Μαΐου, ο Δε Όρθρος και συνεχεία η Θεία Λειτουργία την 5η 14 Μαΐου. Η ιερείς θα είναι ο πατέρας Τηλιανός Μανώλης, ιερέας της Ιεράς Μητρόπολης Χίου και ιδρυτής του ραδιοφωνικού σταθμού της Μητρόπολης και ο ιερέας του ναού πατέρας Γεώργιος Γιαννιώδης. Τους χορούς των ιεροψαλτών θα διευθύνει ο πρωτοψάλτης Δημήτριος Ανίκος και στην εορτή θα είναι ο ιεροψάλτης του ναού Δημήτριος Ντούλης. Στις 7 το απόγευμα της 5ης θα πραγματοποιηθεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός. Πού είναι χρήσιμος ένας φυσικός, παρουσιάζοντας μια συσκευή που σε μισό λεπτό ανοιχνεύει αν κάποιος έχει καρκίνο ή όχι, ο καθηγητής Πανεπιστημίου Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου το αποδεικνύει στην πράξη. Την 5η στην Αλήθεια TV, σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος μιλάει στο Γιάννη Τζούμα και μεταξύ άλλων αναφέρεται στις μεγάλες δυνατότητες του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα διαβήτης κύησης, σύγχρονες προσεγγίσεις πρόληψης, θεραπείας και εκπαίδευσης το Σάββατο 16 Μαΐου 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Κεντρική ομιλήτρια θα είναι η Ευτυχία Κούκου, ενδοκρινολόγος, διευθύντρια Διαβητολογικού Κέντρου Νοσοκομείου Έλληνα με εξειδικευμένη εμπειρία στο διαβήτη κύησης και στην εγκυμοσύνη υψηλού κινδύνου σε προϋπάρχοντα διαβήτη. Το Σάββατο 16 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ η σκηνή του Ομηρίου θα γεμίσει με ήχους, μνήμες και συναισθήματα από τον Πόντο. Η μουσική παράσταση «Την Πατρίδα Μέχασα» μας καλεί σε ένα οδηπορικό στις αλυσμόνες της πατρίδες, τιμώντας την ιστορία και την παράδοση του ποντιακού ελληνισμού. Μέσα από τη μουσική, το τραγούδι, την αφήγηση και το χορό, η εκδήλωση ζωντανεύει τις ρίζες μας. Στη βραδιά συμμετέχει το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Ποντίων Χίου, πλαισιωμένο από μια πλειάδα καταξιωμένων μουσικών και ερμηνευτών. Με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Οικογένειας, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Σύλλογο Τριτέκνων Χίου, Παναγία Νέα Μονήτησα, οργανώνει το δημιουργικό εργαστήρι «Το Οικογενειακό Μου Δέντρο». Την Κυριακή 17 Μαΐου, 11 το πρωί, στα γραφεία του Συλλόγου, στην Οδό Παναγίας Ευρετής 4, στο Βαρβάσι. Στο εργαστήρι, γονείς και παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν μια πρωτότυπη κατασκευή, μεταμορφώνοντας το μαστιχόδεντρο σε ένα συμβολικό οικογενειακό δέντρο. Η συμμετοχή είναι δωρεάν με απαραίτητη την κράτηση θέσης. Πληροφορίες και κρατήσεις το 22 7 10 72 212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Η Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Φίβων διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Καθημερινές προκλήσεις ψυχικής υγείας παιδιών και φίβων στοιχείου, τα επιμορφωτικά προγράμματα της Πρωτοβουλίας για την ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής και της ιατρικής κοινότητας» την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 5.30 το απόγευμα στο Ομήριο. Γλέντι στα Αυγόνιμα διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού. Την Κυριακή 24 Μαΐου, 1 το μεσημέρι, στην πλατεία του Συλλόγου, στην είσοδο του χωριού. Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Χιού Ελπίζω διοργανώνει ημερήσια εκδρομή στις Ινούσες την Κυριακή 31 Μαΐου. Πληροφορίες στο ταξιδιωτικό γραφείο Sunrise Tours. Για πρώτη φορά στη Χίο θα διεξαχθεί τουρνουά σκακιού με διεθνή αξιολόγηση. Το διήμερο 27-28 Ιουνίου σκακιστές από όλη την Ελλάδα και φυσικά τη Χίο αλλά και από το εξωτερικό θα συμμετάσχουν σε ένα συναρπαστικό διήμερο γρήγορου σκακιού. Αρχιδιαιτητής ο Δημήτρης Κεφάλας και υπεύθυνος αγώνων ο Γιάννης Προδρόμου. Συνδιοργανωτές είναι ο Μορφωτικός Σύλλογος Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθηκιοφάρους και το Experience Χίος Γραφείο Τουρισμού Δήμου Χίου. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Στους πρώτους αγώνες των ημιτελικών, των play-off της Water Polo Link ανδρών είχαμε Ολυμπιακός Βουλιαγμένη 20-10, ο Χιώτης Γιάννης Φουντούλης 3 γκολ για τον Ολυμπιακό και Παναθηναϊκός Απόλλων 18-15, ο Χιώτης Κώστας Γιουβέτσης 2 γκολ για τον Παναθηναϊκό. Στους πρώτους αγώνες των play-off της Water Polo Link γυναικών, Γλυφάδα ΠΑΟΚ 9-6 και Άλυμος Εθνικός 8-11. Η Χιώτης Αελένη Κανετίδου 1 γκολ για τον Εθνικό. Για τα play-out, Ναυταθλητική Ένωση Πατρών Ρέθυμνο 14-12 και Ηλιούπολη, Ναυτικός Όμιλος Πατρών 16-11. Η Χιώτησα Άντζελα Γκίλα 1 γκολ για την Ηλιούπολη. Με δύο ήττες στην Αθήνα ολοκλήρωσε τους αγώνες της τον πρώτο όμιλο της Water Polo Link 2 γυναικών ο Ναυτικός Όμιλος Χίου. Συγκεκριμένα το Σάββατο έχασε από τον Ελυσιακό με 24 και την Κυριακή με 15-5 από την Καστέλα. Η Χιώτικη ομάδα με 3 βαθμούς τερμάτισε στην τελευταία θέση του ομίλου και στη συνέχεια θα αγωνιστεί σε αγώνες play-out για την παραμονή της στην κατηγορία. Στα play-out, εκτός από τον Ναυτικό Όμιλο Χίου, θα συμμετάσχουν ο Όφη, ο Άρης και η ΑΕΚ. Οι δύο τελευταίες ομάδες θα υποβιβαστούν. Η ΠΕΚΕΒ που τερμάτισε πρώτη και χωρίς απώλεια βαθμών στον πρώτο όμιλο θα αγωνιστεί στους αγώνες των play-off με αντιπάλους στην Καστέλα, τη Λάρισα και τον όμιλο Φίλων Θαλάσσης και οι δύο πρώτες ομάδες θα προβιβαστούν στη Water Polo Link γυναικών. Οι ομάδες Προμήνη Πέδων, Μικτό K12 του Ναυτικού Μιλουχιού και της ΠΕΚΕΒ αγωνίστηκαν από την Παρασκευή έως την Κυριακή στο Ιωνικό Κολυμβητήριο για τον πρώτο όμιλο της Β' φάσης του Κυπέλλου Ανάπτυξης και οι δύο χιώτικες ομάδες θα αγωνιστούν στη συνέχεια στη Silver Link του πρωταθλήματος για τις θέσεις 9 έως 16. Τα αποτελέσματα Νόχ Βουλιαγμένη 3-13, Νόχ Ηλιούπολη 10-11, Βουλιαγμένη ΠΕΚΕΒ 13-3 και Ηλιούπολη ΠΕΚΕΒ 17-8, την Παρασκευή ΝΟΧ ΠΕΚΕΒ 14-6. Ολοκληρώθηκαν το Σαββατοκύριακο με τους αγώνες της τελευταίας αγωνιστικής των play-off τα τοπικά πρωτοαθλήματα ποδοσφαίρου Α και Β κατηγοριών. Στην Α κατηγορία η Δάφνη είχε αναδειχθεί πρωταθλήτρια από την προηγούμενη αγωνιστική και έχει το δικαίωμα την επόμενη αγωνιστική περίοδο να αγωνιστεί στο πρωτάθλημα της Γ εθνικής κατηγορίας. Τα αποτελέσματα Βροντάδος Δάφνη 0-2 και Βαρβασιακός Ποσειδών 1-2. Η τελική βαθμολογία. Πρώτη τερμάτισε η Δάφνη με 61 βαθμούς. Δεύτερος ο Ποσειδών με 53, τρίτος ο Βροντάδος με 25, τέταρτος ο Βαρβασιακός με 24 βαθμούς. Στη Β κατηγορία ο Ατρόμητος που είχε κατακτήσει τον τίτλο την προηγούμενη αγωνιστική και ο δεύτερος Πανινούσιος προβιβάζονται στην Α κατηγορία. Τα αποτελέσματα Ολυμπιακός Χίου Κλασικό Ατρόμητος 0-3, Πανινούσιος Ένωση Λαγκάδας Σκιάδας 6-2 και Λέλα Πασάτλας 1-1. Η τελική βαθμολογία στη Β κατηγορία πρώτος ο Ατρόμητος με 64 βαθμούς. Δεύτερος ο Πανινούσιος με 58, τρίτος ο Ολυμπιακός Χίου Κλασικό με 43, τέταρτος ο Λέλαπας με 38, πέμπτος ο Άτλας με 37 και έκτη η Ένωση Λαγκάδας Σκιάδας με 25 βαθμούς. Ο προπονητής Σταμάτης Παλάβρας ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Όμηρο. Η Χιώτισσα Μάρθα Νεαμονίτη στον πρώτο όμιλο των διασυλλογικών αγώνων Στίβου που έγινε στις Σέρες πήρε τη δεύτερη θέση στα 100 μέτρα εμπόδια με χρόνο 13 δευτερόλεπτα και 98 εκατοστά. Η ομάδα μπάσκετ κορασίδων του Αιγαία έχασε με 48-42 στη Μυτιλίνη από τον Έολο για τη β' φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Η ομάδα μπάσκετ παιδών του ΒΑΟΛ έχασε στη Μυτιλίνη με 80-45 από την αθλητική λέσχη Μυτιλίνης για τη β' φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολική κατεύθυνση με ένταση 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 20 έως 26%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη θα είναι νότια-ανατολική εντάσσεως 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 46 έως 100%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες σήμερα. Διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Δαμαλά στην Απλοδαριά 23 και Τρεμουλιάρη στην Οδό Αεροπόρου Ροδοκανάκη 37 στη Φάρκαινα. Ενώ διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Λατίνα στην Οδό Μιχαήλ Λιβανού 23. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1917. Η εφημερίδα Νέα Χίος γράφει χαρακτηριστικά: «Πανταχώθεν της νήσους μας δεν ακούγεται παρακραυγή πίνης, θρήνος και κλαθμός. Ο λίγων άρτων, ο λίγη τροφήν, κύριοι υπεύθυνοι, ο λαός δεν υποφέρει την πείνα του». Σαν σήμερα στοιχείο το 1958. Βουλευτικές εκλογές, Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση 36,4%, Προοδευτική Αγροτική Δημοκρατική Ένωση 32,2%, Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά 16,9%, Φιλελεύθερη 14,5%. Για πρώτη φορά η αριστερά εξέλεξε βουλευτή στοιχείο. Συγκεκριμένα εκλέχτηκαν από την Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά ο Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος και από την ΕΡΕ η Λεωνίδας Μπουρνιάς και Θεοδωρής Καρακατσάνης.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Φλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
4: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Φαγωτό χωνάκι cookie crumble, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
3: Marketing. Αξίζει να πας.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
2: Διαβάστε την αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Και αν εκτός από αεροδρόμιο μείνουμε και χωρίς στελωνείο. Τακτική δημοτική κήπου και στο αεροδρόμιο. Πρώτο ναυτιλιακό συνέδριο Χίου. Ο Θόλος μας τύχησε μόνο 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Ψεκαζόμαστε και εδώ για τον αυθόδη πυρετό. Παντελής Βρουλής, ο Ταχιάος, λέει ψέματα. Η γεωθερμία, ξεπαγώνουν επενδύσεις και για την Νότια Χίο. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί στη στήλη επικαιρότητα. Ιχυρή παρέμβαση Κοσμίδη για λύση στο θέμα των λεωφορεών. ΔΕΠ Χίου, κάντε καταγγελίες για το καπέλο από τα διαγνωστικά. Η κυβέρνηση συνεχίζει να μας κλέβει με τις χρεώσεις των διαγνωστικών κέντρων. Στον αέρα ο διαγωνισμός για τη μελέτη του Μεγάλου Σαραπιού. Από το 2019 η Χίος σε τροχιά ανάπτυξης, αντιμετώπιση μεταναστευτικού, Visa Express, επενδύσεις, αναβάθμιση πυλών εισόδου. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Πυργή Χίου, ένα χωριό αληθινή ζωγραφιά. Νέος κύκλος τηλέσχη ανάγνωσης του Ιδρύματος Μαρία Τσάκος. Μουσική παράσταση «Την πατρίδα μου έχασα». Αποτυχίο ξεκίνησε το ταξίδι του νέου βιβλίου του Κώστα Κρομίδα. Αντώνης Μυριακός στα νέα, μεγάλωσα με πολύ αγάπη αλλά και συναισθηματική αστάθεια. Οι επιτυχώντες στη Μούσα Ελληνική. Οι Νούσες ύμνησαν τη λογοτεχνική προσφορά του Ηλία Βενέζη. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Βράβευση συλλόγου ενοικιαζομένων δωματίων στα Tourism Awards 2026. Καταφέραμε να κλείσουμε με κέρδη τη Διανό. Αλλάζει τις κυκλοφοριακές μας συνήθειες το ράλι στα καύσιμα. Μέχρι τέλος του 2026 θα υπάρξει λύση για τις εργατικές κατοικίες. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Με τέσσερα ψέματα κλείνουν τους συνεταιρισμούς του Σταύρου Βαρβάκη και του Στρατή Κακαρίνου. Δύο παραφωνίες, μία απορία και ένα στοίχημα για την επόμενη μέρα του κήπου του Χρήστου Παπαχρήστου. Η επαναφορά της θανατικής ποινής του Αναστάσιου Τρυπολίτη. Παιδική σταθμή ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠΑΜΕΑ του Αργύρη Γιαμά. Για το βιβλίο «Απούσα» του Γιώργου Χάμπα. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Εκδήλωση για καινοτόμες τεχνικές ανίχνευσης όγκων και μοριακή επιτήρηση παθογόνων. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
7: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας. Αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710 41 287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Χρήσιμος ένας φυσικός, παρουσιάζοντας μία συσκευή που σε μισό λεπτό ανιχνεύει αν κάποιος έχει καρκίνο ή όχι, ο καθηγητής Πανεπιστημίου Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου το αποδεικνύει στην πράξη. Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος μιλάει στο Γιάννη Τζούμα και μεταξύ άλλων αναφέρεται στις μεγάλες δυνατότητες του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
4: Η βαθύτερη δομή της ύλης, αυτό με ενδιαφέρε πάρα πολύ, δηλαδή με εξιτάριζε αυτό το πράγμα. Ήθελα να μάθω πώς λειτουργεί, πώς είναι, από τι αποτελεί το κόσμος, τα μικρότερα σωματίδια της ύλης, αυτά. Και γενικά γι' αυτό στράφηκα προς την πυρηνική φυσική. Και πώς θα το ξεχωρίσουμε μέσα από ένα υπόβαθρο. Είναι αυτό που λέμε να μάθουμε πώς θα βγάζουμε τη βελόνα από τα χέρια.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
3: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
10: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
3: Επιστροφή στους χιωτικούς ραδιοπαλμούς, κυρίες και κύριοι, 37 λεπτά μετά τη μία. Συνέντευξη τύπου παρεχώρησε σήμερα ο βουλευτής χιωτής Νέας Δημοκρατίας, ο Νότης Μηταράκης, αναφερόμενος κυρίως στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις υποδομές, οι οποίες συνδέονται με το κομμάτι του τουρισμού. Εν ολίγης, εστίασε περισσότερο στις πύλες εισόδου, αεροδρόμιο, τελωνείο. Μίλησε βέβαια και έδωσε και τα χρονοδιαγράμματα που έχει γνωστοποιήσει και άλλα
11: άλλες φορές για άλλα έργα υποδομής στην Χίο. Να σημειώσουμε ότι η συνέντευξη αυτή γίνεται εν ώψη και της σημερινής συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου με ένα μόνο θέμα προς συζήτηση, την πορεία του έργου στο αεροδρόμιο. Ένα θέμα που φέρνει προς συζήτηση μετά από παρέμβαση του ο Σταμάτης ο Κάρμαντζης, ο επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας, και τελικά θα είναι στη σημερινή συνεδρίαση εκτός των τοπικών παραγόντων και εκπρόσωποι από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας αλλά και από την ανάδοχο εταιρεία του έργου του αεροδρομίου. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κ. Μηταράκης, ο οποίος απάντησε και στην ερώτηση της συναδέλφου της Βαγγελιώσης Αμέντα για το πώς θα εξελιχθούν οι φάσεις του έργου στο Τελωνείο, στην πύλη εισόδου εξωτερικού στο λιμάνι, για να μην δημιουργηθούν προβλήματα και στο τουριστικό ρεύμα από τον Τσεσμέ. Ακούμε τον κύριο Μηταράκη.
12: Μία συζήτηση για το ποια τουριστική ανάπτυξη θέλουμε στο νησί. Αλλά δυστυχώς αυτή η μονοθεματική ακόμα δεν έχει προγραμματιστεί. Σήμερα θα συζητήσουμε πιο συγκεκριμένα για το θέμα του αεροδρομίου της Χίου. Αλλά νομίζω αξίζει να κάνουμε μια πολύ μικρή αναδρομή σε αυτή την περίοδο διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία ως προς την τουριστική ανάπτυξη της Χίου. Την περίοδο 15-19, υπό την πίεση του μεταναστευτικού, η Χίος δυστυχώς είχε βγει από τον τουριστικό χάρτη. Αφήξεων εσωτερικού και αφήξεων εξωτερικού. Με 5 πυλώνες δράσης έχουμε καταφέρει πλέον στοιχείο να αναπτύξουμε πολύ ουσιαστικά το τουριστικό προϊόν τα τελευταία χρόνια. Πρώτον, με την επίλυση του μεταναστευτικού που πλέον δεν αποτελεί τροχοπέδι για την οικονομική ανάπτυξη και για την κοινωνική συνοχή της Κύπρου. Με στοχευμένα μέτρα όπως τη Visa Express, τη Visa που πλέον οι Τούρκοι πολίτες λαμβάνουν κατά την άφηξή τους στο λιμένα της Κύπρου και αυτό έχει βοηθήσει πολύ την αύξηση των αφήξεων από τη γείτονα χώρα. Και θέλω να τονίσω σε αυτούς που μιλάνε για τη μονοκαλλιέργεια του τουρισμού από την Τουρκία ότι ο τουρισμός από τη γειτονική χώρα έχει ένα ιδιαίτερα σχηματικό ευεργετικό χαρακτηριστικό. Ότι είναι 12 μήνες. Αν δούμε πάρα πολλά νησιά του Αιγαίου, η τουριστική περίοδος είναι Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος και τα περισσότερα τουριστικά καταλήμματα και οι χώροι εστίασης κλείνουν για 8 με 9 μήνες το χρόνο. Αυτό δεν συμβαίνει στοιχείο λόγω του χαρακτηριστικού της 12-μήνης παρουσίας επισκεπτών από την γείτονα. Προχωρήσαμε στις θετικές οικονομικές μεταρρυθμίσεις με τη θεμελίωση, τη μονιμοποίηση του νησιωτικού ΦΠΑ στοιχείου. Είμαστε ένα από τα ελάχιστα μεγάλα νησιά της χώρας που έχει αυτό το πλεονέκτημα του κατά 30% μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ, που προφανώς μας κάνει πιο ανταγωνιστικούς και στη διαμονή και στην εστίαση, αλλά και στο κόστος διαβίωσης των κατοίκων. Στηρίξαμε τον τουρισμό στοιχείο με διπλάσιες μέρες διαμονής στον ελληνικό τουρισμό και τώρα με το Χίος Πας που στηρίζει 3.000 αφήξεις τουριστών από τη χώρα μας, από την Ελλάδα, στο νησί μας. Και βέβαια, ιδιαίτερα μεγάλο σημαντικό στοίχημα για το νησί μας είναι οι πύλες εισόδου που συζητάμε εδώ και δεκαετίες, που όλες ξεκινήσανε επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και τελειώνουν σε αυτήν την τετραετία. Οι αυξημένες αφήξεις τουριστών έχουν οδηγήσει σε αύξηση κατά 50% της πληρότητας στα ξενοδοχεία της Χίου και επίσης σε σημαντικές νέες επενδύσεις όπως το πρώτο πεντάστερο ξενοδοχείο που λειτουργεί στο νησί μας και προχωράει τώρα ήδη σε επέκταση ουσιαστική και σημαντική των κλινών διαμονής αλλά και 1.600 κλίνες που έχουν δημιουργηθεί από μικρούς επενδυτές στο νησί μας και ήδη λειτουργούν μέσω του Airbnb. Να σημειώσω ότι επίσης το ΜΑΤΟ εγκρίθηκε από τη Διευπουργική Επιτροπή Στατικών Επενδύσεων η νέα επένδυση στα Κεραμεία, η οποία είχε ξεκινήσει αδειοδοτικά το 2015, είχε σταματήσει γιατί οι επενδυτές θεωρούσαν ότι λόγω μεταναστευτικού και λόγω μη πρόοδου στο αεροδρόμιο δεν είναι σε θέση να προχωρήσουν αυτήν την επένδυση. Τώρα αυτοί οι ίδιοι επενδυτές προχωρήσαν το φάκελο για να μπορέσουν να αδειοδοτήσουν τα Κεραμεία ως ξενοδοχειακή μονάδα. Τα έργα της Αιγιάνος ολοκληρώνονται. Το νέο κτίριο του αεροδρομίου ολοκληρώθηκε το 2025. Το 2026 ολοκληρώνεται το δικαστικό μέγαρο, το αρχαιολογικό μουσείο και η μαρίνα της Χίου. Και το 2027 η επέκταση του διαδρόμου του αεροδρομίου, το νέο τελωνείο στο λιμάνι της Χίου, αλλά και αρχίζει και η πλήρωση του φράγματος Κόρης Γεφύρη, το οποίο το 2023 ολοκληρώθηκε κατασκευαστικά και μέσα σε αυτό το τρίμηνο κατατίθεται ο φάκελος αδειοδότησης στην αρμόδια αρχή. Η Μαρίνα της Χίου, να σημειώσω ότι η παραχώρηση ολοκληρώθηκε το 2020, Το 2024 ολοκληρώθηκε η αδειοδότηση και το 2026, κάποια μέρη το 2027, ολοκληρώνεται το έργο που προβλέπει 150 θέσεις ελιμανισμού, 45 θέσεις χερσαίας στεναπόθεσης εγκαταστάσεων σύγχρονου travel lift και 6.900 τετραγωνικά στεγασμένων εγκαταστάσεων. Το τελωνείο ίδιο εργολάβος έχει έρθει στοιχείο, υπογράφηκε η σύμβαση ενός έργου που χρηματοδοτήθηκε το 2021, αδειοδοτήθηκε το 2024, προκηρύχθηκε το 2025, υπογράφηκε το 2026 και θα παραδοθεί το 2027. Το κτίριο της παλιάς Ιθιόσκαλας θα γίνει ο χώρος των αφήξεων, που είναι ο πιο δύσκολος, γιατί εκεί βγαίνει και η βίζα, άρα χρειάζεται πολύ περισσότερες θέσεις εργασίας που έχουν προβλεφθεί, και το υφιστάμενο κτίριο θα γίνει ο χώρος των αναχωρήσεων. Δεν θα υπάρξει καμία επίπτωση στην καλοκαιρινή περίοδο, κάτι που ρωτάνε οι φορείς τουρισμού. Θα αρχίσει η εργασία πρώτον στην υφιστάμενη, στην παλιά Ιθιόσκαλα, που προφανώς δεν ενοχλεί τη λειτουργία του υφιστάμενου κτιρίου, και θα αρχίσει η προετοιμασία για μια προσωρινή εγκατάσταση από το φθινόπωρο, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει το εργοτάξιο και στο υφιστάμενο κτίριο που σήμερα λειτουργεί. Το ιστορικό του αεροδρομίου είναι γνωστό σε όλους. Το συζητάμε από την δεκαετία του 80. Το 2004 ξεκίνησε η συζήτηση για τις απελωτριώσεις. Το 2012 δυστυχώς γίνανε μόνο 75 από το 140 στρέμματα. Δυστυχώς τότε δεν κατάφεραν να πληρώσουν εμπρόθεσμα τις απαιτούμενες απελωτριώσεις τέτοιες εκτάσεις, με αποτέλεσμα να κυρωθεί η απελωτρίωση σε ένα μέρος και να ολοκληρωθεί στα 75 στρέμματα. Το 2015 με το 2019 το μόνο που έγινε είναι ο καθαρισμός της έκτασης και ένα μνημόνιο συνεργασίας. Ουσιαστικά το έργο του αεροδρομίου ξεκινά με υπογραφή Νότου Μηταράκη το 2019. Για το κτίριο η χρηματοδότηση επιτεύχθη το 2020. Το 2021 ολοκληρώθηκαν οι μελέτες και η αδειοδότηση. Το 2022 προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός. Και το 2024 παραδόθηκε για λειτουργία το κτίριο των αναχωρήσεων και το 2025 το κτίριο των αφήξεων. Ένα ολοκαίριο κτίριο κατασκευάστηκε ουσιαστικά από την αρχή, κατά 40 χρόνια μεγαλύτερο από την παλιά εγκατάσταση. Στο θέμα του διαδρόμου, η χρηματοδότηση, η αδειοδότηση, η συμβαστοποίηση και η έναρξη του έργου γίνεται επί κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Στην πρώτη φάση του έργου, που ήταν η ανύψωση του χώρου της επέκτασης κατά 500 μέτρα του διαδρόμου, υπήρξαν πράγματι καθυστερήσεις. Καθυστερήσεις οι οποίες εξηγούνται από δύο λόγους. Πρώτον, από την καθυστέρηση παράδοσης του χώρου από όλα τα δίκτυα που έπρεπε να ολοκληρώσουν συνοδά έργα τα οποία έκανε η τοπική αυτοδιοίκηση. Ξέρετε ότι τελικά ο αγωγός ομβρίου παραδόθηκε από την περιφέρεια το Σεπτέμβριο του 2025 και ο αγωγός της ΔΕΙΑ τον Φεβρουάριο του 2026. Όταν ολοκληρώθηκε η παράδοση του χώρου, μπήκαμε στη φάση ολοκλήρωσης που ξεκίνησε το Μάρτιο του 2026, με στόχο να παραδοθεί ο διάδρομος πριν από το καλοκαίρι του 2027. Επίσης, υπήρξε καθυστέρηση ως προς το θέμα των υλικών, ως προς το θέμα των δανειοθαλάμων. Χρειάστηκε να υπάρξουν ειδικοί δανειοθάλαμοι, οι οποίοι πλέον όλοι έχουν αδειοδοτηθεί και όλοι μπαίνουν τώρα σε φάση λειτουργίας. Άρα πλέον δεν έχουμε καθυστέρηση ούτε λόγω συνοδών έργων, ούτε λόγω υλικών για την ολοκλήρωση του έργου. Ο διάδρομος του αεροδρομίου, αυτή η φωτογραφία που είναι το 2026, αδικεί το έργο. Πλέον μέσα σε λίγες εβδομάδες από το αρχές Μαρτίου του 2027 έχει ξυλωθεί και έχει γίνει το χωματουργικό στα 500 μέτρα τα οποία έχει παραδώσει στον εργολάβο από τον υφιστάμενο διάδρομο η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας σε αυτή την προσωρινή φάση λειτουργίας που έχουμε πει το 2026. Το έργο για να ολοκληρωθεί έχει 5 φάσεις. Φάση Α, Β, Γ, Δ και Ε, τις οποίες αναλυτικά τις έχετε στο υλικό που σας έχουμε διανέμει. Για να το δούμε γραφικά, ο υφιστάμενος διάδρομος είναι αυτό που βλέπετε εδώ. Η επέκταση είναι στο κύτρι. Μπαίνουμε στις 4 ουσιαστικές φάσεις της επέκτασης. Στη φάση Α που είμαστε τώρα, έχει παραδοθεί ένας χώρος περίπου 500 μέτρα για να ενωθεί με τον χώρο της επέκτασης. Και ο διάδρομος λειτουργεί σε 1000 μέτρα που απαιτεί τη χρήση μικρότερης πολιτικότητας του αεροσκάφου. Η φάση Β προβλέπει να δοθεί ένας μικρός χώρος 150 μέτρα νότια και να επαναπαραδοθεί στη λειτουργία 150 μέτρα εδώ από το χώρο που σήμερα λειτουργεί ο εργολάβος. Από ό,τι φαίνεται αυτό θα συμβεί σημαντικά νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα. Ενώ η αρχική εκτίμηση είναι ότι αυτός ο χώρος θα παραδοθεί Οκτώβριο-Νοέμβριο, από ό,τι φαίνεται θα παραδοθεί Ιούλιο του 2026, καθώς το έργο αυτή τη στιγμή κινείται σε πολύ μεγάλη ταχύτητα υλοποίησης. Η φάση γάμα θα είναι η πιο δύσκολη. Είναι η φάση που θα ξυλωθεί ο υφιστάμενος διάδρομος. Αυτό θα γίνει στο πρώτο τρίμηνο του 2027 και για 2 μήνες δεν θα λειτουργεί το αεροδρόμιο της Χίου. Για το 2026 δεν αναμένεται να έχουμε κάποια ιδιαίτερη δυσκολία πέρα αυτού που ήδη το πρωτόκολλο εφαρμόζει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Μετά θα υπάρξει μια μικρή φάση Δέλτα όπου θα επανέλθει ο διάδρομος και θα λειτουργήσει μέχρι να παραδοθεί ολικά ο διάδρομος για λειτουργία πριν το καλοκαίρι του 2027. Να πω κλείνοντας ότι από τις νέες απαλλατριώσεις, μετά την αποτυχία ολοκλήρωση των απαλλατριώσεων το 2012, ένας αριθμός ιδιοκτητών προσέφυγε δικαστικά και απέτησε, όπως είχε δικαίωμα, την ολοκλήρωση της απαλλατριώσεως. Αυτοί είναι οι ιδιοκτήτες 22 στρεμμάτων. Αυτοί κερδίσαν τελικά τη δίκη, το οποίο είναι θετικό. Λάβανε το 2024 19 εκατομμύρια ως αποζημίωση και το 2025 απέτησε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να παραδώσουν την έκθεση. Κάποιοι παραδώσαν τις εκτάσεις, κάποιοι δυστυχώς παρότι έχουν πληρωθεί επιμένουν να μην παραδίδουν. Λέω ότι το Υπουργείο έχει κινηθεί δικαστικά και απαιτεί τη διοικητική αποβολή αυτών των ιδιοκτητών από το έργο. Να σημειώσω ότι το αεροδρόμιο της Χίου είναι από τα αεροδρόμια τα οποία έχουν μπει σε φάση ιδιωτικοποίησης. Είναι στα μικρά αεροδρόμια τα οποία έχουν χαμηλή κίνηση, στα οποία δεν επετέφθη η ιδιωτικοποίηση το 2014, γιατί κρίθηκε τότε από τους επενδυτές ότι οικονομικά είναι ένα αεροδρόμιο το οποίο δεν είναι βιώσιμο. Έχουν αυτά τώρα ενωθεί σε 22 τέτοια αεροδρόμια και έχει ξεκινήσει το υπερταμείο μια διαδικασία ώστε αυτά τα αεροδρόμια να ιδιωτικοποιηθούν τα επόμενα χρόνια, το οποίο θα είναι ουσιαστικά θετικό για τη λειτουργία του αεροδρομίου. Αυτά ήθελα να σας πω. Ήμουν σύντομο, ψηφίζω όπως μου ζητήσατε και με μεγάλη χαρά να απαντήσω οποιαδήποτε ερώτηση θέλετε, ξεκινώντας, αν θέλετε, από τα θέματα που αφορούν τις υποδομές και μετά ανοίγοντας τη συζήτηση σε ένα δεύτερο κύκλο, σε οποιοδήποτε άλλο θέμα εσείς θεωρείτε το θέλετε σε εσείς. Θα παραστεί η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και ο εργολάβος του έργου, ο κ. Τινόπουλος, τι κάνει.
13: Θέλω να δούμε λίγο το κομμάτι του Τελωνίου, επειδή είναι και πολύ πρόσφατη η εξαγγελία που κάνατε. Και ο προβληματισμός ο οποίος υπάρχει είναι ότι φαντάζομαι ότι τα έργα θα ξεκινήσουν από το δεύτερο κτίριο, τη παλιά τη Ιχθυόσκαλα στην καλοκαιρινή περίοδο, έτσι ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα στην ροή κόσμου. Αν δεν θα δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα ακόμη και με αυτή τη λογική, τουλάχιστον στον τρόπο που θα είναι τα σκάφη δέρνουν εκεί μπροστά στο πρώτο κτίριο. Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο, τι θα γίνει όταν πιάσουμε το κανονικό κτίριο του Τελωνίου που τώρα χρησιμοποιείται, που είναι η δεύτερη φάση, αν εκεί θα έχουμε προβλήματα. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, όλος μας ο τουρισμός στηρίζεται στην πύλη είσοδο.
12: Στη συνάντηση που έγινε προχτές με τον εργολάβο του έργου και τον πρόεδρο του Ελληνικού Ταμείου, τον κύριο Λεγάτο, και με μένα, τονίστηκε ότι δεν πρέπει να υπάρξει καμία επίπτωση στον τρόπο που το κτίριο διαχειρίζεται την επιβατική κίνηση το καλοκαίρι. Αυτό είναι δεδομένο. Θα ξεκινήσουν εργαζόμενοι εσωτερικά στο κτίριο της παλιάς Ιχθυόσκολας και αυτό δεν θα επηρεάσει τον χώρο που είναι έξω από την παλιά Ιχθυόσκολα, ώστε να μην επηρεάσει τις θέσεις ελλήνων. Αυτό που πρέπει να σχεδιαστεί τώρα είναι μια προσωρινή εγκατάσταση στο χώρο στάθμευσης που υπάρχει σήμερα προς το λιμεναρχείο, ώστε να γίνουν προσωρινές κατασκευές είτε με containers είτε με τέντες, οι οποίες από το φθινόπωρο θα μεταφερθεί εκεί η λειτουργία άφιξης και αναχώρησης, ώστε να μπορέσουμε με τις ίδιες θέσεις εργασίας που υπάρχουν σήμερα να εξυπηρετήσουμε το επιβατικό κοινό φθινόπωρο, χειμώνα και άνοιξη, μέχρι να μπορέσει να παραδοθεί στη λειτουργία. Αρχικά φαντάζομαι ότι πρώτα θα ετοιμαστεί το κτίριο των αφίξεων και λίγο αργότερα το στήριο των αναχωρήσεων να ξεκινήσουν και με μια διαφορά περίπου 3-4 μήνων.
13: Αλλά δεν θα κλείσει καθόλου, δεν θα σταματήσει καθόλου η λειτουργία.
12: Το Θελωνίο δεν θα σταματήσει ούτε μία μέρα να υποδέχεται τουρίστες, ούτε τώρα ούτε μέχρι την παράδοση του στο αεροδρόμιο. Επειδή έχουν ακουστεί διάφορες σοφιστίες για το πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει το αεροδρόμιο στη φάση Γ, με ξυλωμένο διάδρομο, τα αεροπλάνα δεν μπορούν να προσγειώνονται στον δρόμο. Το Τελωνείο, επειδή είναι μόνο εγκαταστάσεις, σας πω, όταν έγινε το αντίστοιχο στο κτίριο του αεροδρομίου της Χίου, δεν υπήρξε διάστημα που έκλεισε το αεροδρόμιο λόγω κτίριου. Πρώτα για να χωρίσεις είχαν πάει στις παλιές αφήξεις, μπήκε το κοντέινερ έξω, η μεταφορά έγινε μέσα στη νύχτα, αν θυμάστε, το ένα βράδυ φέρναμε από το ένα κτίριο και το άλλο βράδυ, πρωί ξεκινήσαμε από το άλλο κτίριο, δεν υπήρξε ούτε μία μέρα χαμένη στο αεροδρόμιο, δεν θα υπάρξει ούτε μία μέρα χαμένη στο Τελωνείο.
11: Λοιπόν, κρατάμε την απάντηση Μηταράκη για το έργο στο Τελωνείο, στην πύλη εισόδου από το εξωτερικό, στο λιμάνι της Αιγαίου, από τρίτες χώρες. Αυτό το οποίο ανέφερε είναι ότι δεν θα χαθεί καμία μέρα, θα γίνει όπως έγινε και με τις κτηριακές υποδομές στο αεροδρόμιο κατά τις εργασίες επέκτασής τους. Τώρα, όσον αφορά το αεροδρόμιο, το διάδρομο του αεροδρομίου, αυτό που είπε σήμερα ο κύριος Μηταράκης είναι στην ουσία κάτι διαφορετικό από αυτό που είπε ο Ταχιάος απαντώντας στη Βουλή, στον Σταύρο τον Μιχαηλίδη. Ο κ. Σταχιάος είπε στην ουσία ότι το έργο, η επόμενη φάση, εν πάση περιπτώσει, θα δοθεί παράταση και ότι δεν θα τελειώσει η επόμενη φάση μέχρι τις αρχές του φθινοπόρου. Εδώ ο κ. Μηταράκης λέει ότι εκτιμούν πως η φάση που εκτελείται τώρα και που βρίσκεται το έργο θα τελειώσει τον Ιούλιο, άρα θα πάνε πιο γρήγορα οι διαδικασίες. Και γι' αυτό εκτιμά ότι θα μπορέσει το αεροδρόμιο να λειτουργεί κανονικά μετά και το Μάρτιο του 2027, που θα ολοκληρωθούν τότε κάποιες εργασίες στο βόρειο μέρος, ενώ προς το νότο θα είναι λειτουργικό όλο το μήκος και η μικρή επέκταση προς τα εκεί. Για να δούμε τι θα δούμε, ποιος θα επιβεβαιωθεί. Αν δηλαδή το καλοκαίρι του 27, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, θα έχουμε ένα αεροδρόμιο που θα λειτουργεί κανονικά στο νησί μας ή όχι. Με τούτα και μετά, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Εννοείται ότι περισσότερα για τα αεροδρόμια σήμερα στην συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Εκεί θα είναι και η Ευαγγελία Ιαμέντα. Εκεί, όπως είπαμε, θα είναι και εκπρόσωπος Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Θα είναι και από την ανάδοχο εταιρεία. Γιατί εκείνοι πρέπει να απαντήσουν επί της ουσίας για τα χρονοδιαγράμματα που αυτή τη στιγμή είναι και το ζητούμενο. Εμείς σας λέμε ότι το δικό μας το χρονοδιάγραμμα για σήμερα έληξε, οπότε τα λέμε ξανά αύριο μετά τις 11:35. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Λιβύτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβύτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβύτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
2: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
1: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
2: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
1: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
2: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways. Πάντα το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
3: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς Αιγαίο. Για κρατήσεις απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
4: Κάθε Τρίτη, ημέρα καθαριότητας στα μάρκετινγκ. Φθηνότερα,

0: κάθε Τρίτη καθαρίζετε ακόμα πιο οικονομικά με τα Marketin. Αξίζει να πας.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεων σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 2, στο μικρόφωνο η Αθήνα Μαράκη. 8 άτομα προσήχθησαν χθες το απόγευμα, 6 άνδρες και 2 γυναίκες, στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, οι οποίοι εξετάζονται για την εμπλοκή τους στην ληστεία της τράπεζας, στην Κάτω τη Θωρέα χθες το πρωί, με λία 200.000 ευρώ. Σύμφωνα με την αστυνομία, και οι 8 που έχουν προσαχθεί εξετάζονται για τη χθεσινή ληστεία, αλλά και για άλλες ένοπλες ληστείες. Από τις μέχρι στιγμής έρευνες της αστυνομίας έχει εντοπιστεί βαρύς οπλισμός. Κατά τη σύλληψή τους βρέθηκαν στην κατοχή τους 4 χειροβομβίδες, ένα καλάσνικοφ, ένα υποπολιβόλο σκόρπιον και 4 πιστόλια, ενώ στα σπίτια τους βρέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και πολλά φυσίγκια. Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκεται η Μέση Ανατολή. Η σύσκεψη για το Ιράν συγκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ για το ενδεχόμενο επανέναρξη στρατιωτικής δράσης μετά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις. Χθες ο Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, τόνισε ότι η εκεχηρία βρίσκεται στην εντατική, ενώ χαρακτήρισε ηλίθια πρόταση την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών. Νωρίτερα χθες, μιλώντας στο Fox News, δήλωσε επίσης ότι εξετάζει την επανεκκίνηση της επιχείρησης Ελευθερία στα ασθενά τορμούς με τη συνδρομή του Ισραήλ. Σε νέα του ανάρτηση χθες βράδυ, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση θα είναι απολύτως ατελέσφορη, δήλωσε. Επίσης, συμπλήρωσε πως όσο περισσότερο καθυστερούν, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το τίμημα για τους Αμερικανούς φορολογμένους. Παρουσιάστηκε το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο τέθηκε σε διαβούλευση έως στις 25 Ιουνίου. 18 περιοχές χαρακτηρίζονται ως κορεσμένες τουριστικά, μεταξύ αυτών η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Σκιάθος και περιοχές της Κρήτης. Για τις κορεσμένες περιοχές προβλέπεται μεταξύ άλλων ανώτατο όριο 100 κλινών για νέες τουριστικές μονάδες, ενώ σε λιγότερο επιβαρημένες περιοχές το όριο αυξάνεται στις 350 κλίνες. Παράλληλα προβλέπεται η επιβολή ορίων στη χρονική διάρκεια της βραχυχρόνιας μίσθωσης, αλλά και η δημιουργία γεωγραφικών ζωνών όπου η δραστηριότητα θα περιορίζεται ή θα απαγορεύεται πλήρως. Προβλέπεται επίσης πλήρης απαγόρευση νέων κατασκευών στα πρώτα 25 μέτρα από την ακτογραμμή. Στις επόμενες εκλογές θα υπάρξει παράταξη που θα μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη τον Ισο Αλέξη Τσίπρας στην ομιλία του χθες βράδυ σε εκδήλωση στο Χαλάνδρη, στο θέατρο Ρεματιάς, αναφέροντας χαρακτηριστικά. Δεν είναι στόχος να κάνουμε αντιπολίτευση. Στόχος μας είναι να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο πρώην Πρωθυπουργός σημείωσε μεταξύ άλλων ότι όλα θα γίνουν στην ώρα τους. Ωστόσο, έδειξε τον Ιούνιο ως το μήνα που θα ανακοινώσει το νέο πολιτικό φορέα, λέγοντας: το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά, τώρα είναι η ώρα. Έρχεται ο μήνας του θερισμού. Ο κύριος Τσίπρας αναφέρθηκε στην πολιτική αλλαγή, χαρακτηρίζοντάς την ως όριμο τέκνο της ανάγκης ενός λαού που δεν μπορεί να ζει σε συνθήκες αναξιοπρέπειας.

0: Σε διευκρινιστική δήλωση για τα στοιχεία της περιουσιακής του κατάστασης, προχώρησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, επισημένοντας ότι υπήρξε παράληψη καταγραφής τραπεζικών του λογαριασμών στο εξωτερικό λόγω αμέλειας του λογιστή του. Όπως ενημέρωσε, θα προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για τη συμπλήρωση των τυπικών αυτών παραλήψεων. Σε αυξημένη επιφυλακή συνεχίζουν να βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές σε δεκάδες χώρες μετά την επιδημία χανταϊού που ξέσπασε στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους. Ένας Ισπανός που βρίσκεται σε καραντίνα στη Μαδρίτη και επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο βρέθηκε θετικό στο χανταϊό, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας σύμφωνα με το Reuters. Στην Ιταλία, ακόμη δύο άνδρες έχουν τεθεί σε καραντίνα καθώς ήρθαν σε επαφή με 69χρονη γυναίκα η οποία έχασε τη ζωή της από χανταϊό. Στην Ελλάδα, οι αρχές ενεργοποίησαν πρωτόκολλα αυξημένης επιτήρησης για τον 70χρονο Έλληνα που ταξίδευε με το κρουαζιερόπλοιο και πλέον νοσηλεύεται προληπτικά στο Αττικό Νοσοκομείο. Οι επιστήμονες εμφανίζονται καθησυχαστικοί, τονίζοντας ότι δεν παρουσιάζει συμπτώματα της νόσου. 40 αλλοδαποί εντοπίστηκαν χθες βράδυ από μη επανδρωμένο σκάφος της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 20 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά της Γάβδου. Οι μετανάστες περισυνελέγησαν από σκάφος του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της παλαιοχώρας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθυνσίες 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα. Μόνο στα βόρεια ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νοτιοδυτική 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά, θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 28 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τοπικά τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 2.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση, την πρώτη για την εργάσιμη εβδομάδα. Ευχόμενος να κυλήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η πρώτη μέρα, να πιστέψουμε στην καθημερινότητά μας μετά την ξεκούραση του διημέρου της μιας ημέρας ή ενδεχομένως και καθόλου για εκείνες και εκείνες που παίρνετε ρεπό μεσοβδόμαδα, γιατί έχετε ένα ωράριο που μάλλον έχετε μια εργασία που σας υποχρεώνει να είσαστε στο πόστο σας Σάββατο και Κυριακή. Οπότε είμαστε εδώ λοιπόν να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Εύχομαι άλλη μια φορά υγεία και να ανταπεξέλθουμε και σήμερα στις υποχρεώσεις μας, στα καθήκοντά μας. Για εσάς που ζείτε στην Ελλάδα, που ζούμε όλοι μαζί στην Ελλάδα, και για εσάς κυρίες και κύριοι, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ζείτε στο εξωτερικό και επικοινωνείτε μαζί μας. Μας έλεγε τέτοια μέρα την προηγούμενη εβδομάδα, νομίζω Δευτέρα, η κυρία Υπουργός Εργασίας, η κυρία Κεραμέως, ότι πρόκειται να οργανώσει στο Λονδίνο το περασμένο Σαββατοκύριακο συνάντηση με σκοπό να πείσει τους ευρισκόμενους στο εξωτερικό συμπατριώτες μας που έχουν φύγει τα τελευταία χρόνια να επιστρέψουν στην Ελλάδα γιατί υπάρχουν ευκαιρίες εργασίας. Μου έγραψε λοιπόν η αγαπητή Ελένη, κάτω το επώνυμο της για μένα, μου λέει καλό βραδάκι κύριε Πορτοσάλτε, να είστε καλά, καλημέρα σας, γιατί γράφει την επιστολή της χθες. Μου λέει ο γιος μου εργάζεται στο Λονδίνο, πήγε χθες στη συνάντηση με την κυρία Κεραμέως, η οποία ήταν μαζί με άλλες 35 εταιρείες. Έμεινε ευχαριστημένος από την πληροφόρηση και θα στείλει δύο βιογραφικά. Ας ελπίσουμε. Υπήρχε πολλής κόσμος, πάνω από 1000 άτομα. Μακάρι αυτή η συνάντηση να στεφθεί με επιτυχία για το καλό όλων μας. Μου γράφει η αγαπητή Ελένη ακροάτρη, την οποία και εκείνη αγωνιά από ό,τι καταλαβαίνω, πολύ λογικά, μανούλα είναι, για τον γιο της και για τον οποίο θα ήθελε να εργάζεται στην Ελλάδα. Αγαπητή μου, εύχομαι τα καλύτερα για την πρόοδο του παιδιού σας, με το καλό, καλή επιτυχία και καλή σταδιοδρομία. Μακάρι αυτή η σταδιοδρομία να συνεχιστεί στην Ελλάδα, έχοντας αποκτήσει εμπειρία, πολύ σημαντική κατά την άποψή μου, από το εξωτερικό. Οι κυρίες και οι κύριοι που δουλεύουν στο εξωτερικό έχουν πολλά επιπλέον προσόντα. Θα με συγχωρείτε που τα λέω έτσι.

πρώτα απ' όλα έχουν το προσόν της προσαρμοστικότητας σε ένα άλλο περιβάλλον. Δηλαδή μπορεί να έχεις να έχεις εκπαιδευτεί. Πάμε να βάλει λίγο μουσική, γιατί πρέπει να τα λέω σε ξέρω πεδίο.

0: Έλεγα λοιπόν ότι μπορεί να έχεις εκπαιδευτεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τον εαυτό σου. Σε ένα περιβάλλον της πατρίδας σου, ας πούμε, έτσι. Αλλά να μην μπορείς να προσαρμοστείς, να ταιριάξεις, να αντέξεις, να συναναστραφείς με άλλους σε ένα άλλο περιβάλλον, ανεξαρτήτως αν ξέρεις καλά τη γλώσσα εκείνου του περιβάλλοντος, ενώ του κράτους, της χώρας, του εξωτερικού. Άρα όσοι καταφέρνουν να ζήσουν, να σταδιοδρομήσουν, να αλλάξουν, να προσαρμοστούν σε συνήθειες ενός καινούριου τόπου, έχουν μια ευελιξία και μια, μια ικανότητα, να μου το επιτρέψετε αυτό, καλύτερη, ας πούμε, αμοιβάλλω άλλους από μένα, να το πω έτσι. Τώρα, το ζητούμενο είναι αφού κάνει κάποιος τη διαδρομή του στο εξωτερικό, παίρνοντας ό,τι καλύτερο από τις θέσεις ευθύνης, ενώ αποκτώντας όλο και ό,τι καλύτερο ως εμπειρία, επαγγελματική εμπειρία, να έρχεται και να μεταλαμβαδεύει στην πατρίδα του αυτά που έχει αποκτήσει στο εξωτερικό, είναι το καλύτερο. Οπότε, με αυτή την έννοια λοιπόν, αγαπητή Ελένη, μια που μου δώσατε την αφορμή να αναφερθώ στην επιστολή και στο γιο σας, μακάρι ο άνθρωπος να βρει μια θέση και να έρθει στην Ελλάδα να φέρει και τις εμπειρίες του από το σημείο από εκεί που εργάζεται σήμερα. Αφορά σε όλους όσοι είναι στην αντίστοιχη κατάσταση με τα παιδιά αυτά, με τους. Νομίζω η κυρία Κεραμέως μας είπε ότι από τους 700 τόσους χιλιάδες Έλληνες οι οποίοι μετήκησαν τα τελευταία χρόνια, έχουν επιστρέψει κοντά στους 400.000 και απομένουν άλλοι 300.000. Τώρα δεν τα θυμάμαι τον ακριβή αριθμό, αλλά είναι κάπου εκεί, γύρω στους 300.000 άνθρωποι, λίγο πάνω, λίγο κάτω, οι οποίοι ζουν ακόμη στο εξωτερικό, και η επιδίωξη των συναντήσεων που οργανώνει η κυρία Κεραμέως, συνοδευόμενη από εκπροσώπους εταιριών. Γι' αυτό και στην επιστολή διαβάσαμε ότι η κυρία Κεραμέως πήγε στο Λονδίνο και είχε μαζί της 35 εταιρείες οι οποίες ψάχνουν, αυτό είναι το θέμα, ότι η Ελλάδα ψάχνει προσωπικό σοβαρά εκπαιδευμένο, διότι στην Ελλάδα έχουμε ένα ζήτημα ακόμη, δεν έχουμε καταφέρει να συνδέσουμε την ανώτατη μας εκπαίδευση ακριβώς με τις ίσως και τη μέση μας εκπαίδευση και τη μέση εκπαίδευση και κυρίως την ανώτατη με τις ανάγκες που έχει η αγορά σήμερα. Έχουμε λίγο ακόμη, θέλω να πω έτσι, έχουμε λίγο έναν κρατισμό τη Σοβιετία την έχουμε ακόμη μέσα στον πυρήνα του υπαρκτού ελληνισμού, αλλά φαντάζομαι ότι περνώντας τα χρόνια θα πάμε καλύτερα. Άλλωστε εδώ πρέπει να συγχαρώ τον πρίτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του γνωστού ως ΕΚΠΑ, τον κύριο Μάκη Σιάσο, ο οποίος τι έκανε, κυρίες και κύριοι, το προβάλλει σήμερα στη στήλη του ο Ηλίας Κανέλης και κάνει άριστα στην εφημερίδα Τα Νέα. Τι έκανε ο κύριος Σιάσος? Ανακοίνωσε, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Σιάσος ότι δεν πρόκειται να δοθεί στην φοιτητική οργάνωση της ΚΝΕ η Πανεπιστημιούπολη για να οργανωθεί το φεστιβάλ του έτους 2026. Όπως καταλαβαίνετε, κεραυνός έπεσε εν εθρία, κεραυνός Σιάσου έπεσε σε έθριο καιρό, μέσα από τον καταγάλανο ουρανό, και ξεσηκώθηκε όλος ο αριστερός λυρισμός και κυρίως οι καλλιτέχνες του εντέχνου, οι οποίοι είπαν έσχος και απαράδεκτες αυτές οι ενέργειες του πριτάνεως του Πανεπιστημίου Αθηνών, διότι παραδοσιακά η ΚΝΕ επήγαινε στην Πανεπιστημίου Πεζογράφου και έλεγε δικό μας είναι έτσι κι αλλιώς, γιατί τα πανεπιστήμια είναι μέσα στην αριστερίλα. Τώρα θα εκνευριστούν οι φίλοι που είναι σε αυτήν την κατηγορία την ιδεολογική τοποθετημένη, αλλά θεωρούσε η αριστερά και η κομμουνιστική και η λοιποί και οι ανένταχτοι και οι αντικρατιστές και όλοι μαζί ότι το πανεπιστήμιο είναι κάτι δικό τους. Τους ανήκει, συνεπώς δικαιωματικά παίρνουν το χώρο και κάνουν τις συναυλίες. Αυτό δεν θα γίνει. Όπως και στη Θεσσαλονίκη, Ιάκωβος Μιχαηλίδης ως αντιπρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης θα βάλει τάξη στα δωμάτια της φοιτικής εστίας, δηλαδή δεν θα μπαίνει κάποιος ανεξέλεγκτα στην φοιτική εστία. Θα υπάρχει φύλαξη, θα υπάρχουν κάμερες, γενικός έλεγχος και λογοδοσία. Γιατί συνήθισαν οι φοιτικές νεολαίες παρατάξεις της αριστερής πλευράς να διαχειρίζονται τα δωμάτια τόσο απλά. Και αυτό η προσπάθεια του να βάλει τάξη ο κύριος Πρίτανης τον έφερε αντιμέτωπο την προηγούμενη εβδομάδα με προπυλακισμό 40 λεπτών από τους αριστερούς συναδέλφους του. Η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη. Η κυρία Τσαγκάρη είναι η διοικήτρια στην ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς. Καλημέρα σας κυρία Τσαγκάρη, καλή εβδομάδα, σας ευχαριστώ πολύ και σιδεροκέφαλη.
1: Να είστε καλά, καλημέρα και σε εσάς, ευχαριστώ για τη φιλοξενία και καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ στην πρώτη μας ραδιοφωνική επικοινωνία. Αν μπορείτε όμως είστε λίγο απόμακροι από το μικρόφωνο και αυτό θα σας αντικήσει στο να μεταδώσετε αυτά που θέλετε να πείτε. Αν μπορείτε να πάρετε το...
1: Ακούτε καλύτερα.
0: Όχι,
1: τώρα.
0: Όχι. Ούτε είστε σε απόσταση. Ή θα πάρετε το ακουστικό για να βοηθήσει ή θα βγάλετε το... Τώρα έχω την αίσθηση να σας ακούσουμε καλύτερα. Έλατε.
1: Λοιπόν, έβγαλα τα ακουστικά.
0: Μπράβο, ωραία.
1: Και τώρα σας μιλάω από το τηλέφωνο.
0: Πολύ καλύτερα. Κυρία Τσαγκάρη, αν λάβατε ίσως την πιο δύσκολη δουλειά αυτής της περίοδου.
1: Πολύ σωστά.
0: Την πιο πλέον δύσκολη, μακάρι να τα καταφέρετε, εύχομαι να τα καταφέρετε για το καλό της κοινωνίας. Τώρα, αν αυτό θα λειτουργήσει για το καλό της κυβερνήσεως, δεν με ενδιαφέρει να σας πω την ίδια, το λέω ξεκάθαρα, αλλά θα είναι για το καλό όλων. Και ελπίζω να τα καταφέρετε. Τι δεν πάει καλά, κυρία Τσαγκάρη, μάλλον, τι έχετε αντιληφθεί έως σήμερα, να το ξεκινήσουμε από το μηδέν, πριν πάμε στα πιο. Πρωτού εξειδικεύσω το θέμα. Ορίστε.
1: Καταρχήν να σας πω κάποια γενικές παρατηρήσεις που σχετίζονται και με τον πληθωρισμό. Αυτό τον μήνα ο πληθωρισμός δεν είναι πληθωρισμός τροφίμων. Δηλαδή είναι πολύ λιγότερο, να το πω καλύτερα. Έχουμε πληθωρισμό ο οποίος βασίζεται βασικά στη στέγαση που προσθέτει 2 μονάδες στο συνολικό πληθωρισμό και στις μεταφορές 1,5, ενώ τα τρόφιμα προσθέτουν 0,9. Είμαστε και σε ξενοδοχεία και τα λοιπά με 0,73. Είμαστε ευχαριστημένοι με το 0,9. Όχι. Αν δούμε όμως λίγο τις κατηγορίες που συμβάλλουν σε αυτό το 0,9, είναι το μοσχάρι, ο γνωστός άγνωστος, που επί ένα χρόνο και παραπάνω μας ταλανίζει. Είναι τα λαχανικά, τα φρούτα, γαλακτοκομικά και ο καφές. Εμείς τι έχουμε κάνει, και αυτή είναι και η συμβολή και αυτό που μπορεί να κάνει η ανεξάρτητη αρχή. Κάνει πάρα πολλούς ελέγχους. Οι έλεγχοι αυτοί κυρίως εντοπίζονται αυτή την περίοδο στα καύσιμα, όπου έχουμε ελέγξει σχεδόν όλη την Ελλάδα, και οφείλω να ομολογήσω ότι τα πρατήρια βενζίνης έχουν συνεργαστεί πάρα πολύ σημαντικά με τον νέο νόμο. Αν εξαιρέσουμε μια μικρή περιοχή της Ελλάδας, τα υπόλοιπα τα οποία βρίσκουμε είναι πραγματικά μικρά σε σχέση με το πλήθος των πρατηρίων βενζίνης. Και τα βασικά είδη διατροφής. Οι 63 κατηγορίες οι οποίες έχουν μπει στο νόμο που βγήκε στις 11 Τρίτου. Σε αυτές τις 63 κατηγορίες εμείς έχουμε συγκεντρωθεί στις κατηγορίες που βλέπουμε τους τελευταίους 6 με 9 μήνες μεγάλες σημαντικές, να το πω καλύτερα, ανατιμήσεις. Οι ανατιμήσεις αυτές δικαιολογούνται από κάποιες προσήλες, αλλά ίσως και κάποιες δεν δικαιολογούνται και ίσως κάποιες μερικώς δικαιολογούνται. Αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 100 φακέλους ανοιχτούς, τους οποίους επεξεργαζόμαστε. Έχετε δει τα πρώτα αποτελέσματα και συνεχίζουμε μέσα στο Μάιο με τρομερή ένταση για να ολοκληρώσουμε και τους υπόλοιπους.
0: Θα σας παρακαλούσα να κάνουμε διάλειμμα, κυρία Τσαγκάρη, και να συνεχίσουμε αμέσως μετά την παράθεση των ειδήσεων σε τίτλους. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Και συνεχίζουμε. Ευχαριστώ. Κυρία Τσαγκάρη, κυρίες και κύριοι, είναι η διοικήτρια στην ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς στην πρώτη μας ραδιοφωνική συζήτηση, συνέντευξη.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: 8 άτομα προσήχθησαν χθες το απόγευμα, 6 άνδρες και 2 γυναίκες, στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, οι οποίοι εξετάζονται για την εμπλοκή τους στην ληστεία της τράπεζας στην Κάτω τη Θωρέα χθες το πρωί με λία 200.000 ευρώ. Σύμφωνα με την αστυνομία, και οι 8 που έχουν προσαχθεί εξετάζονται για τη χθεσινή ληστεία αλλά και για άλλες ένοπλες ληστείες. Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκεται η Μέση Ανατολή. Σύσκεψη για το Ιράν συγκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ με την ομάδα εθνικής ασφάλειας. Στο επίκεντρο βρίσκεται το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικής δράσης μετά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις. Νωρίτερα χθες, μιλώντας στο Fox News, δήλωσε ότι εξετάζει την επανεκκίνηση της επιχείρησης Ελευθερία στα ασθενά του Ορμούς με τη συνδρομή του Ισραήλ. Σε νέα του ανάρτηση, χθες βράδυ, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση θα είναι απολύτως ατελέσφορη, δήλωσε. Παρουσιάστηκε το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. 18 περιοχές χαρακτηρίζονται ως κορεσμένες τουριστικά, μεταξύ αυτών η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Κέρκυρες, Κιάθος και περιοχές της Κρήτης. Για τις κορεσμένες περιοχές προβλέπεται μεταξύ άλλων ανώτατο όριο 100 κλινών για νέες τουριστικές μονάδες. Προβλέπεται επίσης πλήρης απαγόρευση νέων κατασκευών στα πρώτα 25 μέτρα από την ακτογραμμή. Στις επόμενες εκλογές θα υπάρξει παράταξη που θα μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του χθες βράδυ σε εκδήλωση στο Χαλάνδρη στο θέατρο Ρεματιάς, αναφέροντος χαρακτηριστικά: «Δεν είναι στόχος να κάνουμε αντιπολίτευση. Στόχος μας είναι να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη». Ο πρώην Πρωθυπουργός σημείωσε μεταξύ άλλων ότι όλα θα γίνουν στην ώρα τους. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Μου γράφει ο κύριος Τριαντάφυλλος Καλατράντος, ο οποίος ειδικεύεται σε θέματα διεθνούς ασφάλειας. Μια διάσταση στη γενικά προβληματική συζήτηση για το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στο Ιόνιο και η οποία μου λέει θα σου άρεσε και σένα, είναι ότι τα θαλάσσια ντρόουν να στα δούμε ως την τεχνολογική μετεξέλιξη των πυρπολικών του πολέμου της ανεξαρτησίας, προσθέτω. Κοινώς η ασυμμετρία στον πόλεμο στη θάλασσα κατά τη διάρκεια του 21ου αιώνα. Βεβαίως και θα το αναλύσουμε, αγαπητέ Τριαντάφυλλε Καλατράντε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Θα επανέλθω και εγώ τώρα με τη σειρά μου. Λοιπόν, επιστρέφουμε στην συζήτησή μας με την κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη. Για εσάς που μπαίνετε τώρα στην παρέα μας, στην τροφιά μας, η κυρία Τσαγκάρη είναι η διοικήτρια στην Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς. Κυρία Τσαγκάρη, καλημέρα σας και πάλι.
4: Καλημέρα και πάλι.
3: Λοιπόν, ναι, τι είναι αυτή η ιστορία με το μοσχάρι, κυρία Τσαγκάρη, γιατί τροφοδοτεί τον πληθωρισμό, τι συμβαίνει με το μοσχαρίσιο κρέας?
4: Το μοσχάρι είναι μια καταρχήν παγκόσμια ιστορία, είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα, όχι ιστορία. Ξεκινάει από τη μείωση του ζωικού κεφαλαίου, ξεκινάει από ασθένειες, παρατηρείται σε όλες τις χώρες. Στην Ευρώπη βέβαια το φαινόμενο είναι περισσότερο και μεγαλύτερο θα έλεγα σε διάσταση, και στην Ελλάδα όταν έχουμε παραγωγή μόλις 10% από τις ανάγκες μας, όπως καταλαβαίνετε γίνεται ακόμα μεγαλύτερο.
3: Ναι.
4: 90% του μοσχαριού των αναγκών μας σε βοηθή είναι εισαγωγή.
3: Μάλιστα. Άρα η τιμή επηρεάζεται από την διεθνή αγορά, θα πούμε.
4: Βεβαίως.
3: Ναι.
4: Η Ευρώπη βέβαια είναι ιδιαίτερα επιβαρημένη, γιατί έχει βάλει και ειδικούς όρους, όπως γνωρίζετε και εσείς. Ναι, οπότε ακόμα και μεγάλες χώρες οι οποίες έχουν παραγωγή, Γαλλία, Ολλανδία, Ιρλανδία, Βέλγιο, ακόμα και αυτές έχουν μείωση του ζωικού κεφαλαίου. Και φανταστείτε λοιπόν και μια χώρα που έχει μια τρομερή εξάρτηση από τα βοηδή, φυσικά χτυπιέται πολύ περισσότερο από τους άλλους.
3: Καταλαβαίνετε ότι τώρα, κυρία Τσαγκάρη, εσείς διηγείστε μιας ανεξάρτητης αρχής εποπτείας της αγοράς, αλλά καταλαβαίνετε ότι γι' αυτό λέω, χειρίζεστε το δυσκολότερο θέμα, το οποίο είναι στη μιλόπετρα της πολιτικής κομματικής αντιπαράθεσης. Λοιπόν, ναι.
4: Αυτό που σας είπα για το μοσχάρι,
3: ναι,
4: δεν σημαίνει ότι δικαιολογείται όλο αυτό που βλέπουμε και γι' αυτό η ανεξάρτητη αρχή έχει στείλει σε πάνω
5: μισό λεπτό,
4: από...
5: δεν δικαιολογείται η ελληνική του εκδοχή, αυτό ακριβώς. Να το συζητήσουμε αυτό τελώς λοιπόν το Μοσχάρι, γι' αυτό επειδή το Μοσχάρι μπαίνει στο τραπέζι της πολιτικής κομματικής αντιπαράθεσης.
4: Μόνο να σας πω γι' αυτό, ναι, ναι, ναι, αν μου επιτρέπετε, βέβαια, είναι ότι έχουμε ανοίξει 25 φακέλους σε μεσάζοντες, δηλαδή σε χοντρεμπόρους, που ψάχνουμε το μεικτό περιθώριο κέρδος σε αυτούς.
5: Ναι, ωραία. Το ίδιο κάνετε και στα καύσιμα, το ίδιο κάνετε και στα λαχανικά και στα φρούτα.
4: Σωστά. Στα λαχανικά και στα φρούτα έχουμε ανοίξει φακέλους όσον αφορά μεγάλους χοντρέμπορους λαχανικών και φρούτων που υπάρχουν κυρίως στην λαχαναγορά, αλλά και όχι μόνο, και περιμένουμε αποτελέσματα.
5: Μάλιστα. Ωραία. Θα χρησιμοποιήσω κάτι που επικαλέστη...
4: Βέβαια, τα λαχανικά, αν πάλι μου επιτρέπετε και με συγχωρείτε.
5: Όχι, παρακαλώ, παρακαλώ. Δεν έχω τέτοια θέματα. Εννοείται, μιλήστε εσείς, κυρία Τσαγκάρη, μην το συζητάτε.
4: Τα λαχανικά είναι μια άλλη περίπτωση που στην Ελλάδα δυστυχώς τους τελευταίους δύο μήνες έχουν παρουσιάσει μια σημαντική αύξηση, ειδικά τα λαχανικά, τα οποία όμως δεν έχουν να κάνουν με τον καιρό, αλλά έχουν να κάνουν και με την έλλειψη. Ήταν μια μεταβατική περίοδος στα λαχανικά για τη χώρα μας. Η μεταβατική αυτή περίοδος, κύριε Πορτοσάλτε, κάθε χρόνο καλυπτόταν και με εισαγωγές. Δηλαδή η μεταβατική περίοδος από το χειμώνα που πάμε όταν ανοίγει ο καιρός και βάζουμε δική μας παραγωγή μεγάλη. Και μπαίνουν και μεγάλες παραγωγικές εκτάσεις όπως είναι η Πελοπόννησος κτλ. Φέτος όμως αυτό που έγινε, οι χώρες από τις οποίες τα προηγούμενα χρόνια εισάγαμε προϊόντα όπως είναι το Μαρόκο, η Τουρκία, το Βέλγιο, η Ολλανδία, είτε στραφήκανε προς χώρες Μέσης Ανατολής και μιλάω για Τουρκία και Μαρόκο, είτε κρατήσανε τα προϊόντα τους για τη δική τους βασική κατανάλωση. Άρα ήταν ένα διπλό χτύπημα. Ήταν ο καιρός, η μεταβατική περίοδος, αλλά ήταν και αυτό που γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχουμε δει σημάδια ανάκαμψης τον Απρίλιο. Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι τα φρούτα, ας πούμε, στον Ιελκά, δηλαδή στο σούπερ μάρκετ, τον πληθωρισμό, είναι 0 τον Απρίλιο. Η πρώτη εβδομάδα του Μαΐου έχω να σας πω ότι είναι πάλι 0 τα φρούτα, τα δε λαχανικά είμαστε πολύ κοντά, είναι γύρω στο 4-5% έναντι πέρσι. Άρα εγώ πιστεύω ότι αυτό μέσα στο Μάιο θα διορθώσει.
5: Μάλιστα. Τώρα προσέξτε, εγώ θα χρησιμοποιήσω το ίδιο άρθρο, κυρία Τσαγκάρη, όπως έκανα και με τον κύριο Πάνο Τσακλόγλου την περασμένη εβδομάδα. Το άρθρο του Κώστα Καλίτση την Κυριακάτη Καθημερινή της προηγούμενης εβδομάδας, της Κυριακής 3ης Μαΐου. Έλεγε λοιπόν ότι στη Φιλανδία ο πληθωρισμός είναι 2,3, στη Μάλτα 2,4, στην Ολλανδία και στη Γαλλία 2,5, αλλά στην Ελλάδα εκτοξεύθηκε στο 4,6 από 3,4% το Μάρτιο και στη Βουλγαρία είναι 6,2. Και έλεγε λοιπόν ο κύριος Καλίτσης ότι υπάρχει ένα θέμα, εμείς έχουμε υπάρχει ένα θέμα αυξήσεως του κέρδους και ότι έχουμε πληθωρισμό κερδών. Αυτό που λέτε τώρα εσείς ότι το διερευνάτε.
4: Σωστά.
5: Μάλιστα.
4: Όσον αφορά τα τρόφιμα και όσον αφορά την ενέργεια, δηλαδή όχι ενέργεια σε επίπεδο δηληστηρίου προς Θεού, ενέργεια σε επίπεδο εταιριών διανομής και σε επίπεδο κρατηρίων, τα ελέγχουμε όλα.
5: Μάλιστα. Τώρα προσέξτε. Ο κύριος Τσακλόγλου μου λέει το εξής. Πρέπει όμως, μου λέει, να αποφασίσουμε. Ζούμε και λειτουργούμε σε καθεστώς ελεύθερης οικονομίας ή κρατικής παρεμβάσεως που το κράτος ορίζει τις τιμές. Ένα. Αν πάμε στο τραπέζι των συζητήσεων, εννοώ της κομματικής αντιπαράθεσης, θα δούμε τώρα, θα ακούμε τώρα και όσο πλησιάζουμε πια, γιατί επί της ουσίας έχει ανοίξει και η προεκλογική περίοδος, θα ακούμε ότι θα έρθουν τα κόμματα να πατάξουν τα καρτέλ. Πείτε μας παρακαλώ τώρα πώς ισορροπούμε ανάμεσα στα καρτέλ, στο περιβάλλον της ελεύθερης αγοράς και τι μπορεί να κάνει η ανεξάρτητη αρχή εποπτείας αγοράς. Θα πηγαίνει δηλαδή στον μεσάζοντα μεγαλέμπορο της λαχαναγοράς και θα του λέει «Οπ, μεγάλε, κατέβασε το περιθώριο κέρδου σου».
4: Κατά καταρχήν υπάρχουν νόμοι. Η ανεξάρτητη αρχή δεν νομοθετεί, νομοθετεί το κράτος. Ο νόμος που υπάρχει τώρα και μας επιτρέπει τον έλεγχο είναι η ποινική στις 11 Τρίτου του
5: 2020. Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, λοιπόν, μάλιστα.
4: Η πράξη, πολύ σωστά τα λέτε, η οποία μας επιτρέπει να ελέγξουμε το περιθώριο κέρδους την περίοδο ελέγχου και να το συγκρίνουμε με το μέσο όρο του 2025. Αυτό είναι το εργαλείο μας. Τώρα, η λέξη καρτέλ, εγώ δεν θα τη χρησιμοποιήσω. Εγώ θα πω το εξής. Εάν οποιοδήποτε έχει συγκεκριμένα στοιχεία πέρα από αυτά που βλέπω σε καθημερινή βάση και αναλύω σαν αρχή εγώ, θέλω να μου τα καταγγείλει. Και ας μην είναι και επώνυμα. Οπουδήποτε μου πουν, βλέπω τι συμβαίνει με βάση τα στοιχεία και με βάση αυτό που βλέπω στα ράφια. Από εκεί και πέρα, αν ξέρει κάποιος κάτι περισσότερο,
5: ωραία. Πώς εξηγείτε ότι η Ολλανδία και η Γαλλία έχουν 2,5 και η Μάλτα 2,4 και η Φιλανδία 2,3 και εμείς είμαστε στο 4,6. Πώς εξηγείτε η διαφορά αυτή?
4: Εγώ να σας πω ότι από τα στοιχεία που έχω, η Ολλανδία είναι μια τεράστια παραγωγική χώρα. Είναι μια παράγει πάρα πολλά.
5: Να το δεχτώ. Η Μάλτα τι παράγει, κυρία Τσαγκάρη? Ένα νησάκι είναι όλο και όλο.
4: Έχετε πάρα πολύ δίκιο σε αυτό. Δεν μπορώ να σας απαντήσω και δεν θέλω να σας απαντήσω κάτι που δεν γνωρίζω.
5: Ναι.
4: Αλλά να το κοιτάξω.
5: Και η Φιλανδία τώρα με στις λίμνες και στην τούνδρα πάνω, πού είναι η παραγωγή της? Καταλαβαίνετε τι προσπαθώ να πω, έτσι? Δηλαδή, προσέξτε, εγώ με το γνωστό τρόπο που το ονομάζω μπακαλική, προφανώς με πλήρη σεβασμό στο επάγγελμα του Παντοπόλου, λέω λοιπόν ότι μήπως εμείς στον τόπο μας γουστάρουμε να κλέβει ο ένας τον άλλον, αλλά αυτό πρέπει να καταδειχθεί. Δεν σημαίνει ότι το είπα ότι συμβαίνει κιόλας, αλλά η αίσθηση που βγάζω είναι ότι ψιλοκλεβόμαστε μεταξύ μας, έως και χοντρό.
4: Και γι' αυτό προσπαθεί η ανεξάρτητη αρχή να προσπαθεί να μην υπάρχουν αδικαιολόγητες ανατιμήσεις και στρεβλώσεις στην αγορά, και εκεί στρέφονται και όλες οι αναλύσεις που κάνει και οι έρευνες που κάνει.
5: Μάλιστα. Αυτό το 4,6 η αύξηση του πληθωρισμού το μήνα Απρίλιο, μήπως επιβαρύνθηκε από τα μέσα από τη μεταφορά των προϊόντων, παραδείγματος χάρη, μήπως?
4: Όσον αφορά τα τρόφιμα, δεν νομίζω, ούτε τα λαχανικά ούτε τα φρούτα. Ήτανε άλλοι οι λόγοι του Απριλίου.
5: Ναι.
4: Και μάλιστα, όπως νομίζω σας ανέφερα πριν, δεν έχουμε το μήνα Απρίλιο, η στέγαση ήταν το βασικό, 2 μονάδες από τις 5,4, οι μεταφορές ήταν το βασικό, 1,5 μονάδα από τις 5,4, και τα τρόφιμα ήταν 0,9 ναι. μονάδες.
5: Ναι, άρα οι μεταφορές έπαιξαν ρόλο. Δηλαδή μόλις τσίμπησε το... Τι θέλω να πω, μόλις είδαν οι άνθρωποι αυτοί που διακινούν τα προϊόντα ότι τσιμπάει το μεταφορικό, το ρίξαν αμέσως στον πελάτη.
4: Οι μεταφορές, βέβαια, είδαμε και μία μεγάλη αύξηση στη βενζίνη.
5: Ναι.
4: Το μήνα Απρίλιο σε σχέση με πέρσι 17,1% και στο ντίζελ 32%. Ναι. 32,4. Αυτό επιβαρύνει πάρα πολύ.
5: Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά και στη Γαλλία δεν μεταφέρονται προϊόντα και στην Ολλανδία δεν δουλεύει το φορτηγό. Δεν είμαστε η μοναδική χώρα που είμαστε, τι να πω, ότι το μοναδικό φαινόμενο φορτηγών στις οδικές μεταφορές.
4: Έχετε δίκιο, βεβαίως.
5: Ναι.
4: Μεταφορές, βέβαια, εννοούν μέσα εδώ η Ελστάτ, εννοεί και εμάς, δηλαδή που πάμε στη δουλειά μας, που γυρίζουμε, γιατί μετράνε το σύνολο της βενζίνης και το σύνολο του ντίζελ, έτσι.
5: Μάλιστα. Τι να πω, σας εύχομαι, δεν βγάζουμε άκρη, εγώ εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω, γιατί κάποτε πήγαινα με βάση το βιβλίο που λέει ότι είναι άλλη η αγορά των 50 εκατομμυρίων κατοίκων και άλλη η αγορά των 10 εκατομμυρίων κατοίκων. Αλλά εδώ και η φουκαριάρα η Μάλτα, ζητώ συγγνώμη για τη Μάλτα, που είναι μικρότερη χώρα από εμάς σε έκταση και όμως καταφέρνει και τι θα σέβει τον πληθωρισμό. Εμείς βγάζουμε κάτι αχόρταγο. Αυτό δεν ξέρω αν μπορείτε να το βρείτε εσείς. Τι να σας πω.
4: Λοιπόν, επειδή μου κεντρήσατε το ενδιαφέρον και πάρα πολύ σωστά το κάνατε, θα ήθελα να ψάξω λίγο τη Μάλτα και τη Φιλανδία και να τα ξαναπούμε.
5: Σας περιμένω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας, κύριε Τσαγκαρή.
4: Καλημέρα σε όλους.
5: Σας ευχαριστώ. Θα σας οχλήσω σε μια εβδομάδα από τώρα. Εντάξει.
4: Αμέ.
5: Μέσω του κυρίου Γιαννίδη.
4: Δεν είναι όχληση.
5: Ευχαριστώ.
4: Είναι χαρά και υποχρέωση.
5: Ναι, καλημέρα. Νομίζω, κυρία Τσαγκάρη, ανεξαρτήτως, πώς να το πω, εσείς τώρα, γι' αυτό είπα ότι, γι' αυτό σας εύχομαι να είστε συντροφιακοί και αποτελεσματικοί στη δουλειά σας, πραγματικά, διότι θα σηκώσετε το μεγαλύτερο βάρος. Το βλέπετε άλλωστε ότι το μοναδικό πρόβλημα πάνω στο οποίο θα γίνεται σκοτωμός είναι ο πληθωρισμός. Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
5: Οπότε χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας τεχνοκρατικά. Δηλαδή, όταν πηγαίνουμε στη συζήτηση στα τραπέζια με διάφορους λαϊκιστές, όπως αντιμετώπισε έναν λαϊκιστή το πρωί στην τηλεόραση του Sky, έναν υποψήφιο με το Πασόκ, να έχουμε δεδομένα. Να έχουμε δεδομένα και μετά, αν μας έρθει το Πασόκ να μας πει θα τα λύσει εκείνο τα προβλήματα, να τα λύσει μια χαρά. Βεβαίως να πάρει την ψήφο και να τα λύσει. Αλλά να ξέρουμε ποια είναι τα δεδομένα. Γι' αυτό σας πιέζω. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
4: Εγώ, γεια σας.
5: Η κυρία Τσαγκάρη, διοικήτρια ανεξάρτητης αρχής εποπτείας αγοράς, διότι το σκάλωμά μου, κυρίες και κύριοι, αυτό που έχω φάει πετριά είναι να λέμε το πραγματικό και ο καθένας εκεί να οικοδομεί την άποψή του. Να έρχεται δηλαδή ο κύριος Φαραντούρης και να λέει ότι εκφράζω θέσεις κυβερνητικές, είναι σαν να έχω έναν νταβατζή απόψεων να χαρακτηρίζει τις απόψεις μου ότι είναι οτιδήποτε. Ενώ βεβαίως και το κάνει με την άνεση ότι είναι ο ίδιος λαοπλάνος και λαϊκιστής και επιτίθεται ελλείψη επιχειρημάτων να τεκμηριώσει τη γνώμη του και κάνει επίθεση στη γνώμη του διπλανού του. Και χαρακτηρίζει τη γνώμη του διπλανού του, προσέξτε. Γι' αυτό λοιπόν ας έχουμε τα τεχνικά στοιχεία, μπας και συνοηθούμε. Διάλειμμα εδώ. Ο φίλος Πέτρος Λάζος, ο οποίος αρθογραφεί στο capital.gr, μου γράφει και μετά την καλημέρα και τον καλή εβδομάδα. Άρη, η μοναδική διαφορά μεταξύ Ελλάδος, Μάλτας, Πορτογαλίας και όποιας άλλης χώρας είναι οι καταναλωτές. Το έχω γράψει πολλές φορές. Δεν μου γράφεις ένα μικρό σημειωματάκι να εξηγήσουμε την καταναλωτική συμπεριφορά ημών των πατριωτών, των Ελλήνων και των Ελλήνων, μπας και οικοδομήσουμε καμία πιο σοβαρή συζήτηση. Σε ευχαριστώ πολύ, Πέτρο μου. Το βιογραφικό της κυρία Τσαγκάρη είναι εξαιρετικό. Θα σας το διαβάσω αύριο, δεν προλαβαίνω σήμερα. Γιατί τώρα μαζί μας ο Γιάννης Μαρακάκης, γνωστός ποινικολόγος. Κύριε Μαρακάκη, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
6: Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
5: Να είστε καλά. Και επικαλούμενος και την καταγωγή σας από την Μεγαλόνισο, από την Κρήτη, τη Λεβεντογένα Κρήτη, κύριε Μαρακάκη, νομίζετε ότι, πώς θα το πω, μπορούσε να αποτραπεί αυτό το φωνικό της προηγούμενης εβδομάδας, όπου ο γονιός σκότωσε τον αδελφικό φίλο του παιδιού του, επειδή θεώρησε ότι το παλικάρι αυτό, το συνομήλικο με τον γιο του, ήταν η αιτία που σκοτώθηκε ο γιος του σε τροχαίο δυστύχημα και μάλιστα με το ειδικό του αυτοκίνητο?
6: Δεν είμαι πολύ σίγουρος και ο λόγος που το λέω είναι πέραν του αυτής της δυστυχέστατης συνθήκης με την οποία όλοι έχουμε συμβιβαστεί, το ότι χάνονται μερικές εκατοντάδες άνθρωποι στον δρόμο κάθε χρόνο και δυστυχώς η Κρήτη είναι πρωταθλήτρια σε αυτό. Δηλαδή τις αρχές βέβαια θα απασχολήσει και αυτό το ζήτημα κάτω. Η άλλη συνθήκη η οποία έχει καταστεί κοινός τόπος για δεκαετίες και παλεύουμε να την ξεριζώσουμε, είναι ότι όταν μια οικογένεια υφίσταται μια αδικία, η υποχρέωση του αρσενικού της οικογένειας είναι να αποκαταστήσει την τάξη έτσι όπως ορίζουν κάτι κοιτάπια τα οποία από γενιά σε γενιά πέρναγαν οι μάνες κυρίως, για το τι υποχρεώσεις έχουν τα αρσενικά σε μια τυπική κριτική οικογένεια. Έχουμε πλέον περάσει σε άλλο αιώνα, έχουμε ενταχθεί κανονικά στο δυτικό κόσμο. Η Κρήτη είναι ένας πανέμορφος τόπος, για μένα είναι ο πιο όμορφος τόπος στην Ελλάδα, και αν πούμε ότι η Ελλάδα είναι ίσως ο πιο ωραίος προορισμός στον πλανήτη, θα έλεγα ότι η Κρήτη είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να δώσει και τοπογεωγραφικά και σε επίπεδο παράδοσης, και η αντίληψη βγάζει όμορφους ανθρώπους. Είναι κρίμα να δηλητηριάζεται και το νησί αλλά και η κάθε έννοια ασφάλειας της τάξης σε μια τέτοια κοινωνία από αντιλήψεις οι οποίες είναι παροχημένες. Και ξέρετε, το είπαμε μαζί και στη τηλεόραση την περασμένη εβδομάδα, φοβάμαι πάρα πολύ ότι επειδή η Κρήτη, ό,τι και αν κάνουμε, παραμένει μια αμιγώς μητριαρχική κοινωνία ακόμη, ότι οι περισσότερες εκ των αποφάσεων εκπορεύονται από τις γυναίκες. Και οι γυναίκες είναι και αυτές που μπορούν να λύσουν το πρόβλημα αυτό. Το οποίο έχει να κάνει όχι μόνο με τον γενικό αφοπλισμό, γιατί πρόσβαση σε ένα όπλο, όπλο μπορεί να βρει οποιοδήποτε, ή μπορεί να κάνει όπλο το αυτοκίνητό του ή μια πέτρα ή οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι το που μπορεί να βρεθούν τα όπλα, αν είναι σε σεντούκια ή όχι. Είναι γιατί να πρέπει να αφαιρέσεις ζωή, επειδή θεωρείς ότι έτσι ορίζει η παράδοση.
5: Θέλετε, μου προτείνετε κάποιο, αυτό και με αυτό κλείνω γιατί θα επανέλθω στο θέμα. Μια κυρία, μια γυναίκα που μπορεί να αποτελέσει μια μορφή που να συμπυκνώσει αυτό το περιεχόμενο του λόγου σας, κύριε Μαρκάκη, δηλαδή να βγει μπροστά αυτή η γυναίκα και να πει, παιδιά, μάνα, κριτικιά, μπορεί να σκεφτείτε κάποια
6: είναι
5: να ξελίσουμε.
6: Όχι, είναι πολλές και προστάτε. Είναι πάρα πολλές. Και μάλιστα και είναι και γυναίκες οι οποίες είναι και περισσότερες είναι όριμης ηλικίας, δηλαδή έχουν και παιδιά και εγγόνια, και λένε φτάνει πια, μόνο εμείς μπορούμε να το λύσουμε. Το λένε ευθανσώς.
5: Ναι.
6: Τώρα μου λέτε κάποια γυναίκα που έχει μια θεσμική θέση, σε αυτό εγώ δεν είμαι έτοιμος, αλλά σίγουρα θα πρέπει να περάσει και μέσα από εκεί. Δηλαδή θα θέλει, είναι υποχρεωτική πολιτική πρωτοβουλία για να καταστεί αυτό το πράγμα συνθήκη και να τελειώνουμε μια κύξο.
5: Σας ευχαριστώ, κύριε Μαρακακή. Χάρηκα πολύ.
6: Καλημέρα.
5: Σήμερα παρακολουθούμε το δεύτερο μέρος του ντοκιμαντέρ που ετοίμασαν οι κυρίες Βαρβιτσιώτη και Δεντρινού. Διάφοροι φυρφυρίκοι αριστερούλιδες συζητούν γιατί τώρα και γιατί προβάλλεται κτλ. Τι να σας πω τώρα, λέμε τώρα για. Συζητάμε πράγματα τα οποία. Εν πάση περιπτώσει, ο καθένας έχει το δικαίωμα να πει πώς βγήκε το χιλιοστό όμως. Στον ντοκιμαντέρ μιλάει ο Μάρτιν Σερμάιερ. Το 2015 ο κύριος Σερμάιερ, σήμερα πρεσβευτής Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Βατικανό, ήταν τότε επικεφαλής του γραφείου του Ζαν-Κλοντ Ιουνκέρ. Και στην ερώτηση της κυρίας Δεντρινού, πόσο κοντά βρέθηκε στο να βγει η Ελλάδα από την Ευρωζώνη, ο κύριος Σερμάιερ απάντησε: ένα χιλιοστό. Καλημέρα σας, 9 το βράδυ, το ραντεβού μας στην τηλεόραση του Sky μετά το δελτίο ειδήσεων. Καλημέρα.

0: 3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 3 με την Αθήνα Μαράκη. 8 άτομα προσήχθησαν χθες το απόγευμα, 6 άνδρες και 2 γυναίκες, στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, οι οποίοι εξετάζονται για την εμπλοκή τους στη ληστεία της τράπεζας στην Κάτω Τηθωρέα χθες το πρωί με λία 200.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι 4 άνδρες μετά την ένοπλη ληστεία εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν στο δρόμο προς το Ζεμενό Βιωτίας και διέφυγαν με άλλο μέσο που τους παρέλαβε από το σημείο, πιθανότατα τη γυναίκα που ήταν μαζί τους κατά την ώρα της σύλληψης. Άμεση ήταν η κινητοποίηση των αστυνομικών που έδρασαν στοχευμένα και εντόπισαν τους δράστες κοντά στο Αλεποχώρι, τους εγκλώβησαν και τους ανάγκασαν να παραδοθούν. Από τις μέχρι στιγμής έρευνες της αστυνομίας έχει εντοπιστεί βαρύς οπλισμός. Κατά τη σύλληψή τους βρέθηκαν στην κατοχή τους 4 χειροβομβίδες, ένα καλάζνικοφ, ένα υποπολιβόλο σκόρπιον και 4 πιστόλια. Στο αυτοκίνητο βρέθηκε και ολόκληρο το ποσό που είχαν αρπάξει από την τράπεζα στην Κάτω Τηθωρέα. Ακολούθησαν συντονισμένες επιχειρήσεις τόσο στο Λουτράκι, όπου συνελήφθη μία γυναίκα, όσο και στην Αθήνα, όπου συνελήφθησαν άλλοι 2 άντρες, ενώ στα σπίτια τους βρέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και πολλά φυσίγκια. Οι προσαχθέντες εξετάζονται τόσο για τη χθεσινή ληστεία όσο και για άλλες ένοπλες ληστείες. Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκεται η Μέση Ανατολή. Σύσκεψη για το Ιράν συγκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ για το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικής δράσης μετά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις. Χθες ο Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, τόνισε ότι η εκεχηρία βρίσκεται στην εντατική, ενώ χαρακτήρισε ηλίθια πρόταση την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών. Νωρίτερα χθες, μιλώντας στο Fox News, δήλωσε ότι εξετάζει την επανεκκίνηση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούς με τη συνδρομή του Ισραήλ. Σε νέα του ανάρτηση, χθες βράδυ, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση θα είναι απολύτως ατελέσφορη, δήλωσε. Επίσης, συμπλήρωσε πως όσο περισσότερο καθυστερούν, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το τίμημα για τους Αμερικανούς φορολογουμένους. Παρουσιάστηκε το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο τέθηκε σε διαβούλευση έως τις 25 Ιουνίου. 18 περιοχές χαρακτηρίζονται ως κορεσμένες τουριστικά, μεταξύ αυτών η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Σκιάθος και περιοχές της Κρήτης. Για τις κορεσμένες περιοχές προβλέπεται μεταξύ άλλων ανώτατο όριο 100 κλινών για νέες τουριστικές μονάδες, ενώ σε λιγότερο επιβαρημένες περιοχές το όριο αυξάνεται στις 350 κλίνες. Παράλληλα, προβλέπεται η επιβολή οριών στη χρονική διάρκεια της βραχυχρόνιας μίσθωσης, αλλά και η δημιουργία γεωγραφικών ζωνών, όπου η δραστηριότητα θα περιορίζεται ή θα απαγορεύεται πλήρως. Προβλέπεται επίσης πλήρης απαγόρευση νέων κατασκευών στα πρώτα 25 μέτρα από την ακτογραμμή. Στις επόμενες εκλογές θα υπάρξει η παράταξη που θα μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρα. Στην ομιλία του χθες βράδυ σε εκδήλωση στο Χαλάνδρι στο θέατρο Ρεματιάς, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Δεν είναι στόχος να κάνουμε αντιπολίτευση. Στόχος μας είναι να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη». Ο πρώην Πρωθυπουργός σημείωσε μεταξύ άλλων ότι όλα θα γίνουν στην ώρα τους. Ωστόσο, έδειξε τον Ιούνιο ως το μήνα που θα ανακοινώσει τον νέο πολιτικό φορέα, λέγοντας: «Τον Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς. Το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα. Έρχεται ο μήνας του θερισμού». Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε στην πολιτική αλλαγή, χαρακτηρίζοντάς την ως όριμο τέκνο της ανάγκης ενός λαού που δεν μπορεί να ζήσει σε συνθήκες αναξιοπρέπειας και κατάλυσης της δημοκρατίας.